0: Η Μέση Ανατολή και η διασφάλιση της ελευθερίας λατρείας στους Αγίους Τόπους τέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που είχαν ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος ο Τρίτος και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Δημοσιεύθηκε απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού ύψους της οφειλής. Σε εισαγγελέα και ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 86χρονος που συνελήφθη για τον πυροβολισμό του 82χρονου αδερφού του στα Τρίκαλα. Υποστηρίζει ότι το κυνηγετικό όπλο εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέρφια είχαν μακροχρόνιες επιχειρηματικές διαφορές. Η Ολλανδική αστυνομία συνέλαβε 4 άνδρες στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης γυναικών, οι οποίες φέρεται να ναρκώνονταν από οικείους τους και να βιάζονταν, ενώ οι επιθέσεις καταγράφονταν σε βίντεο. Η υπόθεση θυμίζει εκείνη της Ζιζέλ Πελικό, η οποία είχε συγκλονίσει τη Γαλλία. 38 μετανάστες διασώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων μετά τον εντοπισμό λέμβου από τη Frontex. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες σε ανατολικά υπηρωτικά, Εύβοια, Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στην Αθήνα από 19 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

γράφει εδώ η Παναγιώτα, μου λέει καλά, σε έπιασαν τα λαβίστικα πάλι? Όχι, απλά ήθελα από χθες να βάλω ένα συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά επειδή δεν έκατσε όπως γύριζαν, είχα βγάλει και τα τραγούδια ήδη, είπα να το κάνω απόψε. Τι εννοώ? Την ανάμνηση είναι ένα, η ανάμνηση μάλλον είναι ένα τραγούδι του, που είπε πρώτος ο Τόνιο Πινέλη. Λοιπόν, αλλά επειδή έχει γίνει και επανεκτέλεση από τον αείμνηστο πλέον Άγγελο Αντωνόπουλο και τη Γωγό Ατζολετάκη, θα το βάλω απόψε. Ήθελα να το βάλω χθες, έτσι εις μνήμην αυτού του μεγάλου θεατρίνου, του συνταγματάρχη Βαρτάνη. Ανάμνηση.

Άγγελος Αντωνόπουλος, εγώ Ατζολετάκη, και πάμε σε έναν άλλο μεγάλο θεατράνθρωπο που όταν ο Γιάννης Οσπανός τον έψινε να πει το κομμάτι, του λέγε «Έλα μωρέ Γιάννη, τι πράγματα είναι αυτά τώρα». Και όμως έγινε τεράστια επιτυχία. Αφροδίτη Μάνου, Γιάννης Φέρτης, «Σαν με κοιτάς». Πω πω Χριστέ μου, τι εποχές.

Γυρνάγαμε με ένα κασετόφωνο στην πλάτη, 15-16 χρονών. Καλοκαίρι.

0: Ο Αρβανιτίδης, τα ρέστα του. Γράψε στα αστέρια το όνομά σου. Καλημέρα, καλημέρα στον φίλο μας τον Παναγιώτη, ο οποίος μας ακούει στα Εξάρχεια. Καλημέρα στον Όντα από το Πήλιο και καλημέρα στο Χρήστο το Βαρούτε από το Βόλο, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Το Κοτούνιο.
1: Lasciatemi cantare.
0: Con la chitarra in mano.
1: Chitarra in mano.
0: Lasciatemi cantare.
1: Mi cantare.
0: Sono l'italiano.

0: L'italiano vero.
1: Un italiano vero.
0: Τη Βαρόνι φον Ρούφεν την ξέρετε? Ή μήπως την κυρία Βασιλική Παπαθανασίου? Ούτε αυτή. Τη Βίκυ Λέανδρος την ξέρετε? Σίγουρα την ξέρετε. Διεθνή καριέρα. Έχει ένα γιο από τον πρώτο της γάμο με τον Ιβάν Ζησιάδη και δύο κόρες από το δεύτερο γάμο της με τον Ένο φον Ρούφεν. Λοιπόν, έκανε τεράστια καριέρα. Είναι κόρη του Λεό Λέανδρος, δηλαδή του Λέανδρου Παπαθανασίου. Και εδώ θα μου πείτε τι τα λέω, έτσι για να θυμηθούμε ποια είναι η Βίκυ Λέανδρος. Πάμε.

θα κλείσω έτσι αυτό το ημίωρο με τι άλλο, με έναν άνθρωπο που ήταν το παιδικό μου είδωλο. Του το είχα πει και όλα στην ιδρυτική της ΕΔΕΜ. Α, έχουμε και εκλογές τώρα. Λοιπόν, μάλλον συνέδριο και μετά. Λοιπόν, είχαμε του το είπα στην ιδρυτική της ΕΔΕΜ και γέλαγε. Ποιος είναι? Κύριος Κώστας Τουρνάς. Κυρίες και κύριοι, εμείς. Του λέω, Κώστα, τότε σε ακούγαμε σε κασέτες.

0: 1974 αυτό το τραγούδι, ένα χρόνο μετά που ξεκίνησα το ταξίδι μου στα Μεσαία. Γιατί τότε δεν υπήρχαν FM βεβαίως, πειρατές στα Μεσαία και γινόταν το έλα να δεις. Α, κυνήγι από την ασφάλεια, τα γνωστά. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο, έτσι, να επιστρέψουμε σιγά σιγά.
1: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με τον Γιάννη Ευθυμίου.
0: Θέλω να γυρίσω στα παλιά. Γιώργος Μαζωνάκης, Going Through.

Γιώργος Μαζονάκης λοιπόν και Going Through. Θέλω να γυρίσω στα παλιά και να ντουέτο έκπληξη για τη συνέχεια παλιό. Στέλιος Ρόκος, Σάκης Τρουβάς. Όσο έχω εσένα, δεν φοβάμαι κανένα.

Το επόμενο αφιερωμένο στο φίλο μας από την Κηφισιά που λέει ότι ροκάρω. Να μην ροκάρω. Πάμε. Ξύλινα σπαθιά. Λιωμένο παγωτό. Με κοιτάς, ε. Έχω ξεφύγει.

με κοιτάει στραβά ο Ψωμιάδης. Αυτό το τραγούδι μου το ζήτησε, πρώτη φορά το άκουσα όταν ήμουνα στον Αντένα, η φίλη μου η Κατερίνα, η Αναστασοπούλου του αθλητικού. Μου λέει θέλω να μου αφιερώσει ξύλινα σπαθιά.

φτάνει, πρέπει να επανέλθουμε σε λαϊκούς δρόμους. Δέχομαι απειλές από το ψωμιάδι.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Στα Δημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
3: Άντε να επανέλθω. Χαρούλα, να ζήσω ή να πεθάνω.

Δεν θα μπορούσε βέβαια να λείπει η συνύπαρξη του Γιώργου Νταλάρα με τον Sting. Ο ελληνικός τίτλος «Τρελός για σένα», ο αγγλικός

μου είσαι εσύ. Λοιπόν, Mad About You, Γιώργος Δαλάρας και Sting. Στο επόμενο τραγούδι έκανα μια ερώτηση. Σε αυτόν που σολάρει με την κιθάρα. Είναι νότης βέβαια, θα μας κλείσει την ώρα. Τζασταράμεν και Ντεντούρ. Και θα πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Ρισβάς και θα επιστρέψουμε. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Ρώτησα λοιπόν τον Κορδατζή, το μπουζούκι του Νότι. Του λέω, ρε Μίτσο, ποιος παίζει κιθάρα εδώ? Μου λέει, εγώ. Του λέω, είσαι σοβαρός? Μου λέει, βεβαίως. Την είδες άλλη τη μέολα της Ελλάδος?

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων, όπου θα συζητηθεί αναλυτικά το άνοιγμα της Ευρώπης στα Δυτικά Βαλκάνια. Η ελληνική πλευρά επιμένει σε 3 προαπαιτούμενα της διαδικασίας: το σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας, στα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά και στην προσήλωση στην τήρηση των διεθνών συμφωνιών. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Σερβίας, με τον οποίο συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στην ενέργεια και τη συνδεσιμότητα, καθώς και την ενταξιακή πορεία του Βελιγραδίου, την οποία στηρίζει η χώρα μας. Η ενεργειακή διασύνδεση μέσω του κάθετου διαδρόμου, το ζήτημα διαχείρισης των υδάτων και η αμυντική συνεργασία συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βούλγαρο ομόλογό του στη Σόφια, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και πολιτικό μήνυμα τονίζοντας τη σημασία της κυβερνητικής σταθερότητας. Βαθιά διχασμένος για τη στάση του κόμματος στις προσεχείς εκλογές είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνεδριάσεις σήμερα και αύριο της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής αναμένονται θυελώδεις. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας απευθείας συνάντηση σε ουδέτερη χώρα όπως η Ελβετία ή η Τουρκία, για να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Νωρίτερα από το Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Ρώσος Πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς εφόσον το Κίεβο πράξει το ίδιο, ακόμα και να συναντηθεί με τον Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος με την προοπτική συνάντηση των Προέδρων Ρωσίας και Ουκρανίας, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Στο μεταξύ, μια γυναίκα σκοτώθηκε και άλλα 11 άτομα τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια, στη νότιο-ανατολική Ουκρανία. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε χθες με την υποστήριξη ρεπουμπλικανών βουλευτών νομοσχέδιο για την παροχή βοήθεια στην Ουκρανία και για νέες κυρώσεις στη Ρωσία. Το Πεντάγωνο σκοπεύει να ακυρώσει την αποστολή Tomahawk στη Γερμανία, καθώς οι Αμερικανοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι η Μόσχα θα προχωρήσει σε αντίπεινα σύμφωνα με το Πολίτικο. Οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται συμφωνία για να πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Το προσχέδιο του Μνημονίου Κατανόησης έχει αμφισημίες που πρέπει να διευκρινιστούν, λέει σύμβουλος του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, Μοσδαμπά Χαμενεΐ. Στο Λίβανο, ο στρατός ξεκίνησε να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο νότο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας μετά τη συμφωνία κεχηρίας με το Τελαβίβ, την οποία απορρίπτει η Χεζμπολάχ, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού, ενώ απειλεί με συνέχιση των επιθέσεων στο Βόρειο Ισραήλ. Χθες νέοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν τουλάχιστον 8 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 8, ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στη Γάζα τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Νεκρός 18χρονος Παλαιστίνιος από πυρά του Ισραηλινού στρατού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η προστασία των χριστιανών στη Μέση Ανατολή και η διασφάλιση της ελευθερίας λατρείας Στους Αγίους Τόπους συζητήθηκαν στη χθεσινή συνάντηση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου του Τρίτου με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο Λευκό Οίκο. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 14 μέλη του κυκλώματος από Κοζάνη και Αγρίνιο που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Ο τρόπος που δρούσαν μοιάζει με εκείνον των άλλων εγκληματικών ομάδων της Κρήτης και της Βόρειας Ελλάδας, ενώ οι περισσότεροι συλληφθέντες είχαν οικογενειακές σχέσεις. Με τα λατινικά τη χημεία και την πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Οι ΗΠΑ επέβαλαν χθες οικονομικές κυρώσεις στον πρόεδρο της Κούβας Μιγκέλ Ντίας Κανέλ και μελών της οικογένειας Κάστρο στο πλαίσιο της τελευταίας κλιμάκωσης της πίεσης που ασκεί η Ουάσιγκτον. Για αμερικανική επιθετικότητα και διαστροφή κάνει λόγο η Αβάνα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι το απόγευμα σε ανατολικά ηπειρωτικά, Εύβοια, Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο, με τοπικές βροχές ή ομβρούς και κυρίως τις πρωινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες. Ομίχλες το πρωί στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, ανεμοί έως 5 μποφόρ. Από 19 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
4: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς

Μάλιστα. Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Τσίμπα το λίγο έτσι, μπράβο. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννη Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε και πάρτνερ στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Τσιμπλάκης, Νίκος. Ξεκινήσαμε με ένα ντουέτο ωραίο του Κοντολάζου, από τα πιο γνωστά του, μαζί με τον Άγγελο Διονυσίου. Και την καλημέρα μου στον Κώστα που μας ακούει στους Στρόμπονες της Εύβοιας. Αφιέρωσε, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα. Πάμε ζωντανά στα Νέα Δειλινά. Μάκης και ξερό ψωμί. Τραγουδάει ένα παραδοσιακό, συγγνώμη, σμυρνέικο τραγούδι. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Εδώ παίζει και κλαρίνο ο ίδιος.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από την Παλιόχωρα Χανίων. Αφιέρωσα μας ένα τραγούδι, λέει. Περνάμε καλά μαζί σου. Λοιπόν, Στράτος που έλεγε και μια φίλη, και ξερό ψωμί. Ξεφτύσαν οι άνθρωποι, αδελφέ μου.

σήμερα, αρχοντά μου, λέει, αφιέρωσε το επόμενο τραγούδι στους ακροατές που ακούνε λαϊκά μονοπάτια και να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος μας ο Σέιχης από τη Χαλκίδα. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Αντίνη της Αυθιώτιδος. Λοιπόν, καλημέρα και από Αλεξανδρούπολη, λέει ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος, ο υπάρχο, ο λεγόμενος υπάρχο, αφιέρωσε ένα τραγούδι σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Κάτω από το πουκάμισό μου

0: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

ο φίλος μας ο Παναγιώτης, ο οποίος μας ακούει στην Κέρκυρα, λέει: «Κύριε Ευθυμίου, ξενυχτάμε κάθε βράδυ εργαζόμενοι, αφιερώστε ένα τραγούδι και για μας. Ευχαριστούμε, περνάμε καλά». Λοιπόν, την καλημέρα μου επίσης στο Σταύρο, ο οποίος μας ακούει στα Γιάννενα, προφανώς στο νοσοκομείο, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, τι έχουμε, Χριστιάνα μαζί με Γιάννη Πάριο. Τελειώσαμε λοιπόν, και τι να πούμε.

Καλημέρα λοιπόν στο φίλο μας το Βασίλη που μας ακούει εκεί στην καντίνα του Χατζικώστα στα Γιάννενα. Αφιερώνει λέει στις κούκλες της παιδιατρικής, στις γιατρίνες και σε όσους εργάζονται στο νοσοκομείο.

Λοιπόν, ο Τσιμπλάκης λέει ότι σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας με Γιάννη Πάριο και Δέσποινα Βανδύ, με Μαρινέλα, με Τζένι Ιβάνου, με Βίκυμο Σχολείο και Μανώλη Μητσιά, να μας κλείσει την ώρα. Θα έρθει ο Ρισβάς για δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και η συνέχεια του προγράμματος. Λοιπόν, ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Νίκος Τσιμπλάκης ήταν στα πλήκτρα σήμερα μαζί μου. Εμείς να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2, ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκυριακό.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων, όπου θα συζητηθεί αναλυτικά το άνοιγμα της Ευρώπης στα Δυτικά Βαλκάνια. Η ελληνική πλευρά επιμένει σε τρία προαπαιτούμενα της διαδικασίας: το σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας, στα θεμελιώδη δικαιώματα αλλά και στην προσήλωση στην τήρηση των διεθνών συμφωνιών. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Σερβίας, με τον οποίο συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στην ενέργεια και τη συνδεσιμότητα, καθώς και την ενταξιακή πορεία του Βελιγραδίου, την οποία στηρίζει η χώρα μας. Η ενεργειακή διασύνδεση μέσω του κάθετου διαδρόμου, το ζήτημα διαχείρισης των υδάτων και η αμυντική συνεργασία συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βούλγαρο ομολογό του στη Σόφια, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και πολιτικό μήνυμα τονίζοντας τη σημασία της κυβερνητικής σταθερότητας. Βαθιά διχασμένος για τη στάση του κόμματος στις προσεχείς εκλογές είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνεδριάσεις σήμερα και αύριο της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής αναμένονται θυελώδεις. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας απευθεία συνάντηση σε ουδέτερη χώρα όπως η Ελβετία ή η Τουρκία για να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Νωρίτερα από το Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Ρώσος Πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς εφόσον το Κίεβο πράξει το ίδιο, ακόμα και να συναντηθεί με τον Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος με την προοπτική συνάντηση των Προέδρων Ρωσίας και Ουκρανίας, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Στο μεταξύ, μια γυναίκα σκοτώθηκε και άλλα 11 άτομα τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια, στην νότιο-ανατολική Ουκρανία. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε χθες με την υποστήριξη ρεπουμπλικανών βουλευτών νομοσχέδιο για την παροχή βοήθεια στην Ουκρανία και για νέες κυρώσεις στη Ρωσία. Το Πεντάγωνο σκοπεύει να ακυρώσει την αποστολή Tomahawk στη Γερμανία, καθώς Αμερικανοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι η Μόσχα θα προχωρήσει σε αντίπεινα, σύμφωνα με το Πολίτικο. Το περιορισμό της προστασίας των Ουκρανών σε στρατεύσιμη ηλικία εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται συμφωνία για να πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Το προσχέδιο του Μνημονίου Κατανόησης έχει αμφισημείες που πρέπει να διευκρινιστούν, λέει σύμβουλος του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν. Στο Λίβανο, ο πρωθυπουργός της χώρας ανακοίνωσε χθες ότι ο στρατός ξεκίνησε να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο νότο μετά τη συμφωνία και χειρίας με το Τελ Αβίβ, την οποία απορρίπτει Χεζμπολάχ, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού, ενώ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Βόρειο Ισραήλ. Χθες τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στη Γάζα τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα παρά την εκεχηρία. Νεκρός 18χρονος Παλαιστίνιος από επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η προστασία των χριστιανών στη Μέση Ανατολή και η διασφάλιση της ελευθερίας λατρείας στους Αγίους Τόπους συζητήθηκαν στη χθεσινή συνάντηση του Πατριάρχη Ιεροσαλήμων Θεόφιλου του Τρίτου με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο Λευκό Οίκο. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 14 μέλη του κυκλώματος από Κοζάνη και Αγρίνιο που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Ο τρόπος που δρούσαν μοιάζει με εκείνον των άλλων εγκληματικών ομάδων της Κρήτης και της Βόρειας Ελλάδας, ενώ οι περισσότεροι συλληφθέντες είχαν οικογενειακές σχέσεις. Με τα λατινικά, τη χημεία και την πυροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Οι ΗΠΑ επέβαλαν χθες οικονομικές κυρώσεις στον πρόεδρο της Κούβας Μιγκέλ Ντίας Κανέλ και μελών της οικογένειας Κάστρο στο πλαίσιο της τελευταίας κλιμάκωσης της πίεσης που ασκεί η Ουάσιγκτον.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι το απόγευμα. Σε ανατολικά υπηρωτικά, Εύβοια, Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο και κυρίως το πρωί με μονωμένες καταιγίδες. Ομίχλες πρωί στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά, άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 19 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.

Έχουμε μπει για καλά στον έκτο μήνα του χρόνου και ένα περίεργο μοτίβο σαρώνει τα πάντα. Μοιάζει για να σαν να κάνουμε, δηλαδή ένα βήμα μπρος και δύο πίσω. Πάρτε τον καιρό. Ανέβηκαν οι θερμοκρασίες, ήρθε το καλοκαίρι, αλλά παρούσα και η απογευματινική αστάθεια με βροχές σε πολλές περιοχές. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μια στρατιωτική επιχείρηση λίγων ημερών, συμπλήρωσε ήδη 3 μήνες και ποιος ξέρει για πόσο ακόμη. Η οικονομία κάθε φορά που δείχνει να αναπτύσσεται, έρχεται μια νέα διεθνής κρίση και ξανά από την αρχή. Αλλά και στα πολιτικά η κατάσταση δεν δείχνει να είναι πολύ διαφορετική. Καλημέρα, Earth News Radio 105,8. Ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Τσιμπλάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λέγαμε λοιπόν για το πολιτικό σύστημα, όπως καταγράφεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, υπάρχει η Νέα Δημοκρατία που έχει ξεκάθαρο προβάδισμα για την πρώτη θέση, με ισχυρό χαρτί την πρωθυπουργησιμότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη και προσπαθεί να επουλώσει τις δημοσκοπικές πληγές που προκάλεσε ο δεύτερος γύρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να κυνηγήσει την αυτοδυναμία στις ερχόμενες εκλογές. Δεν έχει μεγάλες δεξαμενές για να κερδίσει ψηφοφόρους, αλλά αυτό είναι και ένα πλεονέκτημα καθώς την προστατεύει από τυχόν διαρροές σε όμορους χώρους. Οι δημοσκόποι εκτιμούν πως μπορεί να περιμένει σημαντικές ενισχύσεις από τη δεξαμενή των αναποφασίστων. Από τα 3 κόμματα που παλεύουν για τη δεύτερη θέση, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που μπήκε στις δημοσκοπήσεις με μια δυναμική, τροφοδοτείται από στελέχη άλλων κομμάτων της αριστεράς που σπέβδουν προς το ρεύμα. Παραμένει άγνωστο πόσο θα διατηρηθεί αυτή η ισορροπία και αν θα ομογενοποιηθούν σύντομα όλες οι απόψεις. Σημαντικό μειονέκτημα που θα φανεί το επόμενο χρονικό διάστημα οι επιθέσεις που δέχεται ο Αλέξης Τσίπρας από πρώην συνεργάτες του που βρήκαν την πόρτα κλειστή στο νέο πολιτικό εγχείρημα. Από την άλλη, το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη έχει και πέρα από τα προβλήματα της στρατηγικής και τις προσωπικές επιλογές κορυφαίων στελεχών όπως του Χάρη Δούκα για παράδειγμα, που προτείνει συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Προτάσεις που ενδεχομένως να οδηγούν σε επικίνδυνους εκλογικούς δρόμους τη Χαριλάου Τρικούπη. Το μεσημέρι, που συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο, αναμένεται να ακουστούν πολλά για όλα όσα έγινε.

τους τελευταίους μήνες. Υπάρχει όμως και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, δείχνει βεβαίως ότι έχει πολύ δρόμο να ακολουθήσει για να πλησιάσει τα συστημικά κόμματα και τις στρατηγικές τους. Αυτή όμως είναι και η γοητεία του έναντι των παλιότερων κομμάτων, καθώς ενθουσιάζει κυρίως το θυμωμένο κοινό και ψηφοφόρους από τη δεξαμενή της αποχής, που βεβαίως τα υπόλοιπα κόμματα δεν μπορούν να προσεγγίσουν. Όλα τα κόμματα, τα υπόλοιπα, πλην ίσως του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και της Ελληνικής Λύσης, θα παλέψουν για την εκλογική τους επιβίωση και για να μην απορροφηθούν δημοσκοπικά από τα μεγαλύτερα κόμματα με τη λογική της χαμένης ψήφου. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των στελεχών που έψαξαν νέους δρόμους σε άλλα κομματικά σχήματα και τώρα συρρυκνώνονται. Θα δημιουργήσουν μια αριστερή ομπρέλα με συνεργασίες. Και στην πολυκατοικία όμως, δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, θα υπάρξουν αναγκαστικές εκλογικές συνεργασίες ή θα περιμένουν τον Αντώνη Σαμαρά. Πολύ σύντομα θα ξέρουμε, καθώς αρχίζει η δεύτερη φάση της αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού που θα μας οδηγήσει στις επόμενες κάλπες. Κατά τα άλλα, στην καθημερινότητα των πολιτών, πολύ σημαντική είναι η απόφαση των αεροπαγητών που αφορά περίπου 350.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη και όλα τα φαντς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση Ολομέλειας, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Η πλήρης λοιπόν Ολομέλεια αποφάσισε με πλειοψηφία 35 υπέρ και 12 κατά ότι ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Οι εταιρείες διαχείρισης funds επιδιώκαν ο υπολογισμός να γίνεται στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες και είχε ως αποτέλεσμα η μηνιαία δόση του δανείου να υπερδιπλασιάζεται. 17 λεπτά μετά τις 5, πάμε στο πρώτο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού και αναμένεται απόβαση στις παραλίες. Την Κυριακή μάλιστα, που θα ανέβει και παραπάνω η θερμοκρασία, αναμένεται να γεμίσουν οι παραλίες. Είναι σιγά σιγά πηγαίνει και περισσότερος κόσμος, καθώς οι θερμοκρασίες έχουν ξεπεράσει και τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Για σήμερα πάντως, τα υπηρετικά τμήματα από την Πελοπόννησο μέχρι την Ανατολική Μακεδονία, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή ακόμη και τοπικές καταιγίδες. Στα Επτάνησα και στο Αιγαίο θα έχουμε καλύτερο καιρό, με μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, όπως και στη Θράκη. Στην Αττική αναμένονται κυρίως το απόγευμα κάποιες τοπικές βροχές, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες, που κυρίως θα απασχολήσουν τα πιο ορεινά τμήματα. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται στις πιο ορεινές και ημιορεινές περιοχές να σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Αθήνα η θερμοκρασία είναι στους 22 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη 17, στην Πάτρα 16, στο Ηράκλειο 20, στη Χαλκίδα 18, στην Κόρινθο 19, στην Καβάλα 17, στην Καλαμάτα 14, στη Λάρισα 16, στα Ιωάννινα 11 και στην Άξο 20 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Παρασκευής 5 Ιουνίου, γιορτάζει ο Απόλλωνας, ο Γοργίας, ο Δωρόθεος, η Δωροθέα, ο Νίκανδρος, ο Πλούταρχος και η Σελήνη. Χρόνια τους πολλά. Είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα, ενώ σαν σήμερα το 1825 ο Οδυσσέας Ανδρούτσος δολοφονείται μέσα στην Ακρόπολη των Αθηνών από το άλλοτε πρωτοπαλικαρό του, τον Γκούρα. Το 1934 ένα επεισόδιο σημειώνεται στην Ελληνική Βουλή, όπου μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεώργιου Κονδύλη και του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, βουλευτής φίλος του Κονδύλη πετά κάθισμα κατά του Παναναστασίου, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στο νόμο. Σαν σήμερα το 1947 αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ, το που θα βοηθήσει στην ανακοδόμηση της Ελλάδας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Το 1961 το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα του American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σουτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερο των 22 ποδιών, δηλαδή 6,71 μέτρα από το καλάθι. Το 1967 αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. Και το 1972 Ελλάδα και Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις. Το 1883 ο Τζον Μέιν Κέινς έρχεται στη ζωή, ο Άγγλος οικονομολόγος που έκανε γνωστή την έννοια του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία. Ενώ το 1898 γεννιέται ο Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας.
Το 1688 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Γεράκης, ο Έλληνας τυχοδιώκτης που διετέλεσε και πρωθυπουργός του Σιάμ, τη σημερινής δηλαδή Ταϊλάνδης. Ενώ το 2001 πεθαίνει ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο Έλληνας επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος, ιδρυτής χαλιβουργικής και μέγας λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στη Στέλλα και στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Ο Νίκος ο οποίος μας στέλνει μια εξήγηση για όσα έγιναν εκεί σε ένα συγκλονιστικό έγκλημα. Ένας 86χρονος σκότωσε τον 82χρονο αδερφό του για ένα ατύχημα που μιλάει μία πλευρά, για ένα προμελετημένο έγκλημα που μιλάει η άλλη πλευρά. Φαίνεται ότι όλα έγιναν γιατί είχαν επιχειρηματικές διαφορές τα δύο αδέρφια. Για άσβεστο μίσος μιλά ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος. Αποφεύγω συνήθως το πρωί να κάνω αναφορές για αστυνομικά, αλλά είναι νομίζω τις τελευταίες ημέρες πολύ βαριά η ατμόσφαιρα και με πολύ συγκλονιστικά εγκλήματα, όπως και αυτό στην Καλαμάτα με την γυναίκα που θανατώθηκε από τον άντρα της με 45, σφάχτηκε κυριολεκτικά με 45 χτυπήματα. Και τώρα το συγκλονιστικό της όλης υπόθεσης είναι ότι υπάρχει αγωνία για την τύχη των δύο ανήλικων κοριτσιών της οικογένειας. Η θεία τους φαίνεται η μοναδική έτσι συγγενής από το πλευρά της μητέρας, φαίνεται να μην μπορεί να τα αναλάβει, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα και έτσι παραμένουν ακόμη στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Ελπίζω, θεωρώ βέβαιο ότι η τοπική κοινωνία θα ενεργοποιηθεί και αυτά τα δύο παιδιά δεν θα οδηγηθούν σε μια δομή. Να μην καταστραφούν, ήδη έχουν καταστραφεί από αυτό το έγκλημα που έγινε, να μην καταστρέψουν από εδώ και πέρα τη ζωή τους, να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί σε αυτή την καταστροφή που τους βρήκε. Αφήνουμε πίσω τα βαριά και τα εγκλήματα και να πάμε λίγο σε κάτι πιο ανάλαφρο όσον αφορά τα αθλητικά. Είχαμε το Ροντινέ, ο οποίος είναι ένα πολύ μεγάλο πειραχτήρι για όσους ασχολούνται μετά το Ολυμπιακό, το γνωρίζουν. Τώρα τρόλαρε και τον Αντσελότη. Ο ποδοσφαιριστής λοιπόν του Ολυμπιακού συνεχίζει διακοπές στη Βραζιλία, αλλά δεν ξεχνάει την Ελλάδα. Φωτογραφήθηκε με τη νέα φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, ανέβασε τις φωτογραφίες στα social media και βρήκε έναν ωραίο τρόπο να ευχηθεί στην εθνική ομάδα της χώρας του, της Βραζιλίας, εν όψη του Μουντιάλ. Τρόλαρε τον Κάρλο Αντσελότη λοιπόν ότι δεν τον πήρε στη Σελισάο. Αντσελότη, ο χρόνος σου τελείωσε. Αντίο και καλή τύχη. Εύχομαι η Βραζιλία να φέρει το τρόπιο. Ο Ροντινέ έγινε Έλληνας, έγραψε με χιούμορ ο άσος του Ολυμπιακού. Πλησιάζουμε λοιπόν στην μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, που έρχεται ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΡΤ από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου του 2026. Θα μπορείτε να παρακολουθήσετε όλους τους αγώνες μέσα από τα κανάλια της ΕΡΤ. Λοιπόν, χθες είχαμε ένα φιλικό αγώνα της Ελλάδας με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Άφησε καλές εντυπώσεις η ομάδα του Γιοβάνοβιτς. Ισόπαλη αναδείχθηκε η εθνική λοιπόν με τη Σουηδία. Η Ελλάδα προηγήθηκε με τον Τζιμίκα στο 10. Για τη Σουηδία που θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ που θα ξεκινήσει σε λίγες ημέρες, σκόραραν οι Γιόκερες και Νίλσον, ενώ ισοφάρισε ο Μασούρας στην τελευταία φάση του αγώνα στο 95, στις καθυστερήσεις δηλαδή. Τώρα, κάτι άλλο από τα αθλητικά που έχει κάνει φοβερή εντύπωση είναι το βίντεο που έχει γυρίσει ο Γιάννης Αντετοκούμπο σε ρόλο Τζον Τραβόλτα στο Κρίζ. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο με στυλ, με μαλλί Τζον Τραβόλτα, το έκανε και αυτό λοιπόν ο Έλληνας Superstar. Είναι μια διαφημιστική καμπάνια εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η οποία θα φέρει την υπογραφή του όσον αφορά τις επενδύσεις που έχει κάνει. Και έτσι ο Έλληνας Superstar, για να την προμοτάρει, ντύθηκε Τζον Τραβόλτα, αναβίωσε με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο τον Γκριζ και το παρουσίασε σε ένα διαφημιστικό σπότ.

Λοιπόν, αυτά με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Πίσω στην Ελλάδα συνεχίζονται οι εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε χθες νέες πληροφορίες όσον αφορά την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης από την ελληνική αστυνομία για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο, στο πλαίσιο του σχεδίου Θερισμός, και όπως προκύπτει στη σχετική δικογραφία, αναφέρεται και το όνομα της πρώην αξιωματούχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, της κυρίας Παρασκευής Τυχεροπούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένα περιστατικό που εκτελήθηκε το 2024, αμέσως μετά την απομάκρυνση της κυρίας Τυχεροπούλου από τη διοίκηση του οργανισμού. Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, κατά τη διάρκεια παράδοση παραλαβής, η πρώην αξιωματούχος αρνήθηκε να παραδώσει το χώρο του γραφείου της στον νέο διοικητή, αποφεύγοντας επανειλημμένα να προσέλθει για να ανοίξει τα προσωπικά της ντουλάπια. Η εμπλοκή αυτή οδήγησε στις αρχές του οργανισμού σε δραστικά μέτρα. Κλήθηκε δικαστικός λειτουργός, παρουσία του οποίου πραγματοποιήθηκε αναγκαστικό άνοιγμα του κλειδωμένου ερμαρίου της. Η έρευνα στο εσωτερικό του επίμαχου ντουλάπιου αποκάλυψε τα εξής. 12 ιεραρχικές προσφυγές, αιτήσεις επανεξέτασης από παραγωγούς που δεν είχαν λάβει τις προλεγόμενες επιδοτήσεις, οι οποίες εις βάση των πρώτων στοιχείων δεν είχαν ακολουθήσει τη θεσμική και νόμιμη υπηρεσιακή διαδικασία. Αυτές λοιπόν οι προσφυγές έφεραν την ιδιόχειρη υπογραφή της κυρίας Τυχεροπούλου, η οποία τις είχε κάνει δεκτές. Έτσι λοιπόν, μετά την πρόσφατη ευρείας κλίμακας επιχείρηση ελληνικής αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι τα πρόσωπα που αφορούσαν οι 12 αυτές προσφυγές περιλαμβάνονται μεταξύ των μελών που συνελήφθησαν και κατηγορούνται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή, οι αιτήσεις των ανθρώπων που σήμερα κατηγορούνται ότι δρούσαν ως μέλη του κυκλώματος βρίσκονταν προστατευμένες και εγκεκριμένες μέσα στο κλειδωμένο γραφείο της κυρίας Τυχεροπούλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυρία Τυχεροπούλου δεν διώκεται ούτε κατηγορείται επίσημα για κάποια αξιόπινη πράξη. Ένας από τους πρωταγωνιστές πάντως των αγροτικών κινητοποιήσεων, ο Κώστας Ανεστίδης, αθώθηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών και ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης λοιπόν για την υπόθεση των επιδοτήσεων ύψους 122.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αθώθηκε. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη υπόθεση οι λογαριασμοί του είχαν δεσμευτεί και απελευθερώθηκαν, αποδεσμεύονται πλέον μετά από 6 μήνες, στους οποίους βρίσκονταν σε έλεγχο. Μίλησε για ανακούφιση, συγκίνηση και ειδική ικανοποίηση. Ευτυχώς, κάποιοι ευσυνείδητοι δικαστικοί λειτουργήσαν σωστότατα και θα τους ευχαριστήσω. Όπως είχε υποστήριξει ο Ανεστίδης, την περίοδο τότε που κατηγορήθηκε, την περίοδο των αγροτικών κινητοποιήσεων, τα χρήματα στους λογαριασμούς του προέρχονταν αποκλειστικά από την νόμιμη αγροτική του δραστηριότητα και, όπως είπε, σκοπεύει να προχωρήσει σε μήνυση σε βάρος όσων ευθύνονται για την ταλαιπωρία που υπέστη. Λοιπόν, χθες είχαμε ακόμη μία δημοσκόπηση, αυτή τη φορά από τη Μέτρο Ανάλυσης. Βροχή, είπαμε, η δημοσκόπηση τις τελευταίες ημέρες. Νομίζω μπαίνουν 2-3 ακόμα και θα ολοκληρωθεί αυτός ο γύρος και θα περιμένουμε μετά στο τέλος του μήνα για τον επόμενο γύρο. Παρουσιάζει λοιπόν μεγάλη πτώση για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πλην της Φωνής Λογικής και του Μέρα 25, 9 κομματική βουλή, εκτός βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ. Τρεις μονάδες πάνω στην αξιολόγηση ο Πρωθυπουργός, χάνει στη δημοτικότητα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Λοιπόν, για μία ακόμη φορά επιβεβαιώθηκε η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας και περαιτέρω κατακαιρματισμός της αντιπολίτευσης, με το κόμμα Τσίπρα να παίρνει τη θέση του ΠΑΣΟΚ, καθώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης διατηρείται οριακά στην τρίτη θέση, με προβάδισμα μόλις 0,8 ποσοστίων μονάδων από την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Αυτά δείχνει η δημοσκόπηση μέτρων ανάλυσης, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΜΕΓΑ.

0: ενώ προβληματική είναι η εικόνα του ΠΑΣΟΚ και του Προέδρου του, αφού αυξάνονται οι αρνητικές κρίσεις κατά τρεις μονάδες. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει πλέον 80% αρνητικές κρίσεις και μόλις 12% θετικές, ενώ ο κ. Ανδρουλάκης έχει μόλις 14% θετικές αξιολογήσεις, ενώ στη δημοτικότητα χάνει 5 μονάδες και εμφανίζεται πέμπτος από το τέλος στην κατάταξη των πολιτικών αρχηγών με 21%. Θα συζητήσουμε τα πολιτικά και στη συνέχεια. Υπάρχει βεβαίως μια αισιόδοξη είδηση. Αυτή αφορά τις αστικές συγκοινωνίες Αθήνας, όπου ένα παράδοξο που υπήρχε τα τελευταία χρόνια, η πολιτεία μπορούσε να αγοράσει νέα λεωφορεία, μπορούσε να χρηματοδοτήσει έργα, να ανανεώσει στόλους, να σχεδιάσει νέες υπηρεσίες. Δεν μπορούσε όμως να λύσει ένα από τα πιο βασικά προβλήματα, να βρει ανθρώπους που θα καθόντουσαν πίσω από το τιμόνι. Η έλλειψη οδηγών αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στις δημόσιες μεταφορές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο κλάδος γερνά, οι ανάγκες αυξάνονται και οι συνταξιοδοτήσεις πολλαπλασιάζονται. Νέοι επαγγελματίες δεν εισέρχονται και σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις η έλλειψη προσωπικού έχει εξελιχθεί σε βασικό παράγοντα περιορισμού των δρομολογίων και υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Κάτι το οποίο το είχαμε δει με τον ένα με τον άλλο τρόπο και στην Αθήνα τα προηγούμενα χρόνια. Το πρόβλημα λοιπόν δεν βρισκόταν στο στόλο στις υποδομές, αλλά στο ανθρώπινο δυναμικό. Η ενίσχυση στο ανθρώπινο δυναμικό αναγνωρίστηκε ως προϋπόθεση για να αποδώσουν όλες οι υπόλοιπες παρεμβάσεις. Έτσι, για πρώτη φορά το ζήτημα των οδηγών αντιμετωπίστηκε ως στρατηγική προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, το Υπουργείο ανέλαβε να υλοποιήσει ένα σχέδιο με σαφείς στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα. Οι ΟΣΥ σήμερα αριθμεί ήδη 2.820 οδηγούς έναντι περίπου 2.300 που διέθετε πριν από ένα χρόνο. Ο στόχος είναι, ως το τέλος του 2026, ο αριθμός αυτός να προσεγγίσει τους 3.000 οδηγούς, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με το Υπουργείο, κάθε νέος οδηγός σημαίνει περισσότερα διαθέσιμα οχήματα στον δρόμο, περισσότερα δρομολόγια, μικρότερες αναμονές στις στάσεις και μεγαλύτερη αξιοπιστία για τον επιβάτη. Έτσι, τα νέα λεωφορεία που αποκτήθηκαν τα τελευταία χρόνια θα μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος του επιβατικού κοινού. Μάλιστα, για να προσελκύσουν τους οδηγούς, καθιερώθηκε ένα μηνιαίο μπόνους 150 ευρώ, ενώ υπάρχει μια καινούρια στρατηγική που δεν περιορίζεται στις κλασικές προσλήψεις. Αντί να αναζητά έτοιμους επαγγελματίες οδηγούς, η ΟΣΥ επιχειρεί να δημιουργήσει τη δική της σχολή μέσω της νέας πρότυπης σχολής οδηγών, που προσφέρει επιδοτούμενη εκπαίδευση και απόκτηση επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης, αλλά ανοίγει και τον δρόμο για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Και αυτό φάνηκε, καθώς μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχουν ξεπεράσει τις 600 οι αιτήσεις για την σχολή, δείχνοντας ότι το επάγγελμα του οδηγού αποκτά ξανά ελκυστικότητα. Έτσι λοιπόν, στο Υπουργείο Μεταφορών θεωρούν ότι η μάχη για τις συγκοινωνίες στις επόμενες δεκαετίες θα κριθεί λιγότερο από τα οχήματα και περισσότερο από τους ανθρώπους που το στελεχώνουν, και αυτό το σχέδιο το είδαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όταν έγινε έλεγχος για κάποιους που έβγαζαν μαϊμού αναρωτικές που δεν ήθελαν να δουλέψουν. Έτσι λοιπόν 700 οδηγοί ήταν εκτός υπηρεσίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα, λύθηκαν τα προβλήματα και πάμε πια για το στόχο των 3.000 οδηγών, που βεβαίως είναι η προϋπόθεση για να μειωθούν και όλες αυτές οι καθυστερήσεις που ταλαιπωρούσαν τις δημόσιες συγκοινωνίες τα προηγούμενα χρόνια.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Τσιμπλάκης στην κονσόλα του ήχου. Κύριε Παναλίδου, οι μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber RT News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Καλημέρα στον Νίκο από την Καλκιδική. Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα στο Χρήστο. Και πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο. Όπου είχαμε νέα ήττα πριν από λίγο του κυρίου Τραμπ στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Πέρασε το πακέτο βοήθεια των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ δολαρίων. Συγχωρείτε για την Ουκρανία και έχουμε νέες κυρώσεις για τη Ρωσία. Είναι μια πολύ σημαντική ήττα λοιπόν για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως εξελίχθηκε η ψηφοφορία για το νέο πακέτο βοήθειας προς την Ουκρανία. Παρά τις πιέσεις της ηγεσίας του κόμματος να καταψηφιστεί το νομοσχέδιο, 18 Ρεπουμπλικανοί βουλευτές ενώθηκαν με τους Δημοκρατικούς και ενέκριναν ένα πακέτο που περιλαμβάνει δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική στήριξη προς το Κίεβο και σκληρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το νομοσχέδιο με 266 ψήφους υπέρ και 195 κατά σε μια από τις σημαντικότερες φιλοουκρανικές πρωτοβουλίες που έχουν προωθηθεί κατά τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Το αποτέλεσμα αυτό συνιστά σαφή διαφοροποίηση μέρους των Ρεπουμπλικάνων από τη γραμμή που έχει χαράξει ο Αμερικανός Πρόεδρος στο ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία, στον πόλεμο που υπάρχουν ελπίδες για τη λήξη αυτού του πολέμου που κρατά ήδη πάνω από 4 χρόνια, για αμοιβαίο συμβιβασμό μιλά ο Πούτιν, τέτα τέτ μαζί του ζητά ο Ζελένσκι. Αν το Κίεβο πει ναι, στο πλαίσιο της συμφωνίας μου με τον Τραμπ στην Αλάσκα, οι μάχες θα τελειώσουν γρήγορα και θα λέμε και δόξα τω Θεώ που τερματίστηκε ο πόλεμος, είναι το μήνυμα που έστειλε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Συνάντηση ενώπιος εν οποίου μεταξύ των δύο πρόεδρων για να τερματιστούν οι μάχες υπό την επίβλεψη των ΗΠΑ για την κατάπαυση του πυρός, είναι αυτό που έστειλε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι σε μια ανοιχτή επιστολή που υπενθυμίζει τι δεν πάει καλά με τη Ρωσία σε αυτόν τον πόλεμο και είναι πολλά που βάζουν στο κάδρο τον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο. Λοιπόν, όλα αυτά έγιναν με διαφορά λίγων ωρών, αν όχι λεπτών, και οι δύο πρόεδροι στις παρεμβάσεις τους μοιάζουν έτοιμοι να μπει τέλος στην πολεμική διαμάχη που κρατά πλέον 4,5 χρόνια, χωρίς να υπάρχουν ορατά σημάδια τερματισμού. Βρισκόμαστε λοιπόν κοντά σε μια πρωτοβουλία για την ειρήνευση, ή απλά οι δύο ηγέτες κάνουν δηλώσεις και προτάσεις χωρίς αντίκρισμα στο πεδίο της μάχης. Θα το δούμε όλα αυτά σε επόμενο χρονικό διάστημα. Ο Τραμπ πάντως είπε ότι θα ήταν υπέροχο να συναντούνταν οι δύο επικεφαλείς των δύο κρατών. Θα δούμε πως θα εξελιχθεί. Ίσως να είναι και ένας αντιπερισπασμός σε σχέση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αλλά αυτά θα εξελιχθούν. Πάντως είναι σημαντικό το ότι γίνεται προσπάθεια να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, ο οποίος έχει κοστίσει τόσες πολλές ζωές και στις δύο πλευρές. Μουσική 45 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Οι καθημερινοί γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο, 16.219 λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σύγκριση με το 2023. Ετοιμασίες για αύξηση των ροών κατά 20% εν ώψη του καλοκαιριού. Το σενάριο αύξηση των μεταναστευτικών ροών το φετινό καλοκαίρι να είναι της τάξης του 20% ή ακόμη μεγαλύτερη λόγω του εμφυλίου στο Σουδάν και της εισρωής πολιτών του Μπαγκλαντές στην Αίγυπτο, που τελικώς φτάνουν στη Λιβύη, επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Νέες συμφωνίες της Τουρκίας για οπλικά συστήματα με χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ασίας και τον Καναδά. Και κεντρική φωτογραφία, οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες του ελληνικού στρατού. Είναι καταπληκτική φωτογραφία, γιατί μέχρι τώρα αντίστοιχες φωτογραφίες υπήρχαν μόνο με άντρες. Κάτι αλλάζει και σε αυτό το κομμάτι που μέχρι τώρα ήταν ανδροκρατούμενο. Νόμος Κατσέλη, ποιοι δανειολήπτες δικαιώνονται στον Άριο Πάγο. Ρεπουμπλικανοί αντάρτες κατά του Τραμπ ή αντιδράσεις. Και θάβεται κατά από τόνους σκουπιδιών η Κούβα, όλα αυτά από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Περνάμε στα νέα. Συναλλαγές με το δημόσιο, βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φάκελος. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον υπολογιστή τους σε πραγματικό χρόνο την πορεία όλων των αιτήσεων προς το δημόσιο. Η πλατφόρμα politics.gov.gr θα καλύπτει το σύνολο των δημοσίων φορέων, των οργανισμών και των δήμων. Πολύ σημαντικό αυτό. Ανακαινήσεις χωρίς εντάσεις, τι χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται η άδεια, πώς θα αποφύγετε τις τριβές με τους συνδιοκτήτες, τι πρέπει να ελέγξετε πριν κάνετε οποιαδήποτε εργασία στις πολυκατοικίες. Ποιοι είναι οι ισχυρότερες υπουργοί του ΠΑΣΟΚ? Ο Νίκος Ανδρουλάκης δημιουργεί ομάδα κρούσης που θα λειτουργεί σε κύκλους. Συμμετέχουν βουλευτές, τεχνοκράτες και μέλη της διεύρυνσης με ονόματα εκπλήξεις.
θα τα ανακοινώσει σήμερα στο Πολιτικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει στις 12 η ώρα. Πολιτικό παρασκήνιο, έρχονται μικρές αλλαγές στο Υπουργικό και νέο αίτημα κλήρεσης του Ντίλιαν. Οι μικρές αλλαγές στο Υπουργικό αναμένουν τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε τώρα, κάποιες θέσεις θα συμπληρωθούν μετά την απώλεια και του Υπουργού του κυρίου Αίμνησου Ταγαρά. Λοιπόν, Ουκρανικό, βήμα προσέγγισης από Πούτιν και Ζελένσκι, δράση για τα παιδιά, καλοκαίρι αυλές των σχολείων στην Αθήνα. Ελληνικό στρατός, κατατάχθηκαν οι πρώτες εθελόντριες. Περνάμε στην απογευματινή. Οξυγόνος 190.000 δανειολήπτες, ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου, από πότε ισχύει και για ποιους. Ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι στο σύνολο του ποσού. Αφορά όσους είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, προκειμένου να σώσουν την πρώτη κατοικία ή να ρυθμίσουν άλλα χρέη. Η αποστολή Μητσοτάκη στα Βαλκάνια. Στην ατζέντα του της ενέργειας, κάθετος διάδρομος, ασφάλεια, άμυνα και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το νέο δίπολο και το Πασόκ σε ελεύθερη πτώση, φούλια γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ο Κυρανάκης, έρχεται μίνι ανασχηματισμός. Λοιπόν, σε μια πλατφόρμα όλη η πορεία των αιτήσεων στο δημόσιο, τέλος το χάος, στο politics.gov.gr ο ενδιαφερόμενος θα ξέρει ανά πάσα στιγμή σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεσή του. Η ζωή αποκάλυψε υποκλοπές σε ΕΥΠ υπό τον Τζίπρα, ο υποδιοικητής και η Ελλάς. Ο παπάς δείχνει την έξοδο στο Φάμελο. Συνεδριάζει σήμερα και η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Περνάμε στον Ελευθερό Τύπο. Κύμα φυγής σε σύνταξη με 74.838 αιτήσεις στο τετράμινο. Ανησυχία για υπερχόμενες μεταβολές στα όρια ηλικίας. Ξεκάθαροι κανόνες για εντός και εκτός σχεδίου, νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας, φρένο σε παρεμηνίες, γκάζι στις διαδικασίες δόμησης. Πολίτης.gov.gr, οι πολίτες θα βλέπουν την πορεία των ετοιμάτων στο δημόσιο και οι πρώτες 72 εθελόντριες στο στρατό. 2-2 με τη Σουηδία, θετικό το τεστ για την εθνική Ελλάδος. Δημοκρατία. Χούντα η Τουρκία του Ερντογάν, έκθεση καταπέλτης στην Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων. Κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες του κόσμου με τη κατάστασή της συνεχώς να επιδεινώνεται σύμφωνα με έκθεση του Freedom House που κατατέθηκε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εφημερίδα των Συνταχτών, αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού. Η έρευνα της ΠΡΟΑΤΑ για την Εφημερίδα των Συνταχτών, τα νέα κόμματα προκαλούν. Επιβεβαιώνουν τη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Τσίπρα, μονοψήφια διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, που καταντάσσει το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Καριστιανού, το 41% τρέμει για τρίτη θητεία Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, 48 ώρα φωτιά. Σήμερα η Πολιτική Γραμματεία, αύριο η Κεντρική Επιτροπή, έμεση αμφισβήτηση ηγεσίας από την εσωκομματική αντιπολίτευση. Ρίζοσπάστης, 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου, ανοίγει αύριο η αυλαία των εκδηλώσεων. Και πάμε στην κόντρα. Έρχονται εκλογικές αλλαγές σε κυβέρνηση και Μαξίμου, περιορισμένες μετακινήσεις υπουργών και υφυπουργών. Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Σε τροχιά εκλογικής ετοιμότητας θέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης την κυβέρνηση και το κόμμα. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Καυτός Ιούνιος με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, εισαγωγές και free float. Μεγάλα γεγονότα θα σημαδέψουν τον έκτο μήνα του έτους στο Euronext Athens.

Για 48 ώρο φωτιά για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Έλεγαν προηγουμένως τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Νομίζω το μήνυμα το έστειλε χθες ο Νίκος Παπάς, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Είπε ότι αν εμείς δεν μπορούμε να πούμε αν έχουμε να κάνουμε κάτι στις εκλογές και δεν έχουμε να αναμένουμε κάτι, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα υπάρχει εισήγηση για αναστολή. Δεν είναι νοητό να παραιτηθούμε από την εντολή που έχουμε λάβει. Μάλιστα, τόνισε ότι έχουμε φτάσει σε δημοσκοπικά νούμερα διανόητα και δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται μεγάλες αλλαγές. Περιμένω τη θέση του Σοκράτη Φάμελου. Υπάρχει μια έμεση αμφισβήτηση για την ηγεσία του κόμματος. Δεν υπάρχει πολυτέλεια να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει πολυτέλεια να πούμε ότι αυτά που είπαμε τον περασμένο Μάρτη, όπου δεν υπήρχε ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, και να περιμένουμε, είπε, μια αναλυτική ενημέρωση από τον Σοκράτη Φάμελο. Και βέβαια και το τι θα γίνει σχετικά με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, με τη Λούκα Κατσέλη, με τον Νίκο Κοτζιά και άλλες δυνάμεις που δυνητικά θα μπορούσαν να συνεργαστούν με το ΣΥΡΙΖΑ, όπως τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Ο κύριος Παπάς, ο οποίος έκανε λόγο για σύγκληση εκτάκτου συνεδρίου του κόμματος, καθώς η Κεντρική Επιτροπή φέρει εντολή από το προηγούμενο συνέδριο. Δεν είμαστε ηγεσία χωρίς συντεταγμένο κόμμα. Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα με ιστορικό βάθος και ρεύμα στην ελληνική πολιτική και πρέπει να δούμε την αλήθεια κατάματα. Λοιπόν, όλα αυτά υπόθηκαν χθες από τον κύριο Παπά σε συνέντευξή του. Είναι νομίζω εμφανές ότι πάμε με ένταση στις κομματικές συνεδριάσεις και θα δούμε τώρα τι θα γίνει και με τον Παύλο Πολάκη. Θυμίζω ότι ο Παύλος Πολάκης είχε διαγραφεί πριν από μερικές ημέρες από το ύφος της απέθυσης που έκανε στην ανάρτησή του στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σοκράτη Φάμελο. Χθες μετά από καιρό επανεμφανίστηκε και ο Πάνος Καμένος. Ο Πάνος Καμένος, ο άλλοτε συγκυβερνήτης του Αλέξη Τσίπρα, εμφανίστηκε ανοιχτός στο ενδεχόμενο συνεργασίας με την Μαρία Καριστιανού, την οποία χαρακτήρισε καθαρή φωνή. Πιστεύω ότι θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι δεύτερος, είπε, χωρίς να αποκλείσει και το ενδεχόμενο να συνεργαστεί με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι τον βλέπει νέο με την εμπειρία του παλιού, χωρίς να έχει από κάτω εκείνους που δεν τον άφηναν φοβούμενος μήπως παρεξηγηθεί ότι δεν είναι αριστερός. Είπε ότι οι συνιστώσεις έβγαζαν το λάδι στον Τσίπρα για μια απόφαση του Υπουργικού Συμβούλιο. Συζητούσαμε τρεις ημέρες. Θεωρεί λάθος το όνομα που έβγαλε στο κόμμα, γιατί αποκλείει ένα μεγάλο τμήμα του κόσμου και η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ήταν το τέλος, είπε, του εμφυλίου πολέμου. Ο κύριος Καμένος, λοιπόν, ο οποίος θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ πεθαίνει και βλέπει, χωρίς να μπορεί να ξέρει με σιγουριά, ότι μπορεί να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτά και από τον κύριο Καμένο, ο οποίος είπε ότι την πρώτη Κυριακή δεν θα κατέβει στις εκλογές, αλλά αν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση και υπάρχουν και δεύτερες εκλογές, θα κατέβαινα για να σχηματιστεί κυβέρνηση και να μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Τώρα, κριτική στον Αλέξη Τσίπρα δεν κάνουν μόνο οι άνθρωποι, οι συνεργάτες του. Είναι γνωστό ότι αρκετοί από αυτούς πυροβολούν καθημερινά. Είχαμε την επίθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Θεωρεί ότι διαλύεται η αντιπολίτευση για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Από την άλλη πλευρά, ο Γαβρίλης Ακελαρίδης, ο άλλοτε κυβερνητικός εκπρόσωπος του κ. Τσίπρα, μιλά για επανάληψη του 23, σε όσα λέει, αντιμετωπίζει ως περιτύλιγμα σε δώρο όσους έφυγαν από τη Νέα Αριστερά. Ενώ ο Ευκλής Τσακαλώτος, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών στην κυβέρνηση του 2015, λέει ότι η συμπαράταξη δεν κάνει με τον εαυτό σου, το πρόγραμμά του δεν μου φαίνεται πολύ διαφορετικό από το 19 και το 23. Όμως ο κύριος Τσίπρας δεν θα έχει να αντιμετωπίσει μόνο την κριτική από τα αριστερά, θα έχει να αντιμετωπίσει και την κριτική από την κυβέρνηση. Χθες, για μία ακόμη φορά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, είπε ότι η διαφορά του με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς είναι ότι εκείνος αύξησε στη διακυβέρνησή του, αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους. Είπε ότι για την κυβέρνηση δεν υπάρχουν πατριωτικοί φόροι όταν αυτοί αυξάνονται. Και τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε μειώσεις 83 φόρων και εισφορών και
επιτέθηκε, όπως καταλαβαίνετε, κατά του Αλέξη Τσίπρα. Θα τα δούμε αυτό αρκετές φορές στη συνέχεια, στην πορεία, πώς θα εξελίσσεται η προεκλογική περίοδος, η οποία άτυπα έχει ξεκινήσει. Πάντως, για τον Αλέξη Τσίπρα θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα ότι θα δέχεται την κριτική και από τα αριστερά και από την κυβέρνηση και από το κέντρο, καθώς θα έχει ανοίξει έτσι και ένα μέτωπο και με το ΠΑΣΟΚ. Με όλα αυτά λοιπόν, φτάσαμε σε απόσταση αναπνοής από το Σαββατοκύριακο. Από το Σαββατοκύριακο που θα είναι καλός ο καιρός, όπως τουλάχιστον λένε οι μετεωρολόγοι. Να ευχηθούμε να έχετε σήμερα μια υπέροχη μέρα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ακολουθούν Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 5 τη Δευτέρα το πρωί.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων, όπου θα συζητηθεί αναλυτικά το άνοιγμα της Ευρώπης στα Δυτικά Βαλκάνια. Η ελληνική πλευρά επιμένει σε 3 προαπαιτούμενα της διαδικασίας: το σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας, στα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά και στην προσήλωση στην τήρηση των διεθνών συμφωνιών. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Σέρβο πρόεδρο, με τον οποίο συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στην ενέργεια και τη συνδεσιμότητα, καθώς και την ενταξιακή πορεία του Βελιγραδίου, την οποία στηρίζει η χώρα μας. Η ενεργειακή διασύνδεση μέσω του κάθετου διαδρόμου, το ζήτημα διαχείρισης των υδάτων και η αμυντική συνεργασία συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βούλγαρο ομολογό του στη Σόφια, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και πολιτικό μήνυμα τονίζοντας τη σημασία της κυβερνητικής σταθερότητας. Βαθιά διχασμένος για τη στάση του κόμματος στις προσεχείς εκλογές είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνεδριάσεις σήμερα και αύριο της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής αναμένονται θυελώδεις. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας κατηδίαν συνάντηση σε ουδέτερη χώρα για να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Νωρίτερα από το Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Ρώσος πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς. Ενθουσιασμένος με την προοπτική συνάντηση των προέδρων Ρωσίας και Ουκρανίας, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Στο μεταξύ, μια γυναίκα σκοτώθηκε και άλλα 11 άτομα τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια, στην νοτιοανατολική Ουκρανία. Το Πεντάγωνο σκοπεύει να ακυρώσει την αποστολή Tomahawk στη Γερμανία υπό το φόβο αντιπίνων από τη Μόσχα, σύμφωνα με το Πολίτικο. Στη ΣΥΠΑ, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε χθες νομοσχέδιο για την παροχή βοήθεια στο Κίεβο και για νέες κυρώσεις στη Ρωσία. Την ίδια ώρα, η Επιτροπή του Κογκρέσου απέρριψε πρόταση για ακύρωση διάταξης που ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Σε διπλωματικό αδιέξοδο παραμένουν οι έμεσες διαπραγματεύσεις, είπα, Ιράν, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο και χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός Τελαβίβ-Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει Χεσμπολάχ, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού, ενώ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Βόρειο Ισραήλ. Χθες τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στη Γάζα τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα παρά την εκεχηρία. Νεκρός 18χρονος Παλαιστίνιος μετά από επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η προστασία των χριστιανών στη Μέση Ανατολή και η διασφάλιση της ελευθερίας λατρείας στους Αγίους Τόπους συζητήθηκαν στη χθεσινή συνάντηση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο Λευκό Οίκο. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 14 μέλη του κυκλώματος από Κοζάνη και Αγρίνιο που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Οι περισσότεροι συλληφθέντες είχαν οικογενειακές σχέσεις. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλλιθέα όταν μοτοσυκλετιστής έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και προσέκρουσε σε αυτοκίνητο. Κατά την πρόσκρουση παρέσυρε μία γυναίκα πεζή, τραυματίζοντάς την ελαφρά. Με λατινικά, χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας Κανέλ, καταδίκασε χθες τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος του ιδίου και άλλων φυσικών και νομικών προσώπων, κυρίως μελών της οικογένειας Κάστρο, επιμένοντας ότι η χώρα θα αντισταθεί στην ιμπεριαλιστική επίθεση που υφίσταται. Στην Κολομβία ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και 6 αγνοούνται μετά από έκρηξη σε ανθρακοριχείο στα κεντρικά της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σε ανατολικά ηπειρωτικά Εύβοια σποράδες και Βόρειο Αιγαίο, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως το πρωί. Άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 19 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με την Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Crash test στα αντιαρματικά οπλοστάσια Ελλάδας-Τουρκίας. Ακτινογραφία των εκατέρωθεν δυνάμεων. Φάκελος φρεγάτες. Από τις Φρέμ Φρέντα του 2007 στις Μπεργαμίνι Φρέμ του 2026. Αεριστάφ SLS SLM. Η ευρωπαϊκή λύση για την ελληνική αεράμινα. Rheinmetall Skynex. Η απάντηση στην κυριαρχία των drone. J10C, J35, JF17. Τα τρία κινέζικα υπερόπλα στους ουρανούς. Μαζί δύο έξτρα περιοδικά. Ένα τόμος με σταυρόλεξα, quiz, σουντόκου, παιχνίδια και ένα τόμος με συνταγές και προτάσεις για κάθε μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Παρασκευούλα, παιδιά, επιτέλους.
0: Ναι.
1: 5 Ιουνίου.
0: Και.
1: Θα πάμε για μπάνιο το Σαββατοκυριακό. Όχι.
0: Εντάξει. Όσοι δεν δουλεύουν, ναι, θα
1: εντάξει,
0: πάνε.
1: Μπορεί να ξεκλέψει λίγο, ρε παιδί μου. Δεν πα πρωί-πρωί.
0: Ναι, γιατί είναι και δίπλα η θάλασσα.
1: Αυτό που το πα.
0: Αυτό τι.
1: Με τα πόδια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε συντροφιά σε ό,τι 8. Η Μαρία Παπακυρίτσι είναι στη ρύθμιση του.
0: Τι χαρά είναι αυτή.
1: Το Λουιζάκι μας, η Λουίζα Μαραβελάκη είναι εδώ, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Ο Παφ Ντάντι στο ένα μικρόφωνο, η Faith Evans στο άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Ήθελα να το πω αυτό.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Γιατί εμένα ο Παφ είπε Ντάντι ή Ντίντι? Τι είναι αυτό?
1: Εγώ Ντάντι το ξέρω.
0: Είναι περίεργος αυτό.
1: Έτσι τον έμαθα.
0: Είναι μυστήριο.
1: Ναι.
0: Είναι και λίγο.
1: Τι. Ότι τι.
0: Ξέρω εγώ, ακούγονται διάφορα, γράφονται διάφορα.
1: Τι ακούγονται, μάνα μου, δίκες γύρω σε αυτό.
0: Γι' αυτό το λέω, ρε παιδί μου.
1: Οπότε ξάπω από αυτά, ντι, εντάξει.
0: Ναι, γιατί μπορεί να θεωρηθεί λίγο, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, θα σε πω Snoop Dogg.
0: Α, το δέχομαι.
1: Είναι φίλος μας.
0: Το δέχομαι, είναι πολύ φίλος μας.
1: Ο Snoop Dogg είναι φίλος μας.
0: Δεν μπορώ να κάνω τη χορευτική του φιγούρα. Με τίποτα όμως.
1: Εντάξει, είναι δύσκολη.
0: Το την κάνουν όλοι. Μέχρι και ο Κατσαρός την κάνει, ας πούμε. Συγγνώμη.
1: Σιγάμορ τώρα, την κάνει ο Κατσαρός, να πούμε.
0: Εντάξει, την κάνει.
1: Ο Κατσαρός τώρα.
0: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Και η Ήρα Παρανίδη διαλέγει τα τραγούδια.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Σήμερα έχει πολλές γιορτές.
1: Πολλές.
0: Γιορτάζει ο Γοργίας. Γοργία. Ο Δωρόθεος. Ο Νίκανδρος. Η Νικάνδρα. Ο Πλούταρχος. Η Σεληνίας. Η Σελήνη και ο Απόλλων.
1: Ναι, βέβαια. Ο Απόλλων.
0: Κανένα από
1: και είναι και του Αγίου Βονιφατίου, του προστάτη των ηθοποιών, να ζήσει.
0: Να ζήσει. Νίκανδρο, το μόνο Νίκανδρο που ξέρω είναι από εκείνη εκεί τη διαφήμιση.
1: Νίκας Μανίκας.
0: Νίκας Μανίκας, εκεί
1: ναι,
0: αυτό.
1: Αυτός ήταν άλλος. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, δείτε τι. Θες να πω τον καιρό, να το πω εγώ.
0: Να το πεις.
1: Σήμερα ο καιρός θα είναι ωραίος. Πολύ ωραίος. Θα έχει βροχές. Θα έχει καταιγίδες το μεσημέρι αυτό. Κυρίως στα επιρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο. Θα ανέβει η θερμοκρασία στα δυτικά και στα βόρεια επιρωτικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα πέσει λίγο στα ανατολικά και στα νότια. Και θα φυσάει μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη.
0: Ναι.
1: Δεν πάμε για πανιό σήμερα. Τέρμα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα.
0: Χθες, παιδί μου, δεν σκοτεινιάσε ξαφνικά, ας πούμε.
1: Ξαφνικά
0: σκοτεινιάσε όλοι. Το, ναι. Το έλεγε η Έμι. Προειδοποιούσε.
1: Τα είχαμε πει.
0: Αλλά λέμε, εντάξει, αφού μέχρι το μεσημέρι δεν έπεσε μέσα, γιατί να πέσει το απόγευμα. Και το απόγευμα ξαφνικά συνέβιαζε παντού.
1: Θερμοκρασίες τώρα στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 26, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 31, στην Ήπειρο από 9 έως 27, στη Θεσσαλία από 10 έως 30, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 10 έως 30, στο Αιγαίο, στα νησά και στην Κρήτη από 14 έως 28 βαθμούς. Εδώ στην Αττική, κοιτάξτε εδώ, θα αναμένονται λίγη συννεφιά με πιθανότητα να βρέξει και να έχει και καταιγίδες το μεσημέρι.
0: Να τα. Μ' αρέσουν εμένα οι καταιγίδες, αυτές μ' αρέσουν.
1: Και θερμοκρασία από 17 έως 29.
0: Μ' αρέσουν.
1: Και στη

0: Θεσσαλονίκη, τίποτα, κανονικός θα είναι ο καιρός, ούτε θα φυσάει ούτε τίποτε και θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς. Πολύ σημαντικό, να το τονίσουμε αυτό, ότι έχουμε σελήνη 19 ημερών και η φάση είναι παλαιός αμφίκυρτος.
1: Κρίμα τον καημένο, γιατί...
0: Τι είναι αυτά?
1: Δεν ξέρω, γι' αυτό το λέω κρίμα, ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι και καλό.
0: Όχι, είναι παλαιός αμφίκυρτος, ναι, έτσι λέγεται ωραία. Η φάση της σελήνης τώρα, να ξέρετε.
1: Είναι Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλίας. Κοίτα να δεις τώρα πόσοι ορισμοί
0: αυτή
1: για την αλία.
0: Αυτοί δηλαδή που δεν καταγγέλουν και δεν ρυθμίζουν την αλία.
1: Στο πυρ το εξώτερο, ξέρω εγώ. Ή γιορτάζουν σήμερα, ένα από τα δύο, δεν έχω καταλάβει. Το άλλο είναι Παγκόσμια ημέρα του σπισισμού.
0: Σπισισμού.
1: Όχι. Σπισισμού. Ναι, σπισισμού. Τι είναι το σπισισμός τώρα?
0: Εμείς ναι. Είμαστε...
1: Αντισπισιστές.
0: Όχι ρε εσείς, σπισιστές.
1: Σπισιστές είμαστε εμείς.
0: Περίμενε, θα σου πω. Η Παγκόσμια ημέρα κατά του... κατά του σπισισμού.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Κατά, περίμενε. Είναι, ξεκίνησε από τους υποστηρικτές των δικαιωμάτων των ζώων. Άρα εμάς σήμερα μας καταγγέλουν.
1: Με κύριο στόχο να υπενθυμίσεις τους ανθρώπους ότι ο σπισισμός, όπως ο ρατσισμός ή ο σεξισμός, δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Ο σπισισμός τι σημαίνει?
0: Τι?
1: Αναφέρεται στην εχώρηση διαφορετικών δικαιωμάτων, αξιών ή ιδιαίτερης προσοχής σε άτομα μόνο με βάση το είδος τους. Δηλαδή θα προσέχουμε μόνο τις γάτες, θα προσέχουμε μόνο τους σκίουρους, άμα είσαι σπισιστής, καταλάβες, ένα είδος, και με βάση την αξία που έχει το κάθε είδος. Είναι κάποιο είδος ρατσισμός. Άρα εσύ πρέπει να είσαι αντισπισιστής.
0: Όχι, δεν γίνεται, γιατί η πολέμη του ειδισμού,
1: ναι, του σπισισμού,
0: ναι, οποιαδήποτε χρήση ζώων από τον άνθρωπο, ναι, τρόφιμα, ρούχα, πειράματα, ψυχαγωγία, ναι, είναι διάκριση και κακοποίηση. Άρα κόμμενες οι μπριζόλες. Εγώ...
1: Οι μπριζόλες, τα δερμάτινα, τα...
0: Ακούστε,
1: αυτά...
0: εγώ δεν θέλω να χρησιμοποιούνται τα ζώα πουθενά, ούτε σε πειράματα, ούτε σε... να τα κακοποιούν φυσικά, ούτε να τα παίρνουν στα τσίρκο εκεί, στα τσίρκα και να τα, ναι, βασανίζουν και αυτά. Όχι, όχι, δεν το θέλω αυτό. Ναι. Αλλά μπριζόλα θα φάω, συγγνώμη. Συγγνώμη.
1: Λοιπόν, είναι και Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, είναι και η ημέρα του Συντάγματος στη Δανία. Ωραία χώρα. Κάποτε λέγαμε θα γίνουμε η Δανία του Νότου. Κάποτε το λέγαμε.
0: Δεν το λέγαμε εμείς, άλλοι το λέγανε.
1: Ναι. Αυτά.
0: Τέλος πάντων. Άκου εκεί. Λοιπόν, ταράχτηκα. Σαν σήμερα το 1826 διαλύεται το στρατιωτικό σώμα των Γενίτσαρων στην Κωνσταντινούπολη με διαταγή του Σουλμάνου του Μαχμούτ του Δεύτερου.
1: Ναι. Το 1934 επεισόδιο σημειώνεται στην Ελληνική Βουλή όταν μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεωργίου Κονδύλη και του Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, βουλευτής φίλος του Κονδύλη πετά κάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στον νόμο.
0: Το χόντριναν.
1: Τέτοια δεν έχουμε.
0: Το χόντριναν.
1: Ακόμα.
0: Καλά, ναι.
1: Το λέμε.
0: Παραλίγο.
1: Ναι.
0: Είχαμε ένα φεγγάρι. Το 1947 αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ που θα βοηθήσει την ανοικοδόμηση της χώρας στο τέλος του εμφυλίου.
1: Το 1961, σαν σήμερα, το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σούτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών, δηλαδή 6,71 μέτρων από το καλάθι.
0: Τόσο παλιά είναι.
1: Ναι, το 61. Πριν να γεννηθούμε.
0: Τι λέρε, μα.
1: Εγώ.
0: Το 1900 κι εγώ.
1: Εσύ ήσουνα...
0: Εντάξει.
1: Ούτε ιδέα πριν, δεν ήσουν ακόμα.
0: Ναι. Ναι. Το 1967 αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών. Ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. Αμέ.
1: Μάλιστα. Το 1972 η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, θα ήταν πολύ δύσκολο όμως γιατί γεννήθηκε το 1646, η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια, η Ιταλίδα μαθηματικός και είναι η πρώτη γυναίκα που αναγορεύτηκε διδάκτορα.
1: Γι' αυτό το λέω ότι είναι σπουδαία.
0: Επίσης ο Κέινς που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1883, και αυτός σπουδαίος, ναι, οικονομολόγος, ναι, και
1: κεϊνσιανισμός,
0: ναι, δεν μπορώ να το πω. Και σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε ο τεράστιος ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Γκαρθία Λόρκα, πρέπει να απαγγείλω ένα ποίημα σήμερα. Ισπανός ποιητής, θεατρικός συγγραφέας. Σαν σήμερα το 1600.
1: Λόζεται η αγάπη μου στο Γουανταλκιβίρ.
0: Όχι, είναι αποτετριμένα.
1: Λοιπόν, το
0: 1600. Εγώ ένα ποίημα για να τιμήσω
1: το 1600. Σταμάτα, ρε παιδί. Το 1688 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Κωνσταντίνος Γεράκης. Έλληνας τυχοδιώκτης. Διατέλεσε πρωθυπουργός του Τσιάμου στην Ταϊλάνδη.
0: Άκου τυχοδιώκτη.
1: Παιδί μου, είναι πρωθυπουργός αυτό.
0: Και το λέτε τυχοδιώκτη.
1: Ναι, γιατί αναζητούσε την τύχη του παντού. Και έφτασε. Πώς το λένε, η φήμη του μέχρι το Σιάμου που έγινε πρωθυπουργός. Έφυγε επίσης ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος το 2001, Έλληνας επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος, ιδρυτής της Χαλιβουργικής. Και το 2012 ο Ρέι Μπραντμπερι έχει κάνει το έργο επιστημονικής φαντασίας Fahrenheit 451.
0: Εν τω μεταξύ τους βλέπεις, βλέπεις τη φάτσα, ας πούμε, αυτού που έχει γράψει το Fahrenheit 451. Ναι. Το είναι προχώ, είναι επιστημονική φαντασία, είναι έτσι, είναι αλλιώς κτλ. Και βλέπεις έναν κυριούλη και λες αυτός ο κυριούλης.
1: Τι θα έπρεπε να γίνει, να έχει χαβλιόδοντες.
0: Όχι, ρε μάνα μου.
1: Ναι. Να έχει και κεραίες. Κεραίες στο κεφάλι για να πιάνει αζιμούθιο με τους Ανουνάκη.
0: Πολύ μπριτισόφατσα, ρε παιδί μου. Ναι, αυτό λέω. Αυτό, πολύ τέτοιο πράγμα. Κατάλαβα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα.
0: Γεια σου, ρε Κυριακή, τι γίνεται.
1: Όπου έχει 19 βαθμούς ήδη και μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Τρίφωνας από τα Κορέστια Καστοριάς. Oh. 10. Έπεσε. Χθες είχε 12. Σήμερα η 10.
0: Βρός.
1: Καλημέρα στην Ελασσόνα. 15 βαθμούς και εκεί. Χθες είχε 20. Oh. Στον Νίκο, το φίλο μας. 19 από Ξάνθη και στον κύριο Παύλο μας. Καλημέρα, Παύλο. Καλή εκπομπή. Μας στέλνει και μια φωτογραφία του ήλιου που ανατέλει. Δει.
0: Ήλια, ήλια, αρχηγέ.
1: Ναι. Κοκκινοπός, κοκκινοπός. Πολύ ωραία, πάρα
0: βέβαια,
1: πολύ ωραία.
0: Βέβαια.
1: Να απολαύσουμε τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν.
0: Να, φυσικά και να απολαύσουμε και τη σημερινή και την αυριανή και τη μεθαυριανή.
1: Ναι. Καλημέρα και στον κύριο Άκη από το Πλωμάρι Λέσβου. Και αυτός μας στέλνει Ανατολή σίγουρα. Αυτό δεν σηκώνει αμφισβήτηση. 6:22 φωτογραφία μέσα από το αυτοκίνητό του. Τι ωραία, ναι. Πολύ ωραία. Καλό. Όχι, αυτά είναι παλιά μηνύματα. Καλημέρα στην φίλα μας, στη φίλη μας τη Μόρφο και την Σολομόντα που είναι στη διαδρομή. Ξάνθη με Αλεξανδρούπολη, 17 βαθμούς έχει στη διαδρομή. Καλό πουσουκού. Καλό πουσουκού να έχουμε όλοι. Μπορεί. Και στον Billy the Grand επίσης καλημέρα.
0: Τι γίνεται ρε εσύ στο Hollywood?
1: Τι γίνεται στο Hollywood?
0: Πάλι δολοφονήθηκε ηθοποιός.
1: Από τι, από πώς?
0: Δολοφονήθηκε, γνωστός είναι, δηλαδή, ναι. Άμα τον δεις.
1: Ναι.
0: Να τον δείχνω.
1: Ναι, δεν τον πολύ ξέρω.
0: Τον έχεις δει, τον έχεις δει. Τον έχεις δει στο Jumanji, τον έχεις δει στο Top Gun, τον έχεις δει.
1: Άμα έχει παίξει στο Jumanji, τον έχω δει σίγουρα, ναι, και τον έχω, ναι, δει πολλές φορές. Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, ο James Handy, ναι, δολοφονήθηκε από το γιο της συντρόφου του.
1: Από το γιο
0: τη συντρόφου,
1: συντρόφου του.
0: Ναι. 44 ετών ο γιο συντρόφου, 80 τόσο ο Χάντι.
1: Κρίμα.
0: Ναι.
1: Κρίμα.
0: Έχει παίξει και σε CSI, σε X-Files.
1: Καλά, στο CSI, στο CSI έχουν κάνει πέρασμα, ναι, εκατοντάδες.
0: Και
1: μπορώ,
0: σε αυτό το άλλο το NCIS που εμένα ποτέ δεν μ' άρεσε.
1: Α, και αυτό το βλέπα.
0: Και εγώ διάστημα, το βλέπα, ναι, πανάγκη. Αλλά εντάξει, δεν τρελαίνω.
1: Πανάγκη.
0: Ναι, το δολοφόνησε.
1: Μ' άρεσε στο NCIS, μ' άρεσε η τρελή επιστήμονας εκεί πέρα με τα κοτσιδάκια. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν θα συζητήσουμε τώρα ποιες εκπομπές μας αρέσουν στην τηλεόραση.
0: Γιατί να μην το συζητάμε.
1: Αν θες να συζητήσουμε αυτά.
0: Γιατί να μην το συζητάμε. Τι έγινε.
1: Πολύ ωραία.
0: Σιγά. Ναι. Λοιπόν, ας πάμε όμως. Αυτό είναι από τα βραδινά, ας πούμε, γι' αυτό το είπα.
1: Ναι.
0: Τώρα.
1: Καλά έκανες.
0: Ναι, ναι. Και πώς το λένε. Δεν σου πω, οι Hells Angels, γιατί έρχονται στην Ελλάδα?
1: Καταρχήν, ναι, είναι μια απορία.
0: Υπάρχουν επίσης ακόμα. Υπάρχουν Hells Angels καταρχήν ακόμα.
1: Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν.
0: Ξέρετε,
1: ποιοι
0: είναι οι μηχανόβοι.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν. Και έχουν παραρτήματα σε διάφορα σημεία του πλανήτη, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και πηγαίνουν με τις μηχανές και κάνουν εκδρομές. Γιατί
0: αυτό
1: πλέον τι έχει γίνει, ή ένα κλαμπ που κάνει εκδρομές από εδώ και από εκεί.
0: Και
1: απλά τις κάνουν με
0: και
1: τις μηχανές,
0: ναι,
1: κτλ.
0: Και λίγο σιτεμένοι, ας πούμε.
1: Ναι, εγώ θυμάμαι που πηγαίνανε μια φορά στην Κωνσταντινούπολη, ας, ναι, πούμε. Μια φορά που πηγαίνουν. Τώρα λέει θα μαζευτούν κάπου στο
0: Δρέπαν.
1: Στο Ιόνιο, κάπου για να περάσουν, ναι, απέναντι. Δεν ξέρω τι θα κάνουν.
0: Ναι, ναι. Έχουν μια διεθνή συνάντηση.
1: Εδώ γιατί έχουμε Hells Angels στην Ελλάδα?
0: Δεν έχουμε εμείς, παιδί μου, ήρθαν αυτοί.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε κανένα δύο-τρεις, θα έχουμε.
1: Αυτό και λέω, έχουμε και εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξέρεις, εκεί είναι, έκανες αίτηση για να σε δεχτούν και
0: αλλά
1: τα λοιπά.
0: Τώρα,
1: πρέπει
0: τώρα
1: να περάσεις δοκιμασίες,
0: ναι,
1: και τέτοια.
0: Ναι. Αυτοί, έτσι όπως τους είδα, εγώ και τους έκοψα.
1: Ναι.
0: Που ήρθαν. Είναι τα καπί των Hells Angels.
1: Μα τι είναι, μεγαλώνουν. Μεγαλώνει ο άνθρωπος, ναι, Κατερίνα μου. Μην κοιτάς εμάς που έχουμε μείνει στην πρώτη νεότητα, ας πούμε.
0: Εντάξει, εμείς, αλλά θέλω να πω.
1: Είμαστε Dorian Gray, ας πούμε.
0: Θέλω να πω ότι είναι δική μας. Πώς το λένε, είναι λίγο πιο. Άντε, λίγο πιο.
1: Ναι. Αυτοί.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: κοτσονάτι όμως.
1: Οι Hells Angels δεν ήταν αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνανε ένα διάστημα την προστασία συναυλιών και τα λοιπά,
0: ναι,
1: και είχαν σε συναυλία των Rolling Stones πλακώσει στο ξύλο ένα και τον είχαν σκοτώσει.
0: Ναι, τον
1: και από τότε είχε τερματιστεί αυτό το καθεστώς.
0: Ξεφύγανε λίγο.
1: Ναι, το, ναι, να είναι.
0: Λίγο ξεφύγανε, σκοτώσανε.
1: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Κύριε Παύλο, γιατί?
0: Τι?
1: Γιατί
0: τι?
1: Εκείνοι οι οποίοι εκλαμβάνουν τις υποθέσεις ως θεμελιακές αρχές για να πιθανολογήσουν,
0: οπα,
1: μπορούν όντως να σχηματίσουν μια μεγαλοφυή φαντασίωση, ωστόσο δεν θα πάβει να είναι φαντασίωση, είχε πει ο Ισαάκ Νιούτον.
0: Α,
1: Καλά το λέτε εσείς.
0: Καλά το λέτε, κύριε Παύλο.
1: Ο κύριος Παύλος, πού τα θυμάται όλα αυτά τα πράγματα. Ξέρω, ο άνθρωπος τα έχει διαβάσει, τα έχει σπουδάσει, τα δίδασκε κτλ. Πού τα. Όλα αυτά τα πράγματα.
0: Τι να λέμε.
1: Πού τα θυμάται. Όχι, τα έχει πρόχειρα στο μυαλό του, ρε παιδί μου.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Το θαυμάζω, αλήθεια, κύριε Παύλο, σοβαρά μιλάω.
0: Και εγώ σοβαρά το λέμε τώρα. Είναι από τις λίγες φορές που μιλάμε σοβαρά.
1: Όχι, εντάξει, δεν είναι λίγες.
0: Εντάξει, είναι από τις λίγες.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί να μπερδεύεται ο κόσμος. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Πιστεύεις εσύ ότι είναι κοντά σε συμφωνία?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται τόσος χαμός.
0: Γιατί ο Πούτιν είπε,
1: ναι, τι είπε ότι
0: εγώ, ναι, εντάξει, να το συζητήσω και τα λοιπά, αρκεί να πάμε με αυτά της Αλάσκας.
1: Ναι. Τα οποία ποια ήταν της Αλάσκας? Ό,τι καταλάβαμε, το κρατάμε, δικό μας.
0: Ναι.
1: Ένα. Δεύτερον, ό,τι δεν έχουμε καταλάβει και ανήκει στις περιοχές που εγώ έχω με διασύνταγματος βάλει,
0: ναι,
1: στη,
0: ναι,
1: χώρα,
0: ναι,
1: μου,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Θα είναι νεκρή ζώνη, δηλαδή, ναι, θα πρέπει να φύγουν οι Ουκρανοί, να αποχωρήσουν οι στρατιωτικές δυνάμεις τους κτλ. Οι αμυντικές δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και θα υπάρχουν κάποιες αδιευκρίνιστες εγγύησεις ασφαλείας. Αδιευκρίνιστες.
0: Κοίτα. Το είχαμε, πώς το λένε, εκτός και αν
1: υπάρχει, ξέρουν κάτι που δεν ξέρουμε.
0: Υπάρχει σήμα από το Ζελένσκι.
1: Όχι, από το Ζελένσκι υπάρχει ό,τι υπήρχε πάντα.
0: Όχι, όχι, περίμενε, δεν ξέρεις.
1: Το
0: μην
1: παίρνεις
0: όρκο για κανένα.
1: Όχι, όχι, για κανένα δεν παίρνω όρκο. Απλά λέω ότι αυτό που είπε ο Ζελένσκι στην ανοιχτή του επιστολή, ότι επιτέλους να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να τα βρούμε,
0: ναι.
1: Ο Ζελένσκι το λέει εδώ και 2 χρόνια. Και ο άλλος του λέει, ωραία. Όχι ο άλλος μέχρι τώρα δεν το απίθυνε το λόγο γιατί δεν τον θεωρεί,
0: ναι,
1: νόμιμο ηγέτη.
0: Απάντησε τέλος, ναι, πάντων. Ναι.
1: Απαντούσε δια του Πεσκόφ και, ναι, έλεγε, ωραία, έλα εδώ στη Μόσχα να συζητήσουμε. Και έλεγε ο Ζελένσκι, οπουδήποτε πλην της Μόσχας.
0: Καλά, είναι δυνατόν να
1: είναι, για πες με εμένα.
0: Τι είναι, δηλαδή, τι.
1: Του προτείνανε την Ζυρίχη, του προτείνανε τη Βουδαπέστη, του προτείνανε, ναι, την οποιαδήποτε. Δεν δεχότανε. Ναι. Έλεγε ή στη Μόσχα ή πουθενά.
0: Ναι.
1: Και ενώ ο Ζελένσκι έλεγε, ωραία, ας κηρύξουμε τουλάχιστον μέχρι να τα βρούμε και να κάνουμε ένα διάλογο, μία εκεχηρία, και έλεγε ο Πούτιν, βασικά δεν έλεγε τίποτα, την αμέσως επόμενη στιγμή βομβάρδιζε. Δηλαδή, ποιο είναι το καινούργιο στοιχείο, δεν έχω καταλάβει. Εκτός αν είναι κάτι που δεν ξέρουμε, λέω. Και γι' αυτό, με αυτήν την έννοια, κρατάω επιφύλαξη.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα πρέπει να βγούμε από το στούντιο.
0: Πήγε ρε εσύ, Διονύση.
1: Πήγε ρε εσύ, Καταρίνα. Είχε πολλές γιορτές σήμερα.
0: Είπαμε τα γενέθλια, τα πάμε. Τα πάμε, ναι. Και τους θανάτους.
1: Τι λες καλή, όλα τα πάμε.
0: Εντάξει, γιατί ταράχτηκα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου στο Ρώσο ομόλογό του. Φτάνουν οι μάχες, λέει, τον καλεί σε συνάντηση για να συμφωνήσουν το τέλος του πολέμου. Έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς, δηλώνει ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι. Διπλωματικό αδιέξοδο στις έμεσες διαπραγματεύσεις, είπα Ιράν. Η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, ξεκαθαρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβίβ Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεσμπολά. Το θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης διεύρυνσης, αλλά όχι πρόχειρης, στην ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων. Δίκη κλειστής έχασε τη ζωή του μετά από πρόσκρουση σε γιο ταχύ στην Καλυθέα. Με λατινικά χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές σε ανατολικά ηπειρωτικά, Εύβοια, Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: entrance, είσοδος με Rolling Stones, Jumping Jack Flash, από τα θρυλικότερα, θρυλικότερα τραγούδια.
1: Πολύ καλό.
0: Χαμός και φέτος με τα μουσικής. Πού?
1: Πού?
0: Τσίπουρα και Γλέντι.
1: Όπα.
0: Στο 19ο μπαζάρ εδόδημων και απικιακών, φυτών και άλλων συναφών τροφίμων που θα λάβει χώρα την Κυριακή στην πανέμορφη και μαγευτική πλατεία του πανέμορφου και μαγευτικού λαύκου του Νοτιού Πηλίου. Μας λέει ο Γιάννης, ο φίλος μας, ο Φουρνάρης. Σπεύστε όσοι μπορείτε ή όσοι θα είστε στα Πέριξ να πάτε στο λαύκο του Νοτιού Πηλίου. Υπέροχο χωριό. Και έχει και μουσείο ραδιοφώνου. Καλημέρα στη Νέα Πολυλακωνία, 19 βαθμοί. Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Καρφ Ποστάλ βγαλμένη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παναγιώτη. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο, που σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Πλούταρχος, αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Χρόνια πολλά στο γιο μου. Να το χαίρεστε. Αυτό.
1: Καλέ, ναι, τι λέτε τώρα.
0: Φωτεινή άργησε σήμερα. Το λέω. Καλημέρα.
1: Εντάξει,
0: μας στέλνει. Ναι. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία.
1: Ναι.
0: Με όλον τον σεβασμό, κύριε Διονύση, λέτε συχνά την έκφραση καταρχήν και είναι λάθος. Είπα την τρίτη φορά να σας το πω. Καταρχάς είναι το σωστό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν.
1: Έλα.
0: Τι?
1: Πάμε. Άλλα θέματα.
0: Άλλα θέματα.
1: Τα δόξα τω Θεώ έχει, δεν μπορείς να πεις.
0: Τι έχει?
1: Θεματάκια. Είχε δημοσκόπηση χτες.
0: Κι άλλη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κάθε μέρα θα έχει.
1: Βέβαια έχει. Έχει. Αφού γίνονται κάθε μήνα.
0: Κάθε μήνα, εδώ γίνονται κάθε μέρα.
1: Όχι.
0: Βγαίνουν κάθε μέρα.
1: Όχι, γίνονται κάθε μήνα. Είναι πολλές εταιρείες.
0: Τις βγάζουν σε τεύχη.
1: Είναι πολλές εταιρείες και κάθε μία βγάζει διαφορετική μέρα.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι, έρχονται μαζί, σαν τα χελιδόνια.
0: Ναι, και είναι τα αποτελέσματα τα ίδια. Λίγο πολύ.
1: Εντάξει.
0: Λίγο πολύ, ρε παιδί.
1: Λίγο
0: μου.
1: Πολύ, ναι. Πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Τσίπρας. Εδώ,
0: όχι,
1: εδώ
0: δεν το... είναι, όχι, δεν είναι. Άμα είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο είναι το η Ελλάς. Έτσι θα τα λέμε. Δεν θα λέμε ο Τσίπρας. Τι είναι ο Τσίπρας?
1: Εντάξει,
0: θα μου πεις επειδή δεν έχει κόμμα. Σωστό και αυτό.
1: Ναι, το κόμμα είναι το κόμμα.
0: Ναι. Ναι, σωστό. Εντάξει,
1: όχι,
0: το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Τρίτος.
1: Τρίτο τώρα το Πασόκ. Στη μέτρο ανάλυση.
0: Μέχρι τώρα το ΠΑΣΟΚ είναι στη συντριπτική πλειοψηφία τρίτο πλην μίας που ήταν τέταρτο.
1: Ναι.
0: Σωστά, καλά θυμάμαι. Καλά θυμάμαι. Το λέω ως γενική εικόνα, επειδή κάποια στιγμή από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχαν αφισβητηθεί και οι δημοσκοπήσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το έχουμε κρατήσει κάβα. Αλλά η εικόνα πάντως, η γενική, είναι η ίδια σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Δεν αλλάζουν. Δηλαδή, συν πλην 1% ας πούμε είναι οι διαφοροποιήσεις, αν καταλαβαίνω καλά. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Ναι. Άρα, η ίδια εικόνα περίπου. Μάλιστα.
1: Έχει κι άλλα όμως αυτή η δημοσκόπηση. Δηλαδή, τι
0: όπως?
1: Άλλο. Είχε πολλά ποιοτικά ναι. Αυτά και τα άλλα ερωτήματα που
0: ναι.
1: θέτουν. Εντάξει, εκτός ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο κάνουν στον κόσμο που λέει: θεωρείτε ότι η χώρα πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση ή στη λάθος?
0: Ναι.
1: Εκεί, αν είσαι ντεμή.
0: Ναι.
1: Τι να απαντήσεις?
0: Ούτε στη σωστή, ούτε στη μέση. Ούτε στη σωστή ούτε στη λάθος.
1: Ναι.
0: Μπορείς να πεις και αυτό άμα θες. Δεν μπορείς.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις δυνατότητα. Την έχεις άμα θέλεις.
1: Κάτσε να το βρω. Λοιπόν, κατά τη γνώμη σας, στην περίοδο κινείται προς τη σωστή ή τη λάθος κατεύθυνση?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει προς τη λάθος λέει 69%.
0: Ωραία.
1: Προς τη σωστή λέει 26%.
0: Πολύ ωραία.
1: Υπάρχουν αυτοί που δεν γνωρίζουν.
0: Αυτό.
1: Αυτοί που δεν ξέρουν που ζουν.
0: Δεν γνωρίζω. Λοιπόν. Όχι, δεν γνωρίζω. Δεν ξέρω αν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Η τάδε επιλογή ή η δίνα επιλογή, ρε παιδί μου.
1: Υπάρχει το ούτε ούτε.
0: Ναι, ούτε σωστή ούτε λάθος. Γι' αυτό
1: ναι,
0: υπάρχει
1: ναι.
0: και το μέλλον.
1: Υπάρχει,
0: αλλά
1: είναι μόλις τέσσερα.
0: Τέσσερα.
1: Ναι, ναι, ναι, μόλις τέσσερα. Ναι, ναι, ναι.
0: Λίγο είναι.
1: Ναι, πολύ λίγο, ναι. Η πλειοψηφία είναι προς τη λάθος, το 70% σχεδόν.
0: Μάλιστα,
1: ναι,
0: πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Μπορεί να κυοφορούνται εξελίξεις, μπορεί
1: ναι.
0: και όχι, θα το δούμε.
1: Επίσης, λέει τα πέντε σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, είπαμε, είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια, λέει η οικονομία. Τι σημαίνει ακρίβεια η οικονομία? Η οικονομία ότι τι?
0: Η οικονομία είναι γενικότερα.
1: Τι πρόβλημα έχει η οικονομία?
0: Η γενική οικονομία της χώρας, ρε παιδί μου.
1: Αν τώρα έχει πρόβλημα η οικονομία.
0: Ναι. Παλιότερα είχε πιο πολύ.
1: Ναι.
0: Όχι τώρα δεν έχει πρόβλημα και τώρα έχει πρόβλημα.
1: Η κρίση θεσμών.
0: Αυτό το χρέος, ας πούμε, είναι σε δυσθεώρητα ύψη. Μπορεί να μειώνεται, να απομειώνεται με τον ρυθμό που απομειώνεται και να λένε οι διεθνείς ναι. οργανισμοί έχετε την ταχύτερη απομείωση χρέους, αλλά παραμένει 430 δισεκατομμύρια, ας πούμε. Συγγνώμη. Επειδή μας έχει περάσει η Ιταλία. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Καταλάβες. Επειδή είμαστε οι πρώτοι στο χρέος, είμαστε οι δεύτεροι. Σου λέει, ένας το κρίνει έτσι. ο άλλος θα δει τα στατιστικά και θα πει: κάτσε ρε φίλε, μπορεί να είναι έτσι, αλλά ο ρυθμός απομείωσης είναι πολύ μεγαλύτερος. Και άρα αυτό δείχνει ότι η οικονομία είναι σε καλή κατάσταση. Ο καθένας διαβάζει τα νούμερα όπως θέλει.
1: Ναι, σωστό.
0: Καταλαβαίνεις. Ναι. Υπάρχουν οπτικές γωνίες. Τίποτα δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Υπάρχουν και άλλα χρώματα ενδιάμεσα. Ε.
1: Ναι,
0: ναι, μα τότε. Τι, μη, ναι. 17 βαθμούς έχει στην Ξάνθη, μας λέει η Φωτεινή. Καταρχήν καλημέρα, μας λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα κύριε Παναγιώτη. Mm. Καλημέρα.
1: Mm. Καλημέρα.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Στο Διόνυσο έχει 15 βαθμούς. Έχει την ωραιότερη δροσιά και δροσερό αεράκι που έχω δει ποτέ μου αυτή τη στιγμή. Η βενζίνη στο Διόνυσο τώρα είναι 1,969. Έχει πέσει. Έχει πέσει τις τελευταίες δύο μέρες.
1: Αυτό.
0: Έχει πέσει. Γιατί, δεν ξέρω πώς, όταν κάναν την παραλαβή ήταν το πετρέλαιο Brent στα 100 τόσα, ας πούμε, τώρα είναι στα 97, 98, 96. Εκεί μέσα, ναι, παλατζάρι, ναι, κάπου εκεί μέσα. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι λογικό να πέσει κατά τη. Εδώ μιλάμε για την Αττική. Φαντάζομαι στην περιφέρεια θα είναι άλλες οι τιμές, θα είναι διαφορετικές, θα είναι πιο υψηλές.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Καλημέρα και στον κύριο Κώστα. Νομίζω πως η ερώτηση αν η χώρα πάει προς τη σωστή κατεύθυνση είναι λάθος. Η σωστή κατεύθυνση είναι τελείως διαφορετικό πράγμα για τον καθένα.
1: Είναι υποκειμενικό.
0: Αυτό είναι υποκειμενικό.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι υποκειμενικό. Α, λέγαμε πριν για την Ουκρανία, ας πούμε, και για τη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Έτσι, να το συνδέσω με την προηγούμενη ώρα, ναι, και το, ναι, προηγούμενο θέμα, ας πούμε, που κυριαρχεί στην ειδησιογραφία σήμερα. Ένας θα σου πει, δηλαδή, άμα ρωτήσεις τον κύριο. Ας μην πούμε ονόματα, τώρα μην παρεξηγηθούμε. Αν ρωτήσεις κάποιον, θα σου πει ότι η διακοπή των σχέσεων μας με τη Ρωσία ήταν ολέθριο πράγμα.
1: Ναι.
0: Ένας άλλος θα σου πει, είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Την ίδια ανάγνωση έχουν για τα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι τα ίδια. Είναι. Πώς το λένε. Δεν αμφισβητούνται.
1: Ναι.
0: Τα γεγονότα είναι δεδομένα. Η εισβολή είναι δεδομένο ποιος την έκανε. Ο πόλεμος πώς ξεκίνησε είναι δεδομένο. Ο καθένας όπως το βλέπει από τη δική του οπτική γωνία. Άρα και η πορεία της οικονομίας είναι κάτι ανάλογο. Εγώ θεωρώ πως πάει προς τη σωστή κατεύθυνση, ο άλλος θεωρεί προς την λάθος. Μ' αρέσει όμως εμένα μ' αρέσουν οι βεβαιότητες, έτσι. Τρελαίνομαι. Όταν το 69% ας πούμε λέει πάει προς τη λάθος. Που πάει να πει ότι ξέρει και ποια είναι η σωστή.
1: Α, ναι.
0: Και μ' αρέσει αυτό εμένα.
1: Ναι, γιατί δεν ρωτάνε.
0: Εμένα μ' αρέσει.
1: Εσείς ποια θεωρείτε ότι είναι η σωστή κατεύθυνση?
0: Εκεί θα γινόταν μήλος. Εκεί θα γινόταν ο μήλος.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ο απόλυτος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό, ναι, ναι.
0: 10 βαθμούς έχει στη.
1: Στη
0: Δυτική Μακεδονία που είναι η κυρία Νίνα. Κάπου εκεί είναι. Η κυρία Νίνα κάπου προς, ναι, κάπου προς το Λεμαίδα την κόβω. Προς τα εκεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στο Γαλαξίδι 18, να ξέρεις έχει. Ωραία, όμορφα. Τι άλλα θέματα γίνονται?
1: Αχ, άλλα θέματα. Θα το συζητήσουμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Παρουσιάστηκαν οι πρώτες γυναίκες στο στρατό.
0: Ναι.
1: Στη Λαμία.
0: 70 κάτι, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εκεί παρουσιάστηκε ο Φίλος μου Αργύρης. Λοιπόν, στη Λαμία. Τα κορίτσια πήγαν.
0: Τι είναι
1: εκεί
0: στη Λαμία, το πυροβολικό, όχι.
1: Κέντρο εκπαίδευση.
0: Κέντρο εκπαίδευση.
1: Πώς το λένε.
0: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, και παρουσιάστηκαν εκεί.
0: Mm.
1: Πόσο θα κάνουν, πόση θητεία? Πολύ μεγάλη.
0: Όσο κάνουν και οι υπόλοιποι.
1: Α.
0: 9 μήνες, 12 μήνες, πόσο είναι?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Θα πάνε να εκπαιδευτούν τα κορίτσια.
0: Θα μας τα πει.
1: Είδαμε και πλάνα, είδαμε φωτογραφίες, είδαμε.
0: Είχε πάει ο αρχηγός Γιάννης να τις υποδεχθεί.
1: Ναι, ωραία.
0: Ο αρχηγός του στρατού δηλαδή,
1: ναι,
0: το γενικό,
1: ναι,
0: επιτελείο,
1: ναι,
0: στρατού κτλ.
1: Ναι,
0: τώρα θα ζούμε.
1: Μπράβο στα
0: βέβαια,
1: κορίτσια.
0: Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν ήδη. Γι' αυτό σου λέω, ο καθένας έχει την οπτική του γωνία.
1: Ναι.
0: Έβλεπα κάτι αναρτήσεις, ας πούμε, στα social media πάλι. Μεθαύριο θα έχουν παραιτηθεί όλες. Δεν θα αντέξουνε. Σιγά πήγαν στο στρατό με όλους αυτούς τους υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς, με τα καλτσόν και με τα τέτοια πράγματα. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Και οι γυναίκες στο στρατό, καταρχήν υπάρχουν πολλές και όποι, δηλαδή πενταετούς θητείας. Υπάρχουν και πολλές αξιωματικοί. Παιδιά, πάνω στη. Θυμάμαι την ημέρα τότε που είχε έρθει ο Μακρόν,
1: ναι,
0: και είχε πάει πάνω στο Γκίμωνα στην Μπελαρά την φρεγάτα την καινούργια, αυτό το στολίδι που έχουμε, ας πούμε. Ήταν και αξιωματικοί οι γυναίκες πάνω στο, που κατευθύνουν αυτό το υπέροχο σκάφος, ας πούμε.
1: Τι,
0: δηλαδή υπάρχουν οι γυναίκες στο στρατό, υπάρχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι, ρε παιδί,
0: αυτές είναι θελόντριες. Αυτές είναι θελόντριες,
1: ναι,
0: καταλάβατε.
1: Ναι, ναι,
0: θελόντριες, στράτες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλιώς επαγγελματικά υπάρχουν αρκετές.
1: Αυτό με τα σχολεία δεν μου κάνει εντύπωση. Γιατί δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι υπάρχουν και αυτοί που κάνουν αυτά τα σχόλια. Όπως υπάρχουν, είδα, ας πούμε, τώρα με αφορμή αυτή την περίπτωση, την υπόθεση την τραγική στην Καλαμάτα, ας πούμε, ναι, που άλλος σκότωσε τη γυναίκα του, την κατέσφαξε, που μπαίναν και γράφαν από κάτω, βρίζαν τη γυναίκα.
0: Ναι.
1: Σε διάφορα άρθρα που είχαν αναρτηθεί στο διαδίκτυο και στα social media. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι άρρωστοι στο μυαλό, πώς να το κάνουμε. Υπάρχει αρρώστια γύρω μας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι, είναι νοσηροί, είναι, πώς θα σου το πω, έχουν πρόβλημα μέσα τους, με τον εαυτό τους. Πώς να το κάνουμε.
0: Εντάξει, δεν το.
1: Εγώ άκουσα,
0: το
1: και, άκουσα και γυναίκες να συζητάνε. Γυναίκες να συζητάνε μεταξύ τους και να λένε, κοίτα και από τα βίντεο που είδα, τι καταλαβαίνεις, λέω, σοβαρολογείτε τώρα, το συζητάμε, λέω, αυτό το πράγμα. Όταν θα σταματήσει να με σοκάρει αυτό το πράγμα, θα έχω εγώ πρόβλημα.
0: Ναι, πάντως θα εξακολουθήσει να υπάρχει, γιατί υπάρχει και αυτό που εμείς λέμε και τοξικότητα υπάρχει και κακία υπάρχει, τα οποία δεν είναι τώρα. Είναι μέσα στο, ενδεχομένως και στο DNA μας. Δηλαδή θυμάμαι, για παράδειγμα, το διάβασα χθες, δεν ταιριάζει με την περίπτωση,
1: ναι,
0: αλλά ότι έχουμε μία μανία γενικώς ή καταδίωξης ή μία μανία αυτό που λέγαμε χθες, να υποβιβάσουμε τον άλλον για να ανεβούμε εμείς και καλά,
1: ναι,
0: έτσι, να νιώσουμε εμείς καλύτερα, αλλά έχουμε και ένα πράγμα στο DNA μας, ότι έχουμε καταδικάσει τον Αριστίδη τον δίκαιο, γιατί τον καταδίκασαν τον Αριστίδη το δίκαιο, που ήταν δίκαιος ο άνθρωπος, έτσι, τη δικαιοσύνη αυτό ήταν υπόδειγμα, διότι είχαν βαρεθεί να ακούνε ότι τον λέγαν δίκαιο και γι' αυτό τον καταδίκασαν. Αυτό είναι από τα αρχαία χρόνια, δηλαδή, ναι, ναι, πώς το λένε, είναι στο DNA μας.
1: Έλα με το δίκαιο.
0: Αυτό, μπράβο, ναι, ναι, φτάνει πια, ας πούμε. Ναι,
1: ναι, καταλάβατε.
0: Είμαστε τέτοιοι. Η κυρία Γεωργία μας λέει, καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν σήμερα πανελλήνια στη χημεία, πληροφορική και λατινικά. Καλή επιτυχία.
1: Ναι, ναι.
0: Πες τα παιδιά.
1: Καλή επιτυχία στα παιδάκια.
0: Γιατί τότε
1: όλα
0: τέτοια ώρα μας ακούν. Είναι παιδάκια, παιδί μου.
1: Παιδάκια είναι, μάνα
0: χρονών,
1: μου. Παιδάκια είναι για μας.
0: Καλά για μας, ναι.
1: Παιδάκια, ναι, είναι.
0: Ναι.
1: Καλή επιτυχία. Τι νομίζεις, είναι μεγάλα, πιστεύουν ότι μεγαλώσαν, δεν μεγαλώσαν.
0: Είναι άσχημο και στενάχωρο που ενώ βρισκόμαστε το 2026 και έχει προχωρήσει ο κόσμος μπροστά, δυστυχώς υπάρχει ακόμα φαλοκρατισμός και μίσος απέναντι στο άλλο φύλο, σε διαφορετικούς και σε διαφορετικούς ανθρώπους σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι μόνο σε αυτή τη χώρα, υπάρχει γενικός μίσος, το οποίο εγώ λίγο το γενικεύω, και συγγνώμη που το γενικεύω, κύριε Δημήτρη, υπάρχει γενικότερα μίσος, το οποίο διοχετεύεται ανάλογα με την περίσταση. Άλλοτε θα διοχετευτεί από εδώ, άλλοτε θα διοχετευτεί από εκεί, κατά περίπτωση.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό.
1: Και από το ίδιο φύλλο υπάρχει πρόβλημα.
0: Καλημέρα και στον κύριο Μάκη μας.
1: Αυτό δεν είναι μόνο από το άλλο.
0: Ναι.
1: Και από το ίδιο υπάρχει.
0: Υπάρχει, ναι, υπάρχει.
1: Ναι.
0: Υπάρχει.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι. Γιατί το υπόβαθρο είναι ότι υπάρχει μέσα δηλητήριο.
1: Ναι.
0: Αυτό. Τέλος
1: πάντων. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα κουνούπι.
0: Ναι.
1: Να μην το πω.
0: Να το πεις.
1: Το ECDC έβγαλε ανακοίνωση.
0: Τι κουνούπι είναι αυτό?
1: Υπάρχει το κουνούπι, το οποίο λέγεται Culex Triterophilic News.
0: Ναι. Ναι.
1: Εντάξει, δεν θα του ζητήσει ταυτότητα, μου το δεις.
0: Πώς το
1: πεις, πώς σε λένε.
0: Όχι, πώς το καταλαβαίνεις από τα υπόλοιπα.
1: Δεν ξέρω πώς το καταλαβαίνεις.
0: Και τι είναι αυτό, είναι πιο επικίνδυνο?
1: Είναι δυνητικός φορέας,
0: ναι,
1: της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας.
0: Δυνητικό.
1: Μια σοβαρής υιογενούς λίμωξης,
0: ναι,
1: που προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Είναι σε κατάσταση ετοιμότητας. Όλες οι αρχές σε όλη την Ευρώπη έβγαλε ανακοίνωση, λέμε, το ECDC. Το θυμόσαστε το ECDC, δεν μπορεί να το θυμόσαστε. Το ζήσαμε στο
0: περίοδο πετσί της πανδημίας.
1: Στο πετσί,
0: ναι,
1: μας το ζήσαμε, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό το Culex, ας το λέμε με το μικρό το όνομα, γιατί το άλλο είναι...
0: με το χαϊδευτικό του, ας το λέμε με το χαϊδευτικό του.
1: Είναι τριτενορύχους. Έχει...
0: Τι λέρε,
1: και το ρίχος, έχει το ρίχος, κατάλαβες.
0: Πώς δεν κατάλαβα.
1: Ναι,
0: παλιό
1: κούνουπο.
0: Τα άλλα τι
1: έχουν. Αυτό έχει κακό ρίχος, προφανώς, για να το λένε έτσι. Λοιπόν, αυτό σου λέει δεν μας άγγιζε εμάς, γιατί ενδυμούσε κυρίως στη Βόρεια Ασία. Ινδία, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ, Καμπότζη κτλ.
0: Ναι.
1: Αλλά και σε ζώνες, κάποιες ζώνες της Αφρικής. Τώρα όμως είχε έρθει στην Ελλάδα.
0: Τώρα, εδώ έχει έρθει πάλι στη γειτονιά μας τις προηγούμενες ημέρες ο έμπολα.
1: Ναι.
0: Τις προηγούμενες ημέρες λέγαμε ότι στην Αφρική Έχει έξαρση. Το έλεγαν οι παγκόσμιοι οργανισμοί.
1: Το λέγανε.
0: Ποιος ίδρωνε, ίδρωνε κανενός το αυτή.
1: Όχι.
0: Έλα που ήρθε όμως και δίπλα. Έχει έρθει στην Ιταλία τώρα. Έμπολα. Γιατί ήταν ένας ταξιδιώτης από την Αφρική που έφερε μαζί του το μικρόβιο. Προφανώς
1: έτσι γίνεται. Μεταδίδονται όλα αυτά.
0: Θέλω να πω όμως ότι πολλά πράγματα τα οποία τα θεωρούμε αδιάφορα ή ξέρω εγώ ότι λέμε α, αυτό το κουνούπι δεν μας ενοχλεί γιατί είναι στην Ιαπωνία. Ασχολείται εκεί πέρα τώρα ή στο Σιάμ που ήταν πριν ο Έλληνας που πήγε και γίνει πρωθυπουργός, ο τυποδιώκτης. Λοιπόν, που έλεγε το σαν σήμερα, εμείς δεν το λέμε τυποδιώκτη τον άνθρωπο. Λοιπόν.
1: Τέλος πάντων.
0: Έλα μωρέ, είναι μακριά. Δεν θα μας πειράξει εμάς. Δεν μας επηρεάζει.
1: Εντάξει.
0: Κάποια στιγμή να μπαίνει σε μια βαλίτσα, έρχεται.
1: Ναι. Άκου τώρα. Λένε οι ειδικοί. Λέω ότι λένε οι ειδικοί, οι επιστήμονες. Ότι δεν πρέπει να υπάρχει μεγάλη ανησυχία στους πολίτες. Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα της νόσου από κουνούπι. Όχι μόνο στην Ελλάδα από αυτό το κουνούπι, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Αυτή τη νόσου, τη Ιαπωνική παρεγκεφαλίτιδας.
1: Αυτά άλλα έχουμε, ναι. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε σε γρήγορση.
0: Τι σημαίνει να είμαστε σε γρήγορση?
1: Ό,τι να κάνω δηλαδή. Να ζητά ταυτότητα από τα κουνούπια.
0: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί τα υπόλοιπα κουνούπια είναι ακίνδυνα δηλαδή.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Πρώτον, είναι ενοχλητικά τα μάλα. Το έχουμε πει αυτό. Έτσι. Εγώ θέλω να εφαρμόσω, να εφαρμόσω αυτή την εφαρμογή.
1: Ναι.
0: Καλό, να εφαρμόσω αυτή την εφαρμογή.
1: Ναι, για πες.
0: Να κατεβάσω αυτή την εφαρμογή που μας έλεγε ένας φίλος ότι δουλεύει από το κινητό. Που τα διώχνει.
1: Ναι.
0: Κάνει repelling τα κουνούπια.
1: Αχα.
0: Θέλω να το δοκιμάσω. Ισχύει αυτό το πράγμα. Βγάζει, λέει, κάτι ήχους και τα διώχνει. Και εδώ λέγαμε την προηγούμενη φορά.
1: Ναι.
0: Πριν από μια εβδομάδα, ήταν ή δύο εβδομάδες το πολύ.
1: Τι?
0: Που λέγαμε ότι πλέον. Το αντικουνουπικό που βάζεις το αντιλαμβάνονται τα κουνούπια σαν πρόσκληση για γεύμα. Αυτό δεν λέγαμε, έχουν αλλάξει τα δεδομένα πλέον.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ναι. Βάζεις εσύ σιτρονέλα. Σου λέει το κουνούπι, α, σιτρονέλα, θα πιούμε αίμα με σίτρο. Αρωματισμένο. Καταλαβες. Γιατί υπάρχουν τα κουνούπια, δεν έχω καταλάβει.
1: Γιατί ξέρεις γιατί υπάρχουν οι κατσαρίδες?
0: Καθόλου. Το έχω πάντα. Η προαιώνια απορία μου είναι αυτό.
1: Η αράχνη το καταλαβαίνω.
0: Για μένα είναι η διάψευση
1: που
0: του
1: παρότι
0: πάντα
1: φοβάμαι,
0: και τα λοιπά.
1: Τη φοβάμαι, τη στρέμω.
0: Καλημέρα στον Βαγγέλη, στον Αγίου Θοδόρου Σερών.
1: Τι, ωραίες.
0: Καλημέρα. Μας θέλει, ναι. Ωραίες φωτογραφίες.
1: Ναι. Λοιπόν, έδωσε συνέντευξη και ο Καπετάνιος.
0: Καπετάνιος?
1: Ο Γιώργος Βαλεντινογιάννης, έτσι τον λένε.
0: Ναι.
1: Έτσι τον αποκαλούν.
0: Ναι.
1: Ο Καπετάνιος. Ήταν 20 χρόνια πρόεδρος του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, παιδί, αλλά δεν είναι ο μοναδικός καπετάνιος στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πολλοί καπετάνιοι στην Ελλάδα.
1: Και είπε πολλά.
0: Μπράβο.
1: Είπε ότι ήταν από μικρός Παναθηναϊκός.
0: Από μικρός ήταν Παναθηναϊκός.
2: Γεια σας, παιδιά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλώς
2: τους. Τι κάνετε, πώς πετυχαίνουμε, τι λέτε?
1: Τίποτα, έλεγα στο Διονύση ότι έδωσε συνέντευξη ο Γιώργος Βαλεντινογιάννης, ο καπετάνιος.
2: Ναι, ισχύει.
3: Στο Σταύρο Θοδωράκη χθες, τον Αλφα.
1: Ναι, ναι. Δεν την είδα βέβαια εγώ γιατί ήταν αργά, αλλά εντάξει.
3: Ναι, ήταν αργά για μας, αλλά... Ναι.
2: Παλιές καλές εποχές του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Ναι, δεν μιλάει συχνά.
0: Και
1: πολύ σπάνια.
2: Σπάνια.
0: Και παλιά δεν μιλούσε, δηλαδή θέλω να πω είναι από τους ανθρώπους που δεν...
1: Ναι.
0: Αυτοί φτιάχνουν και έναν μύθο ολόκληρο, έτσι, ακριβώς επειδή δεν μιλάνε και δεν εκτίθενται τόσο κτλ. Υπάρχει ένας ολόκληρος μύθος.
2: Αυτός είναι μεγάλη ιστορία, τι θα γίνει εκεί με την Λεωφόρο. Επειδή έχω δει και τα ντοκιμαντέρ και του Παύλου Τσίμα και στο Sky και του Σταύρου Θεοδωράκη στον Αλφα. Είναι ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού, ένα αιώνα σχεδόν αυτό το γήπεδο. Αλλά τώρα θα γκρεμίσει τώρα πάει Παναθηναϊκό στο Βοτανικό. Λένε για να καθίσει μια κερκίδα 13 κλπ. Αλλά το σύνολο μια τεράστια έκταση.
0: Αυτό
2: θα γίνει.
0: Γιατί είπε, αν διάβασα σωστά ένα απόσπασμα, ότι έτσι και γκρεμιστεί η θύρα 13 στο
3: πέταλο.
0: Εκεί στη Λεωφόρο, θα είναι σαν να ξεριζώνεται η ψυχή του Παναθηναϊκού. Και
1: εντάξει,
0: γι' αυτό πρέπει να μείνει.
1: Να γίνει το υπόλοιπο χώρο πρασίνου και άθληση, ρε παιδιά.
0: Ναι, ας γίνει κάτι.
1: Αυτό τι είναι.
2: Πάντως ένα κομμάτι το οποίο διψάει για αυτό
1: τώρα στην Αθήνα. Τι έχει ανάγκη η Αθήνα, τι έχει ανάγκη η Αθήνα. Πράσινο έχει και χώρους, ας πούμε, για να πηγαίνει ο κόσμος.
2: Να. Θεωρώ και χώρους άθλησης.
1: Και άθλησης.
2: Μόνο πράσινο.
1: Ναι,
2: δηλαδή, αν μπορείς να βάλεις δύο γήπεδα, πώς το λέμε, μπάσκετ. Άλλα δύο γήπεδα, ξέρω, ποδοσφαίρου. Μικρά, 5-5, ξέρω, 7-7. Δύο γήπεδα, ξέρω, τένις. Ολυμπητήριο δεν ξέρω αν χωράει να βάλεις εκεί τώρα.
1: Ό,τι χωράει να το βάλουμε. Να πηγαίνει ο κόσμος να αθλείται.
0: Εγώ και φαντάζομαι και ο Κώστας, φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω, ότι δεν θέλουμε να πάθει οτιδήποτε η απέναντι ταβέρνα με τα κεφταδάκια. Αυτό.
1: Γιατί να την πειράζει.
0: Αυτή να μην την πειράξει κανένα. Την απέναντι ταβέρνα με τα κεφταδάκια, αυτό το κουτουκάκι.
2: Όλο μαζί όμως, επειδή έχει πίσω και 5 εξτρέμματα τα λεγόμενα κουντουριώτικα από πίσω από την Αλεξάνδρα, εκεί που είναι το σχολείο και τα γήπεδα από πίσω. Είναι εκεί μια
0: έκταση. Το 10ο αν δεν θυμάμαι καλά.
2: Το σχολείο. Που είναι από
0: θυμάμαι καλά το 10ο.
3: Από πού είναι αυτό πίσω από την Τζόχα.
2: Ναι, είναι Τζόχα. Πίσω από την Τζόχα έχει τα γήπεδα μπάσκετ, το Μαραόντα και το τέτοιο. Και το σχολείο. Και από πίσω εκεί είναι μια έκταση κουντουριώτικα που είναι 4-5 στρέμματα. Μεγάλη έκταση.
3: Απέναντι από το νοσοκομείο δηλαδή.
2: Όχι από πίσω, όχι από την άλλη πλευρά. Όχι από εκεί που είναι τα προσφυγικά. Από πίσω από το γήπεδα
1: μπάσκετ. Πίσω ακριβώς.
2: Όχι το νοσοκομείο, το μευτήριο, λες το Έλενα, πολύ πιο πίσω.
3: Α,
2: όχι,
3: είναι,
2: όχι. Περίπου είναι το Έλενα, εδώ και το γήπεδο εδώ.
0: Φιλέτο είναι εκεί. Φιλέτο είναι εκεί, έτσι. Είναι κέντρο Αθήνας τώρα.
2: Όλο αυτό μαζί, αν τα συνδυάσεις, γίνεται τρομερός χώρος και πρασίνου και άθλησης και πολλών πραγμάτων. Δεν ξέρω, δεν έχω δει κανένα, ούτε μακέτα δεν έχω δει εκεί.
0: Να δούμε.
3: Είναι μακέτο το έργο.
2: Ναι, ούτε μακέτο έχω δει, δεν ξέρω θα το κάνω.
3: Για το γήπεδο έχεις δει μακέτα.
2: Όχι, στο Βοτανικό.
0: Προς το παρόν.
3: Αφήσα και τις δύο κερκίδες.
2: Αυτό είναι ένα αρχιτεκτονικό γραφείο, νομίζω κάνει μια πρόταση.
0: Από ό,τι έχω καταλάβει, ακούγοντας και κάποιες δηλώσεις που έκανε προχθές ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο κ. Αλαφούζος, ότι έχουν κάποιες πολύ ωραίες σκέψεις, αλλά προς το παρόν δεν έχουν πάρει σάρκα και οστά, δεν έχουν γίνει συγκεκριμένο σχέδιο ή τουλάχιστον δεν το ξέρουμε εμείς. Μπορεί σε κάποιο είδους συνομιλίες, εν πάση περιπτώσει, ή επαφές να έχουν καταλήξει τι θα το κάνουν. Εμείς ακόμα αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν έχουμε δει μακέτες και σχέδια ακόμα. Είναι νωρίς. Βιαζόμαστε. Δηλαδή, κάτσε να πάει. Τον Αύγουστο πάει, νομίζω, φεύγει, πάει Βοτανικό, έτσι.
2: Το 27.
0: Το 27?
2: Ναι.
0: Βιάζομαι. Βιάστηκα εγώ. Νόμιζα ότι θα
3: βγαίνει
0: από φέτος.
3: Θα γίνει και με τα προσφυγικά απέναντι. Είχε βγάλει τις προάλλες μια ανακοίνωση η Περιφέρεια Αττικής.
0: Ναι.
3: Ότι είναι στην ιδιοκτησία της μία ή δύο πολυκατοικίες, τώρα δεν θυμάμαι πόσες πολυκατοικίες του, που θα τις ανακαινήσει για να γίνουν κοινωνικές κατοικίες.
0: Μα έχει κατάληψη εκεί πέρα και δεν θέλουν. Ενώ πασαράν και κάτω τα χέρια.
2: Ναι,
0: έχει διαδηλώσει.
2: Γιατί η κατάληψη είναι πάνω από το κράτος, αυτό ισχύει.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ναι, μεγάλη ιστορία.
1: Ναι, γιατί μας αρέσει να είναι ρημαδιά διαλυμένα, βρώμικα. Έτοιμα να καταρρεύσουν, ας πούμε.
2: Και... Αυτό είναι δημοφιλές.
0: Εντάξει, υπάρχουν απόψεις και απόψεις.
1: Δεν είναι θέμα άποψης.
0: Κάποιος σου λέει ότι ήδη εκεί πέρα μένουν 400 άτομα. Κάποιος άλλος σου λέει που δεν μένουν 400, αλλά δεν έχει σημασία. Κάποιος άλλος σου λέει ότι είναι ιστορικό κτίριο, ρε παιδί μου. Έχει ακόμα τρύπες από τις σφαίρες των Γερμανών, ας πούμε. Δεν πρέπει να γκρεμιστεί. Είναι μουσιακός χώρος.
2: Και κρύβεις όλα τα από πίσω.
0: Αυτό είναι μια άλλη πρόταση. Μπράβο. Σεβαστή και αυτή.
2: Ναι. Και κάτω πίσω αυτό από χώρο πρασίνου, κάνει ένα χώρο πιθανώς για να μένουν άνθρωποι που συγγενείς στον Άγιο Σάββα δίπλα.
0: Αυτό έχει ο κύριος Καρδαλιάς, αυτό θέλει να κάνει. Θέλει να κάνει μια πτέρυγα για τους συγγενείς των ασθενών στον Άγιο Σάββα και την άλλη πτέρυγα και κοινωνική κατοικία. Για να πέσουν λίγο οι τιμές των ακινήτων. Αυτό.
2: Το σχέδιο.
1: Όχι, δεν μας αρέσει.
0: Τέλο.
3: Αλλά έχει κατάληψη και σε αυτές. Ναι, βέβαια.
0: Δεν ξέρω αν έχει.
1: Εντάξει,
0: δεν ξέρω αν έχει σε όλες, παιδιά. Νομίζω ότι το αίτημα είναι συνολικό. Κάτω τα χέρια από τα προσφυγικά. Από αυτό. Ναι, από γενικά.
1: Τέλο πάντων. Παιδιά, πρέπει να φύγουμε και εσείς πρέπει να φύγετε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, παιδιά. Καλό
2: Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο, ναι. Τα λέμε Δευτέρα.
0: Γεια σας.
3: Γεια σας.
1: Πάμε κι εμείς, Διονύση.
0: Και δεν πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Έτοιμος για συμβιβασμούς ο Βλάντιμιρ Πούτιν, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα εάν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις, λέει ο Ρώσος πρόεδρος. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος απίφθινε ανοιχτή επιστολή προς το Ρώσο ομόλογό του, ζητώντας απευθεία συνάντηση και προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Ενθουσιασμένος με την προοπτική συνάντηση των Προεδρών Ρωσίας και Ουκρανίας, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο, νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώσεις στη Ρωσία ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Την ίδια ώρα, Επιτροπή του Κογκρέσου απέρριψε πρόταση για ακύρωση διάταξης που ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Σε διπλωματικό αδιέξοδο οι έμεσες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με την Τεχεράνη για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στα Ελλαβή Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεσμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. Στη Γάζα τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα παρά την εκεχηρία. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Η ελληνική πλευρά επιμένει σε 3 προαπαιτούμενα της διαδικασίας: το σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας, στα θεμελιώδη δικαιώματα αλλά και στην προσήλωση στην τήρηση των διεθνών συμφωνιών. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 14 μέλη του κυκλώματος από Κοζάνη και Αγρίνιο που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Νεκρός ο οδηγός μοτοσικλέτας στην Καλυθέα, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο κατά από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο. Με λατινικά χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστό σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα Ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο, άνεμοι έως 5 μποφόρ στα Πελάγη, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΜΑΜ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές. 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης. 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιώς 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Και έχει ανάψει η κουβέντα για τα κουνούπια. Αυτό το φαινόμενο σας αγγίζει πάρα πολύ. Η Κωνσταντίνα από την Ξάνθη λέει: θα ήταν παράτολμο να πω ότι ίσως θα πρέπει να προχωρήσουμε στην εφαρμογή εμβολίων για την προστασία από τις υπέμπτες. Βάζετε τέτοιες ιδέες τώρα, να έχουμε κι άλλα εμβόλια και να σας λένε διάφοροι, ας πούμε, ότι θέλετε να μας βάλετε το τσιπάκι και όλα αυτά τα πράγματα. Τι, δεν θα έχουμε τέτοια, νομίζεις?
1: Ναι.
0: Παιδιά, τώρα που λέμε περί εμβολίων και τα λοιπά, προφανώς θα έχετε ακούσει τις προηγούμενες ημέρες, στην εβδομάδα που τελειώνει, έγιναν ανακοινώσεις για ένα επαναστατικό φάρμακο κατά πολέμησης του καρκίνου του παγκρέατος. Εντάξει, θεωρείται τομή στην επιστήμη, στην επιστημονική έρευνα για την καταπολέμηση του καρκίνου, το συγκεκριμένο φάρμακο. Όρθιοι και χειροκροτώντας το υποδέχθηκαν οι επιστήμονες στις ανακοινώσεις που έγιναν από αυτούς που έκαναν τη συγκεκριμένη έρευνα. Ταυτόχρονα, αυτό το διάστημα έχουν γίνει πολλές έρευνες. Λένε αρκετοί που έκαναν τη συγκεκριμένη

0: σαν εμβόλιο μία ένεση, ένα ενέσιμο φάρμακο, το οποίο το κάνεις άπαξ μία φορά και τελειώνεις διαπαντός εφόρου ζωής, μέχρι τώρα τουλάχιστον έτσι λένε τα κλινικά αποτελέσματα, από τη χοληστερίνη. Για τη χοληστερίνη είναι ένας από τους κύριους λόγους καρδιακών νοσημάτων, ένα, ακόμη και θανάτων, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν ολόκληρη τους στη ζωή παίρνοντας στατίνες, οι οποίες επιβαρύνουν άλλα όργανα ενδεχομένως κτλ. Υπάρχει μεγάλος διάλογος στην επιστημονική κοινότητα και σου λέει τώρα με μία ένεση ξεμπερδεύεις εφόρου ζωής με την χοληστερίνη, για παράδειγμα. Δεν λέω για τον καρκίνο, που και για αυτόν γίνονται άλματα και θα γίνουν.
1: Και θα συνεχίσουν να γίνονται άλματα.
0: Αυτό. Δηλαδή... Έχει ανοίξει λεωφόρος με τα mRNA και με την τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα αυτό και πολύ καλά κάνει. Αντί να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη μόνο για να κάνουμε βιντεάκια για το TikTok και για τους διάφορους.
1: Εντάξει, όλα μπορούν να γίνονται.
0: Ναι. Ο κύριος Διονύσης λέει: έχετε κάνει ρεπορτάζ για τα, όπως έχουν κάνει κάποιοι άλλοι, για τα προσφυγικά. Είναι φάρος άμεσης δημοκρατίας.
1: Σας παρακαλώ πολύ τώρα.
0: Γιατί?
1: Που είναι φάρος άμεσης δημοκρατίας.
0: Γιατί?
1: Για ποιο πράγμα είναι φάρος άμεσης
0: δημοκρατίας? Μισό λεπτό, από αυτούς που ζουν μέσα. Δεν θα μπορούσαν δηλαδή να έχουν. Οι άνθρωποι κάνουν την άμεση δημοκρατία, δεν την κάνουν τα κτίρια. Να πάνε κάπου αλλού να κάνουν άμεση δημοκρατία. Πολύ ευχαρίστως, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Αν μπορούν να αξιοποιηθούν τα κτίρια αυτά για τους συγγενείς, για παράδειγμα των καρκινοπαθών κτλ. Λέει, διαβάζετε μόνο τις ανακοινώσεις. Δεν διαβάζουμε μόνο τις ανακοινώσεις. Διαβάζουμε και τα ρεπορτάζ αυτά που γίνονται. Και εγώ δεν λέω ότι η άμεση δημοκρατία ή η αυτοδιαχείριση. Όλες αυτές τις ιστορίες είναι για τον Κιάδα. Το αντίθετο, με αυτά μεγάλωσα ως ιδέες και ως σκέψεις. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Επαναλαμβάνω, την άμεση δημοκρατία δεν την κάνουν τα κτίρια, την άμεση δημοκρατία την κάνουν οι άνθρωποι. Ναι, αυτό. Καλημέρα στην φίλη μας την Κυριακή, η οποία λέει: παιδιά, αυτό το πρόβλημα με τη χοληστερίνη το έχω και εγώ και τα παιδιά. Είναι γονιδιακή.
1: Ναι,
0: σε πολλούς ανθρώπους είναι και γονιδιακή.
1: Ναι, βέβαια είναι.
0: Ναι.
1: Κληρονομική και τα λοιπά. Ναι.
0: Όχι, να πάτε για εξετάσεις, κύριε Παναγιώτη. Όχι, να πάτε για εξετάσεις.
1: Γιατί, τι.
0: Λέει. Να μην πάω για εξετάσεις, λέει, αφού βγαίνουν τέτοια φάρμακα. Όχι, να πάτε για εξετάσεις. Να τα αφήσετε αυτά. Έχουμε ακόμα δρόμο. Δεν τα λύσαμε όλα τα προβλήματα. Ακόμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι. Τι άλλο ήθελα να πω. Σήμερα είναι κρίσιμη ημέρα.
1: Γιατί?
0: Για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, ναι,
0: να πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Ωραία, ναι, ναι.
0: Να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι κρίσιμη ημέρα. Γιατί
1: πιο κρίσιμη είναι αύριο.
0: Αύριο είναι η Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι.
0: Σήμερα είναι το
1: μεταξύ τους.
0: Το πολύ πολιτικό γραφείο, ναι, πώς το λένε,
1: πολιτικό κάπου, συμβούλιο,
0: το πολιτικό συμβούλιο, ναι. Το αρμόδιο όργανο, εν πάση περιπτώσει, ναι, που θα κάνει και την εισήγηση αύριο στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι.
0: Εκεί αναμένεται. Το ένα ζητούμενο είναι αν θα αφήσουν να συμμετάσχει ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης λέει: θα πάω. Αυτοί λένε ότι αφού διαγράφηκε από βουλευτής, έχασε την εξοφίτσιο θέση του στο όργανο αυτό το καθοδηγητικό του ΣΥΡΙΖΑ. Το δεύτερο είναι τι εισήγηση θα κάνει ο κύριος Φάμελος. Θα κάνει την εισήγηση που όλοι περιμένουν με βάση τα μέση μέχρι τώρα δείγματα, να πάμε να συνεργαστούμε με την Ελλάς, ή δεν θα κάνει τέτοια εισήγηση, θα κάνει διαφορετική εισήγηση. Και πώς θα αντιδράσουν οι υπόλοιποι που θέλουν να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και να μην κατεβάσει ρολά. Είναι ερωτήματα τα οποία θα απαντηθούν σήμερα, αλλά κυρίως αύριο. Οπότε η πολιτική επικαιρότητα θα έχει ένα ενδιαφέρον και από αυτή την πλευρά, να το ξέρετε, γιατί είναι στοιχείο της ειδησιογραφίας, δεν είναι?
1: Βέβαια. Και
0: να μην σας ενημερώσουμε.
1: Ω, καλά,
0: να
1: κάνεις, σας ενημερώσουμε. Καλά κάνεις και ενημερώνεις.
0: Ναι. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Και το ΠΑΣΟΚ συνεδριάζει.
0: Ναι.
1: Επίσης, θέλω να σου πω.
0: Το
1: ΠΑΣΟΚ.
0: Α, συνεδριάζει.
1: Ναι, το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Και πώς το λένε, και αυτή θεωρείται μια σημαντική συνεδρίαση.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι στον απόϊχο και των δημοσκοπήσεων που παρουσιάζει μια απώλεια.
0: Ναι.
1: Σε όλες το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Και μου λέει μια γνωστή μας ότι θα πάει σήμερα, που τον ξέρει το χώρο καλά.
0: Ναι.
1: Μου έλεγε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα εμφανιστεί και θα είναι χαμηλών τόνων. Δεν θα ανεβάσει πολύ τους τόνους.
0: Ναι.
1: Αλλά αν προκληθεί, δεν ξέρει.
0: Από ποιον να προκληθεί?
1: Από το Δούκα.
0: Επιπίου.
1: Από το Χαριδούκα. Τι επιπίου? Τι επιπίου?
0: Όχι, όχι. Θέλω να πω.
1: Πίου, πίου. Τι επιπίου?
0: θέλω να πω. Ποιο είναι το διακύβευμα τώρα για το ΠΑΣΟΚ, ρε παιδί μου?
1: Το διακύβευμα για το ΠΑΣΟΚ είναι τι πρέπει να κάνουν για να.
0: Να συνεχίσουν στην απόφαση που έχουν λάβει και στο συνέδριο και τα λοιπά περί αυτόνομης πορείας και τα λοιπά. Τα υπόλοιπα που λέγονται περί συνεργασιών και τα λοιπά είναι εκτός απόφασης συνεδρίου. Άρα...

0: Ναι, αλλά το είπε ο κύριος Δούκας όμως αυτό.
1: Και επειδή.
0: Όχι, τι είπα να πει και επειδή.
1: Και επειδή.
0: Δεν το πες στα όργανα.
1: Ναι, όχι. Σε συνέντευξη το πες.
0: Αυτό λέω.
1: Στο Μέγκα. Ναι.
0: Αυτό λέω. Αυτό έχει δημιουργήσει μια εντασούλα.
1: Άμα είχε δημιουργήσει μια εντασούλα, να είχαν αντιδράσει μέχρι τώρα. Τόσες μέρες δεν έχουν αντιδράσει. Ή περιμέναν τις συνεδρίες των οργάνων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να αντιδράσουν θεσμικά οι άνθρωποι. Ναι.
0: Πάντα
1: εντάξει,
0: θεσμικά.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Είναι. Πασόκ είμαστε.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή, όχι εμείς. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Λοιπόν, η φίλη μας αυτή μας λέει.
0: Ναι.
1: Πολιτική γραμματεία ο ΣΥΡΙΖΑ, πολιτικό συμβούλιο το Πασόκ.
0: Μπράβο, ρε,
1: μην τα μπερδεύετε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει τώρα, παιδιά. Καταλαβαίνόμαστε τώρα. Το ίδιο πράγμα λέμε. Γιατί έχει καμιά σημασία.
0: Πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ανακοινώσει, λέει, και task force.
1: Τι θα ανακοινώσει?
0: Μια task force. Σκιώδη κυβέρνηση, πώς το λένε.
1: Α, άλλο είναι σκιώδη κυβέρνηση.
0: Ένα τέτοιο, ναι, πράγμα, ρε παιδί.
1: Ναι.
0: Θα ανακοινώσει. Ναι.
1: Δηλαδή, τι, υπουργικό συμβούλιο, ποιος θα είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Αν βγούμε εμείς, ποιος θα είναι υπουργός ανάπτυξης, ποιος θα είναι υπουργός οικονομικών, ποιος θα είναι υπουργός παιδείας και ποιος θα είναι υπουργός εθνικής άμυνας.
0: Ναι.
1: Ένας θα είναι.
0: Ναι, μια ομάδα κρούσης.
1: Δηλαδή. Ομάδα κρούσης.
0: Ναι, να το πω στα ελληνικά.
1: Μάλιστα.
0: Μάθατε όλη την task force, ας πούμε.
1: Λοιπόν, να την ανακοινώσει, να τη δούμε, να δούμε και τι θα κάνει και αυτή και τα λοιπά. Έχει ενδιαφέρον πάντως, γιατί ώρες-ώρες, αν κλείνεις τα μάτια,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι, ναι,
1: και έτσι δεν βλέπεις ούτε από κάτω, ακούσε ένα κανάλι, ρε παιδί μου, μια αντιπαράθεση πολιτική.
0: Mm.
1: Κλείνεις τα μάτια ώστε να μην βλέπεις ποιος αντιπρόσωπος ποιανού κόμματος μιλάει. Να ακούς μόνο τι λέει, έτσι. Και ακούς από έναν κύριο να λέει, προχθές, γινόταν ένα μνημόσυνο, αν δεν κάνω λάθος, και από ένα κερί άναψε φωτιά, πήρε φωτιά ένα σπίτι, λαμπάδια σε ένα σπίτι.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Άκουσα πολιτικό να λέει,
0: mm,
1: γιατί είχαν αναμένο το κεράκι. Είχαν μνημόσυνο οι άνθρωποι, έτσι. Πάμε παρακάτω. Mm. Γιατί είχαν αναμένο το κεράκι? Μήπως τους είχε κόψει τη ρεύμα η ΔΕΗ? Μήπως με αυτόν τον τρόπο? Και έκανε ένα ολόκληρο σενάριο, μια ολόκληρη θεωρία πάνω σε ένα γεγονός που δεν έφθεκε. Και εκεί ανοίγεις τα μάτια και λες, από ποιο κόμμα είναι αυτός που τα λέει? Από άλλο το περιμένεις, από άλλο σου έρχεται.
0: Ναι, εντάξει, αλήθεια.
1: Καταλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι λίγο δυσδιάκριτα πλέον τα όρια. Να το πούμε αυτό. Λίγο μπερδεύεσαι.
0: Ναι.
1: Ποιος πρεσβεύει τι.
0: Αλήθεια.
1: Και όσο περνάει ο καιρός, αυτό θα γίνεται περισσότερο. Μιας και έχουμε και περισσότερα κόμματα και ενδεχομένως θα έχουμε κι άλλα.
0: Όχι, τώρα θα αλλάξουμε.
1: Ναι. Να το δούμε. Να το δούμε.
0: Εντάξει.
1: Η Φωτεινή λέει Πασοκάρα. Πασοκάρα είμαστε. Μετά τον απόϊχο των ανοησιών του Δούκα. Η Φωτεινή, υπενθυμίζω στους φίλους ακροατές, το είχε γράψει η ίδια προχθές, ας πούμε, ότι δεν είχε γραφτεί στο Πασόκ ποτέ και πήγε και γράφτηκε για να ψηφίσει για να μην βγει ο Δούκας. Εντάξει, παιδιά.
0: Ναι, το είχε πει. Okay, το είχε, ναι, πει. Αλήθεια, ναι, είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι. Λοιπόν, άκουρα, δεις, έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε με την Αναστασία Τυράσκη.
1: Ναι.
0: Και θα ήθελα να γνωρίζω.
1: Ναι.
0: Από την ειδικό, έτσι, τώρα όχι αστεία πράγματα,
1: ναι,
0: πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο. Γιατί κάτι διάβαζα, κάτι άστατη.
1: Εγώ διάβαζα ότι θα έρθουν χαλάζια.
0: Ναι,
1: πριν να έρθουν οι υψηλές θερμοκρασίες, θα έρθουν χαλάζια.
0: Ναι, και θέλω να ρωτήσω
1: συντέλεια
0: τη γνώμη της,
1: ναι,
0: να μας πει, να μας ενημερώσει, να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους, για να κανονίσουμε τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο.
1: Έρχεται Σαββατοκύριακο, παιδιά.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Αναστασία Τυράσκη, με τον
1: καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι θα γίνεται, θα κυκλοφορούμε με ομπρέλες ή με Αλέξη Κέραυνα, Αλέξη Βρόκια?
2: Ως επιτοπλίστων, όχι. Η αλήθεια είναι ότι θα παραμείνει η αστάθεια, αλλά γενικά αυτά τα φαινόμενα της αστάθειας έχουν πολύ τοπικό χαρακτήρα και εκδηλώνονται βέβαια στις υπηρετικές περιοχές, μεσημέρι-απόγευμα, διαρκούν λίγο και περιορίζονται κυρίως τα ορεινά, αλλά όχι μόνο. Εντάξει, το Σάββατο μπορεί να έχουμε μια αστάθεια έτσι λίγο όχι τόσο περιορισμένη στην περιοχή της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Εκεί περιμένουμε κάποιες καταιγίδες που να επηρεάσουν όχι μόνο ορεινές περιοχές, αλλά και περιοχές, αλλά υπηρετικά μόνο. Κυρίως δηλαδή δεν μιλάμε για περιοχές κοντά στη θάλασσα κτλ.
1: Οι περιοχές κοντά στη θάλασσα θα έχουν ηλιοφάνεια, δηλαδή,
2: ναι,
1: είναι,
2: ναι,
1: ιδανικό, ναι, πουσουκού για να πάμε για μπάνιο.
2: Ναι, θα έλεγα ότι ναι, είναι ιδανικό το Σαββατοκύριακο, ο καιρός θα είναι ιδανικός για να πάμε για μπάνιο, γιατί και ήλιο θα έχει,
0: ναι,
2: και κυρίως στις νησιωτικές περιοχές δεν το συζητάμε, δεν υπάρχει τίποτα σχετικά, ούτε συννεφάκι δεν θα έχουμε. Η θερμοκρασία της θάλασσας έχει ανέβει, είναι σε καλά επίπεδα, μπορούμε να μπούμε, και δεν θα έχει και αέρα επίσης, σημαντικό γι' αυτό. Οπότε θα είναι η ατμόσφαιρα ό,τι πρέπει για να κάνουμε μπάνιο. Δεν θα κρυώνουμε έξω, δεν θα κρυώνουμε μέσα. Γενικώς θα είναι,
0: ναι, πάρα
2: πολύ ωραία.
0: Ναι, γιατί είναι πρόβλημα
2: μπάνιο.
0: Αυτό. Ναι, είναι πρόβλημα.
2: Βέβαια, άμα φυσάει.
0: Στο προηγούμενο διάστημα ήσουν σε μια παραλία. Δεν έμπαινε εσύ, δεν ήθελε να μπει, α πούμε. Και ακούγε κραυγέ. Ήταν αυτοί που μπαίνανε.
1: Από αυτού που μπαίνανε. Δίνει σουβλιέ. Έδινε σουβλιέ τι προηγούμενε μέρε, να το πούμε αυτό. Εκτό από αυτού που είναι, ρε παιδί μου, συνηθισμένοι και κάνουν και χειμερινό κτλ. Για του υπόλοιπου ήταν λίγο άγριο.
2: Εντάξει, έχει αρχίσει σιγά σιγά να ζεσταίνει.
0: Τώρα ζεσταίνει,
2: οπότε μπορούμε. Και κυρίως βέβαια μιλάμε για περιοχές που είναι, άμα έχουμε μια παραλία που είναι και αρκετά ρηχή, προλαβαίνει έτσι ο ήλιος και το ζεσταίνει
0: σωστό,
2: το νερό. Οπότε
0: σωστό,
2: ναι. Αν πάμε και νωρίς το απόγευμα, θα είναι μια χαρά τα πράγματα. Θα πούμε, άνετα,
1: στα,
2: να πούμε.
1: Στα υπόλοιπα τα φαινόμενα αυτά, στα υπόλοιπα, στα υπηρετικά, ναι. Γιατί δεν μας αφορούν μόνο τα παράλια, είναι και η υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, στην κεντρική Ελλάδα, στα υπηρετικά, στα υψηλά υψόμετρα, θα έχουμε έντονα φαινόμενα κατά τόπους, δηλαδή καλή αστάθεια, εντάξει, καταλαβαίνω.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά θα έχουμε και έντονα φαινόμενα, π.χ. χαλάζι που προειδοποιούν κάποιοι.
2: Ο χαλάζι. Είναι αρκετά συχνό σε αυτές τις καταιγίδες που έχουμε Μάιο, Ιούνιο. Γενικά αυτές τις καταιγίδες που έχουμε αργά την άνοιξη και τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι αρκετά πιθανό γενικά να έχουμε χαλάζι. Αλλά αυτό το φαινόμενο περιορίζεται σε πολύ πολύ, είναι πολύ πολύ τοπικό και είναι και πολύ δύσκολο να γίνει πρόγνωση για το χαλάζι. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε με πολύ μεγάλη βεβαιότητα ότι σε μια περιοχή θα έχει χαλάζι, σε μια άλλη δεν θα έχει.
1: Αυτό είναι μία από τις μεγάλες δυσκολίες για τους παραγωγούς, για τους γεωργούς.
2: Δυστυχώς, γιατί δεν μπορούμε να προστατεύσουμε την περιοχή. Δηλαδή δεν μπορούμε πριν από λίγες ώρες πριν να πούμε ότι θα έχει χαλάζι στη συγκεκριμένη περιοχή, ώστε να πάρθουν μέτρα κτλ. Είναι ένα θέμα αυτό, όντως. Αλλά γενικά οι καλοκαιρινές καταιγίδες μπορεί να βγάλουν χαλάζι. Στις περισσότερες περιπτώσεις, βέβαια, τα φαινόμενα αυτά είναι πολύ τοπικά. Διαρκούν λίγο και είναι αυτό ακριβώς. Πολύ τοπικά και δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε που ακριβώς θα συμβούν. Ωστόσο, ναι, υπάρχει πιθανότητα για χαλάζι γενικώς.
1: Αυτό δεν μπορούμε να το προβλέψουμε τώρα, ή επειδή δεν έχουμε ακόμα τα εργαλεία, δηλαδή τους μετεωρολογικούς σταθμούς, τους δορυφόρους που μας χρειάζονται, που τώρα τους εκτοξεύσαμε κτλ. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα φτάσουμε στο σημείο να προβλέπουμε με ακρίβεια και αυτό, ή όχι. Είναι η φύση του φαινομένου τέτοια που δεν μας το επιτρέπει.
2: Είναι και η φύση του φαινομένου.
1: Ναι.
2: Σίγουρα όσο περισσότερες παρατηρήσεις έχουμε, όσο πιο καλά γνωρίζουμε τη δομή της ατμόσφαιρας, είναι πιο εύκολο να πούμε αν μια καταιγίδα θα είναι αρκετά ισχυρή ώστε να δώσει χαλάζι. Mm-hmm. Ωστόσο το φαινόμενο του χαλαζιού είναι και μικρότερης κλίμακας από αυτήν που προβλέπουν τα προγνωστικά μας μοντέλα.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή τα προγνωστικά μας μοντέλα προβλέπουν φαινόμενα βαρομετρικά χαμηλά, βαρομετρικά υψηλά, δηλαδή αυτό που λέμε συνοπτικής κλίμακας. Οπότε το χαλάζι οφείλεται σε μικρότερες διαταραχές από αυτές που γενικά τώρα μπορούμε να μετρήσουμε και μπορούμε να παραμετροποιήσουμε και να κάνουμε την πρόβλεψη.
0: Ναι.
2: Οπότε ναι, δεν είναι εύκολο να κάνεις πρόγνωση για το χαλάζι.
1: Ωραία. Δυστυχώς. Και αφού κλείσαμε αυτό με το Σαββατοκύριακο και με το τι θα γίνει, μετά αρχίζουμε να παίρνουμε την ανηφόρα σιγά σιγά. Ήρθε η ώρα.
2: Μπορώ να πω όχι ακόμα.
1: Μπράβο.
2: Η αλήθεια, την Κυριακή περιμένουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Αρκετά υψηλές. Δηλαδή, περιμένουμε να φτάσουμε, ίσως τοπικά να αγγίξουμε και τους 36 βαθμούς, να φτάσουμε εκεί 35-36 την Κυριακή. Αλλά μετά πάλι από Δευτέρα θα αρχίσει να πνέει βορειαδάκι. Δηλαδή, θα έρθουν και κάποιες πιο δροσερές αέριες μάζες πάλι από τα βόρεια. Οπότε δεν θα έχουμε μια συνεχή άνοδο της θερμοκρασίας. Θα περιοριστούμε πάλι εκεί στους τοπικά 34, το πολύ 35 στα υπηρετικά. Και στις υπόλοιπες περιοχές, στη θάλασσα, κοντά στα παράκτια, γύρω στους 30 και κάτι λίγο. Δηλαδή, δεν έχει μια τάση συνεχούς ανόδου η θερμοκρασία. Η Κυριακή θα είναι λίγο πιο ζεστή μέρα από τις υπόλοιπες, αλλά γενικά θα παραμένουμε σε αυτά τα επίπεδα. Δεν φαίνεται δηλαδή κάτι στην κυκλοφορία που θα μας δώσει καύσωνα κτλ.
1: Λίγο μας καθησυχάσατε. Να το πω αυτό.
0: Συγγνώμη,
1: ναι. Δεν θέλω
0: βράδυ,
1: καύσωνα.
0: 11 η ώρα,
1: ναι,
0: που γύριζα στο σπίτι.
1: Πού ήσουν ένα παιδάκι που γύριζε 11 η ώρα στο σπίτι?
0: Είχε 26 βαθμούς.
2: Είχε ζέστη.
1: Ναι.
2: Αυτό ζέστη. Είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό, ναι, ότι έχει αρχίσει η ελάχιστη πλέον,
0: ναι,
2: να αυξάνεται.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό
0: αυτό
2: του καλοκαιριού.
0: Ναι.
2: Μικραίνει η ημέρα, έχει μεγαλώσει πολύ.
1: Yeah.
2: Οπότε και οι νυχτερινές ώρες δεν είναι πολλές, δεν προλαβαίνει να πέσει η θερμοκρασία.
0: Ναι.
2: Και πλέον αυτές τις μέρες, τώρα γενικώς τις ημέρες της αστάθειας, είναι και λίγο αυξημένη υγρασία, δεν φυσάει επίσης. και η αίσθηση είναι ακόμα εντονότερη της ζέστης. Και αυτό γίνεται όντως κυρίως αισθητό τις βραδινές ώρες.
1: Αυτό έχει, είναι ένα εφιαλτικό που περιγράφεται για τα δικά μου γούστα. Για τα δικά μου γούστα. Για άλλους είναι ευπρόσδεκτο και τι ωραία, τι καλά. Ναι, εντάξει.
2: Όχι, αυτό είναι το άσχημο των ημερών της αστάθειας. Είναι τα επίχειρα του να μην φυσάει. Αλλά βέβαια όταν έχουμε μελτέμια έντονα και τα λοιπά που δεν έχουμε υγρασία, τότε έχουμε θέμα με τις πυρκαγιές.
1: Έχουμε άλλα
2: έχουν
1: θέματα.
2: Τα καλά και τα κακά.
1: Αυτό.
2: Όλα αυτό. Έχουν τα σύν και τα πλήν.
1: Μ' αρέσει που το βλέπετε έτσι. Μ' αρέσει. Να είστε καλά κυρία Κυράση.
0: Καλημέρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχει αρχίσει και τρέμει η ψυχή μου. Ναι. Γιατί ήδη έχουμε φωτιές. Εδώ έπιαζε το άλλο σου βεϊκού, παιδί μου, χτες.
1: Από μελισσοκόμο, λέει.
0: Τι δουλειά έχουν τα μελίσια στο Άλσος Βέικο?
1: Στο Άλσος Βέικο, στη Φιλοθέικα που έβλεπα.
0: Ναι, εκεί.
1: Ναι. Α, εκεί το ίδιο πράγμα λέμε.
0: Το ίδιο λέμε.
1: Το ίδιο λέμε.
0: Η ίδια περιοχή είναι.
1: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, κάπνισε τα μελίσια, λέει.
0: Τι, ποια μελίσια, παιδί μου, στο Άλσος Βέικο?
1: Ξέρω εγώ.
0: Έχουμε τρελαθεί εντελώς.
1: Γιατί να μην έχει.
0: Στο Άλσος.
1: Είναι ξεκουστό το μέλι Βέικου. Μέλι Ανθόμενο Βέικου. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι. Τι ωραία άνθη στον κήπο σας τα έχετε αυτά, στο μπαλκόνι σας. Πολύ ωραία.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Η Κωνσταντίνα μας στέλνει μέσω του Γιάννη αυτές τις φωτογραφίες.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Υπέροχα είναι. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο από το Κιάτο, το φίλο μας στο Ζαχαροπλάστη. Στον φίλο μας τον Αλέξανδρο. Συνεννοηθήκαμε, Αλέξανδρε. Ναι, πολύ ωραία. Και ο Παναγιώτης από την Πάτρα λέει ότι χθες μία βουλευτής που έδωσε μια συνέντευξη,
0: ναι,
1: εξηγεί τον παραλογισμό των 40 ανεξάρτητων βουλευτών. Άλλα ψηφίζει η κοινωνία και άλλα κάνουν οι βουλευτές. Εντάξει.
0: Καλά, αυτό τώρα που ρωτάς, ναι, ας πούμε, κάποιους που ανεξαρτοποιήθηκαν, πρέπει να το πω αυτό, που τους λες, γιατί δεν παραιτηθήκατε, ας πούμε, όπως έκανε η Αυτιόγλου, π.χ.
1: Που γιατί... πριν δεν είχε παραιτηθεί.
0: Ναι,
1: γιατί
0: όχι,
1: με άλλο κόμμα βγήκε.
0: Όχι, ναι, λέω. Λέω, ρε, ναι, παιδί μου, τώρα γιατί δεν παραιτηθήκατε. Και σου λέει, κοίταξε να δεις.
1: Δεν ωρίμασαν οι συνθήκες.
0: Όχι. Αν μακάρι να σου απαντούσε αυτό.
1: Ναι.
0: Σου απαντάει πώς να κάνεις το κοκκινιστό και να λιώσει το μοσχαράκι.
1: Με μπόλι και κανέλα.
0: Ναι.
1: Και γαρίφαλο. Όχι, γαρίφαλο δεν βάζουμε.
0: Όχι,
1: το άλλο, τον μπούκοβο.
0: Ναι,
1: τέλος πάντων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εμπριστική επίθεση σε 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής τα ξημερώματα στο Μαρούσι. Έκρηξη σε ATM στα Αμπριλίσια, οι δράστες αφαίρεσαν κασετίνες με χρήματα και εξαφανίστηκαν. Στο Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου στο Ρώσο ομολογό του. Φτάνουν οι μάχες, λέει, τον καλεί σε συνάντηση για να συμφωνήσουν το τέλος του πολέμου. Έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς, δηλώνει ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Σε τέλμα, οι έμεσες διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Με νέες επιθέσεις απειλεί η Χεσμπολά, η οποία απορρίπτει τη συμφωνία Τελ Αβίβ-Βηρητού όσο ο Ισραηλινός στρατός παραμένει στο Λίβανο. Νέα ανταρσία Ρεπουμπλικανών κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Η Βουλή ενέκρινε νέα βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώσεις στη Ρωσία. Δίκη κλειστής έχασε τη ζωή του μετά από πρόσκρουση σε γιο ταχύ στην Καλυθέα. Σε λατινικά χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων. Ζεστό σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το Χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επειδή η ώρα είναι 7:35 και είναι η ώρα που πλησιάζουν ή μόλις έχουν φτάσει και κατεβαίνουν από το αυτοκίνητο τα παιδιά που θα δώσουν εξετάσεις, δίνουν σήμερα λατινικά, χημεία, πληροφορική. Καλή επιτυχία.
1: Αγάπες μας.
0: Καλή επιτυχία.
1: Ναι.
0: Χαρά και τσαχπινιά.
1: Έχετε μπροστά
0: είναι ένα σλόγγαν που έχουμε με την κόρη μου.
1: Ναι, ναι,
0: χαρά και τσαχπινιά.
1: Υπέροχο είναι αυτό. Ναι. Και να ξέρετε ότι έχετε πολύ πράγμα μπροστά σας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πολλές εμπειρίες έρχονται.
0: Έρχονται τα μπάνια πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έρχονται τα μπάνια, έρχονται οι μπύρες, έρχονται συναυλίες, έρχονται.
1: Το πιο βασικό.
0: Αυτό.
1: Το πιο βασικό.
0: Διασκέδαση. Αυτό. Το χαρά. Η χαρά τη ζωή, ρε παιδί μου. Τι. Γιατί το αλκοόλ. Τι
1: είναι.
0: Αλκοόλ έχει μπύρα μόνο τώρα. Υπάρχουν και άνευ.
1: Εντάξει, τώρα. Ναι. Δεν θα πιει μπύρα, δεν θα πιει.
0: Πήγε μπύρα, άνευ.
1: Πήγε άνευ.
0: Αυτό το
1: πράγμα. Πέρισα τη βία.
0: Ξέρει πόσου έχω δει τώρα, επειδή φοβούνται μην του πιάσουν στα μπλόκα τη τροχέα, που πίνουν και κατεβάζουν 8 μπύρες άνευ. Οι 8 μπύρες άνευ εντωμεταξύ σου κάνουν μια μπυροκυλιά.
1: Έλα,
0: άλλο τώρα. Πράγμα.
1: Τζάμπα τώρα.
0: Ναι.
1: Τζάμπα, φούσκωμα, ας πούμε.
0: Το πίνουν ως δροσιστικό περισσότερο.
1: Καλά, εντάξει, πιούν λίγο νερό.
0: Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο.
1: Καλά, εντάξει. Τέλος
0: πάντων.
1: Λοιπόν, πάμε σε αυτό που σας είπαμε πριν.
0: Πού θα πάμε.
1: Λίγο σας περιγράψω. Στο Γιώργο του Διονυσού.
0: Τον έχουμε.
1: Βέβαια τον έχουμε.
0: Γιατί μου τα λέτε μένα.
1: Τα είπαμε, τα ακούσαμε.
0: Εγώ δεν άκουσα τίποτα.
1: Εμείς οι Κατερίνες τα ακούσαμε. Δεν ξέρω
0: γιατί δεν φορούσε
1: ακουστικά.
0: Η ουσία είναι ότι έχουμε τον Διονυσόπουλο.
1: Βέβαια, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε για τις γυναίκες στο στρατό.
0: Τις 76, 79, 70, κάτι. Πού πήγαν
1: τα κορίτσια χτες.
2: Καλημέρα.
0: Γιώργο, καλημέρα.
2: Κανονικά πρέπει να έχει βάλει το κομμάτι από το Ρόκι τώρα για να ξεκινήσουμε να μπούμε δυναμικά.
1: Α, τόσο πολύ θες.
0: Τι, άμα ήταν να βάλουμε το Ρόκι θα πηγαίναμε στο Ράμπο. Και άμα πηγαίναμε στο Ράμπο μετά θα αρχίσαμε άλλα. Θα το ρίχναμε πιο σκληρά. Και δεν θέλουμε να τρομάξουμε τα κορίτσια πρωί-πρωί.
1: Εντάξει, μπορούσαμε να βάλουμε και το Αχ Βαλεντίνα, Αχ Βρετσαχπίνα.
0: Καλά.
2: Σε άκουσα Διονύση νωρίτερα με τη χαρά και τσακτινιά και μου ήρθε μια φράση από παλιά ελληνική ταινία. Τάξη και ηθική.
0: Αυτό, ναι, ναι, ναι, και αυτό. Για πες λίγο.
2: Σήμερα λοιπόν, χτες μάλλον, πέρασαν τις πύλες του Κέντρου Εκπαίδευσης Λαμίας οι πρώτες γυναίκες εθελοντές στο Ελληνικό Στρατό, 72 συνολικά. Να σημειώσουμε ότι ήταν μεταξύ 20 και 26 ετών. Ούτως ή άλλως η εθελοντική στράτευση αφορά σε αυτές τις ηλικίες. Θα έχουν θητεία 12 μηνών, θα εκπαιδευτούν για 10 εβδομάδες στο Κέντρο Εκπαίδευσης εκεί, υλικού πολέμου εκεί στη Λαμία. Και εν συνεχεία για 2 ακόμη εβδομάδες θα λάβουν την εκπαίδευση στις μονάδες όπου θα τοποθετηθούν. Από ό,τι έχει εκεί βρέθηκε.
0: Άμα πάνε σε παραμεθόριο δεν έχουν ή έχουν καταργηθεί αυτά, ή έχουν λιγότερη θητεία. Όχι, 12 μήνες θα είναι.
2: Αν υπηρετήσουν όλη τη θητεία στην παραμεθόριο θα είναι 9 μήνες.
0: Ναι. Α, γι' αυτό είπα πριν 9 ή 12, ναι, γιατί ναι, κάτι τέτοιο θυμόμουν εγώ, ναι.
2: Μέσα είστε. Λοιπόν, ήταν εκεί και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός.
0: Να σε ρωτήσω, γιατί έχει σημασία αυτό. Επειδή το είδα και σε sites και τα λοιπά, ιστορική μέρα. Γιατί είναι ιστορική μέρα και ήταν και ο αρχηγός ΓΕΣ να τις υποδεχτεί. Ναι, θέλω να ρωτήσω αυτό με την έννοια ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες στο στρατό και που έχουν βγει και από τις σχολές τις αντίστοιχες και όποιοι είναι πολλές γυναίκες. Θέλω να πω ότι γιατί θεωρείται ιστορική η χθεσινή ημέρα.
2: Τώρα μιλάμε για γυναίκες οι οποίες κατατάχθηκαν ως στρατιώτες, ως έφεδροι, να το πω έτσι,
0: ναι.
2: Ως πληρωτοί.
0: Ναι.
2: Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά. Βεβαίως, για να θυμηθούμε και παλιότερα, είχαν γίνει άλλες δύο προσπάθειες, όχι τόσο οργανωμένες όμως, από ό,τι συζητούσαμε και εμείς. Η πρώτη είχε γίνει τη δεκαετία του 70 και άλλη μια τη δεκαετία του 80, στο πλαίσιο της ισότητας που συζητιόταν ανάμεσα στις άλλες και στις γυναίκες τότε.
0: Μα θυμάμαι εγώ, επειδή είμαι παλιός, εγώ θυμάμαι την κουβέντα που γινόταν το 80, όπου υπήρχαν και διάφορα ανέκδοτα ότι θα πρέπει τώρα να υπάρχουν εγκαταστάσεις με σεσουάρ, κάτι σεξιστικά που υπήρχαν εκείνη τις εποχές. Γιατί τότε δεν υπήρχε το political correct και δεν λέγανε τέτοια, ας πούμε, αυτή η τίποτα
2: έννοια. Ναι, πάει πολύ καλά τότε, θα δούμε πώς θα πάει τώρα.
0: Ναι.
2: 200, να σημειώσουμε, κάθε χρόνο θα παρουσιάζονται, αυτό είναι το πλαφόν.
0: Ναι.
2: Οι γυναίκες εθελόντριες θα έχουν και κάποια κίνητρα, έτσι όπως είναι η πρόσβαση σε νοσοκομεία, σε λέσχες, των ενόπλων δυνάμεων. Θα αναγνωρίζεται ο χρόνος θητείας ως προϋπηρεσία, θα μοριδοτούνται στο ΑΣΕΠ.
1: Μονόκλινα έχει.
0: Όχι, κοκέτες είναι, όπως είναι σε όλο το στρατό. Θα έχουν διαφορετική μεταχείριση.
1: Εγώ θέλω μονόκλινο.
2: Μονόκλινο περιστατερίνα.
1: Εγώ ναι, δεν μπορώ.
0: Θέλει κοκέτα.
1: Εντάξει, εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό, γιατί είδαμε ότι υπήρξε ανταπόκριση καταρχήν. Πρώτον, ότι ενδιαφέρθηκαν κάποιοι. Έγινε πιο γνωστό χτες που προβλήθηκε το θέμα αυτό από τα μέσα. Θα μπορούν να πηγαίνουν και στις ειδικές δυνάμεις.
2: Αυτό τώρα εντάξει δεν έχει διευκρινιστεί αν κάποιοι κάνουν αίτηση, αν κάποιοι κάνουν αίτηση για να πάρει.
1: Γιατί έτσι δεν κάνεις, άμα θες, ρε παιδί μου, δηλώνεις. Άμα είσαι αγόρι, δηλώνεις. Άμα θες να πάρει ειδικές δυνάμεις.
0: Ναι. Είσαι διαλέγουν.
2: Από ό,τι υπόθηκε χθες και από την διοικήτρια εκεί του Τάγματος Νεοσυλλέκτων Οπλητών, την κυρία Κωνσταντίνα Κλονάρη, ότι θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που έχουν και οι άνδρες.
0: Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημα που θα ήθελα να σου κάνω. Θα έχουν διαφορετική μεταχείριση ή όχι? Δηλαδή, οι ασκήσεις τους, τα γυμνάσια τους, το ένα τους, το άλλο τους, τα συσίτια τους, θα είναι όπως είναι των συναδέλφων τους. Απλά είναι αμυγείς γυναικείοι κοιτώνες, ας πούμε, και γυναικείες μονάδες κτλ. Με αυτό.
2: Ναι, τώρα εντάξει, δεν θα έχουν τους ίδιους χρόνους, υποθέτω, αν υπάρχουν χρόνοι ή οτιδήποτε άλλο, θα είναι προσαρμοσμένες πάνω στη γυναικεία φυσιολογία. Αλλά θα κάνουν ό,τι κάνουν και οι άνδρες. Εξάλλου, στο κέντρο εκπαίδευσης νομίζω ότι παρουσιάστηκαν και κάποιοι άνδρες, έχω την εντύπωση. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πω ότι σε τρεις εβδομάδες, νομίζω 26 Ιουνίου, θα γίνει και η ορκομοσία τους. Λένε οι πληροφορίες ότι θα είναι και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, να παραγωγεί την όλη διαδικασία. Δεν ξέρω αν θα πάει και ο Πρωθυπουργός, γιατί το ακούσαμε γι' αυτό, ότι μιας και είναι ένας σημαντικός θεσμός, γίνεται για πρώτη φορά και δεν δέχεται να βρεθεί και εκεί ο Πρωθυπουργός, αλλά είναι κάτι που το μεταφέρουμε με επιφύλαξη. Για τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Δένδια, τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα.
0: Θα πάει να πει, γιατί είναι στο, όλα αυτά είναι στο πλαίσιο της Ατζέντα 2030. Το έχω ακούσει σε 700 φορές αυτό.
2: Ακριβώς. Έχει γίνει και μια σχετική καμπάνια, θυμάστε, το Μάρτι. Βεβαίως όλα αυτά προβλέπονται στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στις αρχές του χρόνου. Και ελπίζουμε βεβαίως να πάνε όλα καλά και οι πρώτες στρατιωτίνες, να το πω έτσι, να βγουν έτσι όπως πρέπει να βγουν, να βοηθήσουν, να υπηρετήσουν και να συνεισφέρουν κατά κάποιο τρόπο, διότι υπάρχει τεράστια αλυσανδρία στο στράτευμα και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που επιτράπηκε και στις γυναίκες να μπουν, να παρουσιαστούν. 200, όπως είπα, έτσι, πιλωτικά θα έλεγα σε πρώτη φάση, αλλά από ό,τι φαίνεται θα θεσμοθετηθεί και κάθε
1: φορά. Να ρωτήσω κάτι. Πες ότι παρουσιαζόμουν εγώ χτες και πες ότι θεωρούσα στο πέρασμα των ημερών και τον. Θεωρώ ότι μου ταιριάζει αυτό και θέλω να το κάνω επάγγελμα.
2: Ναι,
1: μπορώ.
2: Μπορείς. Έχουν δικαίωμα μετά να δώσουν και μοριοδοτούνται αρκετά, νομίζω, και για να γίνονται επαγγελματίες οπλίτες ως ΕΠΟΠ. Να παραμείνουν στο στράτευμα. Δηλαδή έχουν αρκετά έτσι αρκετές δυνατότητες να παραμείνουν στο στράτευμα και ως πολιτικό προσωπικό, όχι μόνο ως στρατιωτικό προσωπικό. Δηλαδή στους ανάλογους διαγωνισμούς που θα γίνουν στο μέλλον οριοθετούνται αρκετά.
0: Μάλιστα. Είναι ένα καινούριο πεδίο και να δούμε τι ανταπόκριση θα έχει. Θέλω να πω, μπορεί για μας να έχουν γίνει άλλες δύο προσπάθειες του παρελθόν που να μην πολυπερπάτησαν και τώρα να υπάρχει η προσδοκία ότι θα περπατήσει αυτή, αλλά δεν είναι κάτι καινοφανές. Δηλαδή σε άλλες χώρες οι γυναίκες στο στρατό πηγαίνουν ως έφεδροι, εννοώ, πηγαίνουν καιρό, αν δεν κάνω λάθος, και σε σκανδιναβικές χώρες, αλλά εντάξει και το Ισραήλ, αλλά το Ισραήλ είναι ειδική περίπτωση, ας πούμε, είναι όλοι κάτοικοι με τον ένα με τον άλλο τρόπο, πλην τον υπερορθόδοξο. Ναι.
2: Στην αρχή τουλάχιστον γεννούσαν αρκετές γυναίκες στην πρώτη γραμμή και τώρα έχουν παραμείνει κάποιες ελάχιστες, νομίζω, όχι πολλές, μετά από 5 χρόνια πολέμου, αλλά υπήρχε και κινητοποίηση και στο γυναικείο πληθυσμό, ιδιαίτερα στην Ουκρανία.
0: Στην Ουκρανία, ναι, στην Ουκρανία βλέπουμε πάρα πολλές εθελόντριες οι οποίες έχουν πάει και ασχολούνται. Μάλιστα, κάποιες εξ αυτών έχουν διαπρέψει και σε τον τομέα αυτόν τον καινούριο που όλοι, για όλους είναι περιζήτητος, στον τομέα των drones, των μη επανδρομένων αεροσκαφών. Κάποιες από αυτές είναι αστέρια.
2: Βέβαια και είναι καθεστώς πολέμου. Αλλά και εδώ κάποιες από τις γυναίκες που παρουσιάστηκαν θα εκπαιδευτούν. Στο σύνολό τους θα εκπαιδευτούν. Αλλά κάποιες μπορεί να πάρουν και επιπλέον εκπαίδευση σε ό,τι αφορά το χειρισμό των drones. Ούτως ή άλλως προβλέπεται.
0: Πλέον, αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Το έφερε κουβέντα δηλαδή. Ότι πλέον τα drones θα μπουν στην εκπαίδευση, τη βασική εκπαίδευση όλων όσων πηγαίνουν στο στρατό πλέον. Το οποίο είναι ένα καινούριο πεδίο, το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, α πούμε, και πολύ επίκαιρο.
2: Αλλά κάποιοι που έχουν ιδιαίτερες δυνατότητες και δεξιότητες θα μπορούν να εκπαιδευτούν ακόμη καλύτερα, ακόμη περισσότερο και σε Για να λάβουμε και μια πιο διευρυμένη, θα έλεγα, εκτέλεση πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία.
0: Μπράβο. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα πούμε στην ορκομοσία.
0: Θα πούμε, ναι, 26 στην ορκομοσία.
1: Καλές πολύ.
0: Καλές. Καλά. Γεια σου, Γιώργο.
1: Πώς το λες τώρα, τι λες, καλές, καλή πολίτης, ας πούμε, λες.
0: Στη μονάδα.
1: Στη μονάδα. Στις πολλές.
0: Καλές πολίτες. Πολίτες.
1: Καλές πολίτες.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Αλμύρ, ο οποίος λέει, οι άνευ είναι οι καλύτερες, παιδιά. Δύο χρόνια τώρα τέτοια πίνω. Μπύρα εννοεί, έτσι. Και δεν μπορείς κιόλας να πιεις πολλές γιατί σε λιγώνουν. Σύν ότι μηδέν αλκο τεστ. Win-win κατάσταση. Τα αρέσουνε το αλμυρί.
1: Ναι.
0: Αφού σου λέει δύο χρόνια πίνει.
1: Τι εννοεί σε λιγώνουν.
0: Εντάξει, πηγώνεις.
1: Σε πηγώνουν.
0: Πηγώνεις, δεν μπορείς να πεις πολλές.
1: Απλώ σε ίδια φορά. Άλλο λιγώνομαι, άλλο πηγώνω.
0: Ναι, για να σε λιγώσουν πρέπει να είναι λιγοτικές ή γλυκές.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε αυτό τι εννοούμε τώρα.
1: Αν σε φουσκώνουν, είναι πηγωτικές.
0: Μπράβο.
1: Δεν μιλάμε καλά ελληνικά στην εκπομπή.
0: Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα και στο φίλο μας τον Δημοσθένη. Λέει ότι πιο κοντινό φέτος σε διακοπές πηγαίνει για δουλειά στη Θάσο. Θα δείτε θάλασσα όμως.
1: Ναι.
0: Θα δείτε, είναι πάνω στο ferry boat που πηγαίνει απέναντι. Ωραία είναι αυτό το ferry boat.
1: Ναι.
0: Και όταν γυρνάς, βλέπεις την καβάλα πιάτο που δείχνει. Είναι ωραία η καβάλα, ρε
1: παιδί
0: μου.
1: Αισθάνεσαι, ρε παιδί μου, ότι είσαι κάτοικος Νέας Υόρκης και πηγαίνεις στο Rhode Island.
0: Ναι. Θα φαντασιώνεσαι τέτοια.
1: Ναι.
0: Κύριε Δημοσθένη, καλό δρόμο να
1: έχετε.
0: Ναι,
1: καλό.
0: Πολύ καλό, μ' άρεσε.
1: Ευχαριστώ.
0: Το Rhode Island είναι εκεί, το νησάκι.
1: Ναι. Πού το ferry pass.
0: Με το φέρει πας και στο Αλκατράζ, άμα θες.
1: Δεν θέλω.
0: Γιατί?
1: Δεν θέλω.
0: Μουσείο είναι, ρε παιδί μου.
1: Τι να πάω να κάνω τώρα.
0: Ο Τραμπ θέλει να το ξανανοίξει.
1: Ναι,
0: θέλει
1: να
0: το ξανακάνει φυλακή.
1: Καλά, εντάξει. Τραμπ. Εντάξει τώρα.
0: Γιατί μιλάς έτσι? Μην μιλάς απαξιωτικά για τον κύριο Τραμπ.
1: Δεν μιλάς απαξιωτικά.
0: Α, εντάξει. Έτσι το εξέλαβα εγώ.
1: Ποια είμαι εγώ να μιλήσω απαξιωτικά για τον Ντόναλντ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Καλημέρα, κύριε Δημήτρη. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη που λέει σας ακούμε, φτάνουμε με τα παιδιά για εξετάσεις.
1: Παιδιά, ναι. Καλή επιτυχία.
0: Αυτό.
1: Με το καλό.
0: Αυτό, με το
1: λοιπόν,
0: καλό. Όλα καλά.
1: Κίνηση, θα την πω από τώρα. Παρότι είναι παρά 10 σχεδόν η ώρα.
0: Συγγνώμη. Μας λέει ο Δημοσθένης, μπα, λέει δεν το νιώθω σαν να πηγαίνει στο Ρόντα. Το νιώθω σαν να είμαι σε σκλάβος με κουπιά.
1: Έλα, ρε, εσύ, μην το σκέφτεσαι.
0: Να το δείτε τότε να το κάνετε προσωμείωση Αστερίξ. Που ήταν αυτοί με τα κουπιά και μετά πηγαίνανε και πήγανε όλων νοστιμιές. Πηγαίναν στο ένα μέρος, παίρνανε τα τυριά. Ανατινάζονταν το πλοίο. Πήγαιναν στο άλλο μέρος, παίρνανε γουρουνόπουλα. Μπαίνει ο Βελίξ, του γκρέμιζε το πλοίο.
1: Οι
0: πειρατές οι καημένοι. Ναι,
1: αυτό σου έχει λυπηθεί η ψυχή μου. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Ναι, εντάξει, τον κύριο Δημοσθένη δεν χρειάζεται να το λυπηθώ. Όχι,
1: όχι, του πειρατές σου έχει λυπηθεί η ψυχή μου. Γιατί όταν χαλαρώνουν λίγο ή βλέπουν λίγο φως στην άκρη του τούνελ.
0: Είναι φαινομενικό.
1: Ναι.
0: Είναι η καταστροφή. Έρχεται συντέλεια.
1: Έρχεται, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: συγγνώμη που θα το πω, αλλά η μπύρα είναι η αρχή του αλκοολισμού. Μας λέει ο Βαγγέλης.
1: Τι λέτε, καλέ.
0: Εντάξει, όχι.
1: Παιδιά, όλα μέτρο θέλουμε.
0: Παιδιά, αυτό, μην μπερδευτούμε τώρα. Πριν συζητούσαμε για τις άνευ επί της ουσίας, αλλά λέω. Μπορεί να είναι και έτσι, μπορεί να εξελιχθεί και έτσι.
1: Η μπύρα είναι η αρχή της μπυροκυλιάς.
0: Η μπύρα είναι βασικά η αρχή της μπυροκυλιάς. Αλλά τώρα μην αρχίσουμε ποια είναι η αρχή του αλκοολισμού, γιατί η αρχή του αλκοολισμού μπορεί να είναι στο μυαλό, μπορεί να είναι ψυχοτέτοιο, κατάσταση, μπορεί να είναι πάρα πολλά. Δεν θα λύσουμε τώρα στις 7:49 το πρόβλημα του αλκοολισμού.
1: Η μπύρα είναι η αρχή του ολόσου μαγιό.
0: Τι είναι?
1: Για τις κυρίες, ας πούμε. Ναι. Η μπύρα είναι η αρχή του μαγιό Ορέστης Μακρύς.
0: Η Σοφία μπήκε το κορίτσι της. Πληροφορική σήμερα.
1: Μπράβο.
0: Άλλο ένα μας έμεινε.
1: Άντε
0: και μετά αρχίζουν οι διακοπές.
1: Άντε. Να πω την κίνηση λίγο, σε παρακαλώ τώρα.
0: Να πεις.
1: Ωραία. Λοιπόν, είναι πολύ, όχι όμως πάρα πολύ χάλια όπως άλλες μέρες, αλλά είναι αυξημένη στο ποτάμι από το ύψος στο ρεύμα καθόδου της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και. Όχι στη Λεωφόρο Αθηνών. Περίμενε. Καλή, γιατί το μου πήγα μακριά το χάρτη.
0: Ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν, είναι πριν τη Λεωφόρο Αθηνών, σταματάει το μποτιλιάρισμα. Μετά είναι λίγο, αλλά όχι αυτό το τραγικό πράγμα. Στο ρεύμα ανόδου είναι η κίνηση, ξεκινάει από το ύψος των Σεπολίων και φτάνει μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Δηλαδή, αν πάνω κάτω είναι το ίδιο πράγμα. Στην παραλιακή, τα πράγματα. Έχει λίγο χαμηλές ταχύτητες σε διάφορα σημεία ανάμεσα Καλαμάκι Πειραιά και στα δύο ρεύματα, σκεφτείτε. Λοιπόν, έχει χαμηλές ταχύτητες, αλλά δεν έχει μποτιλιάρισμα. Έτσι δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Και η Συγκρού είναι ακόμα καλή. Ακόμα και στο ύψος της ανόδου, στον νέο κόσμο. Μετά λίγο η Καλλιρόηση είναι λίγο φορτωμένη, έως αρκετά. Η Αρδιτού επίσης έχει κάποια προβληματάκια. Η Σταδίου είναι καλή. Η Πανεπιστημίου έχει πολλή κίνηση. Που τη λένε αλλιώς, αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς Πανεπιστημίου θα τη λέμε πάντα. Έτσι. Η Κωνσταντινούπολεως έχει κάποια προβληματάκια, αλλά κατά τόπους, όμως όχι σε όλο το μήκος της. Τώρα λέω κεντρικούς δρόμους για να καταλαβαίνω. Η Αμφιθέας είναι πάρα πολύ καλή. Η Εθνικής Αντεστάσεως έχει πρόβλημα. Η Κατεχάκη είναι χάλια. Δηλαδή σήμερα έχει πολλή κίνηση στην Κατεχάκη. Αυτό βλέπω. Πού πάτε όλη την Κατεχάκη?
0: Τι να σου πω εγώ. Ποιο ρωτάς τώρα? Δεν σου απαντάνε κιόλας.
1: Πας και με απαντήσει κανείς, ναι. Αλλά δεν με απαντάνε.
0: Από την Κατεχάκη. Ναι. Θα έχουν νεύρα. Τώρα μπορεί να κάθονται να απαντούν. Ναι, για πες.
1: Ναι, σωστά, θα έχουν νεύρα. Και θα λένε τι λέει αυτό.
0: Άμα έχει τέτοια κίνηση, ναι, ναι, που περιγράφεις.
1: Και εγώ θα το έλεγα.
0: Και θα έχουν νεύρα.
1: Εγώ θα το έλεγα. Μας κάνει και πλακίτσα τώρα αυτή.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ξέρουμε εμείς, γιατί τα λέμε και εμείς αυτά. Μην νομίζετε. τι μόνοι.
0: Και εν πάση περιπτώσει αντέχουμε, δεν είναι.
1: Ναι, όχι, εντάξει. Γιατί είμαστε εμείς εδώ. Και γι' αυτό είμαστε εδώ.
0: Εδώ άλλος με εμάς κάνει ψυχοθεραπεία. Ναι, για πες.
1: Σωστά. Στη Θεσσαλονίκη είναι καλύτερα τα πράγματα.
0: Δηλαδή
1: η περιφερειακή είναι καλή.
0: Πολύ καλό,
1: εντάξει,
0: αυτό.
1: Έχει λίγο κίνηση, αλλά εντάξει, δεν είναι όπως άλλες μέρες. Τσιμισκή, πολύ καλή. Εγνατία, εξαιρετική. Η Βασιλή Σόλγας, συγκλονιστική. Αυτό εδώ τι είναι?
0: Εμένα ρωτάς.
1: Άλλος είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη και εγώ.
0: Παιδί μου, μια εβδομάδα έμεινε στη Θεσσαλονίκη και έφυγα.
1: Να μην το λες τότε.
0: Αφού εκεί γράφει ταυτότητά μου ότι εκεί γεννήθηκα.
1: Αυτό το δρόμο, γιατί δεν λένε πώς το λένε.
0: Ίσα και ίσα. Ναι.
1: Αυτό το δρόμο.
0: Μόλις βγήκα από την κλινική, έφυγα. Πήγα στο
1: λιμάνι. Για να σας πω, τρεις δρόμους πάνω από την παραλία. Α, Κωνσταντίνου Καραμαλή. Κωνσταντίνου Καραμαλή, ανάμεσα Μάρκου Μπότσαρη και 25η.
0: Τη Μάρκου Μπότσαρη την ξέρω. Ναι.
1: Έχει πολλή κίνηση στην Καραμαλή, να ξέρετε. Πάρα πολύ κίνηση. Αυτό το δρόμο δεν τον είχα βάλει στο ραντάρ μου. Γιατί προφανώς δεν είχα δει να έχει κίνηση το προηγούμενο διάστημα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Συνήθως αυτούς βάζεις στο ραντάρ, αυτούς που έχουν κίνηση.
1: Βέβαια,
0: άμα δεν έχουν κίνηση.
1: Ναι, συνήθως ναι. Ναι. Κάπως έτσι γίνεται. Η Λαγκαδά τι γίνεται?
0: Τι να γίνει?
1: Πολύ καλή. Πολύ καλή. Σε κατατόπους έχει κάτι προβληματάκι, αλλά μην φανταστείτε. Ωραία, καλά πάμε.
0: Ορίστε.
1: Πολύ ωραία. Τι?
0: Κυρία Μαρία,
1: τι?
0: Η παγωμένη μπύρα είναι η αρχή του καλοκαιριού, όσο για την κυλίτσα μας μαζιλεύουν. Πείτε τα.
1: Είμαστε κυμπάριδες.
0: στο ίδιο είμαστε.
1: Αλήθεια αυτό. Αρχοντιάδη.
0: Σε λιγώνει, ρε. Ξέρω τι σας λέω. Αν πιεις δύο-τρεις σου δημιουργεί μια αίσθηση δυσφορίας σαν να σε βαραίνει. Α, αυτό είναι το πίγκομα. Φίλε μας Αλμύρα,
1: ναι,
0: αυτό είναι το πίγκομα.
1: Ναι.
0: Και πείτε στον κύριο που είπε ότι στην αρχή του αλκοολισμού να πίνει μόνο νερό. Ανθρακούχο. Δεν το είπε με αυτή την έννοια. Καταλαβαίνουμε εμείς τώρα πώς το λέει ο καθένας. Ο κύριος Γιάννης μας στέλνει μήνυμα, ο οποίος κανονικά θα έπρεπε να ήταν πολύ χαρούμενος, γιατί από ό,τι βλέπω ως εικόνα στο προφίλ του έχει το δικέφαλο της ΑΕΚ και φέτος έχουν
1: κερδίσει. Είναι πρωταθλητές.
0: Μπορεί να μην είναι ΑΕΚ όμως. Εν πάση περιπτώσει, να είναι του Βυζαντίου. Δεν ξέρω. Πατάει πάνω σε αυτό που λέγαμε με τον Διονυσόπουλο και λέει: η στρατιωτική θητεία των γυναικών θα αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία και σωστά. Με κεφαλαία το σωστά. Εμείς οι έφεδροι αξιωματικοί που υπηρετήσαμε 23 μήνες, γιατί καλούμαστε να εξαγοράσουμε τη θητεία μας με απαγορευτικές τιμές? Θα συμφωνήσω μαζί του και θα πω και εγώ που ήμουν έφεδρος υπαξιωματικός και έκανα 21 μήνες, όχι 23, 21 μήνες, γιατί καλούμε για τα συντάξιμα να το. Την εξαγοράσω και μάλιστα δεν ξέρω με τις τιμές, δεν το έχω ψάξει ακόμα.
1: Τι να εξαγοράσω, για τη σύνταξη?
0: Ναι, για τη σύνταξη, ναι.
1: Ρε, εσείς είσαστε παλιοί, ρε παιδιά.
0: Ναι, κανονικά εμάς έπρεπε να μας δώσουν σύνταξη
1: τότε.
0: Κατευθείαν.
1: Ήταν άλλα
0: κανονικά.
1: Χρόνια τότε.
0: Και χωρίς πολλά-πολλά.
1: Αλλάζει η εποχή, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Αλλάζουν οι εποχές, ας πούμε.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Πάρα
0: αλλάζουν
1: ωραία.
0: Οι εποχές.
1: Ναι. Αυτό.
0: Η Σοφία λέει μετά το, αφού θα δώσω και το τελευταίο μάθημα, μετά θα κάνουν πάρτι οικογενειακός. Να κάνετε πάρτι οικογενειακός και μετά να αφήσετε και το παιδί να πάει βόλτα μόνο του. Να κάνει και κάτι μόνο του.
1: Ό,τι θέλει θα κάνει το παιδί.
0: Λέω εγώ. Μια ιδέα ρίχνω.
1: Θα πάει το παιδί μόνο του.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην πάει.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Δεν κατάλαβα, ναι. Δηλαδή. Τέλος πάντων.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν. Νομίζω έχουμε καλύψει τα περισσότερα πράγματα.
0: Τα περισσότερα, εντάξει. Όχι όλα.
1: Όχι.
0: Αϊκάρα είναι. Το κατάλαβα εγώ, καταλαβες. Αϊκάρα. Αυτό.
1: Ναι. Σου λέει, εμφανίστηκε ο Άντριου, ναι, που τον αλλάξαμε από πρίγκιπα, τον πετάξαμε έξω το παλάτια και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Με μια τεράστια μελανιά στο πρόσωπό του. Στη δεξιά, ναι, πλευρά. Μιλάμε, είναι όλη η δεξιά πλευρά του, έτσι. Άμα τον δεις.
0: Ναι.
1: Κάτι.
0: Κρίμα.
1: Θα σκόνταψε.
0: Κρίμα. Η Σοφία μας διευκρινίζει. Άλλο πάρτι εμείς, η υπόλοιπη οικογένεια, άλλο πάρτι αυτή. Το κορίτσι μετά τις εξετάσεις. Να κάνετε ένα μαζί και, ναι, πολλά πάρτι. Γιατί μόνο ένα πάρτι. Πολλά πάρτι. Ένα ενιαίο και μετά ταυτόνομα. Μας αρέσουν αυτά.
1: Άρχισε πάντως η εποχή των μαζόξεων.
0: Ναι, αρχίζουν. Έτσι,
1: τα πάρτι, τα βρισκόμαστε, να ελάτε να τσιμπήσουμε κάτι και φεύγεις και.
0: Ο Παναγιώτης από την Πάτρα λέει: τελευταίο μάθημα μου λέει θα είμαι με το μαγιό και αμέσως με τα θάλασσα.
1: Ναι, ναι.
0: Για το βλαστάρι. Έτσι, έτσι, να πάτε. Να ευχαριστούν και να έρχονται και αυτές οι μέρες. Και είναι καλύτερες, είναι ωραίες. Ε?
1: Ναι.
0: Τι είναι? Πες στα παιδιά. Καλαμπάνια.
1: Στα
0: τελειώνουν τα μαθήματα. Τελειώνουν τα μαθήματα,
1: εύχομαι,
0: καλαμπάνια.
1: Εύχομαι. Καταρχήν να τους πούμε ότι τους ζηλεύουμε.
0: Αχ.
1: Πραγματικά τους ζηλεύουμε.
0: Ναι.
1: Να ξέρουν ότι έχουν να ζήσουν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή τους. Μόνο αυτό, πάρα πολλά πράγματα. Τα καλύτερα έρχονται, πώς το λένε.
0: Φίλε μας Αλμύρη, σε ρωτήσαμε εμείς από πού είσαι. Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν μας νοιάζει.
1: Όχι.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Είσαι φίλος ακροατής της εκπομπής. Πάμε παρακάτω. Next.
1: Λοιπόν,
0: φεύγουμε εμείς τώρα.
1: Εμείς σιγά σιγά.
0: Γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο, παιδιά. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια.
1: Γιατί πρέπει να φύγουμε επειδή έχει Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Να το προϋπαντήσουμε.
1: Εντάξει.
0: Όπως το Μάη.
1: Πάμε να το υποδεχτούμε.
0: Παιδιά στην εξοχή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ωραία, τι μας. Λέω, επειδή είπα για τα φαγιά, μου στείλε ο Δημήτρης μια τραπεζούκλα στρωμένη. Αλλά έχει ψάρι, ρε παιδί. Σε κοψίδια δεν έχετε κάτι.
0: Εσείς τώρα με τα ψάρια αυτό.
1: Εντάξει,
0: ναι,
1: μας αρέσει τα ψάρια. Πρέπει να τρώμε ψάρι.
0: Σε ποιον μας αρέσει.
1: Όχι. Πρέπει να τρώμε ψάρι καμιά φορά.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι.
0: Το βρίσκεις και σε χάρη.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Α, μας αρέσει. Ωραία. Να τρώμε ψάρια, αλλά μόνο τηγανιτά. Θέλεις.
1: Ναι.
0: Εκεί μέσα. Ναι. Αλλά μόνο τηγανιτά. Ναι, μην αρχίσει τώρα ψητά και
1: λοιπόν,
0: κοίτα ένα λίθρι.
1: Μου ήρθε ένα μήνυμα ότι την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας 10 Ιουνίου. Επίσημο, από τη Νέα Δημοκρατία ήρθε.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Για να βγάλουν νέο γραμματέα. Γιατί δεν έχουνε.
0: Τι λε.
1: Να μην το πω.
0: Τι λες.
1: Ειδησιογραφικός σταθμός δεν είμαστε.
0: Ενημερωτικός. Ναι,
1: ναι,
0: καλά κάνεις.
1: Ακούγεται ότι θα είναι ο Κυρανάκης.
0: Ποιος Κυρανάκης. Θα πρέπει να φύγει από υπουργός.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Αφού είναι υπουργός.
1: Δεν ξέρω αν είχε συμβίβαστο αυτό. Δεν είναι.
0: Εδώ θέλω να βάλω ένα συμβίβαστο, άσε που το μαζέψω πίσω γιατί αντέδρασαν οι βουλευτές. Μεταξύ βουλευτού και υπουργού. Και θα έχουν υπουργό και γενικό γραμματέα.
1: Θα το αναλύσουμε τώρα. Αυτό μια είδηση είπα.
0: Να μην την έλεγε 7 και 58.
1: Πάμε.
0: Να την έλεγε αργότερα. Όχι.
1: Τώρα ήρθε.
0: Εντάξει, θα την κρατούσε για τη Δευτέρα.
1: Πάμε, γεια σας. Snoop Dogg, ο φίλος μας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εμπριστική επίθεση τα ξημερώματα στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν από κάμερας ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό με τις κινήσεις των δραστών. Έκρηξη σε ATM το οποίο βρίσκεται έξω από σούπερ μάρκετ στα Βρυλήσια. Οι δράστες αφαίρεσαν κασετίνες με χρήματα και εξαφανίστηκαν. Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η έκρηξη σημειώθηκε ταυτόχρονα με τον εμπρισμό των τριών οχημάτων στο Μαρούσι, με την αστυνομία να διερευνάει εάν πρόκειται για αντιπερισπασμό. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια για θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, το σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθεία συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβιβασμούς, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Παράλληλα, μίλησε και για αναγκαίους συμβιβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο, η νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και οι κυρώσεις στη Ρωσία, τις οποίες ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβιβιριτού στο Λίβανο απορρίπτει Χεσμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα και δεκάδες τραυματίστηκαν από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα. Νεκρός 18χρονος Παλαιστίνιος μετά από επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας στην Καλυθέα, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα 86χρονος που πυροβόλησε τον αδελφό του με κυνηγετικό όπλο στα Τρίκαλα. Υποστηρίζει ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς το όπλο εκπυρσοκρότησε τη στιγμή που το καθάριζε. Τα δύο αδέλφια χώριζαν επιχειρηματικές διαφορές. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθριξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων αγοριών. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των γενικών λυκείων.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος αλλά ζεστός σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, άνεμοι έως 5 μποφόρ στα Πελάγη, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην Έκον Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας, όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 072 007 ή 6933 24 3986. Έκο Νίκος Πουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Παρασκευή 5 Ιουνίου, 7 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, όλο το Βόρειο Αιγαίο, καλή σας μέρα. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στη ραδιοφωνική μας συντροφιά με ειδήσεις, συνεντεύξεις και ρεπορτάζ από την επικαιρότητα των νησιών μας.
1: Έχουμε απαρτία σήμερα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Κλικερία Σουλουγάνη. Στην επιμέλεια της μουσικής η Παυλίνα Κοσμάς. Στο μοντάζ ο Κώστας Τσακυρίδης, ο Βασίλης Τινέλης και η Κλεάνθη Βασίλα. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Λαχουρή και η Δέσποινα Θανασιάδη.
0: 2251-0-23-250 το τηλέφωνο μας για τη δική σας καλημέρα και όχι μόνο για επισημάνσεις, παρατηρήσεις, θέματα που απασχολούν την περιοχή σας. Εάν θέλετε να δημοσιοποιήσετε κάτι που συμβαίνει στην περιοχή σας, είτε για να το επισημάνετε, για να προφυλάξετε, παραδείγματος χάρη αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο οδικό δίκτυο, για να ενημερώσετε και τους άλλους οδηγούς ή οτιδήποτε άλλο συμβαίνει στην περιοχή σας. 2251-0-23-250. Ο καιρός, τι λέει ο καιρός?
1: Ο καιρός. Συννεφιές.
0: Συννεφιές. Και όπως λέει το τραγούδι, συννεφιές.
1: Όταν δεν σε βλέπω.
0: Έχω ακεφιές. Λοιπόν, τις απογευματινές ώρες ενδέχεται να αναπτυχθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Πάμε για την πρώτη μουσική. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλό πρωινό σε όλους. Καλή δουλειά.

Χθες από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανακοινώθηκε άλλο ένα κρούσμα αυθόδους πυρετούς εκτροφή στην περιοχή των Μυστεγνών. Τελικά τα Μυστεγνά έχουν πληγεί, ναι, βάναυσα από τον αυθόδη πυρετό. Πολλές εκτροφές εκεί βρέθηκαν να είναι μολυσμένες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ιδιοκτήτες των εκτροφών, αλλά και για τα ίδια το ζώο, αλλά και για την τοπική παραγωγή. Τώρα, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοινώθηκε χθες νέα σταδιακή αποδέσμευση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο με αυστηρούς όρους βιοασφάλειας. Έτσι λοιπόν, επιτρέπεται η διακίνηση όριμων τυριών για λιανική πώληση, για περαιτέρω μεταπίεση, για ενδοκοινοτικό εμπόριο και για εξαγωγές σε τρίτες χώρες, με την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνεται ανασυσκευασία εκτός Λέσβου. Σε περίπτωση που αποθηκευτικοί χώροι στο νησί δεν επαρκούν, προβλέπεται επίσης δυνατότητα μεταφοράς όριμων τυριών σε εγκεκριμένη ψυχτική αποθήκη εκτός Λέσβου, όπου θα παραμένουν δεσμευμένα μέχρι νεοτέρας. Επιτρέπεται η διακίνηση γιαουρτιού, παγουτού και σύνθετων προϊόντων όπως κρέμες, ριζόγαλο, τυροπιτάκια και συναφή προϊόντα αποκλειστικά για λιανική πώληση. Και για να μην δημιουργηθεί κάποια σύγχυση για αυτά που λέω, πρόκειται για γαλακτοκομικά προϊόντα που έχουν παραχθεί σε εγκαταστάσεις με κλειστού τύπου συστήματα παστερίωσης και έχουν υποστεί την προβλεπόμενη επεξεργασία με τριασμού του κινδύνου μετάδοσης του ιού του αυθόδους πυρετού. Επίσης, επιτρέπεται η διακίνηση βουτύρου και μυζήθρας μόνο προς εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις για περαιτέρω μεταποίηση, όπως μονάδες παραγωγής σύνθετων τροφίμων, αρτοπία και σαχαροπλαστεία. Η όλη διακίνηση και διαδικασία θα πραγματοποιείται υπό την εποπτεία του ΕΦΕΤ με υποχρεωτική τήρηση των όρων βιοασφάλειας, της ιχνηλασιμότητας των προβλεπόμενων διαδικασιών και καθαρισμού και απολύμασης, καθώς και των απαιτήσεων για άθικτη συσκευασία και υγειονομικά ασφαλή μεταφορά. Σε ό,τι αφορά τώρα τα κρέας και τα προϊόντα κρέατος, επιτρέπεται η μεταφορά εκτός Λέσβου νοπών κρεάτων που προέρχονται από ζώα εκτός Λέσβου υπό την προϋπόθεση της αυστηρής στήρησης των μέτρων βιοασφάλειας. Επιτρέπεται επίσης η διακίνηση προϊόντων κρέατος που έχουν υποστεί την προβλεπόμενη θερμική επεξεργασία. Για τα ζώα που προέρχονται από την περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη, προβλέπεται η δυνατότητα σφαγής στο πλησιέστερο σφαγείο, με την προϋπόθεση ότι τα σφάγια θα διακινούνται εντός του νησιού, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών υπηρεσιών. Αλλά βέβαια, εκείνο που ήθελαν είναι όχι μόνο απλά να διακινούνται εντός του νησιού, αλλά να μπορούν να απελευθερωθούν και για την υπόλοιπη Ελλάδα. Εντάξει, τώρα είναι μόνο αυτά. Αυτά είναι τα μέτρα λοιπόν. Και σας είπα προηγουμένως ότι θα γίνεται σε στενή συνεργασία όλη αυτή η διακίνηση για απελευθέρωση των προϊόντων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, τον ΕΦΕΤ, τις επιχειρήσεις, τους παραγωγικούς φορείς, ώστε σιγά σιγά η οικονομική δραστηριότητα να αποκτά ένα ρυθμό. Βέβαια, απομένει αυτό το μεγάλο βασανιστικό ερώτημα, τι γίνεται με τα μικρότερα τυροκομεία που βλέπουν ότι προς το παρόν δεν τους δίνεται καμία δυνατότητα. Επίσης, χτες από το Υπουργείο ανακοινώθηκαν και πόσοι τόνοι όριμων τυριών έχουν απελευθερωθεί από τη Λέσβο. Mm-hmm.

0: Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που μας δίνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, από τις 5 Μαΐου ως τις 2 Ιουνίου έχουν διακινηθεί εκτός Λέσβου Δήμητρα περισσότεροι από 740 τόνοι τυριών μέσα από 64 καταγεγραμμένες φορτώσεις με προορισμούς σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ άλλων στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη, τη Ρόδο, τη Χαλκιδική, την Καβάλα, τη Βιωτία, τη Χίο, τη Σάμο και την Κέρκυρα. Να σου πω ότι από τη συνολική ποσότητα η Feta Pop αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της διακίνησης με περίπου 621 τόνους. Ακολουθούν το Κασέρι με 70,9, το Λαδοτήρι Pop με 22 τόνους, η Γραβιέρα με περίπου 14,7 τόνους, το Κεφαλοτήρι με περίπου 9,7 τόνους και λοιπά τυριά με περίπου 2,5 τόνους.
1: Μάλιστα. Αυτή λοιπόν είναι η ενημέρωση η οποία δίνεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε μια προσπάθεια και από την πλευρά του να τονίσει ότι κάπως ομαλοποιείται η αγορά των τυριών και δι' των λεσβιακών όριμων τυριών, μετά και από το πλήγμα που υπέστη η τοπική οικονομία από τον αυθόδη επιρρετό.

0: Λοιπόν, είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία με εσάς στους ακροατές μας. Ένας φίλος ακροατής επικοινώνησε μαζί μας και με αφορμή αυτό που λέγαμε για την απελευθέρωση των ζώων, αλλά για ζώα εκτός Λέσβου. Ναι, τι είναι αυτό.
1: Ναι, λοιπόν, προσπαθούμε.
0: Ναι, πολύ περίεργο. Προσπαθούμε να ενημερωθούμε και εμείς με τη σειρά μας τι σημαίνει αυτό. Δυστυχώς, η πηγή στην οποία απευθυνόμαστε δεν μπορεί να ανταποκριθεί αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της εκπομπής μας θα έχουμε τη δυνατότητα να σας ενημερώσουμε για το τι σημαίνει αυτό το πράγμα που ήταν έτσι. Μου φάνηκε και εμένα, μου χτύπησε λίγο περίεργο. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει αιτιολογία για να, για να έχει αναγραφεί σε ένα επίσημο έγγραφο, σε ένα δελτίο τύπου του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο ενημερώνει όλους εσάς. Φαντάζομαι θα υπάρχει αιτιολογία. Λοιπόν, και επίσης ο δεύτερος φίλος ακροατής επικοινώνησε και έκανε μια πολύ σωστή τοποθέτηση. Είπε ότι θα πρέπει το εμπορικό επιμελητήριο να ξεκινήσει μια καμπάνια ενημέρωσης για τα λεσβιακά τυριά, έτσι ώστε να είναι όλοι, όταν θα δοθεί δυνατότητα για την διακίνηση των όριμων τυριών στο εξωτερικό και σε ευρωπαϊκές χώρες και αλλού, να έχει γίνει αυτή η καμπάνια προπομπός για την, προκειμένου να ενημερώσει σωστά τους καταναλωτές για την ποιότητα των λεσβιακών γαλακτοκομικών προϊόντων. Πάντως είδες μερικές φορές πώς οι ασάφειες δημιουργούν πάρα πολλά ερωτήματα στους ανθρώπους και δει στους ενδιαφερόμενους, έτσι, στους εκτροφείς.
1: Δεν ξέρω, εγώ σκέφτηκα μήπως είναι κάποιο λάθος τυπογραφικό.
0: Ναι, υποτίθεται. Κοίταξε, δεν είναι τόσο απλό, επειδή έχω δουλέψει σε γραφείο τύπου. Ναι, δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, γράφεις το κείμενό σου.
1: Το ελέγχει μετά.
0: Το ελέγχει ο υπεύθυνος. Το ξανακοιτάς κι εσύ, γιατί μπορεί, ξέρεις, να σου ξεφύγει κάτι. Αλλά ακόμα κι αν έχεις κάνει λάθος, επανέρχεσαι. Με δελτίο τύπου ορθή επανάληψη.
1: Ορθή επανάληψη, ναι.
0: Οπότε δεν μπορεί, δηλαδή, ναι, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, να είναι ένα λάθος. Θα μάθουμε τι σημαίνει αυτό για τα ζώα εκτός Λέσβου. Λοιπόν, το τι θα ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει διάφορα θέματα. Mm-hmm. Επειδή βλέπω ότι η ελοκομική περίοδος πάει πάρα πολύ καλά σε ό,τι αφορά τη Λέσβο, αλλά ταυτόχρονα όμως αυτό το φρονίμο τα παιδιά, λέει, πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, και επειδή πρέπει πάντα να ακούμε τις συμβουλές των οδηγών, των ειδικών, θα έχουμε αμέσως μετά στο επόμενο ημίωρο τον κύριο Γάλλο να μας δώσει συμβουλές σε όλους τους ελαιοκαλλιεργητές για το τι πρέπει να προσέξουν από εδώ και πέρα. Επίσης, τι άλλα θέματα έχουμε?
1: Θα έχουμε και το πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου Μυτιλίνης.
0: Ναι.
1: Φέτος θα πάμε σίγουρα σε συναυλία. Έχω τουλάχιστον 5 που θέλω
0: για
1: να πάω.
0: Για πες, να μάθω κι εγώ.
1: Είναι πολύ ωραίο το πολιτιστικό καλοκαίρι. Ξέρετε ότι γίνεται και το μουσικό φεστιβάλ λίγο πριν, που φέτος έχει, όχι λίγο πριν, ενσωματώνεται ουσιαστικά στο λεσβιακό καλοκαίρι το μουσικό φεστιβάλ. Φέτος είναι αφιερωμένο στη γυναίκα. Και ξεκινάει και ανοίγει αυλαία με τραγούδια γένους θηλυκού της Ελένης, με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, και κλείνει με τους Γκάτζο Ντίλο. Και μετά, όσον αφορά το λεσβιακό καλοκαίρι, θα έχουμε πάρα πολλές συναυλίες με την Έλληνα Παπαρίζου, του Σταβέντο, τον Απών, τον Πάνο Βλάχο, την Ατάσα Μποφίλιου, τον Ηλία Παλιουδάκη και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Όπως επίσης θα έρθουν και πολλές θεατρικές παραγωγές.
0: Ναι.
1: Από πολλές θεατρικές παραγωγές. Στοπ, χάσαμε τη θεία, Αντιγόνη, Εκκλησιάζουσες. Νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα προγράμματα, Δήμητρα, του καλοκαιριού.
0: Okay.
1: Δεν ξέρω. Με ικανοποιούν, δηλαδή, οι τραγουδιστές με έχουν ικανοποιήσει.
0: Νομίζω ότι πιάνει τον παλμό της νεολαίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Ωραία, λοιπόν. Ναι. Θα έχουμε λοιπόν και αυτό. Θα έχουμε και τον περίπατο ευαισθητοποίησης
1: που γίνεται την
0: για τον καρκίνο.
1: Ναι, που γίνεται την Κυριακή, 7 του μηνός. Θα έχουμε την κυρία Σωτηριχέλη μαζί μας, που είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λέσβου, να μας πει για αυτόν τον θεσμό πια. Πάρα πολλά χρόνια γίνεται. Και καλό είναι να συμμετέχουμε κιόλας.
0: Ναι. Είναι ένας δρόμος ευαισθητοποίησης, ένας περίπατος ευαισθητοποίησης, γιατί όσοι διαβαίνουν αυτό το δρόμο με τον καρκίνο, δεν πρέπει να είναι ποτέ μόνοι. Πρέπει να έχουν πολλούς συνοδοιπόρους και πολλούς ανθρώπους, επαγγελματίες της υγείας, αλλά και φροντιστές, για να τους προσφέρουν την αγάπη, τις υπηρεσίες που πρέπει και τη στήριξη, γιατί περνούν αρκετές ώρες δύσκολες και πολλές από αυτές είναι και μοναχικές. Διότι αυτό που σκέφτεται ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καρκινοπαθής δεν μπορεί να το σκεφτεί κανείς άλλος από εμάς. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε, να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί, 9:30 με 1:30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
6: ΕΡΑ ΑΕΓΕΟΥ, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: Λοιπόν, Δέσποινα, έχω μία πρώτη προσέγγιση για αυτό που είπαμε προηγουμένως και δημιουργήσαμε πολλά ερωτήματα και στους φίλους εκτροφής, ότι σε ό,τι αφορά το κρέας και τα προϊόντα κρέατος επιτρέπεται η μεταφορά εκτός Λέσβου νοπών κρεάτων που προέρχονται από ζώα εκτός Λέσβου, υπό την προϋπόθεση της αυστηρής στήρησης των μέτρων βιοασφάλειας. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Ότι η Λέσβος σε ό,τι αφορά τα βοηδή έφερνε από άλλες περιοχές, από την ενδοχώρα, βοηδή τα οποία για πάχυνση και μετά για σφαγή. Έτσι, και για την εσωτερική αλλά και για την υπόλοιπη αγορά. Το ίδιο έκανε και για τα χοιρινά. Η πάχυνση, όπως μου είπε κάποια έτσι έγκυρη πηγή, είναι λίγο δύσκολο να γίνει υπό τις παρούσες συνθήκες, εκτός αν μία περιοχή ήταν καθαρότατη και είχε αποκλειστεί το ενδεχόμενο μετάδοσης αυθόδους πυρετού κτλ. Κτλ. Δηλαδή να έχουμε και άλλα προβλήματα. Για τα βοηδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό. Δηλαδή να σφαγούν εδώ και να διακινηθούν με όλα τα μέτρα της βιοασφάλειας στην υπόλοιπη χώρα. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι μόνο για τα χοιρινά που μπορούν να έρθουν από την ενδοχώρα, να σφαγούν κατευθείαν και να διακινηθούν. Ή ας πούμε εγώ πρόβατα από την Λίμνο να έρθουν για σφαγή στην Μυτιλίνη και να διακινηθούν πάλι με τα ίδια μέτρα ασφάλειας που θέτουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Είναι λίγο ασαφές το περιβάλλον, όπως καταλαβαίνεις, και κανείς δεν μπορεί να καταλάβει την σκοπιμότητα ενός τέτοιου πράγματος. Πάντα γινόταν, λέει, μεταφορά στο νησί με βοηδών, γινόταν η πάχυνσή τους και στη συνέχεια η σφαγή τους, και το ίδιο με τα χοιρινά, γιατί δεν έχουμε τόσα βοηδή και τα λοιπά, και μάλιστα τώρα και με τον αυθόδη πυρετό τα περισσότερα έχουν θανατωθεί. Οπότε υπό αυτές τις προϋποθέσεις και ως μοναδικό ζητούμενο είναι για να λειτουργήσουν και κάποια σφαγεία που αυτή τη στιγμή υπολειτουργούν με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη βιωσιμότητά τους. Αυτά λοιπόν, και κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Θα έχουμε και εξειδικευμένη απάντηση την Δευτέρα το πρωί πάνω σε αυτό το θέμα. Και πάμε στο επόμενο μας θέμα που αφορά την έλαιο καλλιέργεια. Η χρονιά φαίνεται να είναι πάρα πολύ καλή. Μπορεί να μην αποδώσει την τιμή του ελαιολάδου, αλλά προς τον παρόν φαίνεται ότι όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Έτσι δεν είναι, κύριε Γάλε? Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ο κύριος Γάλλος λοιπόν είναι γεωπόνος και θα μας δώσει τις συμβουλές του.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Μάλιστα.
1: Όχι. Η ανθοφορία φαίνεται ότι ήταν πολύ πλούσια στα περισσότερα τμήματα του ελαιώνα της Λέσβου. Mm-hmm. Οι πληροφορίες που είχαμε, βέβαια δεν μπορούμε να έχουμε ακριβή εικόνα για παντού, αλλά δεν είναι ακριβώς πολύ καλά τα αποτελέσματα της καρπόδεσης. Ο καρπός που σχηματίστηκε είναι πολύ λιγότερο σε σχέση με την ανθοφορία, βέβαια πάντοτε συμβαίνει αυτό, αλλά υπάρχουν και πολύ μεγάλες αστοχίες από ό,τι ξέρουμε σε χωράφια τα οποία τα είχε πληγώσει το κυκλοκόνιο, ο γνωστός μύκητας που ρίχνει τα φύλλα στην ελιά, όπως και γλιοσπόροι, όπως και κερκόσπορα ή και δέντρα τα οποία είναι εξασθενημένα από χρόνιες παθήσεις από ασθένειες κορμών και ρίζας, ή και σε χωράφια τα οποία νεροκράτησαν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια και του χειμώνα αλλά και της άνοιξης. Είχαμε προβλήματα στην κανονική καρπόδεση. Φυσικά εντάθηκαν τα προβλήματα αυτά και με την πολύ λίγη λίπανση που έγινε φέτος σε σχέση και με άλλες χρονιές, λόγω της πολύ κακής τιμής του λαδιού, λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής, ο ελαιοκαλλιεργητής περιορίζει τα έξοδα εκεί που μπορεί.
0: Λόγω του ότι οι επιδοτήσεις δεν δόθηκαν στην ώρα
1: δεν
0: τους.
1: Δεν υπάρχουν επιδοτήσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό, όλο αυτό δημιούργησε ένα πρόβλημα με πολύ μικρές ή παρεμβάσεις οι οποίες δεν ευνόησαν την καλή καρπόδεση. Βέβαια η καρπόδεση σε πολλές περιοχές συνεχίζεται ακόμα,
0: ναι,
1: και δεν έχουμε μια πλήρη εικόνα που μπορούμε να πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Το ζήτημα είναι ότι το μεγάλο τμήμα του Ελαιώνα της Λέσβου δεν δέχεται πολλές παρεμβάσεις, στοιχειώδεις παρεμβάσεις θα έλεγα, για να γίνει σωστή η διαδικασία της ανθοφορίας, της καρπόδεσης, της συγκράτησης του καρπού και της ελαιοπαραγωγής.
0: Ναι.
1: Άρα εδώ οφείλεται στο ότι πολύ λίγα πράγματα πλέον γίνονται με την εμπειρία μας εμείς εδώ που μιλάμε. Πολύ λίγος κόσμος πλέον ψέκασε προανθρικά σε σχέση με παλιότερες χρονιές για την καλή ανθοφορία, τη γόνιμη γύρη, τα γόνιμα άνθη που να δημιουργηθεί καλή και σίγουρη καρπόδεση. Σχετικά είχαμε καλές συνθήκες στην ανθοφορία, αν εξαιρέσουμε την τελευταία εβδομάδα κάποιες υψηλές θερμοκρασίες, δεν είχαμε παράδοξες, άρα μπορούμε να το πούμε ότι σε πολλά σημεία που παρουσιάζεται μια σχετικά χαμηλή καρπόδεση οφείλεται στην κακή κατάσταση των δέντρων,
0: ναι,
1: και όχι τόσο πολύ στις καιρικές συνθήκες.
0: Είπατε προηγουμένως,
1: ναι,
0: ναι, ναι, είπατε προηγουμένως πολύ, κύριε Γάλ, ότι υπάρχει ο μύκητας που ξεραίνει τα φύλλα, υπάρχει το γλιοσπόριο, δεν το είπατε.
1: Mm-hmm, ναι.
0: Αυτά αντιμετωπίζονται τώρα, δηλαδή όταν το δει ο ελαιοκαλλιεργητής ότι τα δέντρα του ασθενούν. Μπορεί να κάνει τις παρεμβάσεις ακόμα και τώρα.
1: Μπορεί να κάνει, αλλά με πολύ λίγα αποτελέσματα, γιατί ουσιαστικά οι μύκητες και οι περισσότεροι μύκητες, όπως και οι δύο αυτοί μύκητες, το κυκλοκόνιο και το γλιοσπόριο, αναπτύσσονται με υγρασία. Άρα καθόλου και σχετικά με θερμοκρασίες, καθόλου η διάρκεια του φθινοπόρου, του χειμώνα και της μισθιδών άνοιξης, που είχαμε αρκετά αυξημένη υγρασία στα λιοχόραφα, οι μύκητες αυτοί αναπτυσσόταν συνέχεια.
0: Ναι.
1: Πολλοί το ξέραν. Σε πολλούς το επισημάναμε, το είπαμε και στα μέσα ενημέρωσης, αλλά να σας πω κάτι, δεν είναι εύκολο όταν δεν έχει κομπόδεμα ή δεν είχε παραγωγή πέρυσι ο παραγωγός ή δεν έχει τις επιδοτήσεις του στην ώρα του να κάνει επεμβάσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Το αποτέλεσμα είναι ότι ελάχιστοι έως καθόλου, ένα ποσοστό πάνω κάτω από 5% έκανε κάποιες στοιχειώδεις παρεμβάσεις. Άρα σε σχέση με τους πελάτες που συζητάμε και έχουμε προγράμματα και ακολουθούμε μια διαδικασία καλλιέργειας με βάση τις ανάγκες των δέντρων, όχι υπερβολές. Μην νομίζει κάποιος ακούει προγράμματα και λέει «Α, αυτό θα έχει ένα κόστος τρελό, εγώ θα πάω να μαζεύω μόνο τις ελιές και τέλειωσε». Η εποχή του να πάμε να μαζεύουμε μόνο τις ελιές τέλειωσε,
0: ναι,
1: γενικά.
0: Επηρεάζει και την ποιότητα του ελαιολάδου όλο αυτό.
1: Φυσικά. Και την ποιότητα του ελαιολάδου και την ποσότητα λαδιού που θα έχουν οι ελιές μέσα. Οι χαμηλές αποδόσεις που είχαμε πέρυσι και πρόπερσι ήταν χαρακτηριστικά χαμηλές. Δηλαδή ένα ποσοστό που ήταν γύρω στα 5 έως 12% ήταν ένας μέσος όρος σε λάδι στους καρπούς. Αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν γίνεται καλά και σε σχέση με τις καλλιεργητικές περιποίησεις.
0: Ναι, ναι.
1: Γίνονται πολλά έξοδα από τους παραγωγούς χωρίς γνώση και συμβουλή επιστημονική, γεωπονική. Πολλοί κάνουν τι κάνει ο γείτονας. Δεν συμβαίνει όμως, δεν μπορεί αυτό να είναι σωστό και δεν μπορεί να αποδώσει. Δεν σημαίνει ένα λείπασμα, λέω ένα παράδειγμα, που βάζει ο γείτονας, αν το βάλω και εγώ θα έχω τα ίδια πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Άρα είναι λάθος να πιστεύουμε ότι ό,τι κάνει ο ένας και κάνει ο άλλος, ή το είδα στο διαδίκτυο ή ωραίο βίντεο είδα στο YouTube, τι ωραία θα το κάνω και εγώ έτσι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα στην πράξη, θέλουν από κοντά να μελετηθούν και να γίνουν εκείνες οι κινήσεις από τον παραγωγό με τη συμβολή γεωπόνου που να ξέρει την κατάσταση του χωραφιού και να πάρει τα δεδομένα αυτά που χρειάζεται το χωράφι όπως είναι οι αναλύσεις, η κατάσταση των δέντρων, η υγιεινή κατάσταση των δέντρων, η θρεπτική κατάσταση των δέντρων και φυσικά να παρεμβαίνουμε στα δέντρα, ναι, κάνοντας συστηματικά κλαδέματα και αφαιρώντας τα προβλήματα από τα δέντρα και προωθώντας τα δέντρα εκείνα τα τμήματα του δέντρου που είναι παραγωγικά.
0: Αυτό όμως προϋποθέτει γίνεται μια εντατική, έτσι, μια προσεγμένη καλλιέργεια.
1: Μην περιμένουμε σε τόσο αντίξωες συνθήκες που έχουμε, αν δεν κάνουμε στοιχειώδεις παρεμβάσεις στο δέντρο, δηλαδή άμα δεν το λιπάνουμε και το κλαδέψουμε και το προστατέψουμε από τις πολύ επικίνδυνες αρσένειες, δεν περιμένουμε να κάνουμε κάτι ουσιαστικό. Κάτι πρέπει να γίνει, δηλαδή, ναι, ένας που έχει ένα χωράφι και έχει την απέτηση να πάρει κάποια παραγωγή για να επιβιώσει τουλάχιστον, mm-hmm, πρέπει να κάνει κάποιες ενέργειες και με γνώση και με συμβουλή και με βάση κάποιο πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς ζούμε σε ένα μετέχνιο τέτοιο οικονομικό και της ακρίβειας, όλα αυτά επηρεάζουν τους παραγωγούς, αλλά και των χαμηλών τιμών, δεν υπάρχουν εργατικά πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Υπάρχει εξοπλισμός.
0: Θα σας διαβάσω ένα μήνυμα από τον κύριο Βασίλη Τζορτζή, από τον κύριο Μιχάλη Τζορτζή, ο οποίος μας έστειλε ένα μήνυμα, είναι ελαιοπαραγωγός, είναι ελαιοτριβέας και τυποποιητής. Λέει ότι έχει δίκιο ο Βασίλης, δεν έχουν εισπράξει λόγω αφορίας, καθυστέρησης πληρωμής επιδοτήσεων και χαμηλών τιμών προϊόντων. 2 στους 10 να έχουν κάνει τα στοιχειώδη και είναι και ακριβά τα λοιπάσματα λόγω πολέμου του Ιράν.
1: Βεβαίως, ειδικά μετά τον Μάρτη, τα λοιπάσματα έχουν ακριβήνει αρκετά. Είναι απαγορευτικό αυτά που δίνουν κάποιες μικροενισχύσεις μόνο σε κάποιους επαγγελματίες και τα λοιπά. Δεν μπορεί να σώσουν την παρτίδα. Χρειάζονται γενναίες αποφάσεις, να στραφεί η πολιτεία. Συμφωνώ απόλυτα με τον Μιχάλη και είναι γνωστή το πρόβλημα ότι είναι κοινή και χρειάζεται κοινή αντιμετώπιση, χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση.
0: Ναι.
1: Πρώτα και κύρια πρέπει να δώσει η πολιτεία το βήμα, δηλαδή να ενισχύσει την ελαιοκαλλιέργεια, να ενισχύσει, να δοθούν οι επιδοτήσεις αυξημένες, να δοθούν τα χαμένα και οι ζημιές που έχει πάθει ο ελαιώνας όσο το δυνατόν γρηγορότερα, να μην τα αναφέρουμε. Εδώ και αρκετά χρόνια συζητάμε.
0: Το επισημαίνουμε ακριβώς. Ακριβώς.
1: Ναι, να μην τα αναφέρουμε.
0: Ακριβώς. Κύριε Γάλλη,
1: να σας... Και φυσικά, ναι, να δώσει τη δυνατότητα, συνέδρια γίνονται, ενημερώσεις γίνονται, πράγματα που, ναι, αλλά δεν υπάρχει και το οικονομικό κίνητρο,
0: ναι,
1: πρώτον, και δεύτερον, έχει απογοητευτεί ο κόσμος με το παλεύει και δεν βρίσκει...
0: Παλεύει μόνος του.
1: Ποθενά.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Να σας ακριβώς ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπατε. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και σε όλους τους καλλιεργητές.

0: Λοιπόν, προχωράμε τώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λέσβου, την κυρία Σωτηριχέλη, να μας πει για τον περίπατο. Κυρία Σωτηριχέλη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Για πείτε μας.
1: Το κοινό σας. Την Κυριακή, 7 Ιουνίου, και ώρα 9:30, μαζευόμαστε όλοι στο Δημοτικό Θέατρο μπροστά. Είναι η ημέρα, γιορτή ημέρας επιζώντων του καρκίνου. Θέλουμε να γιορτάσουμε τη ζωή. Θέλουμε να γιορτάσουμε ότι δεν φεύγουμε όλοι από τη ζωή. Ότι είναι μια μέρα πρόληψης, είναι μια μέρα για να δυστυχιστοποιηθούμε ενάντια στον καρκίνο. Να έρθουν όλοι, μικροί, μεγάλοι, σε αυτή τη δράση, η οποία θα είναι γεμάτη υγεία, ενέργεια και χαρά. Mm-hmm. Θέλουμε να δείξουμε και στους ασθενείς που αυτή τη στιγμή παλεύουν με τον καρκίνο, ότι υπάρχει και ίαση από τον καρκίνο. Να μην σκέφτονται μόνο αρνητικά ότι μπορεί να φύγουν. Έχουμε περάσει όλοι μας, πολλοί που είμαστε μέσα εκεί από τον καρκίνο και έχουμε επιβιώσει. Ζούμε.
2: Mm-hmm. Χρειάζονται αισιοδοξία, κυρία Σωτηριχέλη, χρειάζονται στήριξη, χρειάζονται κάποιοι να γίνουν το κουράγιο τους όταν αυτό το κουράγιο χάνεται. Χρειάζεται ελπίδα, χρειάζεται φροντίδα, αγάπη, όλα αυτά τα συναισθήματα. Αλλά κυρίως ο περίπατος σας είναι και ένας περίπατος ευαισθητοποίησης και πρόληψης για να κάνει ο καθένας μας τις απαραίτητες εξετάσεις.
1: Είναι βασικό ότι πρέπει να μην φοβόμαστε να πάμε να κάνουμε τα εξετάσεις, να μην φοβόμαστε τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Η πρόληψη σώζει πάρα πολλές φορές όταν βρεθούν σε αρχικά στάδια. Καρκίνος που είναι δύσκολο σώζεται. Υπάρχουν νέα φάρμακα τα οποία μπορούν να δώσουν παράταση ζωής, να δώσουν ζωή όμως στους ανθρώπους, να το παλέψουν και να τον νικήσουν τον καρκίνο.
2: Έχετε δίκιο. Mm-hmm. Έχετε δίκιο. Ναι. Ποιοι άλλοι φορείς... Ναι.
1: Επίσης θα θέλουμε να δώσουμε και ένα... τιμάμε και τη μνήμη όσων έφυγαν αυτή την ημέρα και δεν έχασαν τη μάχη.
2: Ναι, έχετε δίκιο. Γιατί σε κάποιους ανθρώπους δεν δόθηκε και η δυνατότητα, γιατί δεν μπορούσε να δοθεί έτσι αλλιώς. Λοιπόν, καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε. Λοιπόν, κυρία Σωτηριχέλη, θα είμαστε κοντά σας εκείνη τη μέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ και θα είμαστε και πάντα στο πλευρό σας. Καλή σας μέρα.
1: Όλοι, μικροί, μεγάλοι, με ένα χαμόγελο, με μια αγάπη, με το ποδήλατό τους, με τη στολή τους να έρθουν να περπατήσουμε, να δώσουμε αυτό το μήνυμα χαράς και αισιοδοξία σε όσους παλεύουν ακόμα και σε όσους φοβούνται. Γιατί δεν είναι πάρατος νόσος, είναι καρκίνος.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.

0: Καλά στην υγεία του είναι ο 50χρονος καβοδέτης που τραυματίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο λιμάνι της Μυτιλίνης κατά τη διάρκεια των χειρισμών απόδεσης στο επιβατικό οχηματογού Πλιονύσος Ρόδος. Πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου του με προορισμό Τυχείο και τον Πειραιά, ο 50χρονος λιμενεργάτης είχε υποστεί θλαστικό τραύμα στα κάτω άκρα και του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες και αποχώρησε από το νοσοκομείο χθες. Ενώ μαζί το επικοινώνησε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του μετά τον τραυματισμό του, αλλά και για την πορεία της αναρρωσής του. Και σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί.
1: Για τη Δευτέρα, ναι.
0: Θεού θέλοντος, λίγο μετά τις 8, ξανά μαζί σας με την Δέσποινα Αθανασιάδη, τη Δήμητρα Λαχουρή στα μικρόφωνα.
1: Τη Γλυκερία Σουλουγάνη στη ρύθμιση του ήχου, την Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια της μουσικής, τον Βασίλη Τινέλη, την Κλεάνθη Βασίλα και τον Κώστα Τσακυρίδη στο μοντάζ.
0: Να προσέχετε τον εαυτό σας και να έχετε έγνοια για τους άλλους. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και η ενημέρωση συνεχίζεται. Καλημέρα. Yeah.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή του. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιός, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρά πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι το κρίσιμο ερώτημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι εάν μπορεί να εμφανιστεί πιο εξωστρεφής, πιο σύγχρονη, πιο ελκυστική σε πολίτες που σήμερα είτε παραμένουν πολιτικά αδρανείς είτε κοιτούν προς άλλες κατευθύνσεις. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότηση ομάδας κρούσης που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δρεί μια κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστου ζωής, άσκησε χθες, μιλώντας στη Νέα Ιωνία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και η αυριανή Κεντρική Επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος Σωκράτη Φάμελου υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων μετά την ίδρυση της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα. Στο θέρετρο Τίβατ, στο Μαυροβούνιο, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης, αλλά όχι πρόχειρης διερεύνησης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι ΗΠΑ την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Παράλληλα, μίλησε και για αναγκαίους συμβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο, η νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώσεις στη Ρωσία, τις οποίες ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Την ίδια ώρα, η Επιτροπή του Κογκρέσου απέρριψε πρόταση για κύρωση διάταξης που ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβίβ-Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεζμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. 7 μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση της κοινότητας των Ελλάς Angels, συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές των Προμαχώνα, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιές. Εμπριστική επίθεση στα ξημερώματα στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν από κάμερες ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τα στοιχεία και τις κινήσεις των δραστών. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα, μετά από τρεις αναβολές, ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις υποψήφοι των γενικών λυκείων. Τουριστικές και αστικές περιοχές θα βρεθούν το καλοκαίρι στο στόχαστρο 4.000 στοχευμένων επιτόπιων ελέγχων με βασικό ζητούμενο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων έχει κυκλώσει στο χάρτη των ελέγχων δεκάδες τουριστικές περιοχές.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός. Απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο. 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 072 007 ή 6933 24 3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αναρρόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

0: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και όπου αλλού μας ακούτε. Παρασκευή σήμερα 5 του Ιούνιου, η ώρα είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά και εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10 με την ενημερωτική μας εκπομπή Καλημέρα Αιγαίο. Μέσα στα περίπου 50 λεπτά που ακολουθούν θα σας ενημερώσουμε με τις ειδήσεις ανταποκρίσεις για τη ζωή στα νησιά της περιφέρειάς μας. Μια μεγάλη καλημέρα από τους συντελεστές της εκπομπής. Η Γλυκερία Σουλγάνη ρυθμίζει τα του ήχου. Η Παυλίνα Κοσμά διαλέγει τα τραγούδια που θα ακούσουμε. Ο Γιώργος Βιτσαρά σήμερα κοντά μας από τους ανταποκριτές μας από την Ικαρία. Και στο μοντάζ ο Κώστας Τσακυρίδης, Βασίλης Τινέλης και στην επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο Μυρσίνη Τζινέλη. Μαζί μας όλοι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε είτε τηλεφωνικά στο 2251-023-250-47-760. Είναι το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο και βέβαια μέσα από τα social media μπορείτε να μας ακολουθείτε, διαβάζετε τις ειδήσεις μας εκεί και να στέλνετε τα μηνύματά σας. Και όσοι θέλετε να μας δείτε από κοντά εδώ στις εγκαταστάσεις του σταθμού μας και βρίσκεστε στην πόλη της Μυτιλίνης, ανεβαίνοντας στο δρόμο του νοσοκομείου από τα αριστερά. Θα πάω επί Τροχάδιν σήμερα γιατί έχουμε πολλά θέματα να φιλοξενήσουμε. Να σας πω ότι όσον αφορά την εξέλιξη του καιρού, ένα ψηλό βροχό δείχνει ότι θα έχουμε σήμερα προς το μεσημέρι, από τις 12 μέχρι και τις 3 ανάλογα στην περιοχή που βρίσκεστε. Συννεφιά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά μας υπόσχεται ένα ηλιόλουστο Σαββατοκύριακο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τώρα, στις ειδήσεις που επικράτησαν χτες, τούτες τις ημέρες γενικότερα για τον αυθόδη πυρετό και χθες, ήταν η ανακοίνωση του Υπουργείου για το τι ισχύει από εδώ και πέρα και νέα ανοίγματα όσον αφορά το τύρι και το κρέας. Αυτό που έχουμε να παρατηρήσουμε είναι ότι και στις νέες ανακοινώσεις δεν δίνεται κάποια διέξοδος στα μικρά τυροκομεία και πάλι η έξοδος τυροκομικών προϊόντων, γιαούρτι, παγωτό κτλ. Αφορά τις εγκαταστάσεις κλειστού τύπου παστερίωσης. Έχουμε εξηγήσει ήδη τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Και όσον αφορά το κρέας, να πω ότι σε λίγο θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Οι πληροφορίες μας λένε ότι δεν θα ανοίξουν επί του παρόντος τουλάχιστον τα δύο από τα τρία σφαγεία που έχουμε στο νησί. Άλλωστε είχαν βάλει θέμα τα δύο σφαγεία που υπάρχουν στο νησί, τα δύο δυτικά σφαγεία, ότι για να είναι, για να μπορεί να λειτουργήσουν θα πρέπει η έξοδος του κρέατος να είναι από τη Λέσβο και όχι μόνο στη διάθεσή της στο νησί. Θα τα δούμε όμως στη συνέχεια πιο αναλυτικά. Γιατί θέλω να ξεκινήσω αμέσως με το πρώτο μας θέμα που έχει να κάνει με το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι 17 Ιουνίου και έχει να κάνει με την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά κατηγοριών εργαζομένων του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και του ΕΚΑΒ. Είδαμε ανακοινώσεις χθες των νοσηλευτών, τραυματιοφορέων, ΜΕΟΝ, φυσικοθεραπευτών ότι μένουν εκτός από την ρύθμιση αυτή. Είναι μια ρύθμιση που την περιμένανε χρόνια και περισσότερα για το θέμα αυτό έχουμε εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου της Μυτιλίνης, τον κύριο Στρατή Κλεάνθη, να μας πει περισσότερα. Καλημέρα κύριε Κλεάνθη.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλώς ορίσατε στο στούντιο μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Περιμέναμε λοιπόν πώς και πώς, γιατί ουσιαστικά αυτή η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη κάποιες κατηγορίες νοσηλευτών κυρίως, που κάποιοι είναι ήδη σε αυτή τη ρύθμιση, κάνουν την ίδια δουλειά με τους συναδέλφους τους και περίμεναν να ενταχθούν και εκείνοι. Διαβάζουμε ότι εξαιρούνται πολλές κατηγορίες εργαζομένων. Τι γίνεται?
1: Όντως, από προχθές το βράδυ βγήκε στη διαβούλευση κάτι που περιμέναμε καιρό. Ήταν ένα κέριο και κυρίαρχο αίτημα προς την πολιτεία, η ένταξη στα ΒΑΕ των υγειονομικών. Βέβαια από καιρό ψιθυριζόταν ότι θα συμπεριλάβει κατηγορία εργαζομένων και μάλιστα αυτούς που ήταν πριν το 11
0: ναι.
1: κατηγορία εργαζομένων

0: πλην νοσηλευτών και διασωστών του ΕΚΑΒ. Και αυτοί ακόμα που μπαίνουν, δηλαδή είναι λίγο περίεργοι, τουλάχιστον σαν διατύπωση. Εύχομαι να αλλάξει τώρα με τη διαβούλευση, γιατί αυτό είναι το νόημα της διαβούλευσης.
1: Δηλαδή και εκεί ακόμα υπάρχουν εξαιρέσεις.
0: Και εκεί. Δηλαδή μιλάει, ας πούμε, νοσηλευτές κλινικών, βλέπω. Δηλαδή,
1: μάλιστα,
0: οι συνάδελφοι νοσηλευτές που είναι στα τακτικά ιατρία, δεν είναι όλοι μέσα στις κλινικές οι συνάδελφοι.
1: Μα και εναλλάσσονται κιόλας, έτσι, ειδικά στα δικά μας τμήματα.
0: Πέραν αυτού, βέβαια, υπάρχουν και εσωτερικές μετακινήσεις, δεν είναι κανένας σταθερά, δεν έχει τη θέση μαζί του στην πλάτη του. Επίσης, αυτό που δεν μπορείς να καταλάβω και πριν βγει στη διαβούλευση είναι ο βοηθός διασώστη. Δεν ξέρω τι ειδικότητα είναι αυτή. Ο βοηθός διασώστη, δεν το έχω ξανακούσει.
1: Βοηθός διασώστη είναι αυτή η ρύθμιση που η καινούργια που μπήκε στα ΕΚΑΒ.
0: Ναι, μέσα εκεί. Δεν τη ξέρω. Πρώτη φορά την ακούω.
1: Μπαίνει στα βαρέα και ανθυγιεινά, ο βοηθός διασώστη.
0: Ναι. Βάζει.
1: Δεν μπαίνει ο διασώστης και μπαίνει.
0: Όχι,
1: ο βοηθός.
0: Μπαίνει. Είναι και διασώστης και βοηθή διασώστης και οδηγεί και βοηθεί ασθενοφόρων. Έτσι αναφέρεται μέσα.
1: Όλοι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ. Δηλαδή,
0: το άρθρο, ας πούμε, 38,
1: ναι,
0: μιλάει για ειδικότητα νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, εντάξει, περιλαμβάνει τους ΠΕΤΕΔΕ, οδηγούς, βοηθών ασθενοφόρων και διασωστών. Δεν μπορώ να το κατανοήσω τι είναι ο βοηθός. Επίσης, μιλάει για, παρακάτω, ας πούμε, για νοσηλευτές κλινικών ή απασχολούμενων αποκλειστικά σε εργαστηριακούς χώρους.
1: Ναι.
0: Και δεν βάζεις μέσα τον παρασκευαστή. Αυτό. Δηλαδή βάζεις τον νοσηλευτή, δεν βάζεις τον παρασκευαστή που είναι δίπλα του.
1: Όπως επίσης και ακτινολόγους.
0: Ναι, εξαιρεί του συναδέλφους του αποκλειστικού. Εξαιρεί τους τραυματιοφορείς, οι οποίοι κατά κόρον οι άνθρωποι, δεν είναι, κατά κόρον ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Ναι. Και εξαιρεί τα εργαστήρια, εξαιρεί ειδικότητες που παίρνουν ήδη το επίδομα επικινδύνου, ας πούμε, τεχνικούς, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους και τα λοιπά. Εξαιρεί τους φυσικοθεραπευτές, που οι φυσικοθεραπευτές είναι κλινικοί φυσικοθεραπευτές, δηλαδή αν πάτε και δείτε τους δικούς μας, μέχρι τις 12 η ώρα κάνουν την εργασία τους μέσα στο θάλαμο, στον ασθενή, μέσα στη ΜΕΘ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Να πω ότι είχαν διαβεβαιώσεις οι κατηγορίες αυτές ότι θα ήταν και εκείνοι μέσα στα βαρέα και ανθυγιεινά. Τι σας έλεγαν?
0: Γιατί... Διαβεβαιώσεις, από ό,τι μας είπε και η Ομοσπονδία, είχαν μόνο οι τραυματιοφορείς και οι βοηθοί θαλάμων. Μόνο αυτοί είχαν.
1: Οι οποίοι δεν μπαίνουν μέσα.
0: Οι οποίοι στο... αυτό που βγήκε μέχρι τις 17 Ιουνίου, όπως είπατε, δεν υπάρχουν μέσα.
1: Ούτε και αυτοί για τους οποίους δεν υπήρξε δέσμευση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα
0: έμεινε όπως ακριβώς το πρωτοανακοίνωσε η υπουργός Κεραμέας, που είναι η βασική, ας πούμε, υπεύθυνη.
1: Η Ομοσπονδία σας έχει έρθει σε επαφή, επιδέχεται βελτιώσεων, είναι σε διαβούλευση μέχρι 17 Ιουνίου, αλλά κύριε Κλεάνθη, βλέπουμε ότι πολλές φορές η διαβούλευση γίνεται για να γίνεται, δεν εισάγονται μέσα οι
0: διορθώσεις. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος.
1: Δεν είστε αισιόδοξος.
0: Δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα γίνει αυτό το... Ότι...
1: Ναι.
0: Το πολύ πολύ να συμπεριλάβει μέσα κάποια κατηγορία για να πούμε ότι συμπεριλήφθη. Δεν το βλέπω. Θα μπορούσε κάλλιστα, τώρα δεν ξέρω αν είναι για... Γιατί δεν έχει κάποια, δεν θα έχει οικονομικό κόστος να πω ότι θα το σκέφτεται η κυβέρνηση. Κανένα οικονομικό κόστος δεν έχει. Ίσα-ίσα θα έχει και...
1: Όσον αφορά μισθολογικά ελάφρυνση και επιβάρυνση του ασφαλιστικού μετασυστήματος.
0: Βέβαια, γιατί
1: δεν ξέρω να το σκέφτεται έτσι.
0: Για να μπει μέσα τώρα θα έχει ένα εξάμηνο, ας πούμε, που δίνει το δικαίωμα με αίτηση του να μπει κάποιος. Εάν μπει... Θα πρέπει σίγουρα οι παλαιότεροι, που είναι και οι περισσότεροι, δηλαδή αυτοί που είναι πάνω από 52 χρονών, που είναι το 60%, θα πρέπει να εξαγοράσουν μέρος για να μπορέσουν να φύγουν στα 62, γιατί αυτό είναι το μη, 62 χρόνια.
1: 62,
0: και 12 χρόνια πληρωμένα σαν βαρέα, δηλαδή στα 52 θα έχεις 10 χρόνια από εδώ συν 2 εξαγορά.
1: Ναι. Ξέρετε, και λίγο να το σκεφτούμε έτσι, ειδικά μετά από την περίοδο της καραντίνας και τα όσα βίωσαν οι άνθρωποι του δημόσιου συστήματος υγείας, σκεφτείτε τώρα να μην μπορεί να βγει 62 χρονών μια νοσηλεύτρια που είναι μέσα στα ΤΕΠ, ας πούμε, και να είναι 64-65 χρονών. Είναι δυσβάστατο.
0: Ελάχιστοι άνθρωποι και ειδικότητες μπορούν να είναι...
1: Ναι.
0: Από εδώ

0: πρακτική όσο χρειάζεται τουλάχιστον. Εντάξει. Και ιδίως ο νοσηλευτής που έχει συνεχή και άμεση φροντίδα στον ασθενή.
1: Το βλέπουμε στο νοσοκομείο και τους ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά δηλαδή υπερβάλλουν αυτόν οι άνθρωποι αυτοί. Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα? Σήμερα έχουμε στάσεις εργασίας πανελλαδικά.
0: Σήμερα είναι έχουν στάσεις εργασίας απ' έξω από το Υπουργείο.
1: Ναι.
0: Όλοι οι μη...
1: Όλες οι κατηγορίες
0: εργαζομένων
1: που δεν εντάσσονται.
0: Φυσικοθεραπευτών, εκτινολόγων, τεχνολόγων, τραυματιοφορέων, η Ένωση Τραυματιοφορέων. Τώρα, σας είπα, όλο το παιχνίδι θα παιχτεί, πιστεύω, στη διαβούλευση μέσα. Δεν ξέρω πόσο ισχυρές και πιστικές θα είναι η παρουσία της Ομοσπονδίας πλέον μέσα εκεί. Και εύχομαι να βελτιωθεί τουλάχιστον. Βέβαια, εμείς σαν υγειονομικοί περιμέναμε και άλλα πράγματα, περιμένουμε, έτσι, γιατί δεν είναι αυτό καθ' αυτό. Δηλαδή, έναν άνθρωπο μέσω 57 έως 60 χρονών που υπηρετεί στο σύστημα, λίγο τον ενδιαφέρει αυτό. Αμφιβάλλωμα θα μπει κιόλας μέσα.
1: Ουσιαστικά είναι αδικημένοι οι άνθρωποι που κοντεύουν να βγουν στη σύνταξη.
0: Τι θα μπει τώρα, να πληρώνει, θα έχει ένα σημαντική επιβάρυνση για να γλιτώσει 2-3 χρόνια να φύγει στη σύνταξη. Αυτό που περιμένουμε είναι να θεσπιστεί ο ενιαίος κλάδος νοσηλευτικής, για την νοσηλευτική τώρα περιοριζόμενος και αναφερόμενος, ο οποίος πρέπει να γίνει. Ο νοσηλευτικός είναι ο έτερος πυλώνας του δημοσίου και του ιδιωτικού συστήματος, που αυτός θα επιτρέπει κατ' εξαίρεση αυξήσεις αυτούς τους ανθρώπους και προσλήψεις.
1: Προσλήψεις είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Κάποτε λέγαμε για γιατρούς ότι αποσιάζουν. Τώρα σε όλα τα νοσοκομεία μας εδώ στα νησιωτικά το κύριαρχο πρόβλημα είναι η έλλειψη νοσηλευτών.
0: Έχουμε πρόβλημα.
1: Πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Ήρθε πλέον και εδώ.
1: Ναι.
0: Ήρθε και εδώ αυτό το θέμα. Δηλαδή το βλέπουμε και εμείς. Εμείς που μέρα σε μέρα τώρα μας έχουν εγκριθεί 13 θέσεις για νοσηλευτικό προσωπικό επικουρικό.
1: Ναι.
0: Και δεν είμαι καθόλου βέβαιος αν θα μπορέσει να καλυφθεί από τις λίστες. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι μέσα στις λίστες τόσος κόσμος για να μπορεί να έρθει ή να δεχτεί ακόμα.
1: Βλέπουμε πλέον και το φαινόμενο, όχι μόνο οι γιατροί να φεύγουν στο εξωτερικό, ακόμα και οι νοσηλευτές, κύριε Κλέανθ.
0: Είχαμε πρόσφατα, από την προεξαμήνου που είχαμε πάρει 13, οι εξής 9. Οι δύο ήρθαν και φύγαν.
1: Είδαν τις συνθήκες δηλαδή και έφυγαν.
0: Έφυγαν, δεν δέχτηκαν καθόλου. Δύο δεν δέχτηκαν καθόλου και εξαντλήθηκε και η λίστα και ήρθαν δύο, κάθισαν δύο μήνες και έφυγαν.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια. Εκ του ασφαλούς βρήκαν αλλοδουλειά.
1: Βέβαια. Το ότι δεν επιλέγουν την μονιμότητα και το δημόσιο είναι πάρα πολύ σημαντικό
0: πράγμα,
1: το Υπουργείο να το δει. Πώς θα τα πάμε τώρα το καλοκαίρι, δεδομένου ότι και στους νοσηλευτές έχουμε μεγάλο κύμα συνταξιοδοτήσεων, όπως όποιος μπορεί φεύγει, αξιοποιεί τις δυνατότητες και φεύγει. Οι προσλήψεις είναι λιγότερες από τις αποχωρήσεις. Ήδη έχουμε πρόβλημα. Ήδη οφείλονται πάρα πολλά ρεπό στους εργαζόμενους. Πώς θα βγει το καλοκαίρι?
0: Εμείς εδώ, να σας πω την αλήθεια και ίσως είναι και καλό, δεν έχουμε αποχωρήσεις, δηλαδή
1: συνταξιοδοτήσεις.
0: Μπορώ να πω από την νοσηλευτική υπηρεσία, φέτος είχαμε δύο ας πούμε. Αλλά υπάρχει πρόβλημα πλέον, γιατί ξέρετε, καταρχήν δεν μπορεί να πάρει την άδεια που θέλει, που είναι υποχρεωτική ουσιαστικά, αλλά δεν μπορεί. Δηλαδή, ο νόμος υποχρεώνει να πάρει τις μισές μέρες που δικαιούσε τις 15, από 15 Μαΐου έως 15 Σεπτεμβρίου. Αυτό δεν υπάρχει στους νοσηλευτές. Έχει σκορπιστεί και σε άλλα τμήματα πλέον.
1: Έχουν πολλαπλασιαστεί τα τμήματα για το καλό των πολιτών. Δεν έχουν αυξηθεί όμως ταυτόχρονα οι θέσεις, οπότε μοιράζονται.
0: Εμάς το νοσοκομείο πλέον είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο, με πολλές απαιτήσεις. Και σε εισαγωγικά γύρανση του προσωπικού βγάζει πολλούς εκτός, ας πούμε, σε αναρωτικές άδειες.
1: Μα γιατί δεν γίνεται. Τώρα
0: αυτό είναι φυσιολογική κούραση. Όταν σας έχω πει ότι κάθε μέρα έχουμε 100 απουσίες από το υπάρχον προσωπικό με άδειες.
1: Ναι.
0: Νόμιμες. Δεν μιλάω
1: ότι δικαιούται ο κόσμος. Όμως αυτό σημαίνει
0: μέσο όρος είναι 100.
1: Πρέπει να καλύψουν αυτές τις ανάγκες.
0: Κάθε μέρα αυτό είναι. 360, μέσο όρο 360.
1: Μάλιστα. Θα δούμε κινητοποίησεις, θα δούμε τους νοσηλευτές να βγαίνουν στους δρόμους.
0: Θα δούμε τώρα από την Ομοσπονδία
1: πώς θα εξελιχθεί η επαφή που θα έχει με το Υπουργείο.
0: Είμαστε πάντα με την Ομοσπονδία μας, ας πούμε, τι θα εξαγγείλει.
1: Καλή δύναμη να ευχηθώ.
0: Ευχαριστώ.
1: Κύριε
0: καλό,
1: Κλέον,
0: καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Καλημέρα και στο Αιγαίο μας.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

0: Αυτά λοιπόν για την εξαίρεση νοσηλευτών και κατηγοριών εργαζομένων του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Όσον αφορά τώρα για τον αριθμό των ανθρώπων που μένουν εκτός ρύθμισης, η μισή από τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης μένουν εκτός και εντάσσονται οι άλλοι μισοί. Είναι γύρω στα 200 άτομα που μένουν εκτός. Λοιπόν, βάζουμε ένα τελεία. Είπαμε η διαβούλευση είναι μέχρι τις 17 Ιουνίου. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η επικοινωνία της Ομοσπονδίας των Συλλόγων Εργαζομένων με το Υπουργείο και για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Να πάμε τώρα στο θέμα για το οποίο μίλησαμε στην αρχή, για τη νέα ανακοίνωση που είχαμε χθες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που έχει να κάνει με τα νέα δεδομένα και άλλη μια μικρή απελευθέρωση όσον αφορά την έξοδο τυροκομικών κυρίως προϊόντων. Το καινούργιο δηλαδή που έχουμε είναι πιο ότι μπορούν να βγαίνουν και άλλα προϊόντα τυροκομικά όπως γιαούρτι, παγωτά κτλ. Όμως από συστήματα που διαθέτουν παστερίωση κλειστού τύπου. Το καινούργιο που προέκυψε από αυτή την ανακοίνωση είναι και η δυνατότητα λειτουργία των σφαγείων και προσπαθούμε να κατανοήσουμε αν τελικά θα ξεκινήσουν να λειτουργούν τα σφαγεία ή όχι. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιαννάκη, διαχειριστή των σφαγείων Κασίδη, πρώην σφαγείας Ελλάχας. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και αν θα ξεκινήσουν, κύριε Γιαννάκη, να λειτουργούν τα σφαγεία. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Χθες ενημερωθήκαμε από το Υπουργείο ότι θα ξεκινήσουν να λειτουργούν τα σφαγεία. Το ακούμε. Απλά το πρόβλημά μας, το πρόβλημα του νησιού, όχι το πρόβλημα των σφαγείων, είναι ότι σε περίπτωση που ανοίξουν τα σφαγεία, που είμαστε πολύ θετικοί σε αυτό, το να ανοίξουμε για τοπική σφαγή είναι κάτι ανούσιο αυτή τη στιγμή για τη Λέσβο. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ζώα αυτή τη στιγμή στο νησί. Εγώ πιστεύω είναι σχεδόν 100.000 ζώα που είναι προς σφαγή. Που με το άνοιγμα των σφαγείων μόνο για τοπική σφαγή η κατανάλωση θα είναι 100, 200, 300 ζώα την εβδομάδα.
0: Την εβδομάδα.
1: Δηλαδή μιλάμε για 1.000 ζώα το μήνα χοντρικά.
0: Μάλιστα.
1: Που αυτό δεν θα αποσυμφορήσει το νησί.
0: Δεν θα λύσει το πρόβλημα.
1: Όχι, όχι. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια κίνηση μόνο για να πούμε ότι ανοίξαμε τα σφαγεία.
0: Άρα εσείς προσανατολίζεστε στο να μην ανοίξετε και ξέρετε θυμόμαστε και
1: τις παρατηρήσεις. Όχι, εγώ προσανατολιζόμαστε να ανοίξουμε.
0: Να ανοίξετε
1: πώς? Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να ανοίξουμε με κάποιες προϋποθέσεις.
0: Ναι.
1: Είχα μιλήσει και με τον Υφυπουργό και με τον Υπουργό. Είχα θέσει τους προβληματισμούς μου.
0: Ναι.
1: Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με αυστηρό έλεγχο να φύγουν τα σφάγια
0: για να φύγουν.
1: Στην Ελλάδα.
0: Αυτό εκεί θα κατέληγα, ότι εσείς συζητάτε, θέλετε να ανοίξουν τα σφαγεία με την προϋπόθεση να φύγουν. Επί του παρόντος αυτή η ανακοίνωση που βλέπουμε, βλέπουμε τη μεταφορά εκτός Λέσβου νοπών κρεάτων που προέρχονται από ζώα εκτός Λέσβου. Ωστόσο αυτή την περίοδο απαγορεύεται να έρθουν ζώα για να σφαγούν, όπως γινόταν στο παρελθόν που είχαμε τα βοηδή για πάχυνση και τα σφάζατε και στέλνατε εκτός.
1: Απαγορεύεται και είσοδος και έξοδος.
0: Και είσοδος και έξοδος. Άρα για ποια ζώα, για ποιο νοπό κρέας μπορείτε να βγάλετε αυτή τη στιγμή?
1: Νοπό κρέας δεν υπάρχει.
0: Δεν
1: μπορούμε να βγάλουμε τίποτα, ούτε μοσχάρι, ούτε αρνί, ούτε πρόβατο.
0: Άρα από ό,τι καταλαβαίνω εσείς θα επαναλειτουργήσετε αν σας επιτραπεί υπό προϋποθέσεις και συγκεκριμένους όρους βιοασφάλειας να βγουν κρέατα από το νησί. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε εγκλωβισμένοι λόγω της κλίμασης σε νησί να φύγουν. Αν ήμασταν στην υπόλοιπη Ελλάδα, αυτή τη στιγμή τα σφαγεία θα ανοίγαν υπό προϋποθέσεις, πάλι το ξανατονίζω, και θα μπορούσαν να μετακινηθούν στην υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή το κάνουν καθαρά επειδή είμαστε εγκλωβισμένοι σε ένα νησί.
0: Ναι. Θα έχετε σκοπό να επικοινωνήσετε με το Υπουργείο, να ζητήσετε διευκρινήσεις ή να βάλετε τους όρους σας για να έχουμε καινούργια ανακοίνωση? Πώς θα κινηθείτε?
1: Έχουμε επικοινωνήσει και με την κτηνιατρική, την τοπική κτηνιατρική, με τον κ. Πανέλη. Έχουμε επικοινωνήσει και με το Υπουργείο. Περιμένουμε κι εμείς το πλαίσιο.
0: Άλλο πλαίσιο, διαφορετικό.
1: Θα λειτουργήσουμε, αλλά έχουμε και τις αντιρρήσεις μας, γιατί οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν τρεις μήνες, είμαστε τρεις μήνες κλειστά.
0: Ναι.
1: Το να ανοίξουμε ένα σφαγείο, δύο σφαγεία, τρία σφαγεία για να σφάξουμε 200 και 300 αρνιά, όχι μόνο αυτή τη στιγμή είμαστε κλειστά, θα είναι και επιπλέον επιβάρυνση για εμάς.
0: Ναι. Το είχατε διατυπώσει και στις επαφές που υπήρξαν και στην τελευταία με τον Υφυπουργό, το θυμόμαστε. Οπότε περιμένετε νέα ουσιαστικά εσείς εντολή και οδηγία για το πώς μπορείτε να διώξετε κρέας από το νησί.
1: Μάλιστα. Το, να πω και κάτι άλλο. Ναι. Αυτή τη στιγμή είπαν, βγήκαν και κάποιοι, είπαν ότι θα έχει μεγαλύτερη κατανάλωση λόγω του, επειδή υπάρχει, έρχονται Τούρκοι από απέναντι και έχει Ραμαζάνι. Με την ίδια οπτική θα μπορούσαμε να το δούμε και το Πάσχα που πέρασε. Ναι. Θα μπορούσαμε να σφάξουμε για την τοπική αγορά.
0: Ναι, ναι. Που ζητάει ο κόσμος.
1: Θα υπήρχε μια κατανάλωση. Ακριβώς, το ζητούσε ο κόσμος. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη κατανάλωση εκείνη την εποχή που δεν τα καταφέραμε και μείναμε κλειστά. Ναι. Και όλοι μας είμαστε φορτωμένοι ζώα. Ναι. Όλοι και η παραγωγή όλοι είναι φορτωμένη ζώα.
0: Έτσι.
1: Πλέον είναι, δεν μπορούν να τα ταΐσουν.
0: Αυτό το έχουμε καταγράψει, μας το έχουν διατυπώσει και αυτά τα 100.000 ζώα που υπολογίζετε εσείς είναι αυτά τα αρνιά που έμειναν στους κτηνοτρόφους.
1: Είναι αρνιά πρόβατα. Ναι. Εμείς το Πάσχα θα σφάζαμε περίπου όλοι μαζί, όλα τα σφαγεία, περίπου 65.000 με 70.000 ζώα.
0: Ναι.
1: Αυτά δεν ήρθαν στα σφαγεία μας.
0: Ναι.
1: Έχουν μείνει και έχουν προσθεθεί και άλλα.
0: Έχουν προσθεθεί και άλλα. Παρατηρούμε ότι υπάρχει
1: και πλέον τα ζώα έχουν μεγαλώσει και πάρα πολύ.
0: Ναι. Και είναι σύμφορα για το κοπάδι, μας το μεταφέρουν οι κτηνοτρόφοι καθημερινά.
1: Για όλους τους παραγωγούς, πράγμα.
0: Κύριε Γιαννάκη, παρατηρούμε έτσι ότι το Υπουργείο προσπαθεί να ρίξει τους τόνους όσον αφορά για τις πληροφορίες και ό,τι προέρχεται από το θέμα του αυθόδους πυρετού και σιγά σιγά ανοίγει κάποια πράγματα. Είστε αισιόδοξος ότι στο επόμενο βήμα θα ανοίξει και το θέμα έξοδος νοπών κρεάτων από τη Λέσβο?
1: Είμαι συγκρατημένος στις, το τι θα κάνει το Υπουργείο, γιατί αυτή τη στιγμή ανοίξαν τα τυροκομικά.
0: Ναι.
1: Μπορούν μόνο τα μεγάλα τυροκομεία να διώξουν.
0: Ναι.
1: Τα μικρά τυροκομεία που έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη να διώξουν τα τυροκομικά τους. Και αυτά τους έχουν και λένε στην τοπική αγορά.
0: Ναι.
1: Αυτά τα τυροκομεία δεν είναι βιώσιμα.
0: Δεν πλέον. Είναι βιώσιμα, είναι κλειστά. Είναι κλειστά.
1: Είναι ακριβώς το ίδιο που θέλουν να κάνουν και με τα σφαγεία αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Και εσείς ουσιαστικά αυτή την περίοδο λειτουργείτε συμμετέχοντας στο θέμα της θανάτωσης των ζώων, έτσι, με το γλίβανο και τις θανατώσεις. Έτσι, επειδή τίθεται και το θέμα αυτό, ποια είναι η εξέλιξη με τον γλίβανο, πόσα ζώα μπορείτε να απορροφήσετε?
1: Ο κλίβανος εδώ και περίπου 15 ημέρες έχω σταματήσει να αποτεφρώνω.
0: Υπήρξε βλάβη, υπήρξε πρόβλημα?
1: Δεν υπήρχε τίποτα, καμία βλάβη. Απλά θεώρησε η περιφέρεια ότι είναι ασύμφορο για το νησί.
0: Μάλιστα.
1: Το κόστος δηλαδή. Για την περιφέρεια.
0: Για την περιφέρεια. Το κόστος δηλαδή λειτουργίας που ζητούσατε εσείς για να συνεχίσετε αυτή τη διαδικασία και σταμάτησε.
1: Μάλιστα, το κόστος λειτουργίας είναι σε όλη την Ελλάδα, δεν έχω εγώ άλλο διαφορετικό κόστος λειτουργίας.
0: Ναι.
1: Σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα συνεχίζουν και αποτεφρώνουν. Εννοώ ότι υπάρχουν αποτεφρωτήρες που λειτουργούν αυτή τη στιγμή με τα ζωικά υποπροϊόντα.
0: Πόσο κοστίζει, για δώστε μας μια εικόνα, τώρα δεν ξέρω πώς το υπολογίζετε, στο ζώο,
1: η αποτέφρωση λειτουργεί με το κιλό.
0: Με το κιλό.
1: Δηλαδή ένα κιλό... Κάθε ζώο, φανταστείτε, ένα ζώο μπορεί να είναι από 60 μέχρι 80 κιλά.
0: Ναι.
1: Ένα τέτοιο ζώο μόνο είναι
0: 20. Πάνω στο επίμαχο σημείο που μας το λέγατε, είχαμε μια διακοπή. Για επαναλάβετε, ένα ζώο 60-80 κιλά, πόσο κοστίζει?
1: Ξέρει να προσφέρει όλα αυτά τα ζώα, πρέπει να δουλεύει 24-24 ώρες. Χοντρικά θα σας πω ότι μπορεί να είναι και 50 λεπτά το κιλό.
0: 50 λεπτά το κιλό, μάλιστα. Και είναι, μας είπατε, τιμή που είναι σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι τιμή που τη βάλατε εσείς.
1: Όχι. Αυτή η τιμή που έχουμε αυτή τη στιγμή στην εταιρεία μας είναι ό,τι χρεώνει όλη η υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Και
1: μπορεί και λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, περίπου ο μέσος όρος είναι εκεί.
0: Επιστημονικά θεωρείται η πιο αποτελεσματική λύση για το περιβάλλον και η περιφέρεια μας, λέτε, το έκρινε ασύμφορο και έχετε διακόψει εδώ και 15 μέρες.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Συμφωνώ ότι είναι η πιο κατάλληλη μέθοδος για να αποτεφρωθούν τα ζώα και να μην υπάρχουν ούτε ταφές ούτε θανατώσεις τέτοιου τύπου, αλλά η δυναμικότητα της δικής μας επιχείρησης του κλιβάνου δεν είναι τόσο μεγάλη ώστε να μπορούσε να απορροφήσει όλα τα ζώα του νησιού.
0: Όλα τα ζώα εδώ όχι, αλλά τουλάχιστον ό,τι μπορούσατε, δεν ξέρω, δική μου άποψη είναι ότι θα έπρεπε να συνεχιστεί ο τρόπος αυτός, γιατί ακούμε και βλέπουμε ότι υπάρχουν θέματα, είναι πολλά τα ζώα για να ταφούν και οι δυνατότητες των εδαφών μας πολύ περιορισμένες.
1: Ναι.
0: Μπάς περιπτώσει, άλλοι παίρνουν τις αποφάσεις, κάτι θα ξέρουν καλύτερα, τι να πω. Κύριε Γιαννάκη, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα, γεια σας.
1: Καλημέρα.

0: Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συνέντευξη που μας παραχώρησε ο κύριος Γιαννάκης, ο υπεύθυνος των σφαγείων Κασίδη, πρώην σφαγεία Ελλάχας, για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να λειτουργήσουν τα σφαγεία, αλλά και το τι γίνεται με το θέμα της καύσης των θανατωμένων ζώων. Βάζω άνω τελεία, θα επανέλθουμε. Θέλω να πάω τώρα σε μια άλλη πολύ σημαντική εξέλιξη. Θέλω να πάω στην Ένωση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Μυτιλίνης, που πριν από λίγες μέρες συναντήθηκε με την αστυνομία. Και ξέρετε, επειδή συναντήσεις γίνονται, δημοσιεύονται, καταλαβαίνω ότι αυτή η Ένωση εδώ και ένα χρόνο περίπου ήρθε για να κάνει πράγματα για τα παιδιά μας. Έγινε λοιπόν μια συνάντηση στην αστυνομία με αφορμή και το τραγικό περιστατικό που είχαμε πριν από λίγες ημέρες με την απώλεια δύο παιδιών, για να βάλουν κάποιες βάσεις και να γίνουν πράγματα για την ασφάλεια των παιδιών μας. Και όχι μόνο μεταξύ των γονέων και της αστυνομίας, να βάλουν στο παιχνίδι και τους γονείς και την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα και, και την αυτοδιοίκηση. Εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας έχουμε τον πρόεδρο της Ένωσης των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου της Μυτιλίνης, γιατί σε λίγο θα πούμε και για το ότι μπήκε το νερό στα βλάκια να δημιουργηθεί και ένωση στη Δυτική Λέσβο, τον κύριο Παναγιώτη Λίμπο. Καλή σας μέρα, κύριε Λίμπο.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία σε εσάς και στους ακροατές σας. Έγινε μια θεσμική συνάντηση με την ιεραρχία της αστυνομίας μας, τον περιφερειακό διευθυντή, τον υποστράτηγο και όλη την διοίκηση της αστυνομίας μας, με σκοπό να βάλουμε, όπως είπατε, το νερό στο βλάκι. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Υπάρχει ήδη ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το οποίο λέει ότι μπορούν από κοινού να κάνουν κάποιες δράσεις. Αυτές τις δράσεις έχουμε δει χάρη στην κυρία Βακάλη που κάνει εξαιρετική δουλειά.
0: Που μπαίνει μέσα στις τάξεις.
1: Στα δημοτικά μας. Αλλά η επέκταση πρέπει να γίνει εκεί που πονάμε. Πού πονάμε, στα γυμνάσια και στα λύκεια. Άρα, θέλουμε πρώτο αυτό να γίνει. Και δεύτερον, πάμε τώρα να κάνουμε ημερίδες, όχι μόνο για τα παιδιά. Αν δεν αλλάξουν οι γονείς κουλτούρα, δεν μπορεί το παιδί να αλλάξει κουλτούρα.
0: Μας έστειλε χτες μια φίλη ένα μήνυμα. Βλέπεις μηχανάκια γονέων που πάνε έξω από το σχολείο να πάρουν παιδιά. Οι γονείς τυπικότατα με το κράνος τους και τα παιδιά χωρίς κράνος. Όταν μαθαίνεις το παιδί σου αυτή την κουλτούρα ότι δεν θα χρειαστεί να φοράει κράνος.
1: Ναι, εγώ θα μείνω σε αυτό που είπε ο διοικητής της τροχέας και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Με κάνει μεγάλη εντύπωση. Λέει, που βλέπω, λέει, πιτσιρικάδες στα ποδήλατα με κράνος.
0: Ναι.
1: Πάνε να πει ότι κάτι αλλάζει σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Πρέπει να αλλάξουμε.
0: Βεβαίως.
1: Πρώτα εμείς αγωνείς και η πρώτη μερίδα που θα διοργανώσουμε σε συνεργασία με την αστυνομία και την Περιφερειακή Διεύθυνση Βουρείου Αιγαίου είναι να ευαισθητοποιήσουμε τους γονείς.
0: Πότε έχετε ήδη προγραμματίσει?
1: Αυτό θα μπει σε δεύτερο χρόνο, μέσα στον Ιούλιο. Έχουμε και άλλες τώρα που τρέχουν.
0: Ναι.
1: Είναι ένας μήνας δύσκολος για την Ένωση. Έχουμε πολλά που τρέχουμε. Και εκτός την μερίδα θα κάνουμε και έντυπο υλικό, όπως κάναμε τέτοιο. Γιατί όπως μας είδατε και πέρυσι το καλοκαίρι ήμασταν στους δρόμους για το αρκόλ. Θα είμαστε και φέτος, από ό,τι φαίνεται, στους δρόμους για άλλο θέμα.
0: Ναι.
1: Δεν μένουμε ήσυχοι.
0: Ναι. Και να σας πω την αλήθεια, η δράση πέρυσι στην Ερεσό είδαμε ότι δεν είναι απλώς μια ένωση για να είναι στα χαρτιά. Θέλετε ουσιαστικά να παρέμβετε και πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους τους γονείς να συμμετέχουν στις εκλογές των σχολείων τους, να στηρίζουν τους συλλόγους για να μπορούμε να κάνουμε πράγματα για τα παιδιά μας. Έτσι λοιπόν, στους έφηβους, και τι άλλες δράσεις σκέφτεστε μαζί με τους δήμους και την εκπαιδευτική κοινότητα για το θέμα της οδικής ασφάλειας? Καταρχήν να θυμίσω ότι έχετε ήδη στείλει επιστολή στο Υπουργείο να μπει επιτέλους μάθημα στα σχολεία.
1: Έχουμε από την πρώτη στιγμή, από την μέρα που εκλέχτηκε εγώ τουλάχιστον, βάλαμε το μάθημα των πρώτων βοηθειών να μπει σε σχολεία με έγγραφό μας προς την Υπουργό, και τώρα το ξαναπροσθέσαμε με την οδική ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι το Υπουργείο ακούει.
0: Ναι.
1: Και πώς ακούει? Γιατί υπάρχουν συζητήσεις να μπουν ως βιωματικά μαθήματα αυτά τα δύο. Ακόμα και αυτό για μένα είναι επιτυχία, να μπουν βιωματικά μαθήματα. Γιατί αρχίζει να αποκτάει από την προσχολική ηλικία το παιδί την οντότητα,
0: κουλτούρα.
1: Την κουλτούρα το μαθαίνουν να είμαι ασφαλής.
0: Έτσι ακριβώς. Και αλλάζει και την κουλτούρα του σπιτιού.
1: Ακριβώς.
0: Αν δεν υπάρχει, έτσι, για όσους νομίζουν ότι δεν μπορεί να κάνει πράγματα το σχολείο. Λοιπόν, περιμένουμε και ό,τι υπάρχει φυσικά και εδώ τα ραδιόφωνά μας και τα μικρόφωνά μας είναι στη διάθεσή σας για να το αναδείξουμε.
1: Εγώ θέλω που το βήμα που μου δίνετε να ευχαριστήσω όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του νησιού που στέκονται αρρωγή στην προσπάθεια της Ένωσης και μας βοηθάνε με τον οποιοδήποτε τρόπο. Είναι σημαντικό για μας να προβάλλεται μέσα από εσάς η δουλειά και οι ανακοινώσεις μας και το τι προσπαθούμε να πετύχουμε.
0: Θέλουμε να γίνεται δουλειά. Έχουμε και εμείς παιδιά, βλέπουμε τι γίνεται.
1: Αλήμουν.
0: Περάσαμε και εμείς από συλλόγους γονέων και κηδεμόνων που προσπαθούσαμε να τους πείσουμε να έρθουμε να κάνουμε την πεντάδα και την εφτάδα. Και έχει ξεκινήσει να δημιουργείται και ο σύνδεσμος της Δυτικής Λέσβου. Πάλι με προσπάθεια της δικής σας ένωσης. Είναι ανοιχτή η διαδικασία. Για πείτε μας.
1: Μέχρι 14 Σέκτου θα κατατεθούν υποψηφιότητες. Έχω πάρει το καταστατικό. Φυσικά. Δεν σας κρύβω ότι υπήρξε μεγάλη δυσκολία το να συγκεντρώσω το ποσό που ήθελε για να κάνω ένα καταστατικό της Ένωσης, γιατί καταλαβαίνετε ότι και οι σύλλογοι δεν έχουν τρελά έσοδα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Τι λέμε τώρα.
1: Οπότε μπήκα στην διαδικασία, βρήκα τα χρήματα, κάναμε το καταστατικό, τελειώσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Σαντί που στάθηκε αρρωγός στην προσπάθειά μου αυτή, σαν δικηγόρος που ανέλαβε τη διαδικασία. Λοιπόν, 14 Σέκτου λοιπόν καταθέτονται υποψηφιότητες. Έχουμε στείλει ανακοίνωση το πώς έχουν δικαίωμα το εκλέγεις και το εκλέγεστε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και μετά θα προχωρήσουμε σε εκλογική διαδικασία, δηλαδή μέχρι τέλη Ιουνίου θα έχει τελειώσει η εκλογική διαδικασία, θα έχει συγκροτηθεί καινούριο σώμα με αρχηρεσίες, διοικητικό συμβούλιο, εξελικτική επιτροπή. Φυσικά τώρα θα μπει και το κομμάτι το να εκλέξουμε και για ομοσπονδία αντιπρόσωπους από το Δυτικό Δήμο, ώστε να υπάρχει ήδη η μαγιά, αν πούμε ότι αύριο μεθαύριο πάμε να κάνουμε κάτι πιο μεγάλο. Που το χρειάζεται το Βόρειο, εγώ θεωρώ, σαν γονείς,
0: δηλαδή,
1: σαν ομοσπονδία, η οποία θα
0: ενώσεων
1: συμμετέχουν
0: των νησιών.
1: Βεβαίως, Χίος, Σάμο, Ικαρία, Λίμνος και η Λέσβος.
0: Ναι.
1: Είμαστε πολλά νησιά,
0: πολλά
1: έχουμε
0: νησιά.
1: Μεγάλη φωνή.
0: Κοινά τα προβλήματα.
1: Κοινά τα προβλήματα, δεν ναι. είναι κοινά με την Αθήνα τα προβλήματα μας, είναι ναι. κοινά σε τοπικά επίπεδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Οπότε φανταστείτε πόσο σπουδαία μπορεί να διεκδικήσει πράγματα η Ένωση. Οπότε να μπουν στη διαδικασία οι σύλλογοι γονέων. Ακόμη, εντάξει, είναι αρχές της χρονιάς που νομίζω συγκροτούν συλλόγους. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουν τώρα να κάνουν τη διαδικασία όσοι έχουν.
1: Η διαδικασία είναι απλή.
0: Ναι.
1: Τους έχουμε στείλει ανακοίνωση. Όποιος θέλει το τηλέφωνο μου είναι 24 ώρες του 24 ώρες ανοιχτό. Να τους πω πώς μπορούμε να κάνουμε. Εγώ θέλω να συμμετέχουν.
0: Ναι, έτσι, να συμμετέχουν.
1: Το βασικό για μένα είναι να συμμετέχουν.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, τέλος του μήνα θα τα ξαναπούμε και με το καινούριο ΔΣ της Δυτικής Λέσβου, της Ένωσης Δυτικής Λέσβου. Και έχετε και άλλες δράσεις. Μου λέγατε για μια ημερίδα 15 του Ιουνίου.
1: 15 Ιουνίου ο κύριος Σιμιλιανός Ευαγγελινός, ο υπόπτης εκπαιδεύσεως Βορειοαιγαίου, με πρωτοβουλία του διοργανώνουμε από κοινού η Περιφέρεια Εκπαιδεύσεως Βορείου Αιγαίου, εμείς σαν Ένωση και το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μία ημερίδα το πώς συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μετά τις πανελλαδικές. Λοιπόν, φέρνουμε όπως κάναμε και με τον Κώστα τον Γκώτιο από το Λάμπρο, φέρνουμε πάλι εξίσου έναν ιδιώτη σύμβουλο εκπαιδεύσεως να μας δώσει τα φώτα του.
0: Πώς θα γίνει αυτό δηλαδή, γιατί νομίζω ότι θα έχει τρομερό ενδιαφέρον όλο
1: θα
0: αυτό.
1: Θα γίνει διαδραστικά,
0: ναι.
1: θα έχουμε πίνακες, θα τα δείτε.
0: Λοιπόν,
1: σας καλούμε να τα δείτε από κοντά.
0: Να πω για ακόμη μια φορά μπράβο, γιατί εγώ την έχω περάσει βέβαια τη διαδικασία πριν από χρόνια, αλλά θυμάμαι στο πρώτο μου παιδί ότι υπήρχε μάθημα στα λύκεια, πρώτη και δευτέρα λυκείου που εκπαιδεύονταν και οι γονείς για το μηχανογραφικό. Στο δεύτερο μου παιδί δεν υπήρχε καμία ενημέρωση για το θέμα αυτό μετά από την καραντίνα και έπρεπε να πληρώσεις φροντιστήριο για να σε βοηθήσουν για να συμπληρώσεις το μηχανογραφικό. Μπράβο σας για ακόμη μια φορά λοιπόν στην Ένωση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων. Εγώ να καλέσω για ακόμη μια φορά τους γονείς να πλαισιώσουν τους συλλόγους, γιατί έτσι μόνο θα βοηθήσουμε τα παιδιά μας. Θα τα ξαναπούμε. Βλέπω ότι οι δράσεις είναι πολλές, πρέπει να είναι πολλές και θα έχουμε συνέχεια. Να είστε καλά, κύριε.
1: Να είστε καλά και εσείς, ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, μπράβο στην Ένωση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Μυτιλήνης για τις δράσεις. Και επαναλαμβάνω, επειδή εμείς οι γονείς μπορούμε να βοηθήσουμε και η ισχύσεντη ενώση, πλαισιώστε, στελεχώστε τους συλλόγους γονέων, όχι όταν έχετε πρόβλημα και μετά να απομακρύνεστε από το σύλλογο, γιατί οι σύλλογοι μπορούν να κάνουν πράγματα για τα παιδιά μας. Και μέχρι τις 14 του Ιούνιου οι σύλλογοι γονών και κηδεμόνων της Δυτικής Λέσβου να σπεύσουν να συμμετέχουν στη διαδικασία ανάδειξης του νέου πρώτου ΔΣ της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων της Δυτικής Λέσβου. Έχουμε λίγο χρόνο στην διάθεσή μας. Να πω, μια που βρισκόμαστε σε θέματα σχολείων, ότι το κοινωνικό φροντιστήριο των Δήμων Μυτιλήνης και Αλληλεγγύης και Δυτικής Λέσβου μας ενημερώνει ότι θα συνεχίσουν μαθήματα φυσικής για την τρίτη ηλικία, για την προετοιμασία, δωρεάν μαθήματα και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, και φαντάζομαι ποιος είναι ο καθηγητής που θα κάνει τη φυσική. Όσοι λοιπόν, όσα παιδιά δεν έχετε τη δυνατότητα οι γονείς τους να πληρώνουν φροντιστήρια και θέλετε να συμμετάσχετε στην προετοιμασία παιδιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις με το μάθημα της φυσικής, 2251027501, εσωτερικό 9. Αυτά για το θέμα αυτό. Επίσης να πω ότι σε λίγη ώρα έχουμε εγκαίνια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου του νέου κτηρίου της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών. Έτσι, για την ιστορία να πω ότι το νέο κτίριο, κατασκευή του, ξεκίνησε το 2020 με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είναι ανάπτυξη τριών κτηρίων που έχει ολοκληρωθεί, έχουν αναπτυχθεί κλιμακωτά. Περιλαμβάνουν σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθέατρο, γραφεία και υποδομές για τους φοιτητές, ενώ έχει γίνει και βιοκλιματική σχεδίαση. Τα εγκαίνια του νέου κτηρίου θα γίνουν σήμερα και να το ευχαριστηθεί το τμήμα των κοινωνικών επιστημών. Πάμε όμως γρήγορα στην Ικαρία, γιατί εκεί μας περιμένει ο Γιώργος Βιτσαράς με ειδήσεις και ρεπορτάζ. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Πάμε τροχάδι. Να, από τις 9 στις 11 του Ιούνιου θα πραγματοποιηθούν τακτικά εξωτερικά ιατρία ρευματολογία στο νοσοκομείο μας. Θα βρίσκεται εδώ ο κύριος Αντρέας Μιχαηλίδης, ο οποίος είναι ιατρός στο Γενικό Νοσοκομείο της Χίου. Καταλαβαίνετε πως λύνονται τα προβλήματα και τα κενά και στην Ικαρία. Ο αναπληρωτής διοικητής, ο κύριος Τσέτζερης, εργαζόταν στο νοσοκομείο της Χίου πριν από μερικά χρόνια, πριν αναλάβει αυτή τη θέση. Οπότε με γνωστούς κτλ. Προχωράμε στις καλύψεις των κενών που έχουμε σε ειδικότητες. Και να πω ότι το μεγάλο πρόβλημα συνεχίζεται να υπάρχει στις Ράχες, όπου δεν υπάρχει γιατρός. Έχουμε, φανταστείτε τώρα, το μήνα Ιούνιο 7 επισκέψεις γιατρού που αποσπώνται από το νοσοκομείο της Ικαρίας για να έρθουν στο ιατρείο Ραχών, και βεβαίως εννοείται ότι κάτι εκεί διαμαρτύρονται. Δεν είναι δυνατόν να λύνονται με ημίμετρα το πρόβλημα της έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο, κατά τα άλλα, από το 2017 πολυδύναμο ιατρείο των Ραχών. Και πάμε έτσι να αλλάξουμε και λίγο κλίμα, μια και που αυτό το τριήμερο, από σήμερα 5 έκτου στο ΦΛΕΣ, αύριο στα Θέρμα στην περιοχή Πλατάνια, αλλά και το Σάββατο και την Κυριακή στα Μαντρία 7 έκτου, θα έχουμε την συναυλία της Ορχήστρας Ανατολικής Μουσικής. Πραγματικά στην Ικαρία γίνεται κάτι το φανταστικό τα τελευταία χρόνια, με τις μουσικές τουλάχιστον οι οποίες ανακαλύπτονται και βρίσκονται, και εμείς τις απολαμβάνουμε όποτε μας δίνεται η ευκαιρία. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ευγένιο Βούλγαρη, ο οποίος είναι συνθέτης και μουσικός και υπεύθυνος για την Ορχήστρα της Ανατολικής Μουσικής.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
2: Είναι η τρίτη χρονιά που συνεργαζόμαστε. Συνεργάζομαι εγώ με την ορχήστρα. Καταρχήν, η ορχήστρα αυτή είναι άνθρωποι που είναι εδώ στην Ικαρία. Άλλοι είναι από την Ικαρία, άλλοι είναι από τους μέτικους που έρχονται, που ζηλεύουν εσάς που είστε στην Ικαρία. Και έρχονται και παίζουν, ας πούμε, όργανα που είναι συνυπασμένα με την παραδοσιακή μουσική, αλλά ας πούμε αυτή που έχει να κάνει με την Μικρασιάτη, την Κωνσταντινοπολίτικη και όλα αυτά. Οπότε τα όργανα είναι το Χανονάκι, το Ούτι, το Βιολί φυσικά, και φυσικά η φωνή. Οπότε είναι ένα σύνολο που τώρα φέτος είναι ο τρίτος χρόνος. Πριν 3 χρόνια με κάλεσε να κάνουμε ίσως ένα σεμινάριο, αλλά απλώς η ιδέα μου ήταν να κάνουμε ένα εφαρμοσμένο σεμινάριο. Δηλαδή να κάνουμε ένα project, πώς ξεκινάει με την ιδέα, την ιδέα, πώς εκδηλώνεται και πώς φτάνει στο τέλος το να πραγματοθεί.
0: Να πάτε λοιπόν όσοι είστε στην Ικαρία και να παρακολουθήσετε αυτές τις συναυλίες. Τώρα δεν ξέρω ποια εκδήλωση να σας πρωτοπώ και για να μην παρεξηγηθεί κάποια άλλη εκδήλωση που δεν θα την πω. Όμως έτσι συνεχίζοντας τη σκέψη της Ικαρίας, να πω ότι σήμερα μπορείτε να πάτε στις 9 το βράδυ στον Αύριο χώρο του Τσαρσί Χαμάμ, γιατί ο χορευτικός όμιλος Μυτιλίνης Ιεωλής θα παρουσιάσει μια συναυλία παραδοσιακής μουσικής με τίτλο «Το Γιαβρί». Μετακινήσεις, μετουσιώσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, 9 στον Αύριο χώρο του Τσαρσί Χαμάμ. Και αύριο έχουμε την έκθεση, κάθε χρόνο την περιμένουμε πώς και πώς, την έκθεση των φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Πολιτισμικής Πληροφορικής και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Θα γίνει στο Μουσείο Βιβλιοθήκη Ελευθερία Διτεριάτ. Το θέμα της «Οι άδειες κορνίζες» του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ, μία ιστορία σε 9 επεισόδια. Αύριο 7.30 ώρα τα Αγγένεια, μέχρι 13 Ιουνίου θα είναι επισκέψιμη. Και επειδή πάντα απολαμβάνω την παρέα της Λέσβου και τις ξεναγήσεις της, στις 11 το πρωί της Κυριακής θα μας ξεναγήσουν στη Μόρια και το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο της. Αυτό το θησαυρό που έχουμε στη Λέσβου. Και βέβαια πάρα πολλές άλλες εκδηλώσεις και παρατήρηση πουλιών έχουμε στις Αλικές και ένα σωρό άλλες εκδηλώσεις. Μπείτε, δείτε τι θέλετε, τι σας βολεύει χρονικά και γεωγραφικά και να συμμετέχετε. Να είστε όλοι καλά, να ευχηθώ ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα.

0: μέσα στα μάτια. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 4 θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή του νέου γραμματέα. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Θα συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότησης ομάδας κρούσης που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Το μεσημέρι επίσης θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και το Σαββατοκύριακο η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου αναμένεται σήμερα μετά από 3 αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένο σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων αγοριών. Η εισαγγελία εφετών ζητά να επανεξεταστεί η αθωωτική απόφαση για την υπόθεση του 16χρονου θύματος. Ζητά επίσης να αξιολογήσουν οι δικαστές του μεικτού ορκωτού εφετείου το ύψος της ποινής που επιβλήθηκε στο Δημήτρη Λιγνάδη, το οποίο κατά την εισαγγελική έφεση είναι χαμηλό σε σχέση με την απαξία και τη βαρύτητα της πράξης του και της βλάβης που προξένησε στα θύματα. Με λατινικά, χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Του προτείνει να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο για να συμφωνήσουν σχετικά με το τέλος του πολέμου. Η επιστολή αποκαλύφθηκε την ώρα που ο Ρώσος πρόεδρος έλεγε στο Ρωσικό Οικονομικό Φόρουμ ότι είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς για μια συμφωνία με την Ουκρανία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο αν οι δύο ηγέτες, Ουκρανίας και Ρωσία, συναντηθούν. Την ίδια ώρα, ωστόσο, η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ έδωσε το πράσινο φως σε νέο πακέτο στρατιωτικής και οικονομικής στήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και σε δέσμη αυστηρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Σε διπλωματικό αδιέξοδο παραμένουν οι έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο και χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα αυτή. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελ Αβίβ και Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεσμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού, ενώ συνεχίζει τις επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται οι 14 του κυκλώματος από Κοζάνη και Αγρίνιο, που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Ο τρόπος που δρούσαν μοιάζει, σύμφωνα με τους ειδικούς, με εκείνον των άλλων εγκληματικών, όπως τις χαρακτηρίζουν, ομάδων της Κρήτης αλλά και της Βόρειας Ελλάδας. Νεκρός από πυροβολισμό έπεσε ένας άνδρας στην πόλη των Τρικάλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 86χρονος δράστης τηλεφώνησε την αστυνομία και υποστήριξε ότι σκότωσε τον 82χρονο αδερφό του. Ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς, όπως ανέφερε, εκπυρσοκρότησε το όπλο την ώρα που το καθάριζε. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες στην περιοχή Αμιντέου, που βλέπουν τις τελευταίες μέρες τη στάθμη της λίμνης Βεγορίτιδας να ανεβαίνει ανησυχητικά. Ήδη έχουν πλημμυρίσει εκατοντάδες στρέμματα με καλλιέργειες. Οι παραγωγοί ζητούν άμεσα μέτρα για την αποσυμφέρωση της κατάστασης. Συνελήφθη χθες το βράδυ 19χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί γιοταχή κινούμενος με ταχύτητα 173 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας με όριο τα 90 χιλιόμετρα. Στην πλατεία Αριστοτέλους ανοίγει σήμερα η αυλαία του 32ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Beach Volley Masters. Το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα φιλοξενήσει από σήμερα έως και την Κυριακή για 10 για 13η χρονιά τη μεγάλη αυτή φιέστα του ελληνικού beach volley με πολλές εορταστικές δράσεις. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις με πρόσχερες βροχοπτώσεις προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη με τη θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για τη Θεσσαλονίκη με νεφώσεις στα γύρω ορεινά το απόγευμα, η άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 10.30.
3: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
3: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
4: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
3: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
3: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ο Μεν
8: και η Δε.
7: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Νομίζω ότι οι μέρες οι οποίες θα ακολουθήσουν θα έχουν μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον και αυτό είναι ξεκάθαρο, Μαρή, και από την σημερινή δημοσιογραφία. Έτσι όπως ξεκίνησε η μέρα, και αναφέρομαι στην ενημέρωση που υπάρχει ότι ο Κωνσταντίνος ο Κυριανάκης ήταν ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας στην Πολιτική Επιτροπή και μετά θα ακολουθήσουν και οι παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα. Ενδιαφέρον επίσης υπάρχουν και στα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ. Και εκεί υπάρχουν συνεδριάσεις. Στο ΣΥΡΙΖΑ επίσης. Γενικότερα ζυμώνεται το πράγμα, το βλέπεις.
1: Μα είναι τελείως εκλογές η όλη φάση.
0: Γι' αυτό θα αργήσουν
1: εγώ. Εσύ λες ότι θα αργήσουν, αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, πώς γίνονται όλα αυτά να είναι μαζί, έτσι τόσα μαζεμένα σημάδια προεκλογικής περίοδου, έντονης προεκλογικής περίοδου, και λες εσύ ότι θα αργήσουν.
0: Μα αν κάνει ανασχηματισμό τώρα, παρεμβάσεις επιμένω στο Υπουργικό Συμβούλιο, δεν τις κάνεις τις παρεμβάσεις για 2-3 μήνες. Τις κάνεις για να δώσεις στο νέο
1: Κοίταξε,
0: σχήμα την ευκαιρία.
1: Αυτές είναι αναγκαστικές αλλαγές. Δεν είναι ένας ανασχηματισμός που γίνεται στην πορεία γιατί θες να διορθώσεις το σχήμα. Είναι από ανάγκη, έτσι, από καραμπόλα δηλαδή δημιουργούνται αυτοί οι ανασχηματισμοί.
2: Τρεις αλλαγές είναι. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Βασίλης Πεκλάρης μαζί μας.
2: Αναγκαστικές αλλαγές.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Είναι αναγκαστικές, αλλά είναι αλλαγές όμως.
1: Ναι, είναι του Κυριανάκη.
2: Είναι του κυρίου Κυριανάκη.
1: Που
2: φεύγει και πάει για γραμματέας.
1: Είναι η πρόταση του πρωθυπουργού αυτή. Ναι.
2: Είναι του εκλειπώντος του Νίκου Ταγαρά.
1: Ακριβώς.
2: Που θα καλυφθεί η θέση. Και είναι και του Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος από ό,τι φαίνεται την πάτησε, γιατί παρακολουθούσα τη συζήτηση σε έναν έντονο διάλογο. Την απάντησή του ότι ο κύριος Σαμαράς είναι ακροδεξιός, την οποία αποδοκίμασε χθες και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο press room, την προκάλεσε, πρέπει να σας πω, όχι δημοσιογράφος, αλλά ο κύριος Τσουκαλάς. Ήταν στο ίδιο πάνελ με τον κύριο Τσουκαλά και συζητούσαν και πάνω στη συζήτηση για τον κύριο Σαμαρά και το κόμμα του κτλ. Εντάξει, έκανε λίγο πλάκα ο κύριος Τσουκαλάς, είχε αυτό το χαλαρό το ύφος, αλλά επέμεινε. Γιατί κάπως μιλούσε για το κόμμα Σαμαρά, την προοπτική δημιουργία κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, ο κύριος Θεοχάρης, και επέμεινε ο κύριος Τσουκαλάς και τον ρωτάει τι, πού τον καταταστεί. Είναι ακροδεξιός. Δεν απάντησε τη μία, τον επέμεινε ξανά. Είναι ακροδεξιός και λέει ναι.
0: Την πάτησε.
2: Μάλιστα. Την πάτησε.
0: Την πάτησε.
1: Στην πολιτική δεν απαντάμε ναι.
2: Άμα δεν έχεις μάθει, και μάλιστα έμαθα ότι προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, όχι από φιλοσαμαρικούς και από άλλους. Που λέει φτάνει πια, ναι, με τους άλλης ιδεολογίας και άλλου πολιτικού χώρου που έχουν μπει μέσα στην κυβέρνηση, όπως ο κύριος Τοχάρης και άλλοι, οι οποίοι δεν έχουν ιστορική σχέση με το κόμμα το οποίο ο Αντώνης Σαμαράς, διατέλεσε 6 χρόνια πρόεδρος του. Υπηρετήσαμε περισσότερο στην κυβέρνησή του.
1: Δεν πήγε μόνος του στη Νέα Δημοκρατία, έτσι.
2: Ναι, αλλά δηλαδή υπήρξε μια γενική αντίδραση, όχι μόνο για τον Χάρη Θεοχάρη, συμπροκειμένη, έτσι ήταν αφορμή περισσότερο ο κύριος Θεοχάρης, αλλά η πολύ μεγάλη.
0: Εντάξει, αυτά είναι σενάρια, αν θέλεις, που τα κλίμα μάλλον που το καλλιεργούν και από τα άλλα
1: κράτα σιγά-σιγά. Μιλώντας για τον Αντώνη Σαμαρά, σήμερα παίζει σε εκτός έδρας, έτσι, σε άλλη έδρα.
0: Είναι στην Κρήτη. Εκεί αναμένεται, ενδέχεται, πιθανολογείται, φημολογείται ότι μπορεί να δώσει το στίγμα για τις επόμενες πολιτικές κινήσεις. Αλλά να σας πω κάτι.
2: Θα πει κάτι του στυλ είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ, είμαστε έτοιμοι, ή κάπως έτοιμοι. Μια φράση η οποία θα δίνει ακόμα παραπέρα, έτσι, το ενδεχόμενο, την προοπτική δημιουργία του κόμματος, το οποίο λίγο πολύ είναι έτοιμο, λένε όλες οι
1: προφορές. Άρα δεν μετράει κουκιά, είναι αποφασισμένος, έτσι. Έχουμε περάσει στο επόμενη πίστα.
0: Όχι, διαφωνώ με αυτό που λέμε το ποιον αφορά. Τι εννοώ?
1: Εσύ λες ότι θα έχει άλλη δεξαμένη από αυτή.
0: Εγώ λέω ότι τη μεγαλύτερη ζημιά αυτή τη στιγμή ο Αντώνης Σαμαράς δεν την κάνει στη Νέα Δημοκρατία.
2: Καλά, αυτά είναι αναλύσεις που θα τις δούμε.
0: Στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρομαι στη Φωνή Λογικής, αναφέρομαι στην Ελληνική Λύση, ενδεχομένως ακόμα και στο κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού.
2: Λοιπόν, ακόμα και στην τελευταία δημοσκόπηση που έχει δημοσιευτεί, θα πω τη σημερινή της προράτα, κοντά και με τη χθεσινή της μέτρων ανάλυσης, είναι η σημερινή γιατί δημοσιεύεται στην Εφημερίδα των Συντακτών. Έχει πρόθεση ψήφου 24%, οι άλλες είναι 25% κτλ. Η Νέα Δημοκρατία.
0: Λες και στο όριο του στατιστικού λάθους την απόκληση.
2: Ναι, 24-25 εκεί. Από αυτό τις κάνουν οι αναγωγές από 28,5 μέχρι 30,5, έτσι, οι διάφορες αναγωγές που έχουν γίνει αυτό το διάστημα. Υπάρχει ένα 10% λοιπόν στις αναγωγές, ένα 15% στην πρόθεση, απόσταση από το 40-41% της Νέας Δημοκρατίας Μου σου και να το ολοκληρώσω.
0: Ναι, θα σου πω γιατί διαφορά με το 40%. Ναι.
2: Με το 40%. Ναι, ναι. Αυτή λοιπόν η δεξαμενή που έχει μετακινηθεί είτε στα άλλα κόμματα ένα μέρος της, αλλά ένα μέρος της παραμένει στη δεξαμενή των αναποφάσεων, είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορεί να αναφερθεί ο κύριος Σαμαράς. Δυσαρεστημένος δηλαδή από τη Νέα Δημοκρατία που όχι παραμένει στη δεξαμενή των αναποφάσεων, είναι

0: Θεωρείς δεδομένο ότι θα γυρίσουν στην Νέα Δημοκρατία με αυτή την.
1: Όχι, δεν θεωρώ δεδομένο ότι θα πάνε στην Νέα Δημοκρατία. Μπορεί αυτό να παραμείνει ένα ποστό της αποχής.
0: Το 10% που θα πάει αυτό.
1: Μπορεί να είναι ένα ποστό της αποχής που θα πει ότι εγώ δεν ψηφίζω. Δεν συμφωνώ,
0: ναι,
1: δεν θέλω.
0: Ναι, ναι. Κάποιο θα πάει στην Νέα Δημοκρατία, ναι, και θα γίνει μπορεί, και στο 30.
1: Μπορεί να είναι ένα κομμάτι επίσης το οποίο δεν θα ψηφίσει την πρώτη Κυριακή. Αλλά θα πάει να ψηφίσει τη δεύτερη.
0: Γιατί να μην πάει και στον κύριο Σαμάρα για να στείλει και το μήνυμα.
2: Πάντως,
0: ότι έφυγε από τις αρχές.
1: Θεωρώ ότι έχει να κάνει αυτός που είναι να φύγει από τη Νέα Δημοκρατία έχει φύγει.
0: Να σου πω.
2: Υπάρχουν
0: η πρόθεση,
2: όμως,
0: Μαρία,
2: τρία δεδομένα, με συγχωρείς, από τις δημοσκοπήσεις στο σύνολο που βλέπουμε. Το πρώτο είναι ότι πρώτο κόμμα έρχεται η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση για αυτοδυναμία. Το δεύτερο είναι το αντίπαλο δέον του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Και έχει παγιωθεί αυτό, νομίζω.
2: Ναι,
1: και
2: υπάρχει
1: χρόνο,
2: και ένα τρίτο έβριμα που δεν αναφέρεται πολύ στις δημοσκοπήσεις, αλλά είναι ένα ποσοστό από 60% και πάνω που θέλει αλλαγή στη διακυβέρνηση.
0: Τι θα το κάνεις.
2: Αυτό σημαίνει
0: όμως,
2: ότι αν υπάρξει, αν επιτευχθεί η συσπήρωση πριν τις εκλογές.
0: Δεν μπορεί να επιτευχθεί.
1: Σας έχω απάντηση και στους δύο. Πρώτο, το ποσοστό της αυτοδυναμίας.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Το ποσοστό
2: της αυτοδυναμίας.
1: Όχι στα θέματα που βάλατε. Στα θέματα που βάλατε στο τραπέζι, αυτό εννοώ. Παράδειγμα, η αυτοδυναμία μπορεί να κάτσει η μπήλια της και στο 36,5 υπό προϋποθέσεις. Να μην χρειαστεί δηλαδή να φτάσει στο 40-41.
0: Ναι.
1: Στο δεύτερο σκέλος, το οποίο το βάζει η Μαρία, η αλλαγή διακυβέρνησης δεν νομίζω ότι σημαίνει αυτόματα και αλλαγή κόμματος. Δηλαδή μπορεί να σημαίνει και αλλαγή, πάρ' το διαφορετικά.
0: Έτσι.
1: Αυτό σημαίνει.
0: Αυτό λοιπόν είναι ο στόχος του Αντώνη Σαμαρά, για να έρθω λοιπόν σε αυτό που ήθελα να πω πριν και δεν το είπα. Ο κ. Σαμαράς θα κατέβει με συγκεκριμένη ρητορική, πολιτική και στόχευση. Θα πει εγώ είμαι δεξιός, είμαι Νέα Δημοκρατία στην έννοια της παράταξης και θεωρώ ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι αυτό που τον αποκαλεί μια πολιτική, τέλος πάντων, ξένη με τις ιδέες και με τις αρχές του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του κοινωνικού φιλελευθερισμού, της παράταξης της δεξιάς, και λειτουργεί προς ιδιονόφελος, τέλος πάντων, και κάποιων άλλων συνεργατών του και έχει μετατρέψει έτσι και το κόμμα με τις διάφορες μεταγραφές, και θέλω να γυρίσει η Νέα Δημοκρατία, να επιστρέψει στην δεξιά παράταξη, στον χώρο που βρισκόταν στο παρελθόν. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν θα κινηθεί, όχι να πέσει η Νέα Δημοκρατία
1: στο 18% δηλαδή,
0: αλλά να αλλάξει, όχι στο 18% του Σαμαρά, τότε ήταν στα μνημόνια. Αυτό λέω ότι θα πει ο Σαμαράς, δεν τον υπερασπίζομαι εγώ τον Αντώνη Σαμαρά με τίποτα. Δεν επικαλέσω εγώ τον Σαμαρά, το 18% που έκλεισε την ΕΡΤ με ποτέ και πουθενά. Αλλά το ότι θα πει λοιπόν ότι εμείς θέλουμε να αλλάξουμε τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή να παραμείνει η Νέα Δημοκρατία χωρίς τον Μητσοτάκη αρχηγό. Αυτό λοιπόν μπορεί να ταιριάξει με αυτά τα σενάρια της επόμενης ημέρας, ότι μια Νέα Δημοκρατία που θα πάει χαμηλά την πρώτη Κυριακή ενδεχομένως να διεκδικήσει εν κινήσει με αλλαγή ηγεσίας την εκλογική νίκη στη δεύτερη Κυριακή. Δηλαδή το σενάριο που βάζει για αυτοδυναμία στη δεύτερη Κυριακή μπορεί να συνδυάζεται με την πρόθεση, έτσι, όχι ως αποτέλεσμα, Σαμαρά να υπάρχει κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας αλλά χωρίς Μητσοτάκη πρωθυπουργό.
1: Ναι, αλλά ο κόσμος όταν ψηφίζει.
2: Αυτό έχει μια λογική, βεβαίως.
1: Ο κόσμος όταν ψηφίζει όμως.
2: Αυτό, Βασίλη, το ακούω.
1: Ψηφίζει πρωθυπουργό.
0: Ναι.
1: Όταν ψηφίζει λοιπόν Νέα Δημοκρατία, ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Από την πρώτη Κυριακή. Από πότε τους έχει πιάσει όλους ο καημός για την πρώτη Κυριακή?
2: Κοίταξε, όταν θα βρεθεί στην ανάγκη.
1: Όταν ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, Μαρία.
2: Και δεν το καταφέρω.
0: Δεν λέμε τι ψηφίζουμε.
2: Γίνονται διαπραγματεύσεις.
0: Δεν λέμε τι ψηφίζουμε.
1: Πρόσεξε. Όταν ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, ψηφίζω Κυριάκο Μητσοτάκη. Όταν ψηφίζω Πασόκ. Όταν ψηφίζω Πασόκ.
2: Αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε εναντίον.
1: Καλά, κοίτα να δεις. Το AI κάνει θαύματα σήμερα. Μπορεί να με δεις αύριο να κρατάω και σημεία του κουκουέ έξω από τον Περισσό.
0: Καλά, αυτό το είπες τώρα.
1: Ναι,
0: αυτό το είπες τώρα. Όταν ψηφίζω Πασόκ.
1: Ναι, όταν ψηφίζω Πασόκ.
2: Αυτό κατοχυρώθηκε
1: στον κύριο. Ψηφίζω για Νίκο Ανδρουλάκη για πρωθυπουργό. Αν και δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά έτσι όπως εξηλώσουν τα πράγματα εκεί.
0: Όχι απαραίτητα.
1: Εάν ψηφίζεις Ελλάς, ψηφίζεις τον Αλέξη Τσίπρα για πρωθυπουργό.
0: Περίμενε, Χρήστο, δεν είναι έτσι.
1: Γιατί δεν είναι έτσι?
0: Αυτό είναι το δίλημα που έφτιαξε ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Γιατί?
0: Πρωθυπουργό δεν ψηφίζεις.
1: Όχι. Τι ψηφίζεις? Κόμμα ψηφίζεις.
0: Φυσικά. Έτσι λέει.
1: Κόμμα.
0: Η δημοκρατία μας κόμμα.
1: Όχι,
0: λέει
1: πρωθυπουργό.
0: Όχι, βέβαια.
1: Α.
0: Η κοινοβουλευτική ομάδα που κλαίει. Η δημοκρατία μας αυτό λέει. Είναι προεδρευμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Βγαίνει κόμμα το οποίο πλειοψηφεί,
1: ναι,
0: και αυτό προτείνει. Δεν είναι ανάγκη ότι ο πρόεδρός του θα γίνει πρωθυπουργός.
1: Ο πρόεδρός του θα γίνει πρωθυπουργός.
0: Όχι.
1: Πού τα είδατε αυτά?
0: Αυτό είναι το σύνταγμά μας,
1: Χριστό.
0: Αυτό είναι το σύνταγμα της χώρας μας.
2: Όταν
0: το σύνταγμα της χώρας είναι αυτό.
1: Κάτσε τώρα, μάνα μου, στο φυτίλι.
0: Σε παρακαλώ, μισό λεπτό. Και αυτό είναι λάθος που λες.
1: Ποιο είναι λάθος?
0: Άστο. Δηλαδή, προτείνει.

0: Ο Ανδρέας από Πανδρέου ήταν, αυτό, αλλά και τα δεδομένα.
1: Λέω τι λέει το Σύνταγμα, Χριστό.
0: Α, το Σύνταγμα τι λέει.
1: Προτείνει η κοινοβουλευτική ομάδα που κερδίζει τις εκλογές. Προτείνει. Το ότι ταυτίζεται αυτό πάντοτε με τον πρόεδρο δεν είναι δεδομένο.
0: Α, ωραία, τότε το 81 να κέρδιζε ο Ανδρέας Παπανδρέου και να είχαμε
1: σημασία έχει αυτό τώρα.
0: Το
1: καλά, μπορεί. Άμα δεν ήθελε. Η κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Πάντως, έχω την αίσθηση ότι το ενδιαφέρον σήμερα το μεσημέρι δεν είναι σε αυτά. Γιατί αυτά θα έχουμε μπροστά μας να τα συζητάμε.
0: Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ.
2: Η πολιτική γραμματεία το Πασόκ θα κάνει μια σκιώδη τέλος πάντων. Θα δούμε και ποια θα είναι η στάση του Δούκα σε αυτό. Το...
1: Κάτσε, περίμενε. Δεν είναι αυτό. Ποια θα είναι η στάση του Δούκα. Ο κ. Δούκα θα επιμείνει στη θέση του. Θα πει ότι αυτές είναι οι απόψεις τις οποίες εκφράζει. Προφανώς και δεν θα γίνουν κυρίαρχο ζήτημα, γιατί με την ομάδα κρούσης που ετοιμάζει, στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα κορυφαία στελέχη.
2: Στη Σκιώδη πάντως δεν θα είναι, είναι δήμαρχος.
1: Ναι, δεν είναι ο Σκιώδης, θα είναι κύκλοι. Θα είναι κύκλοι. Ναι, οικονομίας και τα λοιπά.
2: Είναι ουσιαστικά σαν πρόβα υπουργών.
1: Με την κυρία Διαμαντοπούλου έτσι στα διεθνή εξωτερικά κτλ. Και τον Παύλο Γερολάνο μαζί με τον κύριο Σαχινίδη στον τομέα της οικονομίας και τους άλλους, όλα τα κορυφαία στελέχη θα μπουν μέσα σε αυτούς τους κύκλους προκειμένου να τρέχουν και αυτοί.
2: Θυμάσαι τι είχε πει ο Γερουλάνος κάποια στιγμή, ότι θα δοκιμαστεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, δηλαδή είχε άλλη μια ευκαιρία. Πόσες ευκαιρίες θα του δοθεί έτσι.
1: Εντάξει, αλλά τι να
2: τώρα, άμα θα τους βάλει όλους αυτούς στο παιχνίδι ο κύριος Ανδρουλάκης, θα πρέπει να μοιραστούν την ευθύνη ενδεχόμενης αποτυχίας.
0: Συνενόχους ψάχνει δηλαδή.
2: Εγώ έτσι το καταλαβαίνω ότι θα μοιραστούν ευθύνη.
1: Να τρέξουν και αυτοί όπως κάνει τώρα στην κυβέρνηση που λέει ότι βγείτε όλοι έξω. Και αρχίστε να τρέχετε και θα ξεκινήσουν όλοι οι περιοδίες μαζί και ο Πρωθυπουργός βέβαια. Έτσι κάνουν και, και θα κάνουν και το Πασοκίδη χθες ο κύριος πήγε δυτικά, Περιστέρη και τα λοιπά. Γάλλο που πήγε ο κύριος Ανδρουλάκης, ξεκίνησε στις περιοχές της Αττικής που έχει πρόβλημα. Έτσι, στην Αθήνα το Πασόκ, ενώ σχετικά έτσι κρατιέται στην περιφέρεια, στην Αθήνα μέσα στην πρωτεύουσα έχει πρόβλημα εκλογικό.
2: Δύο η ώρα το μεσημέρι έχουμε πολιτική γραμματεία.
1: Καλά,
2: στο
1: με το ΣΥΡΙΖΑ ποτέ μην παίρνει όρκο με την ώρα. Είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα.
2: Είναι και δυόμιση και τρεις.
1: Τι Πασόκ τώρα. Εκεί είναι, η ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει το Πασόκ.
2: Πρόσεξε τώρα.
1: Στις ώρες.
2: Το ζήτημα είναι ποια θα είναι η στάση του Σοκράτη Φάμελο.
1: Κοίταξε, όποια και να είναι η στάση του Σοκράτη Φάμελο, ο οποίος κινείται στην κατεύθυνση έτσι της συμπαράταξης, της σύμπραξης που έχει ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό πλέον θεωρείται από όλους δεδομένο. Τον τρόπο με τον οποίο θα το διατυπώσει και θα το καταθέσει είναι ένα ζήτημα. Το πώς θα το διατυπώσει ώστε να προκαλέσει τις λιγότερες δυνατές αντιδράσεις. Αυτό είναι δεδομένο όμως ότι θα υπάρξουν.
0: Αφισβητείτε.
1: Ναι, ευθέως, το έχει πει και ο Νίκος Παπάς. Εφόσον υπάρξει η πρόταση που περιλαμβάνει έτσι το και ας μην αναφέρεται αναστολή λειτουργίας του κόμματος, αναστέλλονται όπως είπε ο Νίκος Παπάς όλες οι ιδιότητες ολονών μας.
2: Άρα και του Προέδρου.
1: Άρα και του Προέδρου. Έτσι, ναι. Αυτό εννοούσε ο Νίκος Παπάς, ο οποίος είναι έτσι παλιά καραβάνα, το πούμε, σε στρατηγικές κινήσεις. Προφανώς και θα θέσει. Το ζήτημα είναι και τι θα το κάνουν την επόμενη μέρα. Δηλαδή, είναι ένα ζήτημα αυτό, γιατί βέβαια η Κεντρική Επιτροπή που συνεδριάζει αύριο θα είναι το τελικό ξεκαθάρισμα και εκεί οι ισορροπίες είναι ένα ερωτηματικό πώς θα διαμορφωθούν, γιατί σας, βέβαια όλη η πλειοψηφία είναι δεδομένο ότι έχει μια θετική ας πούμε, άποψη για τον Αλέξη Τσίπρα. Εντάξει, ΣΥΡΙΖΑ είμαστε, μην το ξεχνάμε, εκεί πέρα είναι όλοι μαζεμένοι, έχουν γίνει κυβέρνηση με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά είναι στο τι βλέπουν ως αποτέλεσμα. Δηλαδή, άμα βλέπουν οι περισσότεροι κλειστές πόρτες από την άλλη μεριά, λειτουργεί και λίγο. Και τι θα κάνουμε, δηλαδή, άμα φύγουμε από εδώ πέρα, πού θα πάμε. Πάντως, είναι ένα μεγάλο ζήτημα το πώς θα κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα θα πάρουν μια γραμμή. Η μάχη πρώτη είναι σήμερα, είπε χθες το βράδυ, έτσι, με ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης. Ετοιμάζεται για τη μάχη. Αρματώθηκε και
2: ο
1: πάει.
2: Ο οποίος όμως δεν συμμετέχει στην πολιτική
1: τυπικά
2: γραμματεία.
1: Θα πάει.
2: Α, θα πάει έτσι.
1: Ναι.
0: Πιστεύεις δηλαδή εσύ τώρα ότι θα πάει ο Παύλος
2: Πολάκης
0: στην πολιτική γραμματεία και θα του πει κάποιος, συγγνώμη κύριε, που πάτε και θα πει,
1: όχι, θα πάει.
0: Α, με συγχωρείτε και φεύγω.
1: Θα πάει.
2: Τι να πω, εκτός και αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι δεν είναι μέλος.
1: Καλά, ναι, αλλά κανένας δεν απαγορεύεται να πάει. Εντάξει, και αν δεν είναι μέλος, μπορεί να μην ψηφίσει.
2: Βέβαια, κοίταξε, ο ΣΥΡΙΖΑ πληρώνει και αυτά τα λάθη. Γιατί κάποιοι που είχαν εκλεγεί σύνεδροι, θυμάσαι ότι
1: ήταν Κασελάκη,
2: δεν μπόρεσαν να μπουν στο συνέδριο. Άλλος δεν είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας. Πού είναι να μπει στην πολιτική γραμματεία, κατάλαβε.
0: Δεν είναι ο Παύλος ο Πολάκης.
1: Τέλος πάντων, η πολιτική γραμματεία είναι ανοιχτή και όποιος τέλεχος θέλει θα πάει. Και πηγαίνει και ο Παύλος ο Πολάκης. Τώρα στο τέλος, άμα γίνει ψηφοφορία που δεν θα γίνει, θα πάει η Κεντρική Επιτροπή το θέμα.
0: Άρα δεν βλέπεις δεύτερο μπουζουξίδικο εσύ.
1: Μπορεί να γίνει. Ο Μπουζουξίδικο, όχι τώρα, δεν θα γίνουν τέτοια πράγματα. Αύριο τα πράγματα θα είναι δύσκολα και σκληρά στην Κεντρική Επιτροπή.
2: Και τι να κάνουμε, θα ναι, να κάνουμε μια εκπομπή και αύριο για να τα συζητάμε, Βασίλη.
1: Ναι.
2: Δεν γίνεται.
1: Έχει εκπομπή.
2: Είναι
1: συνάδελφοι εδώ πέρα, ο Αλέξανδρος και
0: Και ο Θωμάς, ναι.
1: Και ο Θωμάς ποιοι είναι. Γιατί άκουσα την Εύη του προηγούμενου Σάββατο, δεν ξέρω τώρα. Μήπως είναι. Τέλος πάντων. Πάντως έχουμε εκπομπές εδώ πέρα που θα τους φιλοξενήσουν και θα ενημερωθούν και θα μάθουν για το τι θα γίνεται στην Κεντρική Επιτροπή προφανώς. Οπότε θα ξέρουμε και αύριο εδώ πέρα στο ραδιόφωνο και θα ενημερωθείτε από τον 102 για το τι έχει συμβεί. Η κατάσταση, είπαμε, είναι δύσκολη και στο Πασόκ, αλλά πολύ λιγότερο σαφώς. Και στον Αλέξη Τσίπρα περιμένουν, ετοιμάζονται, κάνουν τις διάφορες ομάδες, ετοιμάζουν τις προγραμματικές θέσεις. Αλλά ξέρεις, τώρα πλέον έχουν και μια άνεση χρόνου να κινούνται πιο μεθοδικά, πιο αργά, να μην μπαίνουν σε όλες τις κόντρες. Mm-hmm. Ό,τι ανοίξει τέλος πάντων να πρέπει να απαντήσουν ή να κάνουν. Κινούνται λίγο πιο οργανωμένα, με κεντρική καθοδήγηση, ας το πούμε έτσι. Και θα δούμε αν αυτό θα φέρει αποτελέσματα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον η κεντρική πολιτική σκηνή. Έχει και περιφερειακή όμως έτσι, η πολιτική σκηνή μεγάλο ενδιαφέρον. Και αυτά είναι θέματα.
0: Αυτό τώρα τι δεν το λες έτσι τυχαία.
2: Δηλαδή, τι καραμπόλες μπορεί είναι. Να γίνουν.
1: Πού?
0: Στην περιφερειακή σκηνή.
2: Ναι, πες ότι έχουμε παρετήσει το ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα.
1: Λέω και για τους βουλευτές, επιμέρους εδώ πέρα.
2: Εκεί πήγε το μυαλό μου κατευθείαν.
0: Αν παραιτηθεί, για παράδειγμα, κάποιος βουλευτής από το ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια Θεσσαλονίκη, μπαίνει στη διαδικασία να βρίσκει τον επόμενο.
1: Ναι.
0: Και ποιος θα δεχτεί να μπει.
2: Μα ούτως ή άλλως και αυτοί
1: θα ανεξαρτητοποιηθούν. Κοίταξε, προς το παρόν δεν βλέπω παραιτήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, γιατί θα γίνει κάποιος βουλευτής για ένα και δύο μήνες εκλογές.
1: Γιατί δεν πρόκειται να πάνε. Και δεν θα πάνε και στον. Και δεν θα πάνε και στο κόμμα, δεν θα γίνουν δεκτοί. Δηλαδή από Σεπτέμβριο και μετά αρχίζουν να μιλάνε για ενδεχόμενες αποδοχές, προσχωρήσεις τέλος πάντων στην Ελλάς. Οπότε να παραιτηθεί ο άλλος από τώρα να κάνει τι, να χαθεί από προσώπου γης.
2: Λοιπόν, άλλο ζήτημα τώρα. Ήθιστε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Πολιτικοί αρχηγοί να μιλήσουν, ναι. Το θέμα είναι ότι έχουμε δύο πολιτικούς αρχηγούς που δεν είναι δηλαδή στο πρόγραμμα.
1: Τη διοίκηση να πάρει, θα έρθουν.
2: Εκτός και αν μιλήσουν κάπου έξω από την έκθεση.
1: Γιατί έξω?
2: Στη Θεσσαλονίκη,
1: μπορεί να ζητήσουν και το Γιάννης Βελίδης.
2: Μα εδώ δεν χωράνε, έχουμε και πολλά κόμματα στη Βουλή τώρα. Έτσι
1: μπορεί να το ζητήσουν σαν μια εκδήλωση και τα λοιπά. Τι να χωράζει.
2: Δηλαδή το θέμα είναι ποιοι θα μιλήσουν πλέον στην έκθεση. Όταν λες όλοι, ναι. Πρωθυπουργός, αξιωματική αντιπολίτευση, δηλαδή Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Κουτσούμπας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, πείτε πρέπει να
1: Νίκη, δεν πάει ο κύριος Βελόπουλος, δεν πηγαίνει.
2: Νατσιός, ο κύριος Νατσιός.
1: Νατσιός πηγαίνει, εντάξει.
0: Θεωρητικά και ο Αλέξο Χαρίτσης μπορούσε να μιλήσει. Θεωρητικά, όταν ήταν.
1: Μιλούσε. Όχι.
0: Όταν ήταν.
1: Βουλευτική ομάδα.
0: Δεν έχουν αυτό, λέω. Θεωρητικά μπορούσαν. Αλλά δεν μπορούσαν.
2: Άρα, Αλέξης Τσίπρας και Μαρία.
1: Θα δούμε. Μην σε προβληματίζει αυτό. Καλά, και να μιλήσουν έξω από την έκθεση, δηλαδή απέναντι στο θέατρο κήπου, ας πούμε.
2: Αυτό λέω, κάτι
0: πρόβλημα
2: θα γίνει.
0: Σημασία έχει τι θα πούνε.
1: Δεν θα πάνε τα κανάλια.
0: Όχι πού θα τα πούνε.
1: Ναι, δεν έχει σημασία πού θα τα πούνε. Δηλαδή δεν θα πάνε να του καλύψουν.
2: Εγώ έχω καταλάβει ότι μέχρι στιγμής όλα παίζονται σε επίπεδο επικοινωνίας.
1: Γιατί και ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρσιανού.
2: Γιατί δεν συζητάμε για τις προτάσεις των κομμάτων, για παράδειγμα. Δεν συζητάμε τέτοια πράγματα. Επικοινωνιακά μιλάμε
0: πάντα. Το Σεπτέμβριο θα το συζητήσουμε. Κάτι ήθελα να πει.
1: Όχι. Λέω, θα έχουν κόσμο αυτοί ούτως ή άλλως και οι δύο εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, σε μια συγκέντρωση όπου και να την κάνουν. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Ναι. Και την κυρία Καρισιανού επίσης, η οποία και αυτή κινείται πολύ προσεκτικά. Γενικά όλοι φοβούνται τώρα να βγουν αυτοί καινούργοι.
0: Από Σεπτέμβριο θα ανοίξουν τα χαρτιά τους όλοι.
1: Όλοι θα ανοίξουν, και ο Πρωθυπουργός και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και θα ξέρουμε πού βαδίζουμε οριστικά και με ημερομηνίες. Φαντάζομαι στην έκθεση ο Πρωθυπουργός θα πει και ημερομηνία. Δηλαδή θα πει Μάρτιο. Αν όχι η ακριβή ημερομηνία, θα πει Απρίλιο. Δηλαδή θα πει συγκεκριμένα.
2: Θα πει Οκτώβριο, ας πούμε.
1: Ναι, αν δεν πει δηλαδή τώρα εκλογές, δεν μπορεί να κάνουμε τώρα έκτακτες εκλογές σε Δεκέμβρη και Γενάρη. Αυτές είναι μόνο άμα γίνει πόλεμος.
2: Ούτως ή άλλως το έχει αποφασίσει μέχρι το Σεπτέμβριο.
0: Το ημερολόγιο θα γράφει 7 Μαρτίου 2027.
1: Ναι, αλλά όχι.
0: 7 Μαρτίου, κάτσε να δω αν είναι Κυριακή.
1: Κυριακή είναι, αφού είπαμε το ο Θόδωρος Καραόγλου και το παραλαμβάνω.
2: Άμα είναι έτσι, δεν θα προλάβει πάλι το flyover να το εγκαινιάσει, γιατί νομίζω Μάιο του 2027.
1: Κοίταξε, flyover μπορεί και μισό.
2: Μα είναι Μάιο του 27 θα.
0: Το flyover δεν θα είναι μισό. Θα έχει τελειώσει.
1: Θα έχει τόσα έργα. Όχι, δεν θα έχει τελειώσει την άνοιξη.
2: Τον Μάιο του 27 είχαν.
1: Θα έχει τόσα έργα. Τι έλεγε εδώ πέρα ο πρόεδρος του Ελληνικού Συμβουλίου. Θα έχει πολλά έργα να γίνει.
0: Το flyover. Το flyover τέτοια εποχή του χρόνου θα είναι έτοιμο.
1: Καλά, μετρό να έχει να εγκαινιάσει.
0: Θα τον εγκαινιάσει τώρα. Τέλος
2: για το
0: Ιουλίου.
2: Τρίτο σώμα στρατού που ρωτήθηκε από ακροατή μα.
1: Δεν ξέρω
2: Φούλιας.
1: Τι κάνει, τι θα κάνουμε με το τρίτο σώμα. Έγινε χθες διαδήλωση έξω από το τρίτο σώμα στρατού.
2: Είπε ότι είναι δίκαιο αυτό. Πρέπει να περάσουμε στην αποστρατιωτικοποίηση.
1: Καλά,
2: τα σχολεία στρατού.
1: Μα το είπε ο κύριο Αγγελούδη αυτό. Όταν γινόταν η συζήτηση για το πάρκο στην έκθεση, είπε ότι η πρότασή μα είναι να φύγει το τρίτο σώμα στρατού και να γίνει ένα ενιαίο μεγάλο πάρκο στο κέντρο τη πόλη.
0: Φαγωθήκατε με το τρίτο σώμα στρατού.
1: Το τρίτο σώμα στρατού δεν έπρεπε να είναι στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη. Από τη μεταπολίτευση και μετά. Είναι άλλη εποχή.
0: Λοιπόν, πάμε σε
1: ρύθμιση ειδήσεων
2: και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Τετάρτη εκλογή του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος. Το μεσημέρι επίσης συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και το Σαββατοκύριακο η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Στο εδόλιο του μεικτού Αρκωτού εφετείου σήμερα, μετά από τρεις αναβολές, ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης για τους βιασμούς ανηλίκων. Σε λατινικά χημεία και πληροφορική εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων. Είμαστε έτοιμοι για συμφωνία με την Ουκρανία, δηλώνει ο Βλαδιμίρ Πούτιν. Ανοιχτή επιστολή για συνάντηση με τον Πούτιν, με Πούτιν από Τζελένσκι. Διπλωματικό αδιέξοδο στις έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ, Ιράν. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα 86χρονος, ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε τον 82χρονο αδερφό του με κυνηγητικό όπλο σε πιλωτή του σπιτιού στα Τρίκαλα. Ετοιμάζεται η αμφιδρόμηση της Δωδεκανήσου αφού ξεπεραστούν κάποια γραφειοκρατικά εμπόδια στη διασταύρωση με Εγνατία, δήλωσε στον 102 FM ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Σπύρος Βούγιας. Περισσότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, στις 11.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Τώρα, επειδή έχουμε τις πανελλαδικές, αυτές τις ημέρες η αθλητική ενημέρωση έρχεται λίγο νωρίτερα στο στούντιο και στα ραδιόφωνά σας. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Θοδωρής Χατζηπαντελής, γιατί και Εθνική Ποδοσφαίρου είχαμε και μπάσκετ έχουμε σήμερα και Μίλτο Τεντόγλου είχαμε. Με εξαιρετική εμφάνιση. Από όλα έχουμε, παρά το γεγονός ότι είναι 5 Ιουνίου. Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας το Σαββατοκύριακο και εκεί έχουμε επίσης πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Θα τα πούμε πολύ γρήγορα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ο χρόνος τρέχει και τον χρειάζεστε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το ποδόσφαιρο και να πούμε ότι χτες η εθνική μας ομάδα άφησε καλές εντυπώσεις στο φιλικό παιχνίδι που έδωσε με τη Σουηδία εκτός έδρας 2-2, σε ένα παιχνίδι που βέβαια όσοι δεν το παρακολούθησαν δεν μπορούν ακριβώς να καταλάβουν την εικόνα, με την έννοια ότι η Εθνική έπαιξε καλά, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, είχε δύο δοκάρια, τον Κουρμπέλη και τον Παυλίδη. Έβαλε δύο γκολ, το πρώτο πολύ νωρίς στο 10ο λεπτό με τον Τζιμίκα, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο φάνηκαν κάποια κενά στην άμυνα. Ο ομοσπονδιακός προπονητής ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος χρησιμοποίησε ένα σχήμα με τρεις αμυντικούς, με τρία center back δηλαδή. Αυτό το σχήμα το οποίο δεν το χρησιμοποιούν πολλοί προπονητές, ίσως να είναι και δοκιμές. Δεν ξέρω αν δηλαδή θέλει να το εφαρμόσει, να το καθιερώσει αυτό το σχήμα. Αλλά πάντως στο δεύτερο ημίχρονο σε δύο φάσεις δεν του βγήκε. Εκεί οι Σουηδοί προηγήθηκαν με 2-1. Θα έλεγα ότι θα ήταν μεγάλο, αδικία μεγάλη να χάσουμε αυτό το παιχνίδι στο οποίο ήμασταν πολύ καλύτεροι. Τελικά ήρθε το γκολ στο 95 από τον Μασούρα και ισοφαρίσαμε σε 2-2. Έστω αυτό το τιμητικό αποτέλεσμα, αλλά νομίζω και η νίκη θα ήταν δίκαιο αποτέλεσμα για τη χθεσινή εικόνα της Εθνικής, η οποία μετά τις τριάρες που είχε δεχτεί στα τελευταία προκριματικά παιχνίδια του Μουντιάλ, τα οποία βεβαίως μας άφησαν και εκτός από το Μουντιάλ, δείχνει ότι βρίσκει και πάλι τον καλό εαυτό της με πολλές ευκαιρίες. Και ελπίζουμε βέβαια να σκοράρει περισσότερο.
0: Και σκέφτομαι, Θοδωρή, ότι είχαμε και δύο σημαντικές απουσίες. Δηλαδή, πόσα περισσότερα θα μπορούσαμε να είχαμε καταφέρει. Έτσι. Έλειπε και ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας. Δεν είναι παίκτες που δεν συμμετέχουν και δεν συμβάλλουν. Το αντίθετο.
2: Ναι, ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Συμβάλλουν και αυτοί πάρα πολύ. Ειδικά ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος είναι και μέσο επιθετικός παίκτης και μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στο σκοράρισμα αλλά και στις πάσες. Είναι η εθνική μας ομάδα, νομίζω ότι έχει καλές προοπτικές, αλλά πρέπει να το δείξει και στο γήπεδο και κυρίως αμυντικά να μπορέσει να σταθεί. Έτσι δεν γίνεται να τρώμε 2 και 3 γκολ σε κάθε παιχνίδι, διότι δεν μπορείς να βγάζεις όσες ευκαιρίες και αν κάνεις 4 και 5 γκολ για να κερδίσεις. Το δεύτερο φιλικό παιχνίδι είναι την Κυριακή, θα γίνει στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 10 το βράδυ, αντίπαλός μας η Ιταλία. Εκείνη το 20ο παιχνίδι μεταξύ εθνικών ομάδων Ελλάδας και Ιταλίας, αυτό το φιλικό που θα γίνεται σε φιλικά είτε σε επίσημα παιχνίδια, και θα δούμε και σε αυτό το παιχνίδι πώς θα τα πάει η εθνική μας ομάδα, και φυσικά ολοκληρώνεται μετά για να πάνε και οι παίκτες διακοπές, τουλάχιστον οι δικοί μας, έτσι. Γιατί οι υπόλοιποι θα πάνε στο Μουντιάλ, το οποίο θα το δούμε από τις οθόνες των τηλεοράσεων μέσα από την ΕΡΤ, το οποίο ξεκινά βεβαίως σε πολύ λίγο το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο. Τώρα, για να πάμε, πριν πάμε στο μπάσκετ, να πω ότι τον ΠΑΟΚ τον ενδιαφέρει ένας ποδοσφαιριστής από 27χρονος, ο Μαρτίν Παγέρο από την Ουντινέζε, που παίζει δανεικό στην Κρεμονέζε, ενώ η Κρούς θέλει να πουλήσει το Γιακουμάκι, και αυτό βεβαίως μπορεί να αναγκάσει για τον ΠΑΟΚ και το πώς τελικά θα μπορέσει να κρατήσει τον παίκτη ή να τον αγοράσει, γιατί θα κοστίσει πολύ η αγορά του. Να ρίξει το ποσό, όλα αυτά θα τα δούνε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ενώ οι άνθρωποι του Άρη αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Αθανασιάδη, τον τερματοφύλακά τους, ο οποίος μετακομίζει λίγο παραδίπλα στο Καφτατζόγλιο και στον Ηρακλή. Και ο Άρης ενδιαφέρεται για το Μανώλη Σιώπη του Παναθηναϊκού, είναι ψηλά στη λίστα τη μεταγραφική του Άρη ο Σιώπης, ο οποίος βεβαίως θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια, ανάλογα και με τις μεταγραφές που θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Αν τελικά θα τον αποκτήσει ο Άρης. Όσον αφορά το μπάσκετ, σήμερα στις 9 το βράδυ το δεύτερο παιχνίδι των τελικών της Basket Link ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. 9 το βράδυ λοιπόν, στο πρώτο παιχνίδι κέρδισε ο Ολυμπιακός, πολύ γκρίνια για την διαιτησία. Καλά, νομίζω ότι αυτό γίνεται σε κάθε παιχνίδι και όχι μόνο από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, έχει γίνει τακτική πλέον να γκρινιάζει ο ένας στο επόμενο παιχνίδι να ευνοηθεί, μετά θα γκρινιάξει ο άλλος για να ευνοηθεί στο επόμενο παιχνίδι. Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση. Στο μπάσκετ είχαμε και έχουμε πολύ καλούς Έλληνες διαιτητές, οι οποίοι έχουν φτάσει και στην κορυφή της Ευρώπης και του κόσμου και έχουν σφυρίξει σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, παγκόσμια, Ολυμπιακούς αγώνες, ευρωπαϊκούς. Αλλά δυστυχώς εμείς καταφέρνουμε από μόνοι μας να αποδομήσουμε ό,τι φτιάχνουμε. Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα λάθη θα γίνονται πάντα. Αυτό είναι δεδομένο. Mm-hmm. Τώρα για το αν υπάρχει δόλος ή όχι, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω. Και να περάσουμε στο στίβο, όπως σωστά είπατε χτες στο Golden Link, ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος μέχρι και το πέμπτο άλμα ήταν πρώτος, τελικά δεν τα κατάφερε και πήρε την δεύτερη θέση, αλλά και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Έγινε μια μεγάλη μάχη μεταξύ τριών
0: αθλητών. Μα για λίγα εκατοστά.
2: Ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν αυτός ο οποίος πάλι
0: ήταν για λίγα εκατοστά, Θοδωρή. Δηλαδή 8-24 ο Τεντόγλου, 8-26 ο πρώτος ο Βούλγαρος. Το θέμα είναι ότι ο Τεντόγλου πάτησε και πολύ πίσω στη βαλβίδα. Δηλαδή είχε και μεγαλύτερο άλμα να κάνει, μπορούσε τέλος πάντων.
2: Το βασικό για τον Μίλτο Τεντόγλου είναι ότι ξαναβρίσκει τον εαυτό του. Γιατί είχε μια μέτρια χρονιά πέρσι. Καλά, βέβαια, κάθε αθλητής δεν μπορεί να είναι στο πικ, δηλαδή στα καλύτερά του συνέχεια και για πάρα πολλά χρόνια. Ο Μίλτος Τεντόγλου θα μείνει ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα στο πάνθεο των καλύτερων αθλητών στίβου από ελληνικής πλευράς, των κορυφαίων, αλλά νομίζω ότι έχει ξαναβρει τον καλό του εαυτό και φέτος θα δούμε και καλύτερες επιδόσεις και θα δούμε και άλλα μετάλλια από τον Μίλτο Τεντόγλου. Σωστά ανέφερες ότι έγινε μεγάλη μάχη και για 2 εκατοστά έχασε το χρυσό σε αυτό το Golden League, αλλά δεν πειράζει, υπάρχουν, ακολουθούν και άλλα πολλά μέσα στο καλοκαίρι. Είμαστε μόλις στην αρχή, η Μαρία, οπότε και τον Καραλή και τον Τεντόγλου, που είναι τα δύο μεγάλα αστέρια μας πλέον στον στίβο, νομίζω ότι θα δούμε από εδώ και πέρα
0: και
2: μέχρι το τέλος του καλοκαιριού
0: πολύ καλές επιδόσεις. Τα ευχάριστα από το στίβο είναι ότι επέστρεψε η Κατερίνα Στεφανίδη μετά και την γέννα του παιδιού της, γιατί είναι μητέρα. Και έχει πολύ ωραία στιγμιότυπα, γιατί πηγαίνει σε διάφορα meeting με καλές επιδόσεις. Το 4-36, ας πούμε, που έκανε το άλμα πρόσφατα. Δεν το λες και άσχημο. Αλλά είναι πολύ ωραίο, γιατί ο σύζυγος και προπονητής της Κατερίνας Στεφανίδη, της Ολυμπιονίκη μας, έχει στο μάρσιπο το μωράκι τους και κάθονται, βλέπουν μαζί τα βίντεο, αναλύουν κτλ. Και αγωνίζονται οικογενειακώς. Έτσι, πολύ όμορφες εικόνες.
2: Ναι, είναι ευρωπαϊκού τύπου, έτσι, αυτές
0: ναι.
2: οι εικόνες, γιατί στην Ελλάδα δεν το συνηθίζουμε. Θα έλεγα ότι η γιαγιά θα κρατούσε το μωράκι και ο παππούς θα το έβγαζε βόλτα και έτσι οι υπόλοιποι και θα μπορούσαν ο μπαμπάς και η μαμά, ας πούμε, να κάνουν τις οποιοδήποτε δουλειές θέλανε. Αλλά έχουν μια άλλη αμερικάνικη νοοτροπία, όχι μόνο ευρωπαϊκή. Είπαμε, στον κόσμο είναι τα πράγματα διαφορετικά. Και αν κάποιος πάει, επειδή πρόσφατα τώρα ήμουνα και σε ένα συνέδριο που έγινε στην Σκιάθο και δει πώς έρχονται οι ξένοι και με πόσα μωρά στην αγκαλιά, πραγματικά για εμάς τους Έλληνες είναι λίγο έτσι τρομακτικό, να το
0: είναι
2: πω.
0: Είναι και ένα ωραίο μήνυμα για τις νέες γυναίκες, Θοδωρή, για τις νέες γυναίκες, τις αθλήτριες που θέλουν να γίνουν μητέρες και το σκέφτονται, γιατί νομίζουν ότι θα τελειώσει η ενασχόλησή τους, δεν λέω η καριέρα, δεν το πάω στο επαγγελματικό, με τον αθλητισμό. Αυτό, υπάρχουν παραδείγματα όπως η Κατερίνα Στεφανίδη που μας δείχνουν ότι δεν ισχύει. Να μην φοβούνται.
2: Ναι, σωστά, σωστά το λες. Και είναι πραγματικά πολύ ωραίες εικόνες αυτές για όσους θέλουν να τις δουν στο διαδίκτυο. Μακάρι να φτάσει και αυτή σε ψηλό επίπεδο, αλλά θέλει χρόνο, γιατί έμεινε αρκετό χρονικό διάστημα και ο πρωταθλητισμός αυτού του επίπεδου είναι πάρα πολύ δύσκολος. Άλλο πράγμα είναι να κάνεις αθλητισμό και να βρίσκεσαι σε ένα καλό επίπεδο και άλλο να προσπαθείς για μετάλλια σε αυτά τα αθλήματα. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο, το ξέρω, το γνωρίζω και αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες και το πόσο πρέπει να προσπαθήσει για να μπορέσει, αν θα μπορέσει βεβαίως, να ξαναγυρίσει σε ένα τέτοιο επίπεδο. Και δεν ισχύει μόνο για την Στεφανίδη, και για πολλούς άλλους αθλητές ισχύει αυτό. Έτσι. Γι' αυτό και είπα ότι ο Τεντόγλου, ο οποίος είχε μία κάμψη, επανήλθε με άλματα τα οποία είναι άλματα μεταλλίων, και αυτό είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό για αθλητές οι οποίοι είχαν μια μεγάλη καριέρα και τουλάχιστον μια δεκαετία σε πολύ ψηλό επίπεδο. Όταν μετά έρχεται η κάμψη, είναι πολύ δύσκολο να ξαναεπανέλθεις. σε αυτό το επίπεδο. Αλλά θα δούμε, θα περιμένουμε. Κλείνω με βόλεϊ και την πλατεία Αριστοτέλους, η οποία από χτες έχει γεμίσει από αθλητές και αθλήτριες του beach volley, καθώς διεξάγεται το 8ο Grand Slam στην πλατεία Αριστοτέλους συνεχόμενο. Παλιότερα γινόταν στο Λευκό Πύργο. Είναι ένα από τα τρία μεγάλα τουρνουά, να το πω έτσι στα ελληνικά, beach volley της Ομοσπονδίας Volley, τα οποία δίνουν και κάποιες και μονάδες και χρήματα σε αυτούς που θα κερδίσουν τα αγωνίσματα. Να πούμε ότι θα ολοκληρωθούν την Κυριακή και η ΕΡΤ θα δείξει τους τελικούς 8 με 9 το βράδυ της Κυριακής τον τελικό των γυναικών και 9 με 10 τον τελικό των ανδρών. Από την ΕΡΤ λοιπόν 8 με 10 την Κυριακή το μεγάλο Grand Slam του Beach Volley εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους, και όσοι θέλουν βεβαίως μπορούν να πηγαίνουν αυτές τις μέρες και σήμερα και αύριο και την Κυριακή για να δουν από κοντά τα προκριματικά, τα προημιτελικά, ημιτελικά κλπ. Μέχρι να φτάσουμε στην Κυριακή στους τελικούς. Οι εθνικές ομάδες όμως των ανδρών και των γυναικών ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στη σάλα, σε μια άλλη διοργάνωση καλοκαιρινή που λέγεται European Golden League, στο οποίο πλέον τα τελευταία χρόνια συμμετέχουν και πάλι οι εθνικές μας ομάδες. Των γυναικών σήμερα παίζει στην Κροατία με την Κροατία στις 6 ώρα και των ανδρών στις 7 η ώρα παίζει στην Σουηδία με αντίπαλο την Σουηδία. Αυτά μέχρι στιγμής από την αθλητική εικόνα που έχουμε και για σήμερα και για τις επόμενες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Θοδωρής Χατζηπαντελής ήταν
1: μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή.

0: Και επιστρέφουμε με τις πανελλαδικές, γιατί είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Ψωμιάδης από το Σύνδεσμο Φροντιστών Βόρειου Ελλάδος, να δούμε πώς μπορεί να έχουν γράψει υποψήφοι σήμερα για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια στα λατινικά. Καλή σας ημέρα, κύριε Ψωμιάδη.
1: Καλημέρα, κύριε Ψωμιάδη.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Τσακίρη, καλημέρα, κύριε Τσαλκίδη, και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και στο παιδί του κύριου Τσαλκίδη που αγωνίζεται φέτος.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Εγώ θα ξεκινήσω από δύο κλισέ. Πρώτον, ότι παραδοσιακά τα λατινικά είναι το εντός εισαγωγικών πάντα εύκολο μάθημα της κατεύθυνσης. Ισχύει, επιβεβαίωσε τη φήμη του, και ότι τα θέματα ήταν βατά, και αυτό έτσι κλισέ, αλλά πράγματι ισχύει. Και έτσι αναλυτικά να σας πω, οι μεταφράσεις ήταν εύκολες, αν και πάντα οι μεταφράσεις δεν δημιουργούν πρόβλημα στους μαθητές που έχουν προετοιμαστεί. Το λεξιλόγιο και η εισαγωγή δεν απαιτούσαν χρόνο, πολύ εύκολα και γρήγορα θα μπορούσαν τα παιδιά να ανταποκριθούν. Η γραμματική που είχε κάποια δύσκολα σημεία ήταν μέσα στο πλαίσιο του λογικού, κάποιες εξαιρέσεις κτλ. Αλλά δεν ήταν κάτι ιδιαιτέρως απαιτητικό. Και τέλος το συντακτικό έδινε 17 μονάδες σε αναγνωρίσεις και η πρόταση δεν ήταν κάτι ας πούμε τραγικό, ήταν μια χρονική πρόταση που τα παιδιά έχουν προετοιμαστεί και οι αναγνωρίσεις δεν τους δυσκόλεψαν πολύ. Αυτό λοιπόν που θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν δύσκολο, αλλά να το πούμε έτσι και πολυφορεμένο, ήταν οι μετατροπές και η σύνδειξη αλλά και ο προσδιορισμός του σκοπού. Εντάξει, αυτά γενικά δυσκολεύουν τους μαθητές, όμως όπως σας είπα είναι εντός εισαγωγικών πολυφορεμένο, δηλαδή όσοι προετοιμάστηκαν σωστά νομίζω τα είχαν δουλέψει και ξαναδουλέψει όλα αυτά, οπότε δεν νομίζω ότι ο προετοιμασμένος μαθητής θα είχε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία στο μάθημα των λατινικών.
0: Άρα με δεδομένο ότι έκθεση, αρχαία και λατινικά μέχρι στιγμής δεν υπήρχαν κάποια έτσι μεγάλα ζητήματα, μεγάλες δυσκολίες, μας έχει μείνει για αυτή την κατεύθυνση το μάθημα της ιστορίας, για να πούμε ότι τα παιδιά φέτος μπορεί να έχουν γράψει πολύ καλά σε σχέση με άλλες χρονιές.
2: Ακριβώς. Τώρα κοιτάξτε τι υπάρχει. Ήταν τα θέματα όπως είπαμε ήταν εύκολα, αλλά πάντα υπάρχουν και οι αποκλίσεις, γιατί έχουν αρκετά θέματα που δεν είναι τυποποιημένα. Αλλά ναι, γενικώς ήταν εύκολα και στα αρχαία, ήταν τα λατινικά οπωσδήποτε ήταν εύκολα. Επομένως ναι, περιμένουμε τώρα την ιστορία να δούμε αν θα τους δυσκολέψουν εκεί σε κάτι.
1: Κύριε Ψωμιάδη, έχω μια ερώτηση μονάχα. Θεωρείτε ότι τα παιδιά είναι καλό και ωφέλιμο και χρήσιμο όταν γυρίζουν σπίτι να βλέπουν τις απαντήσεις στα θέματα? Κοιτάξτε, ή αυτό μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία τους?
2: Ακριβώς. Κύριε Ταλκίδη, κοιτάξτε, αυτό είναι ανάλογα στο παιδί. Αν έπρεπε να δώσουμε έναν γενικό κανόνα, θα ήταν μη βλέπει κανένας απαντήσεις. Συνεχίστε με το επόμενο. Τελειώσαμε και θα τα δούμε μετά τις 8 του μηνός. Αλλά είναι ανάλογα στο παιδί. Κάποιος τους βοηθάει να βλέπουν απαντήσεις, ας πούμε, ιδίως όταν είναι βέβαιοι σχεδόν ότι έχουν γράψει καλά, το θέλουν. Αλλά ο γενικός κανόνας είναι να το αποφύγουμε αυτό. Εμείς τουλάχιστον το αποφεύγουμε. Τώρα, αν θέλει το παιδί και το επιμένει, εντάξει, λέμε.
1: Ευχαριστούμε
0: σας
1: πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Ψωμιάδη. Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και με τη χημεία, γιατί σε αυτή την κατεύθυνση τα παιδιά που έγραψαν βιολογία λίγο δυσκολεύτηκαν από ό,τι είδαμε εκ των υστέρων. Η χημεία ενδεχομένως να ήταν και λίγο καλύτερα σήμερα για κάποιους υποψήφιους, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Άρης Τεμεκενίδης από το Σύνδεσμο Φροντιστών Βόρειου Ελλάδος. Καλή σας ημέρα, κύριε Τεμεκενίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Τεμεκενίδη.
2: Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πώς ήταν τα θέματα?
2: Τα θέματα της χημείας νομίζω σήμερα δεν είχαν εκπλήξεις και δεν είχαμε κάτι αρνητικό. Κάτι που ζήσαμε το 2020 και το 2021, δηλαδή θέματα τα οποία να έχουν ασάφειες κλπ. Ήταν σαφή θέματα, καλά διατυπωμένα. Διατρέχαν όλη την ύλη. Θεωρώ ότι ήταν ένα δίκαιο διαγώνισμα το συγκεκριμένο. Νομίζω, κυρία τα κύριοι, θα μπορούσε ένας μαθητής να φτάσει μέχρι τη βάση αν γνώριζε στοιχειώδη πράγματα από την χημεία της τρίτης λυκείου. Και βέβαια από εκεί και πέρα άφησαν ο βαθμός δυσκολίας. Υπήρχε ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι το τρίτο θέμα είναι το δυσκολότερο θέμα και όχι το τέταρτο. Οπότε εκεί έπρεπε να είναι ένας υποψήφιος ψύχρεμος. Αν κάπως καλώσει και δει ότι του φεύγει ο χρόνος στη διαχείριση του τριώρου, πρέπει να έχει την ψυχραιμία, να αφήσει ίσως λίγο, να προχωρήσει παρακάτω και μετά να επιστρέψει με μεγαλύτερη άνεση για να μπορέσει να ολοκληρώσει το θέμα. Είχε θέματα τα οποία θα έπρεπε να τα διαχειριστεί ένας μαθητής ο οποίος είχε δουλέψει καλά την οργανική χημεία, το τρίτο θέμα. Τα υπόλοιπα όλα ήταν ερωτήματα τα οποία έχουν δουλευτεί μέσα στα φροντιστήρια. Νομίζω ότι ένας καλά προετοιμασμένος θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε πολύ υψηλές βαθμολογίες, με μικρές παγίδες που πρέπει να έχει ένα διαγώνισμα για να ξεχωρίσει ο καλός από τον μέτριο, ο καλύτερος και ο άριστος από τον καλό. Νομίζω ότι κύλησε καλά το διαγώνισμα. Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι και από αυτό που μιλάμε στους συναδέλφους, δηλαδή, νομίζω ότι έχουμε πάει καλά.
0: Άρα αυτό που είπατε, ένα δίκαιο διαγώνισμα ήταν σήμερα για τη χημεία, η εξέταση.
2: Αυτό αναζητούμε πάντοτε, κυρία Τσακίρη, να είναι δίκαια τα θέματα. Τα πολύ εύκολα θέματα αδικούν τον καλά προετοιμασμένο. Τα πολύ δύσκολα θέματα αδικούν τους πάντες. Θέλουμε ένα διαγώνισμα το οποίο να είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας. Θεωρώ ότι η Επιτροπή της Χημείας σήμερα έπαιξε το ρόλο της με θέματα τα οποία ένα διαβασμένο παιδί θα μπορούσε να ανταποκριθεί. Πάντα χρειάζεται ψυχραιμία και να θυμίσουμε στα παιδιά ότι η μάχη των πανελλαδικών αποτελείται από 4 μαθήματα και κάθε μάθημα προσφέρει τα δικά του όρια για να μπορέσει να βγει ο τελικός σκοπός. Ψυχραιμία να τελειώσουμε τη Δευτέρα με ηρεμία και αφοσίωση τα παιδιά μας.
0: Ωραίοτατα. Κύριε Τεμεκενίδη, πολύ καλά τα νέα και από τη χημεία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια στα παιδιά.

0: Και περνάμε τώρα στο μάθημα της πληροφορικής. Είναι μαζί μας ο κύριος Πέτρος Παπαδόπουλος από το Σύνδεσμο Φροντιστών Βόρειο Ελλάδος. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλε.
2: Καλημέρα σας.
0: Πώς ήταν το μάθημα?
2: Αρχικά να δώσουμε συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια που καταβάλουν, για την προετοιμασία για τις πανελλήνιες εξετάσεις και να τους ευχηθούμε να ολοκληρώσουν, γιατί είναι κοντά στο τέλος πλέον, με επιτυχία τις εξετάσεις τους τη Δευτέρα. Τώρα, όσον αφορά το μάθημα της πληροφορικής, τα θέματα κινήθηκαν στα συνηθισμένα επίπεδα, θα έλεγα. Ήταν αναμενόμενα, με σχετική διαβάθμιση των μονάδων και τα περισσότερα δεν προβλημάτισαν τους καλά προετοιμασμένους μαθητές. Ο χρόνος ήταν αρκετός για την ομαλή ολοκλήρωση των απαντήσεων, δεν υπήρξαν προβλήματα. Τώρα, λίγο πιο αναλυτικά, οι ερωτήσεις σωστό λάθος ήταν αναμενόμενες και σχετικά εύκολες. Ίσως να δυσκόλεψε λίγο η ερώτηση για τη στίβα χρόνου εκτέλεσης τα παιδιά. Οι ερωτήσεις ανάπτυξης θεωρίας ήταν αναμενόμενες από κομμάτια ύλης που περιμέναμε ότι θα ζητηθούν. Η αντιστοίχηση αφορούσε βασικές γνώσεις προγραμματισμού και ήταν εύκολη. Στο θέμα Β, η διαγραμματική αναπαράσταση ιεραρχίας κλάσεων κρίνεται αρκετά εύκολη, καθώς αφορά διδαγμένες ασκήσεις, θα έλεγα, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι υπήρχε και πέρσι αντίστοιχο θέμα στις περσινές εξετάσεις. Το θέμα Β2 που αφορούσε τη μετατροπή μιας δομής επανάληψης σε μία άλλη, νομίζω ότι θα προβλημάτισε κάπως τους υποψηφίους μέχρι να καταλήξουν σε κάποια απάντηση, γιατί δεν βασιζόταν σε κάποια αποκλειστικά σε κάποια μεθοδολογία, αλλά χρειαζόταν γενικά καλή αντίληψη του τρόπου λειτουργίας των δομών επανάληψης. Το Β3, το οποίο αφορά τη συμπλήρωση κενών και το οποίο παραδοσιακά δυσκολεύει τους περισσότερους υποψηφίους, είναι σχετικά απαιτητικό, καθώς απαιτεί καλή κατανόηση του αλγορίθμου της ταξινόμησης και αντίστοιχες προγραμματιστικές ικανότητες. Ωστόσο, επειδή έχει ζητηθεί και στο παρελθόν αντίστοιχο θέμα στις πανελλήνιες εξετάσεις, είναι διαχειρίσιμο από τους καλά προετοιμασμένους μαθητές. Το θέμα Γ, το οποίο κάθε χρόνο απαιτεί παραγωγή κώδικα, ήταν καλά διατυπωμένο και χαμηλών γενικά απαιτήσεων, με ερωτήματα που έχουν ζητηθεί και άλλες φορές στις εξετάσεις και έχουν δηλευτεί αρκετά. Είναι ένα συνδυαστικό θέμα με χρήση δομής επανάληψης και πινάκων. Αυτό είναι σχετικά καινούριο, αλλά χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες στα ερωτήματα. Το θέμα Δέλτα, που επίσης απαιτεί παραγωγή κώδικα, έχει παρόμοια εικόνα με το θέμα Γάμα, δηλαδή μεθοδολογίες που έχουν ζητηθεί αρκετές φορές στις εξετάσεις τα προηγούμενα χρόνια και έχουν δουλευτεί με τα παρόμοια θέματα από τους υποψηφίους. Είναι χαρακτηριστικό ότι το υποπρόγραμμα που ζητήθηκε απαιτεί παρόμοια μεθοδολογία με την αντίστοιχη του περσινού θέματος Δέλτα, ενώ για άλλη μία χρονιά ζητήθηκε και η εφαρμογή αλγορίθμου ταξινόμησης. Είναι ερώτημα το οποίο επαναλαμβάνεται συχνά. Και τέλος, σε μία σύγκριση με τα περσινά θέματα, κατά τη γνώμη μου, γενικά το επίπεδο δυσκολίας φέτος είναι χαμηλότερο, δηλαδή κρίνονται πιο βατά και εύκολα τα θέματα φέτος. Οπότε αναμένεται να έχουμε μάλλον καλύτερες βαθμολογίες για τους μαθητές.
1: Μακάρι.
2: Η βαθμολόγηση ξεκινάει τις επόμενες μέρες, οπότε θα έχουμε μια πρώτη εικόνα από τα γραπτά για να δούμε αν θα επαληθευτεί αυτό.
1: Μακάρι και όλα να πάνε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε, κύριε Παπαδόπουλε.
2: Εξαιρετικά
0: καλά τα νέα και από την πληροφορική, από το μάθημα της πληροφορικής. Φαίνεται δηλαδή πως φέτος, τουλάχιστον στις πανελλαδικές, δεν έχουμε τις ιδιαίτερες δυσκολίες που είχαμε άλλες χρονιές, δηλαδή θυμάμαι το 2020. Βγαίναν από τα εξεταστικά κέντρα οι μαθητές κλαίγοντας. Και δεν έκλαιγαν αυτοί που πάνε αδιάφοροι, που δεν διαβάζουν. Έκλαιγαν αυτοί που ήταν καλά προετοιμασμένοι. Ήταν δηλαδή λίγο άδικο το σύστημα εκεί στις εξετάσεις.
1: Μεγάλη συζήτηση για το περί άδικου ή όχι,
0: είπε,
1: και τα
0: είναι
1: λοιπά,
0: αυτό που είπε ο κύριος Θεμεκενίδης, ότι είναι δίκαιο το διαγώνισμα. Γιατί όταν υπάρχει διαβαθμισμένη έτσι δυσκολία, ξεχωρίζουν αυτοί που είναι καλύτερα προετοιμασμένοι από τους μέτριους μαθητές και από αυτούς που δεν έχουν διαβάσει καθόλου.
1: Ξέρεις ότι εγώ είμαι παδός της προσπάθειας. Δηλαδή, όταν πας να διαγωνιστείς, να δώσεις εξετάσεις, είναι όπως έναν αγώνα. Αλλιώς να τα βάζεις με τα μεγαθύρια και αλλιώς να παίζεις με την ίδια κατηγορία.
0: Το θέμα είναι όμως ότι το 2020 την είχαν πατήσει και τα μεγαθύρια. Θα μου πεις, δεν παίζει ρόλο, πέφτουν οι βάσεις, αλλά
1: οι βάσεις,
0: με την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Κάπου δεν έπαιξε και ρόλο.
1: Καλώς υπάρχει η βάση εισαγωγής, θα σου πω εγώ.
0: Και 59 όμως την κουβέντα ανοίξαμε και έρχεται και Σαββατοκύριακο.
1: Σου δίνω πάσα για τη Δευτέρα, να έχουμε να λέμε και τη Δευτέρα.
0: Θα τα συζητάμε λοιπόν. Ήταν η εκπομπή Ο Μεν και η Δε με το Μεν Χρήστο Τσαλικίδη.
1: Τη Δε Μαρία Τσακίρη.
0: Τον ήχο μας ρύθμισε ο Ανδρέας Κοράνης. Τα τραγούδια μας επέλεξε ο Γιάννης Δημητρούδης. Από εμάς ευχές να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, αλλά τη Δευτέρα όλοι πίσω. Εδώ
1: μην μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.

your weather girl. And have we got news?

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου αναμένεται σήμερα, μετά από τις τρεις αναβολές, ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθερξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων αγοριών. Η εισαγγελία εφετών ζητά να επανεξεταστεί η αθωωτική απόφαση για την υπόθεση του 16χρονου θύματος. Επίσης ζητά να αξιολογήσουν οι δικαστές του μεικτού ορκωτού εφετείου το ύψος της ποινής που επιβλήθηκε στον Δημήτρη Λιγνάδη, το οποίο κατά την εισαγγελική έφεση είναι χαμηλό σε σχέση με την απαξία και τη βαρύτητα της πράξης και της βλάβης που προξένησε στα θύματα. Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 4 θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή του νέου γραμματέα. Συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Θα συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότησης της ομάδας κρούσης που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Το μεσημέρι η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και το Σαββατοκύριακο η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Στο εδόλιο με λατινικά, χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του πρότεινε να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο για να συμφωνήσουν σχετικά με το τέλος του πολέμου. Η επιστολή αποκαλύφθηκε την ώρα που ο Ρώσος πρόεδρος έλεγε ότι στο Ρωσικό Οικονομικό Φόρουμ ότι είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς για τη συμφωνία με την Ουκρανία. Ωστόσο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο οι δύο ηγέτες Ουκρανίας και Ρωσίας να συναντηθούν, την ίδια ώρα που η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε το πράσινο φως σε νέο πακέτο στρατιωτικής και οικονομικής στήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και σε δέσμη αυστηρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Σε διπλωματικό αδιέξοδο παραμένουν οι έμεσες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο, χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί αυτό το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα αυτή. Η Τεχεράνη την ίδια ώρα επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για την διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τον τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται τα 14 μέλη του κυκλώματος από την Κοζάνη και το Αγρίνιο που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ για παράνομες επιδοτήσεις. Ο τρόπος που δρούσαν μοιάζει πολύ με εκείνα τα κυκλώματα στην Κρήτη αλλά και στην Βόρεια Ελλάδα. Ετοιμάζεται η αφιδρόμηση της Δωδεκανήσου αφού ξεπεραστούν κάποια γραφειοκρατικά εμπόδια στη διασταύρωση με Εγνατία, δήλωσε στον 102 FM ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης Σπύρος Βούγιας. Ο κύριος Βούγιας αναφέρθηκε και στην αστική θαλάσσια συγκοινωνία την οποία διέθετε η πόλη, τονίζοντας ότι συμπληρώθηκαν 40 χρόνια από το 1986 που ο ίδιος κατέθεσε σχετική πρόταση. Η πρόταση αυτή επανέρχεται με πολλά επιχειρήματα και ίσως υπάρξουν καλά νέα σε αυτόν τον τομέα, συμπλήρωσε ο κύριος Βούγιας. Συνελήφθη χτες βράδυ 19χρονος που εντοπίστηκε να οδηγεί με γιο ταχύ κινούμενος με ταχύτητα 173 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας με όριο τα 90. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις με πρόσχερες βροχοπτώσεις προβλέπονται σήμερα στην Μακεδονία και τη Θράκη με τη θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με λίγες νεφώσεις τα γύρω ορεινά από το απόγευμα. Η άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
2: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
7: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
8: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι. Παρασκευή σήμερα, 5 Ιουνίου. Η ώρα είναι 11 και 8 πρώτα λεπτά. Ώρα για μουσική, για 2 ώρες μουσικής, αλλά και μία συνέντευξη στα τελευταία 20 λεπτά της εκπομπής. Στη δεύτερη ώρα θα φιλοξενήσουμε την τραγουδοποιό και τραγουδίστρια Κατερίνα Κυρμιζή και θα παρουσιάσουμε τον καινούργιο της δίσκο, ο οποίος λέγεται Κάκτη 3. Έχει κάνει μια τριλογία δίσκων, τους Κάκτους, Κάκτους 2 και Κάκτη 3, αλλά και άλλα τραγούδια στο παρελθόν και άλλους δίσκους. Δεν είναι καινούργια στα πράγματα η Κατερίνα, είναι τουλάχιστον 30 χρόνια στο χώρο της μουσικής. Και τα πιο γνωστά της τραγούδια από τα παλιά είναι το «Στην πίσω τσέπη του Blue Jean» και το «Παραμυθένια». Έχει πάρα πολύ ωραίους στίχους, ωραίες μελωδίες, έχει το δικό της προσωπικό ύφος στα τραγούδια, κάτι που σπανίζει, και μια γλυκιά, δροσερή, κοριτσίστικη φωνή. Τώρα, στην πρώτη ώρα της εκπομπής θα ακούσουμε κομμάτια που έχουν έντονα ηλεκτρονικά στοιχεία, μέχρι και drum and bass θα ακούσουμε, ξένες παραγωγές αλλά και ελληνικές. Δεν είναι καινούρια τα περισσότερα που θα βάλουμε, κάποια από αυτά τα γνωρίζετε. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τους κορυφαίους Chemical Brothers μαζί με τον Ali Love στο Do It Again. Καλή ακρόαση!

Ακούσαμε λοιπόν μετά το Do It Again με τους Chemical Brothers και τον Ali Love, τον Νίκο Πατρελάκη με το Lonely Winter. Και πάμε τώρα στους μίκρο, τους θεσσαλονικιούς μίκρο να θυμηθούμε, στο Απογειώνομαι σε ένα dance remix.

Θα λέει κανείς dance, μπιτάτη, μουσική, ρυθμική, ηλεκτρονικά στοιχεία, τέκνο στοιχεία, drum and bass και όχι μόνο, με ελληνικές παραγωγές και ξένες παραγωγές, κάποια τραγούδια που τα ξέρετε. Και θα πάμε τώρα να ακούσουμε μετά τους μίκρο, τους σπουδαίους Underworld στο Scribble. Ενώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα ακούσουμε ελληνική μουσική, θα ακούσουμε τραγούδια της Κατερίνας Κυρμιζή και θα μιλήσουμε με την ίδια στα τελευταία 20 λεπτά της εκπομπής εδώ στην ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο και στην εκπομπή σε τόνους μουσικούς με την Παυλίνα Κοσμά και τον Γιάννη Παλαμουτσή.

bang.

0: Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
1: Μην αργείς άλλο.
2: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
2: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
1: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
2: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
3: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
2: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
1: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτεγέου.
5: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω από ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτεγέου.
0: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
6: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε το Adrift με τον Paper, κάτι ένα πολύ καλό Έλληνα μουσικό παραγωγό, και την Christine Meinhardt.

Για τη συνέχεια μια πολύ ωραία διασκευή του τραγουδιού της επιτυχίας μάλλον των In Excess στη δεκαετία του 80, Need You Tonight, με τον Τάρεκ, ο οποίος είναι Ελληνοϊορδανός. Και εδώ και πολλά χρόνια βρίσκεται στην Αγγλία, όπου κάνει πολλά και διάφορα στον τομέα της ηλεκτρονικής μουσικής, κυρίως μέσα από το ντουέτο Boys Shorts.

Από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια του Κωνσταντίνου Βίτα. Η αλήθεια είναι ότι πολλά από τα τραγούδια που βάλαμε σε αυτή την ώρα είναι ελληνικά, απλώς είναι αγγλόφωνα, αλλά και ελληνόφωνα κομμάτια, όχι μόνο ξένα. Και μαλακώσαμε λίγο τους ρυθμούς εδώ και λίγη ώρα. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε τον Μεσχέ Μινιμάλ, Έλληνας κι αυτός, και αν χαθείς, στο Spinet Remix.

Φίλες και φίλοι, να πούμε ότι την Τρίτη 9 του μήνα, αυτή την Τρίτη δηλαδή που μας έρχεται, θα φιλοξενήσω τον στιχουργό και λογοτέχνη Γιώργο Λυκομήτρο. Την επομένη, την Τετάρτη δηλαδή 10 Ιουνίου, θα φιλοξενήσω τον τραγουδοποιό Κώστα Τσιμπίδα. Έχουμε άλλη μια συνέντευξη αυτή την εβδομάδα, την Πέμπτη δηλαδή 11 του μήνα, θα φιλοξενήσω τον Νίκο Παπαντώνη. Στις 16 του μήνα τον Στάθη Μπαϊρακτάρη, στις 22 του μήνα την Ελεονόρα Μανώνα, την 3η 26 έκτου την Αρετή Κοκκίνου, προσεχώς τη Χριστίνα Ψύχα, τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο και τον Τάκη Σωτηριέλη, γνωστό εδώ στη Μυτιλίνη. Πάμε τώρα να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με το τραγούδι «Τρόι» ή αλλιώς «The Phoenix from the Flame» με την Σίνιντο Κόνορ στο Andy Duran Dublin Rainstorm Remix. Στη δεύτερη ώρα θα έχουμε την Κατερίνα Κυρμιζή. Τραγούδια, όλα τα τραγούδια από το καινούριο της άλμπουμ και λίγα παλιότερα, και θα μιλήσουμε μαζί της στα τελευταία 20 λεπτά της εκπομπής.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός προτείνει για τη θέση τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιός, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνικής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Ως εξαιρετική και εύστοχη χαρακτήρισε την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ο βουλευτής Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News. Εκτίμησε ότι πρόκειται για μια επιλογή που μπορεί να συμβάλλει στην οργανωτική ενίσχυση του κόμματος εν ώψη των εκλογών του 2027. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότηση ομάδας κρούς που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δερμία κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστους, άσκησε χθες μιλώντας στην Αιωνία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτή την ώρα η κρίσιμη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος της δημοσκοπικής υποχώρησης έναντι του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η ηγεσία της Χαριλαοτρικούπη αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να περάσει την αντεπίθεση με αναδιανομή ρόλων αναθεματικό κύκλο πολιτικής υπομορφής κοιόδους κυβέρνησης αλλά και περιοδίες εξωστρέφειας. Καθοριστικές συνεδριάσεις και στον ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ρίχνει το βάρος στα Δυτικά Βαλκάνια. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται στην παραθαλάσσια πόλη Τίβα του Μαυροβουνίου για μια υψηλού επίπεδου φιλική συνάντηση με τους ηγέτες των Βαλκανίων. Στο τραπέζι τίθεται το θέμα της διεύρυνσης ένωσης με 6 χώρες: Αλβανία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Βόσνια, Ερζεγοβίνη, Κωσυφοπαίδιο και Βόρεια Μακεδονία. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τη σχέση καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ενεργώς δραστήρια προληπτική. Δεν περιμένουμε την αντίδραση, προκαλούμε τη δράση, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση της πλεύσης ελευθερίας σχετικά με το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθεία συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλαμβάνουν την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, δηλώνει ο Ρώσος πρόεδρος, είπε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, η έμεση διαπραγματεύσει Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία για να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Αυτοκτόνησε στη φυλακή η πρώην σύζυγος και ηθικιευτουργός στη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή. Σας παρακαλώ, συγχωρέστε με, έγραψε το σημείωμα που άφησε στα παιδιά της. 7 μοτοσυκλετιστές συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές στον Προμαχώνα, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια γκλόπ και σιδερογροθιές. Είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα, όπου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση χιλιάδων μελών των Hells Angels, μιας παγκόσμιας κοινότητας μοτοσυκλετιστών. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περίπου 5.000 συμμετέχοντες από πολλές χώρες. Ενώπιον του εισαγγελέα ο 45χρονος Μελισσοκόμος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Άλσος Βεϊκού, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557 ευρώ. Η φύση είναι αναπόσπαστο στοιχείο της εθνικής μας ταυτότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της πατρίδας μας, δήλωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Η προστασία του κρίνεται στην πράξη. Αποτελεί σταθερή και διαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης που αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές έργα και παρεμβάσεις, τόνισε ο Υπουργός.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, έως 21 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251-072-007 ή 6933-24-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης. Έρα Αιγαίου.
4: Έτοιμη για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής σε τόνους μουσικούς, εδώ στην ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο, με την Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια και την παρουσίαση και τον Γιάννη Παλαμουτσί στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Κυρμιζή είναι σήμερα το τιμόμενο πρόσωπο της εκπομπής. Πάμε να θυμηθούμε ένα παλιό της κομμάτι, θα πάμε αρκετά χρόνια πίσω, στην Παραμυθένια. Και καλή ακρόαση μέχρι και τη μία και να θυμίσω ότι θα ακούσουμε όλα τα τραγούδια από τον καινούριο δίσκο της Κατερίνας, Κάκτη 3.

Δεν θα τα ανακατέψω τα κομμάτια παλιά και καινούργια, φίλες και φίλοι. Για να υπάρχει μια συνοχή στο άλμπουμ το καινούριο, θα πάμε να ακούσουμε άλλα δύο παλιότερα κομμάτια της Κατερίνας Κερμιζή, τα οποία είναι από τους Κάκτους, Κάκτους και Κάκτους 2. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι από τους Κάκτους 1. Ναι, νομίζω, ελπίζω να μην κάνω λάθος. Είναι ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που έχει γράψει η Κατερίνα και λέγεται «Της καρδιάς μου η Κάκτη».

σαν αυτούς αγαπώ.

υποθέτω ότι δεν θα γίνει τετραλογία, δεν θα υπάρξουν κάκτη 4. Ήρθε η ώρα πάντως να πάμε επιτέλους στο τελευταίο άλμπουμ της Κατερίνας Κυρμιζή, κάκτη 3. Και θα ξεκινήσουμε με το πρώτο τραγούδι, θα τα ακούσουμε με τη σειρά. Τα τραγούδια γίνονται άστρα.

Πάμε τώρα στο Generation X. Φίλες και φίλοι, σε αυτή τη γενιά ανήκουν οι άνθρωποι που γεννήθηκαν από το 1965 έως 1980. Εγώ είμαι σε αυτή τη γενιά, νομίζω είναι και η Κατερίνα. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό.

Συνεχίζουμε βεβαίως με Κατερίνα Κυρμιζή και Κάκτους 3. Πάμε τώρα να ακούσουμε το «Στην ώρα της καρδιάς». Και κάπου εκεί πλησιάζει και η ώρα να πάμε και σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτάκια. Διαφημίσεις των 12.30.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Μην αργείς άλλο.
2: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Ακού βρε φίλε να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
2: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
1: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
2: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
3: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
2: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
1: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας Ερτεγέου.
5: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Αέρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
6: Στην πιο όμορφη θάλασσα, προσπαθούμε και στα πιο όμορφα τραγούδια. Και πάμε τώρα να ακούσουμε το τραγούδι της Κατερίνας Κυρμίζη, «Μαύρο Ροζ».

0: καθαρέψει. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την Κατερίνα Κυρμιζή. Καλησπέρα Κατερίνα.
1: Καλησπέρα Παυλίνα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σε ρωτήσω για κάποιες, να μιλήσουμε για κάποιες ζωντανές εμφανίσεις, κάποιες που έγιναν και κάποιες που θα γίνουν. Καταρχάς πάμε στο θέμα της παρουσίασης του καινούργιου σου άλμπουμ Cacti 3, η οποία έγινε στο Tiki Bar. Για πες μας γι' αυτό.
1: Ήταν μια ακουστική παρουσίαση, με κιθάρα δηλαδή. Πήγε πάρα πολύ καλά, συγκινήθηκα η αλήθεια είναι λίγο, γιατί τραγουδούσανε όλοι τα καινούργια τραγούδια.
0: Α, και τι ωραία.
1: Είχα πολλά χρόνια να το νιώσω αυτό. Ήταν έτσι αγαπησιάρικη βραδιά. Είχα και διάφορα κουστάκια από τη μουσικοκινητική αγωγή και τα είχα μοιράσει στους θαμώνες.
0: Α, τι ωραία.
1: Και παίζανε όλοι και τραγουδούσανε. Εν τω μεταξύ τυχαίνει να έχω κοινό που είναι πάντα σχετικό με μουσική και τραγουδούσαν πολύ σωστά και κάνανε ωραία φωνητικά. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ όμορφα. Αισθάνθηκα ότι... Ρε παιδί μου, τίποτα δεν πάει χαμένο, ότι ξέρεις, όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουμε έχει κάποια ανταπόκριση.
0: Είχες και άλλους μουσικούς, είχες ας πούμε τον Νίκο Γρηγοριάδη.
1: Ήμουνα μαζί με τον Νίκο Γρηγοριάδη.
0: Το σύζυγό σου.
1: Ναι, ναι, όχι μόνο σύζυγός μου, συνοδοιπόρος.
0: Συνοδοιπόρος εδώ και 30 χρόνια περίπου, Κατερίνα.
1: Ναι, ναι, από το 1995 που γνωριστήκαμε.
0: Ο οποίος και αυτός είναι πολύ αξιόλογος, γράφει και αυτός τα δικά του τραγούδια, έχετε συνεργαστεί επίσης, ορίστε. Ναι.
1: Φτιάχνει και αυτός τα δικά του συνέχεια, είμαστε εργοστάσιο παραγωγής εδώ.
0: Ναι. Επίσης συμμετείχες σε μία παρουσίαση, νομίζω ότι πρέπει να ήσουν από τα κεντρικά πρόσωπα, όχι παρουσίαση, ένα αφιέρωμα σε ένα πολύ σπουδαίο συνθέτη μας, τον Νίκο τον Κυπουργό.
1: Αυτό έγινε στα πλαίσια του οδείου που εργάζομαι, γιατί εργάζομαι από το 15 στο Δημοτικό Οδείο Φιλοθέης Ψυχικού και κάναμε αφιέρωμα στο έργο του Νίκου Κυπουργού. Εγώ δεν τραγουδούσα αυτή τη φορά, είχα ρόλο ως κιθαρίστρια.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα έκανα μεταγραφή ορισμένα τα κομμάτια του και ο Νίκου Κυπουργού για κιθαριστικό σύνολο. Είχα άλλο ρόλο εκεί.
0: Δηλαδή έκανες κάτι σαν διασκευή, ας το πούμε.
1: Ναι, έκανα διασκευή κάποια τραγούδια του από τα Μυστικά του Κήπου, που είναι παιδικό άλμπουμ, για ένα κιθαριστικό σύνολο με μαθητές από Δευτέρα Δημοτικού έως πρώτη ηλικίου, οι μαθητές δηλαδή του Οδείου, είμαστε 15 άτομα.
0: Έχεις γράψει ποτέ παιδικά τραγούδια?
1: Έχω γράψει για την κόρη μου, που τη στάχω είναι τα τραγούδια της κόρης μου και μάλιστα αυτό το διάστημα είμαι σε διαδικασία που τα ξαναβλέπω και το σκέφτομαι να μπω να κάνω ένα δίσκο με παιδικά τραγούδια, τώρα που μεγάλωσε και το παιδί μου.
0: Θα είναι και για μεγάλους φαντάζομαι.
1: Κοίταξε, αυτό που λέει και ο Νίκος Κυπουργός και συμφωνώ μαζί του, ότι δεν υπάρχει ειδικό παιδικό τραγούδι, δεν πρέπει να είναι χαζό ή ανόητο ή δαριώδες.
0: Δυστυχώς όμως πολλές φορές είναι.
1: Ναι, δηλαδή το παιδικό τραγούδι είναι πολύ σοβαρή υπόθεση.
0: Ναι βέβαια και δύσκολη υποθέτω.
1: Και δύσκολο πολύ γιατί ο μικρός ακροατής, το παιδί δεν κρύβεται, δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από δίθεν ή από προσχήματα κοινωνικά. Θα σου πει μ' αρέσει και δεν μ' αρέσει. Εκεί μετριέσαι.
0: Και αποσπάτε και η προσοχή του εύκολα.
1: Πάρα πολύ. Είναι πολύ δύσκολος ακροατής το παιδί. Πρέπει να κάνεις πολύ καλή και σοβαρή δουλειά για να το κερδίσεις.
0: Έχεις γράψει τραγούδια για τον Νίκο? Έχεις γράψει τραγούδια για τον Νίκο?
1: Τώρα ναι, αλλά δεν θα πούμε και τα μυστικά μας.
0: Όχι. Δηλαδή υπάρχουν, τα τραγούδια μοιάζουν σαν να είναι προσωπικές ιστορίες καλογραμμένες, σαν να είναι ένα ημερολόγιο, αλλά είναι δηλαδή ένα συνδυασμός αυτοβιογραφικών και φανταστικών ιστοριών.
1: Κοίταξε, πάντα η αφορμή είναι ένα προσωπικό γεγονός, αλλά με την επεξεργασία, με τις προσλαμβάνουσες που έχεις από τις ταινίες, από τα βιβλία που διαβάζεις,
0: σωστά,
1: από γνωριμίες, από τους φίλους σου, ιστορίες που ακούς, μπαίνουν και άλλα στοιχεία μέσα και γίνεται κάτι που ενώ ξεκινάει από ένα πολύ προσωπικό βίωμα, γίνεται μετά κάτι άλλο.
0: Και αποθυμένα, επιθυμίες οι οποίες δεν έγιναν πραγματικότητα.
1: Εννοείται ότι ο καθένας καταθέτει το πώς αντιλαμβάνεται τον κόσμο και τη ζωή. Την οπτική του καταθέτει.
0: Ναι.
1: Ακόμα και δηλαδή και αν έχει κλέψει μια ιστορία από έναν άλλον, ξέρεις, mm-hmm. αυτό που έχει ακούσει ένα φίλο mm-hmm. του, πάλι θα μπει το προσωπικό του φίλτρο. Δεν γίνεται αλλιώς. Έτσι είμαστε φτιαγμένοι.
0: Θα έλεγα ότι τα τραγούδια, αν και ακούγεται πλέον κλισέ, είναι γλυκόπικρα και έχουν ένα στυλ ή στίχη «τραβάτε με κι ας κλαίω». Και υπάρχει και ένα παράπονο, υπάρχει και ένα παράπονο που συνδυάζεται πολύ καλά με τον Άζη που έχει φωνή σου, Κατέρινα.
1: Ναι, κοίταξε, ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι με γκρινιάζω γλυκά. Αυτό, γκρινιάζω γλυκά. Τι να κάνουμε όμως.
0: Τι θα έλεγες για την...
1: Αυτός είναι ο τρόπος μου.
0: Τι θα έλεγες για την τραγουδοποιό του τότε και την τραγουδοποιό του σήμερα, την Κατερίνα του τότε και του τώρα?
1: Δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ, mm-hmm. γιατί το ίδιο παράπονο έχει και τότε και τώρα. Εννοώ ότι απλά τώρα ίσως έχει έρθει μια απενοχοποίηση, ας πούμε, ότι δεν προσπαθώ να αποδείξω ότι είμαι σοβαρή και ότι ξέρεις ότι υπαξίζω. Mm-hmm. Δηλαδή επιτρέπω στον εαυτό μου να έχει και χιούμορ και να κάνει και πράγματα που ίσως στο πρώτο μου άλμπουμ δεν θα μπαίνανε ποτέ μέσα σε ένα άλμπουμ τραγούδια.
0: Ναι.
1: Επιτρέπω τον πειραματισμό, επιτρέπω, είμαι πιο χαλαρή. Αλλά δεν έχω αλλάξει πάρα πολύ, γιατί σαν άνθρωπος δεν έχω αλλάξει. Αυτό δεν ξέρω βέβαια αν είναι καλό ή κακό. Γιατί η εποχή προστάζει να βελτιωνόμαστε συνέχεια και να είμαστε όλοι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ πολλές φορές νιώθω ότι είμαι εκείνο το 17χρονο κορίτσι που πήρε την κιθάρα του αρχικά και άρχισε να φτιάχνει τραγούδια.
0: Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές οι άνθρωποι νιώθουμε ακόμα παιδιά, αλλά όχι πάντα παιδιά χαρούμενα. Καμιά φορά μπορεί να είναι και παιδιά πολύ θλιμμένα ή μπορεί να είναι και παιδιά ενδιάμεσα. Δηλαδή κάτι μεταξύ λίγο παραπονεμένο, αλλά και λίγο χαρούμενο ή με χιούμορ, ας πούμε.
1: Αυτό έχει πάντα σχέση με το πώς μεγάλωσες και ανατράφηκες.
0: Πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ναι,
1: δηλαδή... Και το λέω τώρα γιατί έχω μια κόρη που τελείωσε ψυχολογία και συζητάμε πάρα πολύ αυτά τα πράγματα. Δηλαδή είναι από εκεί που ξεκινάς. Mm-hmm. Άρα το παράπονο δεν είναι, δεν ξέρω αν είναι τόσο ιδιοσυγκρασία ή είναι λόγω γεγονότων.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις, mm-hmm. Μπορεί να έχει και σχέση η ερμηνεία που κάνεις τα γεγονότα, γιατί μπορεί τα ίδια γεγονότα σε άλλο ιδιοσυγκρασία να του βγει πολύ πιο επιθετικά, πολύ πιο... ανταγωνιστικά, ξέρεις, αλλά πάντα έχει σχέση με το πώς μεγάλωσες και ειδικά εμείς που είμαστε generation, έτσι για να επανέλθω, δεν μεγαλώσαμε όπως τα τωρινά παιδιά, έχουμε τραύματα ρε παιδί μου.
0: Έχουμε ζήσει όμως και όμορφα πράγματα. Τώρα αυτή η ψηφιακή εποχή έχει ισοπεδώσει πολλά πράγματα, πολλές χαρές, τα παιδιά είναι εγκλωβισμένα μέσα σε αυτόν τον ψηφιακό κόσμο πολλές φορές.
1: Αυτό είναι η αλήθεια. Εμείς τουλάχιστον προλάβαμε και παίξαμε έξω.
0: Mm-hmm. Πολλά προλάβαμε, θα έλεγα.
1: Σκοτώσαμε τα γόνατά μας άπειρες φορές. Θυμάμαι, είχα φορέσει ένα σοτζάκι τώρα προχθές. Mm-hmm. Κοιτάζουν οι μαθητές μου και λέει, τι έχουν τα γόνατά σας, κυρία. Λέω, σημάδια.
0: Α, ήσουν ζωηρό παιδάκι. Ήσουν ζωηρό παιδάκι.
1: Ναι, τους φάνηκε τρελό που είχα τόσο πολλά σημάδια στα γόνατά μου. Λέω, τρέχαμε και παίζαμε έξω.
0: Η κόρη σου η Μυρτώ έχει καλλιτεχνικές ανησυχίες? Υπάρχει περίπτωση να ακολουθήσει παράλληλα με την ψυχολογία και καλλιτεχνικό δρόμο?
1: Η κόρη μου η Μυρτώ έχει πάρει πτυχίο κιθάρας, διδάσκει σε ένα οδείο και τώρα θα πάει για το δίπλωμα. Και μάλιστα θα κάνει ένα μεταπτυχιακό στην κλινική ψυχολογία, εφαρμόζοντας θεραπευτικές τεχνικές, όχι, πώς το λέει, θεραπευτικές διαμεσολαβήσεις μέσω τέχνης. Δηλαδή θα συνδυάσει και τις δύο ιδιότητες, και τη μουσική και τη ψυχολογία.
0: Παρεμπιπτόντως, έχει γράψει κάποια μουσική?
1: Όταν ήταν στο γυμνάσιο και στο Λύκειο έγραφε τραγούδια. Mm-hmm. Και μάλιστα ήταν τότε και που είχε βγει η Billie Eilish, έγραφε τέτοιου είδους τραγούδια. Ah. Και λέω, μπορεί να ήσουν σε άλλη χώρα, θα σε κάναμε...
0: Αγγλόφωνα τραγούδια δηλαδή.
1: Εννοείται, αγγλόφωνα.
0: Μάλιστα.
1: Λέω, θα σε έβγαζα, αλλά... Τη μουσική την έχει περισσότερο σαν προσωπικό καταφύγιο. Κοίταξε να δεις, ίσως επειδή καλύπτουμε και εγώ και ο μπαμπάς της πάρα πολύ τον ήχο μέσα σε αυτό το σπίτι. Mm-hmm. Ίσως όταν μείνει μόνη της να ανακαλύψει ότι, ξέρεις, ότι της αρέσει, ότι θέλει να εκφραστεί. Προς το παρόν ακούει μονίμως τα δικά μας και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό της επιτρέπει να εκφραστεί έτσι πιο δημιουργικά.
0: Σου λέει τη γνώμη της για τα τραγούδια σου, φαντάζομαι ότι λέει.
1: Πάντα.
0: Σε στεναχωρεί όταν δεν της αρέσει, στεναχωριέσαι όταν δεν της αρέσει κάτι?
1: Πια όχι. Δεν στεναχωριέμαι, όχι. Γιατί καταλαβαίνω ότι δεν είναι όλα για όλους και mm-hmm. ότι δεν το κάνω και στο φινάλε για να αρέσω. Το κάνω για να εκφραστώ. Δηλαδή πολύ νωρίς έχω αποφασίσει στη ζωή μου ότι δεν mm-hmm. κάνω κάτι για να αρέσει τους άλλους, κάνω κάτι για να αρέσει σε μένα. Mm-hmm. Αν τύχει και αρέσει τους άλλους, ζήτω όλο γιούπι. Δηλαδή, μπράβο. Αλλά ακόμα και αν δεν αρέσει, δεν με πειράζει. Γιατί αρέσει σε μένα.
0: Πάντως, επειδή είσαι ένας άνθρωπος που λες και τα πράγματα με το όνομά τους, έχω καταλάβει ότι έχεις και κάποια πικρία από το χώρο, πέρα από τις ωραίες στιγμές και τις δημιουργικές στιγμές, έχεις και μία, όπως πολλοί καλλιτέχνες έχουν παράπονα, συναντάνε πλέον περισσότερες δυσκολίες από ό,τι στο παρελθόν.
1: Καλά, το ότι έχουμε περισσότερες δυσκολίες τώρα δεν το συζητώ. Αυτή η και καλά δημοκρατία που υπάρχει, ότι ο καθένας μπορεί να βγάλει και να κάνει οτιδήποτε, είναι ένα πλαστό αφήγημα. Δεν mm-hmm. υπάρχει. Οι εταιρείες πάλι βρήκαν τρόπο να καπηλεύονται και τον κόπο των καλλιτεχνών, mm-hmm. γιατί ούτε αποδίδουν δικαιώματα σωστά. Ακόμα και αυτές οι πλατφόρμες οι ψηφιακές, πρέπει να έχεις πάνω από ένα αριθμό views ή streams για να σου αποδώσουν αυτό το 0,09%. Ναι, δηλαδή δεν είναι τίμια όλα αυτά. Οι καλλιτέχνες είναι άνθρωποι που παράγουν πράγματα και είναι χειρότεροι από τους αγρότες στην ανταμοιβή.
0: Και υπάρχει βέβαια και η πειρατεία, φαντάζομαι, ακόμα.
1: Υπάρχει πειρατεία, υπάρχουν πάρα πολλά. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό είναι το ένα κομμάτι.
0: Τα Αν και πιστεύω ότι θα έχει μειωθεί η πειρατεία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, όταν πια όλος ο κόσμος έχει μια συνδρομή στις streaming πλατφόρμες, δύσκολα θα κατεβάσει κάτι παράνομα. Mm-hmm. Νομίζω τελειώσανε και αυτά τα site που κατέβαζες παράνομα μουσική ή ταινίες και αυτά. Τώρα, για το άλλο κομμάτι που είπες για την πικρία με τις εταιρείες, ναι, έχω πικρία γιατί είχα πάρα πολύ μικρή, πολύ... με πολύ άγνες προθέσεις σε όλο mm-hmm. αυτό και εντάξει, τώρα πέσανε πάνω μου να εκμεταλλευτούν το καινούριο αλογάκι που μπήκε στην κούρσα.
0: Ναι.
1: Και όταν αρνήθηκα να γίνω αυτό το αλογάκι κούρσας, να μου λένε τι τραγούδια θα λέω, τι ρούχα θα φοράω, ναι. Τι θα λέω μέχρι στις συνεντεύξεις μου.
0: Είχες και το καλό και το κακό ότι είσαι μια όμορφη κοπέλα. Και ένας λόγος παραπάνω να θέλουν να ποντάρουν και στην εμφάνισή σου.
1: Πώς το λένε, όπως ο Καρχαρίας μύρισε αίμα, φρέσκο αίμα. Δηλαδή αυτό το αισθάνθηκα, ότι ξαφνικά δεν ήμουνα εγώ, ήμουνα ένα φρέσκο κρέας στην πιάτσα που έπρεπε να κάνει συγκεκριμένα βήματα για να το πουλήσουν με συγκεκριμένο τρόπο. Όπως έκαναν αργότερα με άλλους καλλιτέχνες, τα πράγματα που όταν είσαι από μέσα, τα βλέπεις. Mm-hmm. Ξέρεις τι γίνεται, ξέρεις πιο πολλές λεπτομέρειες από όσο έξω ο κόσμος. Κοίταξε, δεν είναι καλό ή κακό, είναι μια απόφαση που παίρνει ο κάθε άνθρωπος για τη ζωή του.
0: Ναι.
1: Πώς θέλει να ζήσει. Εγώ δεν ήθελα, αλλά απ' την άλλη με δυσκόλεψαν. Όταν δηλαδή τους είπα ότι εγώ δεν θέλω με το δικό μου τρόπο να κάνω τα πράγματα, με δυσκόλεψαν πολύ. Γι' αυτό έχω πικρία.
0: Φαντάζομαι όμως θα ένιωσες μια μαγεία όταν είδες κάποια τραγούδια σου, όπως ας πούμε το κλασικό στην πίσω τσέπη του Blue Jean που παίξανε στο MTV, στο, όχι στο MTV, στο MAD ή στο MTV.
1: Κοίταξε, το, στο MAD παιζέ και ναι. Η Παραμυθένια και στο, η Παραμυθένια μάλιστα ήταν στο νούμερο 5. Όχι, στο νούμερο 3. Από πάνω ήταν ο Σφακιανάκης τότε. Το κοιτούσα και δεν το πίστευα. Ναι, αλλά κύριος, κοιτάξει, είναι ωραίο πράγμα σου λέω, αλλά όταν δεν, πώς το λένε, εγώ κάνω πράγματα για να εκφραστώ. Είναι πολύ ωραίο όταν αυτό που αισθάνομαι μπορεί να κουμπίσει και άλλες ψυχές και να έρθουν μαζί μου. Έχουν περάσει και πολλά χρόνια, ξέρω εγώ, τότε ίσως μου φαινόταν πολύ. Τότε όμως είχα και ψιλοκατάθλιψη και δεν τα βλέπα μέσα στο φίλτρο.
0: Μάλιστα. Συνεχίζεται αυτή η κατάθλιψη, αν και φαίνεσαι άνθρωπος έτσι με χιούμορ, πολύ χιούμορ, δεν ξέρω, αυτή την αίσθηση έχω από αυτά που γράφεις καμιά φορά στα social media.
1: Κάπου είχα διαβάσει ότι το χιούμορ είναι το πώς το λένε, το όπλο των λυπημένων.
0: Ναι, ναι.
1: Κοίταξε, είναι και αυτός ένας μηχανισμός άμυνας για να μην...
0: Είναι όμως καλή άμυνα, πολύ καλή άμυνα, Κατερίνα.
1: Ναι, είναι. Κοίταξε, αυτό έχω βρει εγώ για να ανταπεξέρχομαι στις δυσκολίες, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που, ρε παιδί μου, έχει αρκετή ευσυναίσθηση και, πώς το λένε... Αντιλαμβάνομαι, ρε παιδί μου, τα πράγματα. Μπορώ να ψυχολογήσω το χώρο τους άλλους ανθρώπους, δηλαδή με καταβάλει. Γι' αυτό έχω σταματήσει να βλέπω και ειδήσεις πολλές φορές και στενάχωρα έργα, γιατί το βιώνω πάρα πολύ έντονα.
0: Κι εγώ με τις ειδήσεις έχω θέμα.
1: Ναι, δεν μπορώ άλλο πια. Δεν μπορώ. Και ειδικά ό,τι αφορά για παιδιά, για πόλεμο, δεν μπορώ να βλέπω αυτές τις εικόνες. Δηλαδή ξέρω τι συμβαίνει. Mm-hmm. Ξέρω, αλλά δεν θέλω να το μεγαλώσω μέσα μου, γιατί θα πετάνω, θα πηδήξω από τον τρίτο. Τον τρίτο δεν θα σκοτώ, από τον έκτο. Δηλαδή, δεν μπορώ.
0: Υπάρχουν καλλιτέχνες που αισθάνεσαι ότι είναι στο ίδιο μήκος κύματος σε σένα, είτε καλλιτεχνικά, είτε σε θέμα νοοτροπίας?
1: Σε θέμα νοοτροπίας είναι αρκετοί πλέον. Mm-hmm. Και πολλοί νέοι καλλιτέχνες, πιο νέα παιδιά. Αλλά, ναι, τώρα τι θα πω, ότι είμαι μοναδική? Όχι, πιστεύω ότι ο καθένας, υπάρχουν πολλοί κόσμος που είναι σαν και εμένα και απλά ο καθένας έχει βρει έναν μηχανισμό για να κινείται μέσα σε όλο αυτό. Mm-hmm. Και δεν θα κρίνω εγώ το μηχανισμό του καθενός, γιατί δεν ξέρω από ποιο σημείο ξεκινάει.
0: Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάρα πολλή ώρα, Κατερίνα. Αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο δυστυχώς. Θα ήθελα όμως για τέλος να σε ρωτήσω για αυτή τη συναυλία για τον Παύλο Σιδηρόπουλο.
1: Ναι. Με πήρε ο Κυριάκος ο Δαρύβας τηλέφωνο και μου λέει θες να συμμετέχεις, εννοείται.
0: Ο οποίος είναι παλιός ροκάς, έτσι δεν είναι?
1: Είναι ντράμερ του Σιδηρόπουλου.
0: Ναι.
1: Είναι στους απροσάρμοστους χρόνια.
0: Ναι.
1: Και τώρα νομίζω ότι είναι στην πάντα του κύριου Κάπα.
0: Α, μάλιστα.
1: Εγώ θα πω ένα ντουέτο με τον κύριο Κάπα και θα
0: Τέλεια.
1: Πω και ένα τραγούδι σόλο με μια κιθάρα μόνη μου του Παύλου Σιδηρόπουλου. Είναι πολύ τιμητικό, σαν η πρώτη μου φορά στην Τεχνόπολη, οπότε έχω κι εγώ ανυπομονησία και αγωνία.
0: Μακάρι να βγει και σε μορφή άλμπουμ αυτό, θα έχει ενδιαφέρον να βγει σε άλμπουμ.
1: Αυτό τώρα δεν ξέρω πώς θα γίνει. Πάντως στα social κάτι θα διαρρεύσει.
0: Σου εύχομαι καλές πρόβες, Κατερίνα Κυρμιζή, και καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης, Παυλίνα, εγώ σε ευχαριστώ για την όμορφη κουβέντα.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σου.
1: Εσύ.
0: Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Μέχρι τότε, να είστε καλά.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομονής και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 5 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πορεί απόψε στην Καλαμάτα στη μνήμη της Βασιλικής, αύριο απολογείται ο σύζυγός της για τη δολοφονία της. Σύλληψη 35χρονου στην Πάτρα μετά την ενεργοποίηση του panic button από τη σύζυγό του. Χιλιάδες μοτοσυκλητές στην Ιγουμενίτσα εν ώψη της διεθνούς συνάντησης της Λέσχης Hells Angels. 7 συλλήψεις μοτοσυκλετιστών στον Προμαχό, να εντοπίστηκαν γκλόπ, μαχαίρια και σιδηρογροθιές. Στον ανακριτή σήμερα, 86χρονος που σκότωσε τον αδελφό του στα Τρίκαλα. Νέες οδηγίες για τη διακίνηση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος στη Λέσβο. Υπερχείλησαν χήμαροι μετά την κακοκαιρία στη Χαλκιδική, κλειστή δρόμη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε με την Καλαμάτα και τον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Νέες διαστάσεις στην υπόθεση της γυναικοκτονίας που πραγματικά συγκλώνησε την Καλαμάτα και όχι μόνο. Δίνουν τα στοιχεία που συνεχίζουν να συλλέγουν οι αρχές. Βέβαια, περιμένουμε αύριο να δούμε τι θα πει στην απολογία του ο σύζυγός της. Και σήμερα έχουμε και πορεία στη μνήμη της Βασιλικής.
1: Ακριβώς, Ειρήνη. Καταρχήν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Φαίνεται ότι τα νέα στοιχεία που μπαίνουν στην προανάκριση ήταν και αυτά που οδήγησαν και τον δικηγόρο του 49χρονου καθ' ομολογία δολοφόνου να ζητήσει νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο συγκεκριμένα. Φαίνεται πως οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους ηχητικές καταγραφές, οι οποίες φαίνεται να βρέθηκαν στο γραφείο που εργαζόταν ο συγκεκριμένος άντρας, σε μια κούτα με χαρτιά, σύμφωνα με πληροφορίες. Εκεί βρέθηκε ένας σκληρός δίσκος, όπου μέσα υπάρχουν ηχητικές καταγραφές της 39χρονης σύζυγου του. Και σε αυτό το σημείο οι αρχές κοιτούν αν μέσα σε αυτές τις ηχητικές καταγραφές προκύπτουν ζητήματα που μπορεί να οδήγησαν και στο κίνητρο, δηλαδή κοιτούν αν ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα. Έχουν κατασχεθεί και από τις προηγούμενες ημέρες και υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, τόσο από το σπίτι που διέμενε το συγκεκριμένο ζευγάρι, όσο και από το χώρο που εργαζόταν. Όλα αυτά έχουν σταλεί και στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας και αναμένονται τα αποτελέσματα. Ο ίδιος αύριο αναμένεται να απολογηθεί, ύστερα από την τελευταία προθεσμία που δικαιούται να πάρει. Θα περάσει λοιπόν την πόρτα της ανακρίτριας λίγο μετά τις 10 το πρωί και σύμφωνα με πληροφορίες έχει αλλάξει κατά κάποιο τρόπο το αφήγημά του, το αρχικό αφήγημα που είχε πει στους αστυνομικούς όταν συνέλαβαν, δηλαδή ότι ξύπνησε και είδε τη γυναίκα του από πάνω με το μαχαίρι. Τώρα φαίνεται να ισχυρίζεται ότι προηγήθηκε κάποιος καυγάς, αυτή να το επιτέθηκε με το μαχαίρι και στη συνέχεια να ακολούθησε ό,τι ακολούθησε. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να σου πω ότι έχει να απαντήσει πολλές ερωτήσεις στην ανακρίτρια για το πώς βρέθηκε το μαχαίρι στο χέρι της σύζυγου του, για το τι πραγματικά συνέβη, για τις 45 μαχαιριές και τα σοκαριστικά στοιχεία που έχουν έρθει από την ιατροδικαστική εξέταση και πολλά ακόμα. Ο συνήγορός του πάντως είπε ότι θα ζητήσει και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, κάτι που έγινε δεκτό με αποδοκιμασίες από συγκεντρωμένες γυναίκες που βρίσκονταν χθες στα δικαστήρια της Καλαμάτας. Θέλω να κλείσουμε με αυτό που ανέφερες και εσύ νωρίτερα, ότι σήμερα στις 8 η ώρα στο κέντρο της Καλαμάτας, ύστερα από πρωτοβουλία της φεμινιστικής κίνησης της πόλης, και μια πρωτοβουλία που έχει αγκαλιαστεί από συλλογικότητες φορείς, εμπορικό σύλλογο, νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ, Μεσημείας και πολλοί άλλοι, αναμένεται να δώσουν το παρόν. Γυναίκες θα διαδηλώσουν, γυναίκες και άντρες, κάθε ηλικίας άνθρωποι θα διαδηλώσουν στο κέντρο της πόλης, στη μνήμη της Βασιλικής, αλλά και στη μνήμη όλων των γυναικών που έχουν φύγει στη χώρα μας από την έμφυλη βία, ζητώντας κεντρικό σύνθημα αυτής της συγκέντρωσης είναι «Καμία άλλη δολοφονημένη». Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στο Earth News μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, και είπε ότι η αστυνομία δεν είχε λάβει ποτέ καταγγελία ή οποιαδήποτε πληροφορία που να παραπέμπει σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια της γυναίκας. Να την ακούσουμε.
2: Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε περιβάλλον το οποίο γνώριζε ότι η γυναίκα αυτή δεχόταν βία, όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική, αρκετά χρόνια πριν συμβεί το περιστατικό. Όμως ποτέ αυτή η πληροφορία δεν έφτασε στην ελληνική αστυνομία. Αυτό ήταν το τεράστιο λάθος που ίσως οδήγησε στο θάνατο αυτής της γυναίκας. Θα μπορούσε αυτή η πληροφορία που φτάνει τώρα στην αστυνομία, αφού αυτή η γυναίκα έχει χάσει τη ζωή της, να είχε δοθεί νωρίτερα και να είχαμε προλάβει το περιστατικό. Δυστυχώς η μοναδική φορά που απασχόλησε αυτή η οικογένεια την αστυνομία ήταν τον Νοέμβριο του 2025, όταν δεχτήκαμε ένα τηλεφώνημα από κάποιο οικείο πρόσωπο, επειδή η γυναίκα αυτή είχε κλειστό το κινητό της και ανησύχησαν επειδή δεν βρέθηκε σε κάποιο μάθημα, χωρίς όμως να αναφερθεί περιστατικό κακοποίηση, σύνδεκο γυναικής βίας ή ακόμα και υπόνοια κακοποίηση αυτής της γυναίκας. Και μάλιστα οι συνάδελφοι που έφεσαν στο σημείο φωτογραφία αντιμετώπιση σύνδεκο γυναικής βίας της Καλαμάτας διαπίστωσαν ότι η γυναίκα ήταν σε πολύ καλή κατάσταση με τα δύο της παιδιά. Μάλιστα, επειδή πλησίασαν τα Χριστούγεννα, ήταν αρκετά ευδιάθετη μαζί με τα παιδιά της. Απομονώθηκε από τα παιδιά για να δεχτεί ερωτήσεις από τους αστυνομικούς, όμως δεν προέκυψε τίποτα από αυτό το διάλογο με τους αστυνομικούς. Δυστυχώς όμως ποτέ δεν έφτασε σε εμάς η πληροφορία ότι κάτι περίεργο συνέβαινε σε αυτήν την οικογένεια. Η Σωρός ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Αυτή η πληροφορία μας έχει δοθεί προφορικά από την αρμόδια ιατροδικαστική υπηρεσία. Σίγουρα η γυναίκα είχε αρκετά τραύματα από μαχαίρι, αρκετά χτυπήματα τα οποία ακόμα δεν έχουν προσδιοριστεί, όπως και αρκετά αμυντικά τραύματα. Δείχνει ένα θύμα το οποίο προσπαθεί να αμυνθεί στο δράστη. Χωρίς όμως ακόμα να μας έχει προσδιοριστεί αν υπάρχουν και κακώσεις που προέρχονται από παρελθοντικό χρόνο. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει διευκρινιστεί στην ελληνική αστυνομία. Θεωρώ όμως ότι θα ξεκαθαρίσει με την πλήρη ιατροδικαστική έκθεση. Έτσι κι αλλιώς, στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης γίνονται τοξικολογικές εξετάσεις, οπότε θα διαπιστωθεί αν όντως λάμβανε κάποιο είδους σκευάσματα η γυναίκα αυτή. Το σίγουρο είναι, επειδή υπήρχαν και κάποιες αναφορές το πρώτο χρονικό διάστημα, ότι δεν είχαν καταναλώσει κάποια ουσία σίγουρα τα παιδιά.
0: Στην Πάτρα τώρα είχαμε τη σύλληψη ενός 35χρονου μετά την ενεργοποίηση από τη σύζυγό του του panic button, καθώς παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα. Αθανασία Σταμοπούλα από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι, η Ειρήνη, ο άντρας κατηγορείται ότι πλησίασε την 35χρονη πρώην σύζυγό του, η οποία βρισκόταν σε καφετέρια και προέβησε βάρος της σε χειρονομίες, παραβιάζοντας περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί. Τότε η γυναίκα έκανε χρήση του panic button, το οποίο της είχε χορηγηθεί από προηγούμενο μεταξύ τους περιστατικό. Ενημερώθηκε το τμήμα της άμεσης δράσης πατρών, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και τον συνέλαβαν. Στο αυτοκίνητό του, να σου πω ότι εντοπίστηκαν ένα μαχαίρι, 7 φυσίγκια και ένας παράνομος ασύρματος.
0: Μάλιστα. Τουλάχιστον πρόλαβαν τα χειρότερα.
3: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Ακούγοντας τον Κώστα τον Γαζούλια, αυτό σκεφτόμαστε όλοι.
0: Έτσι ακριβώς, γιατί αυτό είπε και ο Κώστας, ότι αν ήξεραν προηγουμένως τι συνέβαινε, τουλάχιστον θα είχαν προλάβει τα χειρότερα, αυτά που έζησαν. Πάμε λιγάκι και στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Αθανασία, γιατί εκεί επικρατεί προβληματισμός για τους 7 θανάτους κρατουμένων το τελευταίο διάστημα, δηλαδή από τον Απρίλιο και μετά.
3: Σήμερα έχουμε άλλον έναν. Είναι ο 8ος, να πω, σε διάστημα λιγότερο του διμήνου. Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 70 ετών. Το γεγονός έχει προκαλέσει, όπως αντιλαμβάνεσαι, ιδιαίτερη ανησυχία στις αρχές, που ήδη έχουν κινητοποιηθεί, όπως για τον ιατρικό σύλλογο και το δικηγορικό, και ζητούν άμεσες παρεμβάσεις και ελέγχους για να διαπιστωθούν τι ακριβώς συμβαίνει. Φυσικά έχει διαταχθεί και ΕΔΕ. Το ζητούμενο στις φυλακές αυτές είναι ότι είναι πολλοί κρατούμενοι σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα που είναι φτιαγμένο για να φιλοξενεί περίπου 350, είναι πάνω από 700, το ένα. Και το άλλο είναι ότι το προσωπικό δεν έχει ανανεωθεί εδώ και καιρό και είναι περιορισμένος ο αριθμός του.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Πάμε τώρα στην Βασιλική Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι. Καθώς χιλιάδες μοτοσυκλετιστές βρίσκονται στην Οικουμενίτσα εν ώψη της Διεθνούς Συνάντησης της Λέσχης Hells Angels.
4: Καλό μεσημέρι από τη Θεσπρωτική Πρωτεύουσα. Πράγματι, περισσότεροι από 5.000 μοτοσυκλετιστές και σχεδόν 2.500 μοτοσυκλέτες βρίσκονται ήδη στην περιοχή της Θεσπρωτείας, στα θεσπρωτικά παράλια, εν ώψη των εκδηλώσεων που ξεκινάνε επίσημα σήμερα το απόγευμα και ολοκληρώνονται την Κυριακή το βράδυ των φίλων Αμερικάνικης μοτοσυκλέτας, επωνομαζόμενοι ως Hells Angels. Να πούμε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορες μουσικές εκδηλώσεις events και happenings όπως συνηθίζουν οι μοτοσυκλετιστές. Και βέβαια υπάρχει μια σημαντική αισιοδοξία, θα έλεγα, στην τοπική αγορά, καθώς εκτός υψηλής θερινής σεζόν τόσοι χιλιάδες επισκέπτες έχουν κατακλείσει τα παράλια της Ηπείρου. Βεβαίως υπάρχει αυστηρός αστυνομικός έλεγχος τόσο έξω στην πόλη όσο και στο λιμάνι της Οικουμενίτσας, από όπου ήρθε ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών, κυρίως από χώρες του εξωτερικού. Εχθές στο λιμάνι της Οικουμενίτσας έγιναν 3 συλλήψεις Γερμανών υπηκών. Οι 2 έφεραν μαζί τους μαχαίρια, ενώ ένας συνελήφθη μετά από ένταλμα σύλληψης των πολωνικών αρχών για τροχαίο ατύχημα, για πρόκληση τροχαίου ατυχήματος με κατάληψη θύματος. Ανάλογα και σε συλλήψεις έχουν γίνει, αν δεν κάνω λάθος, 8 μέχρι στιγμής και στον Προμαχώνα. Καταλαβαίνει κανείς ότι μέσα σε 6.000 ανθρώπους που αναμένεται να φτάσουν μέχρι σήμερα το βράδυ στην περιοχή της Οικουμενίτσας και της Θεσπρωτείας, οι αρχές είναι έτσι ιδιαίτερα προσεκτικές και στους ελέγχους και στους χειρισμούς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Στο μεταξύ και στον Προμαχώνα είχαμε συλλήψεις 8 μοτοσυκλετιστών που προσπάθησαν να περάσουν από τα σύνορα έχοντας μαζί τους ένα οπλοστάσιο, δηλαδή μαχαίρια, γκλόπς, σιδηρογροθιές. 3 αφέθηκαν ελεύθεροι, οι υπόλοιποι 5 πηγαίνουν στον εισαγγελέα.

0: Τώρα, ενώπιον του εισαγγελέα, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ένα 46χρονο που συνελήφθη χθε στη Γιάννουλη Λάρισα για οπλοκατοχή στο πλαίσιο επιχείρηση του ελληνικού FBI, που συνεχίζει τι έρευνε για τη δράση του κυκλώματο που εξαπατούσε επιχειρηματίε με το πρόσχημα πώληση χρυσών λιρών σε προνομιακή τιμή. Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μα γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Κρυμμένα πιστόλια και φυσίγγια στο μπάρμπεκιου βρήκαν οι άντρες του ελληνικού FBI και από τις έρευνες βεβαίως που ξεκίνησαν χθες από το πρωί και ολοκληρώθηκαν και μετά το μεσημέρι. Σε συνέχεια βεβαίως της υπόθεσης που είχε ανακοινωθεί στις 7 Μαρτίου και αφορούσε βεβαίως την πρώτη μεγάλη επιχείρηση για την υπόθεση αυτή με την πώληση χρυσών λιρών σε επιχειρηματίες, όχι μόνο από τη Λάρισα αλλά και σε άλλες περιοχές ανά την ελληνική επικράτεια, όταν άρχισε τα στελέχη του ελληνικού FBI να ξετυλίγουν την υπόθεση αυτή. Τότε είχαμε 4 συλλήψεις ανά την ελληνική επικράτεια, όταν άρχισε τα στελέχη του ελληνικού FBI να ξετυλίγουν την υπόθεση αυτή. Τότε είχαμε 4 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 3 συλληφθέντες προφυλακίστηκαν και παραμένουν

0: Και αυτό βεβαίως τώρα που διερευνά η αστυνομία σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές είναι πως στην κατοχή της συγκεκριμένης οικογένειας των Ρωμά βρίσκονται πολυτελή ακίνητα, ένα εκ των οποίων όπως είχαμε πει και τότε διαθέτει μέχρι και ελικοδρόμιο και κυκλοφορούσαν βεβαίως με ακριβά αυτοκίνητα αξίας άνω των 100.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Και βεβαίως όλα αυτά την ίδια στιγμή που οι ίδιοι με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρμόδιες διευθυντικές αρχές, δήλωναν ούτε λίγο ούτε πολύ σκηνίτες. Δηλαδή ζούσαν στα όρια της φτώχειας, ενώ η ζωή τους, βεβαίως και η συμπεριφορά τους, η κοινωνική τους συμπεριφορά ήταν τελείως διαφορετική. Και γι' αυτό βεβαίως στις έρευνες θα συνδράμει και η πολεοδομία, αλλά και ο ΔΔΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν γίνει όλα νόμιμα στις οικίες, σε δύο οικίες πολυτελείς σημεία, όπως είπαμε, διαθέτει και μέχρι και ελικοδρόμιο, όπου διαβίωσαν οι συγκεκριμένοι συλληφθέντες με τις οικογένειές τους, με τα δικά τους πρόσωπα, το συγγενικό τους περιβάλλον.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά βεβαίως και για το αν ήταν νόμιμες οι συνδέσεις μέσω του δικτύου του ΔΔΕ, γιατί τέτοια σπίτια εκατοντάδων τετραγωνικών βεβαίως χρειάζονται, καταναλώνουν και πολλή ενέργεια, όπως αντιλαμβάνεστε.
1: Και σε ποιανού το όνομα ήταν η αλήθεια, Νιγιάννη, αφού δήλωναν σκηνίτες.
0: Είναι... Ναι, ακριβώς.
1: Ναι, είναι μεγάλη έρευνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Πάμε τώρα στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς, γιατί εκεί είχαμε εξάρθρωση κυκλώματος που εισήγαγε πάνω από 2 τόνους φρέων από την Αλβανία.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα που εισήγαγε παράνομα τεράστιες ποσότητες ψυκτικού υγρού φρέων από την Αλβανία και τις διοχέτευε στην ελληνική αγορά, εξαρθρώθηκε μετά από συντονισμένη γαστραπία επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Καστοριάς. Η παράνομη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης Ειρήνη στερούσε από το ελληνικό δημόσιο σημαντικά έσοδα μέσω της συστηματικής αποφυγής δασμών και φόρων, ενώ τα προϊόντα δεν διέθεταν καμία από τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που προβλέπονται από τους αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Μονώντας βεβαίως κινδύνους για το περιβάλλον. Η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες, όταν αστυνομικοί του Δήματος Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν σε περιοχή της Καστοριάς 2 ύποπτα οχήματα. Ένα φορτηγάκι και ένα επιβατικό όχημα να κινούνται συντονισμένα. Τότε έκαναν θύμα στο όχημα, στο φορτηγό, όπου μέσα ήταν οι 2,4 τόνοι φρέων και συνέλαβαν επ' αυτοφόρο έναν 38χρονο άνδρα. Ένα 41χρονο και ένα 43χρονο. Δηλαδή βρήκανε 234 φιάλες, μεταλλικές φιάλες λαθρέου φρέων, συνολικού βάρους 2 τόνων και 418 κιλών. Η εμπορική αξία του κατασκευθέντος υπολογίζεται σε πάνω από 82.000 ευρώ. Όπως προέκυψε από την έρευνα, το επιβατικό αυτοκίνητο που λειτουργούσε ως προπομπός, ήταν και ένα επιβατικό αυτοκίνητο, ήταν υποστηρικτικό μέσο για την ασφαλή μεταφορά του φορτίου.
1: Μάλιστα.
2: Το όχημα άνοιγε σε μια 40χρονη Ελληνίδα και είχε παρακολουθήσει το κύκλωμα από ένα 41χρονο. Έχουμε δηλαδή 5 συλλήψεις συνολικά, 5 μέλη της οργάνωσης αυτής. Μια πολύ σημαντική υπόθεση που εξιχνίασε η αστυνομία στην Καστοριά. Είναι η τρίτη ίδια υπόθεση που εξιχνίασε στο τελευταίο διάστημα η ελληνική αστυνομία στην Καστοριά. Βεβαίως συνελήφθησαν αυτούς που προανέφερα. Οι κατασκευήσεις φιάλες έχουν ήδη παραδοθεί στο τελωνείο Καστοριάς, προκειμένου να προσδιοριστούν οι διαφυγόντες δασμοί, ενώ δείχματα θα εξεταστούν για το Γενικό Χημείο του Κράτους, η Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, όπου εκεί είχαμε την εξάρθρωση μιας σπήρας διαρρηκτών με τη λία τους να φτάνει τα 250.000 ευρώ. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Λικούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργια, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο λιβάδι Ρόπα της Κέρκυρας, στο καταβλισμό των Ρωμά, συνελήφθησαν 5 άτομα ηλικίας 26 έως 56 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 συνεργοί τους. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 9 περιπτώσεις κλοπών, με τη συνολική λία να εκτιμάται, όπως είπες, ότι ξεπερνά τις 250.000 ευρώ. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων τη Μαλφή, μια εκκλησιαστική εικόνα, 2 κυνηγετικά όπλα, το χρηματικό ποσό των 1.550 ευρώ και 60 ναρκωτικά χάπια. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί η ενδεχόμενη εμπλοκή των κατηγορουμένων και σε άλλες παράνομες υποθέσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούγε. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με έναν 34χρονο, ο οποίος αναρριχήθηκε μέχρι το δεύτερο όροφο πολυκατοικίας για να κλέψει

0: τη γιαγιά του. Είναι απίστευτο.
1: Αυτό τουλάχιστον κατήγγειλαν οι γείτονες, ναι, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τον είδαν. Χθες το απόγευμα ουσιαστικά, μετά τις 5, καθώς λίγο αργότερα η γιαγιά του, η 76χρονη γιαγιά του, κατήγγειλε στην αστυνομία ότι κάποιος μπήκε στο σπίτι της και από το σιρτάρι αφαίρεσε ένα ποσό 500 ευρώ. Οι γείτονες υπέδειξαν τον εγγονό της, τον 34χρονο, τον οποίον για τον οποίο είπαν ότι αναρχήθηκε στο δεύτερο όροφο της οικοδομής, μπήκε από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα και άνοιξε το σιρτάρι, πήρε τα χρήματα και έφυγε. Ο συγκεκριμένος εντοπίστηκε τα ξημερώματα σήμερα, δηλαδή λίγο μετά τα μεσάνυχτα, καθώς κατηγορείται ότι προκάλεσε φασαρία στο σπίτι της μητέρας του, που είναι δύο οικοδομές παραπέρα από εκεί που έγινε η κλοπή. Ναι. Και έτσι οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν. Πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ στην εισαγγελέα, ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη για κλοπή και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίου δικείο.
0: Και έχουμε και άλλη μια υπόθεση, Κώστα. Έχουμε τη σύλληψη ενός 19χρονου, ο οποίος μάλλον είδε τον εαυτό του Σουμάχερ, ακόμη ένας, έτσι, και οδηγούσε με 173 χιλιόμετρα.
1: Ναι, σε δρόμο, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας, το όριο της οποίας είναι μόλις 90 χιλιόμετρα, ναι, την ώρα, σε σχέση με την ταχύτητα με την οποία κινούνταν ο συγκεκριμένος, ο 19χρονος, ο οποίος μάλιστα είναι και νέος οδηγός, είναι φοιτητής εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εντοπίστηκε από ραντάρ τις οχές τους πολύ έντονους ελέγχους που διενεργεί το τελευταίο διάστημα η συγκεκριμένη υπηρεσία της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί, εκτός ότι τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στην εισαγγελέα, το επέβαλαν και πρόστιμο 790 ευρώ. Πριν από λίγο, η εισαγγελέα άσκησε δίωξη βάρος του για επικίνδυνη οδήγηση και τον παρέπεψε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίου δικείου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάμε στα Τρικαλά τώρα και τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από την ΕΡΤ Τρικαλών, καθώς στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 86χρονος που σκότωσε τον αδελφό του. Δύο άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, Αλέξανδρε, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι από τα Τρικαλά. Πριν από 15 περίπου λεπτά βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων ο 86χρονος, ο οποίος φέρεται ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον 82χρονο αδερφό του. Να πούμε ότι αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί πιθανότητα την ερχόμενη Δευτέρα ή την Τρίτη, μια διαδικασία η οποία ακόμη είναι σε εξέλιξη, δεν γνωρίζουμε το αποτέλεσμά της.
0: Ναι.
2: Ωστόσο, η τοπική κοινωνία των Τρικάλων είναι συγκλονισμένη πραγματικά από χθες το μεσημέρι, από το περιστατικό αυτό αδερφοκτονίας, με έναν 82χρονο να επαναλάβουμε να πέφτει νεκρός από πυροβολισμό κυνηγετικής καραμπίνας που είχε στα χέρια του ο 16χρονος αδελφός του. Ο θήτης εξακολουθεί να δηλώνει στις αστυνομικές αρχές ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον αδελφό του, αναφέροντας ότι καθάριζε την κυνηγετική του καραμπίνα όταν αυτή εκπροσωκρότησε. Η πλευρά του θύματος, ωστόσο, μέσω της νομικής υποστήριξης της οικογένειας, κάνει λόγο για ανθρωποκτονία που συντελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές εξακολουθούν να παίρνουν καταθέσεις και να ερευνούν το συγκεκριμένο συμβάν. Δεν έχουν στα χέρια τους ακόμη και το σχετικό έγγραφο της ενδοδικαστικής υπηρεσίας, γιατί διατάχθηκε νεκροψία νεκροτομή. Επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει από την ελληνική αστυνομία για το συμβάν, το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σημειώθηκε στην πιλωτή διόροφης κατοικίας όπου διέμεναν και τα δύο αδέρφια. Επαναλαμβάνω ότι πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγα λεπτά, βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων, οδηγήθηκε από το αστυνομικό μέγαρο ο φερόμενος ως θήτης. Και όπως όλα δείχνουν, βάσει πληροφορίες μας, αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα ή την Τρίτη, να προετοιμάσει δηλαδή την,
0: μάλιστα, την απολογία του.
2: Θέλω να προσθέσω, κλείνοντας για αυτή την επικοινωνία, ότι υπήρξε και μία σχετική ανακοίνωση από τους δικηγόρους του φερόμενου ως θήτη. Να πούμε ότι ο κύριος Γιώργος Συνέλης και ο κύριος Κωστής Τσόγκας είναι οι δύο δικηγόροι που έχουν αναλάβει, ναι, την υπεράσπιση του και αναφέρουν σχετική ανακοίνωση ότι με πολύ μεγάλο σεβασμό στη μνήμη του θανόντος και την υπέρατη θλίψη της οικογένειάς του και κυρίως της χείρας και των παιδιών του, τόσο ο κατηγορούμενος όσο και η οικογένειά του εκφράζουν την πραγματική οδύνη τους για τον άδικο χαμό του αδελφού και θείου τους. Στον δε παρόντα χρόνο και δεδομένου του αρέτου του πένθους των οικείων του θανόντος, η υπεράσπιση αποφάσισε να μην δημοσιοποιήσει οτιδήποτε σε σχέση με την περιγραφή του τραγικού γεγονότος από τον ίδιο πριν αυτή διατυπωθεί αρμοδίως ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, γιατί έχουμε επίθεση κατά της Fraport Greece από τη Ryanair. Καταγγέλει ότι ο διαχειριστής των ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων σχεδιάζει αύξηση έως και 396% στα τέλη του αεροδρομίου Καλαμάτας, γεγονός που σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία θα καταστήσει ακόμη ένα περιφερειακό ελληνικό αεροδρόμιο απελπιστικά μη ανταγωνιστικό και θα πλήξει τον τουρισμό. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
3: Ειρήνη, ύστερα από την αντιπαράθεση που αντιμετωπίσατε νομίζω εκεί στη Θεσσαλονίκη, έχουμε μια νέα αντιπαράθεση τώρα της Ryanair με τη Fraport Greece με αφορμή το αεροδρόμιο της Καλαμάτας και όπως σωστά ανέφερε η Ιρλανδική εταιρεία καταγγέλει ότι σχεδιάζεται αυξήσεις 390 στα αεροδρομικά τέλη. Η Ryanair τώρα υποστηρίζει, Ειρήνη, ότι μια τέτοια εξέλιξη θα επηρεάσει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα του αεροδρομίου και θα αποτελέσει αντικίνητρο για περαιτέρω ανάπτυξη αεροπορικών συνδέσεων προς τη Μεσσηνία, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, δηλαδή όχι τους μήνες αφημείς του αεροδρομίου. Σημειώνεται ότι να σου πω ότι το σήμερα στο αεροδρόμιο εξακολουθεί να λειτουργεί υπό το καθεστώς της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρηση της κυροπραξίας που έχει αναδεχθεί ως ανάδοχος και η οποία έχει αναθέσει στη Fraport τη διαχείρισή του. Η σχετική σύμβαση δεν έχει ακόμα κυρωθεί από τη Βουλή, με αποτέλεσμα η μεταβίβαση της διαχείρισης να βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Τώρα να σου πω ότι η Ryanair εξυπηρετεί σήμερα από την Καλαμάτα δύο διεθνείς προθορισμούς, στο Μιλάνο, στον Μπέργαμο συγκεκριμένα και τη Βιέννη, αποτελώντας μία από τις αεροπορικές εταιρείες που συμβάλλουν σε σύνδεση με συνέχεια με σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές. Ο εμπορικός διευθυντής τώρα της εταιρείας, ο Τζέισον Μαγκίνες, χαρακτήρισε απίστευτο το ενδεχόμενο σχεδόν τετραπλασιασμού των τελών, υποστηρίζοντας ότι η Καλαμάτα διαθέτει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο τους θερινούς μήνες. Τώρα η αεροπορική εταιρεία καλεί την ελληνική κυβέρνηση να εξετάσει επιπτώσεις της τιμολογιακής πολιτικής στα περιφερειακά αεροδρόμια, υποστηρίζοντας ότι οι αυξήσεις των χρεώσεων ενδέχεται να επηρεάσουν την επιβατική κίνηση του τουρισμού. Το θέμα τώρα, Ειρήνη, όπως αντιλαμβάνεσαι, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Μεσσηνία, καθώς το αεροδρόμιο της Καλαμάτας αποτελεί μία από τις βασικές πύλες εισόδου επισκεπτών από το εξωτερικό και βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της περιοχής. Πάντως, μέχρι στιγμής να πούμε ότι δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη απάντηση από τη Fraport Greece για τις συγκεκριμένες καταγγελίες της Ryanair. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να σας πούμε όμως ότι έπειτα από ρεπορτάζ του 102FM και σύμφωνα με πηγές της αγοράς, οι αναφορές της Ryanair περί υπέρογκων χρεώσεων στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας δεν αντανακλούν, όπως αναφέρουν οι πηγές, την πραγματικότητα της παραχώρησης, αλλά περισσότερο μια συνήθη επικοινωνιακή τακτική της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας με στόχο να εξυπηρετήσει τις δικές της εμπορικές ή επιχειρησιακές προτεραιότητες, ασκώντας δημόσια πίεση με στόχο την αποκόμιση ευνοϊκότερων όρων. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αυτό που έχει σημασία να διευκρινιστεί είναι ότι οι αεροδρομιακές χρεώσεις δεν καθορίζονται αποσπασματικά, αυθαίρετα ή αναεροπορική εταιρεία. Αντιθέτως, εντάσσονται στο θεσμικό, συμβατικό, ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο της παραχώρησης, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το σχετικό πλαίσιο προβλέπει κανόνες διαφάνειας, διαβούλευσης με τους χρήστες του αεροδρομίου και ίσης μεταχείρισης όλων των αεροπορικών εταιριών. Σύμφωνα λοιπόν με τις ίδιες πηγές, η στρατηγική για την Καλαμάτα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και ανταγωνιστικού αεροδρομίου, ικανού να στηρίξει μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου. Η ανάπτυξη αυτή πρέπει να είναι βιώσιμη και επωφελής για όλους, δηλαδή για τις αεροπορικές εταιρείες, τους επιβάτες, τον τουρισμό, τις τοπικές επιχειρήσεις και την ευρύτερη οικονομία της περιοχής. Και πάμε τώρα στον ΟΑΣΤ, ο οποίος ενημερώνει τους επιβάτες ότι από χθες αργά το βράδυ οι 200 πινακίδες τηλεματικής του οργανισμού στις έξυπνες τάσεις βρίσκονται προσωρινά εκτός λειτουργίας και δεν παρέχουν ενημέρωση για τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων. Η δυσλειτουργία, όπως αναφέρει ο ΟΑΣΤ, οφείλεται στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας μέσω του οποίου παρέχεται η υπηρεσία. Ο οργανισμός, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχει απευθυνθεί στη συγκεκριμένη εταιρεία ζητώντας την άμεση επίλυση του προβλήματος. Η εφαρμογή του ΟΣΕΘ για τα κινητά τηλέφωνα, ωστόσο, λειτουργεί κανονικά, όπως κανονικά παρέχεται η πληροφόρηση στις νέες έξυπνες τάσεις που εντάχθηκαν πρόσφατα στο σύστημα πληροφόρησης. Ναι. νέες οδηγίες δόθηκαν χθες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη διακίνηση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο, μετά τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί λόγω αυθόδου πυρετού. Αφορά όμως πάλι μόνο τα μεγάλα τυροκομεία, ενώ η απαγόρευση εξόδου ντόπιων κρεάτων κρατά κλειστά και τα σφαγεία. Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο. Πράγματι, το ότι θα επιτραπεί έξοδος γαλακτοκομικών πέραν από τα τυριά όπως φέτα και το κεφαλοτήρι, αλλά και γιαούρτι, παγωτά και άλλα παρασκευάσματα και εκτός Ελλάδος, καταγράφεται στα θετικά. Όμως η οδηγία του Υπουργείου αναφέρει πάλι ότι θα προέρχονται μόνο από τυροκομεία και γαλακτοπολία ή τυποποιητήρια που διαθέτουν κλειστού τύπου παστερίωσης. Δυστυχώς από αυτά ξερούνται τα μικρά τυροκομεία και είναι αυτά που κατά κύριο λόγο κάνουν και το παραδοσιακό τυρί, που παραμένουν εγκλωβισμένα και είναι κλειστά. Τα περισσότερα από αυτά είναι κλειστά, είναι τα ψυγεία τους γεμάτα και υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτά. Η άλλη οδηγία που αναφέρεται στην εγκύκλιο του Υπουργείου έχει να κάνει με την λειτουργία των σφαγείων. Να θυμίσουμε ότι από τις 15 του Μάρτη που έχουμε κρούσμα αυθόδος πυρετού στο νησί, έχουν κλείσει τα σφαγεία. Και η νέα οδηγία τώρα του Υπουργείου δίνει τη δυνατότητα να σφαχτούν ζώα που δεν προέρχονται από τη Λέσβο για τοπική κατανάλωση, όχι όμως τα ντόπια αρνιά, τα ντόπια πρόβατα. Επικοινωνήσαμε με τα σφαγεία. Και, τρία σφαγεία λειτουργούν στο νησί. Δύο από αυτά μας είπαν ότι δεν θα λειτουργήσουν εάν δεν δοθεί δυνατότητα να φύγουν από το νησί τα ντόπια αρνιά που πλέον έχουν γίνει πρόβατα. Και αυτό είναι το κυρίαρχο πρόβλημα και στους κτηνοτρόφους, που έχουν μείνει περί τις 100.000 αρνιά πλέον πρόβατα μέσα στα κοπάδια και είναι δυσβάσταχτο το κόστος για τους κτηνοτρόφους. Η τοπική κατανάλωση, από ό,τι μας είπαν, είναι 100 με 200 ζώα την εβδομάδα, οπότε δεν συμφέρει, δεν καλύπτει το πρόβλημα, δεν ανταποκρίνεται στο πρόβλημα του νησιού, ούτε συμφέρει την επαναλειτουργία των σφαγείων. Ένα θέμα που έθεσε και ο κύριος Τσακίρης από τα σφαγεία Τσακίρης στην Αγία Παρασκευή είναι ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη και καμία απόφαση για το θέμα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που είναι κλειστές.
0: Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι?
4: Τι θα γίνουν, ούτε έχουν ενεργοποιηθεί τα μέτρα για το πάγωμα των φορολογικών τους υποχρεώσεων, που ναι μεν προβλέπονται όπως έχουν ανακοινωθεί, δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί και τους έρχονται ακόμα ειδοποιήσεις για ΦΠΑ κτλ.
0: Μάλιστα,
4: είναι μια κίνηση οι χθεσινές ανακοινώσεις. Βαίνουμε σε ένα βήμα πιο κοντά στο να μπορέσουν να γίνουν πράγματα. Ωστόσο, επί της ουσίας, το σοβαρό πρόβλημα και των μικρών τυροκομείων αλλά και της λειτουργίας των σφαγείων δεν φαίνεται να το λύνει.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να δούμε τι καταστροφές προκάλεσε το χαλάζι τις προηγούμενες ημέρες στην Ιμαθία. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί. Παύλε, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Μια χαλαζόπτωση που εκδηλώθηκε, όπως λένε και οι ίδιοι καλλιεργητές, ευνηδιαστικά χθες το μεσημέρι και με ιδιαίτερη ένταση και μέσα σε 10 λεπτά προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες που βρίσκονταν στο κρίσιμο στάδιο της συγκομιδής, ως επιτοπλίστων καλλιέργειες δέντρα, δεντροκαλλιέργειες με ροδάκινα και νεκταρίνια, σε στενήμαχο Κοπανό και στα μονόσπιτα της Ιμαθίας. Ανησυχούν βέβαια οι παραγωγοί πλέον, καθώς μεγάλο μέρος παιδινής παραγωγής κινδυνεύει να χαθεί. Πρέπει από εδώ και στο εξής, για να μην σαπίσουν τα ροδάκινα, να κάνουν εκ νέου ραντίσματα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι σημαίνει και έξτρα έξοδα για αυτούς. Πάντως ήταν άμεση ανταπόκριση του τοπικού γραφείου του ΕΛΓΑ, καθώς επόπτης βρέθηκε στην περιοχή το πρωί για να διαπιστώσει τις ζημιές στις καλλιέργειες. Βέβαια, το τελικό αποτύπωμα της χαλαζόπτωσης θα αξιολογηθεί τις επόμενες μέρες και θα γίνει πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τελικό μέγεθος της ζημιάς.
0: Μάλιστα, και για να προχωρήσουν, φαντάζομαι και η αποζημίωση των ανθρώπων, αν ο ΕΛΓΑ έχει φτάσει έγκαιρα.
6: Σε
0: δεύτερο χρόνο, φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα, σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη Χαλκιδική, καθώς η μεγάλη ποσότητα νερού οδήγησε σε υπερχείληση χυμάρων και σε αποκλεισμό οδικών τμήματων. Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου για λόγους ασφαλείας. Ειδικότερα, δεν διεξάγεται η κυκλοφορία στο πρώτο χιλιόμετρο της δημοτικής οδού Ορμίλιας Βραστάμων και στο πρώτο χιλιόμετρο της Δημοτικής Οδού που συνδέει το 75ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Νέων Μουδανιών Σιθωνίας με το δικό δημοτικό διαμέρισμα Όλυνθου. Όσοι βρεθείτε προς τα εκεί ή κινήστε προς εκεί, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομοτηνής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, κάνει περιοδεία σε κέντρα υγείας και νοσοκομεία της Θράκης.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επισκέπτεται κέντρα υγείας και νοσοκομεία της περιοχής, τα οποία αναβαθμίζονται, εξυγχρονίζονται, ανακαινίζονται με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ συνάμα γίνονται και επιπλέον έργα σε αυτές τις δομές υγείας. Ξεκίνησε την περιοδία του από το Κέντρο Υγείας Αυδείρων, ένα κέντρο υγείας που καλύπτει δύο δήμους, τον Δήμο Τοπείρου και τον Δήμο Αυδείρων, εξυπηρετεί ένα πληθυσμό περίπου 35.000 ατόμων, 25.000 ανθρώπους περιέθωψε πέρυσι. Λειτουργεί σε 24ωρη βάση, στελεχώνεται από 12 γιατρούς, έχει και χειρουργείο, έχει και σύστημα τηλεϊατρικής. Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα και πραγματικά ο Υπουργός θα παίρνει με τα εύσημα σε όλους όσους συνέβαλαν στο να διεκπεραιωθεί αυτό το πολύ σημαντικό έργο που αφορά την υγεία στην περιοχή, και ο ίδιος φυσικά δέχτηκε και τις ευχαριστίες και της τοπικής διοίκησης και του προσωπικού για την στήριξη σε αυτό το εγχείρημα. Ακολούθως βρέθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης, εκεί όπου εκτελείται ένα πολύ μεγάλο έργο, το μεγαλύτερο έργο στα περιφερειακά νοσοκομεία, ναι, όπως δήλωσε ο Υπουργός, είναι η ανακαίνιση 400 περίπου τετραγωνικών μέτρων του τμήματος επειγόντων περιστατικών και η επέκτασή τους κατά 600 περίπου τετραγωνικά μέτρα, ένα έργο ύψους 3,8 εκατομμυρίων ευρώ. Και κοινός παρονομαστής σε όλες τις επισκέψεις που πραγματοποιεί ο Υπουργός είναι το μήνυμα που στέλνει, διαβεβαιώνοντας ότι, όπως είπε, απαντώντας σε διάφορα δημοσιεύματα, ότι κανένα κέντρο υγείας δεν θα κλείσει, κανένα νοσοκομείο επίσης δεν θα κλείσει. Συνεχίζεται η περιοδία του Υπουργού, αναμένεται από λεπτό σε λεπτό στο κέντρο υγείας Ιάσμου. Βίκη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
7: Θα ακολουθήσει και το, ναι, Κέντρο Υγείας Σαπών, συγγνώμη, επίσκεψη, ναι, στο Κέντρο Υγείας Σαπών και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Από τη Θράκη τώρα πάμε στην Σύρο για να συναντήσουμε τη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, καθώς εκεί είναι τεταμένη η κατάσταση στο κέντρο του νησιού λόγω άφιξης κουρασγερόπλου με Ισραηλινούς. Λίνα.
8: Καλό μεσημέρι από τη Σύρο. Πράγματι, σε αναστάτωση είναι σήμερα όλο το νησί με την άφιξη του κουρασγερόπλου Crown Iris που μεταφέρει Ισραηλινούς επιβάτες. Το κουρασγερόπλιο έφτασε σε 8 η ώρα το πρωί εδώ. Στο νησί υπάρχει από χθες έντονη παρουσία αστυνομικής δύναμης. Έχουν έρθει και δημιουργίες ΜΑΤ από την Αθήνα, διότι είχαν προγραμματιστεί για σήμερα το πρωί, την ώρα της άφιξης του κουρασγερόπλου και μέχρι την ώρα που θα αναχωρήσει, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από κατοίκους, συγκεκριμένα από την Αντιπολεμική Πρωτοβουλία Σύρου, στην οποία βέβαια συμμετείχαν και άλλοι σύλλογοι και φορείς του νησιού. Οι διαδηλωτές από το λιμάνι που βρίσκονταν σήμερα το πρωί μεταφέρθηκαν στην συνέχεια στην πλατεία Μιαούλιο, που βρίσκονται μέχρι και αυτή την ώρα. Να πούμε ότι η αστυνομία έχει βγάλει ανακοίνωση ότι απαγορεύονται οι πορείες κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Ωστόσο, φυσικά, οι συγκεντρώσεις επιτρέπονται. Οι κάτοικοι είναι εδώ. Μια μεγάλη μερίδα κατοίκων βρίσκεται στην πλατεία Μιαούλιο μέχρι αυτή τη στιγμή με σημαίες και συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης. Σε αρκετές στιγμές έχουν πάει να υπάρξει κάποια ένταση, ωστόσο με την επέμβαση της αστυνομίας δεν είχαμε επεισόδια. Είναι τεταμένο το κλίμα, υπάρχουν αρκετοί Ισραηλινοί επιβάτες οι οποίοι έχουν έρθει, έχουν προκαλέσει με κάποιες χειρονομίες, κάποιες βρισιές, εκεί πήγε κάπως να ξεφύγει η κατάσταση. Ωστόσο, όπως είπαμε, την επέμβαση της αστυνομίας
0: αποτράπηκαν τα χειρότερα.
8: Ναι, αποτράπηκαν τα χειρότερα. Το κουρασγερόπλιο, να πούμε ότι θα φύγει στις 5 η ώρα το απόγευμα. Οι κάτοικοι θα παραμείνουν συγκεντρωμένοι στην πλατεία Μιαούλη μέχρι εκείνη την ώρα. Και είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι σήμερα το πρωί, πριν ακόμα ξεκινήσει η συγκέντρωση, γύρω στις 7 παρά το πρωί, είχαμε και την προσαγωγή 10 ατόμων για εξακρίβωση στοιχείων στο τμήμα, στο αστυνομικό τμήμα της Θερμόπολης, όπου αφέθηκαν αρκετές ώρες αργότερα ελεύθεροι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Να επιστρέψουμε εδώ στην Βόρεια Ελλάδα και να πούμε ότι οι αστυνομικοί με ποδήλατα θα περιπολούν και φέτος το καλοκαίρι στην παραλιακή ζώνη της Κατερίνης με στόχο την ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης και την ταχύτερη φυσικά εξυπηρέτηση των πολιτών και των τουριστών της περιοχής. Η αστυνόμευση με ποδήλατα ξεκίνησε τη Δευτέρα 1 Ιουνίου και θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Οι αστυνομικοί θα κινούνται από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ. Πάμε τώρα στο Βόλο και στην ΕΡΤΑ Βόλου και την Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι. Αντιπροτάσεις από τη ΔΕΗ ΑΜΒ για αξιοποίηση πηγών σε χωριά του Πηλίου. Είχε μια συνέντευξη τύπου.
9: Αντιπροτάσεις από κατοίκους. Ναι, γιατί η ΔΕΗ ΑΜΒ κάνει την πρόταση, αυτοί κάνουν τις αντιπροτάσεις.
0: Μάλιστα, σωστά, σωστή.
9: Τώρα, αυτό το οποίο τονίστηκε ότι είναι αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας, αυτό είπαν στη συνέντευξη τύπου, καθώς η μελέτη αυτή της ΔΕΗ ΑΜΒ, όπως είπαν, αν εφαρμοστεί και εμείς θα μείνουμε και τα χωριά μας χωρίς νερό, αλλά θα ξεραθούν και τα πλατανίδια και το μαλάκι. Λοιπόν, σύμφωνα με τη μελέτη της Επιτροπής Αγώνα, η οποία μελέτησε το master plan της ΔΕΗ ΑΜΒ και τη μελέτη που έκανε η επιχείρηση για να πάρει τα νερά των πηγών της ευρύτερης περιοχής του Αγίου Βλασίου και των Λεχονίων, βασίζεται σε σχέδια άντλησης νερό από τις πηγές, όπως είπα, Ζάγκα και Αγίου Ιωάννη, χωρίς να λαμβάνει, όπως είπαν, υπόψη τα πραγματικά αποθέματα της περιοχής, που εκείνοι είπαν ότι αυτά δεν φτάνουν ακόμη τώρα και σε εμάς, όχι να τα πάρουν αργότερα. Επίσης, μελέτησαν τα ίδια στοιχεία ακριβώς όπως και η ΔΕΗ ΑΜΒ και όπως φαίνονται μέσα στη μελέτη, απλά επικαιροποίησαν κάποια στοιχεία που έχουν σχέση με τη μετεωρολογία και βλέπουν πολύ μεγάλες διαφορές σε αυτά τα οποία εκείνοι μελετούν και σε αυτά τα οποία μελετάει η ΔΕΗ ΑΜΒ, η οποία και η ίδια, ενώ στο master plan εκτιμά τη συνολική απορροή της λεκάνης της συγκεκριμένης στα 15,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, η ανεξάρτητη μελέτη την υπολογίζει μόλις σε 1,5 με 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, διαφορά που χαρακτηρίζουν και οι ίδιοι βέβαια κρίσιμη. Λένε λοιπόν ότι κινδυνεύει η ζώνη Natura 2000 στο μαλάκι να ξεραθεί, ενώ στα πλατανίδια και το μαλάκι το πρόβλημα της υφαλμύρωσης αναμένεται να οξυνθεί σε ακραίο βαθμό. Τι προτείνουν τώρα? Προτείνουν την επανεκτίμηση των πραγματικών υδρευτικών αναγκών και τη μείωση των απολειών δικτύου που φτάνουν σήμερα 40% στο προδημικό συγκρότημα, στη συνέχεια τη συλλογή νερού σε ταμιευτήρες στο ρέμα του Βρύχωνα, την εγκατάσταση συστημάτων επαναχρησιμοποίησης νερών και την εκμετάλλευση χαμηλότερης ποιότητας νερού από γεωτρήσεις για βιομηχανικές χρήσεις, ενώ τόνισαν σε πολλούς τόνους ότι δεν λειτουργούν με βάση την ανατροπή ιδιοκτήτη, αλλά τα νερά δεν επαρκούν ούτε και σήμερα για τις ανάγκες τους. Περιμένουν βέβαια και την απόφαση τώρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της αποκεντρωμένης διοίκησης για την έγκριση μη της μελέτης προοδευτικών επιπτώσεων του έργου που θέλει να κάνει η ΔΕΗ ΑΜΒ.
0: Ναι.
9: Και αν η απόφαση βέβαια δεν τους ικανοποιεί, τότε είναι που θα προσφύγουν δικαστικά ή με ασφαλιστικά μέτρα ή αν χρειαστεί ακόμη θα φτάσουν, όπως είπα και στην αρχή, στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Μάλιστα, η κλιματική κρίση έχει προκαλέσει αρκετά θέματα, η αλήθεια είναι, Ελένη. Και ξέρεις, κάνω μια μικρή παρένθεση, όταν ήμουν μικρή, φαντάζομαι θα το θυμάσαι κι εσύ, όταν πηγαίναμε στο Πήλιο, παίρναμε μαζί μας και μπιτόνια μεγάλα και γεμίζαμε νερό από τις πηγές. Ακριβώς. Ναι. Για να τα έχουμε στο σπίτι μας και να πίνουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Εκδόθηκε χθες η συλλογική απόφαση που αφορά στην έγκριση ποσού 110 εκατομμυρίων ευρώ για 18 έργα του πυλώνα 3 του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, τα οποία θα υλοποιηθούν στη Δυτική Μακεδονία. Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τα έργα από όπου εγκρίθηκαν χαρακτηρίζονται όρημα και ξεκινά πλέον άμεσα η υλοποίησή τους, αντιμετωπίζοντας ελλείψεις πολλών ετών σε έργα υποδομής, όπως άλλωστε αυτή είναι και η κατεύθυνση του πυλώνα 3 του προγράμματος δικής μετάβασης. Τα έργα εγκρίθηκαν μετά από συνεργασία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικού Παπαθανάση, ενώ πριν από την έκδοση της απόφασης υπογράφηκαν από τον αναπληρωτή Υπουργό και τον Περιφερειάρχη και η συμβάση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τον Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, το Περιβάλλον και τις Υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των 18 αυτών έργων περιλαμβάνονται η στατική ενίσχυση κτηρίων της παλαιάς πτέρυγας και των εξωτερικών ιατρίων και η αναβάθμιση κτηριακών υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης με 23 εκατομμύρια ευρώ, έργο έτοιμο προς δημοπράτηση, η βελτίωση και ο εξυγχρονισμός υποδομών εγκαταστάσεων στο νοσοκομείο της Καστοριάς με 7 εκατομμύρια 300.000, αλλά και το τμήμα δοκίμων αστιφυλάκων Καστοριάς, της σχολής αστιφυλάκων με 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό το έργο είναι έτοιμο προς δημοπράτηση. Περιλαμβάνεται το έργο ίδρυυση, αποχέτευση και όμβρια Δήμου Βελβεντού με 18 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και έργα κατασκευής νέων δρόμων και βελτίωσης υφιστάμενων οδικών δικτύων σε όλη την περιφέρεια, όπως η βελτίωση του οδικού τμήματος Κοζάνη Αεροδρόμιο στην Εθνική Οδό Κοζάνης Λάρισας, η κατασκευή νέας επαρχιακής οδού Ακρινής Κοζάνης και οι βελτιώσεις οδικών δικτύων, τυχαίο χιονοδρομικό κέντρο Βιτσίου Καστοριάς, Πολκέρασο Άγια Νάργυρη Μελισσοτόπου, Κοζάνη Ιαννή, νησί Καρπερό Γρεβενών και Πτολεμαϊδα Ασβεστόπετρα.
0: Πολύ σημαντικά έργα, η αλήθεια είναι, Περικλή, για την περιοχή. Πριν κλείσουμε, δύο λόγια σε παρακαλώ για το συλλαλτήριο στα Γρεβενά, για τον ποταμό Βενέτικο.
10: Ναι, στον Βενετικό ποταμό στα Γρεβενά σχεδιάζεται η κατασκευή 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων, κάτι που έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία και αντίδραση των κατοίκων, οι οποίοι πραγματοποιούν αυτή την ώρα συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία. Βασική ένστασή τους έχει να κάνει με το ότι τα έργα αντιμετωπίζονται ως χωριστές επεμβάσεις, καθιστώντας ευκολότερη την αδειοδότησή τους και όχι ως μια συνολική επέμβαση στον ποταμό που θα έχει σορευτικές αρνητικές συνέπειες. Σε κοινό ψήφισμα 42 φορείς, πολιτιστικοί σύλλογοι, σωματεία εργαζομένων, συνδικαλιστικές οργανώσεις, αφού αναλύουν την υψηλή περιβαλλοντική αξία του Βενέτικου ποταμού, αναφέρουν ότι η τμηματική αδειοδότηση και κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών έργων, η οποία παραβλέπει και παρακάμπτει την υπάρχουσα ειδική περιβαλλοντική μελέτη για το Βενέτικο, μπορεί να έχει σωρευτική ζημιά που θα επιβαρύνει το ζωντανό οικοσύστημα του ποταμού με μη αναστρέψιμες οικολογικές επιπτώσεις. Επίσης, απειλούνται και τα πέτρινα γεφύρια που έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά, αλλά και η σπάνια και για τα σπάνια και αυστηρά προστατευόμενα είδη πανίδας που ζουν στην περιοχή.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Και από την Κοζάνη τώρα να κατηφορήσουμε και να πάμε προς την Πελοπόννησο για να συναντήσουμε τον Βασίλη Κουβάλη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι. Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την ενεργειακή αναβάθμιση του Παναρκαδικού Νοσοκομείου. Πολύ σημαντική είδηση.
11: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πρόκειται για το νοσοκομείο που είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου, ναι, το Παναρκαδικό. Ειδικά για την περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελεί κυρίαρχο πυλώνα της υγείας. Με τη δημιουργία νέας στέρυγας και την ενεργειακή αναβάθμιση του συνόλου των υποδομών γίνεται ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υποδομών υγείας στην Πελοπόννησο. Η έκκληση από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου του προσωρινού αναδόχου για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης δρομολογεί ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 4.792.003,41 ευρώ και αφορά εκτεταμένες παρεμβάσεις εξυγχρονισμού των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής του, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αναβάθμιση των συνθήκων για ασθενείς, εργαζομένους και επισκέπτες. Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την στήριξη και τον εξυγχρονισμό των δημοσίων δομών υγείας της περιφέρειας Πελοποννήσου μέσα από έργα που ενισχύουν την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Να πούμε ότι το Παναρκαδικό Νοσοκομείο εξυπηρετεί σχεδόν όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, έτσι, γιατί όπως είπα είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου.
0: Πολύ σημαντικό.
11: Ακριβώς στο
0: πολύ
11: κέντρο
0: σημαντικό.
11: Όμως, στο Μοριά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Καλώς μεσημέρι. Πάμε και σε μια άλλη καλή είδηση, καθώς έχουμε αύξηση αφίξεων κρουαζιέρας στο Βόλο για το 2027, έτσι προβλέπεται. Θετικό το πρόσημο για την τουριστική ανάπτυξη της Μαγνησίας και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Θέκλα Καμένου, τουριστική πράκτορα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τουριστικού Τμήματος του Μπελτηρίου Μαγνησίας. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Καμένου.
12: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Πάρα πολύ καλά τα νέα. Για μια περιοχή που ούτως ή άλλως ήταν κάτι που το επεδίωκε και του ζητούσε.
12: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είναι καλά νέα το ότι βλέπουμε ότι προσεγγίσεις του χρόνου επιστρέφουν τα μεγάλα πλοία στο λιμάνι μας. Σίγουρα είναι μια καλή εξέλιξη. Βέβαια χρειάζεται πάρα πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Δεν χρειάζεται κανένας, φαντάζομαι, σε αυτό. Είναι μια περιοχή η οποία έχει πληγεί πάρα πολύ. Το 23 έχουμε ταλαιπωρηθεί αρκετά. Ακόμα παλεύουν όλοι για να γίνουν οι αποκαταστάσεις. Η φήμη έχει υποστεί μεγάλη πληγή εκείνη την εποχή. Οπότε σίγουρα είναι πάρα πολύ καλό να βλέπουμε ότι οι εταιρείες αρχίζουν σιγά σιγά και ξαναγυρίζουν και εντάσσουν το λιμάνι και την περιοχή μας ουσιαστικά στα προγράμματα.
0: Στο σχεδιασμό τους. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πριν κλείσουμε, θέλω να μου πείτε λιγάκι τώρα, φέτος, πώς βλέπετε τα πράγματα για το 26, για το καλοκαίρι του 26.
12: Κοιτάξτε, το 26 είναι μια χρονιά η οποία, όπως όλη την Ελλάδα, έχει τις δυσκολίες της, έχει τα... Ξέρετε, το σημαντικό, εμείς πάντοτε λέμε ότι στον τουρισμό ταμείο κάνουμε τον Οκτώβρη.
0: Σωστά.
12: Όσοι ασχολούμαστε με την καλοκαιρινή σεζόν. Οπότε δεν θέλω να πω μεγάλες κουβέντες. Σίγουρα, αυτό που μπορώ σίγουρα να πω είναι ότι δεν έχει ξεκινήσει στο μέγεθος που θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει σε ζώνη. Ναι. Όσοι δουλεύουν με tour operator και με γραφεία του εξωτερικού ξεκινήσανε βέβαια τον Απρίλιο και τον Μάιο. Σιγά σιγά μπαίνουν και οι Βαλκάνοι, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοχή του Πηλίου. Υπάρχει μια κινητικότητα. Ο Έλληνας το ξέρουμε ότι θα εμφανιστεί
0: τελευταία στιγμή.
12: Τον Αύγουστο.
0: Έτσι.
12: Τελευταία στιγμή.
0: Ωραία. Οπότε θα κάνουμε τον απολογισμό μας, κυρία Καμένου, τον Οκτώβρη.
12: Ωραία. Έτσι. Έχετε δίκιο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Από τη Μαγνησία τώρα πάμε εδώ στη Χαλκιδική, καθώς 4 κυκλικοί κόμβοι θα είναι έτοιμοι μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι στο φανάρι της Νικήτης, τουλάχιστον αυτό δήλωσε μιλώντας στον 102 FM η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, η κυρία Ζωγράφου, να την ακούσουμε.
13: Το πρόβλημα δεν προκύπτει τόσο το σημείο του φαναριού, το φανάρι δημιουργεί τις καθυστερήσεις, όσο από άλλες κάθετες οδούς που είτε πηγαίνουν σε σούπερ μάρκετ είτε σε άλλα μέρη του οικισμού, όπου εκεί υπάρχει είσοδος-έξοδος οχημάτων, μπλοκάρουν και με τα οχήματα τα οποία διέρχονται την επαρχιακή οδό. Επομένως, πραγματικά χρειαζόταν, και γι' αυτό μιλάμε για 4 κυκλικούς κόμβους, ένας ευρύτερος σχεδιασμός. Το δείξτε της Χαλκιδικής είναι πάρα πολύ εκτεταμένο και με ιδιαίτερη γεωμορφολογία που έχει η Χαλκιδική όντως απαντώνται και τέτοια σημεία. Βέβαια, ο ηλεκτροφωτισμός του δικού δικτύου βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο, διότι όλοι οι κόμβοι της Χαλκιδικής, και ας μην πω το 100%, αλλά οι περισσότεροι τέλος πάντων, είναι φωτισμένοι και μάλιστα συντηρούνται με πολύ μεγάλη επάρκεια. Όμως, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Γι' αυτό έχουμε προχωρήσει μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα του τεχνικού επιμελητηρίου στην εγκατάσταση νέων έξυπνων φωτιστικών με την χρήση φωτοβολταϊκού πάνελ και μπαταρία. Επομένως, έχουμε και εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και πόρων οικονομικών.
0: Πάμε τώρα στα Χανιά, καθώς 3 εργατικά ατυχήματα, το ένα μάλιστα θανατηφόρο, το είχαμε μέσα σε μόλις 5 μέρες, σε Χανιά και Ρέθυμνο, το τελευταίο έγινε σήμερα το πρωί. Πάμε στα Χανιά για την Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλό σου μεσημέρι.
14: Και δυστυχώς το θανατηφόρο, με αυτό να ξεκινήσουμε, που έγινε στην 1η Ιουνίου, στους Αγίους Αποστόλους, όπου ένας 69χρονος ηλεκτροσυγκολητής έπεσε από σκάλα ύψους 5 μέτρων, μεταφέρθηκε βαρύτερα τραυματισμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου και δυστυχώς την επόμενη μέρα υπέκυψε. Την Τετάρτη τώρα, στο Ρέθυμνο, ένας μόλις 27 ετών υπάλληλος κρεοπολίου ακροτηριάστηκε σοβαρά στο χέρι όταν αυτό παγιδεύτηκε σε μηχανή κυμά. Χρειάστηκε επέμβαση πυροσβεστικής για να τον απεγκλωβίσει και λόγω του σοβαρότερου τραυματισμού μετά το νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο ΚΑΤ. Και σήμερα το πρωί ένα τρίτο εργατικό ατύχημα όπου ένας ηλικιωμένος οικοδόμος έχασε την ισορροπία του και έπεσε από σκαλοσιά ύψους 3 μέτρων. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων με τραύματα στο κεφάλι και τον ώμο, χωρίς ευτυχώς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Με αφορμή αυτά τα περιστατικά, το Εργατικό Κέντρο Χανίων αντέδρασε έντονα, τονίζοντας ότι η ασφάλεια στην εργασία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, εκφράζει την αλληλεγγύη του στον τραυματία εργαζόμενο και την οικογένειά του και ζητά την πλήρη διερεύνηση των αιτιών και των συνθήκων του σημερινού ατυχήματος, γιατί με αφορμή αυτή βγήκε η ανακοίνωση, ναι, την απόδοση τυχών ευθυνών όπου αυτές προκύψουν και την εντατικοποίηση των ελέγχων για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και των κανόνων υγείας και ασφάλειας ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Και από την Κρήτη τώρα πάμε στην Ορεστιάδα, καθώς την έντονη αντίδραση της συγκλήτου του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης προκάλεσε η πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη. Περισσότερα θα μας πει ο Βασίλης Πρεμίδης από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Βασίλη.
15: Καλό μεσημέρι. Σοβαρές επιφυλάξεις και αντιρρήσεις για την πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη, χωρίς καμία προηγούμενη θεσμική διαβούλευση με το Πανεπιστήμιο, εκφράζει η σύγκλητος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης με ψήφισμα που εξέδωσε μετά από έκτακτη συνεδρίαση. Όπως υποστηρίζει μάλιστα, η προτινόμενη παρουσία του ΕΚΕΤΑ στην ίδια γεωγραφική και επιστημονική περιοχή με το Δημοκρίτιο δημιουργεί στρεβλό ανταγωνιστικό πλαίσιο για ερευνητικά κονδύλια, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, με άμεσο κίνδυνο αποδυνάμωσης των υφιστάμενων ερευνητικών πρωτοβουλειών και επενδύσεων. Ναι. Τονίζει επίσης πως η συνύπαρξη φορέων χωρίς συμφωνημένο χάρτη συνεργασίας μπορεί να οδηγήσει σε επικαλύψεις, διάχυση αρμοδιοτήτων και συρρήκνωση της ερευνητικής εξειδίκευσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πάμε γρήγορα και στον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε σε εξέλιξη τη διαδικασία υλοποίησης, τα λέω γρήγορα γιατί περνάει ο χρόνος, καταδυτικού πάρκου στον Άγιο Νικόλαο.
16: Ναι, ολοκληρώθηκε η μελέτη πυρκαγωγικών επιπτώσεων. Τώρα παραμένει περιμένουμε να εγκριθεί και να προχωρήσει άμεσα μετά ο Δήμος Αγίου Νικολάου στην πόντιση των δύο πλοίων που υπάρχουν για αυτόν τον σκοπό. Αυτό ουσιαστικά θα υλοποιήσει ένα πολύ σημαντικό έργο για την καλύτερη και ανάπτυξη, για τη θεματική του και ανάπτυξη στον Άγιο Νικόλαο. Ένα έργο το οποίο συγκίνησε εδώ και 25 χρόνια να υλοποιείται, αλλά ακόμη δεν τα έχει καταφέρει. Έτσι είναι η χώρα μας, δυστυχώς. Ναι. Ο καταδυτικός τουρισμός προσφέρει πάρα πολλά.
0: Σίγουρα.
16: Και ουσιαστικά φέρνει πελάτες με καλό βαλάντι, δηλαδή που μπορούν να πληρώσουν, να μείνουν σε καλά ξενοδοχεία, να απολαύσουν το βυθό μας.
0: Έτσι ακριβώς, Ιάσονα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άνοιγε απόψε Αυλαία και θα διαρκέσει μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή το 16ο Χοροδιακό Φεστιβάλ Ερμούπολης που φιλοξενείται στο Θέατρο Απόλλων της Σύρου. Η Πέννη Τομπρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι και σε σένα, Ειρήνη. 16η διοργάνωση φέτος για αυτή τη γιορτή της χοροδιακής μουσικής που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους φίλους της μουσικής και αποτελεί έναν σημαντικό καλλιτεχνικό θεσμό στη Σύρο. Ένα φεστιβάλ που διοργανώνεται από το Μουσικό Όμιλο Σύρου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στο φεστιβάλ συμμετέχουν η μεικτή χοροδία του Μουσικού Ομίλου Σύρου καθώς και χοροδίες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τρεις μέρες λοιπόν γεμάτες μουσική στο Θέατρο Απόλλων της Ερμούπολης με ώρα έναρξης στις 7.30 το απόγευμα και είσοδο ελεύθερη για το κοινό με την προϋπόθεση της έκδοσης δελτίων εισόδου είτε ηλεκτρονικά είτε από το Ταμείο του Θεάτρου. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Καλό μεσημέρι. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Γενικά έθριος θα είναι με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανώς στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

0: κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στη τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κώστας Σταθάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.
1: Μόνο ποιος έχει κουράγιο να μην έτσι φαντάσου αποτρέπεζα και για ένα στην Ήπειρο. Βρεθήκαμε στην Άξο και σε πάρω και σαν την πάρω.

0: Night News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Ρωμαίος
3: Γιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης, αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
8: Όλοι λίγο πολύ το έχουμε καταλάβει ότι θα έχουμε ένα γεμάτο καλοκαίρι, με ένα καλοκαίρι γεμάτο εξελίξεις καταιγιστικές στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές. Και η επιβεβαίωση έρχεται σχεδόν καθημερινά. Από τη μία φωτιά βλέπουμε να έχει πάρει, από μία πλευρά βλέπουμε να έχει ανάψει φωτιές, να υπάρχουν φωτιές στο τοπίο στην αριστερά και την κεντροαριστερά. Και από την άλλη έχουμε εξελίξεις με τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που θα οδηγήσει σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεγκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στα 1.600 ευρώ από 1.250 σήμερα αυξάνεται το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους σχεδόν 7 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του έτους, με αιχμή τις επενδύσεις που αυξήθηκαν κατά 12,1% σύμφωνα με την Ελστάτ. Στο 10,6% η ενεργία το πρώτο τρίμηνο του 2026, εναντί 10,4% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα, με τον Πρωθυπουργό να έχει προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Κρίσιμες συνεδριάσεις σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ υπό το βάρος των πολιτικών εξελίξεων και των δημοσκοπήσεων. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαδιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας απευθείας συνάντηση και αμερικανική εποπτεία μιας πιθανής εκεχηρίας. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάστηκαν σήμερα σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Για τις 17 Ιουνίου διεκόπη δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη στο εφετείο. Άστατος και ζεστός ο καιρός σε όλη τη χώρα, 29 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Σημαντική εξέλιξη μας έρχεται και από το οικονομικό πεδίο με τις ανακοινώσεις που έκανε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup από τη Βουλή, όπου είπε ότι θα αυξηθεί το ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμών. Θα ακούσουμε σε λίγο, θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ για το πού θα κυμαίνεται πλέον το όριο και τι είπε ακριβώς ο κύριος Πιερακάκης. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και το παρατεταμένο πολιτικό καύσωνα που βιώνει το πολιτικό σκηνικό. Ένας καύσωνας με εμφανείς επιπτώσεις, κυρίως στο χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, από το ΠΑΣΟΚ όπου συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο, με φώτο την γκρίνια που συνεχίζεται για τις δημοσκοπήσεις και τις δηλώσεις του Χαριδούκα, μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ που συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Ένα πολύ κρίσιμο και καθοριστικό 48ωρο για το μέλλον του κόμματος στη σκιά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η οποία φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση, κάτι προκαλεί τριγμούς και αναταράξει Χαριλάου Τρικούπη και Κουμουνδούρου. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλα τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Τετάρτη, μάλιστα, συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Μπαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Έχει ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε το σκεπτικό πίσω από την απόφαση του για την επιλογή αυτή του Πρωθυπουργού. Άγη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ως μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς εθνικές εκλογές, αλλά και μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, ένα σαφές μήνυμα ουσιαστικά για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, χαρακτηρίζεται από κομματικά στελέχη η πρόταση του κ. Μητσοτάκη, η οποία έγινε συγκλωστή σήμερα το πρωί, για την επιλογή του κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός, μετά από αρκετές ημέρες προτάσεων αλλά και σκέψεων, κατέληξε στη συγκεκριμένη απόφαση επιλέγοντας να τοποθετηθεί στην θέση αυτή βουλευτής του κόμματος και όχι κάποιο έξω βουλευτικό πρόσωπο, παρότι υπήρχαν και σχετικές εισηγήσεις, ενώ και των απαιτητικών πολιτικών αναμετρήσεων που θα ακολουθήσουν. Να υπενθυμίσουμε πως μετά την αποχώρηση του Κώστα Σκρέκα από την θέση του γραμματέα τον περασμένο Απρίλιο, τα καθήκοντα του ασκούσε προσωρινά ο Στέλιος Κονταδάκης, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει σε σημαντικό ρόλο στον κομματικό μηχανισμό. Η υποψηφιότητα του κ. Κυρανάκη αναμένεται να δοθεί προς έγκριση στην Πολιτική Επιτροπή, η οποία θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τετάρτη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, με μοναδικό θέμα την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Και όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί παράγοντες, πρόκειται για έναν βουλευτή και αναπληρωτή υπουργό που έχει μακρά και στενή συνεργασία με τον κ. Μητσοτάκη. Ο αναπληρωτής υπουργός, θα πρέπει να πούμε, ο κ. Κυρανάκης, βρισκόταν στην ομάδα του Πρωθυπουργού κατά την εκστρατεία διεκδίκηση της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι και ένα πρόσωπο με διαδρομή και σε κομματική νομιμοποίηση στην κομματική ιεραρχία, αλλά και ισχυρή διεθνή δικτύωση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξίας. Να μην ξεχνάμε πως υπήρξε δύο φορές πρόεδρος του Ευρωπαϊκού, της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και βέβαια από τη γενιά των 30ετών στην Δάπνο Δουχουκού αλλά και την ΟΝΕΡ. Ο κ. Κυρανάκης, ως αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας το 19, βρέθηκε και στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με την τότε κυβερνητική Πρακαμένου, χτίζοντας αντοχές σε συνθήκες έντονης πίεσης, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, και ειδικά στο Μεγάλο Μαξίμου, εκτιμούν πως ο κ. Κυρανάκης έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα, δεν αποφεύγει το πολιτικό ρίσκο, ενώ ως κυβερνητικός τέλεχος έχει ταυτιστεί με σημαντικές πολιτικές νίκες και μεταρρυθμίσεις κυβέρνησης από τα πρόσωπα που δεν αποφεύγουν τα δύσκολα, όπως λένε χαρακτηριστικά, προσπαθώντας πάντοτε να φέρει αποτέλεσμα.
8: Ως εκλογικός συναγερμός ακούγεται όλο αυτό. Και μετά τι ακολουθεί, Άργε? Θα έχουμε παρεμβάσει και στο κυβερνητικό σχήμα, φανταζόμαστε.
9: Η μετακίνηση του κ. Κυρανάκη δημιουργεί ένα κενό στην κυβέρνηση, ένα ακόμα κενό στην κυβέρνηση. Γεγονός που θα πρέπει να οδηγήσει σύμφωνα πληροφορίες σε περιορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν εξετάζεται ένας ευρύς ανασχηματισμός, αλλά κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως η τοποθέτηση του νέου αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, αλλά και του νέου Υπουργού Περιβάλλοντος στη θέση του εκλειπώντος Νίκο Ταγαρά, ενώ δεν αποκλείονται και λίγες ακόμα αλλαγές, όπως λένε οι πληροφορίες, σε επίπεδο υφυπουργών. Μία από αυτές τις πληροφορίες αναφέρουν το όνομα του κ. Τάσου Χατζηβασιλείου, ο οποίος θα αναλάβει χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα, αλλά και βέβαια κυρίως την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο δεύτερο εξάμεινο του 2027. Αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να πούμε τοποθετούνται μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας, ωστόσο οι τελικές αποφάσεις του Πρωθυπουργού για τα πρόσωπα συνολικά δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί σύμφωνα με τις λεωφορείες μας.
8: Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι εδώ κοντά μας ο στούντιο αρχισυντακτριά μας, η Ντόνα Δρούτσα, για να δούμε, για να σχολιάσουμε τις εξελίξεις αυτές. Ακούσαμε το ρεπορτάζ σε Ντόνα. Η επιλογή του κύριου Κυρανάκη είναι σαφές μήνυμα στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Θα έχουμε βέβαια και τις αλλαγές και τις παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα και όλα αυτά με φόντο τις δημοσκοπήσεις. Είμαστε σε μια εβδομάδα που είχαμε πολλές δημοσκοπήσεις και μάλιστα τις τελευταίες ώρες από αυτές το βράδυ έχουμε δύο ακόμα έρευνες. Οι οποίες τι δείχνουν?
10: Ακόμα δύο δημοσκοπήσεις λοιπόν, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Σταθερό προβάδισμα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στις νέες δημοσκοπήσεις, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κ. Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Στη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 22,7% έναντι 12,1% της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. 9% συγκεντρώνει το Πασόκ στην τρίτη θέση και ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 8,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4%, η Ελληνική Λύση με 4,8% και το ΚΚΕ με 4,7%. Χαμηλότερα ποσοστά καταγράφουν τα υπόλοιπα κόμματα, με τους αναποφάσεις τους να φτάνουν το 13,1%. Είναι ένα στοιχείο που διατηρεί με αυτόν τον τρόπο τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ενισχύει το προβάδισμά της στο 28,5%. Παραμένει δεύτερο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 15,2%. Στην τρίτη θέση, το Πασόκ με 11,2%. Ακολουθούν, όπως είπαμε, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 10,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,8%, η Ελληνική Λύση με 6% και το ΚΚΕ με 5,8%. Τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά. Έχουμε ακόμα μία δημοσκόπηση που ουσιαστικά επιβεβαιώνει την εικόνα που έχουν καταγράψει περισσότερες εκ των δημοσκοπήσεων του τελευταίου διαστήματος. Είναι εκείνη της προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Δίνει πρώτη και με διαφορά τη Νέα Δημοκρατία και δεύτερο ξανά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία προηγείται καθαρά με 24%. Δεύτερη εμφανίζεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 14,5%. Στην τρίτη θέση, εδώ έχουμε την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 9,5% και τέταρτο το Πασόκ με 8,5%, πολύ κοντά στο 8% και η Ελληνική Λύση. Πιο χαμηλά εμφανίζεται το ΚΚΕ με 6% και η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής με 3,5%, ενώ στο 3% βρίσκεται το Μέρα 25. Επίσης, ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 26%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 16%. Χαμηλότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι άλλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Όπως καταλαβαίνουμε, πρωτιά με διαφορά για τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, δεν έχουμε την αυτοδυναμική δυναμική, αν μπορούμε να το πούμε. Και μετά, ουσιαστικά, βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα να παγιώνεται στην δεύτερη θέση. Την τρίτη θέση να κονταροχτυπιούνται η κυρία Καριστιανού και το Πασόκ.
8: Θα έχουμε ντέρμπι, έτσι δίνουν.
10: Και φυσικά να επισημάνουμε και το υψηλό ποσοστό των αναποφάσεων, που ουσιαστικά θα επηρεάσει σημαντικά και τη τελική εικόνα.
8: Βέβαια. Και έχουμε ακόμα δρόμο έτσι κι αλλιώς μέχρι τις κάλπες. Ντόνα Δρούτσα, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Πάμε και στο Πασόκ τώρα, όπου σε εξέλιξη είναι η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος, προκειμένου να χαράξει το στίγμα της επόμενης περίοδου. Θα ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Χαρλά Τουρκούπη, η ρεπόρτερ μας, πολιτική μας Θεσσαλίνα Μπεθάνη, για την ατζέντα της κρίσιμης συνεδρίασης. Μια συνεδρίαση πολύ κρίσιμη, η οποία γίνεται στο φόντο της γκρίνιας που συνεχίζεται για τις δημοσκοπήσεις αλλά και των δηλώσεων του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Να ακούσουμε την Λίνα Μπεθάνη.
11: Ο κύριος Ανδρουλάκης θα δώσει το στίγμα της πολιτικής και τη στρατηγική του κόμματος. Αναμένεται να θέσει το Πασόκ σε διάταξη εκλογική. Και σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα θα έχουμε τα ονόματα της ομάδας κρούσης που θα σχηματιστεί εδώ στη Χαριλάου Τρικούπη απέναντι στην κυβέρνηση. Θα αποτελείται από στελέχη πρώτης γραμμής αλλά και από πρόσωπα τα οποία έχουν συμπαραταχθεί με το Πασόκ στο πλαίσιο της Επιτροπής Διεύρυνσης. Στόχος είναι να αναδειχθεί, όπως λένε, ότι το Πασόκ είναι ο ισχυρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ότι έχει συγκροτημένη, αξιόπιστη, εναλλακτική, κυβερνητική. Όπως λένε, ότι το Πασόκ είναι ο ισχυρός πόλος.

0: για τα προβλήματα, είπε, συζητάμε ξανά και ξανά για τις δημοσκοπήσεις. Τώρα να δούμε και σήμερα αν θα υπάρξει και συνέχεια στο θέμα που έχει ανακύψει με τις δηλώσεις
1: του κυρίου Δούκα. Ναι.
0: Γίνεται προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι, δεν υπάρχει περιθώριο για εσωστρέφεια, λένε τα στελέχη του Πασόκ. Έχουν μιλήσει για άστοχη και άκερη δήλωση. Ο ίδιος έκανε διευκρινιστική απάντηση. Όλοι λένε ακολουθούν τις συλλογικές αποφάσεις που ελήφθησαν στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματος. Δεν υπάρχουν περιθώρια για θολά μηνύματα.
2: Και από το Πασόκ και τα όσα ακούσαμε μετέδωσε πριν από λίγο Λίνα Μπεθάνη, πάμε να δούμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Ισορροπεί το κόμμα σε τεντωμένο σκηνή. Καθοριστικό 48ωρο για το μέλλον του διανύει το κόμμα, καθώς συνεδρίασε τη πολιτική γραμματεία σε λίγη ώρα και τη κεντρική επιτροπή. Αύριο αναμένεται να κρίνουν την επόμενη μέρα στην Κουμουντούρα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Σας, η σημερινή συνεδρία, τα λέγαμε και χθες και τις προηγούμενες ημέρες, να είναι η πιο κρίσιμη που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο κραστή με ένα μεγάλο τεράστιο δίλημα. Να πάνε προς συμπόρεση με τον Αλέξη Τσίπρα ή να βρεθούν απέναντι στον πρώην πρόεδρο του κόμματος. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Δεν είναι απλώς κρίσιμη, υπάρχει τεταμένο κλίμα. Mm-hmm. Όλοι αναμένουν μία φράση από τον πρόεδρο του κόμματος. Αυτό μπορεί να είναι συμπόρευση ή μη με τον Αλέξη Τσίπρα. Εάν είναι συμπόρευση, δηλαδή δεν θα είμαστε απέναντί του, θα είμαστε δίπλα του, θα προκληθεί έτσι ώστε να υπάρξει ένας οδικός χάρτης μέχρι τις εκλογές. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Η πολιτική γραμματεία σήμερα αναμένεται να δοθούν οι πρώτες βασικές απαντήσεις εν αναμονή της ιστορικής, κρίσιμης, σοβαρής, ό,τι επιθετικό προεδρισμό και να βάλουμε, συνεδριάσεως της Κεντρικής Επιτροπής. Τα πνεύματα έχουν ενταθεί. Ο κ. Νίκος Παπάς ζήτησε καθαρές λύσεις σε διαφορετική περίπτωση, αν είναι συμπόρευση ή παράδοση του κόμματος σε άλλο κόμμα. Παρέτηση και έκτακτο συνέδριο.
2: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Σακελαρίδης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 λίγες ημέρες μετά την ουσιαστικά την κατάργηση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Και μίλησε εδώ στο σταθμό μας, λοιπόν, πριν από λίγο και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλταζή και τον Δημήτρη Τάκη, εάν θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις το κόμμα του, η Νέα Αριστερά, να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με το ΣΥΡΙΖΑ. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
4: Αν δεν είναι ο κύριος Πολάκης και εν πάση περιπτώσει δημιουργηθεί ένα κόμμα με όσους μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή με όσους δεν πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Και είναι πρόεδρος η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς, εν πάση περιπτώσει κάποιος θα μπορούσε η Νέα Αριστερά με αυτό το νέο σχήμα να συνεργαστεί.
5: Για να ξεμπλοκάρουμε από υποθετικά σενάρια, για να μην σας λέω τι θα γίνει, αν θα είναι ο Παπάς, η Δούρου, ο Πολάκης ή αν δεν είναι ο ένας ή ο άλλος. Να ξεμπλοκάρουμε, να σας πω μια γενική έτσι, αρχή επί του θέματος. Εμείς από τη δική μας την πλευρά κάνουμε μια απεύθυνση σε όλες τις δυνάμεις που νιώθουν ότι τοποθετούνται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος με βάση το πρόγραμμά τους. Mm-hmm. Είτε αυτή είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Θα κάνουμε μια έκκληση να βρεθούμε όλοι μαζί, ο κόσμος της αριστεράς, ο οποίος έχει μια σαφή και οριοθετημένη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι η αριστερά σήμερα, που δεν χωράει στο σχήμα του κυρίου Τσίπρα και στο θαλαβούτι μας στα θολά νερά.
4: Άρα θα μπορούσατε να βρεθείτε.
5: Αλλά την ίδια στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω αν το πολιτικό περιεχόμενο μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσουμε να συμπορευτούμε. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν ξέρω που μπαίνει και το όριο, αν θέλετε.
1: Δεν το αποκλείεται κι όμως. Δηλαδή, βάζετε ένα θέμα να συναντηθείτε να τα πείτε. Αυτό θέλω να πω.
5: Να συναντηθούμε, να τα πούμε επί τη βάση των προγραμμάτων
1: έτσι,
5: και να δούμε πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Αλλά αυτό αφορά όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει το μονοπόλιο αυτή τη
1: απέτηση.
5: Μιλήσαμε και για άλλους πολιτικούς.
1: Βέβαια.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιού Ρέντ 105,8 στις 2. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Όπου είχαμε σε μια σπάνια κίνηση πραγματικά για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, ζητώντας απευθείας συνάντηση για διαπραγματεύσεις με στόχο τη λήξη της τετραετούς πολεμική σύγκρουση. Το Κρεμλίνο ανέφερε πως ο Ρώσος πρόεδρος ενημερώθηκε για την επιστολή και είναι πιθανόν να τη σχολιάσει κατά τη διάρκεια της σημερινής ομιλίας του στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή γεγονότα, τις διεθνείς εξελίξεις και τα ξένα μέσα ενημέρωσης.

0: και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, πραγματικά μιλάμε για πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο από την έναρξη του πολέμου. Έχουμε κάποιο σχόλιο μέχρι στιγμής από τον Βλαντιμίρ Πούτιν?
1: Μέχρι στιγμής το σχόλιο του Βλαντιμίρ Πούτιν χθες έγινε στο περιθώριο της συνόδου του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Είπε ότι η Ρωσία μπορούσε να κάνει υποχωρήσεις, αν κάνει και η Ουκρανία. Δεν έδωσε διευκρινήσεις για τις υποχωρήσεις, ωστόσο είπε, παρέπεμψε μάλλον στην συνάντηση της Αλάσκας, του Άγκορετς, το περασμένο Αύγουστο, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τα όσα είχαν συζητηθεί εκεί. Αυτά που είχαν συζητηθεί εκεί βεβαίως είναι ότι η Ρωσία εμένει στις απαιτήσεις της για τα εδάφη που έχει κερδίσει και για ολόκληρο το Ντομπάς, τις δύο δηλαδή ανατολικές επαρχίες, το Λουχάνσκ και το Ντονέτσκ. Τώρα, στην επιστολή αυτή, την ανοιχτή επιστολή 1.800 λέξεων, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει έναν, θα λέγαμε, αρκετά αυστηρό τόνο. Εκεί λοιπόν επισημαίνει το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους αλλού, στη Μέση Ανατολή, και ουσιαστικά ο διάλογος έχει σταματήσει. Καλεί λοιπόν τον Βλαντιμίρ Πούτιν να υπάρξει μια απευθεία συνάντηση μεταξύ τους για διαπραγματεύσεις, σε ένα ουδέτερο έδαφος βεβαίως. Είναι πολλές οι χώρες που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν, όπως λέει, αυτή τη συνάντηση. Επισημαίνει επίσης τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι ο πόλεμος αυτός που ξεκίνησε στην Ουκρανία είναι ένας προσωπικός του πόλεμος. Είπε ότι έχει ξοδέψει τα περισσότερα από τα μισά από τα 26 χρόνια της διακυβέρνησής του πολεμώντας την Ουκρανία, και επίσης ότι ο ρωσικός λαός έχει κουραστεί από αυτή την σύγκρουση και ότι ουσιαστικά αποτελεί απειλή και για τον ίδιο τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την πολιτική του επιβίωση. Τώρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στέλνει αυτή την επιστολή σε μια πολύ κρίσιμη, θα λέγαμε, στιγμή, μία ημέρα μετά από τις επιθέσεις, τις εντυπωσιακές επιθέσεις της Ουκρανίας με ντρόουν στην Αγία Πετρούπολη, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ.
0: Και ενώ έχουμε ένα νέο θρίλερ σε εξέλιξη στις τελευταίες ώρες με ναυτικά ντρόουν.
1: Είπαμε σε αυτό να σου πω ότι υπάρχει και μία δήλωση του Δημήτρη Πεσκόφ, του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, που λέει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ενημερωθεί και ότι είναι πιθανόν να σχολιάσει αυτή την επιστολή κατά τη διάρκεια της σημερινής ομιλίας του αργότερα στο Οικονομικό Φόρουμ.
0: Λοιπόν. Περιμένουμε λοιπόν. Πάμε και στο νέο θρίλερ αυτό που είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες με ναυτικά ντρόν στο λιμάνι Κωνστάτσα της Ρουμανίας αυτή τη φορά.
1: Εκεί υπήρξε η αυτοανάφλεξη, η έκρηξη ενός ναυτικού ντρόν, ενός θαλάσσιου ντρόν, και σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της Κωνσταντζά δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Επίσης ενημερώθηκε ότι υπήρξε άλλη μια έκρηξη ενός θαλάσσιου ντρόν στην Ουκρανία και ενημερώθηκε από τις αρχές της Ουκρανίας ότι συνολικά ήταν μια ομάδα 5 τέτοιων ντρόν, και οι αρχές της Ρουμανίας αναζητούν ακόμη 3. Να πούμε ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα υπήρξε ένα χτύπημα με ντρόουν στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας με 2 τραυματίες, ενώ υπήρξαν και δηλώσεις από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ακριβώς ότι ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος αποτελεί μια συνεχώς εντυνόμενη απειλή για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
0: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο να πάμε στο Μαυροβούνιο, στο επίκεντρο της Συνόδου στο Τίβα, τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια, με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πάμε στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Γιώργο Παπακοσταντίνο, ο οποίος είναι στο Μαυροβούνιο και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι από το Τίβα του Μαυροβουνίου, το αποκαλούμενο και Μονακό των Βαλκανίων, σε μία σύνοδο στην οποία όλα τα μηνύματα δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να κάνει μετά από 13 χρόνια το πιο ουσιαστικό βήμα που θα την μεγαλώσει, ανοίγοντας την πόρτα της διεύρυνσης στα Δυτικά Βαλκάνια με πρώτη χώρα το Μαυροβούνιο. Αυτό είναι και το βασικό μήνυμα που εκπέμπεται από όλες τις πλευρές τις τελευταίες ώρες, σε μία σύνοδο που έχει αρκετό παρασκήνιο, Γρηγόρη. Από την άλλη, Αθήνα και Λευκωσία, δίνοντας το δικό τους στίγμα, τονίζουν ότι στηρίζουν προφανώς την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής, η οποία όμως συνδέεται άμεσα με τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανάπτυξη. Από την άλλη, προφανώς, τόσο και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό σε αυτή την σύνοδο, όσο και ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κ. Χριστοδουλίδης, θυμίζουμε Γρηγόρη, η Κύπρος προεδρεύει το Ευρωπαϊκό Συμβουλίου, ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα προαπαιτούμενα, αλλά το πρώτο και το μείζον είναι να μπει και ένα φρένο στη διείσδυση τρίτων χωρών, όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα, που όπως υπογραμμίζουν από όλες τις πλευρές, έχουν εκμεταλλευτεί, έχουν υποφεληθεί τη στασιμότητα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να μεγαλώσουν την επιρροή τους στην περιοχή. Σε αυτό το πεδίο, ήδη από χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε μία σειρά διμερών επαφών και με τον πρόεδρο της Σερβίας. Η Σερβία είναι ένα από τα αγκάθια αυτής της Συνόδου, Γρηγόρη, με δεδομένο ότι από την Ευρώπη ζητούνται εγγυήσεις τόσο προς την ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή πολιτική σε ζητήματα εξωτερικών υποθέσεων, αλλά και μεγαλύτερη ευθυγράμμιση στα ζητήματα που αφορούν στις σχέσεις της με τη Ρωσία, Γρηγόρη.
0: Γιώργο Παπακοσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, στο ΤΥΒΑ του Μαυροβουνίου μετέβη σήμερα και νωρίτερα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος εξέφρασε σταθερή θέση της Ελλάδος υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Για να ακούσουμε τον κύριο Στασούλα.
4: Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες, από το 2003, υποστηρίζει στεναρά την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι ένα θέμα και εθνικού ενδιαφέροντος. Η Ελλάδα θέλει να έχει στα βόρεια σύνορά της θεσμικό περιβάλλον, και έτσι και σήμερα θα έχω την ευκαιρία να εκφράσω αυτή την υποστήριξη που την εγκαινιάσαμε ήδη από το 2003, τον Ιούνιο του 2003, στη Θεσσαλονίκη, στη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης, όπου και ξεκίνησε η πορεία αυτή της, των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων για την Ευρώπη.
0: Εν τω μεταξύ, να αφήσουμε τώρα το διπλωματικό μαραθώνιο που είναι σε εξέλιξη για τα Δυτικά Βαλκάνια στο Μαυροβούνιο. Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας με διαφοροποιήσεις των βαθμών δυσκολίας των θεμάτων. Πληρώθηκε η ελληνική εκπαιδευτική διαδικασία των πανελλαδικών. Με την πληροφορική και τη χημεία να κρίνονται πιο απαιτητικές, ενώ τα λατινικά κινήθηκαν σε γνώριμα επίπεδα. Πάμε στην αρμόδια συνταχτριά μας, Τελίνα Κολύβα, που έχει το ρεπορτάζ για τις εκτιμήσεις. Τι λένε οι υποψήφοι, οι μαθητές, και τι λένε οι εκπαιδευτικοί για το που κινήθηκαν τα θέματα, Ελίνα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Υποψήφοι, να σου πω ότι περιμένουν πώς και πώς τη Δευτέρα για να ολοκληρωθεί η εξεταστική διαδικασία. Έχουν μια αγωνία τα παιδιά, έχουν διαβάσει, έχουν προσπαθήσει. Θέλουν να ολοκληρώσουν, να φύγει από πάνω τους για να δουν μετά τις βαθμολογίες. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και χωρίς προβλήματα η τρίτη μέρα των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που συνεχίζουν την προσπάθειά τους. Τα λατινικά, ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορούσε να ανταποκριθεί πολύ καλά. Τα θέματα της χημίας ήταν μέτριας δυσκολίας, περιλάμβαναν αρκετές λεπτομέρειες και απαιτούσαν σημαντικό χρόνο για τη διαχείρισή τους. Στην πληροφορική ήταν διαβαθμισμένες δυσκολίες, διατυπωμένα με σαφήνεια. Στο βαθμό δυσκολίας ήταν περίπου σαν τα περσινά θέματα, το μας είπαν και τα παιδιά. Αύριο Σάββατο συνεχίζουν οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια, εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας, ενώ τα γενικά λύκεια, όπως είπαμε, επιστρέφουν την προσεχή Δευτέρα για να εξεταστούν στα τελευταία μαθήματα που είναι ιστορία, φυσική, οικονομία.
0: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, έτσι και αλλιώς σε κάθε περίπτωση. Λίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση, καθώς στη σύλληψη ενός 45χρονου μελισσοκόμου για τη φωτιά στο Άλσους Βέγκου προχώρησαν οι αρχές. Μάλιστα, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα. Πάμε στη Ζωή Καγκαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ζωή, καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι. Ο αριθμός μητρώου των κυψελών, οπτικό υλικό αλλά και μαρτυρίες οδήγησαν στη σύλληψη του συγκεκριμένου. Είναι ηλικία 45 ετών. Από ό,τι μαθαίνουμε, παρουσιάστηκε αυτοβούλος. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφρονης διαδικασίας χθες το βράδυ. Είχε προηγηθεί γρηγόρη έρευνα κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής. Από τους αρμόδιους αξιωματικούς που επιβλήθηκε το πρόστιμο ύψους 2.557,81 ευρώ και παραπέμφθηκε, όπως είπες και νωρίτερα, στον εισαγγελέα. Φέρεται, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες μας, να παραδείχνει ότι είναι εκείνος που έχει καταγραφεί σε οπτικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας χθες. Όμως, όπως υποστήριξε, δεν ήταν εκείνος που έβαλε τη φωτιά. Όπως είπε, περνούσε τυχαία από το σημείο, είδε τις φλόγες, προσπάθησε να τις σβήσει με ακόμα ένα άτομο τον οποίο δεν γνωρίζει. Θυμίζουμε ότι η πυρκαγιά εκδόθηκε χθες το μεσημέρι. Ντρόν της πυροσβεστικής αρχικά εντόπισε την αιστεία. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση, τέθηκε γρήγορα από έλεγχο. Είχαμε στη συνέχεια την έρευνα με συλλογή των μαρτυριών και του οπτικού υλικού που προανέφερα. Τέλος, από τον αριθμό μητρώο των κυψελών, ταυτοποιήθηκε ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση ο συγκεκριμένος, που όπως είπαμε είναι ηλικία 45 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε η δικογραφία.
0: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς ΣΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το airteco.gr. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα νεότερα αναφορικά με την υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους στην Καλαμάτα. Ηχητικές καταγραφές που βρέθηκαν σε συσκευές του άντρα 41 ετών, ο οποίος σκότωσε τη σύζυγό του στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, μπαίνουν στο στόχαστρο των ερευνητών προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για προμελετημένη ενέργεια. Συνδεόμαστε με την Καλαμάτα και τον Κώστα Χαζούλη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα τελευταία στοιχεία. Κώστα.
7: Και οι συγκεκριμένες σχετικές καταγραφές, Γρηγόρη, βρέθηκαν μέσα στο γραφείο που εργαζόταν ο 41χρονος καθομολογίων δολοφόνος. Κρυμμένες σε μια κούτα με χαρτιά βρέθηκε ένας σκληρός δίσκος, όπου οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι βρίσκονται ηχητικές καταγραφές, το οποίο είχε καταγράψει την σύζυγό του να μιλάει με άλλους. Δεν έχει βρεθεί ακόμα ο τρόπος που έγινε αυτή η καταγραφή. Δηλαδή, ενώ έγινε έρευνα στο σπίτι του ζευγαριού και σε άλλους χώρους για να βρεθεί κάποιος κουριός, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί. Ωστόσο, θεωρούνται πολύ κρίσιμα από τις αρχές τα συγκεκριμένα ευρήματα, καθότι, όπως σωστά είπες, θα δείξουν αν πρόκειται για ένα προμελετημένο έγκλημα και ποιο ήταν το κίνητρο που οδήγησε το μοιραίο βράδυ, τα ξημερώματα ουσιαστικά της περασμένης Δευτέρας, στον 41χρονο να σκοτώσει με τέτοιο άγριο τρόπο την σύζυγό του. Ταυτόχρονα θέλω να σου πω ότι έχουν συλλεχθεί USB συσκευές, ηλεκτρονικές συσκευές και υπολογιστές και έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς, όπου και επεξεργάζονται. Τώρα αύριο αναμένεται να απολογηθεί. Είπαμε και χθες ότι πήρε προθεσμία για αύριο το πρωί. Έχει αλλάξει ελαφρώς την υπερασπιστική του γραμμή. Πλέον ισχυρίζεται ότι δέχτηκε επίθεση, ωστόσο δεν λέει ότι ξύπνησε και την είδε με το μαχαίρι, αλλά ότι προηγήθηκε καυγάς. Μένει όλα αυτά να τα δούμε. Αύριο τι θα υποστηρίξει ενώπιον της ανακρίτριας. Να σου πω πάντως σήμερα αναμένεται μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο κέντρο της Καλαμάτας. Ήδη ύστερα από πρωτοβουλία της φεμινιστικής κίνησης, αλλά αρκετοί φορείς και συλλογικότητες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν. Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, θέλοντας να τιμήσουμε με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες της Καλαμάτας στη μνήμη της Βασιλικής αλλά και όλων των γυναικών στη χώρα που ήταν θύματα έμφυλης βίας, με σύνθημα καμία άλλη δολοφονημένη, Γρηγόρη.
0: Και μακάρι, πραγματικά μακάρι, Κώστα, το λέμε κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Η άτυχη Βασιλική ήταν η τελευταία γυναίκα που χάνει τη ζωή της μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας τώρα, Κωνσταντία Δημοκλείδου, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιούς, δήλωσε ότι το περιβάλλον γνώριζε το περιβάλλον του θύματος, αλλά οι καταγγελίες δεν είχαν φτάσει ποτέ στην αστυνομία. Για να την ακούσουμε.
8: Υπήρχε περιβάλλον το οποίο γνώριζε ότι η γυναίκα αυτή δεχόταν βία, όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική, αρκετά χρόνια πριν συμβεί το περιστατικό, όμως ποτέ αυτή η πληροφορία δεν έφτασε στην ελληνική αστυνομία. Στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης γίνονται τοξικολογικές εξετάσεις, οπότε θα διαπιστωθεί αν όντως λάμβανε κάποιο είδους σκευάσματα η γυναίκα αυτή. Το σίγουρο είναι, επειδή υπήρχαν και κάποιες αναφορές το πρώτο χρονικό διάστημα, ότι δεν είχαν καταναλώσει κάποια ουσία σίγουρα τα παιδιά.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και από την τραγωδία στην Καλαμάτα με τη νέα γυναικοκτονία και τις έρευνες των αρχών, πάμε τώρα στην πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μεταφέρθηκαν το πρωί 13 συλληφθέντες για την υπόθεση του νέου κυκλώματος που αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κύκλωμα λειτουργούσε στη Δυτική Μακεδονία και λάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ για διάστημα 7 ετών. Κάποιοι από τους συλληφθέντες μάλιστα είχαν συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους. Το κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα βαρύ, αφού αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Πάμε στην Άννα Βλαχοναγιώτη, βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Άννα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι από νωρίς το πρωί στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι 13 συλληφθέντες. Μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες μέχρι τώρα. Οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς μελετούν τη δικογραφία για να αποφασίσουν ποιο θα είναι το κατηγορητήριο σε βάρος τους. Βάσει της δικογραφίας τουλάχιστον που έχει σχηματιστεί, σίγουρα θα είναι κακουργηματικού χαρακτήρα τα αδικήματα με τα οποία θα βρεθούν αντιμέτωποι οι 13 συλληφθέντες. Δικογραφία αυτή, στη νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI, στο πλαίσιο της επιχείρησης Σφαιρισμός, περιλαμβάνονται συνολικά 39 άτομα. Τα 13 έχουν συλληφθεί. Βεβαίως θα ερευνηθεί ο ρόλος και των υπολείπων μελλοντικά. 2,5 εκατομμύρια ευρώ η εκτιμόμενη ζημία. με δράση του κυκλώματος πενταετή από το 2019 έως το 2024. Μάλιστα κάποιοι, όπως είπες και εσύ, είναι συγγενείς μεταξύ τους και έχουν καταγραφεί και φορολογικές παραβάσεις των εμπλεκομένων ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Θα αναμένουμε να ολοκληρωθεί από εδώ η διαδικασία, να οδηγηθούν στη συνέχεια ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν τις απολογίες τους και να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
0: Αν εντωμεταξύ προσέρχονται βουλευτές αλλά και μη πολιτικά πρόσωπα για την άλλη δικογραφία τώρα του ΠΚΠ που ερευνάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έχουμε και εκεί συνέχεια.
9: Ναι, βεβαίως από ό,τι έχουμε αντιληφθεί από το πρωί, Γρηγόρη, δεν προσέρχονται αυτοπροσώπως αλλά εκπροσωπούνται από τους δικηγόρους τους, από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πλην των τριών που ήδη έχουν δώσει ανομωτή εξηγήσεις. Δεν έχουμε δει κάποιον άλλον σήμερα. Έχουμε την πληροφορία ότι κάποιοι εκπροσωπούμενοι από τους δικηγόρους τους έχουν καταθέσει υπομνήματα με τις θέσεις τους, με τις εξηγήσεις τους στους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Οι υπόλοιποι έχουν ζητήσει προθεσμία προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ανομωτή την επόμενη εβδομάδα. Το ίδιο κάνουν και τα μη πολιτικά πρόσωπα που ερευνώνται στην ίδια δικογραφία. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Δημήτρης Μελάς, που ελέγχεται για φυσική αυτουργία σε απιστία, και αυτός έχει μέσω του συνηγόρου του ζητήσει προθεσμία για την άλλη εβδομάδα προκειμένου και εκείνος να δώσει ανομωτή εξηγήσεις.
0: Ανά Βλαχοπανιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο οικονομικό μέτωπο, τώρα στο οικονομικό πεδίο, με μια πολύ σημαντική εξέλιξη, μια πολύ σημαντική είδηση, μια ανακοίνωση που έκανε ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης, από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Τι είπε? Ότι αυξάνεται το ακατάσχετο τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Αυξάνεται το όριο αυτό για τους τραπεζικούς λογαριασμούς για φυλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πολύ σημαντική εξέλιξη, Κώστα, που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, θα έλεγα ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Δίνει αυτή η αύξηση του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού. Καθώς η κυβέρνηση προχώρησε, όπως ανέφερες, το ανακοίνωσε ο κύριος Πιερακάκης στη Βουλή, στην αναπροσαρμογή του ορίου από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Έρχεται αυτό λοιπόν το μέτρο να δώσει μεγαλύτερη προστασία σε πολίτες με χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες, σε μια περίοδο όπου το ιδιωτικό χρέος συνεχίζει να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς το συνολικό ληξιπρόσωπο ποσό μόνο προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνάει τα 165 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν βάλουμε και τις τράπεζες, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ξεπερνάει φυσικά σε κάθε περίπτωση τα 250 δισεκατομμύρια. Η αύξηση του ορίου κατά 28% σημαίνει ότι περισσότερα χρήματα θα μένουν πλέον προστατευμένα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών, χωρίς να μπορούν να κατασχεθούν από την εφορία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Και σύμφωνα με την κυβέρνηση, Γρηγόρη, στόχος είναι να δοθεί ουσιαστική ανάσα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και επαγγελματίες που προσπαθούν να παραμείνουν συνεπείς στην ρυθμίση των οφειλών τους. Τώρα, αν έχουμε ένα λεπτό να πω δύο πρακτικά στοιχεία.
0: Ναι.
10: Για να υποφεληθεί κάποιο από το νέο αυξημένο όριο των 1.600 ευρώ, πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα. Δηλαδή να έχει δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό. Η αύξηση ισχύει αυτόματα, αλλά αποκλειστικά για τον ένα και μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο φορολογούμενος.
0: Είναι βασική προϋπόθεση αυτή, να έχει δηλώσει ο φορολογούμενος λογαριασμό. Δεν γίνεται αυτόματα.
10: Είναι ψηφιακή διαδικασία. Η δήλωση γίνεται μέσω τη ψηφιακή πύλη της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet. Καλύπτει κάθε είδους εισόδημα που κατατίθεται στο συγκεκριμένο λογαριασμό. Μιλάμε για μισθούς, συντάξεις, ελεύθερο επαγγελματικό εισόδημα, διασφαλίζοντας ότι το κράτος ή οι ιδιώτες πιστωτές, οι τράπεζες για παράδειγμα, δεν μπορούν να αγγίξουν τα πρώτα 1.600 ευρώ του μηνιαίου υπολείπου. Και βέβαια η πλήρης τώρα άρση της κατάσχεσης και απόλυτη απελευθέρωση του λογαριασμού, ώστε να μην υπάρχει κανένας
0: περιορισμός,
10: ούτε για ποσά άνω των 1.600 ευρώ, εξαρτάται από τη συμπεριφορά του οφειλέτη. Ο μόνος τρόπος για να σβηστεί οριστικά μια κατάσχεση είναι η πλήρης αποπληρωμή του χρέους ή ο συμψηφισμός του με επιστροφές φόρων. Και αν ο οφειλέτης, να κλείσω με αυτό, εντάξει το χρέος του σε ρύθμιση, την πάγια ρύθμιση ή τον εξοδικαστικό μηχανισμό, και είναι απόλυτα συνεπής, ο λογαριασμός δεν απελευθερώνεται πλήρως αμέσως, αλλά ενεργοποιείται σταδιακά προοδευτικά ακατάστατο.
0: Τώρα Κώστα, μετά τις πρόσφατες εκθέσεις που είχαμε από το Δέλτα Νιτάφ και από την Κομισιόν με εύσημα για την ελληνική οικονομία, έχουμε στοιχεία τώρα που δείχνουν ότι υπερδιπλάσιο αριθμό ανάπτυξης σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση πετύχει η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του έτους. Έτσι. Είναι τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελστάτ και η Eurostat. Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, σε πολύ δύσκολη συγκυρία με τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στον κόλπο. Ναι.
10: Είναι τα προσωρινά στοιχεία, δείχνουν αύξηση 2% στο ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 25, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων. Εδώ πρόκειται για το Ταμείο Ανάκαμψης βασικά, Γρηγόρη, πρέπει να το πούμε αυτό. Και το τι θα γίνει είναι το θέμα μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου προς το τέλος του έτους. Και το ΑΕΠ αυξήθηκε 0,2% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο. Πέρσι, βέβαια, οι διεθνείς οργανισμοί, οι Κομισιόν, δίνουν πλέον λόγω της νέας ενεργειακής κρίσης εκτιμήσεις για συρρίκνωση του ΑΕΠ, τουλάχιστον το 2026. Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Πάντως, η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη ήταν που έδωσε μεγάλη όθηση, αυξήθηκε 1%, αλλά σε μεγάλο βαθμό οφείλεται κυρίως στη γενική κυβέρνηση που λέμε και λιγότερο στους πολίτες, στους καταναλωτές και οι ιδιωτικές επενδύσεις. Εδώ είχαμε αύξηση 12,1%.
0: Μεγάλο άλμα και αυτό. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, τόσο αυτές οι εκθέσεις λοιπόν που ακούσαμε καταγράφουν την σημαντική πρόοδο που έχει πετύχει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι κινούμαστε μέσα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο εξωτερικό περιβάλλον. Ποιος τα λέει αυτά? Ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται. Χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο και αυτό ασφαλώς ήταν το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Αργυρού.
11: Όλοι ξέρουμε και όλοι θυμόμαστε τι περάσαμε αυτά τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι είναι κατακτήσεις οι οποίες πρέπει να διαφυλαχθούν ως κοριοφθαλμού και γι' αυτό το μήνυμα είναι ότι τα πράγματα βελτιώνονται σταθερά, σταδιακά, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και μαγικά ραβδιά. Σίγουρα είμαστε σε καλό δρόμο, σίγουρα βέβαια δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται, χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο και αυτό ασφαλώς θα είναι και το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027. Όταν λοιπόν έχεις μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται γρήγορα και έχει υψηλότερη ζήτηση, όταν τη χτυπήσει ένα πληθωριστικό σοκ σε σχέση με μια άλλη οικονομία που δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα, οι πληθωριστικές πιέσεις θα είναι εντονότερες. Και αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό πιέζει τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση έχει πάρει τα γνωστά μέτρα τα οποία έχει πάρει, ούτως ώστε να μετριάσει, θέλω να τονίσω το ρήμα μετριάζω, τις πληθωριστικές επιπτώσεις.
0: Η ώρα είναι 2:44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Είπαμε νωρίτερα στο δελτίο μας τα νεότερα, ακούσαμε τα νεότερα από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πάμε τώρα στον άλλο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις τους στα νότια της χώρας. Ενώ εκεί η Χεζμπολάχ συνεχίζει τα χτυπήματα μετά την απόρριψη της συμφωνίας εκεχηρίας. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου στο Σύνταξη για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Πού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, Έλενα?
12: Να ξεκινήσουμε από μια τελευταία είδηση που μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης και κάνουν λόγο για στόχευση από το Ιράν πολεμικών, αμερικανικών πολεμικών αντιτορπιλικών πλέον στον κόλπο του Ομάν. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες, αλλά ούτε και ενημέρωση ή κάποιο σχόλιο από την αμερικανική κεντρική διοίκηση. Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι χτυπήθηκε τερματικός σταθμός πετρελαίου αυτό στην Μουσκάτ, κοντά στη Μουσκάτ, την πρωτεύουσα του Ομάν, είχε κλείσει για λίγη ώρα και ξανάνοιξε σύμφωνα με το Bloomberg. Ενώ την ίδια ώρα φαίνεται ότι όσον αφορά αυτό το μέτωπο και των διαπραγματεύσεων, ότι σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο συνεχίζονται, είναι αισιόδοξο. Σε συνέντευξή του ωστόσο ανέφερε ότι για τις ΗΠΑ ήταν κόκκινη γραμμή αν από τα πλήγματα του Ιράν σκοτωθεί κάποιος Αμερικανός στρατιώτης, όπως είπε θα ξανάρχιζε τον πόλεμο κατά του Ιράν, τις επιθέσεις. Επίσης είπε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να βγάλουν από το Ιράν το εμπλουτισμένο ουράνιο, αλλά δεν θέλουν να το κάνουν αυτή τη στιγμή. Και επίσης άφησε ξανά ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Μοτστάμπα Χαμενεΐ, αν επιτευχθεί η συμφωνία. Τώρα, στο άλλο μέτωπο.
0: Οπότε έχουμε από τη μία να περιμένουμε μια συνάντηση. Κάντο εικόνα, Έλληνα, όπως οι ακροατές μας. Από τη μία έχουμε να περιμένουμε μια συνάντηση ανάμεσα μελλοντική ανάμεσα στον Πούτιν και στον Ζελένσκι. Και από την άλλη, ενδεχομένως να δούμε και μια συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον νέο Ιρανό ηγέτη.
12: Ακριβώς. Η δεύτερη νομίζω θα ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή. Να πούμε τώρα ότι επίσης υπήρξε στο διπλωματικό πεδίο μια εξέλιξη. Στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν, τον Μπισκέκ, συναντήθηκαν οι υπουργοί εσωτερικών του Ιράν με το Πακιστάν. Να θυμίσουμε ότι το Πακιστάν είναι ο κύριος μεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ενώ αναμένεται η νέα απάντηση του Ιράν στην αντιπρόταση των ΗΠΑ. Στο άλλο μέτωπο λοιπόν, τώρα στο μέτωπο του Λιβάνου, συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις και βόρεια του ποταμού Λιτάνη. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, χτυπήθηκαν περιοχές και χωριά που μέχρι τώρα δεν είχαν στοχοποιηθεί στην περιοχή Σιντάν και εκεί είχαν καταφύγει πολλοί άμαχοι. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες υπάρχουν 5 νεκροί, 12 τραυματίες, ενώ και η Χεσμπολάχ στόχευσε θέσεις του Ισραηλινού στρατού. Κλείνοντας, να σου πω ότι είχαμε και μία δήλωση από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Λιβάνου που είπε ότι η Χεσμπολάχ θα μπορούσε να αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο αν κάναν το ίδιο και οι Ισραηλινοί.
0: Για το άλλο το θρύλο μας έλεγες νωρίτερα με τα drones, έχουμε κάποια εξέλιξη?
12: Ναι, υπήρξαν νεότερες δηλώσεις. Η Ουκρανία λοιπόν ενημέρωσε τις ρουμανικές αρχές ότι υπήρχαν αυτά τα drones, τα οποία ουσιαστικά έχασαν τον προσανατολισμό τους επειδή μπλοκαρίστηκαν από τους Ρώσους μέσω τεχνικά. Τέλος πάντων, μπλοκαρίστηκαν το σήμα τους και έχασαν τον προσανατολισμό τους. Ενημερώθηκαν λοιπόν οι ρουμανικές αρχές από τις Ουκρανικές ώστε να μην υπάρξουν θύματα και συνολικά ήταν 5 θαλάσσια drones.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τα πολεμικά μέτωπα σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, πίσω στα δικά μας με τις κοινές έντασεις που εκτελήθηκαν χθες το απόγευμα στην Καλυθέα, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία με σκοπό την διάρρηξη, όπως όμως έγιναν αντιληπτά από το 55χρονο ένικο. Το περιστατικό πήρε γρήγορα βία η τροπή, καθώς ο άντρας συνεπλάκει μαζί τους και στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τους καταδίωξε κρατώντας ρόπαλο του μπέιζμπολ. Να ακούσουμε τι μιλούσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Θαρσινός.
13: Μια πιο σαφή εικόνα αναφορικά με το περιστατικό το οποίο σημειώθηκε εδώ στην Καλυθέα, έχουμε πλέον. Καθώς έρχονται νέες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφορικά με το πώς συνέβη το περιστατικό. Ήταν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, όταν οι δύο νεαροί εθεάθησαν να κυκλοφορούν εδώ επί της οδού Σοκράτους, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του 55χρονου άντρα. Να πούμε πως οι δύο αυτοί οι νεαροί οι άντρες εθεάθησαν να τραβούν φωτογραφίες στο διαμέρισμα και τους εντόπισε η σύζυγος του 55χρονου, η οποία ειδοποίησε τον 55χρονο για το περιστατικό. Ο 55χρονος ταράχτηκε, πήρε το αυτοκίνητό του και έφτασε γρήγορα εδώ στην περιοχή της Καλυθέας και αφού τους εντόπισε στη συμβολή των οδών Αχιλλέως και Θησαίος, επιτέθηκε στον ένα από τους δύο, τον χτύπησε τουλάχιστον τρεις φορές.
14: Με ρόπαλο.
13: Κεφάλι, έναν 29χρονο αιγυπτιακής καταγωγής, αυτό ακριβώς ένα μεταλλικό ρόπαλο. Ναι. Ενώ εντόπισε και τον δεύτερο, τον οποίο και ακινητοποίησε και τους έβαλε να γονατίσουν μάλιστα μέσα στη μέση του δρόμου, προκειμένου να περιμένουν μέχρι να έρθει η αστυνομία. Πολύ σύντομα έφτασε τόσο η αστυνομία όσο και το ΕΚΑΒ. Παρελήφθη ο 29χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ερυθρό Σταυρό, όπου του έγιναν ράματα στο κεφάλι. Έχουν συλληφθεί και οι τρεις. Ο μεν 55χρονος για πρόκληση επικίνδυνων, μάλλον βαριών σωματικών βλαβών, και οι άλλοι δύο για απόπειρα κλοπής.
0: Και από την Καλλιθέα, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Ιγουμενίτσα τώρα. 7 μοτοσυκλετιστές συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές στον Προμαχώνα και 3 στην Ιγουμενίτσα. Γιατί πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδηρογροθιές. Στην Ιγουμενίτσα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση χιλιάδων μελών των Hells Angels. Είναι μια παγκόσμια κοινότητα μοτοσυκλετιστών από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου και έχει θέσει επιφυλακή τις ελληνικές αρχές. Πάμε στον Ιγουμενίτσα και τον Χρήστο Νεμοζάλου, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρήστο, μιλάμε για μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα μας. Καλό μεσημέρι.
14: Γρηγόρη, σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη αυτή συγκέντρωση των φίλων του Ζωσικλέτα, των Hell Angels, εδώ στο Δρέπαν Ιγουμενίτσας, η οποία ξεκίνησε χθες 5η και ολοκληρώνεται την Κυριακή 7 Ιουνίου. Η Ιγουμενίτσα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της μεγάλης εκδήλωσης, με χιλιάδες επισκέπτες, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πάνω από 5.000 άτομα. Η εκδήλωση ξεκίνησε χθες, έφτασαν οι πρώτες ομάδες, με αυξημένη έτσι παρουσιάζει η τουριστική κίνηση. Η τοπική αγορά καλοβλέπει όλη αυτή τη διοργάνωση, διότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση τόσο στα ξενοδοχεία, καταλήματα, εμπορικά καταστήματα και βεβαίως στους χώρους εστίασης. Υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφάλειας, υπάρχει μεγάλος συντονισμός μεταξύ των αρχών αστυνομίας, λιμενικών αρχών αλλά και των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα είτε στους επισκέπτες είτε στους κατοίκους. Τώρα, όπως ανέφερες, υπάρχουν 10 συνολικά συλλήψεις, 7 είναι στον Προμαχώνα, που αφορά στην κατοχή τους βρέθηκαν σιδηροδοχείες γκλοπ και μαχαίρια, ενώ οι 3 έγιναν χθες έξω από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας από 3 υπηκούς Γερμανίας. Η μία σύλληψη αφορούσε το ευρωπαϊκό ντάλμα σύλληψη που είχαν εκδώσει οι πολωνικές αρχές και κατά πληροφορίες αφορούσε ένα τροχαίο που είχε συμβεί με πιθανή εγκατάλειψη, και άλλες 2 σύλληψεις για οπλοκατοχή με 2 μαχαίρια 20 και 14 εκατοστών αντίστοιχα. Άπαντες, σύμφωνα με πληροφορίες, αφέθηκαν ελεύθεροι.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά, να κυλήσουν όλα ομαλά στη συγκέντρωση αυτή.
14: Μέχρι στιγμής κλείνουν όλα ομαλά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Ωραία, και έτσι να πάνε όλα. Χρήστο Νεμοζάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, την ιστορική διάσταση της χθεσινής ημέρας που ξεκίνησε η εθελοντική στράτευση των γυναικών στη χώρα μας, θέλησε να τονίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Χθες ήταν μια ιστορική μέρα, η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μέσω ανάρτησης στο Instagram. Την ανάρτηση συνόδευσε φωτογραφία γυναίκας με στρατιωτική σχολή και το μήνυμα: η στρατιωτική θητεία είναι πλέον υπόθεση και των 2 φύλων. Συνολικά 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες στο κέντρο εκπαίδευση νοσηλέκτων Λαμίας για να ξεκινήσουν τη στρατιωτική του θητεία στο στρατό Ξηρά. Σημαντικό ρόλο για την απόφαση των γυναικών να στρατευτούν εθελοντικά στον ελληνικό στρατό είναι τα κίνητρα που δόθηκαν. Για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τώρα οι γυναίκες στο στρατό, μίλησε στο Ρήνιο Ζρέντο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, ο αντιστράτηγος αναποστρατείας Σπύρος Μπελεγράτης.
15: Οι γυναίκες, κύριε Πετρόπουλε, μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στις ενόπλες δυνάμεις. Παραδείγματο χάρη σε ορισμένες ενασχολήσεις, σε ορισμένες αποστολές που δεν διαφέρουν από τον ανδρικό πληθυσμό. Δεν καταλαβαίνω, παραδείγματος χάρη, γιατί οι χειριστές drones, για να πάμε και στη σημερινή πραγματικότητα, θα πρέπει να είναι μόνο του ανδρικού φύλου. Μια χαρά μπορούν να τα καταφέρουν και οι γυναίκες με αντίστοιχες δυνατότητες.
0: Επίσης,
15: ακριβώς, υπάρχουν και ανάλογα μέσα και μέσα ανοιχτός, τα οποία υπάρχει η δυνατότητα να τα χειρίζονται γυναικείο προσωπικό. Ενώ, παραδείγματος χάρη, νυχτερινής οράσεως, παραδείγματος χάρη εξελικμένης μορφής, και κάποια άλλα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούμε στο στράτευμα κατά χώρων.
0: Τώρα, το μεταναστευτικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κυρίες και κύριοι, με το οποίο προωθείται η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, εγκρίθηκε από τις αρχές με τις ψήφους Νέας Δημοκρατίας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση και Πλευρά Ελευθερίας καταψήφισαν με τις αρχές, ενώ ΠΑΣΟΚ, ΝΑΛ και ΝΙΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια. Η δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό της διάσκεψης των Προέδρων, το κείμενο αναμένει να εισαχθεί την Τρίτη στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση. Για το θέμα αυτό μίλησε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βουλουδάκη, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο, είπε τι προβλέπει το νομοσχέδιο και τόνισε ότι η Ελλάδα οφείλει να προσαρμόσει το εθνικό της δίκαιο στις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο έως τις 12 Ιουνίου. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
16: Και από εκεί και πέρα ψηφίζουμε τώρα την Τρίτη στη Βουλή,
17: ναι,
16: και το νόμο για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση
17: και το άσυλο. Εκεί ήθελα να έρθω.
16: Ναι, προβλέπονται κάποιες διαδικασίες όπου εξ αρχής οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται χωρίζονται ανάλογα με το προφίλ τους. Αν είναι δηλαδή προσφυγικό ή αν είναι μη προσφυγικό. Αν είναι προσφυγικό, ακολουθούν μια διαδικασία όπου πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές και εκεί ολοκληρώνεται η διαδικασία της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Παίρνουν το καθεστώς του πρόσφυγα και μπορούν μετά να δουλέψουν, να κυκλοφορήσουν για όσο διαρκεί αυτό το καθεστώς, ή αυτούς που προέρχονται από χώρες όπως είναι για παράδειγμα η Αίγυπτος ή το Μπαγκλαντές, που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ,
17: ναι.
16: Και εκεί θα οδηγούνται, η διαδικασία θα γίνεται πάρα πολύ γρήγορα της εξέτασης και το screening και η ταυτοποίηση, θα πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Μεγάλη μέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα, ακριβώς 5 Ιουνίου, και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διεθνείς πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η προστασία του περιβάλλοντος κρίνεται στην πράξη. Αποτελεί σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές, έργα και παρεμβάσεις στο πεδίο, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η σημασία της ημέρας αυτής είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε μια εποχή όπου η κλιματική αλλαγή, η ρήπανση, η απώλεια της βιοποικιλότητας και η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων αποτελούν σοβαρές προκλήσεις για την ανθρωπότητα. Μέσα από δράσεις, ενημέρωσης, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και περιβαλλοντικές εκστρατείες, η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος αναδεικνύει την ανάγκη για βιώσιμες πρακτικές που θα συμβάλλουν στη διατήρηση των οικοσυστημάτων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
2: Αθλητικό δελτίο.
0: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA, έρχεται εκ ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΡΤ από τις 11 του μηνός, 11 Ιουνίου, έως και τις 19 Ιουλίου. Ο παλμός, οι σπουδές αναμετρήσεις και όλη η αθλητική δράση του Μουντιάλ με τη συμμετοχή 48 ομάδων είναι στα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Πιτρόπου, τον αθλητικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, χθες, λίγο πριν το σφύριγμα δηλαδή του Μουντιάλ, η ΕΡΤ παρουσίασε τον τρόπο κάλυψης της κορυφαίας διοργάνωσης, μια μεγάλη εκδήλωση εδώ στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Τάσο, καλό μεσημέρι.
18: Και άκρως εντυπωσιακή βεβαίως, και όλα είναι έτοιμα για το μεγαλύτερο αθλητικό τουρνουά που έχει γίνει στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Γιατί είναι, όπως πολύ σωστά είπε, 48 ομάδες, είναι 39 ημέρες, πολύ μεγάλη διάρκεια, αν μη τι άλλο, και 104 αγώνες. Είναι, καταλαβαίνετε, κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και φαίνεται ότι από όλα, από παντού, είναι έτοιμοι. Δηλαδή, είτε από το ραδιόφωνο, έρχεται και Ερασπορ βασικά, και είτε από την ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2 με καθημερινές εκπομπές, με μεταδόσεις όλων των αγώνων, στο παιχνίδι και το Netflix βεβαίως, και φυσικά και τα social media που πλέον είναι στην καθημερινότητά μας και ενισχυμένα πάρα πολύ από την ΕΡΤ.
0: Τώρα, επειδή αναφέρθηκε στο ΕΡΤ News, ειδικά στο ΕΡΤ News, στο ρυθμό του Μουντιάλ θα παίζουμε και εμείς εδώ στο ΕΡΤ News Radio 105,8, κατεβαίνουμε και εμείς στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. 4 ραντεβού να θυμίσουμε καθημερινά στους ακροατές μας. 8 παρατέταρτο το πρωί στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτ και τον Διονύση Χατζημιχάλη. Στις 3 παρα 10 το μεσημέρι εδώ στο μαγκαζίνο μας, στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ίσων του σταθμού μας. Στο απογευματινό μαγκαζίνο μετά με το Θάνο Σιαφάκα στις 8 παρα 10 και στη νέα εκπομπή του Earth News Radio 105,8 που ξεκινά από τη Δευτέρα με τίτλο «Στο τέλος της ημέρας» με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη, οι οποίοι θα παίζουν μπάλα Τάσο κάθε βράδυ στις 12 παρα 4.
18: Ναι, ακριβώς όπως θα είπες. Φυσικά θα ενημερώνουμε και για τα υπόλοιπα αθλητικά δρόμενα, γιατί είναι και αυτά αρκετά, αλλά επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στο τι θα γίνει στο παγκόσμιο κύπελλο, γιατί τα βλέμματα όλων των τηλεθεατών, όλων των ακροατών και όλης της φιλαθλής κοινής γνώμης είναι στραμμένα και στην ΕΡΤ, αλλά φυσικά στο παγκόσμιο κύπελλο. Απεσταλμένους θα έχει η ΕΡΤ και στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Όλο το επιτελείο το αθλητικό είναι σε εγρήγορση με όλες μα όλες τις μεταδόσεις. Επαναλαμβάνω, 104 αγώνες. Φυσικά θα υπάρχουν και ειδικές εκπομπές πριν από τις μεταδόσεις από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ, με τον Νίκο Ταμπίζα, φυσικά τον Τέμι Νικολαίδη και τον Τάκη Φίσα να είναι οι πρωταγωνιστές και οι έμπειροι που θα δίνουν το δικό του στίγμα σε μια παρουσίαση πραγματικά φαντασμαγωρική από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση.
0: Το μόνο που λείπει είναι η εθνική μας ομάδα από τα γήπεδα, έτσι, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
18: Χθες όμως τα πήγε σχετικά καλά με μια μουντιαλική ομάδα, η οποία θα ταξιδέψει δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σουηδία, εκτός έδρας, αναδείχθηκε ισοπαλή 2-2. Επόμενο παιχνίδι της εθνικής είναι απέναντι στην ανανεωμένη Ιταλία. Ιταλία στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 10 το βράδυ την Κυριακή. Και σήμερα, για να κλείσω και με την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα, στις 9 η ώρα το δεύτερο παιχνίδι, ο δεύτερος τελικός για το μπάσκετ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, στις 9 η ώρα φυσικά από την ΕΡΤ 2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
19: Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα μονοσύννεφα και πιθανές τοπικές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί έως 4 με 5 μποφόρ στο ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 με 32 και τοπικά στα υπηρωτικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Θεσκαδηλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Ερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ από 1.250 που είναι σήμερα, ανακοίνωσε προλίγου ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης από το βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Στράτου Σιμόπουλου. Η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι αποσπασματική, εντάσσεται σε μια στρατηγική η οποία βασίζεται σε μια απλή αρχή, να δώσουμε σε όσους περισσότερους μπορούμε δυνατότητες επανεκκίνησης, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Παράλληλα, εγκρίθηκε η χρήση των εναπομείναντων πόρων του Ειδικού Ταμιακού Αποθέματος για τη μερική χρηματοδότηση της αποπληρωμής. Η πρόωρη αποπληρωμή αφορά δάνεια του πρώτου προγράμματος στήριξης που έλεγαν το 2029 και την περίοδο 2033-2035. Μετά από αυτή τη συναλλαγή, τα κεφάλαια που διατηρούνται στον λογαριασμό του Ταμιακού Αποθέματος θα εξαντληθούν. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σύμφωνα με την Ελστάτ, με βασικό μοχλό την αύξηση των επενδύσεων κατά 12,1%. Το ΑΕΠ αυξήθηκε επίσης κατά 0,2% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κύριος Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις, υπογράμμισε ο Παύλος Πολάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ερωτηθείς αν θα στηρίξει το κόμμα Τσίπρα, δήλωσε: «Θα δώσουμε στήριξη σε ένα εγχείρημα ανατροπής του Μητσοτάκη και εφαρμογής ενός κοινωνικά αναγκαίου σε σύγκρουση με τη διαπλοκή και με αναδιανομή υπέρ της εργασίας προγράμματος». Συναγερμός σήμανε στη Ρουμανία μετά την έκρηξη ουκρανικού ναυτικού ντρόουν στο λιμάνι της Κωνστάντζας, κοντά σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Σύμφωνα με το ουκρανικό ναυτικό, το ντρόουν έχασε τον έλεγχό του αφού τον μπλόκαραν ρωσικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και παρασύρθηκε προς τη Ρουμανία. Το Κίεβο ενημέρωσε γέρος τις ρουμανικές αρχές προκειμένου να αποφευθούν απώλειες. Με αφορμή το περιστατικό, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, προειδοποίησε ότι ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μετατρέπεται σε απειλή για όλα τα κράτη που βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβεβαιώνοντας για την αλληλεγγύη της Ένωσης προς τις χώρες που εκτίθενται σε αυτούς τους κινδύνους. Οι ρουμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το ντρόουν άνοικε σε μια ομάδα 5 μη επανδρομένων σκαφών. Το ένα εξεράγει στην Ουκρανία και τα υπόλοιπα 3 εντοπίστηκαν στις ρουμανικές ακτές. Υπέρ της επανέναρξης των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στάχθηκαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μετά την επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με την οποία ζητεί συνομιλίες με τη Μόσχα. Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανίτα Χίπερ χαιρέτησε την πρωτοβουλία του Ουκρανού Προέδρου και την έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός, τονίζοντας ότι η Ουκρανία και η Ευρώπη επιδιώκουν την ειρήνη. Από το Μαυροβούνιο, ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι έχει φτάσει η στιγμή να αναζωογονηθεί ο διάλογος με στόχο μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία. Ριζική αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των σχολικών κηλικίων προωθεί το Υπουργείο Υγείας με νέα υγειονομική διάταξη που θα εφαρμοστεί από τη σχολική χρονιά 2026-2027 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών προβλέπονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών και των αναψυκτικών, η μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα προϊόντα και η θέσπιση αυστηρότερων ποιοτικών κριτηρίων για τα είδη που διατίθεται στα σχολεία.
2: Ο καιρός.
20: Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Βόρειοι άνεμοι έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική Έθριος ο καιρός και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
21: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Earth News Radio 100.

Κυρίες και κύριοι, και καλώς ορίσατε. Σήμερα Παρασκευή, 5 Ιουνίου, η καλύτερη μέρα της εργάσιμης εβδομάδας. Και αυτή η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου κλείνει με ειδήσεις που δείχνουν μια κοινωνία να κινείται ταυτόχρονα σε πολλά επίπεδα. Όπως έτσι βεβαίως έχουμε συνηθίσει την επικαιρότητα, με διάφορες ειδήσεις από πολλά παιδεία, από την οικονομία, την εκπαίδευση, την υγεία και ούτω καθεξής. Τώρα στην Ελλάδα μία από τις καλές ειδήσεις της ημέρας είναι αυτή η ανακοίνωση που έγινε για την αύξηση του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού στα 1.600 ευρώ. Πρόκειται για μία παρέμβαση. Επί της ουσίας το καταλαβαίνετε, ο Κυριάκος Πιερακάκης το ανακοίνωσε στην Βουλή. Μια παρέμβαση που αφορά χιλιάδες πολίτες και έρχεται να απαντήσει και αυτή μαζί στις πιέσεις που δημιουργεί το αυξημένο κόστος ζωής. Αλλιώς τα πράγματα το 2015 και αλλιώς το 2026, έτσι το καταλαβαίνουμε, είναι εντελώς διαφορετικές οι συνθήκες. Τώρα οι πανελλαδικές και σήμερα συνεχίστηκαν, λατινικά, χημεία, πληροφορική τα μαθήματα, τη χημεία πληροφορική απαιτητικά, πιο απαιτητικά από πέρσι. Και μένοντας λίγο στο χώρο της παιδείας εκεί γύρω, τέλος πάντων, έχουμε και σημαντικές αλλαγές να έρχονται στα σχολικά κηλικία. Τώρα αυτή την είδηση, τις αλλαγές στα σχολικά κηλικία, δεν ξέρω πόσες φορές τα τελευταία χρόνια την έχω ακούσει. Έχει να κάνει με υγειονομική διάταξη που θα εφαρμοστεί από τη νέα χρονιά και έχει να κάνει με αλλαγές στα προϊόντα που μπορεί κανείς να βρει σε ένα κηλικείο εντός σχολείου. Κάτι αυτό που μόνο του δεν λέει κάτι. Έχουμε νόμους και στο παρελθόν για το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν είναι δηλαδή ένα καινούριο θέμα. Αντίστοιχες παρεμβάσεις έχουν γίνει επανειλημμένα από τα τέλη της δεκαετίας του 90, χωρίς πάντοτε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

αφορά τώρα το πεδίο των μαχών, η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει, κλιμακώνεται, έχουμε συγκρούσεις και στο Λίβανο να συνεχίζονται. Παράλληλα με τις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, αν και αυτές βρίσκονται σε μια λεπτή ισορροπία, όπως καταλαβαίνουμε μετά από τόσες μέρες, παράλληλα από το μέτωπο της Ουκρανίας έρχεται μια διαφορετική είδηση που ο Ζελένσκι απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στον Πούτιν για συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο, αναζητώντας έναν δρόμο προς την ειρήνη. Και άλλα πολλά θα συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή και όπως κάθε Παρασκευή εννοείται λίγο πριν πέσει η αυλαία της εκπομπής θα αφήσουμε για λίγο όλη την επικαιρότητα, την πολιτική για να ταξιδέψουμε στη μεγάλη οθόνη και να δούμε όλες τις νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και Ρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Θα πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα κάνουμε λίγο γυμναστική. Νομίζω το επιβάλλει και η μέρα λίγο πριν το Σαββατοκύριακο.

0: Σήμερα η εκπομπή θα ξεκινήσει ανοίγοντας την αγκαλιά της σε μια σπουδαία γιορτή του αθλητισμού που ξεκινά σε λίγες ημέρες, την επόμενη εβδομάδα. Ταυτόχρονα όμως αυτή η πολύ μεγάλη γιορτή του αθλητισμού είναι και ένα μεγάλο μάθημα ζωής. Από τις 8 μέχρι τις 16 Ιουνίου λοιπόν ξεκινά αυτή η μεγάλη φετινή διοργάνωση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας. Μιλάμε για μια διοργάνωση με περισσότερους από 9.000 συμμετέχοντες, μόνο που φέτος για πρώτη φορά κρύβει και μια έτσι μοναδική πρωτιά που μας συγκινεί ιδιαίτερα. Για πρώτη φορά λοιπόν στο ταπί της διοργάνωσης θα βρεθεί και μια ομάδα συμπερίληψης. Παιδιά στο φάσμα του αυτισμού και παιδιά τυπικής ανάπτυξης θα σας συνδημιουργήσουν και θα παρουσιάσουν ένα κοινό πρόγραμμα, μια γέφυρα ισότητας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα, γιατί συχνά συνδέουμε τον πρωταθλητισμό, τον αθλητισμό με τα μετάλλια, τις επιδόσεις, την πίεση. Όμως η γυμναστική για όλους και ειδικά αυτή η πρωτοβουλία μας υπενθυμίζει την πρωταρχική αξία του αθλητισμού. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Σιμεών Σκουτέρη. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας και υπεύθυνος για το πρόγραμμα Γυμναστική για Όλους. Χαίρετε, κύριε Σκουτέρη.
1: Καλησπέρα κυρία Μπίτα.
0: Λοιπόν, έφτασε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Έφτασε ο καιρός. Πάνω από 9.000 οι συμμετοχές από τις 8 μέχρι τις 16 Ιουνίου. Θέλω λίγο να το πάμε αντίστροφα. Δηλαδή θα πάμε και σε αυτό το κομμάτι, αλλά θέλω να πάμε σε αυτή την πρωτιά την φετινή με την ομάδα συμπερίληψης που θα δούμε για πρώτη φορά φέτος. Πώς γεννήθηκε?
1: Πώς προέκυψε. Λοιπόν, σε συζητήσεις εδώ και αρκετό καιρό με στελέχη της Ομοσπονδίας μας καταλήξαμε και κάναμε ομόφωνα αποδεχτή την πρόταση που συντονίζει η κυρία Μαρίνου, η κυρία Πέγγι Μαρίνου. Είναι η συντονίστρια αυτής της ομάδας συμπερίληψης που, όπως είπατε, αποτελείται από παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Και φυσικά συνυπάρχουν μαζί με παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Λοιπόν,
0: αυτά τα παιδιά δηλαδή γίνανε μια ομάδα, προπονήθηκαν
1: μια ομάδα
0: μαζί. Θα μοιραστούν το χειροκρότημα.
1: Γυμνάζονται μαζί και εμείς τι κάναμε, αποδεχτήκαμε αυτή την πρόσκληση να βγάλουμε αυτή την ομάδα στο κοινό. Να τη δουν θεατές, να τη δουν άλλες ομάδες,
0: να δουν ότι είναι εφικτό,
1: να αισθανθούν αυτά τα παιδιά ότι συνυπάρχουμε με άλλα παιδιά, με άλλες ομάδες, με αυτό που πρεσβεύει η γυμναστική για όλους.
0: Και ξέρετε, μια
1: έτσι
0: τέτοια
1: ξεκίνησε
0: πρωτοβουλία, αυτό πηγαίνει σε όλους, δηλαδή πηγαίνει σε ολόκληρη την κοινωνία που, αν μη τι άλλο, πόσο ανάγκη έχει και την αποδοχή και τη συμπερίληψη.
1: Είναι κυρίως κοινωνικό μήνυμα. Έτσι είναι, όλο αυτό είναι, ο πρωταρχικός στόχος είναι ένα κοινωνικό μήνυμα, είναι μια γέφυρα. Η διοργάνωση αυτή είναι μια γέφυρα ισότητας, αποδοχής, συμπερίληψης, έτσι και κινείται.
0: Και πώς άραγε εξέλαβαν το μήνυμα προπονητές που είδαν ότι για πρώτη φορά φέτος αυτή την πολύ μεγάλη διοργάνωση της Ομοσπονδίας θα υπάρχει αυτή η ομάδα, γιατί αυτό φαντάζομαι είναι και ένα μήνυμα και προς όλους τους προπονητές της χώρας,
1: ακριβώς,
0: των συλλόγων.
1: Ακριβώς αυτό, και εμείς περιμένουμε την εμφάνιση της ομάδας. Παρεμπιπτόντως να πω ότι η ομάδα θα παρουσιαστεί την 5η 11 Ιουνίου και

0: ώρα περίπου 6.30 με 7.30 το απόγευμα.
1: Όλη η διοργάνωση γίνεται πού, στην Παιανία?
0: Ναι. Η διοργάνωση ξεκινάει από τη Δευτέρα 8 του μήνα. Το Hellas Gym Festival είναι 9 μέρες, μία διοργάνωση γυμναστικής για όλους. Φυσικά οργανώνεται από την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία και φιλοξενεί ομαδικά προγράμματα γυμναστικής για όλους. Ένα από αυτά είναι αυτή η ομάδα συμπερίληψης που θα μας παρουσιάσει το πρόγραμμά της, όπως είπα, την Πέμπτη. Με πολύ ενδιαφέρον θέλω και εγώ την ανατροφοδότηση που θα πάρω από συναδέλφους, από προπονητές, από άλλες ομάδες.
1: Από γονείς.
0: Από γονείς, βεβαίως. Από γονείς, είναι ο συνδετικός κρίκος όλης αυτής της προσπάθειας. Να δούμε πώς θα το εκλάβουμε και πώς θα το αναπτύξουμε. Γιατί δεν είναι να μείνουμε σε αυτό.
1: Είναι να ανοίξουν οι πόρτες, να ανοίξουν οι αγκαλιές, να υποδεχτούν όλο και περισσότεροι σύλλογοι παιδιά που μπορεί να έχουν τα θέματά τους.
0: Ακριβώς. Οι γονείς αυτοί πρέπει να έχουν εξωστρέφεια, να βγάλουν τα παιδιά έξω, έτσι, να μπουν, να συναναστραφούν με παιδιά τυπικής ανάπτυξης, να γυμναστούν μαζί, να κάνουν λάθη μαζί. Έτσι, είναι όλο αυτό πρέπει να αναδειχτεί.
1: Αυτό, ξέρετε, φαντάζομαι δεν αφορά τους γονείς, υπό την έννοια ότι οι γονείς το θέλουν αυτό. Το θέμα είναι να βρίσκουν ευικοάτα, πόρτες ανοιχτές.
0: Βεβαίως.
1: Για να είναι τα παιδιά τους, να γίνουν μέρος.
0: Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία σε όλα αυτά ήταν, είναι και θα είναι ανοιχτή.
1: Τώρα, αυτό το φεστιβάλ που γίνεται τα τελευταία χρόνια, που έχει να κάνει με γυμναστική για όλους, αυτόν τον τίτλο φέρει, είναι δωρεάν, ναι. Εισόδος δηλαδή, είναι ελεύθερη για το κοινό, έτσι δεν είναι?
0: Ελεύθερη για το κοινό, βέβαια.
1: Το γενικότερο μήνυμα για αυτή τη διοργάνωση που γίνεται όλα τα τελευταία χρόνια με τόσους χιλιάδες αθλούμενους, κυρίως παιδιά, βέβαια, να πούμε, φαντάζομαι, καταλάβανε.
0: Και ενήλικες, έτσι. Και δεν ενήλικες. Έχουμε μόνο παιδιά, έχουμε και ενήλικες και προχωρημένης ηλικίας. Η γυμναστική για όλους τους περιλαμβάνει όλους. Έχουμε από 4-5 ετών συμμετέχοντα μέχρι και σχεδόν 70-75 χρονών συμμετέχοντας.
1: 70-75 και θα παρουσιάσουν, ας πούμε, πρόγραμμα
0: χορευτικά, γυμναστικά προγράμματα, ομαδικά. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία θα παρουσιαστούν εδώ και ακολούθως θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα σε διοργανώσεις του εξωτερικού, είτε στο Eurogym παρεπιπτόντως, επειδή γίνεται στην Ιταλία φέτος. Στη Γαλλία γίνεται ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ, το Golden Age, που είναι για τρίτη ηλικία, μάλλον να μην το λέμε τρίτη ηλικία, είναι για προχωρημένη ηλικία, και συμμετέχουμε και εκεί με ομάδα. Λοιπόν, οπότε είναι με πολύ ευρύ το φάσμα αυτής της διοργάνωσης.
1: Και πέρα από όλα τα άλλα, από ό,τι είδα και στο δελτίο τύπου, κάνατε και κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή, υπάρχουν δράσεις που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Τι δράσεις είναι αυτές που έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα?
0: Θα βγάλουμε και έχουμε να βγουν και μηνύματα προς τα έξω και προστασίας του περιβάλλοντος. Προετοιμάζουμε μία δράση, θα φυτέψουμε συμβολικά μία ελιά στην κεντρική είσοδο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων της Παιανίας. Από εκεί και πέρα, με μηνύματα και με διάφορες δράσεις εκεί θα πρέπει να προτρέψουμε τα παιδιά να χρησιμοποιούν μπουκαλάκια νερού επαναχρησιμοποιόμενα. Θα έχουμε ψύκτες για να παίρνουν νερό από εκεί, να γίνεται διαλογή του πλαστικού και σε ειδικούς κάδους. Έτσι, πρέπει αυτά να γίνουν βίωμα από τα παιδιά μέχρι και στους μεγαλύτερους.
1: Άρα είναι πολλά τα μηνύματα και συμβολισμοί κατά τη φετινή
0: διοργάνωση. Δεν είναι μόνο αθλητισμός, είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά.
1: Τώρα, επειδή η Ελληνική Ομοσπονδία Γυμναστικής το κάνει χρόνια αυτό, είναι χρόνια κοντά σε οικογένειες, σε παιδιά, σε μεγαλύτερους, όπως μας είπατε και εσείς. Φέτος και έχουμε και αυτή την πρωτιά με την ομάδα συμπερίληψης. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω, ποιο είναι το μεγάλο όραμα της Ομοσπονδίας για το μέλλον του αθλητισμού στην χώρα μας?
0: Λοιπόν, η γυμναστική για όλους έχει πολύ λαμπρό μέλλον, να το πω έτσι. Λοιπόν, εμείς το πλάνο μας για τα επόμενα 3-4 χρόνια έχει ήδη υποβληθεί και στην οικογένεια της γυμναστικής. Πρέπει να ανοίξουμε αυτές τις διοργανώσεις στην επαρχία να γίνεται ήδη ένα στη Θεσσαλονίκη. Του χρόνου προγραμματίζουμε μεγαλύτερο αριθμό τέτοιων διοργανώσεων, ξεκινώντας από την Κρήτη και από την Πρέβεζα, με σκοπό να βάλουμε περισσότερες περιοχές της χώρας μας στον χάρτη των διοργανώσεων της γυμναστικής για όλους. Λοιπόν, οπότε στα επόμενα χρόνια θα ανοίξει όλο το φάσμα αυτό, θα πάει σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε στο πλάνο μας το 28, διεκδικούμε, μάλλον φιλοδοξούμε να γίνουν κάποιες από αυτές τις διοργανώσεις και διεθνείς, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, με την αντίστοιχη διοργάνωση που κάναμε, να επεκταθεί στα Βαλκάνια και να μπορέσουμε να συμμετέχουν και ομάδες από τις βαλκανικές χώρες.
1: Άρα είναι και στόχος να μην...
0: Στην επόμενη τριετία περιμένουμε πολλά πράγματα από τον τομέα της γυμναστικής για όλους.
1: Κύριε Σκουτέρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλά να περάσουν όλοι οι συμμετέχοντες. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και σας προσκαλώ να έρθετε να τα δείτε και από κοντά.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ήταν ο κύριος Σιμεών Σκουτέρης, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας και υπεύθυνος του προγράμματος Γυμναστική για Όλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επίθεση του Ιράν κατά αμερικανικών αντιτορπιλικών στο κόλπο του Ομάν. Στα 1.600 ευρώ από 1.250 σήμερα αυξάνεται το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πράσινο φως του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την προώρη αποπληρωμή δανείων ύψους σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα, με τον Πρωθυπουργό να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Μήνυμα ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Ευελπίδων οι 13 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Δυτική Μακεδονία. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας απευθείας συνάντηση και αμερικανική εποπτεία μιας πιθανής εκεχηρίας. Είναι η στιγμή να επαναληφθούν οι συνομιλίες, λέει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Αιματηρό επεισόδιο σε πρατήριο καυσίμων στη Ραφίνα. 52χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε υπάλληλο και πελάτη. 3 τραυματίες. Εντοπισμός και διάσωση 219 αλλοδαπών το τελευταίο 24ωρο νότια της Κρήτης. Για τις 17 Ιουνίου διακόπη η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη στο εφετείο. Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές αύριο στα βόρεια πυρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης πυρωτικής χώρας, έως 30 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Κόμπι σε διάδραση. Επανήλθαμε 3 και 33 λεπτά η ώρα και θέλω να πάμε ευθύς στην συνάδελφο την Ειρήνη Κυρίτση για το θέμα αυτό που σας ανέφερα και στον πρόλογο της εκπομπής, που έχει να κάνει με σημαντικές αλλαγές που φέρνει μια νέα υγειονομική διάταξη του Υπουργείου Υγείας για τα σχολικά κηλικία και θα εφαρμοστεί τώρα από την σχολική χρονιά την καινούρια. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Με τη νέα σχολική χρονιά, λοιπόν, μπαίνει τέλος τα λαντικά και τα αναψυκτικά στα σχολικά κηλικία. Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών προβλέπονται η πλήρης απαγόρευση διάθεσης αλλαντικών, η πλήρης απαγόρευση των αναψυκτικών, η μείωση των επιτρεπόμενων μερίδων σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και η αυστηρότερη συμμόρφωση των σχολικών κηλικίων με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την υγιεινή διατροφή. Να σου πω ότι το Υπουργείο Υγείας επικαιροποιεί το πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών κηλικίων για πρώτη φορά μετά από το 2013 με αυστηρότερους κανόνες για τα τρόφιμα και στόχο βέβαια την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Η νέα αυτή ρύθμιση διαμορφώθηκε έπειτα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής και βασίζεται στα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Στόχος είναι λοιπόν από τη σχολική χρονιά 2026-2027 όλα τα σχολεία να εφαρμόσουν ενιαία πρότυπα υγιεινής διατροφής. Να σου πω κλείνοντας ότι η πρωτοβουλία εντάσσεται στο τεχνικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας και αποτελεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, μία από τις βασικές παρεμβάσεις για τη δημιουργία ενός πιο υγιούς σχολικού περιβάλλοντος.
0: Ναι, και αλήθεια είναι και ότι η παιδική παχυσαρκία είναι σε δυσθεώρητα ύψη στη χώρα μας, μπορεί να είναι και υψηλότερη στην Ευρώπη, και αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα που δεν έχουμε κερδίσει ακόμα, δηλαδή την αλλαγή των διατροφικών συνηθειών ή επιλογών των παιδιών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ειρήνη.

0: Για πάμε όμως τώρα να συναντήσουμε τηλεφωνικά και τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη. Τελευταία ημέρα της εβδομάδας, να δούμε πώς είναι το κλίμα που επικρατεί στο κλείσιμο αυτής της εβδομάδας στις αγορές. Γεια σου, Παντελή.
1: Άρα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι επιφυλακτικό το κλίμα, όπως στην αρχή της εβδομάδας. Διανύσαμε δηλαδή μια εβδομάδα όπου οι επενδυτές επαναξιολογούν τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και βέβαια περιμένουν μια σειρά από σημαντικά οικονομικά στοιχεία που αφορούν τα στοιχεία, για παράδειγμα, του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη, που είναι σημαντικά για να δείξουν την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας σε μια περίοδο που έχουμε σοβαρές αβεβαιότητες. Με άλλα λόγια, οι επενδυτές προσπαθούν τώρα να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στον πληθωρισμό των χωρών της Ευρωζώνης και στη συνέχεια των επιτοκίων και γενικότερα βέβαια αυτή τη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Έτσι έχουμε μια συγκρατημένη ανωδική κίνηση των δικτών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. 0,20% είναι ψηλότερο ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,52% κινείται υψηλότερα και ο CAC 40 στο Παρίσι, 0,39% η άνοδος για τον FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια αντίστοιχη κίνηση λίγο υψηλότερα, ενώ στις υπόλοιπες αγορές έχουμε την αγορά τώρα του πετρελαίου. Οριακές μεταβολές σήμερα, 0,05%, 0,07%. Δηλαδή, ουσιαστικά σχεδόν αμετάβλητες οι τιμές σε σχέση με χθες. $93 το βαρέλι το αμερικανικό αργό, $95,10 το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Λίγο χαμηλότερα τα πολύτιμα μέταλλα, $4,495 ναούγια ο χρυσός. Εκεί σε αυτό το σημείο των $4,500 έχει βρει ένα σημείο αναφοράς ο χρυσός, λίγο πάνω, λίγο κάτω, και γύρω από τα $75 κινείται το ασίμι. Σήμερα είναι στα $74,10 ανά ουγγιά το ασίμι. Όπως επίσης έχουμε και οριακές μεταβολές σήμερα στο κόστος δανεισμού, όπως αυτό απεικονίζεται στις αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων των χωρών της Ευρωζώνης. 3,02% είναι το δεκαετές γερμανικό, που είναι το σημείο αναφοράς, 3,67% η απόδοση των δεκαετών γαλλικών ομολόγων, 3,77% των ιταλικών και στο 3,71% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Δεν έχουμε κάτι έτσι ιδιαίτερο συνταρακτικό σήμερα στις αγορές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ήταν μια εβδομάδα που κύλησε σχεδόν στα ίδια επίπεδα, δηλαδή με το όπως ξεκίνησε, λίγο πάνω, λίγο κάτω, όπως και στην αγορά συναλλάγματος δεν είχαμε αξιόλογες κινήσεις. 1,16-20 είναι η σχέση του ευρώ με το δολάριο και στα 160 περίπου το δολάριο με το γεν εκεί σε αυτή την περιοχή έχει σταματήσει, δεν πάει λίγο υψηλότερα, δεν το υπερβαίνει αυτό το σημείο των 160 γεν ανά δολάριο, ενώ και η στερλίνα έχει πιάσει ένα, ας το πούμε έτσι, μία οροφή στα 1,35. Μία στερλίνα αυτή τη στιγμή ισοδυναμεί με 1,3462 δολάρια. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα από τις αγορές.
0: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.

0: κάπου εδώ ήρθε η ώρα να χαμηλώσουμε λίγο τους ρυθμούς και να ταξιδέψουμε στη μεγάλη οθόνη. Ή καλύτερα να αφήσουμε τη μεγάλη οθόνη να μας ταξιδέψει. Η πρώτη κινηματογραφική εβδομάδα του Ιουνίου φέρνει απ' όλα. Οπότε είδα από ό,τι μου έστειλε ο Αλέξανδρος ο Μανός Λιζάρδος νωρίτερα. Ταινίες καινούργιες μεγάλων δημιουργών, ελληνικές παραγωγές, θρίλερ, περιπέτειες, φαντασίες, αλλά και κλασικές ταινίες που επιστρέφουν. Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, λοιπόν, κριτικός κινηματογράφου, συντάκτης earthnews.gr, είναι μαζί μας για να δούμε ποιες ταινίες αξίζουν το εισιτήριό μας, ποιες προκαλούν συζήτηση. Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα και από εμένα. Είναι όντως μια πολυμορφική εβδομάδα, θα μπορούσαμε να την αποκαλέσουμε. Δύο ελληνικές ταινίες, η μία μάλιστα υπό μια ιδιαίτερη συνθήκη. Τρεις μικρού μήκους θα συναντηθούν στη μεγάλη οθόνη, σαν να είναι μια ενιαία ταινία με ένα κοινό άξονα. Μια καινούργια ταινία συμπαραγωγής της ΕΡΤ, η οποία βγαίνει στους κινηματογράφους. Επανεκδόσεις ισπανικών ταινιών, αλλά και καινούργιες ισπανικές ταινίες. Ένα πολύ ενδιαφέρον animation, το οποίο με το καλό θα το δούμε σήμερα. Έχω διαβάσει τις κριτικές του που έχει κάποιες αντιφάσεις στο τι γράφει, μάλλον το πώς φαίνεται στον κόσμο, το πώς φαίνεται στους κριτικούς. Θα το συζητήσουμε αυτό αναλυτικότερα την παραπάνω εβδομάδα και φυσικά καινούργιες ταινίες. Όλα αυτά είναι μαζεμένα. Έχουμε το χρόνο μας, ας τα πιάσουμε με τη σειρά.
0: Ναι, και είμαι σίγουρη ότι θέλεις να ξεκινήσουμε με Πέδρο Αλμοδόβαρ.
1: Ναι, θέλω να ξεκινήσουμε με Πέδρο Αλμοδόβαρ.
0: Δεν πιάσα.
1: Τον κράταγα για το τέλος για να έχω περισσότερο χρόνο και να το αξιοποιήσω όλο πάνω του. Επειδή είναι από τις ταινίες που έχουν φάει τα χαστούκια τους από την κριτική, τελείως αδικαιολόγητα, γιατί δεν συνυπολογίζουν το τι κρύβεται πίσω από αυτή την ταινία και για ποιο λόγο είναι μια πολύ ειλικρινής προσπάθεια του Αλμοδόβαρ να κάνει μια αυτοκριτική. Τώρα ή μετά, τι προτιμάς?
0: Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε από τώρα, γιατί είναι κάτι που το περίμενα να ακούσω και από σένα την κριτική σου για αυτή την επιστροφή του Αλμοδόβαρ, που είχες πει και εσύ κάποια στιγμή ότι θα είναι κάτι πιο προσωπικό.
1: Αυτό κάνει ο Πέδρο Αλμοδόβαρ και ο τρόπος που το κάνει έχει ξυνήσει ιδιαίτερα στους ξένους κριτικούς. Θεωρούν ότι είναι μια επαναληπτική ταινία. Για να σας δώσω μια σύντομη σύνοψη της ταινίας, παρακολουθούμε στο πρώτο μέρος κάτι το οποίο δεν μας είναι σαφές, άμα είναι μία ή δύο ιστορίες που κάπου θα συναντηθούν. Σε ένα σημείο όμως ξεκαθαρίζει λίγο αυτό το πεδίο και κατανοούμε το ότι είναι ένας σκηνοθέτης που έχει περάσει μεγάλες δόξες στον κινηματογράφο, προσπαθεί να γράψει το καινούργιο του σενάριο. Το σενάριο του όμως, επειδή στερείται πραγματικών ιδεών, καταλήγει να είναι οριακά αυτοβιογραφικό, αλλά και να χρησιμοποιεί χωρίς την έγκρισή τους ιστορίες από τα κοντινά του πρόσωπα τα οποία τον εμπνέουν. Θέλοντας να ζήσει τις μεγάλες δόξες από την εποχή που είχε χαρίσει τις σπουδαιότερες ταινίες του, ο χαρακτήρας σκηνοθέτης μέσα στην ταινία του Αλμοδόβαρ, που στην πραγματικότητα μάλλον είναι ένα καθρέφτισμα του ίδιου του σκηνοθέτη, θα εντάξει μια πολύ προσωπική ιστορία μιας γυναίκας, η οποία θα προκαλέσει εντάσεις, καθώς υπάρχουν και κάποια όρια στο τι πρέπει να παραμένει προσωπικό και τι όχι. Αυτές λοιπόν είναι οι πικρές γιορτές του Πέδρο Αλμοδόβαρ, μια ταινία που χαίρομαι που θα συμφωνήσω με τον Άκη Καπράνο. Έχει γράψει ίσως την πιο ξεκάθαρη από τις κριτικές για αυτό το δημιούργημα. Ένας Αλμοδόβαρ, ακόμα και παραλαμβανόμενος, είναι πολύ καλύτερος από μια οποιαδήποτε άλλη ταινία. Αν θέλουμε κάπως να το συνοψίσουμε. Γιατί η κινηματογραφική του γλώσσα στην ισπανική γλώσσα, το τονίζω, γιατί τα πειράματά του στα αγγλικά για εμένα έχουν βασικές αποτυχίες, καθώς δεν υπάρχει αμεσότητα σε αυτό το οποίο προσπαθεί να επικοινωνήσει, είναι μια δυναμική αποτύπωση όλων των υπερβολών, όλων των δραμάτων, όλων των εντάσεων, μέσα από, όμως από ένα φίλτρο που ξέρει ο ίδιος να το χρησιμοποιεί τόσο καλά, ώστε να κυριαρχήσει η γυναικεία ψυχοσύνθεση σε όλους τους χαρακτήρες, άντρες, γυναίκες. Και αυτό δεν είναι θέμα ταυτότητας φίλου, είναι η ικανότητά του να αναδύει την σκεπτόμενη και συναισθηματικά φορτισμένη θέση των ανθρώπων που αποφασίζει να παρουσιάσει. Μέσα λοιπόν από μια ταινία που κάνουν πέρασμα σημαντικά πρόσωπα από την καριέρα του, έστω και για πολύ μικρό ρόλο, σαν ένα φόρο τιμής, βλέπουμε τον Αλμοδόβαρο ο οποίος κρίνει αυστηρά τον εαυτό του χωρίς να τον τιμωρεί. Φτάνοντας στην τρίτη πράξη της ταινίας, υπάρχει μια συνταρακτική για εμένα σκηνή στα όρια του μονολόγου, και αυτή είναι διάλογος, με την Αϊτάνα Σάντζες Γκιχόν, ή Χιχόν, άμα θέλουμε να την προφέρουμε σωστά στα ισπανικά, που θα φέρει αντιμέτωπο τον δημιουργό Αλμοδόβαρ μέσω του χαρακτήρα που έχει βάλει στην ταινία, με το ότι πρέπει κάποια στιγμή να πατήσει φρένο και το ότι έχει προσεφέρει στον κινηματογράφο τις σημαντικές του στιγμές. Από εδώ και πέρα, ας εξαργυρώσει ένα μέρος της επιτυχίας του, δεν είναι κακό και αυτό. Και ύστερα είναι η κριτική του πώς ένας άνθρωπος ο οποίος σε κατσαδιάζει μπορεί να σε επαναφέρει σε αυτό που είχες κάποτε, που ήταν αυτό το σπινθυροβόλο βλέμμα και οι αέναες εμπνεύσεις. Είναι λοιπόν μια ταινία που είτε τυχαία είτε πολύ εστιασμένα χάνει και εμφανίζει τις εμπνεύσεις της, και όπως ένας άνθρωπος που γνωρίζει τη σημαντικότητά του προσπαθεί να την κρατήσει ως ανάμνηση και γνωρίζει το ότι η εποχή κατά κάποιο τρόπο ίσως και να τον προσπερνά, υποκλίνεται στο προσωπικό του παλαιότερο μεγαλείο, υπενθυμίζοντας όμως στον εαυτό του ότι δεν θα μπορέσει να έχει ξανά αυτές τις λαμπρές ημέρες της δόξας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι οι πικρές γιορτές που σε πικραίνουν και σε γεμίζουν με πολλές πολλές σκέψεις. Είναι σίγουρα όχι από τις σπουδαίες ταινίες του, αλλά από τις πολύ ειλικρινείς ταινίες του, και μερικές φορές είναι καλύτερο να παρακολουθείς έναν άνθρωπο που έχει βιώματα ή που ξέρει να βιώνει διαμέσου αντιπροσώπων ιστορίες, αλλά που είναι ένας υγιής κλέφτης. Ο Αλμοδόβαρ πάντοτε ήταν ένας δημιουργός που υποστήριζε τη διακειμενικότητα. Χρησιμοποιούσε δηλαδή ιστορίες και σκέψεις από άλλες ταινίες, από δημιουργούς που αγαπούσε, για να τους βγάλει στην επιφάνεια τη δική του ματιά πάνω στο πώς είδε την ταινία τους. Το έχει κάνει από τα ψηλά τα κούνια, το έχει κάνει στο Κίκα πάρα πολύ έντονα, το έχει κάνει στο Δέρμα που κατοικώ, Κραυγαλαία μπορούμε να πούμε εκεί. Δεν κρύβεται όμως. Και όταν δεν κρύβεται κάποιος, ας δεχτούμε το κομμάτι της αλήθειας του, κέρδος για εμάς θα είναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αυτά λοιπόν. Και είναι και μια ταινία που πέρα από αυτά που μας είπες, μιλά και για το ίδιο το σινεμά, οπότε έχει και αυτό ένα ενδιαφέρον.
1: Μιλάει λιγότερο για το ίδιο το σινεμά. Μιλάει για την αγάπη του για τον κινηματογράφο. Που είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν είναι φόρος τιμής στον κινηματογράφο. Είναι ακαδημαϊκή, αυτοαναφορική η συμπεριφορά του απέναντι στα γεγονότα και στις σκέψεις. Και αυτό το αναφέρω σκεπτόμενος αυτό το διάλογο που είπα προς το τέλος της ταινίας, που η πρωταγωνίστρια, γιατί τελικά αυτή καταλήγει να είναι η πρωταγωνίστρια, θα γυρίσει και θα του πει: ξέρεις, κάνε αυτό που έκανε και ο Φελίνη κάποια στιγμή στη ζωή του, κάνε και αυτό που έκαναν οι μεγάλοι δημιουργοί. Όταν δεν μπορείς να πεις μια ολοκληρωμένη ιστορία, κράτα το μέρος που μπορείς να πεις και κάνε μια ταινία της μίας ώρας και δώσε και σε μια πλατφόρμα. Η πλατφόρμα θα την ακριβοπληρώσει, γιατί έχεις δώσει στον κινηματογράφο και για εκείνους είναι κέρδος το να σε έχουν. Mm. Αυτό νομίζω ότι είναι η ταινία. Mm. Αυτό νομίζω ότι υπογραμμίζει πολύ σωστά η ταινία.
0: Mm. Λοιπόν, πού θέλεις να πάμε τώρα?
1: Να πάμε σε άλλη Ισπανική, να πάμε στο Τέσις, την ταινία του Αλεχάνδρου Αμενάμπαρ, που κλείνει και αυτή, μπορούμε να το πιστέψουμε, κοντά 30 χρόνια ζωής. Ένα από τα πρώτα θρίλερ που ουσιαστικά άνοιξε αυτόν τον κύκλο του Ιμπέρικο Τερόρ, αν μπορούμε να το δώσουμε έναν ελεύθερο τίτλο, ενός δηλαδή κύκλου που ο Ισπανικός τρόμος τον κινηματογράφο άφησε αποτύπωμα για πάρα πολλά χρόνια, και έτσι ακόμα και τώρα υπάρχουν δημιουργοί οι οποίοι παράγουν ταινίες θρίλερ που έχουν τη δική τους προσωπική ταυτότητα σαν χώρα πλέον. Το Τέσις λοιπόν είναι η πρώτη ταινία του Αμενάμπαρ, ο οποίος στο μέλλον, περίπου 8 χρόνια αργότερα, τιμήθηκε και με Όσκαρ για την ταινία «Η θάλασσα μέσα μου». Το Τέσις όμως μας πηγαίνει σε έναν κόσμο που οι ταινίες συνάφη, δηλαδή οι ταινίες που είναι παράνομης καταγραφής πραγματική φόνη, βγαίνουν στην επιφάνεια και σε μια φοιτήτρια στην συγκεκριμένη ταινία, την οποία επιλέγει πολύ επιμελώς την Άννα Τόρεντ, η οποία ήταν πάρα πολύ καθιερωμένη καθιερώθηκε στον Ισπανικό κινηματογράφο από τη συμμετοχή της ως παιδί θαύμα του Ισπανικού κινηματογράφου δεκαετίες πριν. και την επαναφέρει ίσως και γι' αυτό το λόγο σε αυτή την ταινία. Σπουδάζει κινηματογράφο και στο πλαίσιο των διδαχών της στη σχολή ανακαλύπτει ότι υπάρχουν κάποια αρχεία από ταινίες σνάφ, από ταινίες που παρουσιάζουν πραγματικούς φόνους. Η προσπάθειά της όμως να βρει την αλήθεια θα τη φέρει αντιμέτωπη με τον ίδιο της το φόβο. Αυτή λοιπόν η ταινία μέχρι και σήμερα μπορεί να σου προκαλέσει φόβο και ανατριχίλα. Πολλοί την αντέγραψαν αργότερα, το 8 mm δηλαδή, μια πολύ γνωστή αμερικανική ταινία με τον Nicolas Cage στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έχει πάρει ακριβώς το ίδιο θέμα. Ο Amenábar μέσα σε αυτό μας έδειξε το ότι μπορεί να χτίσει χαρακτήρες και το ότι μπορεί να μας μιλήσει για πράγματα που μοιάζουν άγνωστα με την ματιά ενός σινεφίλ, γιατί οι ταινίες Snuff είχαν αποτελέσει ένα πάρα πολύ μεγάλο μύθο τη δεκαετία του 60 και του 70, που πάρα πολλές ταινίες προσπαθούσαν να μιμηθούν τα πραγματικά Snuff, δίνοντας την αίσθηση ενός πιέσα ντοκιμαντέρ. Μέχρι και σήμερα λοιπόν αυτή η ταινία έχει ένα πάρα πολύ έντονο ενδιαφέρον και θα πω ότι είναι ελαφρώς στενάχωρο το ότι ενώ αυτή η ταινία βγαίνει κινηματογραφικά από αυτή την εβδομάδα, έχει ανέβει σε πλατφόρμα λίγες ημέρες νωρίτερα, που πιθανότατα να στερήσει τη δυνατότητα σε κάποιους να την παρακολουθήσουν στη μεγάλη οθόνη. Θα τους πρότεινα να κάνουν τη δοκιμή στη μεγάλη οθόνη και να επιστρέψουν μετά στην μικρή οθόνη, αν θέλουν να δουν τις λεπτομέρειες.
0: Τώρα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση, αλλά δεν θα την κάνω, προκειμένου να προχωρήσουμε και σε άλλες ταινίες.
1: Κάτι μπορεί να είναι μονολεκτική απάντηση.
0: Αν αυτό ήθιστε να γίνεται, δηλαδή γίνεται αυτό πριν παρουσιαστεί στο ευρύ κοινό μέσω μιας αίθουσας κινηματογράφου μια ταινία, πιο πριν να υπάρχει σε κάποια πλατφόρμα.
1: Υπάρχει σύντομη αφήγηση, πρόκειται για ταινία η οποία είναι 30 ετίας, οπότε έχει δικαίωμα οποιαδήποτε πλατφόρμα να αγοράσει τα δικαιώματα. Αν ο διανομέας αγόραζε κινηματογραφικά τα δικαιώματα και τα τηλεοπτικά μαζί, θα μπορούσε να έχει τον απόλυτο έλεγχο. Ο διανομέας ο συγκεκριμένος αγόρασε μόνο τα κινηματογραφικά δικαιώματα και είχε προλάβει μάλλον κάποιος να αγοράσει τα δικαιώματα
0: λίγο νωρίτερα. Γιατί είναι μια ταινία τώρα πολλών ετών.
1: Και απαντήθηκε γρήγορα, είδες.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Ας πάμε τώρα στις ελληνικές ταινίες για να δώσουμε μετά χρόνο στις υπόλοιπες όσο μας περισσέψει. Μικρές Ανάσες λοιπόν, η ταινία, το ντεμπούτο της Αμέρισσα Μπάστα με αρκετές υποψηφιότητες για τα βραβεία Ήρης. Σε 2 εβδομάδες θα ξέρουμε και άμα θα είναι μία από τις τυχερές ταινίες. Μας πηγαίνει σε ένα κινηματογράφο ρεαλισμού. Βλέπουμε την ιστορία μιας νεαρής κοπέλας η οποία δουλεύει σε ένα σούπερ μάρκετ. Γνωρίζει ότι έχει μείνει έγκυος από τον σύντροφό της, ο οποίος της κρύβει την αλήθεια για την προσωπική του ζωή. Και μετά η ίδια πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις για το παιδί. Όταν μαθαίνει ότι ενδέχεται να την απολύσουν από τη δουλειά, θα κρατήσει το παιδί περισσότερο από πείσμα, θα κρατήσει μάλλον την εγκυμοσύνη της, όχι το παιδί, για να είμαστε κι εμείς σωστοί, χρησιμοποιώντας το ως εργαλείο για να κρατήσει τη δουλειά της. Και εκεί αναπτύσσεται μια ιστορία κοινωνικού ρεαλισμού για τα όρια της φιλίας, για τα δικαιώματα των εργαζομένων στον χώρο εργασίας.
0: Για την ασφάλεια, φαντάζομαι, την εργασία.
1: Για την ανασφάλεια, για όλα αυτά. Και όλο αυτό αποτυπωμένο σε μια Αθήνα που δεν θυμίζει την τουριστική Αθήνα και γι' αυτό το λόγο έχει και ένα παραπάνω ενδιαφέρον.
0: Μικρές Ανάσες λοιπόν αυτή η ταινία. Και η άλλη ταινία είναι Ελλάδα 3.0.
1: Ελλάδα 3.0 που αποτελείται από τρεις ταινίες μικρού μήκους, οι οποίες έχουν ενωθεί υπό μια πολύ συγκεκριμένη ομπρέλα, την Ελλάδα της υγιούς ή λιγότερο υγιούς παραβατικότητας, αυτό το μεταπασόκ σύνδρομο, όπως μπορούμε να στιεφτούμε και να πούμε.
0: Αυτό είναι το κοινό νήμα μεταξύ και των τριών αυτών ιστοριών.
1: Όχι τόσο στην χρονική διάρκεια που θα μπορούσαμε να το προσδιορίσουμε ιστορικά, αλλά ως προς το αποτέλεσμα που μπορεί να έχει φέρει αυτή η πρώτη εποχή του σοσιαλισμού και των υπερβολικών ελευθεριών, χωρίς να υπάρχει η βάση της παιδείας στο να αναπτυχθεί ένα υγιές πλαίσιο επικοινωνίας.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό λοιπόν μας φέρουν αυτές οι τρεις ταινίες, το 100 χρόνια μπροστά, το Planet Balcony και το Χούσι και η Σχούσα Απελεύση. Η πρώτη ταινία με τη σειρά που τη βλέπουμε μας παρουσιάζει το πώς η παραβατικότητα μεταξύ ενός ιερέα και ενός μεσάζοντα από γραφείο τελετών ουσιαστικά ελέγχει το ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει μέσα από τους τάφους. Η δεύτερη ιστορία, το Planet Balcony, μας δείχνει το κουτσομπολιό του μπαλκονιού που για πάρα πολλά χρόνια το βλέπαμε. Ήταν σαν να βλέπουν μια τσάμπα τηλεόραση οι γείτονες, αλλά το βλέπουμε σε μια μεγαλύτερη γενιά. Και το 100 χρόνια μπροστά μας δείχνει το πώς το αποτύπωμα ενός γνήσιου πασοκτζή παλαιότερης εποχής και του οράματος του οποίου έφερε ο Ανδρέας Παπανδρέου αισθάνεται να αποτυπώνεται στην ψυχή του και να τα θεωρεί όλα τα πράγματα σύμβολα και σημάδια.
0: Μάλιστα.
1: Οι τρεις ιστορίες μεταξύ τους δεν πολυδένουν, αν και υπάρχει ο κοινός άξονας, όμως είναι μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια.
0: Αλλά σίγουρα κάτι θα θυμίσει στον καθέναν από εμάς ξεχωριστά, ενδεχομένως όλες οι ιστορίες κάτι έχουν να θυμίσουν.
1: είναι μια πολύ ωραία προσπάθεια στο να μπορέσουμε τις ταινίες μικρού μήκους να μην τις βλέπουμε μόνο φεστιβάλικα. Και εκεί τους το αναγνωρίζουμε. Master of the Universe, η επόμενη ταινία με μια φράση μόνο, γιατί βλέπω και το χρόνο και καταλαβαίνω το ότι πνίγεσαι. Το Master of the Universe δεν ξέρω γιατί το θάψανε. Καταλαβαίνω όμως ότι αν μπεις με την. Όχι με την νοσταλγία της παλιάς σειράς, αλλά με την αίσθηση το ότι είσαι ένα καινούριο παιδί και προσπαθείς να μάθεις κάτι παρελθοντικό, μια χαρά κάνει τη δουλειά της και περνάς πάρα πολύ ευχάριστα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Σε ευχαριστούμε για τις προτάσεις και τις παρουσιάσεις. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μείνατε εδώ μαζί μας και σήμερα. Από τον Θάνο Τσιμέκα, λοιπόν, που ήταν στους ήχους μας, στη Βούλα Κουλισοπούλου, που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Τι άλλο. Ένα καλό υπόλοιπο Παρασκευής και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ από 1.250 ευρώ που είναι σήμερα, ανακοίνωσε προλίγου ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι αποσπασματική, εντάσσεται σε μια στρατηγική η οποία βασίζεται σε μια απλή αρχή: να δώσουμε σε όσους περισσότερους μπορούμε δυνατότητες επανεκκίνησης, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Παράλληλα, εγκρίθηκε η χρήση των εναπομεινάντων πόρων του ειδικού ταμιακού αποθέματος για τη μερική χρηματοδότηση της αποπληρωμής. Η πρόωρη αποπληρωμή αφορά δάνεια του πρώτου προγράμματος στήριξης που έλεγαν το 2029 και την περίοδο 2033-2035. Μετά από αυτή τη συναλλαγή, τα κεφάλαια που διατηρούνται στον λογαριασμό του ταμιακού αποθέματος θα εξαντληθούν. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, σύμφωνα με την Ελστάτ, με βασικό μοχλό την αύξηση των επενδύσεων κατά 12,1%. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν αυξήθηκε επίσης κατά 0,2% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Φάμελος, το ενδεχόμενο αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στις συνεδρίες της πολιτικής γραμματείας. Συναγερμό σήμανε στη Ρουμανία μετά την έκρηξη ουκρανικού ναυτικού ντρόουν στο λιμάνι της Κωνσταντζάς κοντά σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό χωρίς να αναφερθούν θύματα. Σύμφωνα με το ουκρανικό ναυτικό, το ντρόουν έχασε τον έλεγχο του αφού το μπλόκαραν ρωσικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και παρασύρθηκε προς τη Ρουμανία. Το Κίεβο ενημέρωσε εγκαίρως στις ρουμανικές αρχές προκειμένου να αποφευχθούν απώλειες. Με αφορμή το περιστατικό, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν προειδοποίησε ότι ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μετατρέπεται σε απειλή για όλα τα κράτη που βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβεβαιώνοντας για την αλληλεγγύη της Ένωσης προς τις χώρες που εκτίθενται σε αυτούς τους κινδύνους. Οι ρουμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το ντρόουν ανήκε σε ομάδα 5 μη επανδρομένων σκαφών. Το ένα εξεράγει στην Ουκρανία και τα υπόλοιπα 3 εντοπίστηκαν στις ρουμανικές ακτές. Υπέρ της επανέναρξης των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στάχθηκαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μετά την επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με την οποία ζητεί συνομιλίες με τη Μόσχα. Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ανίτα Χίπερ, χαιρέτησε την πρωτοβουλία του Ουκρανού Προέδρου και την έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός, τονίζοντας ότι η Ουκρανία και η Ευρώπη επιδιώκουν την ειρήνη. Από το Μαυροβούνιο, ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι έχει φτάσει η στιγμή να αναζωογονηθεί ο διάλογος με στόχο μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία. Ριζική αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των σχολικών κηλικίων προωθεί το Υπουργείο Υγείας με νέα υγειονομική διάταξη που θα εφαρμοστεί από τη σχολική χρονιά 2026-2027 στο πλαίσιο της εθνικής δράσης κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών προβλέπεται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών και των αναψυκτικών, η μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα προϊόντα και η θέσπιση αυστηρότερων ποιοτικών κριτηρίων για τα είδη που διατίθενται στα σχολεία.
1: Καιρός.
2: Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Βόρεια άνεμη έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική έθριος καιρός και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς. Πρόσκαιρες νεφώς στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Η κοινοτομία στα Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026, 3η 2 Ιουνίου, αφιέρωμα Μίνος Βολανάκης, 100 χρόνια από τη γέννησή του. 4η 3 Ιουνίου, συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου, συναυλία Δημήτρη Σταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου, στου χορού Τα Βήματα, πολιτιστικός λαογραφικός όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση, διαδημοτικό δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δαφνή Σημητού.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Ευτυχώς που κάποιοι από τους γίγαντες της μουσικής του περασμένου αιώνα είναι ακόμα εδώ και βγάζουν σπουδαία τραγούδια και άλμπουμ. Ένας από αυτούς είναι ο Peter Gabriel. Γεια σας, έχουμε επικαιρότητα σήμερα, A Hard Lesson, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε με την Πανσέλινο, καθώς κυκλοφορήσε κάθε Πανσέλινο από ένα νέο τραγούδι που θα ολοκληρωθούν όλες αυτές οι παρουσιάσεις με το νέο άλμπουμ. Μην ξεχνάτε ότι ξεκινήσαμε την επικαιρότητα. Θέλουμε και τα δικά σας σχόλια, όπως ήδη άρχισαν να έρχονται, για αυτά που παίζουμε. Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, με επισημάνσεις, παρατηρήσεις και ερωτήσεις αν έχετε, και στα άλλα που γνωρίζετε, δηλαδή Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Death Cab for Cutie, νέο άλμπουμ σήμερα.

I Built You a Tower είναι το 11ο άλμπουμ για το συγκρότημα Ηνωμένες Πολιτείες από το Κιούρι. Τώρα το άλμπουμ από Κάναντα θα ακούσουμε παρουσιάσεις από αυτά που έδιναν πριν κυκλοφορήσει το άλμπουμ τους από τη Σκωτία, ηλεκτρονική μουσική κυρίως. Έχουν αρκετή απήχηση στη Βρετανία. Ακούμε λοιπόν και σήμερα ένα τραγούδι από το που βγήκε τον Boards of Canada.

Μπογούλτσοφ, κάραντα. Ευχαριστούμε τα πολλά μηνύματα ήδη και να ευχηθούμε και εμείς καλή επιτυχία στα παιδιά των Πανελληνίων. Επίσης, ήρθε η ώρα να ακούσουμε το καινούριο της Μαντόνα. Η Μαντόνα που εξέπληξε και πάλι τους θαυμαστές της. Ήδη θα έχετε δει αυτή την είδηση ότι εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη το βράδυ, ξεκινώντας ένα αυτοσχέδιο σετ στην Times Square, έτσι από το πουθενά. Φανταστείτε να είσαι εκεί στο Times Square και ξαφνικά να δεις μπροστά σου τη Μαντόνα. Χαλασμός έγινε, όπως καταλαβαίνετε, ένα έτσι απροσδόκητο σκηνικό, ενώ ετοιμάζει τη κυκλοφορία του 15ου στούντιο άλμπουμ της, που θα βγει είναι σήμερα 3 Ιουλίου. Ήδη έχουμε παίξει 2 τραγούδια. Ένα σε συνεργασία με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, που ήταν μια άλλη έκπληξη στην Κοατσέλα. Θα δούμε βέβαια και τι απήχηση θα έχει το άλμπουμ της, καθώς έχουν αλλάξει οι εποχές. Έχουμε καινούργιο τραγούδι τώρα από τη Μαντόνα, που συνεχίζει αυτό που ήξερε πάντα καλά, να είναι δίπλα στα νέα πνεύματα. Αυτό τι χαρακτηρίζει, ότι πάντοτε αυτό που κυριαρχεί και η μουσική, και συνεχίζουμε να είμαστε στη μουσική. Είναι και αυτό το τέο της Μαντόνα, Love Sensation.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα 1.600 ευρώ 250 σήμερα αυξάνεται το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Πράσινο φως του Ευρωπαϊκού Μνημονίου Σταθερότητας για την πρόοδο των 7 δισεκατομμυρίων το πρώτο μνημόνιο. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική της Νέας Δημοκρατίας εκλογή νέου γραμματικού να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κεράκη. Το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο, κομπάρσου έστειλε μιλώντας στη συνέδρια Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, στη συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας του ενδεχόμενου παράδειγμα με την ελληνική κρίση παράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη. Συνεβαίνουν 13 κατηγορούμενοι για την Δυτική Μακεδονία. Επίθεση του Ιράν κατά εθνικών αντιτορπιλικών στο κόλπο του ομόλογου. Ικανοποίηση για την αναστολή του Ουκρανού του Ζελένσκι προς τον Ρώσο ομόλογο του Βλαντιμίρ Πούτιν για εισαγωγή άμεσο διαπραγματεύσεων. Αιματηρό επεισόδιο στο καυσίμο στη Ραφίνα. 52χρονος επιτέθηκε με υπάλληλο και πελάτη. 3 τραυματίες. Εντοπισμό και διάσωση 219 δαπάνω το τελευταίο 24ωρο νότια της Κρήτης. Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές αύριο στα νοτικά καθώς και στα υπόλοιπη της χώρας. 40 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ενημέρωση τίτλου σε μία ώρα στο μικρόφωνο Τσούκαλος.
2: Έχει live radio. Έχει και podcasts και on demand περιεχόμενο και music mixes από τους. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ Radio 108.
4: Προχωράμε να θυμηθούμε παιδιά που έχουμε αγαπήσει, από φωνές που έχουμε αγαπήσει και πήγαν από κοντά μου τις προηγούμενες μέρες. Οι απώλειες λοιπόν, πρώτα ένας πολύ καλός τραγουδιστής και στιγουργός, ο Πίπο Μπράισον. Θα γνωρίζετε αρκετοί τα τραγούδια που είπε όταν είσαστε μικροί στις διάφορες ταινίες του οργανισμού Walt Disney, κυρίως τη δεκαετία του 90, αλλά δεν είναι μόνο για αυτά ο Πίπο Μπράισον. Ήταν ένας πολύ καλός τραγουδιστής της R&B μουσικής, της Soul. Έχει βγάλει σειρά εξαιρετικά και ιδιαίτερα για μένα εκείνη η σειρά ήταν το 83, σπουδαία. Έμεινε όμως βαριά για το πρώτο νούμερο ένα που γνώρισε ποτέ ένα τραγούδι από τον οργανισμό Disney, με το A Whole New World, τότε, στη δεκαετία του 90. Πίπο Μπράισον.

ο Πίπο Πράξον. Το τραγούδι αυτό δεν θέλει βέβαια στη δεκαετία του 90 και ακόμα ακούγεται, οπότε κάπως σαν το ξέρετε. Ίσως τον Πίπο Πράξον όχι τόσο, παρόλο που κυκλοφόρησαν κάποιοι δίσκοι του στα χρόνια που κυκλοφορούσαν τα άλμπουμ στη χώρα μας, 80 και 90. Έφυγε όμως και ένας άλλος που τώρα είναι ξεχασμένος, αλλά στη δεκαετία του 70 το συγκρότημα για κάποια εποχή ήταν από τα πολύ δημοφιλή. Ο Foster Silvers. Ο Foster Silvers είχε γεννηθεί, ήταν ένα συγκρότημα της αρχές δεκαετίας του 70, ανάλογο των Jackson 5 και των άλλων γκρουπ τότε. Ο Silvers έφυγε από τη ζωή εν μέσω μάχης με το καρκίνο πριν από 2-3 μέρες. Silvers, όπως σας είπα, ήταν από τα πολύ δημοφιλή γκρουπ. Το τραγούδι που σε πέρασε τα δύο στις αρχές της δεκαετίας του 70. Boogie Fever.

βραπετή με ταλέντο, το δρόμο ανοιχτό το βορειακή Jackson 5 σε αυτή την νεανική pop στην δεκαετία του 90 ήταν η Silvers. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε θα πρέπει να το προσέξουμε με το μεγάλο, για να δείτε πόσα αυτά τα τραγούδια, το έχουμε πει δεκάδες φορές, τις 50, 60, 70, έρχονται συνεχώς στην επικαιρότητα τις επόμενες αιτίες που ψάχνουν για τραγούδια να ηχογραφήσουν οι καλλιτέχνες. Έφυγε από τη ζωή λοιπόν και ο Dexter Wansel. Dexter Wansel, Αμερικανός τραγουδιστής, ενορχιστρωτής, μουσικός, διευθυντής και μαέστρος, υπεύθυνος για ένα πολύ μεγάλο μέρος των ηχογραφήσεων του Philadelphia Sound. Ήταν σε αυτό που λέμε Philadelphia International, εκεί που δημιουργήθηκε αυτό ο απίθανος soul ήχος δεκαετίας του 70. Ήταν, έπαιζε synthesizer και ήταν και ο διευθυντής μουσικής, ας πούμε, στα studio εκεί, την Philadelphia International. Έχει τα περισσότερα ονόματα Philadelphia International τότε, δηλαδή όλα εκείνα, να μην τα αναφέρω και πάλι, αλλά samples από τις δουλειές που έκανε τότε το 70 βρέθηκαν σε δίσκους του Kanye West, του Lil Wayne, του Kendrick Lamar και όλων των καλλιτεχνών σχεδόν του hip hop, αργότερα και του rap. Dexter Wansel θα ακούσετε πρώτα από τα τραγούδια που ηχογράφησε ο ίδιος και αμέσως μετά, χωρίς να μιλήσω, θα ακούσετε μία από τις πολύ αγαπημένες και διάσημες γυναικείες φωνές των τελευταίων χρόνων, πώς βασίστηκε, είναι σχεδόν το ίδιο, πάνω σε αυτό βασίστηκε το τραγούδι της, στο πρώτο κομμάτι που θα ακούσετε, Φιλαδέλφια. Θα ακούσετε ότι βασίστηκε σε αυτό. Πρώτο δεν το γνωρίζετε, αλλά γνωρίζετε το δεύτερο.

Αυτά λοιπόν που ακούτε μόνο σε αυτή την εκπομπή. Ο μεγάλος Eminem πώς βασίστηκε στο τραγούδι της Άιντο, που και εκείνη βασίστηκε σε εκείνο το ξεχασμένο κομμάτι του Dexter Wong που ακούσαμε σήμερα και που έχει ζωή. Του μήνα, 30 χρόνια μετά, τεράστια επιτυχία. Λοιπόν, τη Δευτέρα θα συνεχίσουμε επικαιρότητα και μετά τα υπόλοιπα, όπως ξέρετε. Ενός γυμαίκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Σουγουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα ακούσουμε, γιατί θέλουμε να θυμόμαστε και τα άλμπουμ που φεύγουν τόσο γρήγορα. Ένα ακόμα τραγούδι, μία φορά, από το κενό, διάμεσο.

0: είναι 5. Ιδιο 105.
1: Κυρίε και κυρίες, μικρόφωνο εδώ. Απορρίπτει το Αμερικανικό στρατιωτικό επιτελείο του Ιράν ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους κατά δύο Αμερικανικών αντιτορπιλικών στον κόλπο του Ομάν και αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από την περιοχή. Οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις χρησιμοποίησαν ως απάντηση σε παρενοχλήσεις και καταλήψεις εμπορικών πλοίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση εκτόξευσε ότι σημειώνει εναντίον Αμερικανικών πολεμικών πλοίων, επισημένοντας ότι μία και χειρίας. Μέσα στο Ιούνιο αναμένεται η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, όπως διευκρίνησαν οι πηγές του Υπουργείου. Συγκεκριμένα, η διάταξη θα εισαχθεί στον παράνομο για θετικό, εξαιρετικά καθυστερημένο και ανεπαρκές μέτρο έκανε λόγω του ΠΑΣΟΚ. Να κλείσει τα φαντ των Ελλήνων, καλεί την κυβέρνηση η ελληνική λύση. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας στην Ελλάδα για την προώρη αποπληρωμή ύψους 6,5 ευρώ από το πρωτοχρονίο. Παράλληλα, εγκρίθηκε η χρήση των εναπομεινάντων πόρων του ειδικού ταμιακού αποθέματος για τη μερική χρηματοδότηση αποπληρωμή. Η προώρη αποπληρωμή αφορά που έλεγαν το 2029, περίοδο 2033-2035. Μετά από αυτή τη συναλλαγή, τα κεφάλαια που διατηρούνται στο λογαριασμό του ταμιακού αποθέματος θα εξαντληθούν. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία στο το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα περίοδο με την Ελστά, με βασικό μοχλό την αύξηση των επενδύσεων 10,5%. Το ΑΕΠ αυξήθηκε επίσης τα 2% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Η ψηφιότητα για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κύριος Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέσα. Επίθεση στην κυβέρνηση και εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια αναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο. Ένα τέτοιο σκέλος βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Λογικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, στην παράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την είδηση της οποίας χαρακτήρισε γεγονός θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασης στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Ραφή, όταν διάχρονος επιτέθηκε κείμενο σε υπάλληλο και πελάτη, τραυματίστηκε στο χέρι, κεφάλι, ενώ ο πελάτης στο χέρι. Προσπάθειά του να διαφύγει, ο δράστης παρασύρθηκε από τον πελάτη που τον καταδίωξε με το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι. Ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ενώ οι δύο τραυματίες στο κέντρο υγείας Ραφίνας. Ριζική αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των σχολικών κηλικίων που προωθεί το Υπουργείο Υγείας, με νέα υγειονομική διάταξη που θα εφαρμοστεί από τη σχολική χρονιά 2026-27 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών προβλέπονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών και των αναψυκτικών, η μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα προϊόντα και η θέσπιση αυστηρότερων ποιοτικών κριτηρίων για τα είδη που διατίθεται στα σχολεία.
0: Ο καιρός.
1: Κύριες νεφώσεις και βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στις υπόλοιπες ηπειρωτικής χώρας. Βόρειοι άνεμοι ως 5 βοφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, κρύος καιρός και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το 100,8.
2: Ομοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Θερμοφύλα. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufo. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή αυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόουμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο και Αντώνιο Φαράο. Η καρδιά της jazz. Αδυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
8: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο φ*** του καλοκαιριού στο έθριο της Τάτσορ. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Culture. Πες Μαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Ευτυχώς που μουσικός επιλογές αποφάσισε να ξεκινήσουμε έτσι λίγο χορευτικά, σε ρυθμούς Παρασκευής, σε ρυθμούς, γιατί αν περιμένατε από μένα, έχω ήδη αναχωρήσει με τις αστάθειες του καιρού. Και όχι τίποτα άλλο, να φανταστείτε όπως είμαι εδώ και στον αδέλφους έξω από το στούντιο λίγο πριν να μπω στην εκπομπή και να μιλήσουμε. Λέγω ότι εγώ δεν και πολύ του καλοκαιριού, το ξέρετε αυτό εδώ και χρόνια, δεν είναι τόσο πολύ το καλοκαίρι όσο κάποιοι χρειάζονται, ας πούμε. Παρόλα αυτά, τώρα που έχω καλοκαίρι, θέλω να πω. Από ό,τι φαίνεται θα είναι ή το Σαββατοκύριακο 35 και 36, αλλά για αρκετή αστάθεια θα έχουμε και συννεφιές, θα έχουμε και βροχές, θα έχουμε και σε μερικές περιπτώσεις ακόμα και πτώση χαλαζιού ή κεραυνών. Αυτό είναι λίγο επικίνδυνο. Ωστόσο θα έχουμε ζέστη, θα έχουμε αρκετή ζέστη. Το κλίμα φαίνεται να είναι τροπικό προς το παρόν. Και από την ερχόμενη εβδομάδα μπαίνουμε σε πιο καλοκαιρινό σκηνικό και μοτίβο, χωρίς απαραίτητα να ανέβει η θερμοκρασία. Απλά οι μετρολόγοι το βαφτίζουν ως πιο καλοκαιρινό το όλο μοτίβο. Εδώ που τα λέμε τώρα, για να σας πω βρε παιδιά, τώρα εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, από το πρωί παρακολουθώντας και εγώ από εκπομπές μέχρι ιστοτόπους και από δημόσια συζήτηση μέχρι τη διεθνή επικαιρότητα και όλες τις πηγές τέλος πάντων από τις οποίες οι περισσότεροι ενημερωνόμαστε, δεν καταλαβαίνω γιατί θα έπρεπε να είναι πρώτη είδηση παντού και συνέχεια η επικοινωνότατα του κυρίου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, ναι, εντάξει, ξέρω, τον πολιτικό λόγο όλοι μπορούμε να τον φανταστούμε, μπορεί να σημαίνει κάτι επειδή ο κύριος Κυρανάκη είναι πολύ πολύ στενό συνεργάτης του Πρωθυπουργού και από την άλλη μπορεί το γεγονός ότι είναι πολύ καλός από ό,τι λέγεται στην οργάνωση και την αναδιάταξη του κομματικού μηχανισμού. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι σιγά σιγά και το κυβερνών κόμμα μπαίνει σε προεκλογική και μάλιστα συγκεκριμένο πρόσημο. Όπως επίσης ακούω τη συνέχεια του πολιτικού ρεπορτάζ ότι επειδή ακριβώς είχαμε την απώλεια του Νίκου Ταγαρά, είχαμε την αποχώρηση από κάτι άλλες θέσεις και γενικώς έχει γίνει λίγο, γίνεται λίγο καραμπόλα μικρή στο κυβερνητικό σχήμα και επειδή αν φύγει ο κύριος Κυρανάκης από το Υπουργείο θα πρέπει να μπει ένας άλλος, όλο αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε ένα μίνι ανασχηματισμό. Αλλά όλα αυτά μετά το Χάρβαρντ. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί το ερχόμενο διήμερο, το ερχόμενο ακριβώς, μετά από 2-3 μέρες με τους αποφύτους του Χάρβαρντ, τους συμφοιτητές του και εκεί θα συσκεφθεί από ό,τι λένε όλες οι πληροφορίες για το πώς και το τι. Την ώρα που επίσης να έρθω τώρα στο δεύτερο κατά κάποιο τρόπο έτσι παθολογικό κομμάτι της ειδησιογραφίας έτσι όπως προβάλλεται και παρουσιάζεται με τις δημοσκοπήσεις. Επίσης είναι μια απλή εικόνηση τιμής, όπως λένε και οι επαγγελματίες του χώρου. Να είχαμε να λέγαμε, οι εταιρείες προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους, άλλες φορές έχουν επιβεβαιωθεί εκ του αποτελέσματος, κυρίως από το αποτέλεσμα της κάλπης, και άλλες φορές έχουν πέσει τραγικά και δραματικά έξω. Λοιπόν, κάνουν τη δουλειά τους και πολύ περισσότερο αν τους ακυρώσουμε ή δεν τους πιστεύουμε ή δεν τους παρακολουθούμε, τότε πώς και αυτοί θα ζήσουν. Ωραία. Αλλά ωστόσο, επειδή θα πω μια αντιδημοφιλή άποψη τώρα, κυρίως για τους δημοσκόπους και τις εταιρείες, παιδιά, τρέχουν τα προβλήματα του κόσμου. Τρέχουν. Οι μόνες δημοσκοπήσεις ή πάντως σφιγμομετρήσεις της κοινωνικής γνώμης που εμένα με βρίσκουν σύμφωνοι και κυρίως θεωρώ ότι ενδιαφέρον είναι όταν καταγράφονται τα προβλήματα και οι τάσεις. Δηλαδή, ας πούμε, αν εμπιστεύεστε τους θεσμούς, ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή, ποιος νομίζετε ως πρόσωπο ή ως φορέας ότι θα μπορούσε να σας βοηθήσει να τα επιλύσετε και τέτοια πράγματα. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Δηλαδή, ανέβηκε ο τάδε, κατέβηκε ο άλλος, 4 μονάδες, 2 μονάδες, τσιμπάμε από εδώ, τσιμπάμε από εκεί. Μα είναι λογικό
έτσι όπως διαμορφώνεται τώρα το σκηνικό, να μαζεύει ο ένας τα κομμάτια της αριστεράς, να αναδιατάσσεται ο άλλος και όποιος τρίτος, τέταρτος, πέμπτος να μετρά από όλοι, προσπαθεί να κερδίσει έδαφος. Βλέπετε εσείς κάτι διαφορετικό που δεν το βλέπω εγώ? Παρασκευής απογευματώνιου, καλησπέρα λοιπόν σε όλους, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή «Μένουμε εδώ». Το «εδώ» είναι το που ακούσατε ήδη, δηλαδή το Earth News Radio, και μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα στο ραδιοφωνικό αναλογή. 5 με 6 η ώρα της εκπομπής, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και η Βούλα Κουλισοπούλου.

Και επειδή σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, δεν θα σταθώ ούτε σε μακροσκελείς εκθέσεις ιδεών, ούτε σε ευχολόγια, ούτε σε μηνύματα. Έχουμε χορτάσει από αυτά. Μόνο αυτοί που εργάζονται σιωπηρά και μεθοδικά, αυτούς παραδέχομαι. Είναι φορείς, είναι οργανώσεις, είναι άτομα, είναι θελοντές. Αυτοί έχουν να πούν κάτι, ή αυτό που έχουν να πούν δεν λέγεται με λόγια. Το βλέπουμε στην πράξη, το όποιο αποτέλεσμα των ενεργειών τους. Huyendo de la necesidad.

Λοιπόν, η είδηση με τον θάνατο 49. Έρημο της Χάρα. Βέβαια, έπεσε οι αρμοδίες, έτσι, διαπερνούσαν την έρημο, το όχημά τους, το λεωφορείο, μέχρι να καταφέρουν να το φτιάξουν. Οι αρμοδίες, έτσι, διαπερνούσαν την έρημο, το όχημά τους, το λεωφορείο, μέχρι να καταφέρουν να το φτιάξουν. Δεν υπήρχε τίποτα, όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για Χάρα.

0: πόσο πολύ εναρμονίστηκε το τραγούδι με την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Λέγεται «Στο βυθό της άλλης ακτής». Τη μία φωνή την αναγνωρίσατε, η άλλη ήταν του και είναι του Γιώργου Σότο. Λοιπόν, πραγματικά έμεινα, σας λέω, με αυτή την είδηση τόσο κρίμα, και θα μου πείτε από πού το μάθαμε εμείς. Δύο από όλους τους ταξιδιώτες κατάφεραν να περπατήσουν 50 χιλιόμετρα. Η φυσική κατάσταση ήταν και κατάφεραν να μέχρι ένα σημείο και να ειδοποιήσουν τις αρχές. Και εδώ λοιπόν εγώ στο μυαλό μου έκανα ένα συνειρμό, μια σύνδεση με το πόσο πολύτιμη η πόρη του πλανήτη. Δεν ξέρω πόσο διάστημα, δεν ήταν κάποιες ώρες, πολύ πολύ ψηλές θερμοκρασίες, παγιδευμένη στην καρδιά ενός εχθρικού περιβάλλοντος, ακραίες θερμοκρασίες και η έλλειψη νερού και σημείων ανεφοδιασμού σε αυτό το σημείο. Αυτό, αν το κάνουμε μεγάλη, νιώσουμε ότι είμαστε έστω και σε έναν πραγματικά αποξηραμένο, σαχαροποιημένο, λιμένο, χωρίς τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση στο πιο βασικό, δηλαδή το νερό, να καταλάβουμε. Το ζωή και η μας. Τώρα έχουμε κάποια στα χέρια μας και είτε τα θεωρημένα είτε τα καταστρέφουν μεθοδικά, συστηματικά, ανερυθρίαστα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μία είδηση που από το πρωί κυκλοφορεί, είδηση, περισσότερο η καταγραφή μίας κατάστασης, η οποία δείχνει ότι ένας μεγάλος ικανός αριθμός εκπαιδευτικών δεν έθεσε καν αίτηση για πρόσληψη στο δημόσιο. Στην, φαντάζομαι, είτε στο δημοτικό είτε στο γυμνάσιο Λύκειο, δηλαδή στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 20.000 μαθαίνουμε εμείς και το θεωρήσαμε πάρα πολύ σοβαρό, γιατί αυτοί οι εκπαιδευτικοί που δεν θα πάνε στα σχολεία είναι αυτοί που θα λείψουν αύριο μεθαύριο από τα παιδιά, από τους μαθητές που θα πάνε στα σχολεία. Μαζί μας ο κύριος Κώστας Θεριανός, εκπαιδευτικός ερευνητής, και τον καλησπερίζουμε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είστε.
1: Μια χαρά.
0: Πάτε. Καλά τα πάμε. Προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε και να εξορθολογήσουμε, ναι, πράγματα που μας φαίνονται αρκετά πόσα. Μια φορά και ένα καιρό και παλιά, κύριε Θεριανέ, της αφεντιάς μου συμπεριλαμβανομένης, λόγω και της εκπαιδευτικής μου ιδιότητας, θεωρούσαμε ότι το να προσληφθεί κανείς ως καθηγητής στο δημόσιο ήταν μια κάποια λύση, που λέει και ο Καβάλας.
1: Ναι, φυσικά, ναι, ναι.
0: Τώρα φαίνεται ότι έτσι και αλλιώς το έχουμε καταλάβει ότι έχουμε αποκλίνει κατά πολύ από αυτό, αλλά τώρα έρχονται και οι αριθμοί να επιβεβαιώσουν το θέμα, το πρόβλημα.
1: Ναι, είναι το αποτέλεσμα μια διαδικασία που κρατάει χρόνια και σιγά σιγά βγαίνει στην επιφάνεια. Mm-hmm. Οι λόγοι είναι πολλοί. Αν μου επιτρέπετε, μια και είπα ότι είστε και εσείς και αναφερθήκατε λίγο στο παρελθόν, ναι, και να δείτε τι γίνεται. Εάν πάμε κάπου στη δεκαετία 70, σκεφτείτε ότι σε ζευγάρι εκπαιδευτικών θα μπορούσε με ένα δάνειο από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο και με την αγοραστική δύναμη που είχε εκείνη την εποχή ο μισθός του να αγοράσει ένα ιδιώτικο σπίτι που δάσει δύο παιδιά.
0: Ναι. Κλασική ιστορία ελληνική οικογένεια.
1: Μπράβο, ναι, μια κλασική ιστορία. Αυτό τώρα που σας περιγράφω είναι ότι το εκπαιδευτικό σύστημα εκείνη τα χρόνια έγινε το όχημα τα παιδιά, ας πούμε, από λαϊκά στρώματα.
0: Αγροτικές.
1: Έτσι, αγροτικές οικογένειες και εδώ μέσα στις πόλεις. Το δημόσιο σχολείο λοιπόν ήταν ένα όχημα, ένα αυτοκίνητο, ας το πω έτσι, μέσα στο οποίο έμπαινε κάποιος και του άνοιγε κάποιες προοπτικές, κοινωνικές, μπορούσε να προχωρήσει σε σπουδές με εκπαιδευτικές άδειες. Ήταν ένας μηχανισμός, ένας αστήρας, ας το πω έτσι,

0: κοινωνικό που κάποιος άνθρωπος πραγματικά μπορούσε να ξεφύγει από την κοινωνική κατάσταση των γονιών του και να προχωρήσει μπροστά. Τώρα λοιπόν τα τελευταία χρόνια έχει ανατραπεί. Αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι χαμηλό το ίδιο. Είναι μισθή που εδώ στα όρια της επιβίωσης ίσως μισός θα πάει σε ενίκιο, δηλαδή σας χαρακτηριστικά μόνιμος που διορίζεται τώρα μόνιμος, έτσι χωρίς προϋπηρεσία. Ο μισθός του είναι περίπου 790 ευρώ.
1: Ούτε
0: ίσως
1: καν,
0: να πιάνει τα 800.
1: Ούτε ναι, καν ο βασικός δηλαδή.
0: Ούτε καν ο βασικός, ναι. Αυτός ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι αν ας πούμε πληρώνει ενίκιο, σχεδόν ο μισός μισθός του θα πάει στο ενίκιο. Συνήθως ο διορισμός δεν είναι στον τόπο διαμονής. Συνήθως πριν από το διορισμό έχουν έρθει αρκετά χρόνια εργασίας ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός, που σημαίνει ότι πάλι εκεί ήταν στην επαρχία, σε νησιά, σε μέρη εκτός της κατοικίας του, που πάλι ας πούμε όλα αυτά ξέρετε είναι μια δεσμίδα, ένα πακέτο ας πούμε ταλαιπωρίας και εξόδων, και το επάγγελμα πια ας πούμε αυτήν την οικονομική διάσταση. Και από εκεί και πέρα έχουμε αλλαγές μέσα στο ίδιο το επάγγελμα, έχουμε την αύξηση του ωραρίου, έχουμε τη γραφειοκρατία, έχουμε πρέπει να συμπληρώνει ένα σωρό πλατφόρμες στο σχολείο, έχουμε τις αξιολογήσεις οι οποίες έτσι όπως εξελίσσονται δεν έχουν απολύτως κανένα νόημα, είναι γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι τάξεις είναι πιο απαιτητικές, οι καταστάσεις μέσα στο σχολείο πλέον είναι πολύ πιο δύσκολες και πολύ πιο απαιτητικές. Και αυτό κοιτάξτε, γιατί εμένα δεν μου αρέσει να περιγράφω τη μισή εικόνα τη μαύρη.
1: Ναι.
0: Θέλω να περιγράφω και την άλλη μισή εικόνα τη λευκή, τη φωτεινή.
1: Βεβαίως, σας παρακαλώ
0: αυτή
1: να
0: τη
1: το
0: στιγμή,
1: κάνετε.
0: Ναι, θέλω δηλαδή ας πούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Λοιπόν, η ολοκληρωμένη εικόνα είναι ότι την ίδια στιγμή που στο δημόσιο σχολείο επικρατούν αυτές οι συνθήκες, έξω έχουν αναπτυχθεί άλλα επαγγέλματα, άλλοι τομείς της οικονομίας. Ο τομέας των υπηρεσιών, ο τομέας του τουρισμού, ο τομέας δημιουργικής βιομηχανίας, ο τομέας ας πούμε του real estate.
1: Ναι.
0: Οπότε λοιπόν.
1: Εννοείται στη χώρα μας. Όταν λέτε έξω, εννοείται έξω από το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν βάζω τώρα μέσα και την παράμετρο βέβαια του να πάει κάποιος σε κάποια άλλη χώρα να εργαστεί. Εγώ βάζω τώρα μέσα στη χώρα. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε δύο επαγγελματικές επιλογές, και εδώ είναι το θέμα τώρα. Δηλαδή δεν πρέπει να δούμε μόνο την κατάσταση μέσα στο δημόσιο σχολείο. Να δούμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι από κρατικές σχολές έχουν όλα τα προσόντα να πάνε να δουλέψουν σε στον τόπο της κατοικίας τους, με πολύ πιο καλή και περισσότερες δυνατότητες εξέλιξης.
1: Τώρα, κύριε Θεριανέ, ανοίγεται ένα μεγάλο θέμα που
0: είναι
1: πολύ σωστό και καλά το κάνετε.
0: Πρέπει να βλέπουμε
1: βεντάλια,
0: γιατί
1: από φυτά, από ένα πανεπιστήμιο, οποιασδήποτε κατεύθυνση, δεν σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να απορροφηθεί ως καθηγητής. Εγώ από παλιά έλεγα, αν θέλετε και από προσωπικό έτσι πόνο, ότι το ότι παίρνεις αυτή τη μόρφωση που είναι σημαντική, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πας. Μπορείς να πας, όπως λέτε, οπουδήποτε αλλού. Όμως οι εκπαιδευτικοί το έχουν κάνει. Άλλοι έχουν μετανιώσει και άλλοι όχι. Δηλαδή είναι και οι πολύ νεότερες γενιές που μάλλον αληθορίζουν στα επαγγέλματα με μια άλλη επαγγελματική αποκατάσταση ενδεχομένως.
0: Και με άλλες ταυτότητες επαγγελματικές που έχουν οικοδομήσει σε άλλες εποχές.
1: Έτσι, σωστά.
0: Έτσι, γιατί πρέπει να, κοιτάξτε, πρέπει να βλέπουμε και αυτή τη διάσταση. Γιατί αν δούμε τη μισή εικόνα, ξέρετε, η μισή εικόνα είναι η μισή εικόνα. Δηλαδή βλέπουμε τον άνθρωπο από τη μέση και πάνω, ας πούμε, και χάνουμε το από τη μέση και κάτω. Είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές πλέον και υπάρχει και μια γενιά η οποία έχει κοινωνικοποιηθεί εντελώς διαφορετικά επαγγελματικά από ό,τι είχαμε κοινωνικοποιηθεί εμείς πριν. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, εγώ ας πούμε στο δημόσιο σχολείο 30 χρόνια με 60 ετών, έτσι. Λοιπόν, άλλα μηνύματα έπαιρνα εγώ εκείνα τα χρόνια που μεγάλων, ας πούμε, που χτιζόταν αυτό ότι πρέπει να πας στο δημόσιο, να πας σε ένα σχολείο, ξέρω εγώ κλπ. Τώρα έχουμε νέες γενιές που έχουν εντελώς διαφορετικές προσλαμβάνουσες για το επάγγελμα. Δηλαδή, σήμερα ένας μαθηματικός, λέω παράδειγμα τώρα τις ειδικότητες, έτσι μην σταθούμε στην αναφορά, ή ένας φυσικός, ας πούμε, μπορεί άνετα να κάνει καριέρα στα logistics, μπορεί άνετα να πάει στα real estate, μπορεί, καταλάβατε, να γίνει αναλογιστής, να κάνει δηλαδή ένα σωρό πράγματα πολύ πιο κερδοφόρα.
1: Όμως, Το καταλαβαίνω, ναι, κύριε Θεριανέ, έτσι όπως το λέτε είναι. Από την άλλη, το πρόβλημα όχι απλά έχει αναδυθεί, αλλά στην πραγματικότητα, ναι, θα γίνει και πολύ μεγαλύτερο. Γιατί τι θα γίνει τελικά με τη δημόσια εκπαίδευση, αν ένας τόσο μεγάλος αριθμός, αυτή τη στιγμή που μιλάμε 20.000, ναι, είναι λιγότερος, έχει διαφυγεί δηλαδή, τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, ποιοι θα διδάσκουν στα σχολεία τα δημόσια.
0: Λοιπόν, θα σας πω, γιατί πάλι εδώ πέρα πρέπει να δούμε ολόκληρη την εικόνα και να βάλουμε και την πτυχή που λέτε εσείς μέσα, πάρα πολύ σημαντική, και θα σας πω και γιατί. Παράλληλα με τη μείωση των εκπαιδευτικών που κάνουν αίτηση για να. Ή μάλλον εγώ από τον εκπαιδευτικό, από τον κοιού. Πίνακε των εκπαιδευτικών για να γνωριστούν. Μια εκεί μείωση των μαθητών και των μαθητριών. Έχουμε ένα οξύ δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα.
1: Σωστό.
0: Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, το έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρω, ας πούμε, αν θα έχουμε τόσα πολλά κενά, με την έννοια ότι έχουμε ένα αριθμό που μειώνεται ως προς την πρόθεση να εργαστούν στο δημόσιο σχολείο. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και μια μεγάλη μείωση του αριθμού των μαθητών και των μαθητριών. Οπότε σε αυτό το επίπεδο είναι ένα σκελισμό. Αλλά το θέμα είναι.
1: Αλλά δεν είναι θετικό ισοσκελισμό έτσι αλλιώ.
0: Όχι, φυσικά δεν είναι θετικό, ναι, και θα σα πω. Και έρχομαι στο δεύτερο σημείο που βάλατε, είναι πολύ, πολύ
1: σημαντικό. Κύριε Θεριανέ, με συγχωρείτε, σας πειράζει, ναι, να μας περιμένετε για πολύ λίγο να πάμε στους τίτλους ειδήσεων στο ΚΕΜΙΣΥ, να μην έχω και εγώ το άγχος ότι θα σας διακόψω.
0: Όχι, όχι,
1: και
0: όχι,
1: κρατήστε το συλλογισμό σας να τον συνεχίσουμε, ναι, αμέσως μετά. Σας πάμε λοιπόν σε τίτλους της ΚΕΜΙΣΥ, κύριε Παναγιώτη. Βλέπω το μήνυμά σου. Φοιτητή σχολείου είναι ο Παναγιώτης και λέει ότι οι συνθήκες είναι δύσκολες στα σχολεία και γι' αυτό δεν αξίζει. Μιλάει και αυτός από μέσα, από πείρα. Τίτλοι.

0: συγκέντρωση κύκλους. Τον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί για την αύξηση του ΑΤΑΣ και του ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ, την οποία ανήγγειλε σήμερα στην Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Ρακάκης. Της Επιτροπή της Δημοκρατίας για την εκλογή του γραμματέα με τον Πρωθυπουργό να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος στις συνεδρίες πολιτικής γραμματείας το ενδεχόμενο αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Συνευελπίδων οι 13 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΠΕΚΕ από τη Δυτική Μακεδονία. Απορρίπτει το Αμερικανικό Στρατιωτικό Επιτελείο τον ισχυρισμό του Ιράν ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους δύο αμερικανικών αντιτορπιλικών στο κόλπο του Ομάν. Ικανοποίηση για την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι στον ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν για διεξαγωγή άμεσων διαπραγματεύσεων. Στις 7 Ιουλίου στο Λονδίνο η συνάντηση Εμμανουέλ Μακρόν, Κιρ Στάρμερ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη πόλεμου στην Κωνσταντζα. Μας φόρησαν έγκαιρα και κενώσαμε την περιοχή, λέει ο Πρωθυπουργός της Ρουμανίας Νίκους Ορμπάν. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές αύριο στα βόρεια Πειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης Πειρωτικής χώρας έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: ...2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 10 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, Λογία. Raining Pleasure, Reflect. Εισιτήρια, δίκτυο μόνο.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 100.

0: Ακριβώς είναι το ραδιόφωνο το οποίο ακούτε και το οποίο είστε συντονισμένοι. News Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε μόλις πατήσει με το ένα πόδι στο δεύτερο της εκπομπής. Η ώρα είναι 5:33 λεπτά. Παρασκευή και 5 Ιουνίου συνομιλούμε με τον κύριο Κώστα Θεριανό, εκπαιδευτικό ερευνητή, για το φαινόμενο των πολύ λιγότερων αιτήσεων στους πίνακες ΑΣΕΠ για προσλήψεις εκπαιδευτικών στην πρώτο και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κύριε Θεριανέ, γεια σας και πάλι.
1: Γεια σας.
0: Μείνει στο ότι είπατε ότι έτσι κι αλλιώς και να είναι απόντες οι λιγότεροι εκπαιδευτικοί, δυστυχώς έχουμε με το δημογραφικό φοβερή μείωση του πληθυσμού, τέλος πάντων του νεανικού, των μαθητών.
1: Των μαθητών και των μαθητριών.
0: Ναι. Και αυτό είναι ένας ισοσκελισμός που φυσικά και δύο συμφωνήσαμε ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση κι αλλιώς. Δεν είναι θετικός. Δεν λύνει
1: θετικό,
0: κανένα πρόβλημα.
1: Θετικό δεν είναι. Κάτι, εγώ αυτή τη στιγμή δεν κάνω συλλογή να αυτό είναι θετικό ή αρνητικό. Εγώ
0: ναι, περιγράφω όχι, το κατάλαβα. Ναι.
1: Δηλαδή είναι τώρα σαν να είμαστε ένα διαστημόπλιο και να ερχόμαστε από και βλέπουμε αυτά τα δεδομένα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι θετικά ή αρνητικά. Φυσικά θα υπάρχουν απολία γιατί.
0: Πάντοτε υπήρχαν.
1: Έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο θα το εξηγήσουμε για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή έχουμε εξαρτητήσεις των ανθρώπων οι οποίοι είχαν διοριστεί τέλη της δεκαετίας του 80, αρχής της δεκαετίας του 90, από τότε γίνονταν μαζικοί διορισμοί στο εκπαιδευτικό σύστημα.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε μαζικές συνταξιοδοτήσεις την ώρα που πηγαίνουμε με τον κανόνα βέβαια ένα προς ένα, αλλά τελικά φαίνεται ας πούμε ότι αυτός ο κανόνας δεν μπορεί να αναπληρώσει τα κενά σε μόνιμους διορισμούς. Γι' αυτό έχουμε κάθε χρόνο και πολλούς αναπληρωτές. Εντάξει, από εκεί και πέρα βέβαια οι λόγοι που ζητάει το κράτος, ας πούμε, η πολιτεία αναπληρωτές εκπαιδευτικού, έχει να κάνει και με ασθένειες, έχει να κάνει και με εγκυμοσύνες, έχει να κάνει με ένα χρόνο λόγο.
0: Ναι, ναι, κάθε χρόνο παντού και σε όλες τις υπηρεσίες.
1: Εντάξει, αυτό τώρα είναι κάτι που δεν μπορεί να προβλεφθεί, ας πούμε, και να καλυφθεί άμεσα. Το θέμα είναι βέβαια τώρα ότι έχουμε το φαινόμενο με όλη αυτή την κατάσταση να μην εμφανίζονται και αναπληρωτές. Δηλαδή να έχουμε, ας πούμε, απανωτές προκηρύξεις. Αυτό το φαινόμενο που είχαμε πέρσι και να μην καλύπτουν τη θέση, ειδικά στην επαρχία, ούτε από αναπληρωτές. Με την έννοια ότι όχι και η πολιτεία δεν τους διορίζει, δεν βρίσκει να διορίσει. Δηλαδή γίνεται μια πρόσθεση ενδιαφέροντος και δεν εμφανίζονται άνθρωποι ακριβώς για τους λόγους που αναλύαμε
0: που
1: πριν.
0: Αναλύαμε. Και τους οποίους φαντάζομαι, κύριε Θεριανέ, τους οποίους φαντάζομαι ότι το κράτος, το Υπουργείο Παιδείας, εννοείται ότι τα γνωρίζει αυτά. Δεν μπορεί να μην τα γνωρίζει. Οπότε ερχόμαστε πάλι έτσι, σε μια κινητροδοτική, να την πούμε, πολιτική που θα θέλαμε να δούμε. Θα θέλαμε να δούμε και δεν ξέρω αν τη βλέπουμε.
1: Η οποία τώρα,
0: όμως,
1: κοιτάξτε να δείτε κάτι, τα κίνητρα τώρα.
0: Ναι.
1: Τα κίνητρα είναι δύο ειδών, ας πούμε. Η μία κατηγορία των κινήτρων είναι τα οικονομικά. Εδώ τώρα βέβαια δεν είναι θέμα Υπουργείου Παιδείας, είναι θέμα Υπουργείου Οικονομικών. Είναι θέμα γενικότερης οικονομικής πολιτικής, όμως τώρα θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή αναζήτηση. Γιατί ξέρετε, ο μισθός είναι μια ονομαστική αξία. Θα μπορούσαν, ας πούμε, να υπάρξουν μέτρα στήριξης που να αυξάνουν την αγοραστική δύναμη του μισθού, με την έννοια πια να προσφερθούν καταλήμματα στους εκπαιδευτικούς δωρεάν.
0: Ναι.
1: Ήδη κάποιοι δήμοι έχουν κάνει κάποιες ενέργειες. Να υπάρχουν, δηλαδή, κάποια μέτρα, για να μην κάνουμε ένα-ένα, να υπάρχουν δηλαδή κάποια μέτρα με τα οποία ο εκπαιδευτικός να έχει πρόσβαση σε κάποια αγαθά, ώστε έτσι να μπορεί ο μισθός του να αυξάνεται η αγοραστική.
0: Να του μένει στα χέρια που λέμε.
1: Και κάτι παραπάνω. Δηλαδή ξέρω εγώ αν μπορεί με κάποιο τρόπο να του καλυφθεί το μισό ενίκιο ή ξέρω εγώ να έχει κάποιο κατάλημα. Καταλαβαίνετε, ας πούμε, ότι αυτό είναι αναπνοές, δεν είναι ανάσεις.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό. Το δεύτερο πρέπει να αναστεί σοβαρά αυτός ο θεσμός των εκπαιδευτικών που υπήρχε και λείπει. Αυτό είναι πολυτέλεια τώρα. Ναι, πρέπει όμως, κοιτάξτε, ένας μπαίνει σε ένα επάγγελμα και ένας από τους λόγους που μπαίνει σε ένα επάγγελμα, ειδικά όταν αυτός ο άνθρωπος είναι πτυχιούχος, οι δυνατές εξέλιξης που το δίνει αυτό το επάγγελμα.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Έτσι, δηλαδή, δείτε το δικό σας επάγγελμα. Ξεκινάει κάποιος
0: Το έχει αυτό αρκετά, σε αρκετά μεγάλο βαθμό.
1: Δηλαδή, δεν μπορεί να μπαίνει τώρα ένας άνθρωπος. Ξέρεις, εσύ εδώ θα μπει σε μια τάξη, ας πούμε, στα 30 σου και από αυτά θα βγει στα 67 σου.
0: Ναι.
1: Να πάρει κάποια μέτρα.
0: Ναι. Οπότε βάτη, πηγαίνουμε καλύτερα, πάλι, ναι, καταλαβαίνω. Σαν είναι
1: βέβαια,
0: πάλι
1: όλα αυτά τώρα θέλουν χρήματα.
0: Πολύ πάλι. άλλη, και το ξαναλέω και ξέρω ότι είναι αντιδημοφιλές, αλλά νομίζω ότι χρήματα. Δεν υπάρχει όμως φυσική στρατηγική να δοθούν σε εκείνη την κατεύθυνση. Και λέω για όλες τις κυβερνήσεις, εδώ και πάνω από 30 χρόνια, το παρατηρώ ότι στην παιδεία είναι πολύ συγκεκριμένα τα κονδύλια που δίνονται. Αλλιώς, αν είχαν. Ναι, υπάρχει υποχρηματοδότηση. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Υπάρχει υποχρηματοδότηση. Τώρα, βέβαια, αυτό τώρα όμως θέλω να έρθω σε κάτι που λέγαμε πριν,
0: ναι,
1: που το είχατε αναφέρει. Κοιτάξτε, το δημόσιο σχολείο είναι ένας θεσμός κοινωνικής πρόνοιας. Είναι ένας θεσμός που υποστηρίζει πρόγματα. Είναι ένας θεσμός που θα προσέρχονται οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν τα χρήματα να πάνε σε ιδιωτικά σχολεία.
0: Mm-hmm.
1: Όσο συρρυκνώνεται αυτός ο θεσμός, τόσο, ας πούμε, για αυτά τα λαϊκά στρώματα και τα κατώτερα εισοδήματα, τα πράγματα αγριεύουν και μπορεί να εμφανιστούν και καταστάσεις, ας πούμε, που να μην μας αρέσουν καθόλου. Δηλαδή πρέπει το δημόσιο σχολείο να υποστηριχτεί.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, εγώ, κοιτάξτε, δεν είμαι κατά του να έχουν οι άνθρωποι επιλογές. Mm-hmm. Δεν είμαι ούτε κατά του να ανοίξουν ιδιωτικά σχολεία, ούτε εναντίον του να δημιουργηθεί ένα
0: σχολείο. Αλλά να υπάρχουν επιλογές, όπως λέτε. Επιλογές.
1: Ναι, δηλαδή, εγώ δεν είμαι, σε αυτό δεν είμαι κάτω των επιλογών. Δεν μπορώ όμως το κριτήριο για να κάνει κάποιο τις επιλογές να είναι μόνο το χρήμα.
0: Mm, αυτό
1: δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε το σκεπτικό μου.
0: Βεβαίως.
1: Εγώ δεν λέω να υπάρχει ένα πράγμα μονολυθικό, έτσι, μοναδιαίο και μονοσήματο. Όχι, να υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Αλλά δεν μπορεί, ας πούμε, το κριτήριο πρόσβαση των ανθρώπων σε αυτές τις επιλογές να είναι μόνο το εισόδημά τους. Δηλαδή θα πρέπει να προστατευτούν τα πιο αδύναμα κομμάτια της γειτονιάς μας. Το δημόσιο σχολείο να λειτουργήσει, θα πρέπει να αγκαλιάσει όλα τα παιδιά της γειτονιάς, ανεξάρτητα από εισοδηματικό κριτήριο. Φυσικά οι άνθρωποι που έχουν το εισόδημα, προφανώς και μπορούν να διαλέξουν άλλους εκπαιδευτικούς δρόμους έξω από το δημόσιο σχολείο. Δεν το απαγορεύει αυτό κανένας. Ούτε είναι κακό. Αλλά δεν μπορούμε να πάμε στη λογική ότι, παιδιά, όσοι έχετε χρήματα σας δίνω επιλογές και όσοι δεν έχετε χρήματα θα μείνετε μέσα σε ένα δημόσιο σχολείο. Είδατε διαβάσει του διευθυντή, ας πούμε,
0: ναι, του Παναγιώτη.
1: Ναι.
0: Ναι. Άλλο μήνυμα, έχει τρία παιδιά σε δημόσιο σχολείο. Οι υπηρεσίες που παρέχονται φυσικά και θέλουν να βελτιωθούν, λέει, και να αμείβονται καλύτερα οι εκπαιδευτικοί. Ναι, βέβαια.
1: Έχει να κάνει και με τα κρύα, έχει να κάνει και με
0: τα πάντα.
1: Και με του μισθού των εκπαιδευτών. Έχει να κάνει με ένα σωρό πράγματα. Είναι αυτό που είπατε, το υποχρηματοδότησε τα πάντα.
0: Ναι.
1: Ο κύριο τώρα με τα τρία παιδιά, ας πούμε, δεν μπορεί η επιλογή που θα του δώσουμε ως κοινωνία να είναι ότι, ναι, κοίτα να δει, μπορεί να πάρει στου ιδιωτικού θεσμού.
0: Όχι.
1: Τρία παιδιά, ναι.
0: Και με δύο και με ένα, καμιά φορά, κύριε Θεριανέ, το έχουμε αντιμετωπίσει και το αντιμετωπίζουμε. Πολύ χειρότερα και για την εισαγωγή μετά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με όλα τα γύρω-γύρω, το απίστευτα κόστη. Ρωτάει, ας πούμε, ο ίδιος με το νέο σύστημα στο Λύκειο τι γίνεται. Αν θέλετε, πείτε μου μια πρόταση για να κλείσουμε.
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει νέο σύστημα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία.
0: Ναι. Δεν έχει εισαχθεί ακόμα.
1: Κατατίθονται απόψεις.
0: Ναι. Για το εθνικό απολυτήριο.
1: Σύστημα, ναι, για το εθνικό απολυτήριο. Ποιο θα είναι ο τρόπο πρόσβαση στα δημόσια πανεπιστήμια. Mm-hmm. Ακόμα δεν υπάρχει κάποια
0: είναι
1: κατάλληλη.
0: Ακόμα σε επίπεδο συζήτηση.
1: Όλα είναι. Ναι. Το θέμα, κύριε Καραγιάννη, είναι, για να κλείσουμε με αυτό, να μην σα.
0: Ναι.
1: Ότι πρέπει μπροστά να βάλουμε ως κοινωνία το έμβλημα να πάμε όλοι μαζί. Και οι πιο αδύναμοι και οι πιο δυνατοί, γιατί είμαστε μια κοινωνία. Δεν μπορεί, ας πούμε, οι κοινωνίες μας εδώ πέρα στον 21ο αιώνα να έχουν την πυρκαγιά που βάζανε εκεί στη Δύση αυτοί που τρέχανε να βρουν το Χριστό, που λέγανε ο καθένας του και δώσουν τον κόσμο. Πρέπει να γυρίσουμε πάλι στο όλοι μαζί.
0: Είμαι πολύ αισιόδοξη, κύριε Θεριανέ.
1: Ούτε εγώ είμαι αισιόδοξη,
0: αλλά το λέμε. Το λέμε, βεβαίως. Πολύ σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
1: Δεν είναι αλήθεια με

που θα το ζήσουμε μαζί, κάπου υπάρχει. Ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη.

0: Λοιπόν, η Φανή λέει, η κυρία Καραγιάννη, ας μην την πω τη λέξη, αλλά εννοείς ένα είδος κάστας, κλειστής τάξης επαγγέλματος. Πολέμησε λυσαλέα τα πρότυπα σχολεία, τα ονάσια και πάει λέγοντας. Το παρακολούθησα και εγώ, αγαπητή μου Φανή, πολύ εύστοχο το σχολείο σου. Το παρακολούθησα με πάρα πολύ αγανάκτηση, γιατί ανεξαρτήτως με το αν... Δεν ξέρω, η πρόσβαση τέλος πάντων σε αυτά τα σχολεία, αν έχει όρους απόλυτης ισότητας, αν υπάρχει ισότιμη πρόσβαση. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή γίνονται εξετάσεις και εκεί, και τέλος πάντων είναι μια ακόμα, μια εναλλακτική πρόταση, ακόμα το σκέφτομαι όπως κακώς πήθηκε αυτή η ιδέα. Αλλά το κρατώ με επιφύλαξη, γιατί δεν το γνωρίζω πολύ καλά. Δεν γνωρίζω πολύ καλά τους τρόπους πρόσβασης σε αυτά τα σχολεία. Καλησπέρα, μόλις άνοιξε το ραδιόφωνο μου και είναι αδύνατο να σας ακούσουμε στην Άρτα, λέει ο Κλεάνθης. Παρακαλώ να το μεταφέρετε στους τεχνικούς. Θα το πούμε. Κλεάνθη, Χριστός. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα που μας καίει όλους. Παθόντες και συγγενείς παθόντων, ασθενών, αναφέρομαι βεβαίως σε όλα αυτά τα δημοσιεύματα την τελευταία εβδομάδα για επαναστατικά νέα φάρμακα στην αντιμετώπιση του καρκίνου συγκεκριμένου είδους, αναφέρονταν κυρίως τον καρκίνο του παγκρέατος, και θελήσαμε να θυμηθούμε εταιρεία ογκολόγων παθολόγων, διότι μόνο έτσι βγάλουμε άκρη στον πρόεδρο της εταιρείας ογκολόγων παθολόγων, Σαλούστρο, που είναι και αναπληρωτής καθηγητής ογκολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Γεια σας, κύριε καθηγητή.
1: Καλησπέρα, κύριε καθηγητή, σε εσάς και τους ακροατές σας και τους συνεργάτες σας.
0: Να σας πω, εκτός από δικό μου, δηλαδή προς το πρόσωπό σας, αλλά και την ογκολόγων, εκτός από δικό μου είναι και πολλών ακροατών μας, που όπως καταλαβαίνετε με το που διαβάζουν ελπιδοφόρες ειδήσεις για θεραπείες κατά του καρκίνου, τους χειρουργούς και τους υποσχέθηκα ότι θα είμαι πάρα πολύ προσεκτική και θα απευθυνόμουν σε επιστήμονα που μπορεί να μας καθοδηγήσει με ψυχραιμία και λογική, χωρίς να συρθούμε κι εμείς από ενδεχομένως παραπλανητικά δημοσιεύματα. Θέλετε να μας τα βάλετε σε μια σειρά, παρακαλώ?
1: Καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ που απευθύνετε προσωπικά, αλλά στην εταιρεία ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας, η οποία είναι ο επιστημονικός φορέας που εκπροσωπεί τους ειδικού τους ιατρούς με ειδικότητα παθολογικής ογκολογίας, και με αυτή μου την ιδιότητα θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματά σας με μεγάλη χαρά.
0: Λοιπόν, το διαβάσατε φυσικά και εσείς, δεν χρειάζεται εσείς να το διαβάσετε από δημοσιεύματα, εσείς έχετε μια παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων από μέσα, όπως λέμε. Οπότε μιλάμε για κάποια νέα φάρμακα, για κάποια νέα ουσία που μπορεί να βραδύνει τον καρκίνο του παγκρέατος ή συρρυκνώσει όγκους γενικά ή να επιμείνει μετά τη διάγνωση.
1: Κοιτάξτε, χρειάζεται το ενδιαφέρον σας σε ένα καινούριο φάρμακο, τα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής του οποίου πριν από μερικές ημέρες στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Υγείας. Πράγματι πρόκειται για ένα καινοτόμο φάρμακο, το οποίο θα μπορούσαμε να το κατατάξουμε στις στοχεύουσες θεραπείες, το οποίο έχει πολύ σημαντικά αποτελέσματα στη θεραπευτική προθεραπευμένων ασθενών μεταστατικό καρκίνο παγκρέατος. Η εταιρεία μας απευθύνθηκε πρώτην Αμερικανική, η οποία κατασκεύασε αυτό το φάρμακο, ανέπτυξε, με συγχωρείτε, αυτό το φάρμακο, να δούμε ποιες δυνατότητες πρόσβασης υπάρχουν για τους Έλληνες ασθενείς, αντίστοιχα να ενημερώσουμε τα μέλη μας, παθολόγους, ογκολόγους, στους οποίους οι ασθενείς θα πρέπει να απευθύνονται τέτοιου είδους απορίες και ερωτήματα, γιατί ο θεράπων ιατρός είναι ο καταλληλότερος να απαντήσει τέτοια ερωτήματα, και κατά πόσο ένα καινούριο φάρμακο, το οποίο πιθανώς για το οποίο πιθανώς διάβασαν, μπορεί να έχει εφαρμογή στη δική τους περίπτωση.
0: Ισχύει λοιπόν. Μιλάμε για αυτή την ουσία αμαβιντάβα. Δεν ξέρω πώς τη λένε. Αμαβιντάβι,
1: κάπως έτσι. Είναι λίγο πολύπλοκη για όλους μας και ναι. για τους ακροατές σας. Ναι. Οπότε
0: ας
1: μην μείνουμε ναι. στα ονόματα. Ωστόσο, mm-hmm. θα μου επιτρέψετε να κάνω μία παρατήρηση ότι οι συνάδελφοί σας έδωσαν πάρα πολύ μεγάλη προβολή στα αποτελέσματα ενός άλλου φαρμάκου. Αναπαρήχθη ταχύτατα ένα δημοσίευμα του βρετανικού Guardian για ένα καινούριο σχετικά φάρμακο, το οποίο προς το παρόν έχει ένδειξη τη θεραπεία ασθενών με μεταστατικό καρκίνο πνεύμονα με όγκους με συγκεκριμένα μοριακά χαρακτηριστικά, το οποίο είναι υπό ανάπτυξη σε ασθενείς με όγκους κεφαλής και τραχύλου.
0: Μάλιστα.
1: Και το σχόλιο μας στο δελτίο τύπου, αν το, το διαβάσατε, mm-hmm. καλεί έτσι για μια προσεκτική αξιολόγηση δημοσιευμάτων, τα οποία μπορεί να αναφέρονται σε πάρα πολύ αποτελεσματικά και ελπιδοφόρα φάρμακα, τα οποία όμως βρίσκονται ακόμα σε διαδικασία ανάπτυξης και αξιολόγησης. Οπότε όλοι αυτοί οι πηχαίοι τίτλοι για θαυματουργά φάρμακα, για εμβόλια ή θεραπείες οι οποίες εξαφανίζουν τον καρκίνο, θα πρέπει να αξιολογούνται με ιδιαίτερη προσοχή από τους ασθενείς και τις οικογένειές τους και πάντα σε συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς.
0: Σίγουρα. Γι' αυτό και σας λέω, είπα να απευθυνθούμε σε εσάς. Ωστόσο, αυτό το δεύτερο που λέτε για αυτό το είδος καρκίνου που αναφέρεται, νομίζω είπατε, του εγκεφάλου και τον τραχυλικό, ακούω ότι είστε πιο επιφυλακτικός σε σχέση με την πρώτη κατηγορία νόσου, του παγκρέατος δηλαδή. Ή δεν το κατάλαβα σωστά?
1: Δεν θα το έλεγα ότι είμαι επιφυλακτικός. Απλά το πρώτο φάρμακο απέδειξε τη δραστικότητά του με μια διαδικασία κλινικής δοκιμής που ακριβώς είχε στόχο να εξετάσει mm-hmm. την αποτελεσματικότητα έναντι της τρέχουσας θεραπείας.
0: Μάλιστα.
1: Για το δεύτερο φάρμακο η μελέτη αυτή είναι αυτή τη στιγμή υπό εξέλιξη.
0: Να ρωτήσω, καταλαβαίνετε βέβαια γιατρέ μου ότι αν κάποιος μας ακούει με το που αναφερόμαστε σε ένα φάρμακο ελπιδοφόρο καινούριο που έχει αποδείξει ότι μάλλον είναι πολύ αποτελεσματικό, θα ήθελε, εγώ τουλάχιστον θα ήθελα να μάθω αν και πότε θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο ίδιος ή ο άνθρωπός του. Δηλαδή πότε θα το έχουμε στην Ελλάδα ώστε να μπει σε κλινική χρήση.
1: Αυτή την απάντηση δυστυχώς, κυρία Καραγιάννη, δεν την έχω, αλλά όπως σας είπα και στο ξεκίνημα της συζήτησής μας, η εταιρεία μας απευθύνθηκε στην Revolution Medicine, έτσι λέγεται η εταιρεία που το έχει αναπτύξει, ακριβώς για να ενημερώσουμε τα μέλη μας, δηλαδή τους παθολόγους, ογκολόγους της χώρας, για το ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουν, ώστε αν υπάρχει δυνατότητα να αποκτήσουμε πρόσβαση στο φάρμακο, να το κάνουμε με τον γρηγορότερο τρόπο.
0: Κατάλαβα. Δηλαδή να υπάρχει μια συνεργασία και μετά να ακολουθηθεί η γνωστή διαδικασία που πρέπει να περάσει από τον έλεγχο του δικού μας φορέα, έτσι δεν είναι, και του Υπουργείου κλπ. Σωστά?
1: Κοιτάξτε, οι διαδικασίες αξιολόγησης και μετά αποζημίωση των φαρμάκων ξέρετε ότι είναι μακρές. Στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση κατά πόσον η καινοτομία φτάνει γρήγορα στους Έλληνες ασθενείς ή πόσο αργά μπορεί να
0: φτάνει. Την είχαμε κάνει τη συζήτηση πριν από 3 εβδομάδες περίπου με τον επικεφαλής των φαρμακευτικών εταιριών και μας έλεγε το ίδιο. Έχετε δίκιο, ναι, κύριε Σαλούστρο. Ναι.
1: Είναι ένας προβληματισμός που τον έχουμε... που τον έχουμε όλοι. Σε καμιά περίπτωση όμως οι ασθενείς και οι συγγενείς τους που μας ακούνε δεν θα πρέπει να μείνουν με την εντύπωση ότι η καινοτομία δεν φτάνει στους Έλληνες ασθενείς. Η συζήτηση είναι τι θα πρέπει να γίνει για να φτάνει νωρίτερα.
0: Ναι, γιατί στο θέμα της αντιμετώπισης του καρκίνου φαντάζομαι ότι και όλων των ασθενειών που είναι πάρα πολύ σοβαρές παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο χρόνος, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά? Δεν μπορείς να πεις τον άλλο ότι περίμενε μέχρι να οι διαδικασίες, ξέρω εγώ, να γίνουν. Δεν ξέρω, εδώ είναι ένα πρόβλημα.
1: Είναι αλήθεια ότι πρέπει τα πράγματα να γίνονται γρήγορα, αλλά όχι βιαστικά.
0: Μάλιστα. Άρα, στεκόμαστε με πολύ προσοχή αλλά και με σεβασμό απέναντι στις εξελίξεις της επιστήμης και της φαρμακολογίας. Και καταλαβαίνω, μια τελευταία ερώτηση, ότι όσο πιο πολύ εξελίσσεται, να το πω έτσι εντός πολλών εισαγωγικών, ο καρκίνος, τόσο πιο γρήγορα ή πάντως αποτελεσματικά εξελίσσονται και κάποια φάρμακα για την καταπολέμησή του. Μπορούμε να το κρατήσουμε αυτό ως συμπέρασμα?
1: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η αντιμετώπιση του καρκίνου είναι καλύτερη από ποτέ και είμαι και σίγουρος ότι τα χρόνια που θα έρχονται θα γίνει ακόμα καλύτερη.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ ελπιδοφόρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Σαλούστρο, και εύχομαι καλή δύναμη σε εσάς και σε όλη την κατηγορία, την τάξη των ογκολόγων παθολόγων που δίνουν φοβερό αγώνα και αυτοί από την πλευρά τους και θέλουν να τους.
1: Είναι αλήθεια, όλοι θέλουμε το καλύτερο για τους ασθενείς μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δώσατε.
0: Εμείς, γεια σας.
1: Γεια σας.

Ήταν ο αναπληρωτής καθηγητής ογκολογίας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και της εταιρείας ογκολογών παθολόγων, ο κ. Νομίζω ότι τα πράγματα καταλαβαίνω και μπαίνω στη θέση όλων σας και όλων μας όσοι επιθυμούμε μια πολύ πολύ, πολύ ελπιδόφορα εξέλιξη και έχει και ο ασθενής την πρόσβαση, αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα κινούνται με κάποιες διαδικασίες αλλά και με ταχύτητα. Δηλαδή αρκεί που υπάρχει το φάρμακο, επιβεβαιώνονται οι κλινικές δοκιμές και η αποτελεσματικότητα αυτών των νέων θεραπείων. Λοιπόν, στις υπόλοιπες ειδήσεις που εμένα προσωπικά μου κάνουν πάρα πολύ εντύπωση, παιδιά, είναι το γεγονός ότι ο κύριος Φάμελος λέει ότι εμείς στηρίζουμε την Ελλάς του Τσίπρα. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση μαζί του με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Από την άλλη, ο κύριος Πολάκης δηλώνει ότι η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, όχι δανείζοντας στελέχη μετά από ατομικές συμφωνίες, εδώ δίκιο έχει. Α, όλα και όλα. Αυτή η σιβιλική δήλωση του Αντώνη Σαμαρά για την ίδρυση νέου κόμματος, θα τα πούμε το απόγευμα, είχε πει κατά το μεσημεράκι, πιο νωρίς σήμερα ο κύριος συνάντησή του με τον κύριο Σαμαρά. Είναι κοντά το κόμμα, κύριε Πρόεδρε, και αυτό θα πούμε το απόγευμα τα υπόλοιπα. Δεις το επιμελητή. Για να παρακολουθούμε και αυτό. We were living in a dream. Συγγνώμη Παναγιώτη, παρακολούθησα όλα τα μηνύματα για τα σχολεία αριστείας και για τη δωρεάν δημόσια παιδεία. Ο Πέτρος που είχε και ενδιαφέρον από χθες και από εδώ και μέρες για το θέμα αυτό ιατρικό, λέει πολύ ενδιαφέρον αν τα φάρμακα έχουν σχέση με το ΧΑΠ, δεν νομίζω, αλλά παρόλα αυτά κάποια στιγμή θα το δούμε. Έχουμε χρόνια μπροστά μας, λέει ο Πέτρος. Έχει ελπίδα, αγαπημένε μου Πέτρε. Πέτρο, εσύ και όλοι. Και πέρα εγώ θα σας χαιρετήσω σιγά σιγά, αφού ζητήσω από τη Μαρίλια Γεροντίδη να πάει και στο επόμενο τραγούδι για να σας χαιρετήσουμε πιο μουσικά, αφού είναι και Παρασκευούλα και έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων σε πολύ λίγο και αμέσως μετά ο Ανδρέας Παπασταματίου με το απολύτως σχετικό. Καλό Σαββατοκύριακο, φιλιά!

0: Η ώρα είναι 6. News Radio 105,8. Ειδήσεις. News Radio.
1: Κύριε Στοπούλου, προείπτε το Αμερικανικό Στρατιωτικό Επιτελείο τον ισχυρισμό του Ιράν ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους κατά 2 Αμερικανικών αντιτορπιλικών στον κόλπο του Ομάν, αναγκάζοντάς τα να αποχωρήσουν από την περιοχή. Οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις υποστήριξαν ότι προχώρησαν στην ενέργεια αυτή ως απάντηση σε παρενοχλήσεις και καταλήψεις εμπορικών πλοίων από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε ότι σημειώθηκε οποιαδήποτε επίθεση των Αμερικανικών πολεμικών πλοίων, σημαίνει ενέργεια θα αποτελούσε σοβαρή επιχειρία. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη, η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους κρατικούς λογαριασμούς στα 1.600-1.250 ευρώ, την οποία προέκυψε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Πολιτικών και όπως διευκρίνησαν πηγές του Υπουργείου. Συγκεκριμένα η διάταξη θα εισαχθεί σχέση την καταπολέμηση του Τζόου. Θερημένο και ανεπαρκέσιμο μέτρο έκανε λόγο το ΠΑΣΟΚ. Να κλείσει τα φαντς που κλέβουν τα σπίτια των Ελλήνων, καλεί την κυβέρνηση η ελληνική λύση. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας στην Ελλάδα για την προώρη αποπληρωμή δανείων ύψους 6,95 για τη μερική χρηματοδότηση της αποπληρωμής. Η προώρη αποπληρωμή του πρώτου προγράμματος στήριξης που έλεγαν το 2009 και την περίοδο 33-35. Μετά από αυτή τη συναλλαγή, τα κεφάλαια που διατηρούνται στο λογαριασμό του ταμιακού αποθέματος θα εξατλήσουν. Κακουργηματικές διώξεις για διεύθυνση, ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Δημοσίου, ζημιών των 120.000 ευρώ, και για να αποποιήσει εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ασκήθηκαν κατά περίπου μέλη του κυκλώματος που φέρεται να δώσει γύρω από τις εκλογές του ΠΕΚΕΠΕ στη Δυτική Μακεδονία. Οι 14 κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα στις δικαιοσύνες προκειμένου να απολογηθούν για τη θέση του γραμματέα της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, ανακοίνωσε επίσης ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρη ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίσης, στην κυβέρνηση και εχμές κατά τη Τσίπρα, επέλεξε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρία του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο ΠΑΣΟΚ υποστήριξε βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό σκηνικό, υποστηρίζοντας ότι ένα τέτοιο σκηνικό είναι ο Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτηρίζει μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά την διάρκεια συνεδρίας της πολιτικής γραμματείας. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι σε παρατήριο υγρών καυσίμων στη Ραφίνα, όταν 52χρονος έφυγε με εχμηρό αντικείμενο σε υπάλληλο και πελάτη, τραυματίζοντάς του. Τραυματίστηκε στο χέρι και το κεφάλι, ενώ ο πελάτης στα δύο χέρια. Κατά τη διάρκεια του να διαφύγει, ο δράστης παρασύρθηκε από τον πελάτη του και τον καταδίωξε με το αυτοκίνητό του με αποτέλεσμα να τραυματίσει το πόδι. Ο πελάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς, ενώ οι δύο τραυματίες στο κέντρο. Yes.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Βόρειοι άνεμοι έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική έθριος καιρός με θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς. Πρόσκαιρες νεφώσεις και στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για διαρκώς. Από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Τόκιο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Medcollege.gr.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φύση προέλευσης. Γεύση αυτή. Ποιότητα χέρι. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Για ιστορία.
3: Καινοτομία στα δάπεδα. Στα πόδια. Δομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τυρητή. Αλλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί, τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς σκόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί μέχρι
3: και το είναι μόνο η αρχή.
4: Προηγείται πάντα. Είμαι τον Αντώνη Σροϊτ.
5: Ενεργειακή κρίση διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν τα πιο ανατρεπτικά νέα του σπιτιού. Δεν επιτρέπουν καμία βολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Κορυφή ενεργειακή αναβάθμιση, αριστεία και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμμα συμφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Ράο. Ο σπουδαίος βασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Κουαρτέτ. Για τις jazz. Πά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλά έως τις 4 Νοεμβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
8: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
9: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
10: Απολύτως σχετικό.
9: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, πρόσωπα και την κοινωνία.
10: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
9: Έγχρωμο ενημερωτικό. Ιόφωνο.
10: Δηλαδή,
9: άκουσε να δεις.

Πολύ καλό σας απόγευμα. Μέρση, μέρση μη. Λυπήσουμε, θα τραγουδούσε και ο Πάριος. Αυτό που λέτε, που εγώ πάντα το είχα ένα πολύ ωραίο ερωτικό τραγουδάκι, είναι ένας οικολογικός ύμνος. Πού πήγαν, λέει, όλοι οι γαλάζιοι ουρανοί, ψάει. Ω, ελέησέ με, ξέρω εγώ, λυπήσουμε, μέρση μη. Τα πράγματα δεν είναι όπως παλιά. Πετρέλαιο στους ωκεανούς και τις θάλασσες, ψάρια γεμάτα υδράργυρο. Εγώ το είχα όταν μια σόουλ έτσι, ωραία, ξέρω εγώ, ερωτική μπαλαντούλα. Δεν είχα κάτσει ποτέ να προσέξω το στίχο. Κι όμως είναι ένας οικολογικός ύμνος. Και σήμερα που είναι 5 Ιουνίου, Παρασκευή, είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, έτσι ξεκινάμε.

είμαστε λοιπόν με απολύτω σχετικό Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, είπαμε Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, όλα τα ηχητικά φροντίζει η Μαρία, όλα τα δημοσιογραφικά τα φροντίζει η Ούλα Κουλισοπούλου, όλα τα συγκριστικά τα φροντίζει ο Αμίλας Παπασταματίου. Σε περίπτωση που θέλετε να κοινωνήσετε μαζί μου, δύο πολύ ωραίες μεθόδους. Η μία είναι με το Viber, Earth News, μία λέξη, ένα κενό, δύο λέξεις. Με αυτές τις δύο λέξεις το Viber, στη δική μας σελίδα και μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας εύκολα και δωρεάν. Αν είστε στο Facebook και θέλετε να χρησιμοποιήσετε Messenger, τότε η σελίδα μας είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε και εκεί και στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Λίγα γκάζια θα μας επιτρέψετε.

0: Λοιπόν, born to be wild. Steppenwolf, τι δουλειά έχουν όλοι τις κολάσεις να περνάνε από ενίτσα και να πηγαίνουν από δύο να μπήκουν. Οι Χέιντζελς είναι γνωστοί, βέβαια, λες και μοτοσυκλέτα στον κόσμο. Εμείς περιμέναμε μια στιγμή να κατέβει από τη μηχανή ο Χρήστος Ανεμοζάλης, να βγάλει το κράνος, να βγάλει τα γάντια και να μας δώσει μια εικόνα από αυτή την κατάληψη που θα κρατήσει μέχρι την Κυριακή. Νομίζω έχει ένα συνάντηση, συνέδριο. Ο Χρήστος ξέρει καλύτερα. Χρήστο, καλώς ήρθες.
1: Ανδρέα, καλώς σε βρήκα. Είναι η ετήσια συνάντηση της γνωστής, της διεθνής λέσχης μοτοσυκλετιστών με την ονομασία Hell Angels και γίνεται στο Δρέπανη Γομενίτσας. Ολοκληρώνεται την Κυριακή. Έχουν έρθει περίπου 5.000 επισκέπτες, περίπου 2.500. Περίπου 2.500 μοτοσυκλετιστές. Η τοπική αγορά κάνει
0: ζωή να έχουν. Έχουν αυτές τις custom, κυρίως Harley. Οι Harley-άδες είναι αυτοί, βέβαια.
1: Σωστά, Ανδρέα. Σωστά. Έχουν έρθει πολύ, βέβαια, και με αμάξια και με van.
0: Ντροπή.
1: Η τοπική αγορά, Ανδρέα, κάνει λόγο για μια πολύ σημαντική ευκαιρία τόνωση της οικονομίας, καθώς καταγράφει μεγάλη ζήτηση καταλήμματα, ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα. Τα καταστήματα εστίασης, καταλαβαίνεις, 5.000 κόσμος να πέσει σε μια σε μια μικρή προσωπικότητα. Από την άλλη
0: όμως, πέρα από τις μικρές τους που έχουν σταδούρα οι εκκλησίες, αυτές έτσι κατασκευασμένες είναι σχετικά απόστροφες αλλά με ωραίο βαρύ ήχο. Ναι. Είναι μερικά από αυτά, είναι και ζωηρά παιδιά, δεν ξέρω τώρα πώς συμπεριφέρονται εκεί.
1: Θα σου πω, Ανδρέα, τι συνέβη σε μένα. Εγώ είμαι από το πρωί εδώ, από τις 11 η ώρα. Έχουμε κάνει πάρα πολλές συνδέσεις, όλα τα δελτία στις εκπομπές του Earth News, της L3 κτλ. Μέσα στη ζέστη, έχει πάρα πολύ ζέστη, δεν υπάρχει καθόλου εδώ καρπουσιά. Με είδανε και κάναν τι κάναμε. Φέρανε μια σακούλα γεμάτο κρύα νερά, Ανδρέα.
0: Ναι.
1: Αυτό για μένα.
0: Αυτό είναι κουλτούρα αλληλεγγύης. Αυτή είναι η υγιής με μοτοσυκλετιστική κουλτούρα. Εδώ η Μαρίλια Γεροντίδη, επειδή είναι της δικής μας συνωμοταξίας, είναι συγκινημένη τώρα. Ένα
1: μόρκωση. Δηλαδή, μόλις όλους είδα να με πλησιάζουν, ξέρεις, λίγο, ναι. Λίγο στην όψη, τους φοβάσαι.
0: Είδες, μπράβο. Μήπως καβάλαγες καμιά ωραία μηχανή ή με παπάκι, με τι είχες πει.
1: Με το συνεργείο, με το συνεργείο. Ανδρέα, θα πρέπει να σε κλείσω.
0: Ωραία, βεβαίως.
1: Να βγούμε στο δελτίο.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Ανεμοζάλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήπως μπορείς, Μαρίλια, λίγο ακόμα Steppenwolf έτσι να τους έπαιξε και έφυγε το. Βάλε το βοτσαλοχαλί, δεν πειράζει να είμαστε έτσι.

αυτό είμαστε. Μπήκαμε λίγο απότομα με λιγμούς μοτοσυκλέτας, γιατί θέλαμε να προλάβουμε πριν το δελτίο να έχουμε και μια εικόνα εκεί από την λιγουμίτσα. Ωραία είναι η εικόνα. Σε εμάς έτσι κι αλλιώς, σε εμάς, ενώ εδώ στην εκπομπή, αλλά σε πλειάδα των συντελεστών, τις αγαπάμε τις μοτοσυκλέτες και αγαπάμε και την καλή κουλτούρα που μπορεί να κουβαλάνε, γιατί επειδή είσαι πιο εκτεθειμένος, είναι κανονικά, υπάρχει μια κουλτούρα αλληλεγγύη, συναδέλφος κτλ. Τώρα αυτοί είπαμε, οι άγγελοι της κολάσης, για να διαλέξουν γι' αυτό το όνομα, καταλαβαίνετε, είναι λίγο ζόρικα, αλλά από ό,τι μας είπε ο Χρήστος Ανεμοζάλης, εμφανίζουν μια πολύ καλή εικόνα. Εκεί σου λέει είναι και συνεργείο εδώ, είναι και τηλεοπτικό. Κάτσε να δείξουμε ότι δεν είμαστε τώρα τίποτα τέρατα που μας κακολογούν οι άλλοι. Βέβαια, κάποιες είναι τεράστια λέσχη αυτή, έτσι, απλωμένη σε όλη την Αμερική, σε ευρωπαϊκές χώρες. Κάποιες από τις ομάδες που ανήκουν στην πολύ μεγάλη λέσχη έχουν συνδεθεί και με, πώς θα πω τώρα, με παράνομη συμπεριφορά. Κατά τα άλλα, τι ώρα είναι, είναι 6 και 16, πάει και 17 πρώτα λεπτά. Α, δεν σας είπα ότι ο ήλιος 8 και 45 θα πάει να κοιμηθεί. Θα με μαλώσει ο φίλος που το έστειλε χθες, ότι ο ήλιος δεν κοιμάται ποτέ, κοιμηθεί. Εγώ θα επιμείνω όμως. Ο ήλιος εμείς βλέπουμε, ή και δεν τον βλέπετε, έχει τα συννεφάκια. Σήμερα ήταν περίεργη μέρα, τελικά εδώ τουλάχιστον στην Αθήνα δεν μας έβρεξε. Εμείς έχουμε την αίσθηση ότι τον βλέπουμε ότι πάει για ύπνο. Τώρα τι δουλειές κάνει από την άλλη μεριά του πλανήτη, δεν με κιόλας, δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Μέχρι 9 παρατέταρτο πάντως θα δίνει στίγμα παρουσιαστή. Σε 7 πάντως, γιατί ακούγα πριν την αγαπητή και αγαπημένη Έλληνα Καραγιάννη, ο κύριος Σαμαράς θα πραγματοποιήσει ομιλία, θα εγκαινιάσει, λέει, του νόημα. Το θέμα είναι προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Ομιλητές πρώην πρωθυπουργούς της χώρας έχει αυτός ο κύκλος. Κάποια στιγμή είχε συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη, συναντήθηκε, όχι είχε συναντηθεί, κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, και βγαίνοντας, ξέρετε, οι δημοσιογράφοι, αυτό που λένε μαμούνια, λέει, κάτσε να βγάλω την τέτοια την είδηση, λέει, είστε κοντά στο νέο κόμμα κύριε πρόεδρε, θα αυτό και θα πούμε το απόγευμα, τα αυτά που είναι το απόγευμα. Γι' αυτό σας λέω εγώ στην εκπομπή καλό απόγευμα, όχι καλησπέρα. Δεν είπε θα τα πούμε το βράδυ, που ξέρει ότι 17 ώρα τα απόγευμα τα άλλα. Τώρα λένε ότι θα κάνει την ομιλία του και μετά για θα δεχτεί και ερωτήσεις που θα τον ρωτήσουν. Τι θα γίνει, θα έχει κόμμα και αυτά. Τώρα λένε ότι θα κάνει την ομιλία του και μετά για θα δεχτεί και ερωτήσεις που θα τον ρωτήσουν. Τι θα γίνει, θα έχει κόμμα και αυτά. Κάτι έχει, λέει, να το

0: Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε εκεί τι θα πει και ο κύριος Φάμελος, τι θα πει ο κύριος Πολάκης, τι θα πούνε οι άλλοι. Θα έχουμε, λέει, εισηγήσεις συγκεκριμένες για την πορεία του κόμματος. Μάλιστα. Η ώρα τρέχει και επειδή σε λίγο ξεκινά ένα πολύ ενδιαφέρον, πώς να το πω τώρα, κάτι να βρω και την σωστή λέξη, είναι εκδήλωση για τη δημοκρατία, το πολιτικό σύστημα και το ρόλο των κομμάτων, εξήγηση. Εμείς πριν ξεκινήσουν, το Βουλή Watch και το Έτερον το διοργανώνει αυτή την εκδήλωση, θα τους τσιμπήσουμε. Δηλαδή δεν τους αφήνουν να ξεκινήσουν αν δεν μας δώσουν εμάς ένα στίγμα. Εν τω μεταξύ όμως...
1: Αυτός ήτανε, δεν ήτανε θαρό, τότε που φεύγανε μπουλούκια οι σταυροφόροι. Παντιγερές παγαινάν το ανέμου συνοδιά.
0: Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1800.

0: φτάνει που καθυστερούμε και εκδήλωση δημοκρατία. Είναι δημοκρατική παρέμβαση αυτή. Είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα. Σε λίγο θα ξεκινήσει. Έχει ελεύθερη είσοδο. Δηλαδή ακόμα και τώρα αν αφήσετε την εκπομπή μπορείτε να μας ακούτε και στο δρόμο, νομίζω το προλαβαίνετε. Διοργανώνουν το Βουλή Watch και το Ινστιτούτο Έτερων. Τον Οκτώβριο είχε παρουσιαστεί μια ποιότητα της δημοκρατίας στην Ελλάδα και φαντάζομαι και σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθεί η σημερινή εκδήλωση ή θα προσπαθήσει κάποια σημαντικά ερωτήματα. Δούμε αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Οι μετοχικοί θεσμοί και μηχανισμοί μπορούν να ενισχύσουν πράγματι τη συμμετοχή των πολιτών και αν η τρέχουσα συζήτηση και πραγματική αναθεώρηση βρίσκεται στην κατεύθυνση των αιτημάτων των πολιτών. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ που το καθυστέρουμε. Ο Στέφανος, που είναι ο συνεργητής και ο διευθυντής του Βουλή Watch, μια πολύ ωραία πρωτοβουλία που παρακολουθεί τη λειτουργία του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Κύριε Λουκόπουλε,
1: καλησπέρα σας.

0: πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς τώρα σας έχετε πει, για περιμένετε, μην ξεκινάτε. Πάμε μια βόλτα στο Radio στο απολύτως σχετικό.
0: Έχουμε και το ακαδημαϊκό τέταρτο. Σωστό. Νομίζω θα είμαστε εντάξει.
1: Σωστό. Άλλωστε στη Δημοκρατία και στην Πνίκα, μέχρι να μαζευτούν όλοι να ξεκινήσει η κουβέντα, δεν ήταν με το ρολόι στο χέρι, δεν είχαν και ρολόγια τότε, μόνο ηλιακά. Για πείτε μου, τι είναι το απόψινο?
0: Κοιτάξτε, όπως πολύ σωστά είπατε, σε συνεργασία με το Έτερον, τον Σεπτέμβρη κάναμε μια πανελλαδική έρευνα, έτσι, με δείγμα κοντά σε 900 άτομα συμμετείχαν. Στόχος να αποτυπωθεί η αντίληψη που έχουν οι άνθρωποι για τη δημοκρατία και, αν θέλετε, θέλαμε να καταγράψουμε και τις... τις ανάγκες τους, πώς οι ίδιοι βλέπουν ότι θα μπορούσε, με ποιους τρόπους θα μπορούσε να βελτιωθεί το θεσμικό πλαίσιο και όχι μόνο.
1: Το βάθεμα και το πλάτεμα της δημοκρατίας που λέγαμε τα παλιά χρόνια.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και για να σας δώσω μια εικόνα, στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της έρευνας, έχουμε κάνει μια σειρά από δημοσιεύσεις και σήμερα είναι η, αν θέλετε, η τελική εκδήλωση αυτής της διαδικασίας. Μια έρευνα, θα σας πω γιατί. Ως ένα γενικό σχόλιο, εντάξει, προφανώς αυτό που μπορεί να αντιληφθεί κανείς διαβάζοντας είναι, θα έλεγα, σχεδόν ένα κλισέ των ημερών μας, ότι δηλαδή οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι η δημοκρατία μας είναι, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά ευρύτερα στη Δύση, συναντά κάποια προβλήματα. Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή μια δημοκρατία όπως θεωρείται.
1: Νιώθουμε ότι μας αντιπροσωπεύει και να μας εκπροσωπεύει.
0: Υπάρχει θέμα. Υπάρχει ζήτημα επίσης εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα. Να φανταστείτε, μέσα από την έρευνα οι πολίτες βαθμολόγησαν την ποιότητα της δημοκρατίας μας με 3,85 στα 10.
1: Με άριστα τι? Α, όχι,
0: με
1: το 5.
0: Άριστα το 10. Το 10. Και οι νεότερες ηλικίες, 17 με 34... στο 3 στα 10 δώσανε. Αυτό ακριβώς. Αυτό, κοιτάξτε, είναι, εντάξει, είναι κάτι το οποίο καταγράφεται σε έρευνες ανά την ευκαιρία. Η δημοκρατία περνάει μια... πιστεύω, έτσι, το ποιοτικό στοιχείο που ίσως στα αυτή την έρευνα, έτσι, ένα σημαντικό αναλυτικό έρευνα. Το γεγονός ότι παρά την κρίση δημοκρατία, την κρίση εκπροσώπησης, ότι οι πολίτες ανεξαρτήτως ηλικιακής ομάδας και φίλου θέλουν περισσότερη δημοκρατία.
1: Θέλουν κάτι άλλο.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, αναζητούν δηλαδή
1: την καλύτερη εκδοχή του.
0: Ακριβώς.
1: Κάτι άλλο να είναι μακριά.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα το κουβεντιάσετε, βλέπω την... και βλέπω την κυρία Σιρεγγέλα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο του άλλο κόμμα δεν έχει ένα καινούριο τίποτα, όχι.
0: Δεν έχουμε την επόμενη. Οι προσκλήσεις είχαν φύγει.
1: Δεν θέλαμε
0: να το κάνουμε πολιτικό κεντρικό. Αποφασίσαμε να καλέσουμε την αντιπολίτευση και
1: την αξιωματική κυβέρνηση. Έχουμε
0: και την κυρία Χατζησταύρου, σωστά, καθηγήτρια.
1: Σωστά. Τον Γιαννάκη του Ελληνικού Συμβουλίου.
0: Αν θέλετε, τι. Ζούμε ένα έτσι διάλογο όμορφο και ωραίο για να δούμε.
1: Που θα ανοίξει και στο κοινό, γιατί είναι ελεύθερη είσοδο, βλέπω.
0: Βεβαίω, είναι ελεύθερη είσοδο.
1: Θα ήταν περίεργο για τη δημοκρατία εκδήλωση, α λέγατε, όχι, δεν μπαίνει παπαστά.
0: Και θα δοθεί στου πολίτε να εκφραστούν, να θέσουν και οι ίδιοι τα ερωτήματά του.
1: Και να καταγραφούν αυτά, γιατί είναι σημαντικό.
0: Βεβαίω, βεβαίω. Βεβαίως.
1: Πάμε εμείς στην εκδήλωση.
0: Να καταλήξω με το γεγονός ότι μας αφήνει αυτή η έρευνα με ένα ψήγμα εσουδοσίας, έτσι, σε ασκούς καιρούς, και νομίζω ότι το χέρι της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και πρωτίστως του πολιτικού συστήματος, να διαβάσει αυτά τα μηνύματα.
1: Να διαβάσει
0: να
1: την ανάγκη να προσαρμοστεί, να γιατί πληρώσει αν δεν το κάνει, να το πω.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ λίγο απειλητικά, να μην το πείτε εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λυκόπουλε. Καλή επιτυχία.
0: Συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Γεια.
1: Είναι ωραίο αυτό, είναι αισιόδοξο ότι οι πολίτες διαπιστώνουν προβλήματα, ελλείψεις στη δημοκρατία, αλλά τι θέλουν, και θέλουν περισσότερη δημοκρατία. Τι άλλο, τακτικό και τα λοιπά. Τι τραγουδάνε εδώ οι Roxy Music, More Than This. Έτσι, α, από αυτό ακόμα κάτι περισσότερο. Βρέθηκαν σήμερα το 1982 στην πρώτη θέση των Βρετανικών Album Charts. Την παρέα των Roxy Music ούτε ένα λεπτό δεν θα χρειαστεί να περιμένετε πριν ακούσετε τους τίτλους ειδήσεων, για να έχουμε και εσείς και εγώ μια φρεσκαρισμένη εκδοχή της επικαιρότητας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, άσκηση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος των 13 κατηγορούμενων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Σε κατάσταση αυξημένη ετοιμότητα, στέθηκαν 5 αστροναύτες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό λόγω διαρροή η ΝΑΣΑ και η Ρώσος ερευνούν τις αιτίες για τις ζητήσεις για μικρές διαρροές αέρα στη Ρωσική Μονάδα Υπηρεσιών ΣΒΕΣΔΑ. Τον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακρίβειας και του ορίου στους πεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ. Η Εμμανουέλ Μακρόν, κύριε Στάλιν, θα συναντήσουν την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Λονδίνο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου να συζητήσει στο Ελιζέ. Η Ιρλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι απαγόρευσε την είσοδο στο έδαφος της των Ισραηλινών εθνικής ασφαλείας Ιταμάρ Γκβίρ και οικονομικών πεζικών Μότριτς, δύο πολιτικού της άκρας δεξιάς. Τουλάχιστον 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα όταν το φορτηγό που τους μετέφερε έμεινε ακινητοποιημένο στην έρημο Σαχάρα. Μόλις δύο επιβίωσαν διασχίζοντας την έρημο μέχρι την πόλη Ασαμάκα, όπως ενημέρωσαν οι αρχές. Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές αύριο στα βόρεια επιρροτικά έως 30 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

σας παραξένεψε λιγάκι, για δεν είναι η Creedence Clearwater Revival. Αξίζει να σας πω ότι μια τέτοια μέρα το 1957 τότε πρωτοκυκλοφόρησε το Suzy Q με την φωνή του Dale Hawkins. Δεν πήγε πάρα πολύ ψηλά μέχρι την 27η θέση του πίνακα επιτυχιών. Η πιο γνωστή βέβαια είναι η εκτέλεση των Creedence.

0: εδώ στο δεύτερο κουπλέ το άλλαξε, ενώ ξεκινάει στο πρώτο με την ίδια μελωδική γραμμή που έχει επανάληψη. Εδώ έκανε αυτό τον τρόπο με τον οποίο το τραγουδούν και οι Creedence. Πολύ ενδιαφέρον. Dale Hawkins, Suzy Q και Αλεξάνδρα, Born to be Wild και Ξένιαστος Καβαλάρης με Peter Fonda τα καλύτερά του. Το θυμήθηκε πολύ σωστά η Αλεξάνδρα. Η Πέπη σερβίρει κάτι ωραία και σε μια φωτογραφία. Είναι ότι πρέπει, παιδιά. Είναι πολύ καλό, πολύ καλά τα κεράσια. Και το, τώρα βέβαια που βγαίνουν, καλησπέρα, καλό απόγευμα από το Μίτσο. Διαβάζω για 2.000 με 5.000 μηχανές στην περιοχή της Ιγουμενίτσας. Σκεφτείτε τι οικονομικές ένες είναι για την περιοχή τη στιγμή που στα Γρεβενά και το Βόη πριν ένα μήνα 300 μηχανές ανέβαλαν το τζίρο όλες τις αγορές της περιοχής. Πολύ καλές κινήσεις για μας τους μηχανόβιους, αν και πάρα πολύ όρημοι. Μηχανόβιος και όριμος δεν γίνεται. Είσαι που είσαι το ξέρω, δεν πειράζουμε ποτέ εμείς. Οπότε ούτε θα πείσουμε ούτε τίποτα. Όλα μπορούμε να κάνουμε βέβαια έτσι, γιατί δεν μπορείς να το κάνει και πάριστο. Πολύ γρήγορα και θάλασσα νήματα για να δω. Η Κλέρι, μας συγκίνησες και πάλι. Να, αλλά μαϊστράτε καλή. Εκ μέρους του Μαϊστράτου σε ευχαριστώ, Κλέρι μου. Σπύρος, οι μελλοντικές γενιές θα μας καταργούνται και θα μας μουτζώνουν με χέρια και με πόδια. Εντάξει ρε εσύ, Σπύρο, για την κόλαση που τους παραδίδουμε. Για να δούμε όμως θα τα κάνουν καλύτερα αυτοί. Γιατί κάθε φορά λέμε η νέα γενιά και εμείς κάποτε ήμασταν η πολύ νέα γενιά που θα αλλάζουμε τα δεδομένα μου. Θα λέμε μουτζώνουν οι άλλοι. Κάλεσαν, λέει, αυτή την κυβέρνηση να μιλήσει στην εκδήλωση του Έτερων και του Βουλή Watch για την δημοκρατία. Μοιάζει με επικό τρολάρισμα. Όχι, το τρολάρισμα. Γιατί σε μια συζήτηση για το πώς και ποια είναι, εσύ καταλαβαίνω, έχεις την άποψή σου βέβαια, δεν γίνεται αυτόν που ασκεί και τη διακυβέρνηση στο πολίτευμα να του πεις δεν θα μιλήσεις και δεν μου είσαι συμπαθής ή οτιδήποτε άλλο, Σπύρο μου, κάτσε. Εντάξει, κατάλαβα τι λέει το μήνυμά σου, αλλά νέα δήμαρχος Γενέβης, η ομογενής κυρία Χριστίνα Κίτσος, Ελληνίδα Θεσσαλονικιά και από ό,τι θυμάμαι κυτρινόμαυρη και όχι δικέφαλος, να το ξεκαθαρίσουμε, λέει ο Μίτσος προφανώς του Άρη. Και πάλι καλό απόγευμα σε όλους. Μπράβο, μπράβο στη δικιά μας. Ο Ανδρέας, όσοι εργαζόμαστε στο φως του ήλιου, όταν γυρνάει ο ήλιος στο απέναντι ημισφαίριο και αρχίζει να χάνεται, θα μας πιάσει νύστα. Ίσως πάμε για ύπνο, να πιούμε έναν καφέ, να το ρίξουμε έξω μέχρι να μας ξανάρθει. Όχι, να κοιμόμαστε και που βρε, Ανδρέα μου, για να μπορούμε. Καλό βράδυ, λέει ο Ανδρέας. Καλό απόγευμα από Λεκάδα. Καλός Ανδρέα, τι είναι, κάναμε παιδιά, κάναμε κλαμπ εδώ.
1: Όπου γουστάρω το κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Να βάλουμε κανένα Τάσο την παρέα για να αλλάξει λιγάκι. Όχι, ο Ανδρέας θα στέλνει. Ανδρέα, Τάσο, σε που
2: γεια. Τι κάνεις. Γεια σου, Ανδρέα, και σε όλους τους Ανδρέες.
0: Δηλαδή, ξέρεις, στέλνουν και επίθετα. Αλλά επειδή εδώ είναι μηνύματα, διαβάζουμε τα μικρά ονόματα και πέσαμε τώρα, εκτός και είναι συνεννοημένοι. Όλοι σου λέει, μαζευτούμε οι Ανδρέες, θα τα στείλουμε, θα τον μπλοκάρουμε που θα... Τι ήθελα να σε ρωτήσω. Α, πριν απ' όλα, επειδή ένας άλλος ακροατής, ο Βασίλης όμως, μου έκανε χθες βράδυ αργά τη νύχτα στο Facebook παρατήρηση. Ποιος είναι ο νέος προπονητής του Άρη στο μπάσκετ, ρε Τάσο?
2: Ο Σπανούλης.
0: Α, δεν πειράζει. Το είχαμε πει προχθές με τον Καϊμά, αλλά ήταν ακόμα, ξέρεις, όχι το 100%, και επειδή δεν το είπαμε χθες, μας έκανε παράπονα. Λέει, λέτε για έξυπνες μπάλες στο Μουντιάλ, λέτε το να τ' άλλο, δεν μας είπατε για το Σπανούλη στον Άρη. Λέω, θα το ξαναπούμε ρε Βασίλη. Λοιπόν, ο Σπανούλης είναι ο νέος προπονητής του Άρη, έτσι.
2: Σωστό.
0: Να μου το πεις και τη Δευτέρα. Λοιπόν, τι άλλο έχεις να μου πεις σήμερα?
2: Σήμερα να θυμίσουμε πρώτα απ' όλα ότι έχουμε ένα τελικό στο μπάσκετ στις 9 η ώρα από την ΕΡΤ.
0: Το δεύτερο παιχνίδι σήμερα είναι.
2: Ακριβώς, είναι μετά το 1-0 που έκανε ο Ολυμπιακός, όπως το έκανε με όλα αυτά που έχουν ακολουθήσει με τα γνωστά.
0: Με το δηλαδή, δώσε μου και εμένα βολές μπάρμπα, δεν μπορεί να χτυπάει μόνο άλλος και τέτοια.
2: Είναι φάουλ, δεν είναι φάουλ.
0: Αυτό που... είναι πάντα σε όλα τα σπορ, γιατί και στο ποδόσφαιρο δεν είναι. Ο δικός μου δεν τον ακούμπησε, ο άλλος ήρθε και με έσπρωχνε, κύριε διαιτητά. Εντάξει, αυτά είναι μέσα στο κόλπο.
2: Χωρίς Λούκα Ρογκαβόπουλο, Παναθηναϊκός τραυματίες, όπως και ο Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
2: 1-0 προηγείται στη σειρά ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός φιλοδόξια το κάνει 1-1 σήμερα. Εάν δεν νικήσει τη Δευτέρα, έχει το.
0: Θα είναι τελευταία του ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Χρειάζονται τρεις νίκες, έτσι δεν είναι? Δεν γίνεται με δύο.
2: Ο πρωταθλητής θα αναδειχθεί στις τρεις νίκες. Οπότε είναι με την πλάτη στον τοίχο ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Κοιτάζει να εκμεταλλευτεί την έδρα του. Χθες είχαμε όμως και εθνική, δεν ξέρω αν είδατε καθόλου εθνική.
0: Τι λες τώρα. Εδώ μελέτησα και συγκεκριμένα συστήματα όταν έκανε τις αλλαγές. Αλίμονο τώρα την εθνική μας.
2: Ναι.
0: Κοίταξε, μέχρι το 50 λεπτό. Καλύτεροι ήμασταν. Δηλαδή, το έλεγα, οι καημένοι Σουηδοί. Μετά και με τις αλλαγές και αυτά υποχωρήσαμε, αλλά το ότι καταφέραμε να εσωφαρίσουμε στο τέλος, γιατί ενώ κερδίζαμε, το ανέτρεψαν οι Σουηδοί το 1-0, το 0-1 το έκαναν 2-1. Χάρηκα για τον πολύ κόσμο, γιατί ήταν, ξέρεις, πως οι δικοί μας εκεί, οι Έλληνες μετανάστες και τα λοιπά στο γήπεδο, θα βγαίναν την άλλη μέρα στην καφετέρια που θα αυτό και θα τους κοροϊδεύανε, θα τους λέγανε έλε τι σας κάνουν, ναι, και δεν είναι σωστό. Και έτσι ήταν ωραίο.
2: 2-2 φιλικό το παιχνίδι, να πούμε. Οι Σουηδοί έχουν προκριθεί, να και κάτι ιδιαίτερο.
0: Μέσω Nations League όμως. Γιατί είχαν τέταρτη, νομίζω, στον όμιλο που ήταν.
2: Όχι απλά τέταρτη, δεν είχαν σταυρώσει νίκη.
0: Δύο ισοπαλίες είχαν.
2: Τρεις ισοπαλίες. Ναι. Όπως και να έχει, δεν σημασία, γιατί περάσανε, είναι μουντιαλική ομάδα.
0: Δεν είναι πάντως πολύ σε φόρμα. Τους είδα τους Σουηδούς και με την Νορβηγία στο φιλικό. Που φάγανε τα τρία γκολάκια εύκολα.
2: Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλή πρώτα απ' όλα. Έτσι, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αλλά και από την άλλη, είτε για Γαλλία, είτε για ισοπαλία, Ισπανή.
0: Εντάξει, με το Ιράκ.
2: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα δεν νομίζω να τα δίνουν κιόλα όμως. Δηλαδή δοκιμάζουν κάποια πράγματα.
2: Ακριβώς, είναι σε φάση προετοιμασίας οι ομάδες. Τώρα σε μια εβδομάδα ξεκινάει, έτσι. Αλλά δεν ξεκινάνε και όλες οι ομάδες σε μια εβδομάδα. Mm-hmm. Δεν θα παίξουν όλοι μαζί το παγκόσμιο κύπελο.
0: Και προσπαθούν να κρατηθούν, να έχουν ένα ρυθμό, αλλά φοβούνται και τον τραυματισμό. Είναι.
2: Είναι ένα θέμα σοβαρό. Η Αθηνική πάντως έχει κι άλλο ένα φιλικό την Κυριακή στις 10 η ώρα.
0: Αλλά Ιταλικά, ναι.
2: Αλλά Ιταλικά με την ανανεωμένη πλέον Εθνική Ιταλία, δηλαδή τα μεγάλα ονόματα.
0: Να φτιάξουμε μακαρονάδες ή να παραγγείλουμε πίτσα, να το δούμε με την Ιταλία.
2: Αυτά όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι από τα γύρω-γύρω. Πες και Εθνική, ξεκίνησε το βόλι, το ευρωβόλι, να το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα τέλος πάντων, και για τους άντρες και τις γυναίκες. Οι γυναίκες παίζουν, ξεκίνησαν με την Κροατία. Στις 6 ώρα παίζουμε τη διοργανώτρια και οι άνδρες επίσης με τη διοργανώτρια Σουηδία στις 7. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έρχεται στην Ελλάδα ο Νίκολιτς, σου λέω κάποιες γρήγορες ειδήσεις, θα σε κλείσω. Ο Νίκολιτς για να υπογράψει νέο συμβόλαιο, δηλαδή πιο φρέσκο συμβόλαιο, μέχρι το 29.
0: Μπράβο.
2: Ο Ολυμπιακός κυνηγάει κάποιους παίκτες, ο ΠΑΟΚ το ίδιο, ο Παναθηναϊκός μπαίνει στην ευθεία για μεταγραφές.
0: Αυτά από εβδομάδα, μόλις πιάνουν, βουτάνε κανένα παίκτη, θα βγαίνεις εσύ και ο Καϊμάς και θα μας το λέτε.
2: Και θα σας ενημερώνουμε.
0: Ωραία, Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σας.

ένα ωραίο στιγμιότυπο, παιδιά. Είναι η Pink Floyd στο στούντιο 1975 και ολοκληρώνουν τις ηχογραφήσεις του περίφημου άλμπουμ Wish You Were Here. Αυτό σε μεγάλο βαθμό αφορούσε τον φίλο και συνάδελφό του, στο Sid Barrett, που αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα και δεν μπορούσε να συνεχίσει, δεν θέλαν να συνεχίσει μαζί τους. Και καθώς ολοκληρώνουν αυτό το δίσκο και λένε το Wish You Were Here, στην ουσία είναι για αυτόν. Μακάρι να ήσουν εδώ, εμφανίζεται ο ίδιος στο στούντιο. Λένε, δεν ήμουν μπροστά.

0: περάσει τις μέρες μας, μέχρι και βίντεο θα είχαμε, αλλά δεν θα ξέραμε αν είναι πραγματικό. Θα βάζαμε μια τεχνητή νοημοσύνη και όποιον θέλεις μπορείς να βάλεις και να μπαίνεις στο στούντιο και να λέει και το τραγούδι, να το έχει τραγουδήσει και ο ίδιος χωρίς να είναι εκεί. Γιατί ζούμε σε μια θαυμαστή εποχή που μπορούμε να κάνουμε πράγματα που κάποτε ούτε, πώς να το πω, ούτε με τα φυσικά ούτε μέσω μαγείας δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι γίνονται. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όσο πιο κοφτερό είναι ένα εργαλείο, τόσο πιο επικίνδυνο εκτός από χρήσιμο μπορεί να γίνει. Διάβαζα λοιπόν μια πολύ μεγάλη έρευνα που έκανε η Μέτρων Ανάλυσης για την διανέωση. Πώς βλέπουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες την τεχνητή νοημοσύνη. Δημοσκόπηση δηλαδή, όχι όμως για καινούργια κόμματα κτλ, αλλά για αυτό το καινούργιο επισκέπτη στη ζωή μας. Για να μην σας ζαλίσω με νούμερα, το μεγαλύτερο ποσοστό έφτασε νομίζω κοντά στο 95%, είπε ότι είναι εξοικειωμένο, όχι με τη χρήση, με την έννοια της τεχνητής νοημοσύνης, και ένα 80% ότι ξέρουν και πολύ καλά τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Υπήρχε βέβαια και ένα ποσοστό άγνοιας, κυρίως στις ηλικίες από ό,τι βλέπω άνω των 65 ετών. Μεγάλο ποσοστό δήλωσε ότι έχει χρησιμοποιήσει έστω και περιστασιακά εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, αλλά πάρα πολλοί και πολλές εκτιμούν ότι δίνει πολύ μεγάλες δυνατότητες. Βλέπω εδώ ότι στους νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ποσοστό για τη χρήση παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης φτάνει το 83,5%, μιλάμε για ηλικίες 16-24, αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που λέει ότι δεν θέλω να τη χρησιμοποιήσω γιατί θέλω να παραμείνω ανθρώπινος. Προσέξτε εδώ, πάμε πια σε ένα βάθος ηθικής αντίληψης, φόβου ή οτιδήποτε. Για να δούμε λιγάκι αυτή την στάση, ζητήσαμε τη δική μας, δηλαδή ανθρώπων που δεν είμαστε ειδικοί στην τεχνητή νοημοσύνη, θα ζητήσουμε μάλλον τη βοήθεια της κυρίας Λίλιαν Μήτρου, που είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου και είναι αντιπρόεδρος στην Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής, γιατί το όριο μπορεί να είναι ανθρώπινη αντίληψη, αλλά ίσως είναι και το πιο κρίσιμο πια στοιχείο για τη νέα εποχή. Κυρία Μήτρου, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας και πολύ ωραία μουσική εισαγωγή και ωραίο πέρασμα κάνατε.
0: Σας άρεσε και το Wish You Were Here, καλή η Φλόιντ τώρα τι να κάνει. Και τα γράφαν αυτοί, δεν είχαν τότε τεχνητά.
1: Και τα γράφανε, ναι, ενώ τώρα μπορείς να δώσεις ένα ερώτημα και να πεις σε παρακαλώ, κάνω μία σύνθεση.
0: Θέλω αυτές τις συγχορδίες, αυτή την αρμονική διάταξη και αυτό το μέτρο. Ναι, δεν ξέρω όμως αν... Έχω ακούσει μερικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά δεν ξέρω πόσο από αυτό που λέμε συνέστημα στη μουσική, για τα η μουσική είναι μαθηματικά μεν, αλλά είναι χρήση μαθηματικών για την παραγωγή συναισθήματος. Εκεί έχουμε μια ελπίδα ακόμα ότι δεν θα μας νικάει, τουλάχιστον τώρα κοντά. Αργότερα έτσι δεν ξέρω.
1: Έτσι φαίνεται στην παραγωγή συναισθήματος, στην αίσθηση της συνείδησης, στην ικανότητα να αναπτύξει αισθήματα. Μάλλον ακόμα δεν θα μας νικήσει. Αν και πάρα πολλές τέτοιες εφαρμογές, και μάλλον αυτές έχουν στο μυαλό τους οι Έλληνες όταν λένε γνωρίζω, έχω ακούσει κάτι την νοημοσύνη. Ναι. Εννοούν κυρίως αυτό που λέμε παραγωγική, αυτό που ήρθε και διαδόθηκε από το τέλος του 22-23 και μετά.
0: Κάνουν chat με τα διάφορα bots, ας πούμε, ναι, πιάνε κουβέντα.
1: Έτσι είναι κυρίως. Δηλαδή, και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, ξέρετε, και πώς σταματεί αυτό. Το μεγάλο μπαμ σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη και τη διάδοσή της στην καθημερινότητα του καθενός έγινε όταν διαδόθηκαν αυτά τα γλωσσικά μοντέλα και ο καθένας μπορούσε, έστω στην βασική τους έκδοση, να κάνει ένα διάλογο.
0: Να έχει μια ψευδέστηση παρέας και συντροφιάς. Ναι. Και είναι πολύ πονηρά αυτά. Να ξέρετε, εγώ τους έχω κάνει διάφορα τεστ. Φλερτάρουν, ψάχνουν να βρουν συναισθηματικές αδυναμίες, μέχρι και να σε μελαγχολήσουν για να σε κανακέψουν. Την πρώτη φορά έπαθα σοκ, δεν το περίμενα αυτό. Μου έκανε φλερτ με Σιρανό ντε Μπερζεράκ τώρα και τέτοια. Δηλαδή,
1: είναι σχεδιασμένα για να κολακεύουν. Είναι σχεδιασμένα για να προσαρμόζονται στο χρήστη. Έχει πολύ ενδιαφέρον να το δώσετε ακόμα και σε προωθημένα. Έτσι. Στο τέλος λέει, σου αρέσει αυτή η προσωπικότητα, σου αρέσει ο τρόπος που απαντά.
0: Σε μαθαίνουν και προσαρμόζονται αναλόγως.
1: Και γι' αυτό δεν είναι ενδιαφέρον, δεν είναι περίεργο που στη σκέψη, στην έρευνα που αναφέρατε, υπάρχει ένα ερώτημα, ξέρετε, και έχει ενδιαφέρον πόσοι ανησυχούν για την αδράνεια της κριτικής σκέψης. Είναι πολύ.
0: Και είναι πολύ,
1: είναι πολύ και από αυτούς που το χρησιμοποιούν και από αυτούς που δεν το χρησιμοποιούν. Είναι ενδιαφέρον αυτό, όπως είναι πολύ που ανησυχούν αντίστοιχα και για την παραπληροφόρηση και το ψευδές περιεχόμενο. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε να τα χρησιμοποιούμε. Εδώ ξέρετε υπάρχει ένα στοιχείο παραδοξότητας.
0: Εδώ δηλαδή μας είπαν ότι το τσιγάρο προκαλεί καρκίνο και όταν μας το είπανε καπνίζαμε λίγο παραπάνω. Ο άνθρωπος έχει στην εξάρτησή του χειροποίη και μετά αρχίζει να συνειδητοποιεί του στοιχείο. Και εκεί είναι, στο σώμα είναι εμφανής. Στο πνευματικό δεν είναι τόσο εύκολο να δεις τι κακό μπορεί να σου κάνει, αλλά αυτό εμείς που είμαστε, πώς να το πω τώρα, ερασιτέχνες, εσείς που αυτό το αντικείμενο το αντιμετωπίζετε με άλλη γνώση, πιστεύετε ότι είναι δικαιολογημένη η ανησυχία των ανθρώπων?
1: Να σας πω, εγώ πιστεύω ότι είναι δικαιολογημένη η ανησυχία των ανθρώπων, χωρίς να καλλιεργήσουμε καμία τεχνοφοβία. Εγώ θα σας έλεγα ότι πρέπει να σκεφτόμαστε, γιατί ιδίως η παραγωγή τεχνητή νοημοσύνη και για όλα αυτά, ChatGPT, Gemini, έτσι, όλα αυτά, DeepSeek, άμα δημιουργήσει άμεσης πρόσβασης, ευχέρειας, διευκόλυνση. Και η αλήθεια είναι σε αυτά τείνουμε να παρακάμψουμε. Και ήδη εμείς οι ίδιοι μπορεί να έχουμε ανησυχίες τυχόν επιφυλάξεις μας, και αυτό είναι μια πολύ κλασική μέθοδος και έχει διατυπωθεί και ξενόμο, ξέρετε, ο νόμος του Αμάρα, που λέει ότι τίνουμε να μην δίνουμε μερικές φορές, να μην δίνουμε σημασία στις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες. Αυτό είναι κάτι που το συνειδητοποιούμε.
0: Εδώ όμως αυτό είναι ένα τεράστιο εργαλείο, κυρία Μήτρου,
1: που έχει να κάνει
0: ακριβώς αυτό, ήθελα με την εξουσία. Δηλαδή αυτό είναι ένα εργαλείο που μπορεί να αλλάξει όχι μόνο την κοινωνική μας επικοινωνία ή την ευκολία δική μου δουλειά, σαν και όταν να μου σύνθετο κάνω μετά τριπλο τσεκάρισμα, γιατί μερικές φορές διαπιστώνεις ότι έχει τη δική μου είναι το αντικειμενικό.
1: Εσύ ακόμη. Δεν είπαμε τίποτα. Γιατί ένα από τα θέματα ακριβώς που έχουμε σε σχέση με την παραγωγή, γενικά με την τεχνητή νοημοσύνη και σε σχέση με το περιεχόμενο και τη χειραγώγηση, είναι ότι υπάρχει αυτή η τάση πια να περνάει το περιεχόμενο, να παράγεται το περιεχόμενο μόνο από τέτοια να μην υποβάλλεται στον έλεγχο. Και ξέρετε, ένα από τα θέματα που αφορά και τη δημοσιογραφική πληροφορία.
0: Μα η δημοσιογραφική λειτουργεί υπόβαθρο για τη δημοκρατία. Αν αυτό είναι ελεγχόμενο, πάει μετά. Τα χάσαμε.
1: Δεν έχουμε αίσθηση των πηγών, από πού προέρχεται αυτό. Πόσο αξιόπιστη είναι η πηγή, πόσο αξιόπιστη είναι η πληροφορία μας.
0: Αυτό το πρώτο αντιμετωπίσαμε με το Facebook, που ήταν όμως σε μορουδιακό επίπεδο σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό όμως, γιατί έχω διαβάσει και κάποια αρκετά άρθρα σας και που μιλάτε για τα όρια, για το που βάλουμε κανόνες, είναι εφικτό σε αυτό τον, σε εισαγωγικά βάζω, σε αυτό το ξωτικό, σε αυτό το θέμα, υπάρχει χρονικό περιορισμό? Γιατί είναι αλγόριθμο, δηλαδή εντάξει, με εμείς ότι δεν μπορεί η τάδη υπηρεσία αυτό, εκείνα τα δεδομένα. Αλλά αυτό όταν αρχίσει, έχει αρχίσει να αποκτούν κάποια από αυτά ένα είδος αυτοσυνείδησης. Πώς θα του πούμε εμείς αυτό θα το κάνεις, αυτό δεν θα το κάνεις.
1: Να σας πω κάτι. Καταρχήν, να πούμε τώρα και για τα κοινωνικά δίκτυα. Εκεί αργήσαμε να βάλουμε κανόνες.
0: Ναι,
1: προσπαθούν
0: πολύ
1: αυτή τη στιγμή. Αργήσαμε πάρα
0: απλώς
1: πολύ.
0: Απλώς ξεπεράστηκαν σιγά. Νομίζω ότι ξεπερνιούνται σιγά σιγά.
1: Δεν νομίζω ότι ξεπερνιούνται. Ξέρετε τι συμβαίνει. Στην ουσία, εν μέρη υποκαθίστανται, αλλά ως πεδίο δεν ξεπερνιούνται και πάντα υπήρχαν αλγοριθμικές στα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα και στο Google.
0: Βέβαια.
1: Για να το καταλάβουμε, το ποια διαφήμιση θα μας εμφανιστεί.
0: Σωστό.
1: Ή θα μας κατεβεί πρώτο.
0: Το προφίλ του χρήματος. Ξέρω εγώ τι θέλει να δει η κυρία Μήτρου και τι θέλει ο κύριος Παπασταματίου. Δεν του στείλω τα ίδια.
1: Και αυτό είναι ένας μεγάλος κίνδυνος, κύριε Παπασταματίου. Ήδη, τον οποίο επιτείνει πάρα πολύ, προϋπήρχε, αλλά οι όλο και μεγαλύτερες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης το επιτείνουν πολύ περισσότερο. Είναι ακριβώς και η δυνατότητα πάρα πολλές πηγές να δημιουργηθεί.
0: Από όγκο που και... ναι, το δικό μας μυαλό δεν μπορεί να
1: λάβει. Ναι. Το πρέπει σε διάφορες πηγές του δικτύου μπορεί να βγάλει. Ναι, είμαστε αυτή τη στιγμή σε βάσεις δεδομένων με τις εικόνες. Το θέμα είναι ακριβώς αυτό το σημείο της κυραγώγησης και των επιλογών μας σε όλα
0: εμείς
1: τα επίπεδα.
0: Εμείς πώς μπορούμε να το περιμένουμε. Γιατί μπορεί να ξεκινήσει αύριο η κυβέρνηση σε αυτή τη χώρα. Για οργανώσουμε μια ωραία καμπάνια να βγάλει στην κυρία Μήτρου, ας πούμε. Που εμένα δεν θα με πείραζε. Δεν είναι σωστό.
1: Εμένα θα με πείραζε.
0: Ναι, θα σας είχε πείσει όμως. Ότι εσείς. Ίσως δεν μπορούμε να αναλογιστούμε το μέγεθος της δύναμης, της επικοινωνίας.
1: Έχει συμβεί ήδη.
0: Τι γίνεται.
1: Έχουμε στοιχεία ότι υπήρξαν τέτοιου είδους παρεμβάσεις και στην πρώτη εκλογή Τραμπ. Και στο Brexit και στις εκλογές στη Ρουμανία. Εδώ πρέπει να υπάρχει μια υποχρέωση που έχουν και οι πλατφόρμες να κάνουν μια ανάλυση των συστημικών κινδύνων και να υπάρχουν απαγορεύσεις.
0: Αυτές οι απαγορεύσεις όμως μπορούμε να δούμε αν τις εφαρμόζουν. Δηλαδή αν σας στείλουν εσάς τα κεντρικά μιας από αυτές τις εταιρείες, μπορείτε για να πείτε εφαρμόζει αυτούς τους κανόνες ή μπαίνουμε σε χαοτικό πεδίο. Είναι εφικτό αυτό.
1: Δεν είναι εύκολο να τις ελέγξουμε. Δεν είναι εύκολο να τις ελέγξουμε και εδώ πέρα υπάρχει το άλλο παιδί, το άλλο στήριο. Μην αποφασίζονται και καλά σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες την πρωτοβουλία των κινήσεων. Απλώς αξιοποιούνται και αξιοποιούν.
0: Σωστό.
1: Να το πούμε έτσι. Το πρόβλημα με αυτές τις πολύ μεγάλες εταιρείες και αφορά και την τεχνητή νοημοσύνη
0: αυτό,
1: και τα δίκτυα και όλα.
0: Να σε ευχαριστήσω γιατί εδώ το χρονόμετρο πήγα να το πειράξω εγώ με τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν καταλαβαίνει
1: δεν
0: τίποτα.
1: Δεν αλλάζει το χρονόμετρο. Όχι. Ναι, μπορούμε να κάνουμε έλεγχο ακόμα και σε εταιρείες όπως η TikTok,
0: μπορούμε.
1: Όπως η Google.
0: Αυτό είναι πολιτικές αποφάσεις σε εθνικό ή σε υπερεθνικό επίπεδο.
1: Σε υπερεθνικό. Έχει επιβάλει ήδη πρόστιμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως, με πολύ χαρά.
0: Γιατί δεν είναι κάτι που εξαντλείται αυτό.
1: Όχι, μπροστά μας το έχω.
0: Μπροστά μας. Ευχαριστούμε πολύ κυρία
1: καλά,
0: Μήτρου.
1: Κύριε
0: η κυρία Λίλιαν Μήτρου, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αντιπρόεδρος στην Εθνική Επιτροπή Βιοειθικής και Τεχνοειθικής. Αντώνης μου λέει, όχι Βασίλης που λέγες για το Σπανούλι. Έχεις δίκιο, βρε Αντώνη, με συγχωρείς. Καμιά φορά μπλέκομαι κι εγώ ονόματα. Ο Ανδρέας χαιρετισμού στον Τάσο, ο Γιάννης μας εμπλουτίζει στο μουσικό ημερολόγιο, ο Αγίος από Πάτρα, ποιο αγόρασε, Sid Barrett, το πρώτο του βινήλιο, Δημήτρης από Γιάννηνα, καλό καλοκαίρι, ό,τι μηνύματα δεν πρόλαβα, χίλια συγγνώμη. Τελειώνουμε με αυτό που δεν έχουμε, με χρόνο. Time after time, κατ' επανάληψη νομίζω σημαίνει αυτό. Στην κορυφή του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες βρέθηκε τέτοια μέρα το 1984 η υπέροχη Cindy Lauper. Σε πολύ λίγο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θάνος Χιαφάκας, γιατί δεν τον έχω δει. Ετοιμάζονται εκεί, κουβαλάνε τα χαρτιά, τα πράγματα, τα ρεπορτάζ. Πολύ ωραία. Ευχαριστίες από Μαρίλια Γεροντίδη, από Βούλα Κουλισοπούλου, από Ανδρέα Παπασταματίου που μας κάνατε παρέα. Να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Θυμηθείτε το έρμο το περιβάλλον που γιορτάζει σήμερα και άλλες μέρες. Και τα λέμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπί Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
5: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του επεξεργασία των ηχητικών σας αυγή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαβάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση πέτυχε η Ελλάδα. Η οικονομική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 2% σε σύγκριση με τους πρώτους τρεις μήνες του περασμένου έτους. Πράσινο φως από τον ESM στη χώρα μας για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους δανείου από το πρώτο μνημόνιο ύψους 6,95 δις ευρώ. Ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 ευρώ. Ουκρανικό το θαλάσσιο ντρόν που ανατινάχθηκε στο λιμάνι της Κωνσταντζας. Τυφλώθηκε από ρωσικές παρεμβολές, λέει το Κίεβο. Γιατί ο Ζελένσκι επέλεξε τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία για να στείλει επιστολή ειρήνης στον Πούτιν και για να ζητήσει συνάντηση μαζί του. Απορριπτικός όμως ο Ρώσος πρόεδρος, δεν βλέπω τον λόγο της συνάντησης, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τι σηματοδοτεί η επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Το Πασόκ δεν θα παίξει το ρόλο του κομπάρσου, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πολιτικό συμβούλιο του κόμματος, με την αιχμή πως τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρουν τα πολιτικά προξενιά. Εχμές και από τον Χάρη Δούκα. Εγώ σέβομαι την αυτόνομη πορεία του κόμματος. Άλλα στελέχη δεν τη σέβονται, είπε με νόημα. Με τοπική στον ΣΥΡΙΖΑ στηρίζουμε την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, δηλώνει ο Σωκράτης Φάμελος. Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις, λέει ο Παύλος Πολάκης και απορρίπτει την εισήγηση Φάμελου. Με την αδράνεια μας οδήγησε στο δημοσκοπικό 1 και 1,5%, είπε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Και τέλος αλλάζουν όλα στα κυλικεία των σχολείων, τέλος τα αλλαντικά και τα αναψυκτικά, όλες οι αλλαγές από τη νέα χρονιά. Με την οικονομική επικαιρότητα θα ξεκινήσουμε και την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς που ανακοίνωσε σήμερα ο Κυριάκος Πιερακάκης, κάνοντας λόγο για πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε ακατάσχετο στα 1.600 ευρώ, όπως θα μας πει και ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Κώστα, επηρεάζει μεγάλο κομμάτι ο φιλετών η αλλαγή αυτή. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στο κρατές μας. Θα έλεγα ότι πρόκειται για μια ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Η αύξηση του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από 1.250. Μιλάμε για μια αύξηση 28% την ίδια περίοδο από το 2015 μέχρι τώρα που τότε καθιερώθηκε, να το πω έτσι, ο ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός. Έχουμε μια αύξηση του πληθωρισμού 20,8%, βλέπουμε ότι υπερκαλύπτεται. Το μέτρο που ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη έρχεται να δώσει μεγαλύτερη προστασία σε πολίτες με χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες σε μια περίοδο όπου το ιδιωτικό χρέος εθάνος συνεχίζει να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και μάλιστα να πούμε εδώ με την ευκαιρία ότι μόνο το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνάει τα 165 δισεκατομμύρια ευρώ.
5: Ναι.
6: Αν βάλουμε και τα χρέη στις τράπεζες, κόκκινα δάνεια κλπ, μιλάμε για ένα ΑΕΠ κάπου 250 δισεκατομμύρια.
5: Από πού θα ισχύσει αυτό, Κώστα?
6: Σε κάθε περίπτωση η διάθεση στο νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση, το νομοσχέδιο για τον τζόγο, όπου πρόκειται ουσιαστικά ένα πολύ νομοσχέδιο όπου όλες αυτές τις τάξεις θα ενσωματωθούν, όπως βέβαια και τα μέτρα, όπως το επίδομα για τα παιδιά που θα δοθεί τώρα μέσα στον Ιούνιο. Όλα αυτά θα τα δούμε και μετά και την εξειδίκευση. Πρέπει να πούμε εδώ, Θάνο, ότι για να επωφεληθεί κάποιος από το νέο αυξημένο
5: θα,
6: όριο
5: θα πρέπει
6: 1.600.
5: Να το έχει δηλώσει, να έχει δηλώσει τον λογαριασμό του ως ακατάσχετο, έτσι δεν είναι?
6: Ακριβώς. Η αύξηση ισχύει βέβαια αφού δηλωθεί ακατάσχετος λογαριασμός. Ένας και μοναδικός τραπεζικός λογαριασμός που μπορεί να δηλώσει ο φορολογούμενος. Η δήλωση γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, πάντα με τους κωδικούς του TaxiZ, και καλύπτει κάθε είδους εισόδημα αντίθεται στο συγκεκριμένο λογαριασμό. Μιλάμε για μισθούς, συντάξεις, ελεύθερο επαγγελματικό εισόδημα, διασφαλίζοντας ότι το κράτος ή οι ιδιώτες πιστωτές δεν μπορούν να αγγίξουν τα πρώτα 1.600 ευρώ του μηνιαίου υπολείπου. Βέβαια,
5: να το πούμε με ένα παράδειγμα, αν μπουν 2.000 ευρώ, μπορεί κάποιος να μπει και να κάνει κατάσχεση στη λογική των 400 ευρώ, όχι όμως τα υπόλοιπα.
6: Έτσι ακριβώς. Τώρα βέβαια η πλήρης άρση της κατάσχεσης και η απόλυτη απελευθέρωση του λογαριασμού, ώστε να μην υπάρχει κανένας περιορισμός ούτε για ποσά άνω των 1.600 ευρώ, εξαρτάται από τη συμπεριφορά του οφειλέτη. Ο μόνος τρόπος για να σβηστεί οριστικά μια κατάσχεση είναι η πλήρης αποπληρωμή του χρέους ή ο συμψηφισμός του με επιστροφές φόρων. Αναφέρθηκε αναλυτικά στο θέμα αυτό σήμερα στη Βουλή ο κύριος Πιερακάκης. Και με την ευκαιρία αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο που βρίσκεται αυτές τις μέρες σε δημόσια διαβούλευση και στον εξοδικαστικό.
5: Κώστα, Κώστα, υπάρχουν μια σειρά θέματα που θα μας αναλύσεις στην πορεία και δεν είναι ένα και δύο. Θέλω, προτείνω το εξής, να ακούσουμε μαζί τον Κυριάκο Πιερακάκη και επιστρέφουμε στη συνέχεια στον διάλογό μας.
7: Ναι. Το 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όρισε το ακατάσχετο στα 1.200 50 ευρώ. Αυτή ήταν η Ελλάδα της δημοσιονομικής ασφυξίας. Είμαι σε θέση συνεπώς να ανακοινώσω ότι το ακατάσχετο όριο αυξάνεται από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Η αύξηση αυτή είναι 28%. Είναι μεγαλύτερη από τον σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας περίοδου που είναι 20,8%.
5: Έχει και το πολιτικό στίγμα της σύγκρισης με τον ΣΥΡΙΖΑ εκείνης της εποχής, όχι τυχαία προφανώς.
6: Τώρα, ακριβώς, είναι η συγκυρία τέτοια.
5: Είναι η συγκυρία προφανώς. Τώρα Κώστα, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας έδωσε σήμερα το πράσινο φως για την πρόωρη αποπληρωμή περίπου 7 δις ευρώ από το πρώτο μνημόνιο που είχε υπογράψει η χώρα μας, ενώ η Ελστάτ ανακοίνωσε τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 2026 και έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.
6: Ναι, να πάμε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Είχε προαναγγελθεί από την κυβέρνηση εδώ και αρκετό καιρό ότι θα αποπληρώσει παλιά χρέη του πρώτου μνημονίου, βασικά νωρίτερα, κάπου 7 δις, για την ακρίβεια είναι 6,95 δισεκατομμύρια. Μέχρι τέλος Ιουνίου θα γίνει η αποπληρωμή. Το πράσινο φως άναψε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το EFSF. Η συγκεκριμένη αποπληρωμή θα αφορά δόσεις που ήταν προγραμματισμένες για το πρώτο εξάμηνο του 2029, το ολόκληρο το 2033 και το 2034 και το πρώτο εξάμηνο του 2035. Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου έχουν κειμενόμενο επιτόκιο, αυτό βασίζεται στο Euribor, το οποίο θα έλεγα είναι σημαντικά υψηλότερο και πιο κοστοβόρο σε σχέση με το μέσο σταθερό κόστος εξυπηρέτησης του υπόλοιπου ελληνικού χρέους. Γι' αυτό γίνονται αυτές οι πρόωρες αποπληρωμές και από ό,τι λένε στο Υπουργείο Οικονομικών και στον ΟΔΙΧ, κάπου 800 εκατομμύρια θα είναι η εξοικονόμηση τόκων από αυτή την πρόωρη αποπληρωμή. Παράλληλα βέβαια είναι και και ο συμβολισμός, το μήνυμα που στέλνει η Ελλάδα στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, ότι μπορεί, ανταποκρίνεται και μάλιστα νωρίτερα στις υποχρεώσεις της, στις χρηματοδοτικές της ανάγκες και σε κάθε περίπτωση.
5: Και σε μια πολεμική συγκυρία, έτσι, διεθνώς.
6: Ναι, ναι, ακριβώς.
5: Νομίζω
6: αυτό
5: ότι
6: έχει σημασία.
5: Και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία του συμβολισμού.
6: Και γενικότερα, θα έλεγα, η αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς χρηματοδοτικές.
5: Πάμε στα στοιχεία της Ελστάτ που ανακοίνωσε η Ελστάτ, Κώστα.
6: Πάμε, βέβαια είναι πρώτο τρίμηνο. Θυμίζω ο πόλεμος ξεκίνησε τέλος Φεβρουαρίου, ουσιαστικά είναι ο Μάρτιος μέσα ο μήνας που είχαμε τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν βασικά. Υπάρχει καταγράφηση 2% τα προσωρινά στοιχεία το πρώτο φέτος σε σύγκριση πάντα με το 2025. Δύσεις έκαναν τη διαφορά.
5: Ταμείο ανάκαμψης.
6: Ακριβώς. Βρίσκεται σε εξέλιξη και μάλιστα στην τελική ευθεία τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτά θα τα χάσουμε σιγά σιγά από το τέλος του έτους. Από τον Αύγουστο τελειώνει ουσιαστικά το πρόγραμμα, αλλά κάποια έργα, οι ουρές θα συνεχίσουν να υλοποιούνται. Το θέμα είναι πόσο θα επηρεαστεί όμως το ελληνικό ΑΕΠ φανό από τον πόλεμο και από τη νέα ενεργειακή κρίση. Ήδη έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί και οι Κομισιόν χαμηλώνουν τον πύχη της ανάπτυξης προβλέψης, τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη στην Ελλάδα κάτω από το 2%. Για την ώρα το 2% είναι μια καλή επίδοση τηρουμένων των συνθήκων, των αναλογιών και των συνθήκων. Η κατανάλωση έχει αυξηθεί και αυτή έδωσε 1%, αύξηση 1%, αλλά βλέπουμε και εδώ ότι είναι μεγαλύτερη η κατανάλωση από τη γενική κυβέρνηση και μικρότερη από τα νοικοκυριά. Όλα αυτά έχουν τη σημασία τους που τα αναφέρω. Οι εξαγωγές οριακά πάνω και οριακά επίσης και οι εισαγωγές, και από τρίμηνο σε τρίμηνο υπάρχει και εδώ μια αύξηση 0,2% σε σχέση πάντα με το τέταρτο τρίμηνο ενώ του 2025. Μένει να δούμε εάν είναι προσωρινά στοιχεία, αν θα αλλάξουν στην πορεία με τη νέα.
5: Θα εξαρτηθεί και από τη συγκυρία, Κωστή, το είπες από μόνος σου, πώς θα εξελιχθεί αυτή η κρίση στο Ιράν και η ενεργειακή κρίση, η οποία έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία και βέβαια σε κάθε νοικοκυριό. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Τώρα, τα θετικά στοιχεία για την ελληνική οικονομία από τις εκθέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του ΟΣΑ σχολίασε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
8: Όλοι ξέρουμε και όλοι θυμόμαστε τι περάσαμε αυτά τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι είναι κατακτήσεις οι οποίες πρέπει να διαφυλαχθούν ως κοροϊοφθαλμού και γι' αυτό το μήνυμα είναι ότι τα πράγματα βελτιώνονται σταθερά, σταδιακά, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και μαγικά ραβδιά, σίγουρα είμαστε σε καλό δρόμο, σίγουρα βέβαια δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται, χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο και αυτό ασφαλώς θα είναι και το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027. Όταν λοιπόν έχεις μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται γρήγορα και έχει υψηλότερη ζήτηση, όταν τη χτυπήσει ένα πληθωριστικό σοκ, σε σχέση με μια άλλη οικονομία που δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα, οι πληθωριστικές πιέσεις θα είναι εντονότερες. Και αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό πιέζει τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση έχει πάρει τα γνωστά μέτρα τα οποία έχει πάρει, ούτως ώστε να μετριάσει, θέλω να τονίσω το ρήμα μετριάζω, τις πληθωριστικές επιπτώσεις.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Να φύγουμε για λίγο από την εσωτερική επικαιρότητα και να συντονιστούμε με τον μεγάλο παλμό του κόσμου. Σήμερα θα ξεκινήσουμε από το άλλο μέτωπο, τον πόλεμο της Ουκρανίας, όπου τις τελευταίες ώρες φαίνεται να υπάρχει έντονη κινητικότητα μετά και την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον οποίον και καλεί σε συνάντηση. Πριν από λίγο ο Ρώσος πρόεδρος απάντησε στην από το βήμα του Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Κοντά μας εδώ στο στούντιο είναι η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Δέσποινα, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα,
5: Θάνο. Ο κύριος Πούτιν δεν βλέπει το λόγο μιας τέτοιας συνάντησης.
9: Όχι, απέρεψε το ενδεχόμενο της άμεσης συνάντησης με τον Ζελένσκι παρά το αίτημα του Ουκρανού Προέδρου, υποστηρίζοντας ότι η προτεραιότητα δεν είναι η συνάντηση των δύο ανδρών, αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Ο κύριος Πούτιν εξέφρασε την απορία του για την άρνηση του Κιέβου να αποδεχτεί την κυβέρνηση Τραμπ ως εγκύτρια των ειρηνευτικών συνομιλιών, χαρακτηρίζοντας λανθασμένη τη δημοψηφιοποίηση των μεταξύ τους επαφών μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Να σου πω, Θάνο, ότι οι δηλώσεις αυτές έγιναν στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ που διεξάγεται αυτές τις μέρες στην Αγία Πετρούπολη, αφότου ολοκλήρωσε στην ομιλία του, κατά τη διάρκεια της οποίας επιτέθηκε στις ευρωπαϊκές ελίτ, που σύμφωνα με τον κύριο Πούτιν δημιουργούν χάος και επιδιώκουν να βυθίσουν όλο και περισσότερες χώρες σε αυτό το χάος.
5: Τώρα, κάνει εντύπωση ότι στην απάντησή του, εντός εισαγωγικών απάντηση, ο πρόεδρος Πούτιν, αν μου επιτρέπεις, Δέσποινα, αναφέρθηκε με ηρωνικό ύφος, θα έλεγα, τρόπο στον κύριο Ζελένσκι. Μάλιστα, μίλησε για τον συγγραφέα της επιστολής. Υποθέτω ότι δεν πιστεύει ότι την επιστολή την έγραψε ο κύριος Ζελένσκι. Υποθέτω ότι δεν θα ήθελε να αναφέρει ούτε καν το όνομά του.

0: Μπορεί να ήταν απλά και ένα λίγο
1: ειρωνικό σχόλιο.
0: Ένα ειρωνικό σχόλιο.
1: Πάντως μπορεί και να αμφισβητεί.
0: Την περίμενε όμως την ερώτηση.
1: Μπορεί
0: να ήταν απλά και.

0: στους δημοσιογράφους. Και εκεί μίλησε και για το ρόλο της Ευρώπης, εκεί μίλησε και για το ρόλο τους που θα μπορούσε να έχει ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Σρέντερ στις διαπραγματεύσεις. Εκεί έκανε λόγο και για την ομιμότητα του κυρίου Ζελένσκι.
1: Ναι. Πάντως πολλοί στην αρχή είδαν το ρόλο της Ευρώπης, την Ευρώπη να επανακάμπτει στο κομμάτι αυτό και να θεωρεί ως μια καλή ευκαιρία αυτή την επιστολή να αναπτύξει τους διάβλους επικοινωνίας η Ευρώπη με τους Ρώσους. Δεν ξέρω αν αυτό φαίνεται, προκύπτει ή μπορεί να προκύψει στο μέλλον ή στην πορεία.
0: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, διότι την Κυριακή οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας θα συναντηθούν στο Λονδίνο με τον κύριο Ζελένσκι. Η Ευρώπη όντως θέλει να έχει μία επαφή με την Ρωσία και να παίξει ένα ουσιαστικό ρόλο. Αλλά σε αυτή την υπόθεση θέλει δύο. Οπότε η Ρωσία πρέπει να κάνει αποδεκτό το ρόλο που θέλει η Ευρώπη να έχει. Αν δούμε τι είπε ο κύριος Πούτιν χθες, λέει ότι η Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει, αλλά όχι να έχει ρόλο μεσολαβητικό.
1: Μάλιστα, θα τα δούμε όλα αυτά. Τώρα, να πάμε στο ντρόν που ανατινάχθηκε στο λιμάνι της Κωνσταντζας στην Ρουμανία, το οποίο τελικά ήταν ουκρανικό. Και ξέρεις, έρχεται στο μυαλό σου, ακόμα και αν δεν το θέλεις, το ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Τι θα μπορούσε να έχει συμβεί αν και εφόσον. Πώς ακριβώς έγιναν τα πράγματα και τι ακριβώς λένε οι
0: ουκρανικές
1: αρχές.
0: Το ουκρανικό ναυτικό λοιπόν αναφέρει ότι το μη επανδρωμένο σκάφος, το ντρόν, συμμετείχε σε αποστολή στη Μαύρη Θάλασσα, έχασε τον έλεγχο εξαιτίας ρωσικών ηλεκτρονικών παρεμβολών και παρασύρθηκε στις ρουμανικές ακτές. Οι ουκρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι είχαν ενημερώσει εγκαίρως τη ρωμανική πλευρά ώστε να αποφευθούν θύματα. Τώρα οι αρχές της Κωνσταντζας δήλωσαν ότι η Ρουμανία ενημερώθηκε προς το συγκεκριμένο ντρόουν, ήταν μέρος ομάδας 5 μη επανδρωμένων σκαφών και το εξεράγει στο λιμάνι. Οι αρχές, με βάση τις πληροφορίες που είχαν, εκένωσαν άμεσα την περιοχή. Οι κάτοικοι κατά μήκος της Μαύρης Θάλασσας ειδοποιήθηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο. Επίσης, δύο ελικόπτερα πραγματοποίησαν περιπολίες για τον εντοπισμό πιθανών των υπόλοιπων ντρόουν, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό των εσωτερικών της χώρας.
1: Λοιπόν, Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε. Θα σε ξανασυναντήσουμε στην πορεία του Δελτίου. Προς το παρόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στην πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα. Στο τίβα του Μαυροβουνίου είναι στραμμένο το βλέμμα της Ευρώπης, καθώς οι ηγέτες της Ένωσης αναζητούν τα κλειδιά που θα ανοίξουν την πόρτα της διεύρυνσης για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Ελλάδα και Κύπρος στηρίζουν την ευρωπαϊκή προοπτική των 6 χωρών της Χερσονήσου, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, που ηγείται της ελληνικής αποστολής, να τη χαρακτηρίζει θέμα εθνικού ενδιαφέροντος, ενώ στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα μετέφερε νωρίτερα ο απεσταλμένος του Ethnews στο Μαυροβούνιο, Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
2: Ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση, υπέρ δηλαδή της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Από την άλλη, άλλωστε, αυτό είναι το ζητούμενο και για την Ευρώπη, με δεδομένο την πρόθεσή της να απενεργοποιήσει τους μαγνήτες επιρροής που επιχειρείται να στηθούν στα χρόνια της στασιμότητας τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Κίνα.
1: Μάλιστα, ακούσαμε τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου να λέει για τους μαγνήτες επιρροής για τα Δυτικά Βαλκάνια και να αναφέρεται στην Ρωσία και την Κίνα, και προφανώς αυτό προσπαθεί να αποτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, την στήριξη της χώρας μας στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων επανέλαβε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, κατά την άφηξή του στη Σύνοδο Κορυφής.
3: Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες, από το 2003, υποστηρίζει στεναρά την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι θέμα και εθνικού ενδιαφέροντος. Η Ελλάδα θέλει να έχει στα βόρεια σύνορά της θεσμικό περιβάλλον, και έτσι και σήμερα θα έχω την ευκαιρία να εκφράσω αυτή την υποστήριξη που την εγκαινιάσαμε ήδη από το 2003, τον Ιούνιο του 2003, στη Θεσσαλονίκη.

0: Στη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης, όπου και ξεκίνησε η πορεία αυτή των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων για την Ευρώπη.
1: Να ακούσουμε όσα είπε και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.
2: Η ουσιαστική πρόοδος που είδαμε στην ενταξιακή πορεία κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, ειδικότερα στα Δυτικά Βαλκάνια, στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, στέλνει και ένα θετικό μήνυμα στους λαούς αυτών των χωρών. Κάποια τρίτα κράτη επιχείρησαν να αξιοποιήσουν αυτή τη στασιμότητα για να απομακρύνουν την περιοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και στο καυτό πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται στο εσωτερικό της χώρας θα πάμε τώρα, με τις εξελίξεις να είναι ραγδαίες στην κέντρο αριστερά, όπου σήμερα είχαμε και κρίσιμες συνεδριάσεις οργάνων. Θα δούμε όλες τις εξελίξεις από εκεί σε λίγο. Την ίδια ώρα στη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για γραμματέα του κόμματος. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας δώσει το ρεπορτάζ και το σκεπτικό της επιλογής Κυρανάκη που προκαλεί και εύλογες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, Άγη πρόκειται για πολιτικό πρόσωπο που μπορεί να απευθυνθεί τόσο στη νέα γενιά όσο και σε ακροατήρια που δεν είναι και τόσο κοντά στην γαλάζια παράταξη. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και βέβαια και νεανικά. Ακροατήρια, μια και ο κ. Κυρανάκης είναι στα 39 του και αντιλαμβανόμαστε όλοι πως μπορεί με μεγαλύτερη ευκολία να απευθυνθεί σε νεότερα ακροατήρια. Ως μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς εκλογές, αλλά και μια, όπως είπες εσύ, επιλογή με καθαρά πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στίχημα του κομματικού μηχανισμού, το προσχέ διάστημα χαρακτηρίζεται από κομματικά στελέχη η πρόταση του κ. Μητσοτάκη για την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Λήφθη αυτή η απόφαση μετά μια περίοδο προτάσεων και σκέψεων. Ο Πρωθυπουργός κατέληξε συγκεκριμένη απόφαση, επιλέγοντας στη συγκεκριμένη θέση να τοποθετηθεί βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος και όχι εξωκοινοβουλευτικό πρόσωπο. Υπήρχαν και σχετικές προτάσεις. Και βέβαια η υποψηφιότητα αυτή αναμένεται να τεθεί προς έγκριση στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος την Τετάρτη 10 Ιουνίου το απόγευμα, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του Κόμματος κατά τη συνεδρίαση με ένα και μοναδικό θέμα, την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί παράγοντες, πρόκειται για έναν βουλευτή και αναπληρωτή υπουργό που έχει μακρά και στενή συνεργασία με τον κύριο Μητσοτάκη. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Κυρανάκης βρίσκονταν στην ομάδα των ίδιων Πρωθυπουργού ακόμα και από την εκστρατεία διεκδίκηση της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά το χαρακτηρίζουν και ως ένα πρόσωπο με διαδρομή και σοκομματική νομιμοποίηση στην κομματική ιεραρχία αλλά και ισχυρή διεθνή δικτύωση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξίας. Υπήρξε ο κ. Κυρανάκης δύο φορές πρόεδρος στην νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και βέβαια με τη συμμετοχή του στη ΔΑΠ και στην ΟΝΕΔ. Στο Μεγάλο Μαξίμου, μάλιστα, εκτιμούν πως ο κ. Κυρανάκης έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα και δεν θα αποφύγει το πολιτικό ρίσκο, ενώ ο κυβερνητικός στέλεχος έχει ταυτιστεί και με σημαντικές πολιτικές νίκες και μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης. Δεν αποφεύγει ποτέ τα δύσκολα, έλεγα και αποτελεί μια ακόμα κίνηση έμπρακτη στήριξη του κ. Μητσοτάκη στη νέα γενιά, ναι, με στόχευση την αναζωογόνηση της κομματικής βάσης.
1: Και πολλοί θα πούν ότι μπορεί και να είναι και ένα άρωμα εκλογών όλα αυτά, μαζί με τη συνταγματική αναθεώρηση που ουσιαστικά υπάρχει και ένας χρονικός ορίζοντας στο τέλος του καλοκαιριού. Ενδεχομένως και τα νέα πρόσωπα που θα ενταχθούν στην κυβέρνηση, έτσι δεν είναι, Άγιε?
4: Θα είναι λίγα αυτά τα πρόσωπα. Θα πρέπει να σημειώσουμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν από το Μεγάλο Μαξίμου, πολύ στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως έλεγαν οι στελέχοι της κυβέρνησης χαρακτηριστικά, η τοποθέτηση του νέου αναπληρωτή υπουργού μεταφορών στη θέση του κ. Κυρανάκη, αλλά και του νέου υπουργού περιβάλλοντος στη θέση του κλειπώντος Νίκου Ταγαρά, ενώ δεν αποκλείονται και κάποιες αλλαγές ακόμα μόνο σε επίπεδο, όπως μας έλεγαν, υφυπουργών. Εντός της υπουργικής ομάδας, να πούμε, θα βρεθεί ο Τάσος Χατζηβασιλείου, είναι το μόνο σίγουρο σας πρόσωπο, το οποίο θα αναλαμβάνει χαρτοφυλάκιο του υφυπουργού εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα, εν ώψη βέβαια και της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο εξάμηνο του 2027.
1: Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε ο κύριος Κυρανάκης.
5: Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πρωθυπουργό για την πολύ τιμητική πρόταση την οποία μου έκανε και την οποία αποδέχθηκα με πολύ μεγάλη χαρά, με ενθουσιασμό, διότι η κρίσιμη ώρα της εκλογικής μάχης πλησιάζει. Και αυτό που οφείλουμε να κάνουμε όλοι μας είναι να είμαστε στην πρώτη γραμμή. Άρα εγώ ολοκληρώνω το έργο μου στο Υπουργείο Μεταφορών. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος που συνεργάστηκα με όλους αυτούς τους ανθρώπους και στο ΝΟΣΕ και στο Υπουργείο και στους αναδόχους, οι οποίοι όλοι μαζί συνεργάστηκαν για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτόν τον άθλο. Αυτό που υποσχέθηκα το παραδίδω. Ένα σιδηρόδρομο πιο ασφαλή, με 5 δικλείδες ασφαλείας επιπλέον από αυτές που υπήρχαν στα Τέμπη. Ένα σιδηρόδρομο ο οποίος ξαναποκτά ζωή, ξαναποκτά κινητικότητα, με νέα υποδομή, με νέα τρένα και με νέους σταθμούς οι οποίοι θα ανακαινιστούν πάρα πολύ σύντομα. Αποχωρώ με ψηλά το κεφάλι από το Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο αυτούς τους 15 μήνες διαχειρίστηκα με πολύ μεγάλη ένταση αλλά και πάρα πολύ αγάπη. Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του και θα κάνω ό,τι χρειάζεται για να συνεχίσουμε να τηρούμε τις υποσχέσεις μας στον ελληνικό λαό.
1: Σε μια δυσάρεστη είδηση, πέθανε ο Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών, υπουργός στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και του Κώστα Καραμανλή, επί σειρά ετών κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων, όπως είπαμε, της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας του κόμματος το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του. Τώρα, εμείς συνεχίζουμε στην πολιτική σκακέρα. Στο Πασόκ θα πάμε τώρα, όπου ολοκληρώθηκε νωρίτερα η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε πολλαπλά μηνύματα εντός και εκτός Χαριλάου Τρικούπη και ανακοίνωσε την ομάδα κρούσης που θα βγει μπροστά για τις εκλογές. Στον απόϊχο δε των δηλώσεων του Χαριδούκα περί συνεργασιών που προκάλεσαν δυσαρέσκεια, κάλεσε τα στελέχη να μην απογοητεύουν τον κόσμο, γιατί δεν ενδιαφέρουν, όπως είπε, χαρακτηριστικά τα πολιτικά προξενιά. Σύνθεση με τη Χαριλάου Τρικούπη και τη Λίνα Μπεθάνη για το ρεπορτάζ. Λίνα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου με ομόφωνη απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της. Όπως τονίζουν, θα απαντούν στις προκλήσεις που δέχονται και θα υπερασπίζονται την ιστορία του κόμματος. Τώρα, όπως είπες και εσύ, ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισηγήσή του έστειλε πολλαπλά μηνύματα εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ, τον απόϊχο της δυσαρέσκειας που προκάλεσαν οι δηλώσεις περί συνεργασιών του Χάρη Δούκα, κάλεσε τα στελέχη να μην απογοητεύουν τον κόσμο που έμεινε στην παράταξη στα δύσκολα, γιατί οι αποφάσεις, όπως τόνισε του συνεδρίου, είναι καθαρές. Δεν τον ενδιαφέρουν τον κόσμο τα πολιτικά προξενιά. Το μήνυμα που θα φύγει από το Πολιτικό Συμβούλιο να είναι καθαρό: εμείς θα δώσουμε τον αγώνα στην κοινωνία για την κοινωνία. Δεν θα στείλουν οι δημοσκοπήσεις και διάφοροι παράγοντες του δημοσίου βίου της χώρας την παράταξή μας σε σενάρια και θεωρίες μακριά από τα πραγματικά προβλήματα, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Έθεσε το κόμμα σε διάταξη μάχης. Συγκροτείται ομάδα κρούσης σε 8 τομείς πολιτικής.
1: Η σκιώδης κυβέρνηση που λέγαμε και παλαιότερα, Λίνα, έτσι.
6: Ναι, δεν θέλουν να δώσουν αυτόν τον όρο. Μιλούν για κύκλους πολιτικής δράσης και θα είναι μια ομάδα, λοιπόν, μια ομάδα κρούσης. Σε αυτήν την ομάδα ενδεικτικά θα, να πούμε, στην οικονομία θα είναι ο Παύλος Γερουλάνος, στην εξωτερική πολιτική και άμυνα ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, με ομάδες βεβαίως στελεχών, στο κράτος και τη δημόσια διοίκηση ο Παναγιώτης Δουδονής, ανάπτυξη, αγροτική ανάπτυξη, ναυτιλία, τουρισμός, Ανά Διαμαντοπούλου, κοινωνικό κράτος, υγεία, εργασία, κοινωνική συνοχή, Παύλος Χριστίδης, παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός, Στέφανος Παραστατίδης, δικαιοσύνη, θεσμοί, Ευαγγελία Λιακούλη, περιβάλλον, ενέργεια, υποδομές, Γιάννης Μανιάτης. Στη συνεδρίαση έγινε προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι και φαίνεται πως όλοι εντάσσονται με την
1: κάποιες αιχμές υπήρξαν όμως, έτσι.
6: Ναι, και στην πρωτορροτοπή που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης για τη γη προς τα εμπρός, ο κύριος Δούκας εξέφρασε την ενόχλησή του για τις επιθέσεις που δέχτηκε από βουλευτές του κόμματος και είπε χαρακτηριστικά: «Είμαι πιστός στην απόφαση του συνεδρίου. Δεν φοβηθήκαμε τον διάλογο ποτέ. Πολιτική αλλαγή και προοδευτική διακυβέρνηση από κάθε εκλογική θέση, όχι μόνο αν βγούμε πρώτοι». Είπε στην παρέμβασή του, στη δευτερολογία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε: «Όταν μιλάμε δημόσια, να έχουμε το τεκμήριο της λογικής. Σενάριο μειοψηφικής κυβέρνησης δεν υπάρχει, λόγω ενισχυμένης αναλογικής. υπήρξαν παρεμβάσεις και από άλλα. Ελέγχει ο κύριος Γερουλάνος υπογράμμισε, αντί να πιεζόμαστε από μια πλευρά, τώρα πιεζόμαστε από δύο. Το θέμα είναι το 1,5 εκατομμύριο που δεν πάει στην κάλπη, να το φέρουμε στο Πασόκ. Και ο Παύλος Χριστίδης, όταν συμφωνούμε σε ό,τι συμφωνούμε μέσα, να το κάνουμε πράξη έξω. Ο κύριος Ανδρουλάκης επίσης μίλησε για ένα σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό. Υπογράμμισε ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει το ρόλο του κομπάρσου. Κάλεσε τα στελέχη να δώσουν τη μάχη,
1: μάλιστα,
6: στην κοινωνία με το πρόγραμμα του κόμματος.
1: Λίνα, σε ευχαριστούμε πολύ και ευθύς αμέσως περνάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ. Από ό,τι φαίνεται, η πολιτική γραμματεία ενέκρινε την πρόταση Φάμελου για άνοιγμα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όμως αυτό θα μας το πει, αν είναι έτσι, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, που είναι στο τηλέφωνο. Βαγγέλη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι Θάνο. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώθηκε ύστερα από αρκετές ώρες συνεδρίαση. Απόφαση δεν υπάρχει, ούτε θα υπάρξει απόφαση πολιτικής γραμματείας, καθώς αύριο πραγματοποιείται η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος ζήτησε ουσιαστικά τη μία αντιπαράθεση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και την σύμπλευση μαζί του. Δεν υπήρξε έντονη αντιπαράθεση σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες. Δεν έγινε δηλαδή μια σύγκρουση όπως ενδεχομένως να αναμενόταν. Υπήρξε όμως μια αντιπαράθεση τελείως διαφορετικών απόψεων. Δηλαδή η μία πλευρά, η πλειοψηφία, ζητά ουσιαστικά από το ΣΥΡΙΖΑ να συμπλέψει προοπτικά ή ενδεχομένως και στις εκλογές. Αυτό μέλει να το δούμε και κατά την αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, αν είναι πιο καθαρό. Από την άλλη πλευρά υπήρξε η άποψη του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Παπά και της κυρίας Ρένας Δούρου, όπως του κυρίου Χριστίδη, να υπάρξει μια καθαρή λύση, δηλαδή ζητώντας από το Σοκράτη Φάμελο να επικοινωνήσει επισήμως την Αλέξη Τσίπρα, επισήμως ως πρόεδρος του κόμματος εννοώ. Mm-hmm. Και να ετοιμαστούν, μάλιστα η εισήγηση του κυρίου Πολάκη ήταν να ετοιμαστεί αύριο, να διοριστεί αύριο, να οριστεί μάλλον αύριο στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής επιτροπή ψηφοδελτίων, συγκρότηση ψηφοδελτίων. Δύο τελείως διαφορετικές απόψεις. Δύο τελείως διαφορετικά δηλαδή προτάγματα για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς δεν γνωρίζει τι θα γίνει κατά την αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Βεβαίως ότι ανεκρίθη κατά πλειοψηφία από την πολιτική γραμματεία η εισήγηση του Προέδρου, είναι ένα πρώτο δείγμα του κλίματος που θα επικρατήσει και κατά την αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα, το πώς αυτό πρακτικά θα γίνει επίσης δεν διευκρινίστηκε. Διευκρινίστηκε περισσότερο η πολιτική διάθεση. Αυτός είναι ένας όρος που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με διακριτικά χαρακτηριστικά. Δεν καθορίστηκε ούτε ο τρόπος, αλλά ούτε και ο βηματισμός προς τη σύμπλευση που ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σοκράτης Φάμελος. Θα διευκρινιστούν αύριο όλα αυτά. Είναι περίπου δύσκολο, αν και με πολλά ερωτηματικά. Ενδεχομένως, ναι. Πάντως το σίγουρο είναι ότι δεν ξεκαθαρίστηκε αυτή τη στιγμή τα πρακτικά βήματα της σύμπλευσης με τον Αλέξη Τσίπρα που ζήτησε ο Σοκράτης Φάμελος. Επίσης οφείλω να σας πω ότι από τη μεριά της Λεωφόρου Αμαλίας, δηλαδή της έδρας του Αλέξη Τσίπρα, η απάντηση είναι μία: ουδέν σχόλιο.
1: Κανένα σχόλιο λοιπόν από την πλευρά της Ελλάς, και εμείς να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για το ρεπορτάζ. Τώρα ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε στην εκπομπή «Ναι μεν αλλά» από την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, τι θα κάνει το κόμμα εάν η Ελλάς, το κόμμα δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα, αποτελέσει τον βασικό πολιτικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας.
8: Αν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, mm-hmm, αποτελέσει ή μπορέσει να αποτελέσει τον βασικό πόλο της κεντροαριστεράς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. η Νέα Αριστερά θα επιλέξει την πλήρη αυτόνομη πορεία που έχετε τώρα ή θα συζητούσατε υπό όρους μια μελλοντική συνεργασία ή ένταξη?
9: Νομίζω αυτό το είχε απαντήσει ήδη η κυρία Κουφονικολάκου, αν δεν κάνω λάθος, στο Action TV, και νομίζω και ο κύριος Στάκης ήταν και παρόν σε εκείνη τη συνέντευξη, όπου είπε και η ίδια ότι δεν την ενδιαφέρουν οι πολιτικές συνεργασίες.
10: Εγώ τη ρώτησα, σε ερώτησή μου απάντησα.
9: Ωραία, έχετε και το, έχετε το, την ιδιοκτησία.

0: το
1: την πνευματική ιδιοκτησία, ναι.
0: Όχι, γιατί ήταν όντως κάτι το οποίο εκείνη την ώρα που το άκουγα μου έκανε και εμένα εντύπωση.
1: Με έναν άλλο τρόπο το επαναφέρω.
0: Πολιτικές συνεργασίες, δεν είναι μόνο πολιτικές συνεργασίες και δεν βλέπουν και όμορους χώρους.
2: Στη συνέχεια ο κύριος Σακελαρίδης ρωτήθηκε αν θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις η Νέα Αριστερά να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Αν δεν είναι ο κύριος Πολάκης και εν πάση περιπτώσει δημιουργηθεί ένα κόμμα με όσους μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή με όσους δεν πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Και είναι πρόεδρος η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς, εν πάση περιπτώσει κάποιος θα μπορούσε η Νέα Αριστερά με αυτό το νέο σχήμα να συνεργαστεί.
0: Για να ξεμπλοκάρουμε από υποθετικά σενάρια, για να μην σας λέω τι θα γίνει, αν θα είναι ο Παπάς ή Δούρου ή ο Πολάκης ή αν δεν είναι ο ένας ή ο άλλος. Να ξεμπλοκάρουμε, να σας πω μια γενική έτσι, αρχή επί του θέματος. Εμείς από τη δική μας την πλευρά κάνουμε μια απεύθυνση σε όλες αυτές, σε όλες τις δυνάμεις που νιώθουν ότι τοποθετούνται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος με βάση το πρόγραμμά τους. Είτε αυτή είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Ας το κάνουμε μια έκκληση να βρεθούμε όλοι μαζί, ο κόσμος της αριστεράς, ο οποίος έχει μια σαφή και οριοθετημένη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι η αριστερά σήμερα, που δεν χωράει στο σχήμα του κυρίου Τσίπρα και στο θαλαβούτι μας τα θολά νερά.
3: Άρα θα μπορούσατε να βρεθείτε.
0: Αλλά δυνάμει, την ίδια στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω αν το πολιτικό περιεχόμενο μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσουμε να συμπορευτούμε. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν ξέρω που μπαίνει και το όριο, αν θέλετε.
1: Δεν το αποκλείεται κι όμως. Δηλαδή, βάζετε ένα θέμα να συναντηθείτε να τα πείτε. Αυτό θέλω να πω.
0: Να συναντηθούμε, να τα πούμε επί τη βάση των προγραμμάτων
1: έτσι,
0: και να δούμε πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Αλλά αυτό αφορά όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει το μονοπόλιο αυτή τη
1: απόφαση.
0: Μιλήσαμε και για άλλους πολιτικούς.
1: Βέβαια.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Σημαντικές αλλαγές έρχονται από τον Σεπτέμβριο στα σχολικά κηλικία δημοτικών γυμνασίων και λυκείων. Νέα διάταξη του Υπουργείου Υγείας που θα αντικαταστήσει το προηγούμενο πλαίσιο του 2013 αυστηροποιεί τα δεδομένα με στόχο την προστασία της υγείας των μαθητών. Η διάταξη διαμορφώθηκε έπειτα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής και θεσπίζει αυστηρά ποιοτικά κριτήρια για τα προϊόντα που μπορούν να διατίθενται στις σχολικές μονάδες. Μία από τις αλλαγές είναι η πλήρης απαγόρευση αλλαντικών και αναψυκτικών. Σύνδεση με την Ειρήνη Κυρίτση για να μας εξηγήσει τι θα βρίσκουν και τι όχι οι μαθητές από τη νέα σχολική χρονιά στα κηλικία. Καλησπέρα, Ειρήνη.
5: Καλησπέρα. Τέλος λοιπόν στα αλλαντικά και τα αναψυκτικά στα σχολικά κηλικία με τη νέα σχολική χρονιά. Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών προβλέπονται η πλήρης απαγόρευση διάθεσης αλλαντικών, η πλήρης απαγόρευση των αναψυκτικών, επίσης η μείωση των επιτρεπόμενων μερίδων σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και η αυστηρότερη συμμόρφωση των σχολικών κηλικίων με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την υγιεινή διατροφή. Το Υπουργείο Υγείας επικαιροποιεί το πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών κηλικίων για πρώτη φορά μετά από το 2013, όπως είπες και εσύ, με αυστηρότερους κανόνες για τα τρόφιμα και στόχο την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Η νέα αυτή ρύθμιση διαμορφώθηκε έπειτα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής.
2: Μάστιγα είναι αυτό τώρα που περιγράφεις, έτσι. Δεν είναι απλώς ένα πρόβλημα.
5: Καθώς στη χώρα μας αντιμετωπίζουμε από τα μεγαλύτερα προβλήματα και ποσοστά στην παιδική παχυσαρκία. Και να πούμε ότι το τελευταίο χρόνο έδωσε ανάσα το Εθνικό Πρόγραμμα για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας, όπου είχε και καλά αποτελέσματα, παιδιά, και γι' αυτό το λόγο θα συνεχιστεί κιόλας. Έτσι λοιπόν, με στόχο αυτή η σχολική χρονιά του 2026-2027, είναι όλα τα σχολεία να εφαρμόσουν νέα πρότυπα υγιεινής διατροφής. Η πρωτοβουλία λοιπόν αυτή εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας και αποτελεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, μία από τις βασικές παρεμβάσεις για τη δημιουργία ενός πιο υγιούς σχολικού περιβάλλοντος.
2: Ειρήνη, γνωρίζουμε αν κάτι άλλο πέρα από τα αλλαντικά και τα αναψυκτικά αποσύρεται από τα κηλικία ή θα τα δούμε στην πορεία όλα αυτά?
5: Αυτά θα τα δούμε στην πορεία, καθώς τώρα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση τα κηλικία και με το Υπουργείο Υγείας, ώστε να μην μπαίνουν πλέον αυτά τα προϊόντα τόσο στα κηλικία αλλά και στους στους πολιτές, στα μηχανήματα αυτά που ενδεχομένως υπάρχουν σε κάποια σχολεία.
2: Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάμε στις πανελλαδικές. Στα μαθήματα προσανατολισμού εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Σαφή και βατά χαρακτηριστικά

0: αναπτύχθηκαν τα θέματα των λατινικών, μέτριας δυσκολίας στα θέματα της χημίας και διαβαθμισμένης δυσκολίας στα θέματα πληροφορικής. Τη σκυτάλη παίρνουν αύριο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι και θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Χιλιάδες μηχανές συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στην Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels της Παγκόσμιας Κοινότητας Μοτοσυκλετιστών. Το ραντεβού, ωστόσο, έθεσε σε επιφυλακή τις αστυνομικές αρχές. Πάμε στον συνάδελφο, τον Χρήστο Ανεμοζάλη, ο οποίος βρίσκεται στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας και θα μας πει περισσότερα. Χρήστο, πραγματοποιήθηκαν και 10 συλλήψεις, αφέθηκαν ελεύθεροι. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Καλησπέρα.
1: Θάνο, βρισκόμαστε εδώ στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη διεθνής αυτή συγκέντρωση μοτοσυκλετιστών της ομάδας Hell Angels. Θα οφείλω να σου αναφέρω ότι με πολλούς κατοίκους που μίλησα είναι ιδιαίτερα θετικοί σε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση, καθώς αποτελεί για τους ίδιους και αντιλαμβάνεσαι για μια επαρχιακή πόλη που είναι η Ιγουμενίτσα, 5.000 επισκέπτες περίπου. Είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι τόνωση της οικονομίας. Έτσι. Υπάρχει ιδιαίτερη αυξημένη ζήτηση για τα ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα και καταστήματα εστίασης.
0: Είναι σημαντικό γεγονός για την τοπική αγορά, έτσι.
1: Αναμφίβολα. Βεβαίως. Τώρα, να πούμε για αυτό που ανέφερες. Πράγματι, υπήρξαν 10 συλλήψεις. Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι. 7 στον Προμαχώνα, 3 στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Οι 9 από αυτές αφορούσαν την κατοχή μαχαίρια μικρών εκατοστών, γκλόπ και σιδηρογροθιές. Και ενώ εκκρεμούσε σε μια περίπτωση ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των πολωνικών αρχών. Υπάρχει διακριτική είναι η παρουσία της αστυνομίας. Υπάρχει στενή συνεργασία της Ελλάς με το Αρχείο και τις υγειονομικές υπηρεσίες του Δήμου Ιγουμενίτσας, προκειμένου να μην συμβεί το οτιδήποτε είτε στους επισκέπτες είτε στους κατοίκους. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το τριήμερο φεστιβάλ. Μπαίνουν στο κάμπινγκ με κατόπιν κάποιο σχετικό έλεγχο που κάνουν εκεί ταυτοποίηση στα μέλη τους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες και κάποιους διαγωνισμούς με μοτοσυκλέτες. Και όλα μέχρι στιγμής φτάνω, βαίνουν όλα λίγαν καλώς, χωρίς να έχει σημειωθεί το παραμικρό οποιοδήποτε πρόβλημα ή κάτι άλλο.
0: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ θα πάμε τώρα. Σοβαρές κατηγορίες αντιμετωπίζει ο 55χρονος ένικος πολυκατοικίας στην Καλυθέα που επιτέθηκε σε δύο νεαρούς Αιγύπτιους θεωρώντας πως είναι διαρρήκτες. Ακολούθησε συμπλοκή με τον ένικο να κυνηγά στο δρόμο τους νεαρούς με ρόπαλο. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των τριών και εμείς ακούμε περισσότερα από την Ελένη Μπουγά.
2: Ο νεαρός μαζί με ακόμη έναν ομοεθνή του ήταν στο δρόμο έξω από την πολυκατοικία στην Καλυθέα, όπου βρίσκεται και το σπίτι του 55χρονου οδοντίατρου. Η σύζυγός του, που εκείνη την ώρα βρισκόταν μέσα, θεώρησε ότι ήταν διαρρήκτες. Έτσι ξεκίνησε ο ξυλοδαρμός.
3: Είδα κόσμο που ήταν μαζεμένος και δεν ξέρανε τι είχε γίνει. Είδα ότι είχε καθίσει κάτω και είχε αίματα.
4: Πού ήταν
3: κυκλωμένος? Νομίζω στο κεφάλι.
5: Οι δύο νεαροί εθεάθησαν εδώ στην οδό Σοφοκλείου στην Καλυθέα να τραβούν φωτογραφίες στο διαμέρισμα του 55χρονου. Η σύζυγος τους αντιλήφθηκε, ενημέρωσε τον 55χρονο και εκείνος ανέλαβε δράση.
2: Ο οδοντίατρος, ομογένης από το Καζακστάν, έφυγε από το ιατρείο παίρνοντας μαζί του ένα ρόπαλο και έσπευσε στο σημείο που, σύμφωνα με πληροφορίες, εντόπισε τους δύο άνδρες ηλικίας 21 και 22 ετών. Η καταδίωξη κατέληξε στη συμβολή των οδών Αχιλλέως Θησέως. Εκεί ο 50χρονος φέρεται να χρησιμοποιήσει το ρόπαλο για να κινητοποιήσει τον έναν από τους δύο.
6: Έκανε το αυτοκίνητό του και βγήκε απ' έξω με το ρόπαλο και εμένα μου έκανε τίποτα το ξαναδεί, έτσι είναι πολύ καλός γελαστός. Βγήκε έξω με το ρόπαλο, βρήκε τον έναν από τους δύο, χτύπησε στο κεφάλι, του έδωσε 3 φορές με το ρόπαλο στο κεφάλι, ήρθε ο δεύτερος από απέναντι γιατί τον χτυπούσε και τους είπε να πεθύσουν στα γόνατα, να μην κουνηθούν, να έρθει η αστυνομία.
2: Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των τριών. Ο νεαρός με τραύματα στο κεφάλι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
6: Ο κόσμος ήρθε να βοηθήσει, του είπαμε σταμάτα, εγώ μην το χτυπάς. Ο ένας που είχε την αιμορραγία ήρθε ο κόσμος και του έριξε νερό και πήγε να τον βοηθήσει.
2: Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν για απόπειρα κλοπής, ενώ σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
0: Να πάμε πάλι στο μεγάλο κάδρο του κόσμου και να μεταφερθούμε στο άλλο μεγάλο μέτωπο αυτό της Μέσης Ανατολής. Είναι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου. Ξανά, Δέσποινα.
4: Καλησπέρα πάλι, Θάνο. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι από τις διαπραγματεύσεις σε ποιο σημείο βρίσκονται, αν έχουμε, παρά την αισιοδοξία που λέει συνεχώς, κάνει λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχουμε κάτι από το αυτή τη στιγμή.
0: Θέλει να απεμπλακεί από όλη αυτή την ιστορία, να αφήσει πίσω του αυτή την πληγή, αλλά είναι δύσκολο.
4: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, δύο πράγματα της τελευταίας ώρας. Πρώτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις κατά του Ιράν. Και το δεύτερο είναι, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, η οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εξαρτάται από το αν η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα δεχτεί να αποδεσμεύσει 24 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με το σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Βέβαια, αυτό δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να ευσταθεί τη στιγμή που το πυρηνικό πρόγραμμα και γενικότερα το θέμα του ουρανίου είναι από τα ένα βασικά αγκάθια τα οποία υπάρχουν στις συνομιλίες. Ωστόσο, στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται παρά την Εκεχηρία, τη συμφωνία της Εκεχηρίας μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, συνεχίζονται οι επιθέσεις ένθεν κακήθεν μεταξύ των Ισραηλινών δυνάμεων και της Χεζμπολάχ. Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε πολλαπλές επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων του Ισραήλ, από τους οποίους τρεις αξιωματικοί τραυματίστηκαν. Εντός του Λιβάνου τώρα, ο πρόεδρος Ζωσέφ Αούν εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην Τεχεράνη και στους φρουρούς της Επανάστασης, κατηγορώντας τους ότι χρησιμοποιούν το Λίβανο ως διαπραγματευτικό χαρτί στη σύγκρουσή τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Να θυμίσουμε ότι η Τεχεράνη λέει ότι σε οποιαδήποτε συμφωνία δεν πρέπει να αγνοηθεί ο Λίβανος.
0: Και από ό,τι φαίνεται, σε μεγάλο βαθμό το έχει περάσει αυτό, Δέσποινα.
4: Ναι. Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά
0: δηλαδή,
4: ανοιχτά ζητήματα.
0: Θυμάμαι και τα τηλέφωνα που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ στον Νετανιάχου στην κατεύθυνση αυτή. Μην βομβαρδίζεις το Λίβανο, μην συνεχίζεις
4: αυτή
0: τη λογική. Ναι, προφανώς.
4: Παρ' όλα αυτά, συνεχίζεται. Μάλιστα, ο πρόεδρος Αούν είπε ότι ο λαός του Λιβάνου έχει κουραστεί από τον πόλεμο και ζήτησε να σταματήσει αυτή η ιρανική παρέμβαση. Να σου πω τώρα ότι ο απολογισμός από τα θύματα του Λιβάνου από τις 2 Μαρτίου έχει φτάσει στις πάνω από 3.500 θύματα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Να πάμε τώρα τέλος και στο Ιράν. Ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους και ντρόνς κατά αμερικανικών πλοίων στον κόλπο του Ομάν, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον για παρενοχλήσεις στην αυσιπλοεία. Οι αμερικανικές δυνάμεις το αρνήθηκαν κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα παραβίαζε την ισχύουσα κατάπαυση του πυρός. Βέβαια, ποια κατάπαυση του πυρός και ποια εκεχηρία
0: από τη
4: στιγμή
0: φαίνεται,
4: που
0: όλοι θέλουμε να λέμε ότι έχουμε τα δύο μέρη, δηλαδή ότι έχουμε εκεχηρία, αλλά επί της ουσίας στην πράξη δεν υφίσταται και τόσο εκεχηρία, ιωνία εκεχηρία.
4: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα στα εθνικά μας θέματα να περάσουμε. Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ενεργώς δραστήρια και προληπτική. Δεν περιμένουμε την αντίδραση, προκαλούμε τη δράση, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, σχετικά με το φερόμενο νομοσχέδιο της Άγκυρας για την Γαλάζια Πατρίδα, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση της Πλεύσης Ελευθερίας. Ακούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα ανάμεσα στον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, τον Αλέξανδρο Καζαμία, και τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος από την πλευρά του δίνει κάποιες διευκρινήσεις.
7: Τι δεν προβαίνετε, αν θέλετε να πάρετε μέτρα, σε προληπτικά μέτρα τώρα και όχι να περιμένετε να έρθει αυτό το νομοσχέδιο και μετά να αντιδράσει η χώρα.
8: Δεν συνδιαλεγόμαστε με τον τουρκικό τύπο. Πολλό δε μάλλον όταν οι πληροφορίες οι οποίες έρχονται είναι ετερόκλητες, διαφοροποιημένες και δεν έχουν καμία συνέπεια. Είναι αυτονόητο και θέλω να το πω σε κάθε τόνο ότι μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν παράγουν δίκαιο ούτε δημιουργούν τετελεσμένα. Αυτό βεβαίως δεν αναιρεί το γεγονός ότι είναι υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής πολιτείας να μην εφησυχάζει καμία παραχώρηση στα εθνικά μας δίκαια και συμφέροντα.
7: Βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής. Μέχρι και το τέλος του 24 δεν υπήρχαν παραβιάσεις του εναερίου χώρου της Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν παραβιάσεις που ολοένα και αυξάνονται. Αυτά είναι ανησυχητικά φαινόμενα.
8: Πολλές φορές κάνουμε μία προβολή μιας ισχνής και φοβικής Ελλάδας. Το όραμα είναι ένα και μόνο. Η Ελλάδα να καταστεί οικουμενική δύναμη.
0: Το πράσινο φως πήρε από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής κατά πλειοψηφία και μόνο από τη Νέα Δημοκρατία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Μετανάστευση και το Άσυλο. ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Πλεύση καταψήφισαν επί της αρχής, ενώ ΠΑΣΟΚ και Νίκη επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια. Η Υφυπουργός τώρα Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, μίλησε για το θέμα στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, λέγοντας ότι η Ελλάδα οφείλει να προσαρμόσει το εθνικό της δίκαιο στις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Συμφώνου έως τις 12 Ιουνίου.
9: Και από εκεί και πέρα ψηφίζουμε τώρα την Τρίτη στη Βουλή,
4: ναι,
9: και το νόμο για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση.
4: Και το άσυλο. Εκεί ήθελα να έρθω.
9: Ναι, προβλέπονται κάποιες διαδικασίες όπου εξ αρχής οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται χωρίζονται ανάλογα με το προφίλ τους. Αν είναι δηλαδή προσφυγικό ή αν είναι μη προσφυγικό. Αν είναι προσφυγικό, ακολουθούν μια διαδικασία όπου πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές και εκεί ολοκληρώνεται η διαδικασία της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Παίρνουν το καθεστώς του πρόσφυγα και μπορούν μετά να δουλέψουν, να κυκλοφορήσουν για όσο διαρκεί αυτό το καθεστώς, ή αυτούς που προέρχονται από χώρες όπως είναι για παράδειγμα η Αίγυπτος ή το Μπαγκλαντές, που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ,
4: ναι,
9: και εκεί θα οδηγούνται, η διαδικασία θα γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, mm-hmm, της εξέτασης και το screening και η ταυτοποίηση, θα πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές.
0: Ως μια ιστορική μέρα χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την πρώτη φορά εθελοντική στράτευση γυναικών στην Ελλάδα μέσα από ανάρτησή του στα social media. Την ανάρτηση συνόδευε φωτογραφία γυναίκας με στρατιωτική στολή με το μήνυμα «Η στρατιωτική θητεία είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων». Υπενθυμίζεται ότι συνολικά 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας για να ξεκινήσουν την στρατιωτική τους θητεία στο στρατό Ξηράς, ενώ σημαντικό ρόλο για την απόφαση των γυναικών να στρατευθούν εθελοντικά στον ελληνικό στρατό είναι τα κίνητρα που δόθηκαν. Αυτά είναι αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία, μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό, νοσηλεύτριες, βρεφονικοί ποιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κτλ., πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, στρατιωτικά νοσοκομεία, λέσχες κτλ. Για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι γυναίκες στο στρατό, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο αντιστράτηγος εναποστρατείας Σπύρος Μπελεκράτης.
10: Οι γυναίκες, κύριε Πετρόπουλε, μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στις ενόπλες δυνάμεις. Παραδείγματος χάρη σε ορισμένες ενασχολήσεις, σε ορισμένες αποστολές που δεν διαφέρουν από τον ανδρικό πληθυσμό. Δεν καταλαβαίνω, παραδείγματος χάρη, γιατί οι χειριστές drones, για να πάμε και στη σημερινή πραγματικότητα, θα πρέπει να είναι μόνο του ανδρικού φύλου. Μια χαρά μπορούν να τα καταφέρουν και οι γυναίκες με αντίστοιχες δυνατότητες.
0: Σκοπιές.
10: Ακριβώς. Υπάρχουν και ανάλογα μέσα και μέσα ανοιχτός, τα οποία υπάρχει η δυνατότητα να τα χειρίζονται γυναικείο προσωπικό. Ενώ, παραδείγματος χάρη, όπλα νυχτερινής οράσεως, παραδείγματος χάρη εξελικμένης μορφής, και κάποια άλλα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούμε στο στράτευμα κατά χώρων. Αθλητικό δελτίο.
0: Και να περάσουμε στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα. Πριν περάσει το ρεπορτάζ, μια ερώτηση αν μου επιτρέπεις. Πώς είναι να κλείνεις τα 24, χρόνια πολλά.
11: Ναι, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Μεγαλώνουμε κι εμείς, εντάξει, περνά τα χρόνια, 24 είναι μια δύσκολη χρονιά.
0: Το καταλαβαίνω. θα αντέξουμε.
11: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε στο ρεπορτάζ.
11: Έχουμε... Έχουμε ντέρμπι όμως σήμερα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, πράξη δεύτερη για, για το πρωτάθλημα μπάσκετ, απόψε στο Telecom Center. Πρώτο τζάμπολ του αγώνα θα γίνει στις 9 η ώρα με ζωντανή μετάδοση από την Ερασπορ και φυσικά από την ΕΠ 2 Σπορ. Χωρίς Λούκα Παναθηναϊκός, χωρίς Ντόρσεϊ Ολυμπιακός, οι Ερυθρόλογοι προηγούνται 1-0 στη σειρά, έχοντας και το πλεονέκτημα έδραση. Οι πράσινοι θα επιδιώξουν να ισοφαρίσουν σε 1-1. Θυμίζουμε πάντως ότι ο πρωταθλητής αναδειχθεί στις 3 νίκες. Χθες η εθνική ομάδα ήταν καταπληκτική τουλάχιστον για ένα ημίχρονο. Τελικά ισοφάρισε με τη λήξη της αναμέτρησης εκτός έδρας στη Στοκχόλμη απέναντι στη Σουηδία. Τελικό αποτέλεσμα 2-2. Πολύ καλά στοιχεία για την εθνική ομάδα σε αυτό το φιλικό παιχνίδι με το Τσιμίκα να σκοράρει στο 10 και τον Μασούρα να ισοβαρίζει. Την Κυριακή στις 10 η ώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης κοντά στην ανανεωμένη Ιταλία σε αυτό το δεύτερο φιλικό για την εθνική ομάδα. Όσον αφορά την πρώτη επίσημη υποχρέωση της Γαλανόλευκης θα έρθει στις 24 Σεπτεμβρίου στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League με τη Σερβία εκτός έδρας. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη τα πρεμιέρα στο Πανευρωπαϊκό γυναικών και ανδρών στο βόλεϊ. Οι γυναίκες παίζουν με την Κροατία στην Μάλιστα. Κροατία και οι άντρες με τη Σουηδία στη Σουηδία. Και να πούμε δύο κουβέντες μόνο για το Μουντιάλ, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι, το οποίο επιστρέφει στο σπίτι του.
11: Επιστρέφει εκεί που ανήκει, θα έλεγα. Καθώς όμως η φετινή διοργάνωση, να πούμε ότι είναι η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία σε όλα τα αθλήματα, καθώς είναι 39 ημέρες, 104 αγώνες, 48 ομάδες, πρωτόγνωρα πράγματα και φυσικά όλο το
12: Era Sport 101,8.
13: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
14: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
13: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
14: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
13: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
14: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
13: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
12: Απολαύστε υπεύθυνα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Ακούτε Era Sport.
15: Era Sport είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά για μισή ώρα ακόμα μέχρι τις 8.30. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στην ρύθμιση των ήχων. Είναι Ελίζα Φυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Δημήτρης Γιαχανατζής στο μικρόφωνο της Era Sport. Μια γρήγορη ματιά στα παιχνίδια των εθνικών ομάδων βόλεϊ που παίζουν, δίνουν τις πρεμιέρες τους αυτή την ώρα για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η εθνική ομάδα των γυναικών προηγείται της Κροατίας με 2-1 σετ. Στο τέταρτο σετ η εθνική ομάδα των γυναικών προηγείται με 21-20. Το μάτς είναι ντέρμπι στο τέταρτο σετ. Η εθνική ομάδα των αντρών προηγείται της Σουηδίας και της διοργανώτριας Σουηδίας με 1-0 σετ. Πήρε το πρώτο με 25-19. Στο δεύτερο σετ η εθνική ομάδα προηγείται με 24-23. Είναι πολύ κοντά στο να κάνει το 2-0. Παραμένουμε Θεσσαλονίκη. Από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ περνάμε στο ρεπορτάζ του Άρη. Μαζί μας είναι ο Βασίλης Βλαχόπουλος. Βασίλη, καλησπέρα. Θα πω πολύ γρήγορα για τον ποδοσφαιρικό Άρη ότι έγινε γνωστό ότι θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ιταλία, στην Πτολεμαϊδα αρχικά και στη συνέχεια στην Ιταλία. Ακόμη δεν έχουμε οριστικές ημερομηνίες για το πότε θα ξεκινήσει το βασικό στάδιο στην Πτολεμαϊδα και στη συνέχεια πότε θα πάει στην Ιταλία. Και επίσης δεν έχουμε ημερομηνίες και για τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει, όμως είναι κάτι το οποίο θα γίνει πάρα πολύ σύντομα, έτσι.
16: Πάμε τα βασικά. Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα.
16: Βασικά αποφασίσαμε που θα κάνουμε προετοιμασία.
15: Σωστό και αυτό.
16: Γιατί το λέω αυτό, γιατί ο Άρης ήταν μεταξύ Λάντιμπορ, Πράβετς, μετά ήρθε η ιδέα της Ιταλίας. Προφανώς σε κάποιες άλλες ομάδες θα είναι.
15: Για να δώσει φιλικά μας εκεί.
16: Για να δώσει φιλικά παιχνίδια τα οποία θα έχουν μια αξία. Περιμένουμε τις ημερομηνίες. Περιμένουμε βασικά την ημερομηνία για την έναξη προετοιμασίας. Είναι... μέχρι στιγμής απλά ξέρουμε ότι θα γίνει η πρώτη προπόνηση στις αρχές του Ιούλη. Προφανώς θα προηγηθεί η διαδικασία των εργομετρικών και ιατρικών εξετάσεων.
15: Σίγουρα.
16: Ένα διάστημα μιας εβδομάδας εκτιμώ, 8-9 ημερών, στην Πτολεμαϊδα για φυσική κατάσταση κατά κύριο λόγο, και μετά φιλικά παιχνίδια και φυσική κατάσταση στην Ιταλία. Τρία φιλικά παιχνίδια θα δώσει ο Άρης. Είναι πολλά τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν και για φιλικά παιχνίδια στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα συνολικά. Δηλαδή είναι πολύ χονδρικό το πρόγραμμα. Πολύ χονδρικά το έχει προσεγγίσει μέχρι στιγμής το πρόγραμμα ο Άρης. Όταν έχουμε ξεκάθαρο πλάνο, θα μπορούμε να πούμε περισσότερα. Γενικώς είναι ρευστή η κατάσταση, εντάξει. Δηλαδή, έχει μεσολαβήσει ένα διάστημα περίπου 20 ημερών από το τελευταίο παιχνίδι της ομάδος, και σε μια διαδικασία η οποία δεν είχε κανένα απόλυτος ενδιαφέρον, γιατί όλα είχαν κρυφθεί από την κατάξυση του κυπέλλου από τον Όφη και την εξασφάλιση του ευρωπαϊκού εισιτηρίου για την ομάδα της Κρήτης. Ο Άρης δεν έχει αποδεσμευτεί από συμβόλαια, δεν έχει κάνει μεταγραφές. Θέλω να πω ότι
15: υπάρχει μια στασιμότητα, Βασίλη, θα το πω εγώ έτσι γενικό, στις ομάδες της Θεσσαλονίκης πλην του Ηρακλή που κάνει κινήσεις, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ δεν έχουν προχωρήσει σε κινήσεις.
16: Ναι, δεν είναι το ίδιο όμως.
15: Ναι.
16: Είναι διαφορετικό να θέλεις να κάνεις και αποδεσμεύσεις και να πας και να προχωρήσεις και σε 11-12 μεταγραφές, από το να σκοπεύεις να κάνεις 5-6 μεταγραφές έχοντας το βασικό κορμό της ομάδας. Αυτό το οποίο έχει κάνει ο Άρης μέχρι στιγμής είναι να έχει ενημερώσει ότι θα προχωρήσει στην αγορά των δικαιωμάτων του Χόγκλα, και από ό,τι κατάλαβα από τη σημερινή εξέλιξη με τον Χόγκλα, ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση στο γόνατο και θα μείνει εκτός για διάστημα 4-5 εβδομάδων.
15: Α, την έκανε ήδη την επέμβαση, έτσι, γιατί διάβαζα ότι...
16: Ναι, την έκανε ήδη, ναι,
15: διάβαζα τις επόμενες ημέρες θα μπει στο χειρουργείο.
16: Ναι, συνδυάστηκε δηλαδή αυτή η απόφαση του Άρη με την απόφαση του Χόγκλα να μπει στο χειρουργείο, γιατί κατά ψέματα από την αρχή το ιατρικό επιτελείο του Άρη, όταν τον εξέτασε τον περασμένο Γενάρη, είχε πει ότι θα χρειαστεί επέμβαση στο τέλος της χρονιάς στο γόνατό του. Πήγαινε με συντηρητική αγωγή, πήγαινε με προπονήσεις χαμηλής έντασης για τον ίδιο, και αυτό ήταν απαραίτητο να αλλάξει.
15: Μάλιστα. Λοιπόν, από τον ποδοσφαιρικό Άρη δεν προκύπτουν πολλές ειδήσεις, αλλά προκύπτουν αρκετά πράγματα από τον μπασκετικό Άρη.
16: Ναι, και αυτό ήταν αναμενόμενο, γιατί ο Άρης έχει πλέον θέσει εφαρμογή το σχέδιο της δημιουργίας ομάδας. Δεν θα πω από μηδενική βάση, γιατί πολύ απλά έχει αποφασιστεί να μείνουν κάποιοι παίκτες από την περσινή χρονιά. Είμαστε πλέον σε μια φάση όπου ο Άρης έκανε τις πρώτες του κινήσεις. Δεν έχουν επισημοποιηθεί, ας πούμε, συμφωνία με τον Δημήτρη Γεβίτς, τον playmaker από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος έχει την παρουσία και την εμπειρία της Ευρωλίγκα, ήταν 2 χρόνια στην Αρμάνη, σε δεύτερο ρόλο, σε πιο βασικό ρόλο στην Μπάγκερ Μονάκου, βασικό ρόλο στην Ούνιξ Καζάν πριν από 3 χρόνια που του έδωσε και το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα. Ο Άρης έχει συμφωνήσει με τον 28χρονο playmaker και νομίζω ότι απομένουν τα τυπικά. Το ίδιο ισχύει και για τον Ken Birch επίσης. Με τον Ken Birch βέβαια υπάρχει και ένα ερωτηματικό. Πώς θα παίξει, με ποια εθνικότητα. Το λέω αυτό γιατί ο Μπίρτς είναι παντρεμένος με Ελληνίδα, είναι γνωστό αυτό. Αυτό του δίνει το δικαίωμα να προχωρήσει την έκδοση ελληνικού διαβατηρίου, και αυτό ενδεχομένως να έχει τη δική του αξία, βέβαια, αν το κάνει. Μέχρι στιγμής ο Άρης δεν έχει βεβαιώσει καμία απολύτως συμφωνία με τον Μπίρτς, και λογικό είναι λόγω των υποχρεώσεων που έχει, αλλά οι δύο πλευρές τα έχουν βρει. Και μετά περιμένουμε να δούμε τις υπόλοιπες κινήσεις. Νομίζω ότι μέσα στο επόμενο 24ωρο θα ξεκαθαρίσει οριστικά το θέμα του Αμίνουα. Και αν όχι 24ωρο, μην βάλω τόσο περιορισμένη χρονική διάρκεια, νομίζω μέσα στις επόμενες 3 μέρες. Και το λέω αυτό διότι σήμερα προβλέπεται να υπάρξει επαφή του Βασίλη Σπανούλη με τον Αμίνουα. Είναι γνωστό ότι ο Νούα έχει δεχθεί κρούσεις, έχει απορρίψει 2 ομάδες της Ευρωλίγκα. Είχα πολύ τελαβεί, είναι η μία ομάδα της Ευρωλίγκα που απέρριψε. και έχει στα χέρια του την προοπτική της Βιλερμπάν. Η Βιλερμπάν είναι στην Λιόν. Η Λιόν είναι γενέτειρα, η πόλη γενέτειρα του Νούα. Από εκεί ξεκινήσε το μπάσκετ. Αλλά θεωρώ ότι η σημερινή επαφή που θα έχει ο Βασίλης Πανούλη με τον Γάλλο θα κρίνει.
15: Θα είναι καθοριστική.
16: Ναι. Υπενθυμίζω ότι ο Άρης έχει συμβόλαιο με τον Νούα. Υπάρχει ένα opt-out συμβόλαιο έναντι νομίζω 275.000 ευρώ και αφορά μόνο ομάδες της Ευρωλίγκα. Γι' αυτό λέω ότι η επαφή που θα έχει ο Σπανούλης θα παίξει καταλυτικό ρόλο στο τι θα γίνει με τον Γάλλο. Για μένα είναι απαραίτητο ο Άρης να κρατήσει κάποιους παίκτες. Ναι. Παίκτες οι οποίοι μάλιστα τον βοήθησαν πολύ πέρσι και ο Νούα αντικειμενικά. Πριν τον Νούα ο Άρης ήταν, πώς να το πω τώρα, ασχημόπαπο και μετά έγινε κύκνος. Εντάξει. Όχι, να λέμε την αλήθεια. Μπήκε ο Νούα μέσα και ξαφνικά άλλαξε όλη η ομάδα.
15: Άλλαξε η εικόνα της ομάδας.
16: Βέβαια, είμαστε αντικειμενικοί. Mm-hmm. Αυτά μέχρι στιγμής. Νομίζω ότι ο Άρης θα κινηθεί να κλείσει και έναν ακόμη ψηλό στο 4-5. Θα κάνει μια παύση για 4-5 ημέρες, να περιμένοντας κάποια πράγματα για να ολοκληρώσει μετά τις κινήσεις του και στην περιφέρεια. Ο στόχος είναι να έχει τελειώσει με τις μεταγραφές ή τουλάχιστον με το 90% του ρόστερ. Σήμερα έχουμε 5, το αργότερο σε 2-2,5 εβδομάδες.
15: Μάλιστα.
16: Και να μην του απομένουν πολλά πράγματα. Γιατί είναι αυτός είναι ο στόχος που έχει οριοθετηθεί και μπορεί να υλοποιηθεί με βάση και τη δύναμη με την οποία βγήκε ο Άρης στην αγορά. Mm-hmm. Δεν βγήκε πλέον ως μια ομάδα που δίνει χαμηλά συμβόλαια και περιμένει τους παίκτες που θα απομείνουν, ναι, αλλά βγήκε κανονικά με πορτοφόλι, δυνατό.
15: Δυναμικά, ναι.
16: Ναι, δεν έχει το πορτοφόλι που έχουν ομάδες της Ευρωλίγκα, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα, αλλά έχει από τη μία πλευρά τη δυνατότητα να προσφέρει καλά συμβόλαια, μια ιδιοκτησία η οποία έχει φιλοδοξία και ένα από τους καλύτερους προπονητές της Ευρώπης.
15: Mm-hmm. Πότε θα παρουσιαστεί ένας από τους καλύτερους προπονητές της Ευρώπης, ο Βασίλης Πανούλης?
16: Δεν έχει φιξαριστεί ακόμα, αλλά προσδοκούν. Το βασικό πλάνο λέει για 15 Ιουλίου.
15: Μάλιστα. Επειδή σε περίπου 10 μέρες δηλαδή από τώρα.
16: Επειδή στην παρουσίαση
15: 15 Ιουλίου ή 15 Ιουλίου.
16: Ιουνίου. Okay. Ιουνίου. Ιουλίου πήγαμε πάρα πολύ μακριά.
15: Ναι, γι' αυτό.
16: 15 Ιουνίου. Mm-hmm. Επειδή στην παρουσίαση ενδέχεται να είναι και η ιδιοκτησία,
15: ναι.
16: Θα πρέπει, η οποία αυτή τη στιγμή είναι μαζί
15: στο
16: με τον
15: Μονακό,
16: το κούμπο,
15: στο
16: Μονακό, ναι. Θα πρέπει να τσεκαριστεί ότι θα είναι και η ιδιοκτησία. Υποψιάζομαι, εντάξει. Δεν έχει ξαριστεί όμως ακόμα, mm-hmm. Αλλά πάει για 15 Ιουνίου.
15: Βασίλη, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Εντάξει, ο Άρης έκανε το μεγάλο μπαμ αν θέλεις και πήρε τον Βασίλη Σπανούλη στην τεχνική του ηγεσία και αλλάζει πλέον το στάτους σε ό,τι αφορά τη δυναμική του, στο έμψυχο δυναμικό και στο πώς θα παρουσιαστεί τη νέα σεζόν. Αλλά αν δεν κάνω λάθος, ο πρωταρχικός στόχος δεν ήταν αυτός. Ο πρωταρχικός στόχος ήταν να γίνουν εργασίες στο Νίγκαλι σχολείο, ένα παλιό γήπεδο, να φτιαχτεί, να γίνουν καινούργια πράγματα, να εξυπηρετούν καλύτερα τον κόσμο που πηγαίνει και παρακολουθεί τα παιχνίδια και στη συνέχεια να φτιαχτεί η ομάδα.
16: Όχι, δεν είναι έτσι.
15: Λάθος όμως,
16: αυτό το οποίο άλλαξε είναι ότι ο Άρης αποφάσισε ότι ενώ πριν από 2 μήνες κινούταν ούτως ώστε να έχει ένα budget γύρω στα 4-4,5 εκατομμύρια ευρώ, αποφασίστηκε ότι εφόσον μπορεί να προσεγγιστεί ο Βασίλης Πανούλης, θα αυξηθεί το budget και θα εναρμονιστεί με τις προϋποθέσεις συνεργασίας με τον Βασίλη Σπανούλη. Γι' αυτό το λόγο έγινε και αυτή η αλλαγή. Το θέμα του γηπέδου είναι ένας παράλληλος στόχος. Βασικά ο στόχος αυτός είναι διπλός. Το ένα έχει να κάνει με το θέμα της παραχώρησης, όπου θα πρέπει σε αυτό το πράγμα να υπάρξει οριστική συμφωνία με τα 7 υπουργεία που είναι μπλεγμένα στο παλέ και να ξεπεραστεί βέβαια και το θέμα της γραφειοκρατίας. Ξέρω ότι είναι σε μια φάση που πάει
15: τώρα
16: καλά το
15: 7
16: πράγμα.
15: Υπουργεία και γραφειοκρατία, καταλαβαίνεις τι γίνεται, έτσι.
16: Ναι. Και το δεύτερο θέμα είναι το ζήτημα της αύξησης της χωρητικότητας, που και αυτό εμπλέκεται με το θέμα της παραχώρησης, αλλά όχι άμεσα. Και είναι κάτι το οποίο τρέχει με σκοπό ένα γήπεδο 5.300 θέσεων να πάει περίπου στα 6.300-6.400, όπου και πάλι δεν θα ικανοποιεί τις ανάγκες. Γιατί νομίζω ότι πέρσι ο Άρης έκανε ρεκόρ σίγουρα σταματώντας στα 3.000 διαρκείας. Φέτος όσα διαρκείας και να βγάλει θα τα διαθέσει.
15: Εννοείται.
16: Οπότε δεν θα ικανοποιεί, επαναλαμβάνω, τις ανάγκες. Θα γίνουν κάποιες αλλαγές, αλλά αυτό έχει να κάνει και με την οριστική συμφωνία που πρέπει να επιτευχθεί με όλους τους αρμόδιους κρατικούς φορείς που είναι που έχουν λόγο και έχουν δικαίωμα λόγου στο παλέ.
15: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Βασίλη
16: Βλαχόπουλε. Εκτιμώ ότι για την επόμενη χρονιά η χωρητικότητα θα είναι αυξημένη.
15: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που έχουμε να συμπληρώσουμε από ρεπορτάζ, Άρη, είτε ποδοσφαιρικού είτε πασχετικού? Νομίζω ότι το έχουμε καλύψει όλα, έτσι.
16: Όχι, το έχουμε. Από αυτά που έχουν γίνει μέχρι στιγμή τα έχουμε καλύψει.
15: Τα έχουμε καλύψει όλα. Ωραία. Βασίλη Βλαχόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Μία ματιά στα παιχνίδια των εθνικών ομάδων βόλεϊ. Η εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών νίκησε την Κροατία με 3-1 σετ με ανατροπή, καθώς έχασε το πρώτο σετ με 27-25. Στη συνέχεια πήρε τα τρία επόμενα σετ 25-13, 25-19, 25-23. Έτσι λοιπόν μπήκε με το δεξί στην πρεμιέρα της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών που γίνεται στην Κροατία. Σε ό,τι αφορά την εθνική ομάδα των ανδρών, η οποία επίσης κάνει πρεμιέρα σήμερα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Σουηδία, παίζει αυτή την ώρα με τους διοργανωτές, και η Εθνική Ομάδα των Ανδρών έχει πάρει τα δύο πρώτα σετ, προηγείται με 2-0, 25-19, 25-23, στο τρίτο σετ προηγείται με 7-6.

και μια ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, διεθνή φιλικά που γίνονται αυτή την ώρα. Έχουμε ένα τελικό Τατζικιστάν-Ινδία 3-1. Σε εξέλιξη τώρα στο 55ο λεπτό, Γεωργία-Μπαχρέιν 1-0, Λευκορωσία-Συρία 3-0. Στο 44ο λεπτό, Σλοβακία-Μαυροβούνιο 1-0. Στο 13ο λεπτό, Άγιος Μαρίνος-Μπαγκλαντές 0-0. Μολδαβία-Βουλγαρία 0-0. Και στο 11ο λεπτό, Ρωσία-Μπουρκίνα-Φάσο στο 0-0. Σέντρα σε μισή ώρα στο μάτς Ουγγαρίας-Φιλανδίας. Στις 9 θα αρχίσουν τρεις φιλικές αναμετρήσεις, Αζερμπαϊτζάν-Μάλτα, Κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία, Τόγκο και Μπενίν-Νίγηρας. Και στις 10 θα παίξει η Αγγόλα με τη Μαυριτανία.

0: Στο τελικό του Ρολάν Γκαρός θα παίξει ο Φλάβιο Κομπόλη, θα είναι ο αντίπαλος του Αλεξάνδρ Σβέρεφ στο τελικό του φετινού Ρολάν Γκαρός, καθώς ο Ματέο Αρνάλντι αποσύρθηκε από τον δεύτερο ημιτελικό λόγω βαριάς ίωσης. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ήδη ο Άρης Γάτας μας περιμένει. Άρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημητρή.
0: Να ξεκινήσουμε με Βοτανικό, που εκδόθηκε η προέγκριση της οικοδομικής άδειας για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη στο γήπεδο του Βοτανικού.
1: Η προέγκριση της οικοδομικής άδειας στο Βοτανικό για τον Παναθηναϊκό όπερ σημαίνει ότι, όπως τουλάχιστον έχουν έρθει τα πράγματα, είμαστε μπροστά στην διαδικασία της έναρξης των εργασιών. Θα είναι μια διαδικασία η οποία, κάτω από κάποιους πρόχειρους υπολογισμούς, είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει περίπου σε ένα μήνα από τώρα, και μέσα σε όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα, το οποίο έχει μπει, είναι πάρα πολύ πιθανό όταν θα παραδοθεί και η κεντρική σάλα του γηπέδου του Παναθηναϊκού να προλάβουν, να είναι έτοιμα και τα έργα του ερασιτέχνη, κάτι που προβλέπει το προεδρικό διάταγμα και κάτι για το οποίο είχαμε συζητήσει και τις προηγούμενες μέρες, ότι είναι πολύ πιθανό ο Παναθηναϊκός να έχει ολοκληρώσει όλες τις διεργασίες με βάση το χρονοδιάγραμμα στο τέλος Σεπτέμβρη. Βέβαια, ο Γιάννης Αλαφούζος στη συνέντευξή του χθες τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός το χορτάρι θα είναι έτοιμο και θα έχει μπει τον Αύγουστο του 2027. Άρα καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ πιθανό ο Παναθηναϊκός να έχει εκείνη την εποχή το γήπεδο του έτοιμο.
0: Για να το λέω ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ, Παναθηναϊκός Άρη, κάτι παραπάνω θα ξέρει από όλους εμάς που λέμε για τον Οκτώβριο, έτσι, και λέει δύο μήνες νωρίτερα, πάμε για Αύγουστο.
1: Εντάξει, δεν είναι μεγάλη διαφορά.
0: Ναι,
1: και όταν λέμε Αύγουστο, γιατί το πρωτάθλημα θεωρητικά έχει ξεκινήσει 20 Αυγούστου, τώρα να είναι και 10 Σεπτεμβρίου,
0: ναι,
1: να είναι και 15, δεν αλλάζει κάτι. Απλά το χρονοδιάγραμμα καταλήγει να ξεκινήσει 20 Αυγούστου, τώρα να είναι και 10 Σεπτεμβρίου,

0: του Παναθηναϊκού στο
1: Βοτανικό. Ναι, αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό, Δημήτρη, mm-hmm. στην ιστορία αυτή. Ότι το ένα μετά το άλλο, τα θέματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν.
0: Καθυστέρηση, να το πω έτσι.
1: Παράταση και καθυστέρηση, ναι. Ακριβώς. Φαίνεται ότι λύνονται και προχωράμε γοργούς ρυθμούς στη δημιουργία του γηπέδου του Παναθηναϊκού.
0: Mm-hmm. Πάμε γρήγορα και στην ειδουσούλα που βγήκε για τον 28χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ τη ΣΑΟ Πάολο Φερεϊρίνια. Είναι ένα ακόμα όνομα στα πολλά που διαβάζουμε.
1: Κοίταξε, Δημήτρη, έχω πει από την πρώτη μέρα ότι θα περιμένουμε λίγο να δούμε την επίσημη παρουσίαση του Νίστρουπ.
0: Σωστό.
1: Όταν θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του Νίστρουπ, θα αρχίσουν να τρέχουν και τα ζητηματάκια που έχουν να κάνουν με τις μεταγραφές. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει σίγουρα την επόμενη εβδομάδα 2 με 3 κινήσεις. Που σημαίνει ότι μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας, της συγκέντρωσης των παιχτών για τη νέα χρονιά, είναι πάρα πολύ πιθανό να έχει 2 με 3 προσθήκες. Σιγά σιγά όσο θα περνάει ο καιρός, καταλαβαίνεις ότι αυτές οι προσθήκες θα αυξάνονται, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό θα παίξει ρόλο και το θέμα που αφορά τις αποχωρήσεις των παιχτών. Γιατί είναι μια κατάσταση η οποία απασχολεί ιδιαίτερα τον Παναθηναϊκό και θα τον απασχολήσει και τις επόμενες μέρες. Στο πλαίσιο αυτό, όλα αυτά τα ονόματα τα οποία βλέπουμε και κυκλοφορούν είναι ονόματα τα οποία έρχονται για να δέσουν έτσι σε μια ιστορία η οποία αφορά περισσότερο και προτάσεις που γίνονται. Mm-hmm. Προτάσεις δηλαδή που έχουν να κάνουν με συγκεκριμένες θέσεις. Δηλαδή όλοι ξέρουν ότι ο Παναθηναϊκός σίγουρα θα πάρει τερματοφύλακα, σίγουρα θα πάρει δύο στόπερ, έναν με δύο στόπερ, σίγουρα θα πάρει δεξί μπακ, σίγουρα θα πάρει δύο χαφ. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι όλα αυτά είναι συνυφασμένα με τις απαιτήσεις που έχει, ναι, η ομάδα αυτή τη στιγμή, αλλά τα ονόματα είναι μια ιστορία την οποία με βλέπεις λίγο κρατάω μικρό καλάθι συνολικότερα.
0: Και πολύ καλά κάνεις. Πολύ καλά
1: κάνεις. Είναι πολύ δυναμικό το θέμα αυτό, είναι δυναμικό, δηλαδή αλλάζει από μέρα σε μέρα.
0: Ναι.
1: Πριν από λίγο είπαμε στους Game Changers στην ΕΡΤ για το θέμα του Τσάπρα, μιλήσαμε. Ο Τσάπρας ο οποίος είναι πάρα πολύ πιθανό, ο Παναθηναϊκός να κινηθεί πιο έντονα τις επόμενες μέρες και να ολοκληρώσει μια διαφερόμενη συμφωνία που υπάρχει με τον ποδοσφαιριστή προς προφορικού χαρακτήρα εδώ και αρκετό καιρό του Γιάννη Αλεφούζου με τον Γιάννη Κομπότη και έτσι ο Παναθηναϊκός να τρέξει ένα θέμα που έχει, ξέρεις, δημιουργήσει πολύ μεγάλη συζήτηση γιατί
0: Σωστό.
1: Στο παιχνίδι της απόκτησης του Τσάπρα έχουν μπει και άλλες ομάδες,
0: ναι, ναι.
1: Και είναι ένα παιδί το οποίο τουλάχιστον κάτω από κάποιες προϋποθέσεις αυτή τη στιγμή κρίνεται ως μια σημαντική προσθήκη για τον Παναθηναϊκό.
0: Και έκανε τρομερή σεζόν, Άρη.
1: Ναι. Έχει κάνει φοβερή σεζόν ο Τσάπρας και νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός τελικά αποφασίσει οριστικά θα πρόκειται για μια πολύ σημαντική κίνηση, αν είναι για τον Παναθηναϊκό ή για τον Ολυμπιακό, οποιαδήποτε άλλη ομάδα ελληνική.
0: Ναι.
1: Εκτός και αν βρει τα χρήματα που απαιτεί ο Γιάννης ο Κομπότης, που οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι ένα ποσό το οποίο μπορεί να έχει κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε αν τα χρήματα αυτά βρεθούν από το εξωτερικό, το παιδί αυτό να πάει να...
0: Να συνεχίσει την καριέρα του...
1: Την τύχη του σε ένα πρωτάθλημα το οποίο θα είναι... Εντάξει, και διαφορετικό αυτό.
0: Ελληνικό. Μάλιστα. Άρη, η παρουσίαση του Νίστρου που έχει χρονοδιάγραμμα, πότε θα γίνει?
1: Την επόμενη εβδομάδα.
0: Μάλιστα,
1: λογικά τώρα θα επιστρέψει ο Νίστρου Δευτέρα, Τρίτη mm-hmm. στην Αθήνα. Από την παραπάνω εβδομάδα. Τώρα ποια μέρα ακριβώς δεν ξέρω. Αν θα είναι Τετάρτη, αν θα είναι Πέμπτη. Πάντως λογικά την επόμενη εβδομάδα θα συμβεί η παρουσίαση και αμέσως μετά θα πάμε στο τέλος της εβδομάδας με αρχές της μεθεπόμενης στο ξεκίνημα της χρονιάς για τον Παναθηναϊκό. 17 να θυμίσω ότι είναι και η κλήρωση για την ευρωπαϊκή υποχρέωση του Παναθηναϊκού. Την πρώτη το παιχνίδι θα γίνει 23 Ιουλίου. Θα ξέρουμε και τα υπογκρουπ, θα έχουμε εικόνα, σιγά σιγά θα αρχίσει να ξεδιπλώνει την ιστορία.
0: Ωραία. Άρη Γάντα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Γεια σου, Δημήτρη.

0: Λοιπόν, 5 λεπτά περίπου πριν ολοκληρωθεί και η αποσυνή ραδιοεφημερίδα, πάμε λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής μία βόλτα από το Telecom Center και πάλι εκεί βρίσκεται ο Κώστας Σωτηρίου. Έχει πάρει τη θέση του πλέον για να σχολιάσει, να περιγράψει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, τον Τζάμπολ, στις 9 στον δεύτερο τελικό της Greek Basket League με μετάδοση από την Era Sport και από την Earth 2 Sport τηλεοπτικά. Κώστα, καλησπέρα. Δώσ' μου εικόνα λέει, μισή ώρα περίπου πριν ξεκινήσει το μάτς.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Telecom Center. 34 λεπτά και κάτι, ο δεύτερος τελικός της GBL. Θα είμαστε παρέα με τον Δημήτρη Μπούκα και με τον τεχνικό μας τον Βασίλη Κατσαρό. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε πέρα από την εικόνα που μέχρι στιγμής τουλάχιστον είναι υποτονική. Και από όσο γνωρίζω ακόμη δεν έχει γίνει και sold out. Η μοναδική
0: ακόμα δεν ανακοινώθηκε
1: θύρα,
0: έτσι
1: όχι, όχι. Η μοναδική γεμάτη θύρα είναι η θύρα των οργανωμένων στο πέταλο του γηπέδου. Ωστόσο, τώρα νομίζω είναι η ευκαιρία να σχολιάσουμε λίγο τις επιλογές των δύο προπονητών, καθώς είχαμε και κάποιες εκπληξούλες. Για παράδειγμα, η παρουσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου στην 12η του Παναθηναϊκού είναι από μόνη της μια σοβαρή είδηση, γιατί μιλάμε για έναν πάρα πολύ καλό παίκτη που προφανώς ξεπέρασε την πελματεία από νευροσίτιδα που τον ταλαιπωρούσε τις τελευταίες μέρες και είναι ένας ύπουλος τραυματισμός η πελματιά. Από εκεί και πέρα, ο Άταμαν δεν έκανε αλλαγή στους ξένους, δηλαδή κράτησε εκτός Χουάντσο και Φαρίντ και επέλεξε τον TJ Shorts λόγω της απουσίας του Κώστας Λούκα. Είναι λοιπόν οι ξένοι του Παναθηναϊκού που έπαιξαν και στο ΣΕΦ προχθές το βράδυ, δηλαδή Shorts, Osman, Grant, Χέις Ντέιβις, Ναν και Λεσόρ. Ενώ για τον Ολυμπιακό έχουμε αλλαγή από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, καθώς στη θέση του Tyson Ward, που δεν είναι και τόσο σταθερός το τελευταίο διάστημα, επελέγει ο Φρανκ Νιλικίνα, ο Γάλλος διεθνής, διότι μπορεί να παίξει και στις τρεις θέσεις της περιφέρειας, και στο 1 πίσω από τον Walkup και τον Corey Joseph, και στο 2 και στο 3. Και από εκεί πέρα έκανε αλλαγή και στη front line, πιο πολύ νομίζω για φρεσκάρισμα. Έβαλε τον Ντόντα Χολ στη θέση του Ταϊρίκ Τζόνς, που δεν πήγε άσχημα προχθές στο ΣΕΦ, αλλά σου λέει ο προπονητής του Ολυμπιακού ήθελε να είναι όλοι ευχαριστημένοι κατά κάποιο τρόπο και έτσι, να νιώθουν πάρα πολύ χρήσιμοι. Μου κάνει εντύπωση, Δημήτρη, ότι για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι θα μου πεις ποιον θα βγάλει. Θα σου πω μια γνώμη. Είναι δεύτερο ματς σερί σε σειρά τελικών έξω ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Είναι ένας παίκτης πολύ σημαντικός και έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και από ντέρμπι και από Εθνική Ισπανία και από NBA.
0: Και γενικά, αν δεν κάνω λάθος, Κώστα, έγινε και μία ανάρτηση σήμερα από την ισχυρότερα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, που είπε ότι αν ήταν στο χέρι μου θα κρατούσα το Χουάντσο για πάντα στο σύλλογο.
1: Ναι, σε ένα live που έκανε στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε αυτό το πράγμα, όπως επίσης υπερασπίστηκε πάρα πολύ δυναμικά και τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, γιατί αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού τον αντιμετωπίζουν με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς.
0: Τουρίστα.
1: Τουρίστα, ταξιδιώτη κτλ. κτλ. Αλλά πράγματι αυτό που είπε ο Γιαννακόπουλος έχει αλήθεια, πολύ, πολύ ισχυρή δόση αλήθειας, διότι ο Χέις Ντέιβις πηγαίνει πρώτο στην προπόνηση 3 ώρες πριν και κάνει ατομική και τα έχουμε πει πολλά βράδια εδώ στην εκπομπή, πολλές φορές σε μεταδόσεις του Παναθηναϊκού και όχι μόνο, και φεύγει και τελευταίος μία ώρα τουλάχιστον μετά την προπόνηση, άρα είναι από τους πλέον επαγγελματίες που έχουν εμφανιστεί στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού και στα μάτσα. Απλά έτυχε να είναι άστοχος με ένα στα 13 σουτ.
0: Μπορεί να τύχει αυτό σε κάποιον παίχτη, να έχει μια κακή βραδιά.
1: Σίγουρα,
0: έτσι.
1: Σίγουρα. Ξέρεις, με τη ζοχάδα όμως των οπαδών και με την ακραία επιθυμία της νίκης και όχι μόνο, που διακατέχει τους φανατικούς, ειδικά οπαδούς όλων των ομάδων,
0: ακούγονται πολλά.
1: Δεν θέλει και πολύ για να σε στολίσουν. Σωστά. Με κοσμητικά επίθετα.
0: Σωστά.
1: Σε 31 λεπτά το τζάμπολ με διαιτητές τους κυρίους Παπαπέτρου, Θεωνά και Τηγάνη. Αυτοί είναι οι τρεις διαιτητές. Γενικώς να ευχηθούμε να πάνε καλά τα πράγματα.
0: Και να μην έχουμε πολύ τρίτο ημίχρονο, ή αν έχουμε τρίτο ημίχρονο, να είναι μπασκετικό το τρίτο ημίχρονο και όχι τίποτα άλλο.
1: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα υπάρχει μία ηρεμία, θα έλεγα, από την αρχή της μέρας. Δηλαδή και η ανακοίνωση ΚΑΕ Παναθηναϊκός είναι, ας πούμε, μια ανακοίνωση που λέει στον κόσμο:
0: φωνάξτε, στήριξε την ομάδα.
1: Μπράβο,
0: με τη φωνή.
1: Αλλά μέχρι εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Και τα λοιπά. Συνέστησαν μάλιστα οι πράσινοι στους οπαδούς τους να έρθουν νωρίς στο γήπεδο για να περάσουν από ελέγχους και να μην υπάρχει κάποιο παρατράγουδο. Πάντως, ακόμα και τώρα που μιλάμε, 30 λεπτά πριν το τζάμπολ, οι περισσότερες καρέκλες στις κεντρικές θύρες, αλλά και στο ένα πέταλο, όχι των οργανωμένων, το άλλο πέταλο, με οικογένειες και τα λοιπά, οι περισσότερες καρέκλες είναι άδειες. Μου κάνει εντύπωση αυτό το γεγονός,
0: μπορεί να είναι έξω
1: από το γήπεδο, γιατί το ΆΚΑ πλέον, το Telecom Center, έχει και πάρα πολλές παράλληλες δράσεις.
0: Σωστό.
1: Που μπορεί κάποιος να περάσει την ώρα του 2 και 3 ώρες πριν το μάτς και να έρθει στην καρέκλα του στο τελευταίο πεντάλεπτο.
0: Ωραία.
1: Μπορεί να ισχύει και αυτό.
0: Κώστα...
1: Οπότε ας κρατήσουμε αυτά για αρχή.
0: Ωραία.
1: Και σε λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Θα σε ακούσουμε σε λίγο μαζί με τον Δημήτρη Μπούκα πλέον στην περιγραφή του αγώνα. Στο σημείο αυτό η βραδινή ραδιοεφημερίδα ολοκληρώθηκε με Βίβια Νικολοπούλου και Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρυθμίση των ήχων. Νέλη Ζαφυρόπουλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Δημήτρη Γιαχαναζής, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Έρχεται ο Γιάννης Παπαγεωργίου με το μικρόφωνο στα γήπεδα και τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δεύτερο τελικό στην Greek Basket League στο Telecom Center.
2: ΕΡΑΣΠΟΡ 101,8.

έφερε σε ένα σπορ. Καλησπέρα σας. 8 και 36 λεπτά η ώρα και έχουμε μικρόφωνο στα γήπεδα στην συντροφιά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με τον δεύτερο τελικό της GBL Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πράξη δεύτερη αυτή τη φορά στο Telecom Center στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 1-0 στην σειρά. Θυμίζω, πρωταθλήτρια ομάδα ενδεικνύεται αυτή που θα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα του ηχού. Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στην συντροφιά σας, τον συντονισμό μέχρι τις 12. Η είδηση που ήρθε νωρίς το απόγευμα αφορά τον Παναθηναϊκό και το project της διπλής ανάπλασης. Καθώς τη στιγμή που συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς μάλιστα η κατασκευή του ποδοσφαιρικού γηπέδου του νέου σπιτιού του Παναθηναϊκού. Σήμερα εκδόθηκε η προέγκριση της οικοδομικής άδειας για τις εγκαταστάσεις του αθλητικού ομίλου, του Εραστέχνη δηλαδή. Και μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει το έργο που φαίνεται ότι θα παραδοθεί τον Οκτώβρη του 2027 στον Εραστέχνη Παναθηναϊκό. Σεπτέμβρη είναι οι προσδοκίες ότι ο Παναθηναϊκός για την σεζόν 2027-2028 θα μπει στο νέο του σπίτι. Στο νέο του σπίτι θα μπει και ο Εραστέχνης, αφού μην ξεχνάμε ότι οι υποχρεώσεις και στο βόλεϊ και στο μπάσκετ και στα υπόλοιπα εραστεχνικά αθλήματα της χώρας ξεκινούν από τα μέσα Οκτωβρίου και μετά.

Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, σπορκένω το μήνυμά σας στο 54160 με απλή χρέωση. Το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο στο mail μας eraspor@papaker.gr. Στο Viber φυσικά σας περιμένουμε και εκεί. Γεια σου Αντώνη Καμπάνε, πρώτος στέλνει το μήνυμα. Γιαννάκη παιδί μου καλησπέρα, λέει, γεια σου Αντώνη. Για τους φίλους που ρωτούν, ο τρίτος τελικός του πρωταθλήματος στην GBL είναι προγραμματισμένος για την Δευτέρα 9 η ώρα το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αν χρειαστεί και τέταρτο παιχνίδι, αυτό θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στο Telecom Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, και αν χρειαστεί και πέμπτο μάτς, αν κρυθούν τα πάντα δηλαδή σε πέμπτο παιχνίδι, αυτό θα γίνει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το επόμενο Σάββατο στις 13 του Ιούνιου. Μετράμε αντίστροφα φυσικά και για την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το Μουντιάλ που επιστρέφει σπίτι του, επιστρέφει στην ΕΡΤ με τις τηλεοπτικές μεταδόσεις όλων των αναμετρήσεων από τα κανάλια της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Φυσικά περιγραφές θα υπάρχουν ραδιοφωνικές και από το πρώτο αθλητικό ραδιοφωνό της χώρας, την ΕΡΑ Σπορ.

για τους φίλους που άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους και δεν άκουσαν νωρίτερα τον Κώστη Σωτηρέου στην πρώτη σύνδεση, στα πρώτα στοιχεία από το Telecom Center, να πούμε ότι ο Χουάντς Ορναγκόμεθ μένει εκτός και στο δεύτερο παιχνίδι, εκτός εξάδας ξένων.

την άλλη μεριά ο Γιώργος Μπαρτζόκας πήρε στην δωδεκάδα Ντιλικίνα και Ντονταχούλ και άφησε εκτός τους Τάισον Γουόρντα και Τάιρικ Τζόουνς.

Εκτός παραμένει για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Εκτός από τον Παναθηναϊκό, ο Κώστας Λούκας, που και αυτός αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ντέιβις, ο Κέις Ντέιβις, ποιος ήταν αρκετά άστοχος τον πρώτο τελικό, τα έσπασε όπως λένε και οι μπασκετικοί μας, φαίνεται ότι πείσμωσε αρκετά και εμφανίστηκε για προθέρμανση πάνω από 3 ώρες πριν το πρώτο τζάμπολ και έκανε σουτάκια, τουλάχιστον αυτό μεταφέρεται στο ρεπορτάζ, από πολλά σημεία και κοντά και μακριά από το καλάθι.

τα γραφικά των ομάδων να πούμε ότι διαδικαστικά έχουν απομείνει τα διαδικαστικά για την απόκτηση του Ναϊ Λόπεθ από τον Ολυμπιακό. Ο 31χρονος Ισπανός ανασταλτικός μέσος αναμένεται στην Αθήνα για να υπογράψει συμβόλαιο για 2 συν 1 χρόνια με τους Ερυθρόλευκους.

Στην ΑΕΚ επέκταση της συνεργασίας μέχρι το 2029 με τον Μάρκο Νίκολιτς, ο Σέρβος προπονητής που κατέκτησε το πρωτάθλημα. Όπως καταλαβαίνετε, χρήζεται απόλυτη εμπιστοσύνη και του Προέδρου της Ένωσης, του μεγάλου μετόχου της Ένωσης, του κυρίου Ηλιόπουλου, αλλά και των φιλάθλων πλέον, καθώς είδαν την ομάδα τους μετά την πολύ άσχημη προπέρσινη χρονιά, φέτος, περσινή χρονιά μάλλον, φέτος να επιστρέφει στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος.

Παναθηναϊκό δάνος προπονητής, ο Νέστρουπ, έχει φύγει, έχει γυρίσει στην πατρίδα του. Θα έρθει τις επόμενες μέρες για να πιάσει πλέον δουλειά. Επισκέφθηκε τη χώρα μας για να συζητήσει και με τον κύριο Αλαφούζο και με τον Στέφανο Κοτσόλη να γίνει ένας μεταγραφικός σχεδιασμός. Βέβαια, μετά την επιστροφή του θα πιάσει δουλειά, ξέροντας βέβαια ότι θα ξεκινήσουν νωρίς και η προετοιμασία εκεί κοντά στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου.

0: Λοιπόν, για πάμε να κάνουμε μια πρώτη βόλτα στο Telecom Center. Πάμε να μιλήσουμε με τους συναδελφούς. Ο Δημήτρης Μπούκας και ο Κωστής Σωτηρίου είναι εκεί. Θα μας περιγράψουν φυσικά αυτόν τον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος. Πάμε να πάρουμε όμως λίγο κλίμα. Πάμε να πάρουμε ατμόσφαιρα από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα του Telecom Center Athens. Είμαστε 12 λεπτά πριν από την έναρξη του δεύτερου τελικού. Σιγά σιγά γεμίζει και το Telecom Center Athens. Βέβαια δεν έχει ανακοινωθεί, να το πούμε αυτό, από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός sold out. Οι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή προθερμαίνονται. Υπάρχουν έτσι αρκετά διαφορετικά στοιχεία σε αυτό τον τελικό. Θυμίζουμε ότι η Ντόντα Χολ και η Φράγκνιν Λικίνα, οι οποίοι είναι στο 10 του Ολυμπιακού, δεν βρίσκονται στην αποστολή στο πρώτο παιχνίδι. Φρονούμε περισσότερο εδώ πέρα ότι ο Νιλικίνα θα πάει κατευθείαν πάνω στο Κέντρικ Ναν ώστε να τον σταματήσει, καθώς όταν είχε 20 πόντους στο πρώτο τελικό και ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού. Αντίθετα, είχαμε μείνει έκπληξη από τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Νίκος Ρογκαβόπουλος βρίσκεται στη 12η του τριφυλιού, καθώς ήταν εξαιρετικά αμφίβολος. Και για να δούμε αν θα δώσει άλλη διάσταση στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Θυμίζουμε ότι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος στην μοναδική φετινή νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στον τελικό κυπέλλου ήταν εξαιρετικός, καθώς σε 17 λεπτά είχε πετύχει 14 πόντους και περιμένει από αυτόν ο Ρίκ Νάταμαν το σκοράρισμα. Πριν λίγο έκανε και την εμφάνισή του στο παρκέ και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος αποδοκιμάστηκε έντονα από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Δεν έχει εμφανιστεί ακόμα ο Ρίκ Νάταμαν. Νομίζω είναι θέμα ενός ή δύο λεπτών ώστε να κάνει και αυτό την εμφάνισή του. Δεν έχουμε να προσθέσουμε πάρα πολλά πράγματα. Είναι σχετικά ήρεμο το κλίμα για τελικό, πρέπει να το πούμε αυτό. Και ο κόσμος όπου να είναι έρχεται. Και τώρα βγαίνει από τα αποδυτήρια και ο Ερκιν Άταμαν, ο οποίος γνωρίζει την αποθέωση από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός προηγείται με 1-0 στη σειρά των τελικών και η ομάδα που θα κατακτήσει το εφετινό πρωτάθλημα πρέπει να κατακτήσει 3 νίκες. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Είμαστε 10 λεπτά πριν από την έναρξη του δεύτερου τελικού. Δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι.
0: Όχι, για τους διαιτητές που έχουν επιλεγεί για την αναμέτρηση μόνο, Δημήτρη, πες μας.
1: Οι διαιτητές είναι οι κύριοι Παπαπέτρου, Θεωνάς και Τηγάνης. Αυτή είναι η διαιτητική τριάδα του δεύτερου τελικού. Με ευχή όλων μας είναι να μην ασχοληθούμε πάρα πολύ μαζί τους μετά το τέλος του παιχνιδιού, καθώς στον πρώτο τελικό υπήρχε πάρα πολύ γκρίνια για την διαιτησία. Ελπίζω να όλα τα σχόλιά μας μετά το παιχνίδι να είναι μόνο για τον μπάσκετ και να μην έχουμε έτσι παρατράγουδα όπως είχαμε στο προηγούμενο παιχνίδι.
0: Ωραία. Δημήτρη, θα έρθουμε σε 10 λεπτά με την έναρξη πλέον της αναμέτρησης. Ωραία στιγμή, πάει ο Έργιν Αταμάν στον πάγκο του Ολυμπιακού και δίνει το χέρι και αγκαλιάζεται με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Ένα παιχνίδι που θυμίζω ότι θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Sport, όπως και όλα τα μάτς, όλη τελική της GBL.

Καλησπέρα μας και στο Λούπο. Λέει για σου Γιαννάρα, καλή επιτυχία στην ομάδα. Ελπίζω να μην χρειαστεί να κερδίσουμε και την διαιτησία σήμερα. Ενώ μελέτης ο φίλος μας, αχ Γιάννη, αν ο Ντέιβις μπήκε τόση ώρα νωρίτερα για σουτ, θα είναι κουρασμένος μετά και θα χάσετε πάλι. Χαχά, μελέτης, μελακωνία. Για σου ρε μελέτη, λες να κουράστηκε ο Χέις Ντέιβις?

Να δούμε κάποιες ειδήσεις πριν πάμε στις παραπέντε ακριβώς τα διαφημιστικά μας και στη συνέχεια στην σύνδεση με το Telecom Center για τον δεύτερο τελικό. Νέος προπονητής στην Athens Καλυθέα, ο Βαγγέλης Μωράς. Ο Μόρας που ήταν πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, κεντρικός αμυντικός φυσικά, αναλαμβάνει προπονητής με κύριο στόχο, όπως αναφέρουν στην διοίκηση της ομάδας του Ελπάσο, την επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ανατολού Εφές Φένερμπαχτσε 43-41 είναι ο ημιτελικός του πρωταθλήματος της Τουρκίας.

0: είδηση από το τένις, καθώς στον τελικό του Ρολάν Γκαρός πέρασε ο Κομπόλη. Ο Φλάβιο Κομπόλη λοιπόν θα είναι ο αντίπαλος του Αλεξάνδρ Σβέρεφ στον τελικό του φετινού Ρολάν Γκαρός. Και αυτό γιατί ο Ματέο Αρλάντι αποσύρθηκε από τον δεύτερο ημιτελικό λόγω βαριάς ίωσης. Έτσι δεν είχαμε αυτή την ιταλική μονομαχία και στον τελικό περνάει ο Κομπόλη, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την Κυριακή τον Σβέρεφ. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και στη συνέχεια το μικροφόνο μας στο Telecom Center.
1: Era Sport 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια του.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
11: Γιόρν!
9: Τι!
11: Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι?
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
15: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
16: Ακούτε Era Sport.
0: Ερασπορ μικρόφωνο στα γήπεδα, Ολυμπία Γιαννικόπουλου στην κονσόλα του ήχου, Νέλη Ζαφυρόπουλου, δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στον συντονισμό. Πάμε στο Telecom Center, πάμε στον Κωστή Σωτηρίου και τον Δημήτρη Μπούκα. Καλησπέρα, παιδιά.
6: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Από το Telecom Center, σε ένα λεπτό και 10 δευτερόλεπτα αρχίζει ο δεύτερος τελικός της GBL μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. 1-0 η Ερυθρόλευκη από το προχθεσινό πρώτο τελικό με 82-76. Και σήμερα οι δύο ομάδες συγκρούονται ξανά στον δεύτερο τελικό. Πάμε στην ανάκριση του εθνικού ύμνου και επιστρέφουμε σε δευτερόλεπτα.
0: Παίρνουμε το μικρόφωνο και πάλι στο στούντιο της Ερασπορ Κώστας Μότσης. Μετά την ανάκρουση του εθνικού μας ύμνου στο Telecom Center θα πάμε πλέον για την έναρξη του παιχνιδιού.

0: Και μιας και σε λίγο θα ξεκινήσει ο δεύτερος τελικός, να πούμε ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, είδηση επί του πιεστηρίου, έτσι, καλεί εκ νέου τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρης, Βαγγέλη Λιόγιου, προκειμένου να δώσει πληρωματικές εξηγήσεις για τις καταγγελίες που έχουν κατατεθεί σε βάρος του, καθώς η αρχική του απολογία δεν θεωρήθηκε επαρκής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, ο κ. Λιόγιος καλείται να καταθέσει ξανά για τα ζητήματα που έχουν τεθεί με την Επιτροπή, να ζητά περαιτέρω διευκρινήσεις πριν προχωρήσει στην αξιολόγηση της υπόθεσης. Πάμε και πάλι στο Telecom Center. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει ο δεύτερος τελικός. Παραθυμιακός Ολυμπιακός Ερυθρόλευκη μπροστά με ένα 0 στις νίκες. Πάμε πλέον για περιγραφή στο Telecom Center.
1: Λοιπόν, οι πεντάδες έτοιμες για το τζάμπολ μεταξύ Λεσόρ και Μιλουτίνοφ. Μαζί με το Λεσόρ είναι ο Όσμαν, ο Χέις Ντέιβις, ο Γκραντ και ο Ναν. Μαζί με το Μιλουτίνοφ είναι ο Βεζένκοφ στο 4. Παπα-Νικολάου στο 3, ο Φουρνιές στο 2, εφόσον δεν παίζει ο Τάιλερ Ντόρσεν, είναι τραυματίας ακόμη ο διεθνής Γκάρτ και ο Τόμας Γόκαπ. Το τζάμπολ το κερδίζει ο Ολυμπιακός με το Μιλουτίνοφ, καθώς πήδηξε σε λάθος χρόνο Λεσόρ και πρώτη κατοχή για τον Ολυμπιακό με το Γόκαπ που δίνει στον Παπα-Νικολάου. Φουρνιέ, χέρι με χέρι την μπάλα στον αρχηγό, ο οποίος μαρκάρεται από τον Όσμαν, το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Σκρινάρει ο Μιλουτίνοφ για να περάσει ο Παπα-Νικολάου, τώρα θα ξαναπάρει την μπάλα. Και να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Παπα-Νικολάου. Εκτελεί με ταμπλό δύσκολο σουτ από τον αρχηγό. 36 ετών πλέον Παπα-Νικολάου. Ήδη έχει ξεκινήσει συζητήσεις για την επέκταση του συμβολέου του για ακόμη ένα χρόνο. 0-2 μπροστά ο Ολυμπιακός. Όσμαν για τον Χέις Ντέιβις, πολύ μακριά από τη γραμμή του τριπόντου. Γκραντ. Ο Γκραντ μαρκάρεται από τον Βεζένκοφ στην αλλαγή, διότι ο Φουρνιέ είναι με τον Χέις Ντέιβις. Φτάνει μπάλα στον Όσμαν. Ο Όσμαν δυσκολεύεται και όχι μόνο χάθηκε αυτή η επίθεση για τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν πρόλαβαν οι πράσινοι να σουτάρουν έστω προτού λήξει το 24. Άρα λοιπόν το σκορ παραμένει 0-2. Βγήκε καλή άμυνα από τον Ολυμπιακό και επαναφορά της μπάλας από τον Φουρνιέ στον Γόκαπ. Ο Γόκαπ κάνει ντουέτο με τον Ναν. Ο Ναν, ο οποίος γενικά παίζει δυναμικά και δεν φίδεται φάουλ. Δηλαδή τα δίνει τα φάουλ του και πολλές φορές το τελευταίο διάστημα έχει βγει και με 5, όπως συνέβη και με τη Βαλένθια. Παπα-Νικολάου πάει στο λεάπ και σκοράρει. Βρήκε διάδρομο. 0-4 στο ξεκίνημα, στα πρώτα 80 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης του δεύτερου τελικού της GBL. Ο Γόκα παραλαμβάνει τον Ναν. Ο Φουρνιέ παρακολουθεί τον Γκραντ. Μιλουτίνοφ με Λεσόρ. Τώρα θα πάρει την μπάλα ο Γάλλος για να παίξει με πλάτη. Βγάζει για τον Γκραντ στην άλλη πλευρά για τον Όσμαν. Σούτριον πόντον άστοχο και με την κόρη πάντα από το Φουρνιέ που δίνει στον Γόκα. Πάλι μια χαμένη επίδεση για τον Παναθηναϊκό. Παπα-Νικολάου πασάρει στον Μπεζέκοβ για να παίξει με πλάτη με τον Γκραντ. Ο Μπεζέκοβ γυρίζει, δίνει στον Γόκα. Παπα-Νικολάου σούτριον πόντον και ο αρχηγός βάζει τον 7ο σερί πόντο και δικό του αλλά και του Ολυμπιακού. 0-7 από τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος, Δημήτρη Μπούκα, καλησπέρα και σε σένα, ξεκίνησε πάρα μα πάρα πολύ ζεστά. Και ουσιαστικά παίζει και για το Φουρνιέ στο πρώτο δίλεπτο.
2: Ναι, ξεκάθαρα, και διαβάζει πάρα πολύ καλά ο αρχηγός του Ολυμπιακού το τι του δίνει η πράσινη άμυνα. Είναι εξαιρετικό το διαβασμά του. Εδώ ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν έχει σκοράρει. Ο Γκραντ σουτ γιατί από την κορυφή θα αστοχήσει. Πολύ νευρικό ξεκίνημα από το τριφύλι. Βεζέκοφ τώρα με τον Ναν σε κατάσταση δευτερεύοντα ευθυνδιασμό Ολυμπιακός. Ο Φουρνιέ τελικά κρατάει την μπάλα και θέλει να παίξει με τον Βεζέκοφ, ο οποίος έχει πλεονέκτημα με τον Ναν. Καλή κυκλοφορία από τον Ολυμπιακό και νομίζω κανείς δεν περίμενε ο Παπα-Νικολάου να σκοράρει και τους 7 πόντους. Και μάλιστα παίζει φοβερά βέβαια το pick and roll με τον Μιλουτίνοφ. Δίνει πάρα πολύ καλά screen, ο Σέρβος ψηλός. Και είναι και μια έξτρα απειλή στην επίθεση για τον Παναθηναϊκό ο Παπα-Νικολάου. Φουρνιέ τώρα με τον Γκραντ. Φουρνιέ κρατάει την μπάλα, θα δώσει την μπάλα στον Μιλουτίνοφ, αυτός με αντίπαλο τον Λεσόρ. Μάχη ανάμεσα στους δύο ψηλούς. Μιλουτίνοφ βηματάκι πίσω είναι άστοχος. Πρώτη καλή άμυνα του Παναθηναϊκού. Ναν. Ναν με τον Γόκαπ, αχώριστο δίδυμο. Οι δύο παίχτες. Ο Ναν κρατάει την μπάλα. Την μπάλα στον Όσμαν, με αντίπαλο τον Παπα-Νικολάου.
1: Και ποτέ δεν είναι και μόνος του, έτσι. Ο αμυντικός που αναλαμβάνει τον Ναν, πάντα υπάρχει παγίδα. Εδώ υπάρχει φάουλ του Παπα-Νικολάου για κράτημα στον Όσμαν. Άρα λοιπόν σταματάει τη φάση ο Παπαπέτρου μαζί με Θεωνά και Τιγάνη. Αυτοί είναι οι τρεις που επέλεξε η ΚΕΒ η Κεντρική Επιτροπή Διατησίας για αυτή την αναμέτρηση. Ναν με τον walk-up ενός κρινάριο Λεσόρ. Την πήρε την μπάλα αρκετά μακριά και εκεί δεν απειλεί ο Λεσόρ. Πέφτει κάτω στο παρκέ, αλλά διασώζει και δίνει στον Όσμαν. Φλόκερ από τον Τούρκο, 2-7. Να το πρώτο καλάθι από τον Παναθηναϊκό. Χρειάστηκε 3 λεπτά για να σκοράρει το πρώτο καλάθι ο Παναθηναϊκός με τον Όσμαν και τους 7 πόντους του Ολυμπιακού. Του είπε ο Παπα-Νικολάου. Walk-up έξω από τον τρίποντο, τον παρακολουθεί ο Ναν. Σκρινάρο Μιλουτίνο δίνει στον Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ μαρκάρεται από τον Χέις Ντέιβις και δίνει την μπάλα στον Παπα-Νικολάου. Στην αλλαγή βγαίνει ο Χέις Ντέιβις και παίζει αρκετά δυναμικά. Η πάσα είναι για τον Βεζένκοφ. Δύσκολο το σούτ από τον Σάσα Βεζένκοφ. Πολύ καλή άμυνα εδώ. Ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά έβγαλε τόσο καλή άμυνα και με τον Χέις Ντέιβις αλλά και στον παίκτη του Βεζένκοφ. Πολύ ωραία πάσα από τον Ναν στον Όσμαν. Καλάθι από το κόψιμο του Τούρκου. 4-7. 4 πόντοι από τον Όσμαν, 7 από τον Παπα-Νικολάου. Αυτή μόνο έχουν σκοράρει στο δεύτερο τελικό της GBL. Και εδώ υπάρχει φάουλ. Σπρόξιμο του Ναν στον Βεζένκοφ. Εννοείται ότι υπάρχει ήδη πολύ μεγάλη γκρίνια στις κερκίδες και στις court side πολυδρόνες αλλά γενικώς στο κοινό. Το πρώτο φάουλ το χρεώνεται ο Ναν. Ένα ακόμη είχε ο Παπα-Νικολάου νωρίτερα. Στο πρώτο τετράλεπτο οι διαιτές δεν έχει χρειαστεί να σφυρίξουν τόσο πολύ. Ένα φάουλ όλο και όλο. Ο Βεζένκοφ εκτελεί από μακριά και αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Τζέντι Όσμαν. Ο Μπαρτζόκας φωνάζει ήρεμα ότι δεν έχει κυκλοφορήσει μπάλα για να εκτελέσει ο Βεζένκοφ. Είναι γνωστή άλλωστε η φιλοσοφία του coach. Γκραντ για τον Χέις Ντέιβις. Σουτ τριών πόντων άστοχο από τον Χέις Ντέιβις. Συνεχίζει από το 1 στα 13 που είχε στον πρώτο τελικό, αλλά χειροκρότημα του φίλου του Παναθηναϊκού που καταλαβαίνουν ότι μόνο αν τον εψυχώσουν θα μπορέσει να είναι αποδοτικός. Ο Φουρνιέ κάνει μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Παίρνει το rebound μόνος του και σκοράρει, διότι κοιμήθηκαν άπαντες μετά τον blockout που έκανε ο Μιλουτίνοφ. Ο Φουρνιέ πήρε το rebound και με το αριστερό layup κάνει το σκορ 4-9. Όσμαν για τον Χέις Ντέιβις. Ποστάρει τον Παπα-Νικολάου για να δούμε ποια θα είναι επιλογή από τον Αμερικανό. Ο Χέις Ντέιβις εκτελεί με ταμπλό αστοχή. Δεν μπορεί στο φόλο κάρφωμα. Ο Λεσόρ του φεύγει μπάλα μέσα από τα χέρια και ο Γκόκα πνίνει στο Φουρνιέ. Πατάει πιο καλά ο Ολυμπιακός στο πρώτο πεντάλεπτο. Προηγείται 9-4 και μπάλα χαμηλά για τον Βεζένκοφ για να παίξει μισμάτς με τον Ναν. Ο Μιλουτίνοφ παίρνει την μπάλα χαμηλά για να καρφώσει και του κάνει φάουλ ο Τζέντι Όσμαν. Άρα λοιπόν θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές και φαντάζομαι ότι τώρα υπάρχει το εμπορικό time out και μετά από αυτό, Δημήτρη, θα έχουμε τις δύο βολές για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.
2: Πολύ physical παιχνίδι. Πάρα πολύ μπασκετικό ξύλο. Νομίζω ο Ολυμπιακός έχει πολύ πιο ξεκάθαρες ιδέες στην επίθεσή του. Δηλαδή, με τα screen του Μιλουτίνοφ αλλά και του Βεζένκοφ βρίσκει πάντα τις ανισομέρειες, δηλαδή τα mismatch κάτω από
1: και
2: τη ρακέτα.
1: Είναι τυχαίο ότι έχει και την καλύτερη επίθεση στην Ευρωλίγκα, έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Σχεδόν όλο το χρόνο.
2: Ακριβώς.
1: Είναι... Και ανέβηκε στο τελευταίο διάστημα και με τη δεύτερη καλύτερη άμυνα πίσω από τη Φενέρμπαχτσε. Δηλαδή, και με την άμυνα κατάφερε να πάρει το ευρωπαϊκό σε αυτό το γήπεδο πριν από λίγες μέρες.
2: Και αυτό νομίζω το. Το αποδεικνύει και αυτό που βλέπουμε στο Tea Center. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει βάλει μέσα σε 5 λεπτά, έχει σκοράρει 4 πόντους, αλλά με πολύ έτσι, υδρότα και προσπάθεια και δεν έχει ξεκάθαρες ιδέες. Δεν ξέρουμε δηλαδή, τι θέλει να παίξει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή στην επίθεση. Έχει πάρει την μπάλα Όσμαν είτε για να εκτελέσει είτε για να δημιουργήσει. Και ο Χέις Ντέιβις νομίζω προσπαθεί να βρει ρυθμό μέσω της επίθεσης.
1: Εγώ θα σου πω κάτι. Όχι μόνο δεν ξέρουμε, όπως πολύ σωστά είπες, έστω και κάπως καυστικά, αλλά και ποτέ δεν μάθαμε τι παίζει στην επίθεση ο Παναθηναϊκός. Για να μην σου πω ότι δεν έχουμε μάθει και στην άμυνα. Απλά σήμερα έχω δει αλλαγές στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Και όχι το χετζάο, το περίφημο που είναι προβληματικό. Δηλαδή, είδαμε προηγουμένως να μην μπορεί να βγάλει επίθεση ο Ολυμπιακός με το πέταγμα της μπάλας του Βεζένκοφ, γιατί στην αλλαγή ήταν πάρα πολύ καλός ο Χέις Ντέιβις, που το πάει πάρα πολύ καλά αυτό το κομμάτι.
2: Πολύ για να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτό στον Παναθηναϊκό. Δεν έχουμε αλλαγές μετά το time out. Οι ομάδες δεν έχουν αλλάξει τους παίχτες και ο Μιλουτίνοφ θα προσπαθήσει να πετύχει τους πρώτους του πόντους στο σημερινό παιχνίδι. Ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στον πρώτο τελικό, θυμίζω ότι είχε 6 πόντους με 12 rebound. Φοβερή δουλειά έκανε στον τομέα των rebound ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Είχε 10 πόντους, ναι. 10 πόντους και 12 rebound. Πολύ καλή εμφάνιση. Είναι ο κορυφαίος σέντερ της φετινής στην Ευρώπη και το αποδεικνύει. Ήταν άστοχος στην πρώτη βολή ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Γράφει το 4-10 εδώ. Και εδώ θα θα αντικατασταθεί από τον Ντόντα Χόλ.
1: Και το ζήτησε έτσι ο Λίγκουντι πριν από το time out το εμπορικό, ότι αλλαγή, γιατί 5 λεπτά για αυτά τα κορμιά συνεχόμενα είναι πολύ δύσκολο.
2: Πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δίνει πάρα πολλά screen, παλεύει με το Λεσόρ πάρα πολύ το να πάρει θέση, και θυμίζω ότι έπαιξε και 30 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος, στον πρώτο τελικό. Κάτι το οποίο πρέπει να γίνει και διαχείριση, νομίζω, στον παίχτη. 29 και 45 για την ακρίβεια, που για ένα τέτοιο κορμί είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
1: δεν βγαίνει κάθε 48 ώρες.
2: Δεν βγαίνει. Γκραντ με τον Ναν.
1: Και γι' αυτό πέρασε το μάτσο Ντόντα Χόλ.
2: Και κατευθείαν ο Παναθηναϊκός ποστάρει τον Λεσόρ, ο οποίος θα κάνει λάθος, πήγε να κάνει reverse πάνω
1: στον Ντόντα Χόλ. Εγώ θα πω μια κουβέντα που θεωρείται, ας πούμε, unpopular, δηλαδή όχι και τόσο δημοφιλής, ότι μετά την επάνωδό του ο Λεσόρ δεν έχει βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή δεν είναι αυτός που ήταν πριν τον τραυματισμό.
2: Όχι.
1: Και φαίνεται αυτό και στην επίθεση που χάνει μπάλες, αλλά και στην άμυνα. Είναι μαχητικός, εννοείται, είναι ένα αγρίμι, αλλά δεν έχει βοηθήσει με βάση την αξία του.
2: Και νομίζω ότι σίγουρα θα δουλέψει αρκετά το καλοκαίρι, νομίζω, καθώς έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Όμως ο Παναθηναϊκός έχει μόνο αυτό το σέντερ και πρέπει να πορευτεί με αυτόν. Καλή άμυνα εδώ από τον Χέις Ντέιβις πάνω στο Φουρνιέ. Εξαιρετική πάσα στον Γουόκα, ο οποίος θα στοχεί σε ένα φαινομενικά εύκολο lay-up. Φοβερά οξυδερική η πάσα του Φουρνιέ στον Γουόκα. Ο Ναν με τον Φουρνιέ θα τον περάσει, θα κερδίσει το φάουλ και το δικαίωμα για δύο βολές. Υπάρχουν διαμαρτυρίες για διαδυτικό φάουλ, όμως δεν νομίζω να πάει σε κάποιο challenge ο coach Άταμαν, ο οποίος κοιτάζει λίγο τη φάση στο cube. Νομίζω ήταν απλό φάουλ, δεν νομίζω να ήταν έτσι κάποιο πιο σκληρό. Βάζει τα χέρια του δυνατά ο Γόκαπ πάνω στον Ναν, όμως σωστό το φάουλ και σωστές οι δύο βολές. 4-10. Και την Κνάν, ο οποίος σκοράρε 20 πόντους στον πρώτο τελικό και μετά από αρκετό καιρό νομίζω ήταν καλός για τον Παναθηναϊκό. 5-10, μειώνουν οι πράσινοι. Για να δούμε λίγο και τα rebound. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή νομίζω είναι καλύτερος. Ήταν κορυφαίο μας της Ευρωλίγκας στα rebound. Έχει ήδη 5 rebound ο Ολυμπιακός. Έχει 5 και ο Παναθηναϊκός. Είναι ίσα οι δύο ομάδες σε αυτό τον τομέα. Στόχος ο Ναν στην πρώτη βολή. 4 λεπτά για τη λήξη του. Εδώ λίγο έλειψε να γίνει το κλέφιμο πάνω στον Χολ. Πιέζει ο Λεσόρ. Μπάλα πάει στον Παπα-Νικολάου. Γόκαπ τώρα. Ο οποίος ηρεμεί κάπως στην επίθεση του Ολυμπιακού. Γόκαπ. Φοβερή πάσα στον το Βεζέκοφ, ο οποίος τελειώνει τη φάση. 5-12. Πολύ όμορφη συνεργασία και εδώ από τον Ολυμπιακό, ο οποίος είπαμε έχει ιδέες, ξέρει τον τρόπο να ανοίγει την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Ναν, ατομική ενέργεια, θα δεχτεί το στόπ από τον Ντόντα Χόλ. Πολύ καλή άμυνα στον αέρα από τον πολύ αθλητικό Αμερικανό. Γόκαπ, αντίπαλο τον Χέις Ντέιβις, Φουρνιέ, βλέπει το μισμάτς. Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, φοβερό πασικέμα από τον Ολυμπιακό. Σουτιαλίζει από την κορυφή από τον Γόκαπ, σχεδόν airball. Και εδώ έχουμε φάουλ του Χέις Ντέιβις πάνω στον Γόκαπ. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει από νωρίς πίεση στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι πολύ στατικός στην επίθεσή του, δεν έχει βρει λύσεις. Λεσόρ, αυτό που έλεγες και εσύ Κώστα, ότι δεν είναι καλός, αντικαθίσταται πολύ γρήγορα. Έπαιξε 7 λεπτά ο Γάλλος, ο οποίος δεν έκανε καλό σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού. Δεν έκανε καλή εμφάνιση. Μήτογλου, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στον δεύτερο τελικό. Μήτογλου, ο οποίος είναι και ο μοναδικός ο οποίος μπορεί να παίξει σαν κλασικό σέντερ πίσω από τον Λεσόρ. Φουρνιέ, walk-up από τις 45 για 3, είναι άστοχος. Καλά block-out από τον Μήτογλου, rebound από τον Όσμαν. 5-12, πολύ χαμηλό σκορ σε αυτή την πρώτη περίοδο. Χέις Ντέιβις με τον Βεζένκοφ, ο Γκραντ, σουτ για 3, είναι κακό το σουτ, rebound από τον Παπα-Νικολάου. Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι αρκετά
1: 0 στα 3 ο Παναθηναϊκός, 1 στα 3 ο Ολυμπιακός. Για να δούμε αυτή την επιλογή.
2: Ωραία,
1: με τον
2: πάσα από τον Φουρνιέ, λάθος, κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Και εδώ έχουμε την αλλαγή. Τζέρι Αγκράν θα πάει στον πάγκο. TJ Shorts θα περάσει τη θέση του. Δεν βλέπουμε πολύ καλό μπάσκετ αυτή τη στιγμή και από τις δύο ομάδες.
1: Αλήθεια είναι, ποιον ηλική να ετοιμάζεται για να μπει και αυτό στη θέση του Γόκαπ. Αυτός λοιπόν είναι η πρώτη αλλαγή στον Άσο και όχι ο Κόρι Τζόζεφ, αλλά είναι ο Φρανκ Νιλικίνα να παίξει με ντουέτο τον συμπατριώτη τον Εύαν Φουρνιέ, που είναι και στην Εθνική Γαλλίας μαζί. Με Παπα-Νικολάου στο 3-4, Βεζένκοφ και 5 Ντόντα Χόλ. Είναι ο Παναθηναϊκός, παίζει τώρα με Σόρτς, Όσμαν, Ναν, Χέις Ντέιβις και Μήτογλου στο 5. 5-12 το σκορ. Οι Ερυθρόλευκοι βρίσκουν πιο εύκολα καλάθι. Η πάσα χαμηλά για τον Κέις Ντέιβις για να παίξει με τον Βεζένκοφ, εκτελεί και φτωχή. Να το καλάθι από τον Κέις Ντέιβις. Είναι μάλιστα το πρώτο καλάθι του. 4 Όσμαν, μια βολή ο Νάν, ενώ για τον Ολυμπιακό 7 Παπα-Νικολάου, 2 Βεζένκοφ, 1 ελεύθερη βολή Μιλουτίνοφ και 2 Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ, ο οποίος τώρα παίρνει την μπάλα χαμηλά, τον μαρκάριο Σόρτς εκτελεί. Αστοχή, μπάλα μπαίνει και βγαίνει με την κόρη μπάοντα από τον Κέις Ντέιβις. Δίνει στον Νάν, ο Νάν για τον Σόρτς, αλλά η πάσα του είναι κάπως απρόσεκτη και φεύγει από τα χέρια του DJ Σόρτς. Ο Άταμαν γκρινιάζει για μια προηγούμενη φάση με πρωταγωνιστή τον Κέντρικ Νάν. Είπαμε τους τελικούς, το ακούμπημα δεν δίνεται φάουλ. Δεν είναι εύκολο να πάει ένα τέτοιο φάουλ ο Νάν, ενώ εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ από τον Παπα-Νικολάου στον Όσμαν. Ο Μπαρτζόκας γκρινιάζει, αλλά πιο πολύ τα βάζει με τους παίκτες του. 7-12 το σκορ, 1-46 για να τελειώσει πρώτη περίοδος του δεύτερου τελικού της GBL. Μέτριο το πρώτο 8 λεπτό, είναι αλήθεια. Ο Σόρτς κατεβάζει την μπάλα και περνάει την κεντρική γραμμή. Πασάρει την μπάλα στον Κέντρικ Νάν, τον μαρκάριον Ηλικίνα, που γι' αυτό μπήκε ουσιαστικά στη δωδεκάδα σήμερα. Ο Νάν θα πάει μέχρι μέσα, πασάρει την μπάλα στον Σόρτς, Χέις Ντέιβις, προσποίηση. Πάει σε ένα φλότερ δύσκολο, αλλά παίρνει το επιθετικό rebound ο ίδιος. Μαζεύει την μπάλα και παίρνει το φάουλ από τον Ηλικίνα. Το τέταρτο ομαδικό του Ολυμπιακού, 3 έχει ο Παναθηναϊκός. 12-7 ερυθρόλευκοι. Σε ένα Telecom Center που έχει ψιλογεμίσει, έχει κάποιες κενές θέσεις. Κάποιες κενές θέσεις πλάκα-πλάκα έχει και στο ΣΕΦ πριν από 48 ώρες. Ωστόσο, ενώ το γήπεδο, ας πούμε, σήμερα μισή ώρα πριν το μάτς ήταν σχεδόν άδειο, τώρα είναι σχεδόν γεμάτο. Έχει κάποιες κενές θέσεις, αλλά είναι σχεδόν γεμάτο. Και αν δεν έχει 20.018, έχει σίγουρα. Μίτογλου, τον μαρκάριο Ντόντα Χολ. Ο Μίτογλου προσποιείται, δεν γυρίζει όμως, δίνει στον Χέις Ντέιβις. Αυτός προσποιείται, πάει με ταμπλό και σκοράρει. Μεγάλος παίκτης ο Χέις Ντέιβις. Δεν είναι τυχαίο ότι τον άφησε στην εξάδα των ξένων ο Έρκιν Άταμαν, γιατί είναι και ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της Ευρώπης. Ο Χέις Ντέιβις, 9-12. Φουρνιέ για τον Ντόντα Χολ. Η πάσα του κόβεται από το Μίτογλου που δίνει στον Νάν. Για να δούμε αν ο Νάν επιταχύνει. Βρίσκει διάδρομο, αλλά του φεύγει μπάλα μέσα από τα χέρια. Διασώζει ο Όσμαν και ουσιαστικά γλιτώνει τον Παναθηναϊκό από μια χαμένη επίθεση transition. Χέις Ντέιβις για τον Σόρτς. Ζητάει ο Μίτογλου. Ο Σόρτς συνεχίζει να τριπλάρει, πάει στο φλότερ, αστόκησε, αμυντικό rebound από τον Βεζένκοφ. Είναι το ατομικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού, άλλωστε είναι η καλύτερη ομάδα στο Άιζο. Ο Βεζένκοφ εκτελεί πάρα πολύ μακριά και σκοράρει. Ουσιαστικά ήταν πάνω από 1-1,5 μέτρο μακριά, 9-15. Για να δούμε τα τελευταία 18 δευτερόλεπτα. Περνά την κεντρική γραμμή ο TJ Shorts. Σκρινάρει ο Χέις Ντέιβις, αλλά ο Shorts συνεχίζει να τριπλάρει. Και αυτό το κάνει πολύ έντονα, δηλαδή μπορώ να πω και στο όριο του over dribbling, ενώ έχει χώρο να εκτελέσει. Δίνει στο Μίτογλου. Ο Μίτογλου, δύσκολη προσπάθεια, κόβεται από τον Παπα-Νικολάου και κάπως έτσι τελειώνει η πρώτη περίοδος. Με τον Ολυμπιακό να προηγείται 15-9 και με τον Παναθηναϊκό να ψάχνει το καλάθι με πολύ μεγάλη δυσκολία. Και δεν είναι τυχαίο, Δημήτρη, ότι στην έδρα του βάζει μονοψήφιο αριθμό πόντων σε ολόκληρη περίοδο, έτσι.
2: 9 πόντους, πολύ χαμηλή επιθετική συγκομιδή. Και εκεί που ο Παναθηναϊκός είχε αποκτήσει ένα μικρό momentum με δύο σερί καλάθια του Χέις Ντέιβις για το 9-12, στη συνέχεια σπατάλησε κάποιες επιθέσεις και ο Ολυμπιακός, χωρίς να παίξει κάτι το ιδιαίτερο, δηλαδή ήταν απλά μέτριος Ολυμπιακός, θα πω επιθετικά, έχει ένα προβάδισμα της τάξης των 6 πόντων. Πάντως δεν βλέπουμε καλό.
1: Σκέψου, ας πούμε, ότι τους μισούς πόντους του Ολυμπιακού περίπου έχει ο Παπα-Νικολάου
2: με 7.
1: Και παίκτες όπως είναι ο Φουρνιέ και ο Βεζένκοφ έχουν μαζί 7 πόντους, σε όλους 7. Και μία ελεύθερη βολή από τον Μιλουτίνοφ.
2: Και από τον Παπα-Νικολάου
1: με 7. Και παίκτες όπως είναι ο Φουρνιέ και ο

0: Στα rebound καλύτερη Ερυθρόλευκη, 8-11. Στις τελικές πάσες 5-4 για τον Παναθηναϊκό. Στα κλεψίματα 2-1 και στα λάθη 4-4, ισοπαλία για τις δύο ομάδες. Αυτό που θα πρέπει να προβληματίζει τον Άταμαν είναι ίσως η υπερβολική τρίπλα του TJ Shorts, αλλά λόγω της απουσίας του Σλούκα δεν είχε άλλη επιλογή ο Άταμαν και γι' αυτό δεν άλλαξε εξάδα ξένων, ενώ ο Μπαρτζόκας άλλαξε 2 από τους 6 και έβγαλε Tyson Ward και τα Eric Jones, ρίχνοντας στη μάχη Frank Ntilikina και Ντόντα Χολ που συνεχίζουν στο παρκέ, μαζί όμως με Alec Peters. Άρα θα παίξει στο 4 ο Peters, ο Βεζέκοφ αντικαταστάθηκε και οι άλλοι τρεις της πεντάδας είναι ο Ntilikina, ο Παπα-Νικολάου και ο Φουρνιά, ενώ ο Παναθηναϊκός παίζει με Shorts, Hayes Davis, Mitoglou, Osman και Nan.
1: Άρα για να ανακεφαλώσουμε, ο Nan, ο Osman και ο Hayes Davis δεν έχουν βγει καθόλου από το παιχνίδι. Και για να δούμε αυτό στην οικονομία του παιχνιδιού, δεν ξέρω πόσο θα ωφελήσει τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αναγκαστικά και λόγω φιλοσοφίας του προπονητή δεν ανοίγει πάρα πολύ το rotation και αυτό το βλέπουμε.
0: Λοιπόν, δεν άρεσε στον Μπαρτζόκα το δεύτερο φάουλ του Ntilikina και μάλιστα αφελώς έπεσε πάνω στον DJ Shorts και ρίχνει τώρα τον Corey Joseph, που θεωρώ τον εμπιστεύεται πολύ περισσότερο και εκτιμώ ότι ο Corey Joseph μπορεί να έχει θέση στο ρόστερ του Ολυμπιακού του χρόνου.
1: Ναι, γιατί στα κρίσιμα παιχνίδια νομίζω ο Τζόσεφ ήταν εκεί. Είναι παίκτη μεγάλων αγώνων. Πολύ γι' αυτό με τον επίθεση του Παναθηναϊκού. Χέις Ντέιβις με τον Πίτερς. Πήγε να εκμεύσει το φάλο Χέις Ντέιβις. Τελικά θα κάνει ένα πολύ κακό σουτ. Καλή άμυνα από τον Πίτερ, ο οποίος δεν τσίμπησε στην προσποίηση του Χέις Ντέιβις, ο οποίος ζητάει φάουλ, αν καταλαβαίνω από τους ηγετές. Και είναι αυτό που έλεγε και εσύ, Κώστα. Πολύ over dribbling, πάρα πολύ τρίπλα στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Και αυτό νομίζω για μια καλή άμυνα όπως είναι του Ολυμπιακού, νομίζω αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί. Ο Νάν εδώ πιέζει πάρα πολύ τον Τζόσεφ. Ο Όσμαν λίγο έλειψε να κλέψει την μπάλα. Φουρνιέ, ο οποίος και αυτός δεν έχει, έχει αντικατασταθεί. Ο Φουρνιέ απλά γύρισε για να πάρει τη θέση του Ntilikina. Φοβερό καρφανό από τον Ντόντα Χολ. 9-17, μεγαλύτερη διαφορά για τον Ολυμπιακό αυτό το συν 8.
0: Οι Ερυθρόλευκοι έχουν πιο καθαρό μυαλό στη δημιουργία και στην εκτέλεση. Βρίσκουν δηλαδή το mismatch. Για να δούμε τώρα την ωραία προσπάθεια από τον DJ Shorts που μειώνει και ξεπερνάει τους 10 πόντους ο Παναθηναϊκός, 11-17. Ο Ολυμπιακός έχει καθαρό μυαλό και να σηματέψει mismatch, αλλά και να βρει τον ελεύθερο παίκτη. Είναι στο πλαίσιο της σταθερότητας και της φιλοσοφίας του προπονητή.
1: Λοιπόν, Παπα-Νικολάου, σουτ για 3. Με άστοχο, Ντόντα Χολ στο rebound όμως. DJ Shorts υποτικά. Και θα κατευνάσει και λίγο τα πνεύματα εδώ.
0: Και έτσι
1: στο
0: πρέπει να κάνουν οι παίκτες. Πρέπει να συμπεριφέρονται ως συνεργάτες των διαιτητών, ειδικά όταν είναι τόσο οφθαλμοφανές ότι ο Shorts χτύπησε τα χέρια του Ντόντα Χολ.
1: Λοιπόν, νέες αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Πρώτη παρουσία στους τελικούς από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος ταλαιπωρείται από
0: κλειστά. Και μάλιστα για να παίξει 4, έτσι.
1: Για να παίξει 4, εκτός Χέις Ντέιβις και Ντίνος Μίτογλου. Άρα το δίδυμο των ψηλών τώρα είναι Ρογκαβόπουλος και Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό. Λεσόρ, ο οποίος είναι αυτό που έλεγε Κώστα, μπορεί να μην έχει βοηθήσει, όμως φαίνεται ότι το θέλει πάρα πολύ.
0: Ότι είναι αγρίμη, είναι.
1: Είναι αγρίμη και θέλει να ξαναβρει αυτή τη φόρμα που τον έκανε τον κορυφαίο σέντερ.
0: Εδώ κόντεψε να φάει την μπάλα.
1: Λοιπόν, 11-17 με 6-42 για το τέλος της περίοδου. Φοβερή πάσα εδώ από τον Φουρνιέ. Κοιμήθηκε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Εξαιρετική πάσα. 11-19. Στο σύν 8 Ολυμπιακός, ο οποίος χωρίς ξαναλέμε να παίζει κάτι φοβερό, βρίσκει.
0: Παίζει απλά όμως. Και αυτό το απλό μερικές φορές είναι και το δύσκολο.
1: Βρίσκει τις αδυναμίες στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Λεσόρ, Ποστάρι. Νομίζω δεν μπορεί εκεί στη δύναμη να τον μακάρει τον Ταχόλ. Και δύο παίκτες εδώ τα λένε κιόλας. Και είναι,
0: ωραίο,
1: σημαντικό,
0: ωραίο,
1: και είναι σημαντικό να πούμε ότι οι παίκτες είναι ανταγωνιστές και αντίπαλοι μόνο στα 40 λεπτά του αγώνα. Μιλωτίνοφ επιστρέφει αντί του τον Ταχόλ, ο οποίος υπέπεσε στο δεύτερο του φάουλ. Και ο Μιλουτίνοφ φρονόπως θα παίξει αρκετά λεπτά και σήμερα. Για να δούμε πόσο θα αντέξει να είναι λειτουργικός ο σέρβο σέντερ.
0: Πάντως σκέψου πόσους και πόσο καλούς ψηλούς έχει ο Ολυμπιακός που είναι εκτός μάχης Φαλ και τα Eric Jones.
1: Νομίζω είναι η πιο ποιοτική γραμμή ψηλών στην Ευρώπη φέτος. Osman άστοχος για 3, ενώ είχε λέει από TJ Shorts, ο Nan. Μαρκάρεται από 2.
0: Βλέπεις πρώτα Corey Joseph, μετά Μιλουτίνοφ.
1: Shorts για 3, χαμηλό το σουτ. Το 11-19 παραμένει. Υπάρχει άγχος στον Παναθηναϊκό, υπάρχει πίεση.

0: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 11-19. Παίρνουμε για λίγο το μικρόφωνο για ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε και πάλι στο Telecom Center.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Ακούτε Ερασπορ.
0: Ερασπορ μικρόφωνο στα γήπεδα, το μικρόφωνο μας και πάλι στο Telecom Center. Ο Κωστής Σωτήριου και ο Δημήτρης Μπούκα στην περιγραφή.
5: Πολ 13-21, το σκόρ υπέρ του Ολυμπιακού. Στην προηγούμενη επίθεση ο Παναθηναϊκός σκόραρε με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Γιαννούλης Λαρετζάκης, πρώτη παρουσιακή αυτός στους φετινούς τελικούς, θα πάρει τη θέση του Εβάν Φουρνιέ. Τώρα η πεντάδα για τον Ολυμπιακό είναι Τζόσεφ, Λαρετζάκης, Πίτερς, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Πολύ ψηλή πεντάδα για τον Ολυμπιακό. Ενώ ο Παναθηναϊκός είναι με τους Σόρτς, Ναν, Ρογκαβόπουλο, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Την Τζέι Σόρτ θα πάρει το screen, θα περάσει από τον Μιλουτίνοφ. Χέις Ντέιβις σουτ για τρεις, είναι εύστοχος. 16-21. Και αυτό το σουτ πανηγυρίζεται αρκετά από τους φίλους του Παναθηναϊκού που περιμένουν μια μεγάλη εμφάνιση από τον Αμερικανό forward. 16-21, με ένα μικρό 5-0 σερί από τον Παναθηναϊκό. Εδώ ο Τζόσεφ βρήκε όμως αφύλαχτη διάβαση και κάνει το 16-25. Όλη η άμυνα του Παναθηναϊκού τον κοίταζε. Ο Ναν θα κερδίσει το φάουλ. Είναι το τέταρτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Ένα έχει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός που πιθανότατα θα πάει πρώτος στον πόνους των Βολών. 6,5 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και η Ντέβις με τον Πίτερς, Λεσόρ, ο Σόρτς με τον Λαρετζάκη, Ρογκαβόπουλος θα δώσει τον Σόρτς, θα διεισδύσει σουτ το ισορροπίας που είναι στο ρεπερτόριο του Αμερικανού, 18-23. Ο Σόρτς, ο οποίος ναι μεν έχει αρκετά μεγάλη δυναμία στο σουτ τριών πόντων, όμως είναι από τους καλύτερους παίκτες στα σουτ μέσης απόστασης. Μιλουτίνοφ εκεί που είναι ακίνδυνος, Βεζένκοφ. Τώρα στις αλλαγές στα μαρκαρίσματα πήγε ο Λεσόρ, επιθετικό φάουλ και κατοχή είναι για τον Παναθηναϊκό. Ο Σόρτς, ο οποίος έχει δώσει ενέργεια στην πίεση του Παναθηναϊκού, αλλά και στην άμυνα προσπαθεί πάρα πολύ ο Αμερικανός.
6: Και ακολούθησε ζυγοστάθμιση από προπονητή προς τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, που δεν εμφανίστηκε στον πρώτο τελικό, δεν έπαιξε.
5: Είναι η πρώτη του παρουσία.
6: Είναι και αυτό μια έκπληξη από τον κότς Μπαρτζόκ. Απλά ο Λαρετζάκης ξέρει τα ντέρμπι, ξέρει πώς να συμπεριφερθεί, έχει το μακρινό σουτ, είναι σκληρό παιδί και γι' αυτό το λόγο τον χρησιμοποιεί ο Ρογκαβόπουλος. Πάει μέχρι μέσα, είχε μια σκέψη να καρφώσει μπροστά από τον Μιλουτίνο και δέχτηκε μπλοκ από τον Σέρβο Γίγαντα, οπότε ήταν λίγο ακραία η επιλογή του Νίκου Ρογκαβόπουλου. Κόρι Τζόζεφ παίζει με τον TJ Shorts, θέλει να γυρίσει, πασάρι στο Μιλουτίνοφ, καλάθι από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, 18-25. Οι Ερυθρόλευκοι στο συν 7 βρέθηκαν να προηγούνται με 10, 11-21, οι Πράσινοι μείωσαν στους 5, 16-21. Ο TJ Shorts εκτελεί αστοχή, rebound από το Λεσόρ, πάει να κερδίσει τον Μιλουτίνοφ, αλλά δεν τα καταφέρνει. Μάχη για το rebound, το κερδίζει ο Κόρι Τζόζεφ και δίνει στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός παίζει με τριάρι Πίτερς, τεσάρι Βεζένκοφ. Και τώρα ο Πίτερς βυθίζεται για να ποστάρει τον TJ Shorts. Ο Πίτερς πασάρει στον Κόρι Τζόζεφ έξω από τον τρίποντο. Τον παρακολουθεί ο Ρογκαβόπουλος. Ο Πίτερς μισμάτς, καλάθι από τον Ολυμπιακό, διότι το μαρκάρισμα αυτό δεν βγαίνει με τίποτα. Και βλέπω ότι ο Άταμαν γυρίζει προς τον πάκο του για να δει λίγο τι μπορεί να κάνει και πώς να αντιδράσει. Διότι οι Ερυθρόλευκοι, οτιδήποτε και αν κάνουν, σημαδεύουν τον Shorts στην άμυνα. Επομένως, έχουν αυτό το προβάδισμα. Ο Shorts κάνει μια πολύ πολύ ακραία επιλογή, διότι στον αέρα μας έχουν μάθει από τα παιδικοεφηβικά τμήματα και από τις ακαδημίες, δεν μπορείς να αλλάζεις απόφαση. σκέφτηκε να πασάρει. Δεν του βγήκε η πάσα, έκανε σουτ έρμπολ και νομίζω ότι τώρα θα τον αλλάξει ο Έργιν Άταμαν με το σκορ 18-27 υπέρ του Ολυμπιακού και εμπορικό time out. Είναι σαν εκείνο το άκυρο πείδημα που θυμάσαι του είχε στοιχήσει το υπόλοιπο μάτσα το δει στο μπάγκο με τη Βαλένθια.
5: Ακριβώς αυτό, για να δούμε τώρα τι θα γίνει.
6: Δεν το ξέρω.
5: Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι ο Σόρτς δεν έχει την αυτοπεποίθηση που είχε ω παίκτη Παρί, αυτό φαίνεται. Βέβαια, ίσως
6: να είναι και πώς να την έχει όταν, ας πούμε, ο Άταμαν τον έχει σεντράρει πολλές φορές με αποκορύφωμα εκείνο που είπε ότι στην επίθεση παίζουμε με τέσσερις. Δηλαδή, πόσο να αντέξει ένα παίκτη και πάλι καλά παίζει ο TJ Short.
5: Και αυτό δεν το ξεχνάνε κιόλας και οι παίχτες. Δεν το ξεχνάνε κιόλας. Δηλαδή αυτό φωλιάζει, να το πούμε έτσι, μέσα τους.
6: Πάντως, είναι τραύμα.
5: Είναι μεγάλο τραύμα. Πρέπει να πούμε πάντως ότι εδώ ότι ο Ολυμπιακός κυκλοφορεί πάρα πολύ.
6: Δεν σου είπα, θα βγει. Το Λιόπουλος.
5: Το Λιόπουλος. Πρώτη εμφάνιση και αυτού σήμερα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει χτυπήσει πάρα πολύ κατά το καλάθι τον Παναθηναϊκό. Εκεί που έχει εμφανές πλεονέκτημα και δεν είναι τυχαία η παρουσία Πίτερς και Βεζέκοφ στην ίδια πεντάδα μαζί με τον Μιλουτίνοφ. Για να δούμε τώρα πώς θα πάει αυτή η πεντάδα του Παναθηναϊκού. Η πεντάδα του Παναθηναϊκού είναι το Γιόπουλος, Γκραντ, Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος και Λεσόρ. Ενώ και για τον Ολυμπιακό,
6: αυτό που έλεγε κάποτε ο Πεδουλάκης για τη συνήθεια. Ο Ολυμπιακός έχει συνηθίσει να παίζει με κυκλοφορία της μπάλας, με έξτρα πάσα, με κοψίματα, με off-ball κίνηση. Ο Παναθηναϊκός έχει συνηθίσει να παίρνει την μπάλα ο Ναν και να εκτελεί. Τώρα κλέβει την μπάλα ο Λεσόρ και δίνει στον Γκραντ. Εννοείται ότι υπάρχει ατομικό ταλέντο στον Παναθηναϊκό και εννοείται ότι υπάρχουν παίκτες όπως ο Χέις Ντέιβις που εκτελεί τώρα για τρεις και αστοχή ο Ρογκαβόπουλος νωρίτερα που μπορούν να πάρουν παιχνίδια, αλλά ομαδικά υστερεί ο Παναθηναϊκός είναι του Ολυμπιακού. Μπεζέκοφ παίζει με τον Γκραντ, έξω για τον Λαρετζάκη, προσποίηση. Ο Λαρετζάκη σταματάει στο high post και εκτελεί αστοχή όμως. Προσπαθεί για το rebound και τα καταφέρνει. Δίνει στον Μπεζέκοφ, σου τριών πόντων. Άστοχα τον Μπεζέκοφ. Αμυντικό rebound από τον Ρογκαβόπουλο. Τρομερές μάχες πάντως. Έχουν καταθέσει φοβερή ενέργεια και ο Λεσόρ και ο Ρογκαβόπουλος και οι παίκτες του Ολυμπιακού. Γίνεται φοβερή μάχη. 18-27. Άλλη μια κακή εκτίμηση. Αυτή τη φορά από τον Τολιόπουλο που κάνει το λάθος. Είδες, είναι η συνήθεια. Ο Τολιόπουλος έκανε μια κίνηση προς τα μέσα, πάσαρε την μπάλα έξω και εκτός. Δεν ήταν κάποιος συμπαίκτης.
5: Είναι ώρες, σαν να μην ξέρουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού τι να κάνουν στην επίθεση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Σαν να μην ξέρει ο καθένας το ρόλο του. Τζόσεφ για 3 από τις 45, κακό σουτ.
6: Έρμπολ.
5: Και νομίζω ο Παναθηναϊκός μόνο με τον εγωισμό προσπαθεί να γυρίσει το παιχνίδι, καθώς δεν φαίνεται κάποιο σύστημα ή κάποιο πλάνο.
6: Κάτι που κάνει όλο το χρόνο.
5: Ένα στα
6: 8 τρίποτα ο Παναθηναϊκός, 2 στα 9 Ολυμπιακός.
5: Και η Δέβη με τον Τζόσεφ εδώ. Κακή πάσα. Ρογκαβόπουλος. Σουτ υποπίεση. Θα αστοχίσει.
6: Είναι ο ορισμός του ατομικού παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. Εδώ ο Βεζέγκοφ διασώζει. Δίνει στον Κόρι Τζόσεφ σουτ τριών πόντων. Αυτή τη φορά ήταν καλύτερο, αλλά αστόχησε. Η μπάλα μπήκε και βγήκε. Έτσι λοιπόν το σκορ παραμένει 18-27. Ο Άταμαν έχει φτάσει στη γραμματεία για να τα σούρει στον Τολιόπουλο. Ο Ρογκαβόπουλος δίνει στον Τζέριαν Γκραντ. Θα εκτελέσει για τρεις ο Γκραντ και είναι εύστοχος. Και μάλιστα υπάρχει και φάουλ από τον Μπεζέγκοφ. Άρα ο Αμερικανός πάει για τετράποντο. 21-27 μειώνει ο Παναθηναϊκός, αλλά όπως το είπες και εσύ Δημήτρη και όπως το βλέπουν όλοι οι φιλαθλοί, τόσο καιρό, τόσους μήνες, παίζει πάντα στο ατομικό παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, ενώ ο Ολυμπιακός παίζει πολύ πιο ομαδικά. Θα δούμε.
5: Και το μάτς εννοείται ότι έχει δρόμο. Και τα τρίποντα του Ολυμπιακού τα περισσότερα είναι ελεύθερα, έτσι, δηλαδή είναι μετά από καλή κυκλοφορία. Για να δούμε τώρα αν αυτό το τρίποντο θα αφυπνήσει λίγο, όχι την εξέδρα, αλλά τους παίκτες του Παναθηναϊκού.
6: 2 στα 10 ο Παναθηναϊκός, 2 στα 10 και ο Ολυμπιακός, 20% τρίποντο.
5: Γκραντ στη βολή είναι εύστοχος, 22-27. Ο Γκραντ, ο οποίος φρονούμε ότι από το Φεβρουάριο και μετά δεν είναι ο Γκραντ τον οποίο έχουν συνηθίσει οι φίλοι αυτοί, αλλά και ο ομάδα του Παναθηναϊκού. Πάντως, εδώ νομίζω θα κάνει ένα χρειαστό φάουλ ο Τζέριαν Γκραντ. Ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Ο Παναθηναϊκός έχει 2 ομαδικά τώρα. 2 και 20, πάρα πολύ χαμηλό το σκορ. Και αυτό δεν ξέρω ποια ομάδα βολεύει. Συνήθως βολεύει τον Ολυμπιακό, καθώς είναι πιο σκληρή ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έχει χτιστεί για να πηγαίνει τα παιχνίδια του σε μεγάλα σκόρ. Αλλά για να δούμε τι θα συμβεί. Μπεζέγκοφ, Λαρετζάκης, ψάχνει τον Βεζέκοφ που είχε αντίπαλο τον Τολιόπουλο. Σωστό φάουλ από τον Ελαγκάρ.
6: Δεν έχει άλλη επιλογή εκεί ο Τολιόπουλος που είναι, ας πούμε, ένα κεφάλι πιο κοντός από τον Βεζέκοφ. Υπάρχει mismatch και το χτυπάει πάντα ο Ολυμπιακός, είτε με τον Σόρτς είτε τώρα με τον Τολιόπουλο. Οι άλλοι της πεντάδας του Παναθηναϊκού που αμήνονται είναι ο Χέις Ντέιβις, ο Λεσόρ, που σαν αγρίμη κυνηγάει τον Μιλουτίνοφ, ο Γκραντ και ο Όσμαν, ενώ ο Ολυμπιακός είναι τώρα στην επίθεση και έχει 9 δευτερόλεπτα με walk-up. Ο walk-up τριμπλάρι είναι αρκετά μακριά. Τον παρακολουθεί ο Χέις Ντέιβις, δίνει στο Λαρετζάκι, φεύγει μπάλα από τα χέρια του Λάρι, θα πετάξει από τα 14 μέτρα και θα αστοχίσει. Δεν είχε άλλο χρόνο φυσικά ο Ολυμπιακός και ο Λαρετζάκης έχει απόλυτο δίκιο που εξηγεί στον walk-up τι πάσα να βγάλω όταν έχω 3 δευτερόλεπτα. Και τώρα αντικαθίσταται και τα ακούει και από τον Γιώργο Μπαρτζόκα και στη θέση του περνάει ο Εβαν Φουρνιέ. Δηλαδή ο Λαρετζάκης πάντα είναι ο εύκολος στόχος του προπονητή, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν είχε άλλο τρόπο. Ο Ολυμπιακός παίζει τώρα με Φουρνιέ walk-up στην άμυνα με Μιλουτίνοφ, Πίτερς και Βεζέγκοφ. Τολιόπουλος. Ο Τολιόπουλος μαρκάρεται από το Φουρνιέ. Τολιόπουλος μέχρι στιγμής δεν έχει σκοράρει, αλλά τώρα πετυχαίνει το πρώτο καλάθι του. 24-27 από τον πρώην παίκτη του Άρη, τον διεθνή γκάρτ Βασίλη Τολιόπουλο, που ανοίγει λογαριασμό. 1,5 λεπτό ακόμη για το ημίχρονο. Μιλουτίνοφ έξω από το τρίποντο, φυσικά δεν απειλεί ο Σέρβος από τόσο μακριά. Δίνει στον walk-up για να παίξει με τον Τολιόπουλο. Όλα τα σημαδεύει ο Ολυμπιακός. Βεζέγκοφ θα εκτελέσει για δύο. Θα αστοχίσει αμυντικό rebound από τον Όσμαν που πατάει το turbo και θέλει να φύγει. Αλλά υπάρχει οργανωμένη άμυνα πλέον μπροστά του και φρενάρει ζητώντας screen από το Λεσόρ. Πασάρει την μπάλα στον Τολιόπουλο. 10 δευτερόλεπτα ακόμα για τον Παναθηναϊκό. Ο Γκραντ μόνος για τρίποντο προλαβαίνει να εκτελέσει, αλλά αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Πίτερς. Και πήγαμε, κυρίες και κύριοι, στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Το μάτς έχει γίνει πιο γρήγορο, έχει γίνει πιο θεαματικό και πιο ελκυστικό, αλλά οι δύο ομάδες έχουν απογοητευτικά νούμερα στα τρίποντα. 2 στα 11 ο Παναθηναϊκός, 2 στα 11 και ο Ολυμπιακός. Μπάλα χαμηλά για τον Μιλουτίνοφ. Θα παίξει με τον Χέις Ντέιβις. Μπερδεύεται τον Μιλουτίνοφ και χάνει την μπάλα. Λεσόρ για τον Όσμαν. Ο Όσμαν βλέπει δύο παίκτες. Πάει μέχρι μέσα. Δεν θα σκοράρει, αλλά θα πάρει το φάουλ από τον Σάσα Βεζένκο και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ροντέο, ε!
5: Κώστα, εγώ επειδή είσαι και πολύ πιο έμπειρος, θυμίζει αυτό το μάτς λίγο 90's. Είναι μικρό σκορ, πολύ σκληρές άμυνες, κακά ποσοστά και των δύο ομάδων στην επίδεση. Νομίζω θα πάει στο ποιος το θέλει περισσότερο, νομίζω, το παιχνίδι. 24-27 με 33 δεύτερα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ας δούμε και λίγο τους πρώτους σκορ και των δύο ομάδων. 7 έχει ο Χέις Ντέιβις, 4 η Γκραντ και Όσμαν και ο Τιτζέι Σόρτ. Ενώ από τον Ολυμπιακό 7 πόντους έχουν οι Βεζέκοφ και Παπα-Νικολάου, 5 ο Μιλουτίνοφ, 2 ο Φουρνιέ, 2 ο Πίτες, 2 ο Τζόσεφ και 2 ο Ντόντα Χολ. Δεν βλέπουμε πάρα πολύ καλό μπάσκετ, όμως νομίζω ότι το momentum του αγώνα λέει Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει βγάλει 2-3 καλές άμυνες, παλεύει περισσότερο, ειδικά στο χαμηλό post. Δηλαδή είδαμε και τον Χέις Ντέιβις να παλεύει με τον Μιλουτίνοφ, αλλά και τον Τολιόπουλο να προσπαθεί να πάρει θέση έναντι του walk-up. Αλλά όπως είπαμε, είναι πολύ άσχημα τα ποστά και των δύο ομάδων. 10 στα 18 τρίποντα έχει ο Ολυμπιακός, 2 στα 11 τρίποντα, 1-2 βολές. Και 8 στα 19 τρίποντα ο Παναθηναϊκός, 2 στα 11 τρίποντα και 2-3 βολές. 17 rebound ο Παναθηναϊκός, 21 ο Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει έτσι και μια...
6: Καταρχάς να επισημάνουμε ότι από τη σουίτα του στα υψηλά έτσι στρώματα του γηπέδου επίπεδα έχει κατέβει κάτω ο Δημήτρης Γεννακόπουλος και νομίζω ότι κάποια στιγμή αντάλλαζε και βλέμματα και χειρονομίες με τον Μπαρτζόκα. Δηλαδή δεν κάνω λάθος και τώρα ο coach Μπαρτζόκας έτσι παρακολουθεί, ναι, ναι, ναι, ας πούμε, και προηγουμένως έδειχνε και με το χέρι του το δεξί ότι κοιτάξτε, ξέρω εγώ, τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Δεν βγαίνει από το μυαλό μου αυτό το πράγμα, το είδα και γι' αυτό το καταθέτω. Γενικά υπάρχει μια αναστάτωση αυτή τη στιγμή. Και το παιχνίδι, ενώ ας πούμε έχει 33,4 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο, δεν έχει επανεκκινήσει. Βλέπω και κάποιους από την ασφάλεια του Παναθηναϊκού να συζητούν κάτι Είναι η μπασκέτα μπροστά μου, αλλά εκεί, σε εκείνο το σημείο κάθεται ο Νίκος Λεπενιώτης. Ναι, πράγματι, αυτός είναι. Γενικός διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Νίκος Λεπενιώτης, πολλά χρόνια. 24-27, το μάτς είναι κρίμα να χαλάσει. Δεν έχει γίνει κάτι μεμπτό, δηλαδή να πέσει κάτι στο γήπεδο, μια απρεπής συμπεριφορά, ας πούμε. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, απλά έχει αυξηθεί η ένταση. Και πριν από δευτερόλεπτα κατέβηκε στην πολυθρόνα κοντά στο ύψος της κεντρικής γραμμής ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Τώρα οι διαιτητές κάτι συζητούν με τη γραμματεία. Το σκορ 24-27. Θα πρέπει να υπάρξει ψυχραιμία, γιατί ακόμα έχουμε ένα ολόκληρο ημίχρονο και το σκορ είναι και πολύ κοντά μεταξύ των δύο αιωνίων. Ο Ολυμπιακός ξέφυγε με 10, 11-21 και λίγο αργότερα με 9, 18-27, αλλά η πράσινη έτρεξε ένα μικρό σερί 6-0 με αποτέλεσμα να έρθουν πιο κοντά 24-27. Και τώρα ο Τζέντι Όσμαν είναι στη γραμμή, βάζει την πρώτη 25-27, φέρνει τον Παναθηναϊκό ακόμα πιο κοντά στο σκορ. Και βέβαια οι πράσινοι θα έχουν και άλλη μια κατοχή, εφόσον υπολείπονται 33 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Τι θα έλεγες, Δημήτρη, σε βλέπω έτσι λίγο σκεφτικό. Ανέβηκε το θερμόμετρο.
5: Ανέβηκε επικίνδυνα και δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε, καθώς και ο Έργιν Άνταμαν διαμαρτυρόταν στους διαιτητές για κάποια ομολογουμένως φάση. Ας πάμε λίγο στο παιχνίδι μας τώρα, γιατί ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο. 26-27 ήταν αλάθος ο Όσμαν στις ελεύθερες βολές. Ο Φουρνιέ στις αλλαγές βρέθηκε με τον Ιόπουλο. Θα πάρει ψηλά το σκρίν από τον Μιλουτίνοφ. Συνεχόμενο σκρίν Φουρνιέ σου για 3. Είναι εύστοχος. 26-30.
6: Και πρόσεξε, αυτό έγινε με ένα πολύ απλό σκρίν. Ένα πολύ απλό σκρίν. Ο Μιλουτίνοφ σκρίναρε μπροστά από τον Τολιόπουλο. Βγήκε από το σκρίν ο Φουρνιέ. Πήρε την μπάλα ως πολυβόλο που είναι και πάρα πολύ έμπειρος παίκτης. Την έστειλε στο καλάθι του Παναθηναϊκού 26-30. Δηλαδή ο Άταμαν είχε παράπονα από τον Λεσόρ σε αυτή τη φάση, αλλά ο Λεσόρ είχε μείνει καρφωμένος μέσα στη ρακέτα του και δεν ακολούθησε αυτό το μοτίβο, ας πούμε, των αλλαγών. Γιατί σου λέει ο Άταμαν, γι' αυτό λέμε ότι είναι μπερδεμένος ο Παναθηναϊκός στην άμυνά του. Ο Λεσόρ, για παράδειγμα, ενώ κάποια στιγμή ακολουθούσε τον Μιλουτίνοφ, τον βλέπεις μέσα στη ρακέτα και είναι μόνος του ο Φουρνιέ. Δεν ακολούθησε κανείς, δεν έγινε αλλαγή, σωστή. Και ο Φουρνιέ το τιμώρησε αυτό. 26-30 είναι ο πέμπτος πόντος του Φουρνιέ. Κανείς δεν είναι διψήφιος σε αυτό τον δεύτερο τελικό της GBL. Έχει 7 πόντους ο Βεζέγκο, 7 Παπα-Νικολάου, από 5 Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ και από 2 Πίτερς, Τζόζεφ και Χολ. Ενώ για τον Παναθηναϊκό 7 έχει ο Κέις Ντέιβις, είναι πρώτος σκόρερ. 6 έχει ο Όσμαν, από 4 ο Σόρτς με τον Γκραντ. 2 ο Ρογκαβόπουλος, 2 ο Τολιόπουλος και μόνο μία ελεύθερη βολή από τον Κέντρικ Ναν. Ο Ναν, ο οποίος έχει παίξει 15,5 λεπτά, έχει πάρει ένα δίποντο άστοχο, ένα τρίποντο άστοχο, έχει 2 rebound, μία assist, ένα λάθος και μία στις 2 βολές όλες και όλες, και από εκεί προκύπτει ο ένας και μοναδικός πόντος του. Νομίζω με σχεδόν άποντο τον Ναν οι πράσινοι δεν μπορούν να ακολουθήσουν εύκολα τον Ολυμπιακό, και που το έχουν καταφέρει είναι στα σύν τους. Για να δούμε τα τελευταία δευτερόλεπτα. 12,8 για την ακρίβεια. Κατοχή για τον Παναθηναϊκό με τον Λιόπουλο, δίνει την μπάλα στο Σόρτς. Ο Σόρτς βρίσκει τον Ναν. Τον παρακολουθεί ο Τόμας Γόκα, παίξει από το τρίποντο. Σπάει την μπάλα στον Τολιόπουλο, σου 3 πόντων από τον Τολιόπουλο μέσα. 29-30, μεγάλο τρίποντο από τον Βασίλη Τολιόπουλο. Ο Μπαρτζόκας φωνάζει, ειδικά στον Εβαν Φουρνιέ, ότι γι' αυτό σε έβαλα, του είπε, και του γνέφει ότι ο Τολιόπουλος αυτό μπορεί να κάνει, το σου 3 πόντων, και ουσιαστικά ο Φουρνιέ ούτε τα χέρια σήκωσε καλά-καλά.
5: Δεν το περίμενε νομίζω να σπάρει.
6: 29-30, 1,7. Λιγότερο δηλαδή από 2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο.
5: Νομίζω δεν το περίμενε και ο Εβάν Φουρνιέ να βαρύσει, καθώς ήταν τα 7,5 μέτρα περίπου το τρίποδο του Βασίλη Τολιόπουλου.
6: Από τον Τολιόπουλο το περιμένεις. Γιατί είναι δεινός σουτέρ τριών πόντων και είναι το σήμα κατά τη θέση.
5: Είναι αυτό το στοιχείο του και αυτό το λέγω είναι νομίζω που τον διαχωρίζει από τον TJ Short, ο οποίος δεν απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες.
6: Πήγε πάρα πολύ αργά, δηλαδή παθητικά στην άμυνα αυτή ο Φουρνιέ και ο Μπαρτζόκας εδώ προς τιμήν του. Δεν χαμπαριάζει από ονόματα. Δηλαδή κράζει Λαρετζάκι, αλλά κράζει και Φουρνιέ. Ενώ ας πούμε ο Άταμαν δύσκολα θα δεις να κράζει τον Αν. Δύσκολα.
5: Ναι, δεν
6: είναι
5: το έχουμε,
6: είναι
5: δεν
6: πιο επιλεκτική η κριτική του.
5: Για να δούμε τον Ολυμπιακό τι μπορεί να κάνει μέσα σε 1,7. Δύσκολο πάντως τρίποντο από τον Βασίλη Τογιόπουλο.
6: Για μακρινό.
5: Δύσκολο τρίποντο και νομίζω μακρινό. Θα του φτιάξει την ψυχολογία. Για να δούμε ο Ολυμπιακός τι μπορεί να κάνει στο 1,7. 29-30. Βραχία κεφαλή για τον Ολυμπιακό. Walk-up στην επαναφορά. Θα ψάξει το Φουρνιέ. Walk-up. Ο Φουρνιέ. Walk-up. Θα πετάξει την μπάλα.
6: Σίδερο.
5: Σίδερο.
6: Από τα 25 μέτρα.
5: Από
6: τα 25 μέτρα και βρήκε Στεφάνη.
5: Πάγος έλα το T-Center νομίζω. Πάγος έλα το T-Center. Λοιπόν, 29-30. Το ντέρμπι καλά κρατεί εδώ στο T-Center. Χαμηλά τα ποσοστά και των δύο ομάδων. Για να δούμε τώρα.
6: 3 στα 12 ο Παναθηναϊκός, 3 στα 13 με αυτό του Γόκα Ολυμπιακός.
5: Πολύ κακά ποσοστά. Όλα πάνε καλά, δηλαδή στη Φυσούνα οι δύο ομάδες πάνε χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Πρέπει να το πούμε και αυτό, είναι σημαντικό. Για να πούμε λίγο και τους καλύτερους σκόρερ ξανά των δύο ομάδων. Πρώτο σκόρερ για τον Παναθηναϊκό είναι ο Χέις Ντέβις με 7 πόντους, 6 έχει ο Όσμαν και από 4 η Γκραντ και Σόρτς. Για τον Ολυμπιακό 7 Βεζέκοφ και Παπα-Νικολάου και από 5 Μιλωτίνοφ, Φουρνιέ. 2 πόντους έχουν οι Πίτερς, Τζόσεφ και Χολ. Εδώ υπάρχουν και άνθρωποι της ασφάλειας του γηπέδου ώστε να δουν ότι όλα θα πάνε καλά και οι δύο ομάδες θα πάνε στη Φυσούνα χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Τι περιμένουμε
6: τώρα
5: να δούμε.
6: Τώρα αποχωρούν και οι διαιτητές οι τρεις. Νομίζω ότι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και για τους διαιτητές, αλλά το έχουν πάει αρκετά καλά το μάτς.
5: Πολλές επαφές, πολύ σκληρό παιχνίδι.
6: Βέβαια.
5: Όμως
6: βέβαια.
5: Νομίζω ότι έχει πάει αρκετά καλά μέχρι τώρα το ντέρμπι. Νομίζω δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο.
6: 4-5 βολές ο Παναθηναϊκός, 1-2 ο Ολυμπιακός. Είπαμε για τα τρίποντα, τα δίποντα. Στα δίποντα καλύτερος ο Ολυμπιακός γιατί έχει καλύτερες συνεργασίες και σημαδεύει καλύτερα 10 στα 18 ενώ σημαδεύει αδυναμίες του Παναθηναϊκού στην άμυνα 55% ενώ ο Παναθηναϊκός έχει χάσει αρκετά δίποντα 8 στα 19 9-8 η assist. Εννοείται ότι η απουσία του Σλούκα επηρεάζει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι όπως βέβαια και η απουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι σημαντική για τον Ολυμπιακό. Στις τάπες 0-2, στα λάθη 6-7 και κάπως έτσι θα σας αφήσουμε για λίγο. Σκόρ ημιχρόνου στο Telecom Center Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δεύτερος τελικός GBL 29-30. Θα ξαναλέμε σε λίγο.
0: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 29-30 είναι το αποτέλεσμα του ημιχρόνου στον δεύτερο τελικό της GBL. Θυμίζω οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με ένα 0 στις νίκες. Πρωταθλήτρια ομάδα είναι η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις 3 νίκες. Εμείς καλωσορίζουμε και την Βίβια Νικολοπούλου, η οποία πήρε σκυτάλη στην κονσόλα του ήχου από την Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Η Νέλη Ζαφυροπούλου παραμένει πάντα στην δημοσιογραφική επιμέλεια Γιάννης Παπαγεωργίου στον συντονισμό. Στα play-off, στα ισπανικά play-off, τελικό αποτέλεσμα Bilbao Valencia 71-88. Στη Τουρκία, τρίτο δεκάλεπτο, ολοκληρώνεται σε λίγο Ανατολού Εφές, Φενέρ 76-65. Είναι η μη τελική του πρωταθλήματος στην Τουρκία, στο μπάσκετ.

0: Ο Χρήστος μας στέλνει καλησπέρα από Πειραιά. Έχουμε πρόβλημα, λέει. Κοντά μας είναι η φρεγάτα Κίμων και τα ραντάρ της κάνουν παρεμβολές. Στο σήμα σας. Ο Άγγελος, καλησπέρα Γιάννη. Εύχομαι να χάσει ο Παναθηναϊκός με ανύπαρκτα φάουλ. Αν και η διέστησή μου λέει ότι σήμερα θα νικήσει άνετα. Ρε φίλε Γιάννη, βάλτε τις διαφημίσεις στο time out. Όταν παίρνουν οι ομάδες, όχι στη ροή του παιχνιδιού, έλεος ρε παιδιά. Η διαφήμιση είναι πληρωμένη για εκείνη την ώρα. Τι να κάνουμε. Όπως και τώρα, πάμε να ακούσουμε διαφημιστικό μήνυμα. Γιατί είναι η ώρα της διαφήμισης. Ακούμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Μένετε εδώ συντονισμένοι.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Βέβαια, Νικολοπούλου, κυρίες και κύριοι, πάντα στην κονσόλα του ήχου. Νέλη Ζαφυρόπουλο, δημοσιογράφη και επιμέλεια, ο Γιάννης Παπαγεωργίου είναι στο συντονισμό. Θα πάμε σε λίγο στο Βαγγέλη Ζορμπά, πριν την σύνδεσή μας με το Telecom Center, το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτήν την κλίση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού που καλεί τον Προμηθέα Πάτρας για ανάκληση πιστοποιητικού και τον πρόεδρο της ΕΟΚ και τον κύριο Λιόλιο. Πάμε λοιπόν να μας πει περισσότερα πράγματα, καθώς εμείς σας τα είπαμε επιγραμματικά, στον Βαγγελή Ζορμπά, στον αρμόδιο αρχισυντάκτη της ΕΡΑΣΠΟΡ, σε θέματα μπάσκετ. Γεια σου Βαγγελή, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιάννη μου. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή η σημερινή από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, γιατί ενδεχομένως να υπάρχουν σοβαρές συνέπειες τόσο για τον Προμηθέα, που κινδυνεύει ακόμα και με ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής στο πρωτάθλημα της GBL, και ενδεχομένως να υπάρξει θέμα και για τον πρόεδρο της ΕΟΚ, τον κύριο Βαγγέλη Λιόλιο, θεωρώντας, αν τελικά είναι προς ακρόαση, έτσι, προς απολογία μετά, ναι, της
0: είναι σε απολογία,
1: Παπαθεοδόρου.
0: Είναι, ναι, σε απολογία από ό,τι κατάλαβα, γιατί δεν δόθηκαν επαρκές εξηγήσεις από τον κύριο Λιόλιο, έτσι.
1: Ναι, γιατί θεωρητικά αυτό που πραγματικά θέλει να υπονοεί, μάλλον υποπτεύεται η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ότι ενώ ήταν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μπάσκετ, ήταν ο εγκρυπτό ιδιοκτήτης της ομάδας του Προμηθέα.
0: Ναι.
1: Έπειτα από τις καταγγελίες του Ηλία Παπαθεωρού. Κάτι που δεν συνάδει. Άλλο πρόεδρος ομοσπονδίας και άλλο ιδιοκτήτης ή πρόεδρος μιας ομάδας. Έτσι, μιας επαγγελματικής ομάδας μπάσκετ. Γι' αυτό θεωρώ πολύ σημαντική την εξέλιξη αυτή. Γιατί μπορεί να υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές συνέπειες αν τελικά η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θεωρήσει ότι υπέπεσε ο πρόεδρος του ΣΕΟΚ σε αυτό το ατόπιμα.
0: Και έχουν κληθεί, από ό,τι κατάλαβα, κατά αντιπαράσταση και οι εκπρόσωποι του Αμαρουσία, αλλά και ο προπονητής, ο Ηλίας, ναι, Παπαθεοδόρου.
1: Όχι μόνο αυτό, Γιάννη, έχουν κληθεί ακόμα και εκείνοι οι οποίοι έχουν την πλειοψηφία των μετοχών στον Προμηθέα.
0: Σωστό, ο κύριος Τριανταφυλλίδης,
1: ο Χαράλαμπος Μιχαλόπουλος, ο Άγγελος Ζανής. Επίσης έχουν κληθεί να καταμαρτυρήσουν υπέρ προφανώς, οι άνθρωποι του περιστού Αμαρουσίου, συγγνώμη, ο πρόεδρος, ο Δημοσθένης ο Στασινόπουλος, ο Θεοφάνης ο Ταρνατόρος, ο Γενικός Διευθυντής και ο προπονητής, ο Ηλίας ο Παπαθεοδόρου. Να δούμε πότε θα γίνει, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία αυτή η ιστορία.
0: Βέβαια, γιατί αν ανακληθεί η άδεια του Προμηθέα υποβιβάζεται,
1: βέβαια,
0: και φυσικά, και φυσικά, ναι, να αποδειχθεί ότι καταγγελίες του Αμαρουσίου ευσταθούν, τότε, μπράβο, κινδυνεύει και με καθαίρεση από την Προεδρία της ΕΟΚ ο κ. Λιόλιος.
1: Ακριβώς. Αυτές οι δύο συνέπειες είναι πάρα πολύ σημαντικές και να δούμε τι θα γίνει. Είχαμε και τη δήλωση πριν από λίγα δευτερόλεπτα, ανάτηση μάλλον του Δημήτρου Γιαννακόπουλου όσον αφορά τον πρόεδρο της ΕΟΚ. Τώρα βέβαια μπορεί να είναι προωθημένη λίγο, είναι η αρχή του τέλους του, κάτι τέτοιο είχε.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, όλα αυτά θα φανούν έπειτα από τις απολογίες, έπειτα από τις εξηγήσεις που θα κληθεί να δώσει ο πρόεδρος της ΕΟΚ, ο οποίος φέρεται να είναι, όχι δεν είναι κατηγορούμενος, θα απολογηθεί για το αν ισχύει και να αποδείξει το αντίθετο, ότι δεν ήταν εγκρυπτό ιδιοκτήτης
0: της ομάδας της Πάτρας του Προμηθέα.
1: Ναι, και ότι οι μετοχές είχαν τελικά είχαν παραχωρηθεί κανονικά και ασκούσαν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πρόεδρου οι άνθρωποι οι οποίοι τις είχαν πάρει.
0: Ωραία.
1: Να δούμε. Περιμένουμε αγωνία, γιατί είναι σημαντική εξέλιξη, αφορά την κορυφή πια του ελληνικού, της πυραμίδας του ελληνικού μπάσκετ, έτσι.
0: Βέβαια. Βαγγέλη Ζορμπά, θα έχουμε την ευκαιρία και τις επόμενες μέρες να πούμε πολλά περισσότερα, έτσι.
1: Ναι.
0: Για αυτό το θέμα. 5 Ιουνίου σήμερα δηλαδή
1: στάλθηκε,
0: έγινε η κλίση. Περιμένουμε να δούμε πότε θα πάνε για την απολογή, έτσι. Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε, Ευάγγελε Ζορμπά.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη.

0: Σε λίγο θα πάμε και πάλι στο Telecom Center για το δεύτερο ημίχρονο. Στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος της GBL, οι ομάδες προθερμαίνονται. Πάμε να συνδεθούμε με δύο σπορ να ακούσουμε δηλώσεις Έργινα Ταμάν.
1: Strong defense from both teams. What about the second one?
2: Yes, defensively we made a good job except some mistake on the mismatch. We need to pack better to inside. But offensively we miss a lot of open shots. We play correct basketball, but we miss a lot of open shots. We will continue on the same way. If we make this shot, we will win.
1: Thank you, coach.
2: Thank you.
1: Όπως μας είπε ο Καταμάν, ο Παναθηναϊκός παίζει καλή άμυνα, αλλά δεν βάζει τα σούτ τα οποία δημιουργεί. Μέχρι στιγμής έχουμε παίξει καλό μπάσκετ, είπε, έχουμε πάρει τα σωστά σούτ και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο τα χάσαμε, αν τα βάλουμε θα κερδίσουμε τον αγώνα.
3: Και μετά τον Εργίνα Ταμάν.
0: Αυτός ήταν Εργίνα Ταμάν. Να πάμε να ακούσουμε και τον Γιώργο Μπαρτζόκα.
4: Θα έχει διτή ανάγνωση, δουλειά καλή στην άμυνα ή αλληλοεξοδοτέρωση και κάποια ζητήματα στην επίθεση, είναι έτσι?
5: Ναι, είμαστε νευρικοί στην επίθεση, πρέπει να εκτελέσουμε πολύ καλύτερα. Όταν έχουμε υπομονή και δεν βιαζόμαστε, βγάζουμε πολλά ανοιχτά σουτ. Πρέπει λοιπόν να είμαστε υπομονητικοί, να εκτελέσουμε το επιθετικό μας πλάνο και στην άμυνα, εκεί που είμαστε συγκεντρωμένοι, να επιμείνουμε, να μην ζητώσουμε εύκολα καλάθια. Είναι πολύ σημαντικό στο transition με τον Οσμάν, στη size ο καταστάσεις με τους γκάρτους.
4: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτός ήταν και ο Γιώργος Μπαρτζόκας και επιστροφή πλέον σε λίγα δευτερόλεπτα για το ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου του δεύτερου ημιχρόνου. Πάμε στον Κωστή Σωτηρίου και τον Δημήτρη Μπούκα.
6: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι παρέα με τον Δημήτρη και με τον τεχνικό μας τον Βασίλη Κατσαρό. Απομακρύθηκε και αυτή η απέσια φυσούνα που μακάρι στα επόμενα χρόνια να μην την ξαναδούμε. Βέβαια είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου ότι αυτά τα τεράστια δίχτυα, ας πούμε, που κρέμονταν από την οροφή του γηπέδου έχουν εξαφανιστεί, που θύμιζαν δίχτυα ψαρέματος, αλλά ψάρευαν αντικείμενα, οπότε ήταν απαραίτητα κάποιες εποχές. Ευτυχώς τώρα τα πράγματα είναι πιο πολιτισμένα και μακάρι να συνεχιστεί έτσι το πράγμα. Πέρα από μία απειλή του Πέτρου Παπαπέτρου, του διαιτητή του έμπειρου, που είπε ότι αν έχουμε φασαρίες και τα λοιπά θα το διακόψω το μάτς. Τουλάχιστον αυτό ακούστηκε και μας μεταφέρθηκε και εδώ ψηλά, γιατί είμαστε πάρα πολύ μακριά και δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα τι ακριβώς γίνεται, παρά μόνο μέσα από τους ρεπόρτερ της δημόσιας τηλεόρασης και γενικά από αυτά που διαβάζουμε και στο Earth Sports αλλά και στις αθλητικές ιστοσελίδες. Για να δούμε λίγο μαρκαρίσματα κτλ.
7: Πολ Λεσόρ τώρα βρέθηκε σε αλλαγή μαζί με τον Βεζέκοφ. Καλό passing εδώ από τον Παναθηναϊκό. Οσμάν για τρεις είναι άστοχος. Λεσόρ θα πάρει το επιθετικό rebound και θα καρφώσει με εμφαντικό τρόπο για το 31-30. Αν δεν κάνω λάθος, να είναι το πρώτο προβάδισμα του Παναθηναϊκού στο σημερινό παιχνίδι. Καθώς θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει με 0-7 χάρη στους 7 πόντους από τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Φουρνιέ από την κορυφή για 3 από τα 10 μέτρα είναι άστοχος και η κατοχή πάει στον Παναθηναϊκό. Συνεχίζεται έτσι η πολύ κακή επίδοση και των δύο ομάδων από τα τρίποντα, 3 στα 13 για τον Παναθηναϊκό, 3 στα 14 για τον Ολυμπιακό.
6: Δεν άρεσε τον Μπαρτζόκα η επιλογή του Φουρνιέ. Με τις κινήσεις των χεριών του ήταν σαν να του λέει ότι έπρεπε να γυρίσει μπάλα καλύτερα.
7: Αυτό είπε και στις δηλώσεις του στην δημόσια τηλεόραση. Ναν για 3 είναι εύστοχος. 34-30. 5-0 σερί για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει μπει πιο ζεστός από τον Ολυμπιακό σε αυτή την τρίτη περίοδο. Ναν τώρα, Ναν, ο οποίος μαρκάρει τον Τόμας Γόκαπ. Θα πάρει το σκήνο από τον Βεζέκο. Φάουλ από τον Χέις Ντέβις, ο οποίος το παραδέχεται κατευθείαν. Για να δούμε ο Ολυμπιακός αν θα βρει λύση σε αυτό το καλό ξεκίνημα από τον Παναθηναϊκό. Βέβαια έχουν μείνει χαμηλά τα στέρια.
0: Δημήτρη, παίρνω γρήγορα το μικρόφωνο να ακούσουμε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε και πάλι Telecom Center.
8: Ερασπορ 101,8.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. αλλά...
10: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
13: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
12: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο... πώς να το πω, τόσο premium.
13: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
12: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
13: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
12: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
14: Απολαύστε υπεύθυνα.
15: Ακούτε Ερασπόρ.
0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα κήπεδα. Πάμε στον Κωστή Σωτηρίου και στον Δημήτρη Μπούκα, κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Με ένα σερί 6-0 ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο Παναθηναϊκός, παιδιά.
6: Συν 1. 7.
0: 7-0, σωστά. 30-29.
6: Έτσι. Με 36-30 τώρα. Με καλάθι του Λεσόρ, τρίποντο του Ναν και ένα ωραίο lay-up του Τζέριαν Γκραντ ανάποδο πέρα στο κορμί του κατά το καλάθι του Ολυμπιακού, και ήταν εντυπωσιακή προσπάθεια ότι οι πράσινοι είναι στο συν 6 και αμέσως ο Μπαρτζόκας, επειδή δεν του αρέσει καθόλου ο τρόπος λειτουργίας της επίθεσης, κάλεσε time out, δηλαδή τρέχοντας πήγε στην γραμματεία για να σταματήσει το ρυθμό του Παναθηναϊκού και να προσπαθήσει έτσι να μεταδώσει στους παίκτες ότι μόνο με ηρεμία και καθαρό μυαλό μπορούν να εκτελέσουν καλύτερα. Αφήνει τον Φουρνιέ μέσα, που σήμερα τουλάχιστον μέχρι τώρα ο Γάλλος δεν είναι και τόσο σπουδαίος, έχει πάρει κάποιες έτσι ακραίες επιλογές. Είναι μαζί του ο Τόμας Γουόκ από Βεζέκοφ, ο Μιλουτίνοφ και ο Παπα-Νικολάου, δηλαδή παίζει με το αρχικό σχήμα ο Μπαρτζόκας συνήθως στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Ο Παναθηναϊκός επιτίθεται με τον Γκραντ, τον Όσμαν, τον Ναν, τον Χέις Ντέιβις και τον Λεσόρ, δηλαδή και αυτός με την αρχική πεντάδα του. Όσμαν μαρκάρεται από δύο παίκτες, πασάρει στον Γκραντ, 7 δευτερόλεπτα ακόμη, ο Λεσόρ είναι στο high post, θα πάρει σουτ διότι δεν είχε και πάρα πολύ χρόνο και εφόσον το πίστεψε το έκανε ο Γάλλος, αλλά αστόκησε. Πολύ μεγάλες μάχες μεταξύ Ναν και Γουόκαπ, συγκρούστηκαν δύο τέρατα δύναμης πριν από λίγο, ο Παπα-Νικολάου και το Γουόκαπ. Ο Γουόκα θα πάρει σουτ τριών πόντων, θα αστοχίσει, από το χέρι του Παπα-Νικολάου φεύγει μπάλα εκτός παρκέ. Ο λόστος στη συμπεριφορά του αρχηγού δεν προκαλεί προβλήματα στο διαιτητή που ήταν κοντά στη φάση και έδωσε την μπάλα στο Παναθηναϊκό. Βράζει το γήπεδο, 36-30, πραγματικά πολύ θόρυβος από τους φίλους του Παναθηναϊκού που προηγούνται με συνέξι. Ο Νάν εκτελεί για τρεις, η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι και από το χέρι του Ματίας Λεσόρ που κόντεψε να γκρεμίσει τη διαφημιστική πινακίδα αλλά να χτυπήσει και ο ίδιος το πόδι, φεύγει μπάλα εκτός παρκέ. Βγήκε πολύ ωραία από τα screen ο Ναν, εκτέλεσε μόνος του, αλλά μερικές φορές τα πιο δύσκολα σουτ είναι αυτά που κάνεις εντελώς μόνος. 36-30, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Walk-up, τον μαρκάρει ο Ναν που άλλαξε παπούτσια στο ημίχρονο και το κάνει αυτό συχνά ο Αμερικανός. Ο Walk-up εκτελεί από πάρα πολύ μακριά, λες και δεν υπάρχει άλλη επιλογή για τον Ολυμπιακό. Μάλιστα ο Μπαρτζόκας δεν μπορεί να πιστέψει στα μάτια του αυτά που βλέπει. Grant. Ο Grant τριμπλάρι, μπροστά του βγαίνει ο Μιλουτίνοφ που είναι μεγάλο κορμί και του κρύβει το οπτικό πεδίο. Χέις Ντέιβις για το Λεσόρ χαμηλά. Ο Λεσόρ θα πασάρει στον Όσμαν, αυτός για τον Ναν. Σουτ τριών πόντων από τη γωνία, άστοχο και αμυντικό rebound από τον Μιλουτίνοφ. Έχουν χαθεί επιθέσεις εκατέρωθεν. Απλά τις τελευταίες επιθέσεις, ο Παναθηναϊκός είναι λίγο πιο σωστός με, έτσι Δημήτρη, καλά το λέω. Δηλαδή με αποστάσεις, με έξτρα πάσα, Παπα-Νικολάου πάει στο lay-up, θα αστοχίσει, αλλά θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο αρχηγός του Ολυμπιακού.
7: Είναι λίγο πιο τακτοποιημένος, νομίζω, να το πούμε έτσι, ο Παναθηναϊκός στην επίθεση του. Δηλαδή, με άρμα μάχης λίγο τα post-up και του Λεσόρ αλλά και του Χέις Ντέιβις έχουν βρει τις εξτραπάσεις παίκτης του Παναθηναϊκού. Ενώ αντίθετα, ο Ολυμπιακός βιάζεται και έχει βολέψει εισαγωγικά τον Παναθηναϊκό το γεγονός ότι ο Τόμας Γόκαπ έχει 0 στα 5 τρίποντα. Άρα μπορεί να παίζει και λίγο πιο μακριά τον Τεξανογκάρη άμυνα του Παναθηναϊκού.
14: Ούτως ή άλλως το ρισκάρει.
7: Ναι.
14: Και προχθές είχε 0 στα 4 και έβαλε το 5ο. Που ήταν βέβαια πολύ καθοριστικό.
7: Και νομίζω ότι έχει παίξει και σε δύο άμυνες πάντως και Τζάου. Δηλαδή πρέπει να το πούμε και αυτό ότι ίσως να υπάρχει οδηγία. Το λέμε το ίσως γιατί φέτος ο Παναθηναϊκός και αμυντικά και επιθετικά δείχνει άλλα πρόσωπα σε πολλές καταστάσεις των παιχνιδιών. Παίζει και λίγο Χετζάου. 36-31 τώρα στόχησε ο Παπα-Νικολάου στην πρώτη βολή. Εύστοχος και στη δεύτερη. Ανοίγει λογαριασμό Ολυμπιακός και στο δεύτερο ημίχρονο. Μετά από σχεδόν 5 λεπτά, σκόρε τους δύο πρώτους πόντους ο Ολυμπιακός στο τρίτο δεκάλεπτο. Δείγμα ότι η άμυνα του Παναθηναϊκού έχει βελτιωθεί, τον έχει δυσκολέψει και τον έχει βγάλει, νομίζω, και από την αγαπημένη του συνήθεια να πασάρει πολύ την μπάλα. Χέις Ντέιβις είναι εύστοχος για το 39-32. Ο Αμερικανός, ο οποίος δεν χρειάζεται να το πούμε ότι έχει πετύχει ήδη 10 πόντους και είναι ήδη καλύτερος από ό,τι στο πρώτο παιχνίδι όπου είχε ένα στα 13 σουτ. Η μεγαλύτερη διαφορά είναι αυτή για τον Παναθηναϊκό.
14: Για να πικάρω μερικούς Παναθηναϊκούς των social media, σήμερα δεν είναι ταξιδιώτης ο Χέις Ντέιβις.
7: Τον Ναν μετά από το άστοχο τρίποντο, από το άστοχο δίποντο μάλλον του Βεζέκοφ. Ναν σουτ για 3, βιαστική επιλογή.
14: Πολύ σωστά.
7: Αυτό νομίζω ήταν επίθεση και Παναθηναϊκού και Ναν. Αυτό το σουτ παραμένει το 39-32. Φουρνιέ θα διεισδύσει. Δύσκολο καλάθι.
14: Πολύ,
7: μπροστά,
14: πολύ δύσκολο.
7: Μπροστά στον
14: συμπέκτη της Γαλλίας.
7: Πολύ δύσκολο. Αλλά είναι όμως το ρεπερτόριο του Φουρνιέ αυτό το καλάθι. 39-34.
14: Μεγάλο σκόρερ.
7: Πρώτο εντός παιδιάς καλάθι του Ολυμπιακού σε αυτή την περίοδο.
14: Κανείς διψήφιος για τον Ολυμπιακό. 10 μόνο Χέις Ντέιβις για Παναθηναϊκό.
7: Χέις Ντέιβις με τον Βεζέκοφ τώρα στις αλλαγές με τον Γόκαπ.
14: Δείχνει και στον Αν που πρέπει να πάει να σταθεί.
7: Χέις Ντέιβις θα πάρει το φάουλ από τον Γόκαπ. Πρώτο φάουλ για τον Ολυμπιακό σε αυτό το δεκάλεπτο. 4 ομαδικά έχει ο Παναθηναϊκός. 39-34. Παραμένει πολύ φυσικά το παιχνίδι, πάρα πολλές επαφές, πολύ δυνατές επαφές και ο Ολυμπιακός δεν ξέρω γιατί δεν έχει δώσει την μπάλα καθόλου στον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Χέις Ντέιβις ξανά σου για 3, είναι ξανά εύστοχος. 42-34. 3 στα 5 τρίποντα από τον Χέις Ντέιβις, ο οποίος δίνει απαντήσεις, όπως είπε εγώ, στο Σωτηρίου και στους φίλους των social media, αλλά νομίζω και στον ίδιο τον εαυτό. Λεσόρ θα κλέψει την μπάλα από τον Φουρνιέ, ο οποίος θα βάλει σωστά τα χέρια του πάνω στην μπάλα.
14: Και πανέξυπνα και άλλα NBA.
7: Ναι, και δεν διαμαρτύρθηκε ούτε ο Λεσόρ για κάποιο φάουλ. Δείγμα ότι ήταν καθαρή η άμυνα του συμπαίκτου, να το πούμε αυτό, στην Εθνική Γαλλίας, Εβάν Φουρνιέ. Επαναφορά για τον
14: Πάντως πέφτουν κορμιά, έτσι.
7: Καλή επαναφορά από τον Παναθηναϊκό και πρώτο διψήφιο προβάδισμα για τον Πράσινο, 44-34. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει κάνει ένα επιμέρους 15-4, αν δεν κάνω λάθος, σε αυτά τα πρώτα 6,5 λεπτά του παιχνιδιού. Φουρνιέ.
14: Έξαλλος Μπαρτζόκας.
7: Σουτ για 3 ξανά από τον Γόκαπ, είναι ξανά στο φως 0 στα 6. Δεν έχει πάει καλά το περιφερειακό σουτ για τον βασικό playmaker του Ολυμπιακού, Όσμαν, με αντίπαλο τον Φουρνιέ.
14: Και τώρα ψάξει. Σηκώνεται και ο Κόρι Τζόζεφ.
7: Ο Γκραντ, το οποίο ζητάει screen, δεν θα το πάρει. Όσμαν θέλει να παίξει απομόνωση, θέλει να παίξει παιχνίδι απομόνωση με τον Βεζέκοφ. Όσμαν κρατάει πολύ την μπάλα. Βήμα πίσω στον Διατρή, είναι άστοχο. Στατική εδώ η επίθεση από τον Παναθηναϊκό. Και Φουρνιέ. Φουρνιέ, ο οποίο έχει αναλαμβάνει πάρα πολλέ φορέ και ρόλο playmaker. Φουρνιέ θα περάσει. Δύσκολη ενέργεια, θα πετάξει την μπάλα. Εύκολα θα κερδίσει το φάουλ. Διαμαρτύρεται βέβαια και ο Άταμαν και ο Λεσόρ.
14: Τι πήγε να βάλει, ε.
7: Ναι, πήγε να κάνει γκολ φάουλ, ναι. Δείγμα είναι ταλέντο αυτό, κλάσεις. Νομίζω υπάρχει
14: έγινε
7: επαφή
14: φάουλ,
7: λίγο με το χέρι, υπάρχει
14: έγινε
7: επαφή.
14: Φάουλ, ξεκάθαρα.
7: Υπάρχει επαφή.
14: Ξεκάθαρα.
7: Ο Λεσόρ έβαλε το χέρι του.
14: Και ο Νάν έχει βάλει και ο Λεσόρ έχει
7: είναι
14: βάλει.
7: Είναι καθαρό το φάουλ.
14: Πρέπει λίγο να καταλάβουμε όλοι μας. Και αυτό όμως πρέπει να το καταλάβουν και οι Ολυμπιακοί και οι Παναθηναϊκοί, ότι κάποιες επαφές όταν γίνονται από παίκτες μειώδεις δεν θέλει και πολύ για να σε βγάλουν από την ισορροπία σου. Δηλαδή ένας προξηματάκι π.χ. από τον walk-up μπορεί να σε στείλει στις διαφημιστικές πινακίδες ή ας πούμε από το Λεσόρ εν προκειμένου. Οπότε μην το βλέπουμε τόσο χλιαρό επειδή είμαστε εμείς χαλαροί ή ο κόσμος στην τηλεόρασή του και σου λέει εντάξει, δεν του έκανε και τίποτα, ναι, αλλά για να σε σπρώξω και εσένα ο Λεσόρ ή ας πούμε ο Γουόκαπ, βάζω αυτούς τους δύο που είναι πάρα πολύ δυνατά παιδιά. Όπως και να έχει, ο τελικός ο δεύτερος συνεχίζεται της GPL, πάντα από την Eraspor, 44-36, μπροστά ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε νωρίτερα με συν 10 του Ολυμπιακού. Όσμαν για τον Χέις Ντέιβις, έχει 13 μέχρι τώρα ο Αμερικανός. Τριμπλάρει για να περάσει από τον Μιλουτίνοφ, εκτελεί και σκοράρει. Μεγάλη εμφάνιση από τον Χέις Ντέιβις, εφάμιλη με εκείνη που είχε κάνει στη Βαλένθια ο Αμερικανός power forward. Το φάουλ το χρώνεται ο Κέντρικ Ναν, 46-36. Και οι Ερυθρόλευκοι θα πάνε στη γραμμή με τον Κόρι Τζόζεφ για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. 46-36 συν 10. Ο Ναν γκρινιάζει στον Παπαπέτρου ότι ήταν λίγο υπερβολικό το σφύριγμα μετά το σκριν που δέχτηκε. Και επειδή ο Ναν κάνει το δεύτερο φάουλ του, θα πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικός στα επόμενα λεπτά, διότι είναι παίκτης που δεν κάνει εκπτώσεις στην ένταση και στην ενέργεια. Τι έχεις δει, Δημήτρη?
7: Έκανε έτσι μια δήλωση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ότι λέει τον coach Ανταμάν τον αποβάλλω κάθε δύο εβδομάδες, ενώ δεν κάνουν ούτε τα μισά για τον coach Μπαρτζόκα, ο οποίος απολαμβάνει ακατανόητης ασυλίας.
14: Μάλιστα. Ο Κόρι Τζόζεφ εκτελεί και σκοράρει από τη γραμμή της φιλανθρωπίας, 46-38. Παίζει τώρα αυτός στο μαρκάρισμα του Ναν. Ο Φουρνιέ παρακολουθεί τον Τολιόπουλο. Στο παρκέ και ο Μιλουτίνοφ για να παίξει με τον... Στο παρκέ και ο Μίτογλου για να παίξει με τον Μιλουτίνοφ και να τον βγάλει με κάποιο μακρινό σουτ. Τολιόπουλος εκτελεί και σκοράρει. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια από τον Βασίλη Τολιόπουλο. Κέρδισε στον αέρα τον Πίτερς με ταχύτητά του, 48-38. Η διαφορά στους 10 για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι μεταμορφωμένος στο τρίτο δεκάλεπτο. Μιλουτίνοφ για τον Κόρι Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ κάνει μια προσποίηση, θέλει να πάει μέχρι μέσα. Δύσκολη προσπάθεια, δεν μπορεί ο Μιλουτίνοφ. Του κλέβει την μπάλα στον αέρα ο Κέντρικ Ναν και η μπάλα στα χέρια του Χέις Ντέιβις, που ψάχνει συμπαίκτη στήριγμα. Και αυτός είναι ο Τολιόπουλος. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Πίτερς, διότι πήγε πάρα πολύ δυνατά πάνω στον Τολιόπουλο. Θα πρέπει να πούμε για μία ακόμη φορά ότι συνθήματα που αφορούν γυναίκες, μανάδες και συζύγους πρέπει να αποβάλλονται και είναι εμετικά. Το λέμε σε όλα τα γήπεδα χωρίς κανένα φόβο, γιατί νομίζω ότι η πλειοψηφία των φιλάθλων συμφωνεί ότι πρέπει από αυτά τα πράγματα να μένουμε εκτός. 48-38. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να την χάνει αυτή τη συμπεριφορά. 48-38. 1:18 ακόμη για να τελειώσει τρίτη περίοδος. Κόρι Τζόζεφ μπερδεύεται, πέφτει. Προλαβαίνει όμως και πασάρει την μπάλα στο Φουρνιέ που είναι στη γωνία. Σαν πυγμάχος κλεισμένος στα σκοινιά από τον Χέις Ντέιβις. Αλλά ο Φουρνιέ ξεφεύγει, κάνει προσποίηση. Lay up, άστοχος. Αμυντικό ριμπάντο από τον Μίτογλου που δίνει στον Τολιόπουλο. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Ο Μίτογλου κερδίζει φάουλ από τον Κόρι Τζόζεφ, το τρίτο ομαδικό του Ολυμπιακού. Ενώ βλέπω ότι ο Μπαρτζόκας θέλει να δοκιμάσει και τον Ηλικίνα. Δεν πήγε τόσο καλά στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ηλικίνα έπαιξε λίγο. Τώρα παίρνει θέση του Εβαν Φουρνιέ για να μαρκάρει αυτό στον Τολιόπουλο. Ο Ντόντα Χόλ είναι στο παρκέ και παίζει με τον Μίτογλου. Ίσως γι' αυτό τον έβαλε στη δωδεκάδα ο Μπαρτζόκας, γιατί είδε τα τέσσερα τρίποντα του Μίτογλου στο σεφ στην τελευταία περίοδο. Χέις Ντέιβις θέλει να παίξει με τον Πίτερς. Πασέρι στον Τολιόπουλο, σουτ τριών πόντων από τη γωνία. Δύσκολο σουτ στην κορνίζα. Και αμυντικό rebound από τον Πίτερς. Το σκορ 48-38. 40 δευτερόλεπτα ακόμα για την τρίτη περίοδο. Ακούτε πάντα Eraspor, δεύτερος τελικός GBL. Κόρι Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ κάνει μια δύσκολη προσπάθεια. Γκρινιάζει για φάουλ από τον Ναν, που πήγε πάρα πολύ δυναμικά πάνω του και φλέρταρε με το τρίτο φάουλ ο Κέντρικ Ναν. Δεν έχω replay δυστυχώς για να το επιβεβαιώσω. Όσμαν. Λίγο μέσα από την κεντρική γραμμή τον μαρκάρει ο Παπα-Νικολάου. Ο Όσμαν παίρνει σκρίνη από τον Μίτογλου, δίνει στον Χέις Ντέιβις και αυτό τον μαρκάρει ο Πίτερς. 5 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Ο Χέις Ντέιβις θα κάνει ένα μακρινό σουτ τριών πόντων, το οποίο δεν βρίσκει στόχο και αμυντικό rebound από τον αρχηγό. 5 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Ο Χέις Ντέιβις θα κάνει ένα μακρινό σουτ τριών πόντων, το οποίο δεν βρίσκει στόχο και με την κόρη μπάουντ από τον αρχηγό του Ολυμπιακού που δίνει τον κόρη Τζόζεφ. Νιλικίνα, σουτ τριών πόντων.

0: Το αντίστροφο. Εγώ αυτό κρατάω από αυτή την τρίτη περίοδο. Παναθηναϊκός ήταν πολύ αξιόλογος.
1: Μονοψήφιο δεκάλεπτο και για τον Ολυμπιακό μετά το πρώτο του Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι στο πρώτο ήταν πίσω 9-15 και τώρα οι ερυθρόλευκοι 19-8.
0: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι πάρα πολύ άστοχος από την γραμμή του τρίποντα, έχει 3 στα 18 τρίποντα. Πολύ έτσι κακή αυτή η συνθήκη για τους...
1: Και η πράσινη, αλλά λίγο καλύτερη.
0: Είναι λίγο... Σε αυτή την περίοδο νομίζω βελτιώθηκε
1: 6-22.
0: Το ποσοστό 6 στα 22. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μοιάζει να το θέλει περισσότερο, έχει αυξήσει τις ασίστ. Έχει 13 ασίστ ο Παναθηναϊκός έναντι 8 Ολυμπιακός, που είναι και το δυνατό σημείο του Ολυμπιακού, το passing game.
1: Και έχει μοιράσει την μπάλα και ο Ναν με 3 ασίστ, ενώ η πόντι του είναι λίγη, 4. Προσπαθεί να γίνει χρήσιμος πασάροντας την μπάλα. Εφόσον δεν υπάρχει σήμερα στην εξίσωση και ο Λούκας.
0: Πολύ σημαντικό και αυτό. Πολύ σημαντικό.
1: Όπως επίσης θα το επαναλάβω, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, χάνει πολύ σημαντικούς πόντους ο coach Μπαρτζόκας και ο Ολυμπιακός λόγω του Ντόρσεϊ. Διότι ναι, ο Ντόρσεϊ είναι ένας δολοφόνος σουτέρ, ένας άνιωθος γκάρντ που δεν χαμπαριάζει από έδρες. Και μάλιστα αυτός μαζί με τον Μακίσικ, που είναι απόντες από αυτά τα δύο παιχνίδια τα πρώτα, γύρισαν την πλάστικα, έγιναν την πλάστικα υπέρ του Ολυμπιακού πέρσι στους τελικούς. Δηλαδή Ντόρσεϊ και Μακίσικ πήραν τον τίτλο.
0: Και ειδικά ο Ντόρσεϊ είναι και ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να σκοράρει 10 πόντους μέσα σε ένα λεπτό και να τραυματίσει, να το πούμε έτσι εισαγωγικά, την ψυχολογία της αντίπαλης ομάδας. Δεν υπάρχουν αλλαγές. Νομίζω ότι όπως υπάρχει μια αλλαγή, ο Μίτογλου δεν κάθισε πάρα πολύ στο παρκέ. Επέστρεψε ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος βελτίωσε την εικόνα του στο τρίτο δεκάλεπτο, και για να δούμε αν ο Ολυμπιακός έχει λύσεις, καθώς επιθετικά ήταν πάρα πολύ μονοδιάστατος στην επίδεση. Ενώ αντίθετα ο Παναθηναϊκός με τα post-up από τον Χέις Ντέιβις και του Λεσόρ κυκλοφόρησε καλύτερα την μπάλα. Λεσόρ, όχι, ο Όσμαν, ο οποίος θέλει να δώσει την μπάλα στο Λεσόρ, ο οποίος έχει αντίπαλο τον Χολ. Είναι σαφές ότι είναι πιο δυνατός ο Γάλλος ψηλός του Παναθηναϊκού. Ωραία προσποίηση. Δεξί χούκα, στοχός. Καλή ενέργεια από τον Λεσόρ, ο οποίος έχασε ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι. Φουρνιέ, πολύ όμορφη πάσα πάνω στον τον Νταχόλ, ο οποίος χτύπησε νομίζω και το πρόσωπό του στα προστατευτικά καλύματα στις μπασκέτας. Ελπίζουμε να μην έχει κάτι το σοβαρό ψηλός του Ολυμπιακού, ο οποίος βρίσκεται κάτω στο έδαφος.
1: Για το ξαναδούμε.
0: Πήγε με πολύ δύναμη ο Χολ. Δεν μας βοήθησε εδώ αυτή στη λήψη. Και εδώ κάτι που πρέπει έτσι να το πούμε, ότι χειροκροτείται και ο Χολ από λιγοστούς φίλους του Παναθηναϊκού.
1: Αρκετούς. Όχι λίγο, αρκετούς.
0: Και αυτό είναι...
1: Μιλάμε και 18.000, έτσι.
0: Και αυτό είναι ένα δείγμα έτσι πολιτισμού, και μακάρι να το βλέπουμε πιο συχνά στα γήπεδα. Ο κότς Μπαρτζόκας ζήτησε και από τους διαιτητές να ξαναδούνε τη φάση. Είναι στα τριπλέι, καθώς θεωρεί ότι ήταν... Θέλει αναβάθμιση του φάουλ, νομίζω.
1: Δεν έχει όμως καμία πρόθεση ο Λεσόρ να χτυπήσει τον παίκτη. Ίσα-ίσα που κάνει, έχει επαφή, θα μπορούσε να στοιχειοθετήσει φάουλ, δηλαδή καλάθι και φάουλ αυτή η φάση, αλλά κάνει τα χέρια του πίσω ώστε να μην χτυπήσει τον παίκτη. Γιατί πράγματι ο Χολ από την ταχύτητα βγήκε πολύ κάτω από το καλάθι, και αυτό και ένιωσε ένα πόνο στην πλάτη, έτσι όπως προσγειώθηκε. Πάντως οι διαιτητές θα το ξαναδούν το instant replay αυτό. Το σκορ 48-40, 15 ο Χέις Ντέιβις. Για να δούμε και κανένα ποσοστό από τον Χέις Ντέιβις. Λοιπόν, έχει 3 στα 7 δίποντα, 3 στα 6 τρίποντα, καμία βολή ο Χέις Ντέιβις, 6 στα 13 σουτ σήμερα, 1 στα 13 προχθές στο σεφ. Κανείς άλλος διψήφιος για τον Παναθηναϊκό, κανείς διψήφιος και για τον Ολυμπιακό. Και για να δούμε λίγο τα βαριά χαρτιά του Ολυμπιακού. 7 ο Βεζένκοφ με 1 στα 3 τρίποντα. Ο Φουρνιέ 9 με 1 στα 3 τρίποντα επίσης. Αυτοί είναι οι δύο πρωτοκλασάτοι σκόρερ. Ο Πίτερς έχει παίξει 13,5 λεπτά, αλλά δεν έχει τραβήξει όπως τράβηξε στο Final Four της Ευρωλίγκας. Και συνέχεια στο παιχνίδι με τον Βασίλη Τολιόπουλο να κατεβάζει την μπάλα μπροστά από τον Κόρι Τζόζεφ. Μαζί του είναι ο Ναν, ο Χέις Ντέιβις, ο Λεσόρ και ο Όσμαν. Ο Λεσόρ προστατεύει την μπάλα και δίνει και πάλι στον Τολιόπουλο. Βλέπω ότι απομένουν 7 δευτερόλεπτα στον Παναθηναϊκό. Ο Ναν μαρκάρεται από τον Ηλικίνα. Πασάρει στον Όσμαν μόνος από τη γωνία.

0: Είναι άστοχος, αλλά επιθετικό rebound από το Λεσόρ που δίνει στον Χέις Ντέιβις. Αυτός εκτελεί και σκοράρει ένα ακόμα σουτ τριών πόντων από τον Χέις Ντέιβις. 51-40 στο πρώτο λεπτό της τελευταίας περίοδου. Συν 11 για τον Παναθηναϊκό με τον 18ο πόντο του Χέις Ντέιβις, που πραγματικά σήμερα κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι και δίνει και απαντήσεις. Κλέβει την μπάλα ο Ναν, ο Τολιόπουλος κερδίζει φάουλ από τον Κόρι Τζόζεφ. Έτσι λοιπόν οι πράσινοι έβγαλαν και άμυνα, αλλά και αμέσως μετά στο transition κατάφερε να κερδίσει και το φάουλ. Ο Μπαρτζόκας αναρωτιέται, κοιτώντας Φουρνιέ, Χολ και τον πάγκο του, για ποιο λόγο παίζουν έτσι οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι πήγαιναν πάρα πολύ καλά μέχρι το 17ο λεπτό, όταν και είχαν προηγηθεί με 9 πόντους του Παναθηναϊκού 18-27. 16ο εκεί κάπου, 16ο λεπτό της αναμέτρησης. Το Λιόπουλος για τον Λεσόρ χαμηλά με τον Κόρι Τζόζεφ. Εδώ υπάρχει φάουλ, μικρή έτσι, πολύ μικρούλα προστριβή, τίποτα το ιδιαίτερο όμως, μεταξύ Λεσόρ και Κόρι Τζόζεφ. Σκληρό καρύδι και ο Καναδός, σκληρό καρύδι και ο Γάλλος. Το φάουλ το χρώνεται ο Κόρι Τζόζεφ. Και επαναφορά της μπάλας από τον Τολιόπουλο που δίνει στον Όσμαν. Ο Όσμαν κερδίζει το φάουλ διότι στον αέρα είχε παρέμβαση, δέχτηκε χτύπημα και θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Είναι αυτό που έλεγες Δημήτρη, ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα δείχνει να το θέλει περισσότερο, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί στο πρώτο, αν εξαιρέσουμε εκείνο το τρίποντο του Τολιόπουλου που μείωσε τη διαφορά στον πόντο, ήταν κολακευτικό το σκορ για τον Παναθηναϊκό.
1: Πολύ τυχερός ο Παναθηναϊκός, καθώς ο Ολυμπιακός ήταν πολύ άστοχος.
0: Είχε πολλά ελεύθερα σουτ.
1: Και θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός, νομίζω, ίσως να είναι και λίγο υπερβολικό, δεν είχε αρχή, μέση και τέλος στην επίθεση του στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο είναι πολύ διαφορετική η εικόνα του. Είναι πολύ βελτιωμένος και επιθετικά και αμυντικά. Και ο Ολυμπιακός βγάζει
0: πάντως,
1: μια.
0: Να σου πω και κάτι, μετά την γκάφα που έκανε ο TJ Shorts, δεν νομίζω να ξανάπηξε.
1: Όχι.
0: Είναι μόνο το Λιόπουλος, δηλαδή. Και αυτή την κουβέντα είχα το μεσημέρι, ότι θα μπορούσε π.χ. να έχει και το Χουάντσο σήμερα ο Άταμαν και να μην έχει τον TJ Shorts. Δηλαδή να παίξει με τρία γκάρτ, το Λιόπουλο, Grant, Nan και τέταρτο Καλετζάκι.
1: Και ο Shorts πώς έχει παίξει, 8 λεπτά έχει παίξει σήμερα.
0: 8 λεπτά όλα
1: και όλα. Έχει παίξει πάρα πολύ. Δεν έχει παίξει πάρα πολύ. Λοιπόν, ενηλικίνα τώρα αναλαμβάνει να κατεβάσει την μπάλα.
0: 52-40 συν 12 πρώτη φορά, έτσι.
1: Η μεγαλύτερη διαφορά για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος συνεχίζει να πιέζει πάρα πολύ τον Φουρνιέ. Δύσκολο σουτ με τον Τολιόπουλο, όμως θα ευστοχίσει ο Γάλλος. 52-43. Μιλάμε για τεράστια πάστα παίχτη. Εξαιρετικός και νομίζω ότι έφτασε και τους 12 πόντους με αυτό το σουτ. Οπότε ο πρώτος διψήφιος παίχτης του Ολυμπιακού. 52-43. Ο Ναν με τον Ηλικίνα. Ναν θα περάσει. Πήγε να δώσει την μπάλα στον Τολιόπουλο. Παρενευλήθη το χέρι του Κόρι Τζόζεφ και η κατοχή παραμένει για τον Παναθηναϊκό με 4,6 δευτερόλεπτα. Γκραντ είναι επίσης δεν είναι κακός ο Τζέριαν Γκραντ, έχει κάνει μια μεστή εμφάνιση με 6 πόντους σε 19 λεπτά και 2 ασίστ. Χέις Ντέιβις για 3, είναι ξανά εύκοχος, 55-43. Νομίζω Χέις Ντέιβις αποδεικνύει πως μετά από δύο μέρες ούτε έγινε παιχταράς, αλλά ούτε έγινε και πολύ έτσι μηδενιστής, όπως τον μηδένισαν πολλοί φιλαθλοί στο Twitter. Είναι ένας πολύ καλός παίχτης, ο οποίος αποδεικνύει πόσο ανάγκη τον είχε ο Παναθηναϊκός τη δεδομένη στιγμή. Έχει πετύχει 18 πόντους με 4 στα 7 τρίποντα
0: και 3-21. Καλά το πες.
1: Και 3-21, ναι. Και έχει 8 στα 15 σούτ εντός παιδιάς. Ενώ θυμίζουμε στο πρώτο τελικό είχε 1 στα 13. Και αυτό είναι το μπάσκετ, πρέπει να πούμε. Σε ένα μάτς θα έχεις πολύ κακή απόδοση, ενώ στο άλλο μπορεί να είσαι ο MVP.
2: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, παιδιά, σας διακόπτω. 55-43. Γρήγορο διαφημιστικό και επιστρέφουμε για τα τελευταία 7 και 15 της αναμέτρησης.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Μπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Ακούτε Eraspor.
2: Eraspor μικρόφωνο στα γήπεδα, επιστροφή στο Telecom Center. Πράγματα και θάματα απόψε από τον Hayes Davis.
0: 57-43 με 23 πόντους του Αμερικανού. Έχει και 3 rebound. Έχει και 1 assist. Τα ποσοστά του είναι 4 στα 8 δίποντα, 5 στα 8 τρίποντα. Χωρίς βολή. 3 rebound, 1 assist, 0 λάθη. Κομπιούτερ 400.000 το μήνα. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλος παίκτης ο Hayes Davis και το αποδεικνύει και σήμερα. Thomas Walk απεκτελεί μόνος του στο τρίποντο. Αυτή τη φορά δικαιώθηκε για την επιμονή του. 0 στα 6 είχε ο Τεξανός Γκάρτ και τώρα 1 στα 7. Λεσόρ θέλει να παίξει και θα καρφώσει με δύναμη. Απίστευτη δύναμη, αλλά βλέπω ότι γυρίζει κουτσένοντας και πιάνει το πόδι του πίσω από το γόνατο. Συνεχίζει όμως. 59-46, αστόχησε ο Φουρνιά, αμυντικό rebound από τον Λεσόρ, που αισθάνομαι ότι βλέποντας δηλαδή τον άνθρωπο να κάνει μια κίνηση, ζητάει αλλαγή και βλέπω ότι πονάει πίσω από το γόνατο από ό,τι κατάλαβα. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, διότι γνωματεύσεις ιατρικές από ραδιοφώνου δεν είναι σωστό να γίνονται. Πάντως ίσα που περπατάει και φεύγει κουτσένοντας από το παρκέ, από το glass floor και ακόμα και προς τον πάγκο του Παναθηναϊκού που κατευθύνθηκε χωλαίνοντας, σοριάστηκε στο παρκέ με αρκετά έντονους πόνους. Τον σηκώνουν οι συμπαίκτες του και πάει προς τη θέση του για να τον δουν και οι γιατροί του Παναθηναϊκού. Όσμαν για τον Αν στο παρκέ ο Μίτογλου. Δεν έχει άλλο πεντάρι ο Παναθηναϊκός και ο Μίτογλου είναι και κατά συνθήκη 5. Θα πάρει τώρα σου 3 πόντων και θα σκοράρει ο κύριος Μίτογλου. Με το που μπήκε στο παρκέ, μεγάλο τρίποντο από τον Μίτογλου. 61-46. Η διαφορά στους 15. Αγνώριστος ο Παναθηναϊκός, αλλά αγνώριστος και ο Ολυμπιακός. Έχει δεχθεί άφθονο μπασκετικό ξύλο και οι επιλογές του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ μέτριες σε σχέση με την ποιότητα της ομάδας και του προπονητή. Ο Χολ αστοχεί. Εδώ υπάρχει φάουλ. Ο Κέντρικ Ναν εκλιπαρεί τον Παπαπέτρου ότι δεν έγινε φάουλ σε αυτή τη φάση. Πάντως αν δεν ήταν φάουλ ήταν σίγουρα βήματα για τον Ντόντα Χολ. Για να ξαναδούμε εμείς τη φάση. Δεν φαίνεται κάτι ιδιαίτερο. Είναι αλήθεια έτσι από το replay τουλάχιστον. Αλλά ακόμα και ένα replay δυστυχώς μπορεί να σε ξεγελάσει. Η πρώτη ελεύθερη βολή από τον Ντόντα Χολ αστοχή. Το σκορ παραμένει 61-46. Φαβορεί για το 1-1 ο Παναθηναϊκός. Ακούτε πάντα Eraspor. Δεύτερος τελικός GPL. Στο πρώτο μάτσο ο Ολυμπιακός είχε επιβληθεί 82-76 και τώρα ο Ντόντα Χολ μειώνει με τη δεύτερη βολή του 61-47.
1: Λοιπόν, 61-47 με 5 και 10 για τη λήξη του δεύτερου τελικού. Ο Παναθηναϊκός είναι το μεγάλο φαβορί για να ισοφαρίσει τη σειρά. Όσμαν με αντίπαλο τον Χολ τώρα στις αλλαγές. Ναν με τον Γόκαπ. Ο Ναν κρατάει την μπάλα, συνεχίζει τρίπλες. Ναν βήμα πίσω, σουτ για τρεις. Είναι άστοχος. Νομίζω κούρασε λίγο την μπάλα ο Αμερικανός άσος του Παναθηναϊκού. Φουρνιέ με τον Εγκράν. Φουρνιέ ο οποίος δεχτεί πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Εδώ όμως θα βγάλει μια φανταστική assist στον Ντόντα Χολ. 61-40.
0: Εδώ έδειξε 9. Καθαρό μυαλό ο Φουρνιέ. Κάτι που δεν έχει δείξει πάρα πολύ σήμερα.
1: Το μάτι δεν έχει λήξει. 12 πόντους ο Παναθηναϊκός. Έχουμε δει πάρα πολλές
0: φορές. Άλλο φαβορί, άλλο φινάλε.
1: Ο Γκραντ με τον Hayes Davis, με τον Χολ. Θα κερδίσει εδώ το φάουλ ο Αμερικανός ψηλός.
0: Πάντως ο Hayes Davis σήμερα κάνει πάρτι με όποιον αντίπαλο έχει βρει μπροστά του. Δηλαδή ο Μπαρτζόκας έχει κάνει πολλές αλλαγές στα μαρκαρίσματα του Χέις Ντέιβις. Σήμερα αισθάνεται ασταμάτητος και αυτό φαίνεται στο γήπεδο. Όταν ένας παίκτης σουτάρει με 5 στα 8 τρίποντα και δεν έχει ούτε ένα λάθος σε 33,5 λεπτά συμμετοχής, δηλαδή σκάρτα 2-3 λεπτά έχει ξεκουραστεί, είναι όπως θα έλεγαν στην Αμερική, ας πούμε, στη ζώνη του λυκόφωτος. Ο Χέις Ντέιβις.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. 61-49 με 4-23 για το τέλος. Για να δούμε αν ο Ολυμπιακός έχει σφιγμό.
0: Ας πάμε μια βόλτα στην Άγια Παρασκευή, εφόσον υπάρχει time out, και επιστρέφουμε για το φινάλε.
2: 10:36 λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Air Sport. Ακούτε την εκπομπή Μικρόφωνο στα γήπεδα. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 61-49 του Ολυμπιακού στο Telecom Center, 4 λεπτά πριν από την λήξη. Στη Τουρκία ολοκληρώθηκε ο ημιτελικός Ανατολή Εφές Φενερμπαχτσέ 102-93. Η Βίβια Νικολοπούλου είναι πάντα μαζί μας στην κονσόλα του ήχου. Νέλη Ζαφυρόπουλο, δημοσιογραφική επιμέλεια Γιάννης Παπαγεωργίου στον συντονισμό. Οι δύο ομάδες σιγά σιγά επιστρέφουν στο παρκέ μετά το time out και εμείς δίνουμε και πάλι μικρόφωνο στον Κωστή Σωτηρίου και τον Δημήτρη Μπούκα.
0: Συν 12 για τον Παναθηναϊκό, 4-23 για να τελειώσει ο δεύτερος τελικός GBL που ακούτε ζωντανά από την Air Sport εδώ και πάρα πολλά χρόνια στα παιχνίδια του μπάσκετ. Συν 12, νωρίτερα συν 15, 61-46. Οι Ερυθρόλευκοι με δύο πόντους και μια ελεύθερη βολή του Ντόντα Χολ μείωσαν στους 12. Κέις Ντέιβις μπροστά του είναι ο Ντόντα Χολ και βγαίνει και ο Γόκ από την παγίδα. Δίνει στον Ναν ένα δευτερόλεπτο ακόμη. Εκτελεί από πάρα πολύ μακριά ο Ναν, γιατί θα του έμενε η μπάλα στα χέρια και αστόκησε. Ο Εβαν Φουρνιέ κερδίζει φάουλ από τον Τζέντι Όσμαν. Τέταρτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Τέσσερα ομαδικά και ο Ολυμπιακός. Με την επόμενη θα πάνε στη γραμμή οι ομάδες με το επόμενο φάουλ. Κόρι Τζόζεφ με Φουρνιέ, Ντόντα Χολ, Τόμας Γόκαπ και Σάσα Βεζένκοφ. Ούτε ο Βεζένκοφ έχει φανεί σήμερα. Έχει 7 πόντους με 4 rebound και ελάχιστα σουτ. Κόρι Τζόζεφ τριμπλάρει μπροστά από τον Ναν. Σκρινάρει ο Βεζένκοφ για να περάσει ο Κόρι Τζόζεφ. Ο Καναδός δέχεται το deflection από τον Χέις Ντέιβις και η μπάλα φεύγει εκτός παρκέ με 7 δευτερόλεπτα ακόμη για τον Ολυμπιακό. Για να δούμε ποιος θα επαναφέρει την μπάλα. Λογικά θα πάει ο Τόμας Γόκαπ για να την επαναφέρει. Παναθηναϊκός είναι στην άμυνά του με Όσμαν, Ναν, Γκραντ, Χέις Ντέιβις και Μίτογλου. Η δημόσια τηλεόραση για τον Ματίας Λεσόρ είπε κράμπα. Ο Όσμαν πάει στο lay-up και σκοράρει. Δεν τον πρόλαβε ο Ντόντα Χολ. 63-49. Και αυτός έτσι δείχνει να χωλαίνει, καθώς γυρίζει στην άμυνά του. Δηλαδή δεν έτρεχε, περπατούσε γρήγορα. Και βλέπω ότι ο Άταμαν σηκώνει τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, που και αυτός έρχεται από πελματία, από νευροσίτιδα. Ντόντα Χολ σκοράρει. Κλασικό πεντάρι, αθλητικό, δεν δυσκολεύτηκε με το Μίτογλου. 63-51. Πολύ χαμηλό σκορ για την κλάση των δύο ομάδων. Πολύ χαμηλό σκορ και για την κορυφαία επίθεση της Ευρωλίγκας που έχει ο Ολυμπιακός. Η 51 πόντι. 63 έχει ο Παναθηναϊκός. 3 λεπτά ακόμη για το τέλος του δεύτερου τελικού της GBL. Γκραντ, 7 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Γκραντ θα πασάρει στον Μίτογλου, σούτ 3 πόντων άστοχο, rebound από το Φουρνιέ που κατεβάζει την μπάλα και φτάνει μέχρι την άλλη μπασκέτα. Δίνει στον Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ κλείνεται από τον Γκραντ και διστάζει. Ο Φουρνιέ για τον Τόμας Γόκαπ, αυτός κλείνεται από τον Χέις Ντέιβις και αυτός δεν το επιλέγει, αλλά η πάσα του στο Φουρνιέ καταλήγει σε τρίποντο από τον Γάλλο. 63-54 διαφορά στους 9. 2,5 λεπτά ακόμη και σειρά του Άταμαν να καλέσει time out. Ο Εβαν Φουρνιέ με δύο τρίποντα, ένα τώρα και ένα λίγο νωρίτερα, μιλάει στο καθοριστικό σημείο εφόσον βλέπει ότι και ο Βεζένκοφ δεν είναι σε καλή βραδιά, με 7 πόντους μόνο στο ενεργητικό του. Έτσι λοιπόν παίρνει το όπλο του και σκοράρει τρίποντο. 63-54.
1: Είναι αυτό που λέγαμε, Κώστα, ότι το πιο μικρό rotation του Άταμαν ίσως το πληρώσει ο Παναθηναϊκός. Βέβαια, σήμερα μοιάζει λίγο δύσκολο να το πληρώσει, όμως εμείς μιλάμε για όλη τη σειρά τώρα. καθώς ο Μέν Ματίας Λιλόν έπαθε κράμπα και ο Όσμαν φάνηκε να χωλαίνει και στη θέση του φρονόπως θα μπει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Αυτό είναι ένα τίμημα σε εισαγωγικά που πληρώνει ο coach του Παναθηναϊκού, το χαμηλό rotation και οι λίγες πεντάδες, οι λίγοι παίχτες μάλλον που χρησιμοποιεί, σε αντίθεση με τον coach Μπαρτζόκα, ο οποίος και σήμερα έχει χρησιμοποιήσει όλο του το roster, με εξαίρεση τον Όμηρο Νετζίπογλου, ο οποίος δεν έχει συμμετοχή, και αν θέλετε και, τη συμμετοχή του Γιαννούλη Λαριτζάκη, ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί μόλις 5 λεπτά. Αντίθετα από τον Παναθηναϊκό, Κουζέλογλου, Σαμοντούροφ και ο Καλαϊτζάκης δεν έχουν αγωνιστεί λεπτό, ενώ το Ιόπλος έχει παίξει 9 λεπτά. Στα 3.54, 2,5 λεπτά για το τέλος, ο Τσέντι Όσμαν έγινε αλλαγή, καθώς δεν θέλουν
0: και... Κούτσενε και αυτός.
1: Κούτσενε και αυτός και μένει να δούμε αν έχει πάθει
0: θα
1: κάτι.
0: Θα τελειώσει κανείς τελικούς. Έλατε. Από Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ή θα είναι όλοι στη θεραπεία.
1: Εντάξει. Πολλά τα προβλήματα, είναι και πάρα πολύ.
0: Πολλά, βέβαια.
1: Είναι και το καλεντάρι πάρα πολύ έτσι, σκληρό, να το πούμε έτσι. Είναι κοντά στα 80 παιχνίδια.
0: 80 μάτς και.
1: Για ομάδες τέτοιου βεληνικούς. Ναν τώρα με αντίπαλο τον Γουόκαπ.
0: Έχει ώρα να σκοράρει ο Ναν. Έχει μονοπολίσει τις επιθέσεις ο Χέις Ντέιβις. Αλλά σήμερα πηγαίνει πάρα πολύ καλά με 23 πόντους. 11 έχει ο Όσμαν και μόλις 4 ο Κέντρικ Ναν, αλλά με 4 ασίστ. Σούτριον πόντων από τον Ρογκαβόπουλο. Άστοχο. Αμυντικό rebound από τον Φουρνιέ, που κάνει ό,τι μπορεί και στα rebound. Έχει 7 rebound, 7 ασίστ και 15 πόντους. Έχει γεμίσει τη στατιστική ο Φουρνιέ και εδώ υπάρχει φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Ντόντα Χολ, και αυτός έχει δώσει μεγάλες μάχες. Γενικά θα έλεγα overall ότι ο Ολυμπιακός έχει λίγο μασίσει στο μπασκετικό ξύλο του Παναθηναϊκού και μόνο κάποιοι παίκτες αντέχουν, δηλαδή όπως είναι ο Φουρνιέ ας πούμε, που δείχνει να μην χαμπαριάζει. Ο Ντόντα Χολ είναι στη γραμμή για να εκτελέσει εύστοχα την πρώτη. 63-55, 2 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα. Ακούτε πάντα Ερασπορ. Μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο της αναμέτρησης του δεύτερου τελικού της GBL και ο Ντόντα Χολ μειώνει τη διαφορά στους 7. 63-56 με δύο κρίσιμες βολές. Γκραντ, υπό την ασφυκτική πίεση του Κόρι Τζόζεφ, περνάει με το ζόρι την κεντρική γραμμή και δίνει στο Μίτογλου. Ο Μίτογλου έχει τραβήξει αρκετά έξω τον Ντόντα Χολ και εδώ υπάρχει φάουλ του Κόρι Τζόζεφ στον Γκραντ. Και ο Τζόζεφ αλλά και ο Φουρνιέ κάνουν μια κίνηση του χεριού τους ότι δεν ήταν και τόσο φάουλ του στον Γκραντ, αλλά αυτό το σπρόξιμο θεωρήθηκε φάουλ από τους διαιτητές και ο Τζέριαν Γκραντ θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές.
1: Έχει πολύ δυνατό παιδί και ο Κόρι Τζόζεφ, δηλαδή πρέπει να το πούμε, πάρα πολύ δυνατό παιδί, και σίγουρα τις κάποιες επαφές είναι και λίγο έτσι παίχτης όπως τον Γκραντ, που και αυτός είναι γερό παιδί. Όμως ο Τζόσεφ είναι και η κατασκευή του, νομίζω έτσι, που άμα μπει λίγο πιο δυνατά στην άμυνα, μπορεί και να υποπέσει σε κάποιο.
0: Και ο Γκραντ δεν είναι και φίλο φτερό.
1: Όχι.
0: Είναι ένας παίκτης με δύναμη που βρέθηκε στο παρκέ και τώρα είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Η πρώτη μέσα. 64-56, μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο, εδώ και 8 δευτερόλεπτα. 1:52 για να τελειώσει το match. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποκτήσει χαρακτήρα θρίλερ, καθώς ο Παναθηναϊκός νωρίτερα προηγήθηκε με 15 του Ολυμπιακού, 61-46. Τώρα το σκόρ είναι στους 9, 65-56, αλλά με παιχταράδες όπως ο Βεζένκοφ και ο Φουρνιέ, ποτέ δεν ξέρεις. Φουρνιέ για το Βεζένκοφ, αρκετά μακριά από το τρίποντο, δίνει την μπάλα και πάλι στον Γάλλο που τον μαρκάρει ο Χέις Ντέιβις. Ο Φουρνιέ θα πάρει σούτ τριών πόντων, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει από τη βόμβα του Φουρνιέ, και καθώς διεκδικούσαν το rebound αρκετοί παίκτες, οι πράσινοι είναι κερδισμένοι. Φοβερή εκτέλεση του Φουρνιέ, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι και έτσι λοιπόν οι πράσινοι έχουν προβάδισμα 9 πόντων, 65-56. 1,5 λεπτό ακόμη για το τέλος του μάτς. Ναν περνάει την κεντρική γραμμή. Συν 9 για τον Παναθηναϊκό, τον μαρκάριο Γόκαπ, σκρινάριο Χέις Ντέιβις και ο Ναν τώρα παίζει με τον Βεζένκοφ, που του είναι λίγο πιο εύκολο, εκτιμώ, να εκτελέσει. Ο Ναν πασάρει στον Ρογκαβόπουλο. Ο Ρογκαβόπουλος βλέπει χώρο, δέχεται μπλοκ εντυπωσιακό, αλλά διασώζει με μια βουτιά και δίνει στον Γκραντ. Ο Ναν πετάει την μπάλα. Ταμπλό στεφάνι και έξω, rebound από τον Γκραντ. Αυτός είναι ο πιο τυχερός στις καραμπόλες. Και νέα επίθεση για τον Παναθηναϊκό, που πλέον είναι και το μεγάλο φαβορί για το 1-1. Ο Ναν πασάρει στον Ρογκαβόπουλο, σούτριον πόντων, προλαβαίνει τον Κόντα φόλ και σκοράρει για 3. 68-56 από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, που και αυτός έπαιξε με πάρα πολύ πάθος και φτάνει τώρα τους 5 πόντους. Walk-up. Τον μαρκάρει ασφυκτικά ο Χέις Ντέιβις. Κλείνεται. Κάνει την μπάλα ο Ολυμπιακός και ο Χέις Ντέιβις τριπλάρει για να πασάρει στο Μίτογλου. Καλάθι. Ή μάλλον όχι. Μόνος του με το καλάθι του έχασε ο Μίτογλου. Και ο Μπεζέκοφ αμέσως μετά κερδίζει φάουλ από τον Τζέριαν Γκραντ και θα πάει στη γραμμή για 2 ελεύθερες βολές. Είπα καλάθι του Μίτογλου γιατί είναι 3 με έναν παίκτη του Ολυμπιακού. Ο Μίτογλου παίρνει την μπάλα για να κάνει το lay-up και το χάνει από κάτω μόνος του. Άρα χάνονται όλα. Και τώρα τα βάζει και με τον εαυτό του ο Ντίνος Μίτογλου, που βοήθησε τον Παναθηναϊκό σήμερα, είναι η αλήθεια. Όσο μπορούσε τουλάχιστον, με 2 πόντους, 3 rebound, 1 assist. Βέβαια το μεγάλο φορτίο στο 5 το τράβηξε ο Λεσόρ, ενώ τώρα ο Βεζένκοφ εκτελεί την πρώτη ελεύθερη βολή και μειώνει στους 11, 68-57. Δεύτερη βολή από τον Βεζένκοφ μέσα. 9 η πόντη του, 9 και ο Παπα-Νικολάου, 15 Φουρνιέ, 11 Χολ, 25 δευτερόλεπτα. Για να δούμε, θα πάει σε κάποια επίθεση? Δεν νομίζω ότι θα κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός, παρότι κάτι θα πρέπει και να γίνει, διότι απομένουν 9 δευτερόλεπτα, τα 3 για τον Παναθηναϊκό, θα το λήξουν οι διαιτές κάπως έτσι. Με τελικό σκορ 68-58, 10 υπότιτλοι διαφοράς. Ο coach Μπαρτζόκας αποχωρεί από το γήπεδο υπό άγριες αποδοκιμασίες και συνθήματα. Που είπαμε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να εκλείψουν. 68-58 είναι και το τελικό σκορ.
1: Νομίζω ότι η ομάδα που το ήθελε περισσότερο πήρε το σημερινό αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός έδειξε ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ότι έβγαλε περισσότερη ενέργεια. Ο Ολυμπιακός ίσως και με το αβαντάζ της έδρας και με το αβαντάζ του 1-0, δεν θα πω ότι υποτίμησε τον Παναθηναϊκό, αλλά ίσως ο Κώστας Μπαρτζόκας και να ξεκούρασε κάποιους παίχτες. Βλέπει Νίκολα Μιλουτίνοφ που δεν αγωνίστηκε πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο, έπαιξε μόλις 21 λεπτά. Ο Φουρνιέ νομίζω έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι από τη μεριά. Δηλαδή, σε κάποια φάση έπαιζε μόνος του τον Παναθηναϊκό. Σε 34 λεπτά είχε 15 πόντους με 6 rebound και 7 rebound και 7 assist. Πολύ καλή εμφάνιση. Και μαζί με τον Ταχόλ ήταν οι μοναδικοί διψήφοι παίχτες. Ο Χολ πέτυχε 10 πόντους για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός είχε τον Χέις Ντέιβις, ο οποίος έπαιξε 38 λεπτά. Εντάξει, είναι πάρα πολύ μεγάλο ο χρόνο συμμετοχή.
2: Παιδιά, να σα διακόψω για λίγο να πάμε να ακούσουμε τον κότσου Μπαρτσόκα.
6: Βεβαίω. Ο Ολυμπιακό σε καμία.
7: Σε τι άλλο θα μπορούσαμε να πάμε?
6: ναι, για να τελειώσει ο διάλογο που είχατε. Ο Ολυμπιακό δεν έφτασε σε καμία, εκτό ελαχίστων εξαιρέσεων, στην εικόνα του, την εικόνα του Ολυμπιακού σήμερα. Τι πήγε στραβά?
7: Τα πάντα. Παίξαμε λάθο τελείω. Λάθο τακτικά. Δεν κοντρολάραμε τα συναισθήματά μας. Έπρεπε να παίξουμε πασάροντας την μπάλα. Πήγαμε σε βιαστικές επιθέσεις. Νιώσαμε ότι πρέπει να πάμε σε προσωπικό μπάσκετ εδώ πέρα, που δεν υπήρχε κανένας λόγος να το κάνουμε αυτό. Όσο κυκλοφορούσαμε την μπάλα, είχαμε πάρει διαφορά 10 πόντους και πάνω στο πρώτο ημίχρονο. Και μετά για κάποιο λόγο σταματήσαμε να το κάνουμε αυτό. Είχαμε πάρα πολλούς παίκτες που υστέρησαν σοβαρά. Όχι μόνο όσον αφορά το πώς ακολούθησαν το πλάνο, αλλά και πώς παίξαν το παιχνίδι, αμυντικά και επιθετικά.
6: Η σειρά πηγαίνει στο 1-1, βέβαια. Και 2-0 ήταν, αυτά τα παιχνίδια έχουν πάρα πολύ υψηλή ένταση. Πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζονται πλέον τα επόμενα?
7: Νομίζω όπως πάντα σε αυτές τις σειρές πρέπει να κοιτάξει το επόμενο παιχνίδι, να ετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι, να παίξουμε πολύ καλύτερα από αυτό που παίξαμε σήμερα στην έδρα μας και να ξαναρθούμε εδώ μετά.
6: Ευχαριστώ πολύ.
2: Αυτός ήταν ο coach Μπαρτζόκας. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα ακούσουμε και τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Πάμε μπρος το παρόν στον Κωστή Σωτηρίου και στον Δημήτρη Μπούκα.
0: Να πούμε, Γιάννη, ότι πλέον οι δύο αιώνιοι θα παίξουν τη Δευτέρα στο ΣΕΦ και την Τετάρτη στο Telecom Center. Άρα είναι επιτακτικά και αναγκαία τα 4 μάτς τουλάχιστον. Και βλέπουμε, ο Παναθηναϊκός σήμερα πραγματικά ήταν καλύτερος. Συμφωνούμε σε όλα με τον coach Μπαρτζόκα. Τα είπαμε και στη μετάδοση ότι
2: σας διακόπτω και πάλι, πάμε να ακούσουμε τον Έργη Νατάμεν.
8: That was the key of the game. Yes, we made a great defense. Starting the first minute until the last minute, we played very smart, defensively very aggressive. We didn't let, especially to keep inside offense for Molutinov, and we didn't give the open shots, easy shots for Fournier. Offensively, we can play much better, but second half with Nagulaes, he played great. He breaked block, so we played. He found score, and then we get confidence, and also we had contribution from the bench, from Toliopoulos, and that's 1-1. This series will be very tough. Now we will be ready for the next game in Piraeus.
9: This is the way for you in order to have a chance to win in Piraeus.
8: No, this is the way for the two teams. This is the final. So both teams, they will try to put their best of the aggressivity to be smart in offense. This is the final. We play against a very good team, against a big team. We were also very close to won the first game, but you know what happened in the first game. Now I hope that everything will be fair in everywhere, and we will continue to fight. Finally, the best team will be in the title.
9: And one last thing, coach, about Nigel Hayes-Davies, because in Piraeus he couldn't make a shot, and tonight he made all the shots. He was the best player from your team.
8: Okay, that kind of a player is like this. Finally, he found his final statistic in two games. He found his regular average. It's not mean. I told the team also to him yesterday. Every game is different. One game, he didn't make the shots. It can happen for everybody. But today he played like with confidence. Anyway, he's a great player for sure, and he played a great game.
9: Thank you very much, coach.
8: Thank you.
9: Ας ξεκινήσουμε από το τέλος και τον Hayes Davies. Όπως ανέφερε ο Αργίνα Ταμάν, του είπε και του ιδίου χθες στην προπόνηση ότι κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Σήμερα βρήκε τα στατιστικά του, τα νούμερά του. Ουσιαστικά εννοούσε ότι βρήκε το ρυθμό του και τις θέσεις από τις οποίες μπορεί να σκοράρει και το έκανε, όντας ο κορυφαίος παίκτης του Παναθηναϊκού. Από εκεί πέρα για τον αγώνα ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε εξαιρετική άμυνα από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος του αγώνα, έχοντας ένα διπλό πόλο να σταματήσει το εσωτερικό παιχνίδι του Μιλουτίνοφ, μέσα στη ρακέτα δηλαδή, και τα ελεύθερα σουτ του Φουρνιέ. Τα κατάφερε στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και έτσι ουσιαστικά αποδιοργάνωσε τον Ολυμπιακό, όπως ανέφερε ο Εργίνα Ταμάν. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο παιχνίδι, είπε ότι και οι δύο ομάδες, και ο Ολυμπιακός είναι μια εξαιρετική ομάδα, μια ομάδα τόπου επίπεδου, και αυτή η τελική είναι μια σειρά όπου τα πάντα κρίνονται στις λεπτομέρειες, σε όποιο γήπεδο και αν γίνονται οι αγώνες. Στο ΣΕΦ για το τρίτο παιχνίδι ανέφερε ότι και ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να επιβάλλει το ρυθμό του, το ίδιο όμως θα κάνει και ο Ολυμπιακός. Όποιος θα είναι πιο έξυπνος τότε θα τα καταφέρει, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ στο επιθετικό κομμάτι για το σημερινό παιχνίδι πρόσθεσε ότι πέραν από το Hayes Davies πήρε βοήθεια ο Παναθηναϊκός και από τον Πάγκο, όπως με τον Τογιόπουλο για παράδειγμα, ο οποίος έδωσε αρκετές λύσεις. Αυτός ήταν ο προπονητής των Πρασίνων.
2: Αυτός ήταν και ο Αργκίνα Ταμάν. Έλα Κωστή και Δημήτρη.
10: Θα σου πω Γιάννη ότι κρατάω την ταπεινότητα, το σεβασμό και από τους δύο προπονητές, και από τον Γιώργο Μπαρτζόκα και από τον Έργιν Άταμαν, που αντιλαμβάνονται ότι είναι μια σειρά δύο κολοσσών του ευρωπαϊκού μπάσκετ, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, που συνεχίζουν τη μάχη τη Δευτέρα στο στάδιο της Κεφυλίας, και εννοείται ότι πάντα σε μια σειρά play-off πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για πολλά παιχνίδια και να μην έχεις την οτροπία, ας πούμε, ότι θα τελειώσεις γρήγορα.
2: Κωστή, σε διακόπτω και πάλι κάνει δηλώσεις ο Νίκος Λεπενιώτης.
11: Να φτάνει στο ένα μέτρο απόσταση από τους διαιτητές και ουσιαστικά να τους κυνηγάει, να τους επιτίθεται. Φυσικά το παιχνίδι διακόπη, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς επιτρέπεται τέτοια πράγματα στο 2026 στο σημερινό μπάσκετ. Λυπάμαι πάρα πολύ. Είναι ντροπή σήμερα αυτό που συνέβη. Είναι ντροπή για τον μπάσκετ και είναι ντροπή και γενικά για τις δύο αυτές μεγάλες ομάδες. Ενημερώθηκα ότι η ΕΡΤ δεν έδειξε τίποτα. Αν αυτό όντως συνέβη, είναι και αυτό ντροπή. Γιατί αν είναι να μην δείχνουμε αυτά που συμβαίνουν στο γήπεδο, δεν ξέρω τι θα πρέπει να δείχνει η ΕΡΤ. Λυπάμαι πάρα πολύ και για την ΕΡΤ.
6: Ευχαριστώ.
2: δηλώσεις του Νίκου Λεπενιώτη για το επεισόδιο που υπήρξε, είχαμε και τη διακοπή με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ελάτε παιδιά.
10: Τίποτα, λέγαμε ότι οι δύο προπονητές το έχουν
2: χειριστεί. Θα σας διακόψω τώρα... και πάλι, δεν είναι γραφτό να ολοκληρώσετε.
10: Όχι, δεν πειράζει, άρχισε το ρεπορτάζ.
2: Χέις Ντέιβις, ο κορυφαίος του γηπέδου, απόψε στον Δημήτρη Χατζηγιώργιου.
12: Better job on defense. Our pressure was good. Both teams were physical. We did a great job. It was a low scoring game for both teams. We had a really, really great third quarter. I think they scored 8 points, which really opened up the game for us. So that's something that we need to focus on for game 3, trying to bring over that same defensive intensity.
13: Λοιπόν, το ρωτσάμα ήταν τελείως διαφορετικό παιχνίδι σχέση με το πρώτο παιχνίδι πριν από δύο μέρες. Ναι, ήταν ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι όπου δόθηκε μεγάλο βάρος στην άμυνα, άλλωστε φαίνεται και από το σκορ αυτό. Κάναμε εξαιρετική δουλειά στο τρίτο δεκάλεπτο. Αφήσαμε τον αντίπαλο στους 8 πόντους και πρέπει με την ίδια ένταση να είμαστε και στο επόμενο παιχνίδι. What about the small details of this series of the games that can lead you to the victory or the defeat?
12: It's just not having mental lapses. Both teams play each other 7 times a year.
13: Maybe more.
12: So we know each other very well. So it comes down to having a mental focus on each possession. Every team, both teams know what we're going to run. It's the team that makes the fewest mistakes will have the best chance to win. I think we didn't have a perfect game. You never do, but I think we did a very good job of being close to a 40 minutes of Panathinaikos basketball.
13: Δεν κάναμε το τέλειο παιχνίδι, όμως ήμασταν σήμερα πολύ κοντά στο να είμαστε στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού, το μπάσκετ που παίζει ο Παναθηναϊκός. Είναι μια σειρά παιχνιδιών με δύο ομάδες, όπου αυτή που θα κάνει, θα έχει τις λιγότερες ολιγορίες πνευματικές, να το πω έτσι. Η ομάδα που θα είναι πιο συγκεντρωμένη και στο παιχνίδι και σειρά, θα είναι αυτή η οποία θα έχει και το προβάδισμα. And what about today's details? Specific details that lead you finally to the victory.
12: It was just
13: in comparison to 2 days ago in Peace and Friendship Stadium.
12: Again, the main thing was defensive intensity. We really picked it up. We made some adjustments on how we guarded a couple of their players. So the coaching staff did a good job with that. We followed the game plan a lot better. And like I said, the main thing was the pressure and intensity. Both teams play extremely hard, put pressure on the ball, disrupt each other's plays, and I think we did a really good job of picking up the intensity, trying to be disruptive, trying to get steals, deflections, being physical. And as I said, it was a low-scoring game for both teams, and fortunately we had a couple more points at the end.
13: Ήταν και πάλι ένα κλειστό παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων. Είχαμε κάποιους πόντους παραπάνω στο τέλος, ευτυχώς για μας. Όμως θα επαναλάβω ότι είναι η ένταση που βάζουμε στο παιχνίδι αυτή που θα μας οδηγήσει, που μας οδήγησε σήμερα για τον Ρότσικα, τις μικρές λεπτομέρειες των αγώνων. Σε αυτή τη νίκη είπε ότι έγινε πολύ καλή δουλειά από το προπονητικό επιτελείο στο να μπορέσουμε να διακόψουμε, να χαλάσουμε, να εμποδίσουμε κάποια αντίστοιχα συστήματα της ομάδας του Ολυμπιακού. Και οι δύο ομάδες παίζουν εξαιρετικά δυναμικά, εξαιρετικά αθλητικά και αυτές οι μικρές λεπτομέρειες είναι αυτές που κάνουν τελικά και τη διαφορά. What about your today's performance in comparison with the performance 2 days ago?
12: Progression to the mean. The world is numbers. Life is numbers. Some of your favorite players in the world from every level have had a game where they wish they could forget. You didn't make your shots, missed everything. Law of averages, it was bound to even out today or another game. Fortunately, it was today. We needed it today so we could even the series.
13: And... 2 days ago, performance of yours, it was something that bothered you, or it was just something that you could expect in a while?
12: No, it was more of me feeling bad for letting my teammates down. We deserved to win that game. We made a great effort to come back from down 18. Guys played amazing. They played great. They played hard. We got the game into a position where we could win, and the guys on the court trusted me. The guys on the sideline who weren't dressed trusted in me, and it wasn't the fact I missed, it was the fact I let the guys down because they believed in my ability. If I would have just made one shot, we might have won that game. So that's all it was, just being disappointed and letting down the team because it's the guys in the locker room that you know you care the most about.
13: Λοιπόν, οι άνθρωποι που είσαι μαζί στα αποδυτήρια, αυτοί που ενδιαφέρει περισσότερο για όλους και σε ενδιαφέρουν και σε απασχολούν. Στενοχωρήθηκα πριν από δύο μέρες γιατί τους απογοήτευσα, διότι με εμπιστεύτηκαν, πήρα τα σουτ και ένα σουτ να έμπαινε, ίσως να άλλαζε και το αποτέλεσμα. Ήρθαμε από 18-17 ενός πόντους πίσω και τα δικά μου ήταν αυτά που αστόξαν. Αλλά η ζωή είναι αριθμή. Σήμερα πήγανε καλά και ήταν κάτι διαφορετικό. So thank you very much.
12: Ευχαριστώ πολύ.
2: Αυτό ήταν και ο Χέις Ντέιβις. Ελάτε, παιδιά, να ολοκληρώσουμε.
1: Ωραία νομίζω ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του Χέις Ντέιβις, έτσι.
10: Καταρχάς μιλάει σπάνια.
1: Ναι.
10: Οπότε η είδηση είναι ότι έκανε δηλώσεις.
2: Ναι.
10: Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, ότι μίλησε με τρυφερά λόγια ότι απογοήτευσε τους συμπαίκτες του στο προηγούμενο παιχνίδι και ότι ένα-δύο σουτ να βάζε μπορεί και να κέρδιζε ο Παναθηναϊκός. Πραγματικά σήμερα ήταν πάρα πολύ δυνατός ο Χέις Ντέιβις. Είναι ένας φοβερός παίκτης που ακριβοπληρώθηκε, χρυσοπληρώθηκε μάλλον, για να υπογράψει τον Παναθηναϊκό, διότι και άλλες ομάδες τον ήθελαν με πάρα πολλά εκατομμύρια που του έδιναν. Όπως και να έχει, κρατάμε την αντίδραση του Παναθηναϊκού, τη σκληρή άμυνα που κράτησε τον Ολυμπιακό σε ένα ολόκληρο δεκάλεπτο σε 8 πόντους, το τρίτο δεκάλεπτο 19-8 επιμέρους σκορ. Κρατάμε ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν ο Ολυμπιακός που ξέραμε όλη την χρονιά και στην Ευρωλίγκα αλλά και στο πρωτάθλημα. Και πλέον η σειρά αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ισοφαρίστηκε από τον Παναθηναϊκό 1-1 και οι δύο ομάδες πάνε τώρα στον καθοριστικό συνήθως τρίτο τελικό τη Δευτέρα το βράδυ στο ΣΕΦ. Οπότε χρωστάμε πόντους από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Όσμαν έχει 11 με 6 rebound, ο Χέις Ντέιβις 23 με πολύ μεγάλη ευστοχία, 5 στα 8 τρίποντα, 3 rebound, 2 assist, 1 κλέψιμο και 0 λάθη σε 38 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα, 32 έπαιξε Όσμαν. Ο Γκραντ είχε 8 πόντους και 4 assist, 0 λάθη, 2 κλεψίματα σε 27,5 λεπτά. Ο Ναν είχε 4 πόντους, δεν ήταν καλός, είχε 1 στα 8 τρίποντα, 5 assist, 2 rebound, αλλά πάντα είναι ένας πόλος, ας πούμε, που έλκει την άμυνα του Ολυμπιακού και κατά κάποιο τρόπο η άμυνα του Ολυμπιακού είναι και πάνω στον Αμερικανό. Έπαιξε 35,5 λεπτά. Ο Λεσόρ είχε 4 πόντους με 8 rebound, 2 assist, 3 κλεψίματα και 2 λάθη στα 26,5 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ. Ο TJ Shorts έπαιξε όλα και όλα 8 λεπτά. Δεν άρεσε προφανώς στον Άταμαν. Σκόραρε 4 πόντους, δεν ξανάπαιξε. Δεν αγωνίστηκε ο Καλετζάκης, δεν αγωνίστηκε Σαμοντούροφ και ο Κουζέλογλου. Ο Ρογκαβόπουλος ήταν αρκετά χρήσιμος σε αυτά τα 8,5 λεπτά που πάτησε το παρκέ. Είχε 5 πόντους με ένα στα 3 τρίποντα, 4 rebound. 7 ο Τολιόπουλος με ένα τρίποντο στο 29-30 που άλλαξε την ψυχολογία και μπήκε ο Παναθηναϊκός στα αποδυτήρια με πλην 1, ενώ βρέθηκε να χάνει και με 9 πόντους, 18-27 από τον Ολυμπιακό και 2 πόντους από τον Ντίνο Μίτογλου, ενώ ο Ολυμπιακός πήρε 3 πόντους από τον Γουόκα που όμως είχε 1 στα 7 τρίποντα. Ο Βεζένκοφ είχε 9 με 1 στα 3, 5 rebound, δεν ήταν σε καλή βραδιά ο Σάσα Βεζένκοφ, αλλά έμπλεξε και με τη σκληρή άμυνα του Παναθηναϊκού στα 32 λεπτά που έμεινε στο παρκέ. Παπα-Νικολάου, ενώ ξεκίνησε με 7 πόντους αναπάντητους, 7-0 έχει προηγηθεί ο Ολυμπιακός, έβαλε άλλο ένα καλάθι όλο και όλο και συνολικά 9 με 6 rebound. 5 ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με 3 rebound. Δεν είναι εύκολο για ένα τέτοιο κορμί να παίζει τόση ώρα και στο προηγούμενο παιχνίδι, αλλά και σήμερα. Τον αντικατέστησε όσο μπορούσε πιο σωστά και πιο επάξια ο Ντόντα Χολ με 11 πόντους και 3 rebound, αλλά δεν πόνεσε τον Παναθηναϊκό ούτε ο Σέρβος ούτε ο Αμερικανός. 15 ο Φουρνιέ, 2 ο Πίτερς, πολύ μέτρια βραδιά για τον Πίτερς, και 4 από τον Κόρι Τζόζεφ, συμμετοχή χωρίς πόντους από Νιλικίνα και Λαρετζάκη. Οπότε κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν ο Δημήτρης Μπούκας και ο Κωσοτερίου στα μικρόφωνα και ο Βασίλης ο Κατσαρός ο τεχνικός μας. Καλό βράδυ προς το παρόν. Αν προκύψει κάτι συνταρακτικό στις δηλώσεις, εννοείται ότι θα ξαναβγούμε σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές.
1: Καλό
10: χαρά.
1: Καλό βράδυ.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
5: Ακούτε Era Sport.

0: ακούσουμε το τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε Χρήστο Σερέλη.
1: Είναι ένας πολύ μεγάλος τίτλος και αυτός. Χάσαμε το πρώτο παιχνίδι οριακά. Όπως είπες και εσύ, ήμασταν και έξυπνοι στην άμυνά μας και τακτικά ήμασταν πολύ σωστοί και ήμασταν και πάρα πολύ επιθετικοί σε όλες τις επαφές. Και αυτό μας έδωσε το δικαίωμα να βγάλουμε τον Ολυμπιακό πολύ έξω από, από το τρίποντο στην ουσία. Έπαιζε πολλά πικ εν ρολ πολύ μακριά από το καλάθι. Δεν ήταν συνηθισμένο σε αυτό και γι' αυτό νομίζω ότι καταφέραμε και αλλάξαμε το μάτς.
2: Θα πάω λίγο στην αρχή. Και βέβαια και εσύ, Βλαδίμηρ, ότι θες να ρωτήσεις, ρωτάς εν είδη δημοσιογράφου, αλλά αρχίζεται με μια νευρικότητα. Γι' αυτό επιμένω για το μυαλό. Δηλαδή, στίβεις το μυαλό σου εκεί που είσαι με 9 πόντους, έτσι, και γυρίζεις και κάνεις και καλή επίθεση και καλή άμυνα. Δεν είναι ότι άρχισε από την αρχή, από το πρώτο δευτερόλεπτο. Δηλαδή βρέθηκες και πίσω και παρόλα αυτά βρίσκεις τον τρόπο. Με το μυαλό, επαναλαμβάνω.
1: Κοίτα, είχαμε νευρικότητα όντως. Χάνουμε ένα 0 στη σειρά. Το πρέπει το είχαμε εμείς τώρα. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Έχει κάνει και το 1-0. Προφανώς έχει καλύτερη ψυχολογία από εμάς. Θα έλεγα ότι στην επίθεση δεν ήμασταν πάλι πολύ καλοί. Δεν διαβάσαμε αυτά που θέλαμε πάρα πολύ καλά. Αλλά ακόμα και στο διάστημα που χάναμε, τρώγαμε δύσκολα καλάθια. Κάναμε πολύ λίγα λάθη. Φάγαμε ένα τρίποντο από το Φουρνιές, ένα pick and roll που μείναμε πίσω. Δεν επιτρέψαμε στον Ολυμπιακό να ανανεώσει πολλές επιθέσεις, κάτι που έκανε στο ΣΕΦ πολύ εύκολα στο πρώτο παιχνίδι. Οπότε νομίζω ότι αν εξαιρέσουμε δύο συνεχόμενα επιθετικά rebound που ήταν μόνο στο Ζόσεφ σε δύο τρίποντα που τάχασε και μας βοήθησαν αυτό ώστε να μην ξεφύγει στο σκορ, να πάει 11 ή 8 να γίνουν 11. Αν εξαιρέσουμε αυτό το κομμάτι, σε όλο το υπόλοιπο διάστημα ήταν πολύ σωστοί. Στην πορεία, όταν δεν τρως καλάθια, πάντα έχουμε και εμείς πολύ καλούς παίχτες. Θα βρούμε και εμείς μέσα από την επίθεσή μας κάποια ξεμαρκάριστα σουτ ή κάποιες προσωπικές ενέργειες. Σήμερα ο Νάιτζελ ήταν καταπληκτικός. Είναι MVP ξεκάθαρα, μακράν, όχι μόνο στην επίθεση και στην άμυνα, σε κάθε σημείο του παρκέ, θα έλεγα, και σε κάθε φάση του παρκέ. Οπότε, ναι, στο δεύτερο μήχρονο μπαίνοντας πλέον, στο τρίτο δεκάλεπτο ειδικά, η άμυνα μας ήταν καταπληκτική. Δεχτήκαμε μόνο 6 βολές και ένα καλάθι πάρα πολύ δύσκολο
2: ναι,
1: παρέμβει Φουρνιά.
2: Τα πρώτα 5 λεπτά ήταν 4 πόντοι από βολές.
1: Ναι, ναι.
2: Επιστρέφω στη δεύτερη περίοδο, γιατί νομίζω ότι ένα στοιχείο, Βλαδίμηρ, το είπαμε για την άμυνα, ήταν η εξουδετέρωση του Μιλουτίνοφ. Δηλαδή ναι, ναι. Ο Μιλουτίνοφ και δεν μπόρεσε να κάνει ό,τι έκανε στο πρώτο παιχνίδι, αλλά και δεν μπόρεσε να σχαλάσει και μετά το ρυθμό που βρήκατε εσείς γενικότερα.
1: Είχαμε κάποια προβλήματα στο πρώτο δεκάλεπτο όταν η μπάλα ακουμπούσε στο πόστ στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ακουμπούσε την μπάλα στο πόστ. Η άμυνα μας δεν ήταν συμπαγής. Οι πάσες βγαίναν λίγο πιο εύκολα από μέσα προς τα έξω, είτε για κάποια σούτ είτε για κάποια κοψίματα. Πάμε τώρα στα γρήγορα, ένα κάρφωμα του Χόλ, ας πούμε, που φάγαμε. Το διορθώσαμε αρκετά στο δεύτερο δεκάλεπτο και πάρα πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν δώσαμε το δικαίωμα για επιθετικό rebound, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μας. Και νομίζω γενικότερα ούτε από το Βεζένκοφ είχαμε πόντους. Ο Φουρνιέ, βρήκε κάποια σούτα, αλλά γενικά δυσκολεύτηκε, έκανε αρκετά λάθη. Τον οθήσαμε να κάνει αρκετά λάθη. Νομίζω η άμυνα μας ήταν πάρα πολύ καλή γενικά.
2: Τώρα θα ρωτήσω το μυστικό που είναι θεώρημα. Πώς έρχεται ο πρώην MVP της Ευρωλίγκας να γίνει MVP του αγώνα μετά από μια άσχημη εμφάνιση. Πέσα το λιπάνω του, υποθέτω, ή όχι. Ή το έκανε μόνος του αυτό. Μιλάω για τον Χέις Ντέιβις.
1: Κελάει ο Βλάντο, κοίταξε, είναι μεγάλος παίχτης.
2: Μας τα είπε ο Βλάντο, τώρα θέλω το μυστικό της ομάδας.
1: Ο καθένας μπορεί να του μιλήσει κάτι, να του πει κάτι, αλλά προφανώς γι' αυτό είναι μεγάλοι παίχτες. Ξέρουν ότι μπορεί να έχουν μια κακή μέρα. Αν εξαιρέσουμε την τρίτη-τέταρτη προσπάθεια που έκανε στο ΣΕΦ, που ήταν όντως βεβαιασμένη και από αυτό ίσως ψυχολογικά έπεσε πολύ. Όλα τα άλλα σούτ, ειδικά στο δεύτερο μήχρονο που έχει πάρει στο ΣΕΦ, άλλες 10 φορές να γίνει το παιχνίδι, θα πρέπει να τα πάρει άλλες 10 φορές. Οπότε ξέρει και ο ίδιος ότι έχει παίξει καλά, έχει πάρει σωστά σούτ. Δεν μπήκανε.
3: Σήμερα μπήκανε.
1: Ακριβώς, σήμερα μπήκανε. Και σήμερα έκανε και αρκετά δύσκολα.
2: Νομίζω ότι έκανε και άλλες δουλειές. Δεν είναι μόνο το σκοράρισμα. Δηλαδή, ο τρόπος που χειρίστηκε την μπάλα για να παίξει με τον χρόνο σε κάποιες επιθέσεις, τουλάχιστον αυτό έβλεπα εγώ. Πέρα από την εκτέλεση, στην οποία είναι τεχνίτης, δεν μπορεί να του πει κανείς τίποτα.
1: Κοίτα, είναι αυτό που λέω σε γενικές γραμμές. Ένα παιδί το οποίο παίζει σχεδόν πάντα σωστά. Τώρα, στο ΣΕΦ, όπως είπα και πριν, αν εξαιρέσεις δύο βεβαιασμένα σούτα, τα υπόλοιπα απλά δεν μπήκανε. Προφανώς ψυχολογικά δεν ήταν καλά, το έδειξε κιόλας καθόμενος στο παρκέ σκυφτός, αλλά από εκεί και πέρα είναι μια άλλη μέρα, η επόμενη μέρα, και ήταν έτοιμος να ξαναπαίξει.
2: Και στο ρυθμό του Χέις Ντέιβις, νομίζω ότι είναι πολύ καλό το γεγονός ότι ο Ναν δεν βιάστηκε να πάρει προσπάθεια σήμερα και
1: έκανε
2: δεν χρειάστηκε.
1: Έκανε πίσω.
2: Και αυτό είναι ένα ομαδικό στοιχείο, έτσι.
1: Ισχύει αυτό που λες. Η άμυνα είναι προσαρμοσμένη του Ολυμπιακού πάνω στον Ναν και ο Ναν δεν εκβίασε. Θα πω ότι δεν εκβίασε ούτε στο σεφ.
2: Ήτανε... Και μοίρασε κιόλας όταν.
1: Ακριβώς, αυτό λέω. Δεν εκβίασε ούτε στο σεφ. Πάλι και στο σεφ. Όποτε ήταν ένα σουτάρι, πήρε τα σουτ. Όποτε ένα πασάρι, πάσαρε. Είχε κάποια λάθη στο σεφ που έκανε, που σήμερα δεν τα έκανε στις αποφάσεις του.
2: Ναι.
1: Και γενικότερα, επειδή είχε βγει ο Νέτζελ μπροστά.
2: Τώρα που το είπατε, είναι εξαιρετικό ποσοστό. Μάλλον ο αριθμός των λαθών είναι 7 συνολικά. Δηλαδή είναι. Πάρα πολύ καλός αριθμός για ντέρμπι που παίχτηκε σε 21 κλειστό.
3: 21 assist για 6 λάθη.
1: Ναι,
3: είναι,
1: και είναι 21 assist σε 68 πόντι.
2: Ναι, αυτό.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
2: Αυτό.
1: Θα πω και πάλι όμως παρόλα αυτά, κυρίως η υπομονή μας έκανε να έχουμε αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι το παιχνίδι μας στην επίθεση ήταν αυτό που μας έδωσε.
2: Είπα κάτι για μυαλό, έτσι. Η υπομονή είναι μέρος του μυαλού.
1: Η άμυνά μας ήταν εξαιρετική και αυτός είναι ο τρόπος και έτσι πρέπει να είμαστε και στο εκτός έδρας παιχνίδι για να κάνουμε τον break.
2: Τώρα, επί του πιεστηρίου, είδαμε το Λεσόρ να πέφτει κάτω, να τον βοηθάτε να σηκωθεί.
1: Στα δύο πόδια.
2: Κράμπες
1: και στα δύο πόδια.
2: Εντάξει, okay, γιατί έρχεται παιχνίδι σε δύο μέρες. Η επόμενη ερώτηση είναι η είσοδος του Ραγκαπόπουλου. Εγγυάται ότι θα βρει και ρυθμό στη συνέχεια, έτσι.
1: 100%.
2: Είναι είσοδος μετά από τραυματισμό, εννοώ.
1: 100% και είναι ένας παίχτης ο οποίος μας βοηθάει πάρα πολύ στο rotation. Εκτός ότι είναι Έλληνας και έχουμε έναν εξτρά παίχτη που χρειαζόμαστε. Βοηθάει να παίξει και στη θέση 3 και στη θέση 4, να ανοίξουμε λίγο το γήπεδο, να σουτάρει, να πάρει rebound που είναι πολύ καλό στο αμυντικό rebound και στο επιθετικό και μας βοήθησε αυτό το κομμάτι και μας έλειψε κιόλας και μας βοηθάει όλο το χρόνο. Οπότε προφανώς.
2: Και κλατς παίξει, το είπα και με τον Βλαδίμηρο πριν, γιατί πήρε και σουτ κλατς στην πρώτη-τελευταία επίθεση.
1: Προφανώς, θα
2: λοιπόν,
1: είναι καλύτερος.
2: Τα είπατε στο Γιάννη Νάτου πριν αρχίσει το παιχνίδι για τον Κώστατο Σλούκα, ότι δουλεύεται ώρα με την ώρα, που λέει ο λόγος. Όμως ο χρόνος είναι υπέρ του Κώστα, υπέρ της ομάδας για να προλάβει τον αγώνα τώρα τη Δευτέρα, έτσι.
1: Έτσι φαίνεται. Η προσπάθεια είναι αυτή. Προσπάθησε οριακά και σήμερα να μήπως μπει, δεν τα κατάφερε, δεν ήταν 100% έτοιμος. Οπότε. Τη Δευτέρα τώρα, νομίζω ότι είναι ένα και τρίτο παιχνίδι, είναι πάρα πολύ σημαντικό γενικότερα για τη σειρά και για τις δύο ομάδες θα αποκτήσουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα.
2: Κάθε παιχνίδι είναι σπουδαίο. Και θα κλείσουμε πραγματικά το κέρδος, νομίζω ότι είναι μεγαλύτερο από την νίκη, έτσι, για την ομάδα σας. Δηλαδή εννοώ μπήκε πλέον, μπαίνει κάτι άλλο μες στη σκέψη. Εντάξει, το πρωτάθλημα θέλει ο Παναθηναϊκός, αλλά βρισκόταν σε μια περίοδο που είτε είχε δυσκολίες, είτε οι τραυματισμοί του χαλούσαν τα σχέδια.
1: Κοίτα, έχει αποδειχθεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν ότι αυτά τα παιχνίδια στο τέλος του πρωταθλήματος με δύο τέτοιες ομάδες. Δεν μπορείς να προβλέψεις όπως και να είναι κάθε ομάδα.
2: Δεν λέω ότι δεν το πιστεύετε, γιατί μπορούσατε να έχετε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι. Λέω ότι μπαίνετε με άλλο αέρα πλέον.
1: Όχι, εμείς θέλαμε να κερδίσουμε, να δείξουμε και να. Μάλιστα, μπορώ να πω ότι είναι σημαντικό για μας ότι κρατήσαμε τον Ολυμπιακό 58 πόντους. Πιο πολύ θα έλεγα το κέρδος είναι αυτό, ότι μπορούσαμε, δείξαμε και αποδείξαμε και στους εαυτούς μας ότι μια πολύ καλή επιθετική ομάδα την σταματήσαμε στους 58 πόντους. Δεν ξέρω αν έχει ξαναβάλει 58 πόντους φέτος ο Ολυμπιακός, δεν νομίζω να έχει ξαναβάλει. Προφανώς έχει αυτός κάποιες απουσίες, αλλά...
2: Με μέσο όρο συν 90.
1: Το ότι σταματήσαμε το ρυθμό του Ολυμπιακού και δεν μπορούσε να βρει ρυθμό σχεδόν σε κανένα σημείο του αγώνα, νομίζω είναι το πιο σημαντικό από όλα.
2: Ξεκάλυψα, έχεις ερώτηση.
1: Όχι,
0: αυτός ήταν ο Χριστός Σερέλε στο post-game της Σερδίος. Πόρο θα είμαστε βέβαια εδώ, αν μιλήσει και κάποιος άνθρωπος από τον Ολυμπιακό. Θυμίζω νωρίτερα βέβαια τις διαμαρτυρίες από τον Νίκο Λεπενιώτη για την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο παρκέ και τις διαμαρτυρίες μπρος τους διαιτητές. Για πάμε συνέντευξη τύπου, πάμε να ακούσουμε κότς Μπαρτζόκα.
4: Τώρα δουλεύει.
5: Φυσικά.
4: Να ξεκινήσω.
5: Φυσικά.
4: Καλησπέρα. Καταρχήν συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Κέρδισε δίκαια με τον τρόπο που έπαιξε το δεύτερο ημίχρονο. Πήγε σε πολύ φυσικά παιχνίδι και εμείς κάναμε οτιδήποτε δεν έπρεπε. Πήγαμε σε βιαστικές επιθέσεις, το πήραμε προσωπικά. Και αρχίσαμε και παίζαμε ένα μπάσκετ που είναι έξω από τις αρχές μας. Είναι αποτέλεσμα να κάνουμε πάρα πολλά λάθη. Ταυτόχρονα η άμυνά μας οδήγησε μόνο σε 6 λάθη, αν δεν κάνω λάθος, στον Παναθηναϊκό. Πρέπει να τους βάλουμε μεγαλύτερη πίεση. Όμως και στις δύο πλευρές του γηπέδου είμαστε κατώτεροι του αναμενόμενου. Φυσικά είναι ένα δεύτερο παιχνίδι. Περιμέναμε την αντίδραση του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ καλή ομάδα, καλοί παίκτες. Έπαιξαν με περηφάνεια, ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση τη σημερινή. Και επαναλαμβάνω, επειδή είναι θέμα καθαρά κινήτρου αυτή τη στιγμή η τελική σε αυτή τη φάση της χρονιάς για μας, θα οφείλουμε να βρούμε το κίνητρο τη Δευτέρα στο γήπεδό μας, να παίξουμε πολύ καλύτερα και να κερδίσουμε. Ευχαριστώ. Καλησπέρα.
0: Από κάτω. Τα διαδικαστικά να φτιαχτούν τα μικρόφωνα για να γίνουν οι απαραίτητες ερωτήσεις από τους συναδέλφους στον κουτς Μπαρτσόκα.
6: Κώστα, καλησπέρα. Στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός είχε πάρα πολύ κακά ποσοστά. Είχε ξεκινήσει πάρα πολύ άσχημα, ήταν νευρικό, στο γήπεδο ήταν εκκλησία, όταν μόνο 13 ήταν γενικά λίγο... Θεωρείτε ότι χάθηκε εκεί η ευκαιρία, ενώ μέχρι το 15-16 που ήταν καλύτερη, το να πάρετε μια μεγαλύτερη διαφορά. Και επίσης ένα άλλο στοιχείο που μου έκανε εντύπωση σπάνια στην ομάδα σας. Αν δεν κάνω λάθος, το τελευταίο δίλεπτο του αγώνα πήγατε θετικό πρόσημο assist λάθη, 16-14. Ήταν μέχρι το 36, ήταν αρνητικό. Ευχαριστώ.
4: Ναι, νομίζω το είπα και πριν. Ήταν τελείως λάθος από τον τρόπο που παίζουμε, για να ξεκινήσω από το δεύτερο σκέλος. Παίξαμε τελείως διαφορετικά. Δεν ξέρω γιατί, από τι παρασυρθήκαμε. Εδώ σε αυτά μας πρέπει να έχεις υπομονή. Είναι παιχνίδια 40 λεπτών για να κερδίσεις εκτός τον Παναθηναϊκό σε αυτήν την ατμόσφαιρα. Πρέπει να επιβάλλεις κάποιες αρχές παιχνιδιού στις οποίες είσαι καλός. Αν πάμε να παίξουμε διαφορετικά, προφανώς το πληρώσαμε. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να έχουμε πολύ μεγαλύτερη διαφορά στο πρώτο ημίχρονο. Όμως και εκεί ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Φύγαμε τελείως από το να εκτελέσουμε τα plays μας. Ενώ επέμενα ότι πρέπει να έχουμε υπομονή και να χτυπήσουμε στο δεύτερο hit, στο δεύτερο χτύπημα δηλαδή, και όχι στο πρώτο. Αρχίσαμε να φεύγουμε από το παιχνίδι μας, να διαβάζουμε μόνο τα mismatch, να πηγαίνουμε με μία πάσα να εκτελέσουμε. Ήταν καθαρά θέμα κακής συγκέντρωσής μας, γιατί είμαι υπεύθυνος εγώ.
7: Κότσο, καλησπέρα. Επειδή κάνατε λόγο για θέμα κινήτρου το οποίο πρέπει να αναζητηθεί, έχουμε δει και στους πρώτους δύο τελικούς σε μεγάλο βαθμό να προσπαθεί ο Εβάν Φουρνιέ να πάρει το βάρος, και το λέω αυτό γιατί ο Ολυμπιακός είναι αμφισβήτητα μια ομάδα με πολύ μεγάλο ταλέντο, το απέδειξε. Πώς θα μπορέσουν να μπουν και οι υπόλοιποι στο πνεύμα των αγώνων επί της ουσίας?
4: Είναι ένα συνδυασμό να καταλάβει και ο Εβάν όταν
7: πνεύμα των αγώνων επί της ουσίας.

0: Είναι δύσκολο να κερδίσει ένα τέτοιο μάτς. Έπρεπε να του βάλουμε πίεση λοιπόν στο άντα στην παρακαλύτερα. Και φυσικά όταν παίζουν τόσο φύζικα το Παναθηναϊκό, σου χυμάει, σου χτυπάνε χέρια, κρατάνε φανέλες. Εμείς πρέπει να τα αποκριθούμε σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, πασάροντας την μπάλα περισσότερο και προσπαθώντας να εκθέσουμε την καλή άμυνα του Παναθηναϊκού στο πρώτο, επαναλαμβάνω, χτύπημα που κάνουμε. Δηλαδή στην πρώτη επιθετική συνεργασία επικεντρώνονται πάρα πολύ καλή, γιατί έτσι παίζουν και στην προπόνηση. Άρα εμείς πρέπει να κάνουμε να φύγουμε από εκεί και δεν το κάναμε. Αυτό ήταν το πρόβλημα.
1: Ήταν τα πρώτα λόγια.
2: Αυτή ήταν η συνέντευξη τύπου του Γιώργου Μπαρτζόκα. Σε λίγο θα συνδεθούμε και πάλι με το T-Center για την συνέντευξη τύπου του προπονητή του Παναθηναίκου, του Εργίνα Ταμάν. 11 και 22 λεπτά η ώρα. Πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Έλεγα για 26 λεπτά η ώρα, διακόπτουμε, πάμε να ακούσουμε Νίκο Ροκαβόπουλο.
1: Να ισοφαρίσει τη σειρά. Ποιο ήταν το σημαντικό στοιχείο? Είναι βέβαια, νομίζω το είδαν όλοι, ότι οι 58 πόντοι του Ολυμπιακού ήταν το κλειδί για τον αγώνα.
2: Ναι, παίξαμε πολύ δυνατά στην άμυνα. Από το πρώτο λεπτό παίξαμε, πιστεύω, με πολύ δυνατό τρόπο. Στο όριο του φάουλ, θεωρώ, έπρεπε να είναι όλο το παιχνίδι, έτσι κάναμε. Τεράστια νίκη, 1-1, συνεχίζουμε. Δεν έχει κληθεί τίποτα. Παίζουμε απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα. Λείπει και ο Ντόρσε, που είναι μια απουσία που πρέπει να εκμεταλλευτούμε όσο μπορούμε. Δυστυχώς δεν καταφέραμε στο πρώτο παιχνίδι να πάρουμε τη νίκη, που είχαμε 4-5 φάσεις συνεχόμενες που δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Συνεχίζουμε. Είναι ένα τεράστιο ντέρμπι. Πάντα έτσι είναι αυτά τα ντέρμπι. Συνεχίζουμε.
1: Εσύ πώς αισθάνθηκες σήμερα? Επέστρεψες έπειτα από καιρό.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχω αρκετούς πόνους, αλλά θέλω πολύ να παίξω, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι ευλογία να το ζεις, να παίζεις αυτά τα ντέρμπι, και θέλω πολύ να είμαι και εγώ μέσα στο γήπεδο και να συνεισφέρω.
1: Θέλω να σε ρωτήσω λίγο για το Hayes Davis. 1-13 στο ΣΕΦ και σήμερα πρώτο σκόρερ MVP της ομάδας.
2: Είναι ένας τεράστιος παίχτης, δεν είναι τυχαίο που είναι εκεί που είναι και έχει κάνει τα πράγματα που έχει κάνει. Αυτή είναι η ποιότητά του. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση που ανέκαμψε από το προηγούμενο παιχνίδι. Θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσουμε να του δίνουμε την μπάλα, ό,τι και να κάνει, εύστοχο, άστοχο. Είναι ένας από τους βασικούς μας παίχτες, μαζί με τον Ναν στην επίθεση και τον Τσέντι. Ναι, είμαι περήφανος για εκείνον, γιατί είναι ένας πολύ δυνατός χαρακτήρας και ένας άνθρωπος που έχει πολλά να μάθεις από αυτόν.
1: Από εκεί πέρα, στο αμυντικό κομμάτι, βγάλατε εκτός ουσιαστικά τον Μιλουτίνοφ και ο Φουρνιέ κατάφερε να ενεργοποιηθεί κυρίως στο τέλος του αγώνα.
2: Ναι, είναι γεγονός ότι προσπαθούμε να περιορίσουμε αυτά τα παιδιά, γιατί έχουν μαζί με τον Βεζένκοφ επίσης, που είναι τρομερός στο επιθετικό κομμάτι. Τα καταφέραμε, αλλά όπως είπα και πριν, δεν κρίνεται κάτι. Μπορεί να πάει στιγμή να βρουν ρυθμό, να μας κάνουν τη ζημιά στο επόμενο παιχνίδι. Οπότε πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο πλάνο που είχαμε. Σίγουρα θα κάνουν και αυτοί κάποια adjustments στο επόμενο παιχνίδι. Κάνανε και κάποιες αλλαγές στους ξένους σε αυτό το παιχνίδι τώρα. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο coach Μπαρτζόκα στο επόμενο. Αλλά πιστεύω ότι είναι μια εξαιρετική ομάδα που πάντα παίζει καλά. Εμείς επίσης είμαστε εξαιρετικοί και έχουμε πολύ ταλέντο. Και νομίζω θα είναι ένα ντέρμπι 50-50, όπως ήταν και το προηγούμενο.
1: Τα προγνωστικά λένε ότι θα επιστρέψει ο Σλούκας τη Δευτέρα. Αυτό σημαίνει ότι πιθανότητα θα έχετε και τον Χουάντζο μαζί σας.
2: Δεν ξέρω τι θα κάνει επίσης ο κόουτς Αταμάν. Αυτά είναι δική του δουλειά, τι θα κάνει, ποιος θα είναι, ποιος δεν θα είναι. Από εκεί και πέρα, όποιοι είναι, θα παλέψουμε για το καλύτερο, γιατί το θέλουμε πάρα πολύ και θέλουμε να φτάσουμε στην κατάκτηση του τροπέου.
1: Και κάτι τελευταίο. Υπάρχει μια αίσθηση ότι το επόμενο παιχνίδι είναι το κομβικό σε αυτή τη σειρά. Το αισθάνεσαι και εσύ έτσι?
2: Όλα είναι κομβικά. Και το πρώτο παιχνίδι κομβικό και γι' αυτό τώρα κομβικό. Το επόμενο κομβικό, αλλά μία-μία νίκη, σιγά σιγά να μπορέσουμε να φτάσουμε στην κατάκτηση. Γιατί και στη Βαλένθια κέρδισαμε 2-0 και νομίζαμε. Θεωρητικά ήταν πολύ πιθανό να προκριθούμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Οπότε βλέπουμε ότι παιχνίδι με παιχνίδι μόνο μπορείς να το δεις.
1: Νίκο, σου ευχαριστώ πολύ και σου εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα.
2: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Αυτός ήταν και ο Νίκος Ροκαβόπουλος στις δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της ΕΡΤ. Έχουμε διαφημιστικά, βιβί. Ολοκληρώθηκαν τα διαφημιστικά. Πάμε να ακούσουμε Έργιν Αταμάν έτοιμος στην συνέντευξη τύπου.
3: We didn't win the free throws again. Again, Olympiakos shot 14 free throws, we shot 9. But okay, anyway, there is a balance. So we saw that when everything is fair on the court, we have the power. I respect Olympiakos. They are really very good team. Anyway, in some way, they won the EuroLeague. So they are a good team. But also we are a good team also. If they let us to play basketball, we can play also. We showed tonight that we can play. We made a great defense for after the especially 5 minutes that to break 7-0 we gave them. After we made a great defense offensively, we missed a lot of, especially in the first half. We played correct basketball, but we missed a lot of open shots. Second half, we continued to our defense and we found Nigel Hayes to his shots. In the game that Kendrick tonight, he didn't make his shot, but he played very positive defensively. He played very aggressive. He played for the team. It's very important. We had a great contribution also from the bench, from Toliopoulos, and everybody play with hustle. And now it's 1-1. If the series continue like this, we will be, have a lot of chance to win the title if everything will be fair or closer to fair like tonight.
4: Μπορεί να κερδίσαμε το παιχνίδι, αλλά για άλλη μια φορά δεν κερδίσαμε τις ελεύθερες βολές. Ο Ολυμπιακός βάρισε 14 και εμείς 9. Όπως και να έχει το πράγμα, υπάρχει μια καλύτερη ισορροπία. Βλέπετε όλοι ότι όταν λειτουργούν σωστά και δίκαια, έχουμε τη δύναμη στον αγωνιστικό χώρο. Έχω όλο τρέφω πολύ μεγάλο σεβασμό για την ομάδα του Ολυμπιακού. Είναι μια εξαιρετική ομάδα. Κατάφερα να κερδίσουν την EuroLeague, όμως και εμείς είμαστε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Οπότε, αν μας αφήσουν να παίξουμε και είναι όλα δίκαια, πιστεύω ότι θα κάνουμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Παίξαμε εξαιρετική άμυνα, ειδικά μετά τα πρώτα 5 λεπτά όπου ο Ολυμπιακός σκόραρε 7 σερί πόντους. Παίξαμε σκληρή άμυνα απέναντι στην ομάδα του Ολυμπιακού. Παίξαμε σωστό μπάσκετ, αν και χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως, συνεχίσαμε την πολύ καλή άμυνά μας. Ο Νάιτζελ Hayes Davis βρήκε τρομερά σουτ, μας βοήθησε πάρα πολύ, ειδικά σε μια βραδιά που ο Ναν επιθετικά δεν ήταν καλός, όμως αμυντικά βοήθησε πολύ την ομάδα και έπαιξε ομαδικά. Είχαμε μεγάλη βοήθεια και από τον Πάγκο, ιδιαιτέρως από τον Τολιόπουλο. Η σειρά είναι 1-1 και ελπίζω, όπως ήταν σήμερα τα πράγματα, να συνεχιστούν και στο τρίτο παιχνίδι, να υπάρχει δικαιοσύνη και όλα να λειτουργήσουν ομαλά, έτσι ώστε να έχουμε και εμείς την ευκαιρία να κατακτήσουμε τον τίτλο. Και πιστεύω ότι έτσι θα γίνει το σωστό.
5: Υπάρχει κάποια ερώτηση για τον coach.
6: Hello, coach. A little bit before the halftime break, you had an exchange with Mr. Dimitri Giannakopoulos. Could you please enlighten us about what was said between the two of you?
3: It's with the president.
6: You and Mr. Giannakopoulos before the halftime break, yeah?
3: I can't. He's the president, I'm the coach, and this is with us something. It's not against to me, it's something for the situation that happened with the referees, Barzokas like this, but I can't say. The only things that I can say for these situations that generally I think that the president complain and the club also complain. For sure, so Georgios Barzokas is a great coach. So, and this year, he needs a big respect. He won the EuroLeague. He's a Greek coach, maybe the best Greek coach for the last 10 years. Respect. But I need to same respect from the referees, especially in Piraeus. Maybe the referees read too much, you guys, the media, social media, they get influenced. But for me, not important. I am still, maybe this season, okay, I didn't make a lot of good things, but I am still the best coach on the last 10 years, the best successful. Just need to same respect. That's the complaint I think that the president make for the referees, but what he talk with me is between him and me.
6: Why do you think that's the case? Why do you think you're treated with a lack of respect?
3: Because we take did tonight Olympiakos bench get any technical foul? Yes. No. Okay. Every game in Piraeus we have technical foul. Me or bench or somebody every game for this.
4: Με την επικοινωνία που είχε ο coach στο ημίχρονο με τον πρόεδρο, τον κύριο Γιαννακόπουλο, και αν μπορεί να μας πει τι ακριβώς είπαν. Ο προπονητής απάντησε ότι αυτό είναι μεταξύ μας. Δεν μπορώ να σας πω τι υπόθηκε. Σίγουρα δεν είχε να κάνει με μένα και με εκείνον. Ήταν κάποια σχόλια που έγιναν σχετικά με την κατάσταση που επικρατούσε εκείνη τη στιγμή, λίγο πριν το ημίχρονο, με τον coach Μπαρτζόκα και τους διαιτητές. Αυτό που μπορώ να πω είναι σίγουρα ότι ο coach Μπαρτζόκα είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, τον σέβομαι, κέρδισε την EuroLeague, είναι ίσως και ο καλύτερος Έλληνας προπονητής τα τελευταία 10 χρόνια στη χώρα της Ελλάδας, όμως όμως και εγώ πρέπει να λαμβάνω τον ίδιο σεβασμό όπως λαμβάνει εκείνος από τους διαιτητές. Ενδεχομένως οι διαιτητές σήμερα να διάβασαν τι υπόθηκε στα social media και κάπως να επηρεάστηκαν. Όμως να μην ξεχνάμε ότι και εγώ είμαι ο πιο πετυχημένος coach στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια και οφείλουν να με σέβονται και εμένα. Αν είδατε, σήμερα ο πάγκος του Ολυμπιακού δεν πήρε καμία τεχνική ποινή, όμως εμείς σε κάθε παιχνίδι στον Πειραιά, είτε εγώ προσωπικά είτε κάποιος από τον πάγκο, δέχεται τεχνική ποινή.
0: Αυτά δήλωσε και ο Γιώργος, ο Έργιν Αταμάν, συγγνώμη, αναφέρθηκε στον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο coach Αταμάν, και για όσα έγιναν στη διάρκεια της διακόπης με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να μπαίνει στο παρκέ, να μιλάει σε έντονο ύφος τους διαιτητές, και από ό,τι καταλάβαμε αυτό που τους έλεγε είναι ότι δεν δίνεται μία τεχνική ποινή στον Μπαρτζόκα. Ο Αταμάν είπε στη συνέντευξη που ότι εμείς στον Πειραιά τρώμε τεχνική ποινή για πλάκα, όχι μόνο εγώ αλλά και όλοι οι άνθρωποι στον πάγκο. Όπως καταλαβαίνετε συνεχίζονται αυτές οι κοκορομαχίες, 1-1 η σειρά. Παναθηναϊκός, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, επικράτησε του Ολυμπιακού στο Telecom Center. Οι πράσινοι ήταν καλύτεροι και δίκαια πήραν την νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό. Επόμενος τελικός, ο τρίτος, την Δευτέρα 9 η ώρα το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η Ερασπορ Ιέρ θα είναι και εκεί.

Έλα ρε Νικόλα μου τώρα, τι μήνυμα είναι αυτό? Τι μήνυμα είναι αυτό? Ο Νίκος ο Παντερμαλής στέλνει ένα μήνυμα. Εντάξει τώρα, Γιάννη ο Μπαρτζόκας έχασε σήμερα, λέει, για να το σηκώσει. Ο Παναγιώτης το στέλνει αυτό, για να το σηκώσει ξανά στο εξοχικό του. Το έχουμε νοικιάσει το ΆΚΑ για όλο τον χρόνο. Κόψε κάτι Παναγιώτη, κόψε κάτι.

φίλος ο Θανάσης Ταχώνης στην ΕΡΤ. Ρε παιδιά, εντάξει, έχασε ένα πλάνο, το έκανε επίτηδες. Το πλάνο που μπήκε μέσα γινόταν ένας χαμός εκείνη την ώρα. Νομίζω ότι ήμασταν και σε διαφημιστικά μηνύματα. Δεν θυμάμαι καλά, αλλά ήμασταν σε τηλεοπτικά σε διαφημίσεις. Αλλά το ξέρετε ότι τα δείχνει ο Λέγερ. Τώρα κάλυψε τον Γιαννακόπουλο που μπήκε να διαμαρτυρηθεί στους διαιτητές. Γιάννη, όλη η Ελλάδα είδε τον Γιαννακόπουλο να μπαίνει μέσα στο γήπεδο. Παναγιώτης, το είπαμε ρε παιδιά. Ακούσατε εδώ εμείς να πούμε ότι δεν μπήκε ο Γιαννακόπουλος στο παρκέ μέσα και έκανε λεκτική επίθεση στους διαιτητές. Δηλαδή όποιος ακούει και πει ότι δεν το αναφέραμε από την πρώτη στιγμή, τι άλλο να πω.

ανάρτηση από τον Δημήτρη Γιαννακόπλο. Πριν από λίγο με story στα social παρακολουθώ τα διάφορα πιόνια, τους υποκριτές να μιλάνε για μένα, που αναγκάζομαι εγώ ίδιος, επειδή κανένας δεν ασχολείται, να ασχοληθώ με τον άνθρωπο ο οποίος σε κάθε αγώνα βρίζει διαιτητές, σε κάθε αγώνα μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, σε φιλάθλους δικούς του, ξένους, τους πάντες, και δεν τον ακουμπάει άνθρωπος. Τι ασυλία είναι αυτή? Το να τα μάνε επειδή είναι ξένος, τον πετάτε συνέχεια έξω. Αυτό τον τύπο που δεν σέβεται τίποτε, ένας άνθρωπος, δεν θα βρεθεί ένας διαιτητής να του δώσει μια τεχνική ποινή, να του πει παίρνα έξω αγόρι μου γλυκό με αυτά που κάνεις στο μπάσκετ, αλλά εγώ είμαι ο κακός πάλι, έτσι. Επίθεση στον Γιώργο Μπαρτζόκα. Από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο είπαμε ότι την ώρα που μπήκε μέσα στο παρκέ ο Γιαννακόπουλος στους διαιτητές, είπε αυτό το πράγμα. Διαμαρτυρήθηκε γιατί δεν δίνεται τεχνική ποινή στον Γιώργο Μπαρτζόκα.

Είχαμε και ανακοίνωση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός πριν από το λίγο, επί του πιεστηρίου, έτσι. Ως πότε θα συνεχιστεί η ασυλία του Γιώργου Μπαρτζόκα, ως πότε θα μείνει ατιμόρυτη η ανέσχυτη συμπεριφορά του απέναντι στους διαιτητές και να απαιτείται η επέμβαση παραγόντων των άλλων ομάδων για να τον βάλουν στη θέση του, ενώ εκείνοι δεν αντιδρούν. Ως πότε θα επιτρέπουν σε αυτόν τον προπονητή να κάνει ό,τι θέλει και να καθυβρίζει παράγοντες όπως έκανε με το μάνατζερ του Παναθηναϊκού, σαν βαρώνει μετά το τέλος του αγώνα, μπροστά στα μάτια δεκάδων μαρτύρων, λέγοντας συγκεκριμένα: «Μας κάνει παρατήρηση και ο Αρώνης το σπίτι του». Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα της, καταθέτοντας στις αρχές όλο το αποδεικτικό υλικό. Σχετικά με τις δηλώσεις του ήδη καταδικασμένου και έκτοτου Νίκου Λεπενιώτη, είναι αυτονόητο πως πρέπει να επέμβει και ο αθλητικός εισαγγελέας για την στοχοποίηση δημοσιογράφων της κρατικής τηλεόρασης. Επιτέλους εδώς κλείνει η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού. Και δεν μας αφήνουν να ηρεμήσουμε, έτσι. Δεν έγινε το παραμικρό σήμερα. Από την διαιτησία ο Παναθηναϊκός κέρδισε δίκαια, βγήκε και ο Γιώργος ο Μπαρτζόκας και έδωσε τα συγχαρητήριά του στον Παναθηναϊκό για τη δίκαιο, όπως είπε Νίκη. Αλλά έχουμε άλλα πράγματα να ασχολούμαστε και θα ασχολούμαστε μέχρι τη Δευτέρα.

Ο Νίκος στέλνει και απολογείται. Δεν χρειάζεται συγγνώμη, ρε Νίκο. Ζητάω, λέει, ταπεινά συγγνώμη, έχετε δίκιο, παρασύρθηκα. Δεν χρειάζεται συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε, Βίβια, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Να πάμε σιγά σιγά και μπρος στο τέλος της εκπομπής. Γιατί έχουν έρθει και αυτοί οι μπαλαδόροι βραδινοί, οι καημάδες και οι επιτρόποι αυτοί οι περίεργοι.

11 και 49 λεπτά η ώρα, είστε συντονισμένοι πάντα στην Era Sport. Ακούτε το μικρόφωνο στα γήπεδα. Νομίζω ολοκληρώσαμε με το ρεπορτάζ από το Telecom Center. Η Βιβιάννη Νικολόπουλο συνεχίζει πάντα στην κονσόλα του ήχου, όπως και η Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, για λίγο ακόμα μαζί σας. Για όσους ρωτάτε, τρίτος τελικός τη Δευτέρα στις 9 η ώρα το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τέταρτο παιχνίδι την Τετάρτη στο Telecom Center και αν χρειαστεί και πέμπτο μάτσε το επόμενο Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Νομίζω είναι νωρίτερα, είναι προγραμματισμένος νωρίτερα ο πέμπτος τελικός, 6 ώρα το απόγευμα. Και φυσικά μην ξεχνάμε το μεγάλο ραντεβού με την ΕΡΤ, είναι από την ερχόμενη Πέμπτη με την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Το Μουντιάλ επιστρέφει στο σπίτι του. Από τις 11 Ιουνίου μέχρι τις 19 του Ιούλιου που θα γίνει ο τελικός του Μουντιάλ, εδώ από την ΕΡΤ θα παρακολουθήσετε όλες τις αναμετρήσεις. Έχουμε να ρίξουμε έτσι κι αλλιώς αρκετό ξενύχτη. Τα περισσότερα παιχνίδια θα τα ακούσετε ραδιοφωνικά και από την Era Sport. Και το πρόγραμμα του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας θα είναι από τις 11 Ιουνίου μέχρι τις 19 Ιουλίου 24ωρο. Καληνύχτα Γιάννη, λέει ο Παναγιώτης. Γεια σου Παναγιώτη μου. Άγιο Νίκος ο Παπαγεωργίου. 1-1 η σειρά έγινε με διαιτητή το Γιαννακόπουλο.

Βαγγέλης λέει δεν είναι επηρεασμός της διαιτησίας αυτό. Δεν έκανε κάτι η διαιτησία, ρε παιδιά, στο παιχνίδι. Τι επηρεασμός δεν είναι. Να είχε κάνει κάτι η διαιτησία να πεις ότι επηρεάστηκαν οι διαιτητές.

Ο Θανάσης λέει τιμωρία θα υπάρχει. Ήσουν εκεί και άκουσες, λέει, για αυτά που είπε ο Γιαννακόπουλος. Το καταλάβαμε όλοι ρε παιδιά, και από τις δηλώσεις που έκανε στα social μετά, για το τι είπε στους διαιτητές.

Το ξαναλέω, δεν είχαμε να ασχοληθούμε με τίποτα απόψε. Βρήκαμε κάτι να ασχολούμαστε μέχρι τη Δευτέρα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κάνουμε αποφώνηση έτσι μουσικά. Ας ευχαριστήσουμε που μείνατε εδώ στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας και ακούσατε το pre-game, την περιγραφή αλλά και το post-game της αναμέτρησης του δεύτερου τελικού Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο Telecom Center. Βιβιά Νικολοπούλου στην κονσόλα του ήχου, η Ελίζα Φυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Εσείς μένετε εδώ, η ενημέρωση συνεχίζεται. Δημήτρης Σωτηρόπουλος με δελτίο αθλητικών ειδήσεων στις 12 ακριβώς και στη συνέχεια βραδινή παλαδόρη με Τάσο Επιτρόπου και Δημήτρη Καϊμά με πολύ καλοκαιρινή διάθεση μου έχουν έρθει σήμερα. Και νομίζω θα το καταλάβετε και από τα τραγούδια που έχει επιλέξει και ο Τάσος και ο Δημήτρης. Να είστε καλά, καλό βράδυ.

Η ώρα είναι 12.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Στα ίσα πλέον η σειρά των αιώνιων στους τελικούς της Basket League μετά τη χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού με 68-58 επί του Ολυμπιακού στο Telecom Center. Ο Hayes Davis με 23 και ο Osman με 11 πόντους, πρώτοι σκόρες για τους νικητές, και ο Fournier με 15 με τον Hall με 11 πόντους για τους ηττημένους, με τον τρίτο αγώνα της σειράς να γίνεται τη Δευτέρα στο ΣΕΦ, πάντα στις 9 το βράδυ. Παίξαμε σπουδαία άμυνα, θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε το παιχνίδι μας και στο ΣΕΦ, επισήμανε ο Έργιν Άταμαν μετά το μάτς. Τα πάντα πήγαν στραβά, πολλοί παίκτες μας υστέρησαν, ο Παναθηναϊκός νίκησε δίκαια, το σχόλιο του Γιώργου Μπαρτσόκα. Στο ποδόσφαιρο οριστικοποιήθηκε χθες η συμφωνία της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς για επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2029. Ο Σέρβος τεχνικός πιθανότατα θα έρθει σήμερα στην Αθήνα για να υπογράψει. Στο Ηράκλειο από χθες βράδυ, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών εν ώψη του δεύτερου προγραμματισμένου της φιλικού την Κυριακή με την Ιταλία. Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού τις ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας τους, οι οποίες πλέον έχουν ξεπεράσει τις 15.500, με περισσότερες από 4.000 να έχουν πραγματοποιηθεί τις τελευταίες 48 ώρες. Με τον Κώστα Μπράτσο στον πάγκο του θα πορευτεί ο Βόλος και στη νέα χρονιά, ωστόσο υπάρχουν αλλαγές στους συνεργάτες του, καθώς πλέον θα έχει δίπλα του τον Αλέξανδρο Βεργόνη και τον Τριαντάφυλλο Οικονόμου. Ο Άρης κατήρτισε το πλάνο της καλοκαιρινής προετοιμασίας του εν ώψη της νέας χρονιάς, με τα βασικά της στάδια να διεξάγονται στην Πτολεμαΐδα, αρχικά και κατόπιν στην Ιταλία. Ξανά στο μπάσκετ, μια αγωνιστική για κλεισμένων των θυρών και πρόστιμο 4.000 ευρώ επέβαλε στον ΠΑΟΚ αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ για όσα έγιναν στον ημιτελικό του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κάλεσε την ΚΑΕ Προμηθέα, τους μετόχους της και τον Βαγγέλη Λιόλιο να παράσχουν εξηγήσεις. Ενώ νέα ενίσχυση χθες στην περιφέρεια για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ενέταξε στο ρόστερ του για 3 χρόνια τον Νας Μίτρου Λόγκ μετά τον 31χρονο Αμερικανό Μάρκους Φώστερ. Στο Βόλι μία νίκη και μία ήττα στις θεσινές πρεμιέρες των εθνικών μας ομάδων ανδρών και γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με τους άνδρες να χάνουν με 3-2 από τη Σουηδία και τις γυναίκες να επικρατούν της Κροατίας με 3-1. Σήμερα οι άνδρες παίζουν στις 5 το απόγευμα με το Αζερβαϊτζάν και μία ώρα αργότερα στις 6 οι γυναίκες κοντράρονται με τη Λιθουανία. Την ελίτ του Στίβου υποδέχεται σήμερα η Καλαμάτα, καθώς διοργανώνει τα 47 παπαφλέσια, ένα διεθνές meeting που πλέον αποτελεί θεσμό, καθώς εφέτος συμπληρώνονται 70 χρόνια από την πρώτη διεξαγωγή του. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων από τις 6 το απόγευμα από την ΕΡΤ 2. Και στα νέα από το εξωτερικό, σε διεθνή φιλικά που έγιναν χθες, Ουγγαρία-Φινλανδία 2-1, με τον Μπαρνάμπας Βάργα να επιτυγχάνει και τα 2 γκολ των Μαγιάρων. Ρωσία-Μπουργκίνα Φάσο 3-0, Μολδαβία-Βουλγαρία 2-2, Σλοβακία-Μαυροβούνιο 2-2 και Αζερμπαϊτζάν-Μάλτα 0-2. Στο τένις, Σβέρεφ-Κομπόλι, ο τελικός των ανδρών στο Ρολάν Γκαρός, με τον Γερμανό να επικρατεί με 3-1 του Τσέχου Γιάκοπ Μένσικ στον χθεσινό ημιτελικό και τον Ιταλό να προκρίνεται χωρίς αγώνα. Πάντα στο Ρολάν Γκαρός, στις 4 το μεσημέρι, ο τελικός των γυναικών μεταξύ της μεγάλης έκπληξης της διοργάνωσης Πολωνής Τσουαλίνσκα και της Ανδρέεβα από το Κόσοβο. Σημαντική αλλαγή από την FIFA στο επερχόμενο Μουντιάλ, η παρουσία στον αγωνιστικό χώρο κατά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων όχι μόνο των αρχικών ενδεκάδων των δύο ομάδων, αλλά όλων των παικτών των δύο αποστολών. Τέλος, όπως αποκάλυψε η ΑΣ, ο εξτρέμ της Bayern, Μάικλ Ολίσε, θα είναι η βόμβα ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ που υποσχέθηκε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ στους οπαδούς της Ρεάλ, εάν εκλεγεί στον προεδρικό θόκο των Μέρενγκες. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται ο Δημήτρης Καϊμάς με τον Τάσο Επιτρόπο.
0: Era Sport 101,8. Era Sport
2: με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε Era Sport στη σέντρα η βραδινή παλαδούρη. Δημήτρης Καϊμάς με το βλέμμα του τίγρη.
1: Γιατί έχει ωραίο ματσάκι, βλέπω εκεί Αστέρας Τρίπολης Πανετολικός. Είναι 1-1.
0: Εντάξει, δείχνουν και μαγνητοσκοπημένα τα συνδρομητικά, αρέσει, λογικό είναι. Εντάξει, σε ρυθμούς μπάσκετ είμαστε, έτσι. Σε ρυθμούς μπάσκετ είμαστε, έτσι.
1: Για σήμερα, μετά τη Δευτέρα, τουλάχιστον η Παναθηναϊκό Ολυμπιακή. Οι υπόλοιποι δεν νομίζω ασχολούνται.
0: Όχι, παρακολουθούν. Πρώτα απ' όλα η κουλτούρα των. Δεν ξέρω και ο κόσμος, έτσι. Η κουλτούρα των αεξίδων, επειδή τους αρέσει το μπάσκετ. Εντάξει, είναι στη σκιά του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού όλες οι υπόλοιπες ομάδες τα τελευταία 20 χρόνια και. Αλλά παρακολουθούν, τους αρέσει. Τους αρέσει πολύ και παρακολουθούν αυτά τα τέρμι. Και να σου πω και κάτι. Από αυτούς θα καταλάβεις.
1: Ποιος είναι καλός ή ποιος αδικείται, έτσι.
0: Ναι, δηλαδή αυτά την γκρίνια που υπάρχει και ανακοινώσεις και ναι, τα χώνουν. Γιατί είναι αντικειμενική, ρε παιδί μου.
1: Είναι φίλοι σου ή κάθεσαι και στείνεις αυτή λαθρέα.
0: Και τα δύο, και τα δύο. Και λαθρεπιβάτης γίνομαι, ναι, εύκολα. Γιατί έτσι αντιλαμβάνεσαι. Αν πας σε ένα καφενέ, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, κάθεσαι εκεί πέρα για όλα. Πολιτικά όλα αυτά, κάθεσαι εκεί πέρα, μεγαλώνει το αυτή.
0: Ναι, έτσι.
1: Γύρισε ασφαλίτης.
0: Αλλιώς δεν.
1: Και ακούς τι γίνεται. Ναι.
0: Ξέρω εγώ, μου λέει ένας συνάδελφος, μου λέει δεν ασχολούμαι με τα social media. Ρε φίλε, δεν ασχολείσαι με τη δημοσιογραφία.
1: Πλέον δεν υπάρχει.
0: Τι εννοώ, για να μην παρεξηγηθώ. Τα social media δεν είναι δημοσιογραφία.
1: Είναι.
0: Ναι, καλά κάνεις και το θέτεις έτσι, αλλά δεν μπορείς να μην παρακολουθείς τα social media, δηλαδή να μην αφουγκράζεσαι την κοινή γνώμη. Η κοινή γνώμη αυτή είναι. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Εκεί μέσα προκύπτει.
1: Κάτσε ρε εσύ, ας τα αθλητικά.
0: Δεν αναφέρομαι στα αθλητικά, γενικά αναφέρομαι, ναι.
1: Όταν αποβγάζεις, έχουν βγει φοβερές ειδήσεις, σίγουρα πολιτικές, από τα social media, που θα κάνει άλλο την ανακοίνωσή του ή το λάθος που θα κάνει στο παρελθόν ή
0: πέρα
1: μετά.
0: Από αυτό, πέρα ναι. Από αυτό, εγώ λέω για το κλίμα και να αφουγκράζεσαι το.
1: Μαζί σου.
0: Αλλά και ρεπορταζιακά.
1: Κοίταξε,
0: πλέον
1: με το κλίμα.
0: Ανακοινώσεις στα social media. Τι κινήσεις κάνει ένας αθλητής, σπουδαίος αθλητής.
1: Αυτό ναι. Το κλίμα, ξέρεις ποιο είναι το ποιο ναι. που την πατάμε. Είναι οι φίλοι μας. Ας πούμε οι πολιτικοί μας φίλοι. Είναι περισσότεροι από τους πολιτικούς εχθρούς. Ναι. Οπότε. Όταν έχεις περισσότερους πολιτικούς φίλους. Νομίζω ότι τα πράγματα πάνε καλά ή κακά, τέλος πάντων.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: λες,
0: ναι.
1: Οι περισσότεροι αυτό λένε. Αν δεν είναι περισσότεροι, απλά είναι φίλοι σου. Εκεί την πατάμε. Αλλά ότι υπάρχει το κλίμα της κοινωνίας, υπάρχει.
0: Δεν μπορείς να. Όχι.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ δεν είπα να υιοθετείς ό,τι λένε τα social media.
1: Όχι, όχι.
0: Γιατί είναι και το fake news σε άνθηση και νομίζω ότι τα social media βοήθησαν πάρα πολύ τον όρο fake news να φουντώσει. Εν πάση περιπτώσει, κάναμε μια αναφορά τώρα, δεν είναι και το αντικείμενο της συζήτησης. Νίκησε ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό 1-1. Μέχρι που θα ξεκινήσει το Μουντιάλ και αυτοί ακόμα θα παίζουν μπάσκετ. Αυτό βλέπω.
1: Οριακά, ναι. Οριακά, ναι.
0: Οριακά είναι τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν.
1: Οριακά,
0: πάει
1: να
0: στα πέντε λοιπόν, μάτς, ναι, ναι. Θα μέχρι το Σάββατο θα παίζουν. Εν πάση περιπτώσει, ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, είναι η βραδινή παλαδόρη. Δημήτρης Καϊμάς, τόσο επιτρόπου στο μικρόφωνο. Αλλά τι, έχουμε Γιάνναρο, Γιάννη Κωνσταράκη στην κονσόλα των ήχων. Γεια σου, Γιάννη μας. Λοιπόν, και μαζί θα
1: πορευτούμε. Και έχει όνομα τυπώνυμο ως ένα καλού ζαχαροπλάστη. Δηλαδή λες, κάνει ωραία κέικ.
0: Ποιος μωρέ?
1: Ο Κωνσταράκης. Θα μπορούσε, ρε παιδάκι μου. Να ονομάκι, κάνει ονομαστά.
0: Τσουρέκι. Κάνει καλό τσουρέκι.
1: Κάτι, ρε παιδάκι μου, ναι.
0: Κωνσταράκης.
1: Ναι.
0: Ζαχαροπλαστία Κωνσταράκη. Όχι ζαχαροπλαστία. Δηλαδή. Φούρνος Κωνσταράκη.
1: Όχι φούρνος, είναι μπασκλάτρε.
0: Γιατί μας λέτε.
1: Εντάξει, δεν είμαι. Ναι,
0: εντάξει,
1: ναι,
0: άντε. Είναι. Ζαχαροπλαστερή. Κωνσταράκη.
1: Κωνσταράκης.
0: Το καλύτερο τσουρέκι γεμιστό.
1: Για τα Χριστούγεννα.
0: Τι Χριστούγεννα, για κάθε
1: και
0: μέρα.
1: Και τώρα το καλοκαίρι κάνει ωραίο παγωτάκι.
0: Εκπομπή διέτηση. Πάλι για διέτηση. Τι διέτηση του Κώστα του Ρακή. Τι είναι το Κώστας ο Ρακής. Και καλά πάμε στο Κώστα για ρακές. Κωνσταράκη, Ρακής.
1: Αργείς αλλά τα πιάνεις, εντάξει.
0: Εγώ, ναι. Είμαι πολύ γρήγορος. Κωνστάκη, καταλαβαίνεις τι επίπεδο το IQ εδώ. Όσο το μέσο όρο των Ελλήνων και τέτοια που λένε. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, ξεκινήσαμε με Πορημάκα, έτσι, αυτό το πάρα πολύ ωραίο τραγούδι στη συνεργασία του με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη, στίχη μουσική του Λουκιανού βεβαίως, εκεί στις Μπραχάμες λέγονταν το τραγούδι, και έτσι με λίγο χιούμορ, με λίγη σάτυρα, γιατί αντιπροσωπεύει και λίγο την εκπομπή που είναι και λίγο σατορική.
1: Λίγο χαβαλέ, έτσι.
0: Εντάξει, όχι, χαβαλέ δεν μου αρέσει η λέξη, γιατί να σου πω κάτι, χαβαλέ σημαίνει ότι είσαι και λίγο, τα λες και λίγο ανεύθυνα. Όχι, κάνουμε με χιούμορ. Και να σου πω κάτι, κερδίζει περισσότερο η εκπομπή από το χιούμορ των ακροατών, που αμολάνε το ωραίο τους, το πικαντικό τους. Αμολάμε και οι ακροατές.
1: Πολλά δικά μας, τα δικά μας, ναι, γίνεται μετά.
0: Και γίνεται ένα σμίγος.
1: Πικυρά.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε ένα τραγούδι γιατί θέλουμε να δοκιμάσουμε κάτι και αμέσως μετά πάλι εδώ. Και επειδή σε κλίμα καλοκαιρινό από χθες είμαστε, θα ακούσουμε τραγούδια που έχουν να κάνουν με τα νησιά μας. Όταν τα ακούμε, πάντα ξέρουμε ότι είναι καλοκαίρι.
1: Στα βόρεια βρέχει πάντως, να το ξέρεις.
0: Δεν με νοιάζει στα βόρεια, στα νότια. Να σου πω κάτι. Όσο και να βρέξει, το καλοκαίρι είναι καλοκαίρι.
1: Ναι, όχι, που ξεκινήσαμε το καλοκαίρι, αλλά στα Γιάννενα πλημμυρίσανε.
0: Όχι.
1: Πλημμυρίσανε.
0: Μ' άρεξε και μπόρα χθες στη Μαγνησία. Πόσο, 5-6 λεπτά. Και έγινε ο χαμό. Αλλά τα μπουρίνι, ξέρεις αυτά.
1: Κάτι
0: μπουρίνια, μπουρίνια. Τα μπουρίνια είναι πάντα επικίνδυνα. Εντάξει, okay, να είμαστε καλά. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το Γιώργο Ζαμπέτα να ερμηνεύει στίχους Στέλιου Γεράνη. Γιατί η θαλασσινή είναι θαλασσινή.

0: Πρέπει να πούμε εδώ ότι συμπληρώσαμε ένα χρόνο ως βραδινή παραδόρη εδώ στην Era Sport και θυμάσαι ποιος μας είχε κάνει ποδαρικό.
1: Για πες.
0: Ήταν αυτός, εντάξει, εγώ τον έχω για πολύ μπασκετ άνθρωπο, είναι.
1: Μα είναι, τον έχεις εσύ, είναι.
0: Ήθελα να πω ότι τον εκτιμώ κιόλας. Αλλά ταυτόχρονα είναι και, πώς να σου το πω, είναι και γουρλής. Εντάξει, τώρα τα νούμερα που έχουν καταγραφεί δεν ξεγράφουν. Οπότε αφού 31 Μαΐου του 25 ξεκινήσαμε, νομίζω ότι είναι ιδανικό να... να μας τιμήσει για ακόμη μια φορά, για να πάει καλά και η επόμενη χρονιά, έτσι, Δημήτρη. Καλησπέρα, Γιώργο Μάνταλε.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου, γουρλή μας. Τι έγινε?
2: Θέλω να δηλώσω ότι είμαι μαζί σας από τις Μπραχάμες μέχρι τη Χίο και την Καλαμάτα που πάει ο Ζαμπέκας.
0: Είπαμε να κάνουμε και... λίγο ταξιδιάρικο, να είναι λίγο καλοκαιρινό, ρε φίλε, εντάξει.
2: Και επειδή σας άκουγα, θέλω να προσθέσω ότι αν δεν αντιμετωπίσουμε τα πράγματα, ακόμα και τα σοβαρά, γιατί ο αθλητισμός ακροβατεί μεταξύ του παιχνιδιού και της σοβαρότητας, αλλά αν δεν τα αντιμετωπίσουμε με μία δόση χιούμορ και μία δόση ανωτερότητας, τότε δεν αφήνουμε τίποτα στις επόμενες γενιές. Τίποτα. Αντιθέτως, τις καταστρέφουμε. Και θέλω να καταδικάσω την τοξικότητα από όπου και αν προέρχεται, γιατί ενώ έχουμε μεγαλεία στο μπάσκετ, στο μπάσκετ, να πούμε το μπασκετάκι μας, και στον αθλητισμό γενικότερα, εμείς μένουμε στην τοξικότητα. Και θα απολογηθούμε στις επόμενες γενιές για αυτό που κάνουμε.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι. Και αυτή είναι η γενιά. Και αυτή η γενιά όμως, Γιώργο Μάνταλε, coach Μάνταλε, προπονητή της Μεγαρίδας, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου, αλλά αυτή η γενιά έχει μεγαλώσει μέσα, αυτή η τελευταία γενιά εννοώ, έχει μεγαλώσει μέσα στην τοξικότητα. Είναι πολλά τα χρόνια, θέλω να πω, της τοξικότητας.
2: Εμείς τη μεγαλώσαμε, λέω εγώ.
1: Ναι, εντάξει, καλά. Δεν είναι μόνο το μπάσκετ όμως, έτσι.
0: Εγώ, ναι, εντάξει, είμαι για το μπάσκετ τώρα. Εντάξει,
1: είναι, ναι, αλλά όμως είναι συγκίνουν τα δοχεία. Επειδή είναι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, γιατί εκεί πηγαίνει, είναι μεγάλες ομάδες και στο ποδόσφαιρο έχουν πολύ λαό, οπότε αυτά είναι οι ίδιοι πηγαίνουν έρχονται ή πηγαίνουν ερχόμαστε, και όλοι επηρεάζομαστε, δηλαδή δεν είναι ότι
0: ναι, το ένα φαίνεται άλλο, θες να
1: πεις, ότι ο μπάσκετ ευθύνει για την τοξικότητα, το ποδόσφαιρο ευθύνεται, μιλάει ένας που τρώει περισσότερο ψωμί από το ποδόσφαιρο και λιγότερο από το μπάσκετ, δηλαδή με αυτό ασχολούμαι περισσότερο επαγγελματικά, εννοώ. Αλλά θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο έφερε, μετέφερε.
2: Δημήτρη μου, θα το πάμε από την κότα, στο αυγό.
0: Ναι, έτσι, ναι, εκεί θα καταλήξουμε. Δεν φταίει το μπάσκετ. Τα αθλήματα δεν φταίνουν από μόνα τους, σε καμία περίπτωση.
1: Εντάξει.
0: Ως άθλημα και ως καψούρα.
2: Είναι κοινωνιολογικό το φαινόμενο.
1: Ναι,
2: είναι, και έχουμε ευθύνη εμείς οι μεγαλύτεροι που το συντηρούμε, για οικονομικά συμφέροντα κυρίως και για ματαιοδοξία. Οι πλούσιοι το κάνουν από ματαιοδοξία και οι φτωχοί το κάνουν από οικονομικά συμφέροντα. Κάποιος πρέπει να τα πει κάποια στιγμή, δηλαδή είναι αστείο. Από εδώ και πέρα είναι αστείο.
0: Λέγαμε κάποια στιγμή ότι ο Ολυμπιακός, να σε πάω λιγάκι στα ντέρμπι, και θα μας πεις και για τη Μεγαρίδα, γιατί αυτό το πράγμα που έχεις κάνει με τη Μεγαρίδα δεν υπάρχει προηγούμενο, έτσι.

0: λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός φαίνεται, αν θες και τη γνώμη μου, το είπα και χθες εγώ, και είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Σήμερα δεν ήταν καλύτερος από τον Παναθηναϊκό. Είναι η ιδιαιτερότητα των αγώνων, των μεταξύ τους που πλακώνονται αυτή τόσα χρόνια. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να φταίει και εμείς να μην το βλέπουμε και εσύ ως coach μπορεί να είδες. Τι είναι ακριβώς αυτό που έγινε σήμερα, για σήμερα μιλάμε τώρα.
1: Είναι το μπάσκετ. Έτσι, αυτό είναι.
0: Είναι το άθλημα.
1: Είναι το μπάσκετ. Λοιπόν, είδαμε ένα παιχνίδι κακό στο πρώτο ημίχρονο, λίγο καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά πολύ πολύ ενδιαφέρον για όλους εμάς που αγαπάμε τον μπάσκετ. Είδαμε να ανατρέπονται τουλάχιστον διψήφιες καταστάσεις ένθεν κακήθεν, επιθετικά και αμυντικά και από τις δύο πλευρές. Είδαμε σταθερές που δεν λειτουργήσαν, είδαμε πραγματάκια και αντί αυτά να τα εξετάζουμε απάνω στην πραγματική κατάσταση στην οποία έγινε, να ασχολούμαστε με άλλα πράγματα. Και για να το δούμε από την αρχή. Ας πούμε, είδαμε την φύση αμυντική ομάδα να είναι χαλαρή αμυντικά στο πρώτο ημίχρονο, ξεκίνησε καλά αλλά μετά έσπασε, και την φύση επιθετική και αδιάφορη αμυντικά ομάδα, αν στήχησε κάτι στον Παναθηναϊκό και είναι έξω από όλους τους στόχους, ήταν η αδιαφορία στην άμυνα. Έτσι. Να σφίγγει μια τανιάλια και να παίρνει ένα παιχνίδι καθαρά από τη σκληρότητα της άμυνάς της και από το ασφυκτικό pressing στην μπάλα και στην πρώτη πάσα. Δηλαδή δεν επέτρεπαν τίποτα, δεν αφήναν τίποτα. Αλλάξανε κάποιες τακτικές εκεί στα pick and roll, άλλαξε το Ολυμπιακός. Άλλαξε, αλλά είδαμε διαφορετικές καταστάσεις. Είδαμε από ανθρώπους, ας πούμε, είδαμε τον Ντέιβις που ήταν σκιά, όχι κακός, άστοχος πολύ στο πρώτο παιχνίδι. Ναι, ναι. Σήμερα να τα βάζει όλα. Δεν είναι μόνο τα σποτά που έβαλε. Έβαλε και πολύ κρίσιμα καλάθια στο isolation. Είδαμε σκόρερ του Ολυμπιακού να μην ακολουθούν. Είδαμε συνέπεια από παιδιά που υπάρχει. Ας πούμε, σταθερά ο καλύτερος παίκτης της σειράς για εμένα είναι ο Φουρνιέ. Είδαμε πραγματάκια. Αλλά είδαμε και αλλαγές πολλές. Και αυτό είναι το μπάσκετ. Αυτό περιμένουμε.
0: Όταν λες αλλαγές, εννοείς στο σκοράρισμα, έτσι, στη διακύμαση.
1: Όχι μόνο, δεν είναι μόνο. Οι σταθερές δεν είναι μόνο στο σκοράρισμα. Είναι στην άμυνα, είναι σε πολλά. Δηλαδή, ας πούμε, θα περίμενα εγώ κάποιος να μπει και να, μετά από αυτά που έκανε ο Ντέιβις, να μπει κάποιος από τον Ολυμπιακό, γιατί μας έχει συνηθίσει ο Ολυμπιακός να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Να μπει κάποιος με την προσωπικότητά του να το σταματήσει. Είτε με την ομαδική τακτική την οποία επιδιώκει ο Ολυμπιακός. Δεν έγινε αυτό. Το είπε και ο Μπαρτζόκας ξεκάθαρα ότι δεν παρουσιαστήκαμε έτοιμοι. Και εδώ σας. Είδαμε να ανατρέπονται πολλές από τις σταθερές που εμείς στον χώρο του μπάσκετ τις θεωρούμε δεδομένες. Είδαμε να ανατρέπονται. Δηλαδή, είδαμε ένα παιχνίδι διαφορετικό από αυτό που περιμέναμε. Και πολύ δικαίως περιέγραψε εσύ στην αρχή ότι περιμέναμε τον Ολυμπιακό. Και σήμερα μπήκε ο Παναθηναϊκός και ήταν εκαφάνιση. Αυτό είδαμε. Το είπε δηλαδή το coach. Δεν το λέω εγώ.
0: Εντάξει, μπάσκετ είναι. Βλέπω και τα μηνύματα τώρα που στέλνουν και οι φίλοι μας εδώ πέρα και είναι και αρκετά. Και, εντάξει, όπως είπες, coach, είναι να κάνουμε και λίγο χιούμορ με όλα αυτά. Δεν είναι τώρα για να τρελαινόμαστε κιόλας. Αλλά παρόλα αυτά παίζεται ένας τίτλος εδώ.
1: Και ας όμως ξεκίνησαν και οι δύο τις δηλώσεις τους. Ο ένας αποδεχόμενος 100% έντιμα την ανωτερότητα του αντιπάλου και άλλος δίνοντας χαρητήρια. Δηλαδή, να δούμε και τις coach πως το παρόλο αυτό που το περιβάλλον,
0: ναι.
1: Αυτοί έτσι το εισέπραξαν.
0: Και τα παράπονα που μπορεί να έχουν και από τους διαιτητές και από τους παίκτες και όλα αυτά. Παρόλα αυτά, ναι, σωστή. Εγώ νομίζω ότι αυτοί οι δύο τα έχουν βρει μεταξύ τους. Οι υπόλοιποι δεν τα έχουν βρει μεταξύ τους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εντάξει, έχουμε ένα αγώνα για να πούμε έτσι και να ενημερώσουμε και τον κόσμο ότι Δευτέρα είναι ο τρίτος τελικός, άρα πάμε για Τετάρτη, αν θυμάμαι καλά είναι το τρίτο, να το δω τώρα και να σου πω. Ναι, Τετάρτη είναι.
1: Τετάρτη
0: είναι το τέταρτο, οπότε θα πάμε σίγουρα σε τέσσερα παιχνίδια και αν χρειαστεί και πέμπτο το Σάββατο. Μουντιάλ θα δεις για να μιλήσουμε και λίγο πιο αντικειμενικά.
1: Μήπως το δω και διαζώσεις.
0: Όπα, είσαι έτοιμος. Θα τα δέσεις με τίποτα πανεπιστημιακά και τέτοια για να πάρεις να δεις και μπάσκετ, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεις μπάσκετ.
1: Αυτό είναι το πλάνο, αλλά όταν κάνουμε εμείς σχέδια, Θεός γελάει. Αυτό είναι το πλάνο. Θα δούμε.
0: Δεν μου λες, υποστηρίζεις καμιά ομάδα στο Μουντιάλ, τώρα σου άλλαξα κουβέντα, αλλά δεν έχει σημασία, θα πούμε κι άλλα.
1: Κοίταξε, πιο μικρός, τώρα έχω πολύ καιρό που ασχολούμαι αποκλειστικά και μόνο με την ομάδα μου. Είχα και οπαδικές αυτές, μ' άρεσε το ποδόσφαιρο, το παρακολουθούσα πολύ και μέχρι και τα 30 μου επισταμένος και είχα και άποψη. Μ' αρέσει η αλητεία των Αργεντίνων, μ' αρέσει η σκληράδα των Ιταλών. Θέλω στείλω παραδοσιακά κάτι από τους Άγγλους, γιατί νομίζω ότι στο χρωστάει ιστορία.
0: Είσαι φίλος του Καϊμά. Είσαι φίλος του Καϊμά, γι' αυτό είσαι με τους Άγγλους.
1: Έχω τέτοιες ρομαντικές αναζητήσεις. Ποτέ, ποτέ τη Γερμανία, ποτέ.
2: Σε εκτιμώ ακόμα περισσότερο.
0: Ζαμέ το ζαμόν, έτσι.
2: Όσο περνάει η ώρα, υπάρχει.
0: Θα κάνεις μια πρόβλεψη τώρα, έτσι, επειδή επιδερμικά μπορεί να παρακολουθείς. Θα κάνεις μια πρόβλεψη ποιος μπορεί να φτάσει στο τελικό. Δύο ομάδες, μην μου πεις τώρα. Θα το πάρει αυτό, δεν γίνεται.
1: Όχι, αλλά θα ήθελα να. Δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη, γιατί δεν το παρακολουθώ καλά όπως το παρακολουθούσα πριν και δεν έχω, ξέρεις, εμπεριστατωμένη άποψη και δεν θέλω. Αλλά εντελώς, ας πούμε, θα ήθελα ένα back-to-back της Αργεντινής. Δηλαδή θα έχει να πει πράγματα για το μέλλον, να συζητάνε.
2: Ναι, γιατί όχι, ναι.
0: Για το Μέση, έτσι, για το Μέση.
1: Ναι. Να βάλει πραγματάκια στη μελλοντική συζήτηση που βοηθάνε τον αθλητισμό, να γίνουν συγκρίσεις, γιατί έχει μείνει λίγο πίσω για την αξία του. Εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι καθαρά.
0: Εντάξει, για το μύθο. Για το μύθο. Ναι, για το μύθο. Ναι. Για το μύθο. Μάικλ Τζόρνταν και τέτοια. Ναι, Τζόρνταν και τέτοια. Ναι. Δεν μου λες, να σε γυρίσω λιγάκι. Μιας και. Ναι. Εσύ, εντάξει, δεν θες να κάνεις προβλέψεις για το Μουντιάλ. Στο κάτω-κάτω λες, δεν είναι και δουλειά μου, ρε παιδιά, δεν το παρακολουθώ πολύ. Οκ. Okay. Μπάσκετ παρακολουθείς όμως. Να κάνεις προβλέψεις για το πρωταθλητή. Στο μπάσκετ εννοώ.
1: Κοίταξε, εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν είναι τελειωμένη σειρά. Και εκείνο που μπορώ να πω με βεβαιότητα στον κόσμο είναι ότι ό,τι έχει δει στα δύο παιχνίδια να το διαγράψει, γιατί θα δούμε άλλα πράγματα που απέδειξαν στα δύο παιχνίδια και δύο ομάδες. Επίσης, ένας άλλος παράγων, ο οποίος δεν τον καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι ότι είναι τόσο βαθιά τα ρόστερ και τόσο μεγάλη η αξία των παιχτών αλλά και των staff. Δηλαδή, να μην τα υποτιμάμε όλα, που θα δούμε τα πάντα. Μπορούμε να δούμε σερί δύο νίκες από τον οποιοδήποτε από τους δύο. Δηλαδή, αυτή η συζήτηση που κάνουμε εδώ στην Ελλάδα, έλα μωρέ, 3-0. Έλα μωρέ, πήρε το ευρωπαϊκό. Είναι αστεία. Και δεν μπορεί ένας λαός με το επίπεδο το δικό μας και με τον υποτιθέμενο δίκτυο νοημοσύνης που καμαρώνουμε ότι έχουμε, στον κομμάτι του αθλητισμού να μην διαβάζουμε τα πράγματα όπως είναι. Όλα μπορούν να γίνουν. Όλα μπορούν να γίνουν. Μπορεί να πάει ο Παναθηναϊκός και να κάνει το παιχνίδι που έκανε σήμερα μέσα στο σεφ. Επίσης μπορεί να γυρίσει ο Ολυμπιακός, να θυμηθεί τον πρωταθλητή Ευρώπης και να κάνει το αντίστοιχο. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Μπορεί να γίνει μια κακή. Ένα κακό approaching από οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες. Μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Όλα μπορούν να γίνουν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εμείς αυτό το ενδεχόμενο δεν το έχουμε στο μυαλό μας. Αυτό με ενοχλεί.
0: Σε ενοχλεί τίποτα από το ελληνικό μπάσκετ?
1: Εντάξει, έχουμε τώρα.
0: Δεν θέλεις να μιλήσεις γι' αυτό, φαντάζομαι τώρα.
1: Κοίταξε, όχι, δεν κρύβομαι εγώ ποτέ. Έχουμε πραγματάκια τα οποία είναι δύσκολα. Πάμε σιγά σιγά να φτάσουμε. Εκεί θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη. Ενώ το μπάσκετ το φυλάγαμε ως κόριο οφθαλμού. Και είχαμε κάποια κομμάτια ηθικά, τα οποία ας πούμε ήταν αδιαπραγμάτευτα. Τώρα σιγά σιγά αρχίζουμε και σπάμε. Εγώ ως 55, δεν μου αρέσει αυτό, δυσανασχετώ. Έχω μάθει να, δηλαδή θέλω κάποιες ηθικές δικλείδες να τις κρατήσουμε και να το κρατήσουμε, να το παραδώσουμε στα παιδιά μας. Έχουμε ηθική υποχρέωση να το κάνουμε αυτό, είτε παίζουμε τοπικό, είτε παίζουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είτε είναι ευρωπαϊκές ομάδες και οτιδήποτε. Μας δίνεται τώρα μια τελευταία, κατά με, τελευταία, τεράστια ευκαιρία με την επένδυση των ανθρώπων στη Θεσσαλονίκη. Θεωρώ ότι αυτές οι δύο ομάδες προσπαθούν να δώσουν το φιλί της ζωής στο ελληνικό μπάσκετ, όχι στις ομάδες τους. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα ακολουθήσει και η ΑΕΚ σε αυτή τη διαδικασία και αυτό θα συμπαρασύρει και τις άλλες ομάδες. Αυτόματα η GBL θα γίνει μια πολύ όμορφη λίγα. Σίγουρα θα ανεβεί σκαλοπάτι, γιατί κάποια στιγμή είχαμε πέσει ευρωπαϊκά πολύ πιο χαμηλά από ό,τι έχουμε συνηθίσει ως Έλληνες. Νομίζω λοιπόν ότι θα γίνει αυτό το βήμα. Θεωρώ ότι είναι η τελευταία μας ευκαιρία να σώσουμε το ελληνικό μπάσκετ, να συμπαρασύρει τις άλλες κατηγορίες, να συμπαρασύρει την Elite League, τις National Leagues και να πάμε να τα δούμε λίγο τα πράγματα με μια πιο ρομαντική θρειά όπως τα βλέπαμε παλιά. Να σταματήσει να μας οδηγεί η ιδιοτέλεια, το χρήμα και η ματαιοδοξία.
0: Θα σε πάω πάλι εκεί, γιατί στην Πεγαρίδα θα καταλήξουμε. Αυτά που λες είναι όλη φιλοσοφία μιας ομάδας, δεν ξέρω, μιας κουλτούρας, μιας ομάδας που βγάζει κουλτούρα. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό και είμαι και οπαδός της ομάδας, έτσι. Και το λέω και το φωνάζω. Σπανούλης, Άρης.
1: Από μόνο του δεν είναι κεφαλαίο. Δηλαδή έρχεται τώρα ο coach από το Final Four της Ευρωλίγκας να πάρει τον Άρη. Από μόνο του είναι θρύλος, είναι legend, είναι από μόνο του τεράστιο. Βάλω και τον Τρινκέρι μαζί. Εγώ δεν τον. Δηλαδή εντάξει, τον Σπανιόλι τον αγαπάμε όλοι.
0: Θα σε πήγαινα
1: τον έχουμε λατρέψει. Ναι, αλλά γίνεται προσπάθεια δυνατή. Γίνεται upgrade. Δεν είναι μόνο, είναι και μεταγραφές αυτά που ακούγονται. Πάνε παιδιά, αρχίζει σιγά σιγά δυναμώνει. Έχει κουνηθεί η λάσπη από το βυθό και τα πράγματα αλλάζουν. Το βιώνουμε εμείς. Εμείς τώρα στην Elite League αντιμετωπίζουμε καινούργιες πραγματικότητες σε σχέση με τη δεξαμενή των παικτών GBL Elite League. Υπάρχει μια συζήτηση. Συζητιώνται το πώς οι Έλληνες πρέπει να παίζουν, το πώς οι ξένοι πρέπει να παίζουν. Γίνεται η τελευταία κατ' εμέ αναταραχή στο ελληνικό μπάσκετ, η οποία νομίζω ότι μπορεί να δώσει τη σωτηρία. Αλλά πρέπει να το χειριστούμε σωστά. Όλοι όσοι ασχολούμαστε με αυτό. Όλοι. Μέχρι και το τελευταίο φύλαθλο.
0: Φέτος γιατί δεν ανέβηκε η Μεγαρίδα?
1: Δεν είμαστε έτοιμοι. Δεν είμαστε καλοί. Δεν είμαστε καλοί.
0: Πέρσι.
1: Κάναμε μια...
0: Πέρσι.
1: Πέρσι. Εντάξει. Πέρσι ήταν
0: το λέω γιατί έχει φτάσει, γιατί όσο δεν το γνωρίζει, η Μεγαρίδα δύο φορές θα Final Four, έτσι, για να διεκδικήσει το κάτι παραπάνω. Πέρσι νομίζω ότι ήσουν καλύτερος.
2: Και φέτος είναι με μια μεγάλη ανανέωση, έτσι. Που είναι νομίζω.
0: Μα εκεί θέλουμε να καταλήξουμε.
2: Μεγαλύτερο.
0: Για την κουλτούρα που έλεγα.
2: Μεγαλύτερη επιτυχία. Βέβαια, το φέτος από το πέρσι.
1: Και πέρσι δεν είχαμε ένα ξένο. Είχαμε ο οποίος ήταν ο Γκρέγκ, ένα παιδί το οποίο είχε παίξει στην Ελλάδα 3 χρόνια και τον θεωρήσαμε σαν Έλληνα. Το παιδί συμπεριφερόταν ως Έλληνας. Ήξερε την Λίγκα σαν. Και ουσιαστικά δηλαδή διαλογική ήταν. Απλά η φετινή σεζόν ήταν με λίγο πιο μικρά σε ηλικία παιδιά. Με πολύ χαμηλό μέσο όρο, δεν ξέρω αν ήταν ο χαμηλότερος, αλλά είναι σίγουρα μέσα στους 2-3 χαμηλότερους μέσο όρους ηλικίας, Έλληνες αποκλειστικά. Και προσπαθούμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα συνάδει με αυτά που λέμε. Δηλαδή θέλουμε οι πράξεις μας να συνάδουν με τη θεωρία μας, με τη φιλοσοφία μας. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Τώρα, επειδή εγώ τώρα που τόση ώρα έλεγα για ρομαντισμό, δεν μπορώ να κάθομαι τώρα και να γίνομαι κι εγώ τοξικός. Οι άλλες ομάδες ήταν καλύτερες και χάσαμε. Αλλά αυτό δεν υποτιμά σε καμία περίπτωση το γεγονός ότι κάθε χρόνο είμαστε εκεί. Κάθε χρόνο. Yeah. Από την πρώτη χρονιά που η ομάδα ανέβηκε, είναι σε ρουτίνα play-off, Final Four. Έχουμε παίξει 2 Final Four για το qualification στην GBL. Έχουμε παίξει 2 Final Four στο UNICEF Trophy, το ένα το έχουμε πάρει, το άλλο το χάσαμε στο τελικό με buzzer. Και έχουμε παίξει και στο Final Eight του Greek Cup. Δεν είναι και λίγα για τα μεγαράκια μας.
0: Δεν είμαστε και η Μπαρτσελόνα, έτσι. Δεν τρελάθουμε τελείως. Γιώργο Μπατά, λέει, την ξύλωσες και φέτος την ομάδα για του χρόνου, λέω.
1: Δεν θέλω να πω ότι δεν την ξύλωσα φέτος, γιατί ήμουν πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών. Ανανέωσα 3 παιδιά. Υπάρχει πιθανότητα να γίνουν ακόμα 1 ή 2 ανανεώσεις. Αν σκεφτείς ότι όλη τη χρονιά είχαμε 10-12 παιδιά, δεν είχαμε παραπάνω, αυτό είναι half, δηλαδή είναι μισή ομάδα, αν τα καταφέρουμε, αλλά ακόμα και να μην τα καταφέρουμε και να μείνουν οι 3, δεν την ξυλώσαμε, γιατί κάποια παιδιά δεν έμειναν, όχι με δική μας, δεν έμειναν από δική τους προτεραιότητα. Ας πούμε, επί παραδείγματι, το Μπόζο έχει τόσο δυνατές προτάσεις και τόσο μεγάλες προτάσεις με το πρόγραμμα που έκανε, που δεν μπορούμε να τον κρατήσουμε. Με βάση τα οικονομικά δεδομένα, δηλαδή θα μας φύγει επειδή δεν μπορούμε να τον πληρώσουμε, με κάτι ανάλογο που έγινε πέρσι με τον Τζον το Σίλας.
0: Σωστό.
1: Ναι. Άρα λοιπόν εδώ δεν είναι ότι δεν υπάρχει πρόθεση. Κάποια άλλα παιδιά θεωρώ ότι έχουν μια έτσι ανησυχία, η οποία δεν είναι κακή στο. Δηλαδή θέλουμε να πάμε λίγο παραπάνω, να αποδείξουμε, να κάνουμε. Δεν έγινε, δεν ήταν όπως πέρσι. Πέρσι ήταν μια συνειδητή απόφαση. Φέτος έγιναν συζητήσεις, πήγαμε εκεί που πήγαμε. Περισσότεροι από αυτούς που θέλαμε έμειναν, οι άλλοι κάποιοι 2-3 θεώρησαν ότι θα κάνουν κάτι καλύτερο και για μας είναι ευπρόσδεκτες αυτά. Αυτά τα call είναι ευπρόσδεκτα και τους, μάλιστα τους βοηθάμε, τους υποστηρίζουμε σε αυτές τις προσπάθειες. Επίσης το μοναστήρι ήταν το μπάσκετ. Για να δούμε αν του χρόνου τέτοια εποχή θα συζητάμε πάλι για τον καινούργιο Πόσοχλου, τον καινούργιο Σωτηρίου, τον καινούργιο Δεβρινό, τον καινούργιο Σίλας. Για να δούμε.
0: Πώς σε βλέπουν εκεί οι παίχτες, όχι την τρέλα, με την καλή έννοια η τρέλα, εντάξει, αφού την είπα τη λέξη, έτσι που κουβαλάς και με το μπάσκετ και με το πάθος σου και με όλα αυτά, πώς αντιμετωπίζουν?
1: Θεωρώ ότι με αγαπάνε. Δεν ξέρω αν ήταν λάθος, αλλά θεωρώ ότι με αγαπάνε. Αυτό μου δείχνει. Έχω, από τη στιγμή που τελείωσε το Final Four, έχω σχεδόν μέρα παραμέρα που έχουμε στα Μέγαρα πρώην παίχτες μας από όλες τις βαθμίδες, από όλο που παίζαμε, που έρχονται στο γήπεδο, βλέπουν την προπόνηση, πολλοί από αυτούς κάνουν και μετά πηγαίνουμε και τρώμε. Θεωρώ ότι για μας αυτό είναι το άπαν. Δηλαδή αυτά είναι τα Μέγαρα. Έρχονται πρώην προπονητές, πρώην παίχτες και άλλοι συνάδελφοι, φίλοι. Έρχονται και να κάτσουμε, να συναναστραφούμε, να πιούμε μια μπύρα, να φάμε ένα ψαράκι ή μια μπριτζόλα, γιατί έχουμε και είναι ωραία εδώ η περιοχή. Και να συζητήσουμε, να δείξουμε την αγάπη μας. Να δείξουμε δηλαδή ότι. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι τα συναισθήματα είναι περισσότερο θετικά παρά αρνητικά. Εντάξει, μπορεί και κάποιο παιδί να θεωρήσει ότι το έχω αδικήσει, αλλά.
0: Εντάξει, αλλά αυτό συμβαίνει και στα ίδια μας τα σπίτια, τι συζητάμε. Το σημαντικό είναι ότι εμείς να σου ευχηθούμε να είσαι, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, να συνεχίσεις να είσαι αυτός που είσαι, ο Γιώργος Μάνταλος, δεν θέλουμε τίποτα άλλο, τίποτα περισσότερο. Και να δούμε και τα Μέγαρα όσο πιο κοντά γίνεται, δηλαδή να έρθει ακόμη πιο κοντά. Τα Μέγαρα. Κοντά είναι, αλλά ακόμη πιο κοντά. Είναι και προσιτό, είναι και διευκολύνει κιόλας. Δηλαδή, και κάποιος να μένει στην Αθήνα και στις προπονήσεις του και στους αγώνες του μπορεί να βρίσκεται στα Μέγαρα. Οπότε δεν έχει πρόβλημα. Αναφέρομαι σε παίχτες, έτσι.
1: Πήγαμε να κλέψουμε. Είμαι λίγο πριν με βγάλετε στον αέρα. Mm-hmm. Είχα μια επικοινωνία που ήταν λίγο δυσάρεστη για εμάς. Πήγαμε να κλέψουμε ένα παιδί, ένα πολύ δυνατό πρόσφερτο από το ελληνικό μπάσκετ, το οποίο είναι και ελληνικό και τη ομογένεια. Ένα παιδί το οποίο είχε τριπλάσια οικονομικά πρόταση από πολλές λίγες, major λίγες, όχι μόνο τη GBL αλλά και άλλων χωρών, και επέμενε μέχρι τελευταία στιγμή, υπήρχε συζήτηση, είμαστε στις επιλογές του, αλλά τελικά η πρόταση ήταν τέτοια που δεν μπορέσαμε να ματσάρουμε. Δηλαδή είμαι πολύ περήφανος για το γεγονός ότι τα Μέγαρα, ενώ οικονομικά δεν έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν αυτά τα μεγέθη, μπαίνουν στη συζήτηση μόνο και μόνο επειδή τα παιδιά πλέον έχουν εδραιώσει την πεποίθηση ότι το πρόγραμμα, το μπασκετικό πρόγραμμα των Μεγάρων, μπορεί να τους εξελίξει την καριέρα τους. Οπότε, αν δεν πετύχαμε αυτό το παιδί, θα πετύχουμε κάποιο άλλο πιο κάτω και εκεί θα είμαστε και του χρόνου.
2: Το ευχόμαστε.
1: Λίγο πάνω, λίγο κάτω, εκεί θα είμαστε.
0: Για όσους δεν καταλάβατε, είναι ο Γιώργος Μάνταλος, ένας άνθρωπος που μπορεί να μιλάει αμέτρητες ώρες με μπριτζόλες που είπαμε και με ποτάκι για το μπάσκετ, αλλά και γενικά για την κουλτούρα που πρέπει να έχουμε ως φίλαθλοι, τέλος πάντων, γενικά για τον αθλητισμό. Και γι' αυτό σε ξεχωρίζουμε, Γιώργο Μάνταλε, και σε αγαπάμε πάρα πολύ. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο μου.
1: Και εγώ σας αγαπώ και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Είσαι κοουτσάρα, να ξέρεις.
1: Διπλάσια ακροαματικότητα του χρόνου.
0: Ναι. Λέγε τέτοια να μας έχουν εδώ όλη τη νύχτα. Να σε καλά, ρε Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο Μάνταλε. Σε ευχαριστούμε, κοουτσάρα μας.
1: Γεια σας. Καλή συνέχεια.
2: Γεια
1: σας. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά. Πήγαμε ένα τέταρτο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Εντάξει, ορίστε, μιλήσαμε για μπάσκετ. Περιμένετε από εμάς από τον Καϊμά να ακούσετε για μπάσκετ. Θα ακούσετε από τον Κόουτσο Μάνταλο. Καλά τα είπε, που λένε έτσι. Καλά μας τα είπε. Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά πάμε στα μηνύματα, γιατί βομβαρδίζετε και υποχρεωτικά πρέπει να ανταποκριθούμε. Πάμε να ακούσουμε το καλοκαίρι τώρα. Πώς είναι το καλοκαίρι τώρα? Συγχωρημένος ο Κάθωνας Ιωκοβίδης μας τα έχει πει πάρα πολύ ωραία.

0: άντρες με καράβλα και κυλίτσες και τέτοια. Και κοίταζα γύρω μου, λέω, πού μας είδε.
1: Υπάρχουν τέτοιοι.
0: Πού μας είδε ο γίγαντας, ας πούμε. Ωραίος, ωραίος.
1: Εγώ νομίζω θα έλεγες, υπάρχουν και τέτοιοι.
0: Υπάρχουν και τέτοιοι. Είναι αυτό το τραγούδι σε στυλ ρεμπέτικο. Όχι σε στυλ ρεμπέτικο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η χρειά του, τέλος πάντων. Έχει ωραίο στίχο, παιδί μου. Είναι ταξιδιάρικο, όπως έπρεπε να είναι και το ρεμπέτικο. Δηλαδή, σου δίνει εικόνες. Σου δίνει εικόνες μιας ομοίης πραγματικότητας.
1: Αν θα δεις στίχο από. Αν θα δεις. Αν θα διαβάσεις τους στίχους από πολλά ρεμπέτικα, είναι, παιδί και μου, τις εικόνες της εποχής εκείνης.
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Και ο Ιακωβίδης το έκανε αυτό. Το έκανε πάρα πολύ καλά και επειδή ήταν και ανοιχτό μυαλός μέχρι και. Πες το, και στην Eurovision πήγε.
1: Έτσι. Και πήγε και ικανοποιητικά, έτσι.
0: Βέβαια πήγε ικανοποιητικά.
1: Μαζί, πώς το έκανε το συγκρότημα. Σου ξεχάσα, ρε γάμο.
0: Ποιο?
1: Ήταν μόνος του, ήταν με συγκρότημα. Με τους Ροκάδες.
0: Ναι, ήταν κάποια άλλα παιδιά. Θα το βρεις τώρα και θα μας το πεις. Λοιπόν, να πάω σε κάποια μηνύματα για γιατί αρχίζουν και βομβαρδίζουν τα παιδιά και δεν είναι σωστό. Και να πω επίσης, γιατί το παρέλειψα.
1: Ναι, ναι. Ότι έχουμε και διαγωνισμό.
0: Βέβαια. Και τρέχει από χθες και είναι και πολλές συμμετοχές. Στα όπλα, λέγεται το βιβλίο μας, είναι η ιστορία της Ράγιο Βαγεκάνο. Ένα βιβλιαράκι, έτσι πολύ συμπαθητικό. Σήμερα είχαν και την εκδήλωση τα παιδιά.
1: Με τους Κόζα Μόστρα. Άσχετο,
0: με το ξεχάσουμε. Ναι, μπράβο. Το βιβλιαράκι του Κίκε Πεϊνάδο που γράφει για την αγαπημένη του Ράγιο Βαγεκάνο είναι ωραία γραμμένο, γιατί πρόλαβα και το ξεφίλησα λίγα κι εγώ. Και είναι, πώς να το πω, οι προσωπικές εμπειρίες του, ρε παιδί μου. Και μέσα από αυτό καταγράφεται και η ιστορία της Ράγιο Βαγεκάνο. Ένα βιβλιαράκι το οποίο θεωρώ ότι όλοι στην παραλία μπορείτε να το ξεφυλίσετε και να ταξιδέψετε σε αυτή τη γειτονιά που με τη ιδιαίτερη κουλτούρα, γιατί είναι σε μια πολύ μεγάλη πόλη όπως είναι η Μαδρίτη. Αυτό το προάστιο, η γειτονιά είναι της Μαδρίτης, δεν είναι ούτε καν προάστιο. Είναι σαν να λέμε, πώς να το πω τώρα, μην παρεξηγήσει και καμιά περιοχή, σαν να λέμε στην Κυψέλη. Στην Κεσαριανή, ακόμη πιο ενδεικτικό.
1: Ναι, εκεί θα το λέγανε. Ναι.
0: Είναι σαν να είσαι στην Κεσαριανή, ρε παιδί μου. Και να τους βλέπεις τους τύπους, λατρεύουν και αγαπούν τον αθλητισμό, το ποδόσφαιρο.
1: Σαν να λέμε ο εθνικός αστέρας.
0: Και έχουν σώσει και πολλά σπίτια.
1: Να πήγαινε τρένο. Ναι. Αστέρας, αν δεν συνεχώ στην Super League και να παίζει και Ευρώπη.
0: Έχουν σώσει πολλά σπίτια. Βλέπεις ότι πήγαιναν οι τράπεζες να πάρουν το σπίτι. Παρέμβαση των οπαδών. Πόσα, τόσα, πάρτε τα. Πάρτε τα. Μια κουβέντα είναι. Έρανος, διακανονισμοί, ιστορίες, δικηγόροι να μπαίνουν στη μέση για να. Αφιλοκερδός για να βοηθήσουν τη Χι γιαγιά να μην χάσει το σπίτι της ύστερα από 80 χρόνια που είχε το σπίτι. Κινήσεις οι οποίες, εντάξει, δεν γράφονται, δεν είναι πρωτοσέλιδα, αλλά είναι κινήσεις που κάνει μια κουλτούρα.
1: Για εκεί είναι πρωτοσέλιδα. Τώρα για εμάς εδώ και την Ελλάδα ότι έγινε κάτι, αυτό δεν είναι.
0: Ούτε για εκεί. Νομίζεις.
1: Για εκεί θα είναι.
0: Αλλά είναι κάτι όμορφο, κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, να πάω λοιπόν στα μηνύματα. Στέλνετε και τα μηνύματα. Απαραίτητο στο τηλέφωνο, παιδιά. Χωρίς τηλέφωνο, πουθενά. Θα έχουμε και την ερχόμενη εβδομάδα το καθηγητή, το Δημήτρη Γουνόπουλο, που μόλις τώρα μας ενημέρωσε ότι είναι μέσα και γουστάρει, για να μας κάνει μια, πώς το λένε, οικονομική ανάλυση των δεδομένων.
1: Και εδώ και αν ενδιαφέρουν, έτσι. Τεράστιο Μουντιάλ, πανάκριβο Μουντιάλ και ο πλευράς οργάνωσης αλλά και θεατών.
0: Βέβαια.
1: Με μπόλικη τεχνολογία, μέχρι και η μπάλα έχει τεχνολογία.
0: Η μπάλα είναι πλέον ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Αναλύει δεδομένα. Πόσο διάβαζα, ανά δευτερόλεπτο 500
1: χέρτζ.
0: 500 χέρτζ.
1: Εντάξει, το χέρτζ. Αλλά ναι,
0: εντάξει, είναι εξωφρενικό. Θα υπάρχουν, λέει, μια και είπες για τις μπάλες, 20 μπάλες για κάθε αγώνα που θα έχουν το μικροτσίπ μέσα των 15 γραμμαρίων. Αυτά όλα τα κάνουν 15 γραμμάρια, λέω και λέω. Τα οποία θα είναι μέσα στην μπάλα. Και εκεί πέρα η μπάλα σε κάθε της κίνηση θα καταγράφεται και θα δίνει στοιχεία τόσο στο VAR αλλά και δεδομένα ακόμα και για τους προπονητές μετά τον αγώνα βεβαίως. Καταλαβαίνετε ότι είναι πράγματα τα οποία πλέον το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πάρα πολύ και θα μιλήσουμε και για αυτό το θέμα μέσα στη ροή του Μουντιάλ, γιατί πρέπει να καταλάβουμε πλέον ότι το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πάρα πολύ. Όπως έλεγε και ο coach Μπάνταλος προηγουμένως για το μπάσκετ, η ρομαντική εποχή έχει περάσει και πρέπει να προσαρμοστούμε αν θέλουμε να είμαστε κοντά στην ελίτ, γιατί η ελίτ δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ ενδεχομένως. Καλησπέρα, είστε καλύτερη παρέα, ευχαριστούμε, ωραία τραγούδια, περνάμε υπέροχα. Σαουδική Αραβία, Καναδάς θέλει ο Κωστάκης να μάθει. Σαουδική Αραβία, έπεσε η Σαουδική Αραβία. Πρώτα απ' όλα δεν είναι Σαουδική Αραβία, είναι Σουηδική
1: Αραβία.
0: Σουηδική Αραβία, για να τα λέμε σωστά, Κωστάκη μου. Θα το κοιτάξει τώρα ο κύριε Μίτσος και θα σας πει. Καλησπέρα, καλή μου φίλη, καλή εκπομπή και σε σένα, Νάνση μας, να είσαι καλά. Η Χρύσα, όπα. Δεν είναι κοινωνικοπολιτική επικαιρότητα, μωρέ, Χρύσα, τώρα. Απλά είναι... Έγινε μάτι γαρίδα. Σωστό. Άμα, είναι ωραία η κουλτούρα που έχουν εκεί πέρα τα παιδιά. Ο Κωστάκης στέλνει και το τηλέφωνο του γιατί θέλει και το βιβλίο μέσα. Εντάξει, προσπαθώ να διαβάζω καμιά φορά τα μηνύματα πρώτα γιατί πέφτουμε και σε λούμπα. Να δω και τα υπόλοιπα και πάω τώρα και στα... Έχεις,
1: θα μπορώ εγώ και θα...
0: Καλησπέρα σας, παράκληση. Ευχαριστώ. Εντάξει, να είμαστε, εντάξει, υπερβολική καλοσύνη δεν υπάρχει, ξέρω εγώ. Είσαι καλός ή δεν είσαι, ρε φίλε, τώρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει υπερβολική καλοσύνη. Τώρα απαντάω για να μην ανοίξουμε άλλες κουβέντες. Λοιπόν, καλησπέρα και στο Βασίλη μας, από τα Γιάννη, το Παουτζή. Σ' αγαπάμε, να είσαι καλά και εσύ, Βασίλη μου, καλέ μου ας φίλε. Και πάω και στα Viber, τα οποία... τι γίνεται εδώ πέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε, λοιπόν. Πού είναι, τα χάσα. Να τα. Ποιος έστειλε το πρώτο μήνυμα?
1: Για πες.
0: Ο Φρανκ.
1: Ποιος άλλος?
0: Έτσι. Γεια σου, Φρανκ. Για να πάει καλά εκπομπή, πρέπει να είναι πρώτος ο Φρανκ. Ο Χρήστος τώρα. Καλησπέρα και σε εσένα, Φρανκ. Καλησπέρα, θα ήθελα ένα σχολιασμό για την είσοδο του Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο και για το τσιγάρο που καπνίζει. Και το
1: τσιγάρο. Κακός μπήκε.
0: Κακός που καπνίζει.
1: Και
0: το έχει πει και ο
1: ίδιος.
0: Ναι, κακός μπήκε, εννοείται. Αλλά για το τσιγάρο. Το έχει πει και ο ίδιος, δεν μπορώ, του αρέσει. Εντάξει τώρα. Εντάξει. Απλά δεν πρέπει να καπνίζει μπροστά, γιατί αυτό είναι δημόσιο πρόσωπο και το βλέπουν. Προφανώς γι' αυτό το λες. Τα φιλιά μας και σε σένα, Χρήστο μου. Αλλά σε όλα τα γήπεδα, ευτυχώς ή δυστυχώς, καπνίζουν όλοι. Δηλαδή. Και που μίλαγα με τον Ανδρέα το Θεοδωρίδη, το παλιό βολυμπολίστα του Θρύλου. Mm-hmm. Που ήταν 11 φορές πρωταθλητής και όλα αυτά. Μου λέει, θυμάμαι όταν πηγαίναμε στον τάφο του Ιδού, λέει, να παίξουμε βόλεϊ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αυτοί παίχτησε, Ανδρεόπουλος και όλοι αυτοί. Φίλοι μεταξύ
1: τους. Ναι, δεν τους είδαμε τώρα. Ναι.
0: Αλλά μου λέει, δεν μπορούσα να ανασάνω από την κάπνα από τα τσιγάρα. Άρα, στο κλειστό της λεωφόρου.
1: Τότε και καπνίζαν όλοι. Τώρα έχει αλλάξει και η κουλτούρα μας. Γιατί τώρα εδώ είμαστε τρεις. Και ναι, νομίζω ότι και τρεις καπνίζουμε.
0: Ναι, άμα ανάψει τα τσιγάρα, τώρα ξέρεις ότι θα ενοχλήσεις τον άλλο.
1: Όταν δεν είσαι στο στούντιο, καπνίζεις, κύριε Κωνσταράκη?
0: Όχι, βέβαια.
1: Είσαι καπνιστής?
0: Είμαι αθλητής, λέει.
1: Ωραία, αυτό. Είμαστε τρεις τύποι, ναι. Τρεις άντρες. Ναι. Καταλαβαίνουμε, δηλαδή το λέω έτσι, ότι πριν από 20 χρόνια είμαστε σε διαφορετικές γενιές, αλλά και τρεις δεν καπνίζαμε. Ή μάλλον ήταν πολύ πιθανό και τρεις καπνίζαμε. Ναι. Ενώ τώρα έχει αλλάξει γενικότερα η κουλτούρα. Και τα νεότερα παιδιά δεν είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να καπνίσεις.
0: Στα 15 τους να ανάψουν τσιγάρο.
1: Κάποια βλαμμένα τα βλέπω που καπνίζουν.
0: Έλα,
1: έτσι.
0: Τα λες έτσι τα παιδιά.
1: Καλά, βλαμμένα. Ενάμα είναι 14 ώρων και καπνίζει, τι είναι, βλαμμένα δεν είναι. Με την καλή έννοια.
0: Με την καλή έννοια, βλαμμένος με την καλή έννοια το λες.
1: Είναι.
0: Χαζά, ρε παιδί μου, θες να πεις κάπως έτσι.
1: Ναι, αυτό ρε παιδάκι.
0: Κάποια
1: ναι.
0: Χαζά, πάνε
1: να ναι, ναι, ρε παιδάκι, για να δείξουν ότι είναι άντρες ναι, πλέον. Ναι, ναι. Ή τα κορίτσια ότι είναι γυναικάρες.
0: Ναι.
1: Έτσι, και να βγουν τσιγάρο.
0: Μα έτσι ξεκινούσαν όλοι.
1: Μα και εμείς το κάναμε. Και εμείς βλαμμένα είμαστε.
0: Ναι.
1: Και να σας πω τώρα, κάπου εκεί, σε αυτήν την ηλικία, πάω και αγοράζω το πρώτο μου παγκέτο.
0: Ναι.
1: Και περνάει, ανάβω τσιγάρο και περνάει ένας φίλος του παπά μου. Και ο βλάκας, εγώ, τι κάνω, πάνω να σβήσω.
0: Στο χέρι, στην κούφτα.
1: Τι γέλιος είσαι, ρε, λέω. Πέρα το κάτω, λέω. Και σιγά, λέω, που σε θυμάται αυτός, λέω τώρα, ότι είσαι, λέω, ο γιος του Χρήστου.
0: Ναι.
1: Ούτε καν με είδε.
0: Ούτε καν που σε είδε. Ναι, αλλά ναι, στον πανικό σου πάνω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έσβησε το τσιγάρο στο μάτι σου.
1: Όχι. Το έκανα.
0: Τότε ήταν η ατάκα να σου σβήσει το τσιγάρο στο μάτι να βλέπει τον κόσμο τρίπιο. Ήταν η ατάκα. Γι' αυτό και το είπα στο μάτι σου. Εντάξει.
1: Και τότε. Αλλά εμείς το κάναμε. Τα περισσότερα, ειδικότερα αγόρια, καπνίζαν. Γιατί το θεώρησε δεδομένο ότι ακόμα και αν πάμε ακόμα περισσότερο πιο πίσω.
0: Ναι.
1: Ήταν δείγμα ότι πρέπει άντρας για να καπνίσεις.
0: Λοιπόν, R.E.M. έχει βάλει, θα το
1: ωραίο,
0: ακούσουμε.
1: Και φτάνει πολυλογία και να ακούσουμε τραγουδάκι.
0: Εντάξει, δεσμευόμαστε χωρίς ανάσα τα μηνύματα και ό,τι άλλο στείλετε. Και φυσικά ο διαγωνισμός τρέχει στα όπλα. Η ιστορία της Ράγιο Βαγεκάνο, το βιβλιαράκι αυτό που μας δίνουν τα παιδιά εδώ από το σύνδεσμο του. Το λανσάρουν και είναι πραγματικά έτσι ιδιαίτερο βιβλιαράκι για το καλοκαίρι, το τέλειο δωράκι.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ακούτε Era Sport.

0: και του Χαρτί σου. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε Ερασπορ και είναι η βραδινή τρομάρα μας μπαλαδόρη. Εδώ είναι τη Καρυμά Στάση Επιτρόπου και Γιώργος Γιάννης. Για το διόρθωσε. Εδώ είναι, εντάξει. Είδα, πάντα θέλει. Καλαμίτσης το λέγε. Ας μη μ' ακούει κανένας, λέει. Ένας θέλω να μ' ακούει και να με βλέπει. Ο ηχολήπτης. Κωνσταράκης λοιπόν, ο Γιάννης Κωνσταράκης εδώ. Κάθε Παρασκευή το έχεις καθιερώσει, έτσι. Πρέπει να το κάνουμε. Ναι, άμα σου πεις την άλλη Παρασκευή, άμα είναι να κάνεις εσύ το πρόγραμμα. Να κεφάρεις.
1: Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό.
0: Καλό είναι.
1: Όχι, όχι.
0: Ο Κωνσταράκης βάζει ωραία τραγούδια.
1: Δεν κατάλαβες.
0: Δεν είναι και ο Ρεμούρδος.
1: Όχι, όχι. Το Σάββατο που θέλει ο άλλος, ο Σκεύης, λέει Σάββατο εγώ, Παρασκευή έχουμε εδώ. Εντάξει.
0: Αυτό σημαίνει ότι μας αγαπάνε όμως.
1: Ξύλο που τα φάμε.
0: Ανταγωνισμό με το Σκεύη. Με το Σκεύη.
1: Όχι, είναι το Σάββατο.
0: Όλοι σκεύης. Θέλουν να έρχονται εδώ.
1: Παρασκευή ο ένας, Σάββατο ο άλλος. Τέλος. Θα βρούμε τώρα και Πέμπτη.
0: Ξεκάθαρα πράγματα. Ναι, ναι. Ξεκάθαρα πράγματα. Στέλνετε μηνύματα λοιπόν.
1: Όχι, Πέμπτη Παρασκευή, εδώ, ο Ζαχαροπλάστης. Και. Δεν παρεξηγείς, έτσι.
0: Όχι, τι να παρεξηγείς. Άμα το πεις μετά το ρωτά. Δηλαδή και να έχει παρεξηγηθεί, αφού το είπες τώρα. Τον είπες Ζαχαροπλάστη.
1: Ναι, μην το ξαναπώ, ρε παιδάκι μου, ναι.
0: Τι ήταν Ζαχαροπλάστης, ο πατέρας, πώς το λέγε η Ατάκα.
1: Λόγω του ονόματος, εμένα σου λέω, μου κάνεις για Ζαχαροπλάστη.
0: Αφού σου λέει Κώστα Ρακή.
1: Εντάξει, ωραία, και τέτοιο μια χαρά. Πάω και πίνω. Με μεζέ όμως, έτσι. Με μεζέ.
0: Με μεζέ, πάντα. Πάντα με μεζέ.
1: Άλλα πιο μια βότκα, την πιο σκέτη.
0: Όχι.
1: Αλλά για ρακές.
0: Όχι ρακό με λασκέτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φοιτητάκιδες πάνε έτσι. Τα παιδάκια πάνε γιατί θέλουν να πιούν ρακόμελα, αλλά δεν ξέρουν ότι πρέπει να πάνε και να παραγγείλουν και το μεζέ τους. Για το καλό τους πρώτα. Γιατί πρέπει να τρως κιόλας. Μαθήματα κάνουμε τώρα. Τσάμπα μαθήματα. Στα όπλα.
1: Και μετά να μην οδηγούμε. Όμως,
0: Βαγεκάνο, τι?
1: Φάμε, δεν φάμε. Ναι. Αν πιούμε, μετά δεν οδηγούμε.
0: Όχι, όχι. Ποτέ, ποτέ. Δεν οδηγούμε ή τέλος πάντων δίνουμε το αυτοκίνητο. Πήγαινε με κι εσύ στο σπίτι ή πήγαινε να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Να ξέρεις,
0: γιατί δεν γίνεται.
1: Η πρώην βραδινή παραδόρη, πάλι ποτέ πες το ελεύθερα κτλ. Mm-hmm. Όταν κλείναν την εκπομπή, ξέρεις πώς την κλείνανε οι Καϊμάς και Παπαγεωργίου.
0: Πώς?
1: Και όταν βγαίνουμε και πίνουμε ποτό, πάμε για ποτό, δεν οδηγούμε. Είτε το δίνουμε στο διπλανό μας που δεν έχει πιει, είτε παίρνουμε ταξί για να βγάλουμε και ένα φράγκο οι ταρίφες. Έτσι κάπως έτσι το κλείναμε. Σωστό.
0: Τα φιλιά μας.
1: Το είχαμε συνέχεια μας, έτσι.
0: Και στον Αντωνάκη που
1: λέει μετά από χρόνια, αυτό πρέπει να κάνουμε. Φίλο.
0: Και σε όλα τα παιδιά που είναι αυτή τη στιγμή στους δρόμους. Λοιπόν, έφτασε.
1: Τότε χαμός και συγκρίνονταν εδώ πέρα.
0: Θα τους πω τα μηνύματα φίλοι, τώρα.
1: Και το ίδιο, δεν είναι σημασία. Ναι, είναι επικοινωνία.
0: Ναι, επικοινωνία, για λέγε.
1: Σειρά κάνανε εδώ οι φίλοι μας οι ταξιτζίδες. Το ταρίφες το λέμε πάντα.
0: Ναι, ρε,
1: καλό πρόεδρε. Έτσι είναι και ήδη το λέμε μεταξύ του. Εδώ ερχόντουσαν οι μεν Ολυμπιακοί από εκεί, οι μεν Παναθηναϊκοί από εδώ. Έχουν γίνει αυτά. Έχουν γίνει αυτά. Ήταν εξέδρα 2-3 Ολυμπιακοί από εκεί. Δύο-τρεις πανέκοι από εδώ.
0: Τη Σουηδική Αραβία τη βρήκες που μου στέλνει ο Κωστάκης. Δεν παίζει η Σουηδική Αραβία. Πες κανέναν άλλο. Θα το βρει. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, παιδιά, και συγγνώμη για την πολυλογία μας, αλλά μας αρέσει. Χωρίς κόσμο το Game 4 στο ΆΚΑ, αυτός είναι ο κανονισμός της ΔΕΑΒ για την είσοδο του Γιαννακόπουλου. Όλα είναι πιθανά και όλα μπορούν να γίνουν. Αθλητισμός στην Ελλάδα, ο πρωταθλητισμός μάλλον στην Ελλάδα, τα έχει αυτά. Καλησπέρα, ναι.
1: Ρεσί μας τρολάρουνε. Παίζουνε, ξεκινάνε σε 52 λεπτά.
0: Εντάξει, γι' αυτό
1: σου είπα. Τι θα παντέψω πόσο ήρθε.
0: Με τον Καναδά.
1: Εγώ ξέρω για Πουέρτο Ρίκο, Σαουδική Αραβία. Δεν νομίζω να παίζανε χτες.
0: Και ο Καναδάς παίζει με την Ιρλανδία.
1: Δεν νομίζω να παίζουν.
0: Εντάξει, μετά.
1: Κάτι κάπου λάθος είσαι.
0: Βραδινό μπανάκι, Κώστας Χαριτοδιπλωμένος. Πώς δεν το σκεφτήκατε? Δεν το σκεφτήκαμε.
1: Έχει κρύο ακόμη.
0: Γιατί εμείς μπαίνουμε τον Αύγουστο μόνο μέσα στη θάλασσα.
1: Και βράδυ κιόλα.
0: Ναι, και βράδυ μέσα. Ακόμα χειρότερα.
1: Τρεις μήνες
0: αναρωτική. Είμαστε και σε ηλικία επικίνδυνη, φιλενάδα. Δεν γίνεται αυτό που λες.
1: Τρεις μήνες αναρωτική.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά παρόλα αυτά, αύριο να μας το θυμίσεις, γιατί αύριο είναι η βραδιά σας με τις παραγγελίες σας. Δεν το εφαρμόσαμε πολύ, αλλά το εφαρμόσαμε και το περασμένο Σάββατο. Θέλουμε μια ιστορία για ένα τραγούδι. Δηλαδή μια μικρή ιστοριούλα. Για να μπορέσουμε
1: να δείξουμε. Καναδί μου έχουν στείλει ήδη.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Στο Facebook.
0: Ωραία, οπότε. Ωραία. Οπότε αύριο καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Θα είναι ακόμη μια αθλητική εκπομπή, έτσι. Θα ήθελα τη γνώμη σας, λέει. Πιστεύετε ότι είναι σωστή η δημοσιογραφία όταν ένας δημοσιογράφος εκφράζει ανοιχτά τις οπαδικές του προτιμήσεις? Κοίταξε, να σου πω κάτι. Τώρα αυτό δεν είναι αντικειμενικό, αλλά θα πω εγώ τη γνώμη μου. Μπορώ κι εγώ. Είναι σωστό, διότι πρώτα απ' όλα δεν κρύβεται. Από την άλλη, αν δεν θέλει να το εκδηλώσει, να μην είναι πονηρίδης και πίσω από την εντός εισαγωγικών ανωνυμία, την οπαδική του ανωνυμία, να μολάει μπηχτές για τον ένα, μπηχτές για τον άλλον ή αυτά που συμφέρουν την ομάδα που τελικά υποστηρίζει. Είναι σχετικά όλα αυτά. Εγώ θέλω να είναι οπαδός, παραδείγμα, του Ολυμπιακού, αλλά να τον ακούω και να μου δίνει πράγματα στην καθημερινότητα. Έτσι θέλω το δημοσιογράφο. Γνώμη μου.
1: Έτσι, έτσι είναι. Έτσι, το να λες ότι εγώ είμαι Απόλλων Αθηνών ή Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Είμαι, ρε φίλε. Και τα δύο. Τώρα είναι σπόντα αυτό για μένα.
1: Όχι, δεν είναι. Εγώ και διάφορους που δηλώνανε τώρα είναι συνταξιούχοι ότι είμαι εγώ Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν μπορεί να είσαι Έλληνας, να έχεις γεννηθεί, ξέρω εγώ, στο Καπαδρίτη που λέει ο λόγος,
0: ναι.
1: Να είσαι Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Απλά υπάρχει μια.
1: Θα είσαι άλλη... ή Ολυμπιακάρα ή Πανάθα, Παοκάρα, κάτι από αυτά θα είσαι, δεν γίνεται.
0: Ο Νίκος που στέλνει το μήνυμα. Υπάρχει
1: να όμως... μην καφρίζεις. Είναι πολύ βασικό.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, να μην καφρίζεις.
0: Και να μην περνάς, προσπαθείς να κάνεις τη νύχτα μέρα.
1: Ναι, έτσι,
0: επειδή αυτή είναι η γραμμή που έχει δώσει μια ΠΑΕ ή μια ΚΑΕ ή μια ΤΑΠ.
1: Εγώ το πρώτο βράδυ που μπήκα εδώ για να κάνω επικοινωνία. Έκανα άλλες εκπομπές, αλλά το πρώτο βράδυ που έκανα επικοινωνία είπα: θα τους πω τι ομάδα είμαι. Αφού μιλά μαζί τους, θα πρέπει να ξέρουν τι ομάδα είμαι.
0: Τίμιος.
1: Και λέω: γεια σας.
0: Δεν είναι κακό αυτό.
1: Και είπα με τη μία ότι είμαι Παναθηναϊκός.
0: Και δεν είναι κακό το ότι. Να λες ότι είσαι.
1: Δεν είπα ότι είμαι αντικειμενικός. Έτσι. Δεν είπα ποτέ αυτό. Ποτέ δεν το υποστήριξα.
0: Να είσαι αντικειμενικός.
1: Νομίζω ότι όταν καταθέτεις άποψη.
0: Όλα έχουν να κάνουν με αυτά που είπες προηγουμένως. Αλλά έχουν να κάνουν και με την εμπειρία. Δεν μπορεί να είσαι 40 χρόνια στο κουρμπέτι και να. Πώς να το πω. Να καφρίζεις. Δεν γίνεται. Άλλο τι ομάδα είσαι. Ή όταν κάνεις πλάκα και γλεντάς τον ακροατή, κάνεις λίγο πλάκα. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό, μην τον μπερδεύουμε. Επειδή κάνει πλάκα ο Καϊμάς που είναι Παναθηναϊκός, έναν Ολυμπιακό, δεν σημαίνει ότι καφρίζει. Το θέμα είναι όταν δεν θέλει να κάνει πλάκα και νομίζει ότι με αυτόν τον τρόπο θα επιβάλλει τα δικά του πιστεύω. Δεν είναι έτσι. Τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να σέβεσαι όλους τους οπαδούς. Αυτό το κάνεις τουλάχιστον εσύ και εγώ επειδή σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια, γι' αυτό και το λέω. Λοιπόν, δηλαδή θέλω να πω πόσες είναι πλέον κοινή πρακτική να ακούμε στα κανάλια, στους σταθμούς, στους ανθρώπους που ακούγονται περισσότερο σαν εκπρόσωποι τύπου πολιτικών παρατάξεων, ομάδων κουτουλού και όχι να κάνουν ρεπορτάζ με αντικειμενικότητα. Δεν ξέρω, ίσως να έχω παρεξηγήσει το πώς έπρεπε να είναι ένας δημοσιογράφος. Δεν έχεις παρεξηγήσει τίποτα απολύτως, Νίκο. Είναι σωστή η σκέψη, μάλλον ο προβληματισμός σου, γιατί ο προβληματισμός είναι αυτός, αλλά είπαμε πώς πρέπει να τα κρίνουμε. Εδώ υπάρχει όμως ένα θετικό, και συγγνώμη που πλατιάζω λιγάκι. Είναι τόσοι πολλοί οι δημοσιογράφοι που τοποθετούνται καθημερινά. Το είχε πει και ο Λουκιανός. Εγώ ακολουθώ, δεν ακολουθώ σταθμούς, λέει, ο Κυλαϊδόνης.
1: Ναι.
0: Εγώ ακολουθώ πρόσωπα.
1: Και εγώ έτσι είναι.
0: Δηλαδή, θέλω
1: μ' αρέσει
0: να
1: ο Τάδε, τον ακούω.
0: Ναι,
1: δεν
0: γιατί
1: αρέσει,
0: θεωρώ ότι αυτός μου προσφέρει αυτό που θέλω. Οπότε Νίκο, εσύ αν θέλεις αυτό που θέλεις, πρέπει να το βρεις στους κατάλληλους ανθρώπους. Μην έχεις απέτηση από αυτό που είναι στο μικρόφωνο, από μένα. Αν δεν μπορώ να σε καλύψω, ντε και καλά να σε καλύψω. Αφού δεν σε καλύπτω, μην με ακούς. Όχι, μην με ακούς, τέλος πάντων, μην με συμμερίζεσαι για να είμαι και σωστός. Εντάξει, νομίζω ότι το καλύψαμε, Νίκο. Δεν έχει και κάτι παραπάνω να πούμε, είναι αλήθεια. Άλλος Νίκος τώρα εδώ. Με εσάς τους δύο υπέροχους αθλητικούς ηθοποιούς θα γράψω σενάριο αφουγκράζομαι το γκέλ της μπάλας, λέει ο Νίκος. Όπου κράξιμο. Αλλά βλέπω ότι έχει βάλει και το τηλέφωνο. Βέβαια στο κράξιμο, βάζει και το τηλέφωνο.
1: Δώσε και βιβλιαράκι.
0: Παρ' όλα αυτά,
1: Νικόλα, στην κλήρωση.
0: Θα μπεις και στην κλήρωση. Γιατί είμαστε καλοί ανθρώποι, που έλεγε και μια ψυχή, έτσι. Και το ανθρώπι είναι καλό, ρε. Το είχαμε ξεχάσει.
1: Σιγά.
0: Ένας από το χαλάντρι. το έλεγε. Ο Γιάννης, ο φίλος μας.
1: Θα μας ακούσει κάποιος
0: τυχαία.
1: Τυχαία, δεν θα κάνει ζάπινγκ και θα πει Τι είναι αυτά τα νούμερα, ρε.
0: Ναι, ναι, σούργελα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σούργελα.
1: Άνθρωποι, θα πει.
0: Άνθρωποι, άνθρωποι. Ο Δημήτρης τώρα. Γιατί κύριοι της ΕΡΤ δεν δείξατε τη φάση που ο Γιαννακόπουλος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και έβριζε το διαιτητή? Αυτή είναι η δημοκρατία σας και η σωστή ενημέρωση του κρατικού καναλιού. Με την οτροπία σας αυτή, το μόνο που κάνετε είναι να δικαιολογείτε την ενέργεια. Α, είσαι. Είσαι μεγάλος, γίγαντας είσαι, έτσι. Και από... Έχω καταλάβει και τι ψηφίζεις, Δημήτρη, με αυτά που λες και με την οτροπία έχεις. Δεν θα το συνεχίσω, γιατί μόνο από αυτό που γράφεις δείχνεις ότι μάλλον...
1: Καταρχήν, πότε έγινε η φάση
0: ούτε
1: της εισβολής?
0: Ξέρω, κάποια στιγμή μπήκε εκεί στο ημίχρονο.
1: Εντάξει, τελείωσε.
0: Δεν είχε, είχε αγώνα και την
1: αγώνα. Αυτό, αυτό, αγώνα. Αυτό ρώτησα.
0: Εντάξει, δεν το ξέρω. Και για να το συμπληρώσω, γιατί δεν το συνεχίζω, γιατί λέει και καλά σας έκανε ο Σαμαράς, έτσι, για μην νομίζω ότι το κρύβουμε, αλλά τι να σου πω. Με μάνταλο ποδαρικό κόπηκαν οι τηλεφωνικές γραμμές και οι εκπομπές αυξήθηκαν από 2 σε 3. Έχεις δίκιο, ρε Παναγιώτη, τώρα που το σκέφτομαι. Μανταλάρα, πάρ' τα πίσω όλα. Με δεύτερη χρονιά ποδαρικού η εκπομπή από 2 ώρες γίνεται 3 ώρες. Μόνο για το Μουντιάλι.
1: Βουτζάκι κατώ.
0: Ξέρω, όχι. Παναγιώτη, εσύ. Λες. Με δεύτερη χρονιά ποδαρικού η εκπομπή από 2 ώρες γίνεται 3 ώρες. Άντε βρε και εβδομαδιαία, λέει. Και γελάει ο Παναγιώτης. Ωραίος, καλά μας έκανες. Γεια σας από Σιάτιστα Κοζάνης. Γεια σου, ρε φίλε Τζιμάρα. 5-20 βεβαίως είναι το κινητό μου για τον διαγωνισμό. Μπορείτε να βάλετε το τραγούδι του Στράτου Διονυσίου ο Σαλονικιός? Όχι. Αύριο όμως θα στείλεις και όχι να μας πεις θέλω το Σαλονικιό.
1: Δώσ' μου ένα λόγο, ρε παιδάκι μου, ένα λόγο.
0: Για ποιο λόγο? Γιατί πήγα στη Θεσσαλονίκη, είχα γίνει πίτα για μια
1: φίλη. Για ένα κομμενάκι.
0: Εντάξει.
1: Έλα μου, εντάξει, τώρα είναι 1:16.
0: Να τα λέμε
1: και δεν αυτά. Δεν είπα κάτι, δεν υποτίμησε κανέναν.
0: Καλύτερος ο Παναθηναϊκός, κομβικός ο Ντέιβις, 1-1 η σειρά, πάμε για άλλα, ούτε διαιτησίες, ούτε γκρίνιες, ούτε δικαιολογίες, απλά καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Ο ένας κότς τα λέει, ο άλλος συνέχεια ψάχνει δικαιολογίες. Συμφωνώ απόλυτα με τον κότς, τα είπα χθες, μόνο καλό θα κάνει στο ελληνικό μπάσκετ η άνοδος των δύο ιστορικών ομάδων της Θεσσαλονίκης, μακάρι να μπορείς και η ΑΕΚ να ακολουθήσει. Βασικά τώρα αυτή τη στιγμή ΠΑΟΚ και ΑΡΙΣ, για να μιλάμε και λίγο πιο αντικειμενικά, πάνε να πιάσουν την ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ ήταν ένα σκαλοπάτι πιο κάτω, αλλά και ένα σκαλοπάτι από τους αιώνιους και ένα σκαλοπάτι πιο πάνω από τους άλλους. Έτσι, μην το διβάζουμε. Ναι, αλλά πρέπει να ανεβάσει ότι... και αυτή.
1: Ναι, τώρα, αλλά βέβαια. Τώρα λες με τις κινήσεις, ίσως ήδη την έχουν ξεπεράσει.
0: Ναι, δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα, αλλά
1: δεν πάει. Ναι, αγωνιστικά δεν έχουν ξεπεράσει. Αυτό δεν το ξέρουμε.
0: Είναι τρομερή, λέει, η κουλτούρα. Το Βαγέχα είναι ο Γιώργος, ο φίλος μας, στέλνει τα μηνύματά του. Εννοείται, και στείλτε μηνύματα και, για να διεκδικήσετε ένα βιβλίο, η ιστορία της Ράγιο Βαγεκάνο. Για να είμαι ειλικρινής, είναι βιβλίο, είναι βιβλιαράκι, αλλά δεν είναι το μέγεθος που μετράει. Μετράει αυτό που γράφει
1: η ποιότητα. Μέσα.
0: Η ποιότητα. Ο Τάσος, ο φίλος μας εδώ. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Η μεγάλη αθλητική είδηση της εβδομάδας είναι η μετακίνηση του Σπανούλη στον Άρη. Το είπαμε, εντάξει. Το σχολίασε και ο κόουτς ο Μάνταλος πριν από λίγο. Θα αλλάξει το σκηνικό ως προς την ανταγωνιστικότητα. Σοβαρή διοίκηση, σοβαρός προπονητής, μακροπρόθεσμο πλάνο. Υπέροχο το καλοκαίρι τώρα. Ναι, ναι, ναι. Και από αγάθωνα. Αλλά ακόμα καλύτερο από Στελάκη Περπινιάδη. Σωστό, στην ηχογράφηση του 1937. Το 37 δεν το ήξερα, αλλά για να το λες κάπως έτσι είναι, Τάσο μου. 103. Κλήρωση κι αυτός. Να συνεχίσω, γιατί να μην συνεχίσω. Καλησπέρα από Κόρυθο. Καλή εκπομπή, με υγεία σε όλους. Πάρε και ένα τηλέφωνο, λέει ο Πάνος. Το πήρα και εγώ το τηλέφωνο.
1: Μπήκε η κλήρωση κι αυτό.
0: Καλησπέρα, Τάσο Δημήτρη. Καλή εκπομπή. Σας ακούω. Είστε αυτό που είμαστε. Μην γράφετε τέτοια. Δεν θέλω να τα διαβάσω τον πατέρα. Γεια σου, κύριε Θόδωρα. Σαουδική Αραβία, Πουέρτο Ρίκο στις 2 ξεκινάει και Καναδάς Ιρλανδία στις 2:30, λέει ο Νικόλας από τον Άλυμο. Γιατί είσαι συνεργάτης, ρε φίλε. Είναι.
1: Μάλλον ο άλλος όμως στην Τούμπα πήγε να μας ρίξει ο άλλος. Ο ακροάτης μου ζήτησε πόσο ήρθε και το παιχνίδι.
0: Δεν είπε πόσο. Κάτι ρώταγε, αλλά εγώ δεν κατάλαβα ίσως. Μην τον αδικήσουμε.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Μπορεί και να ρώτησε σωστά και εγώ είμαι UFO. Καλησπέρα, λέει παιδιά. Ήρθα και εγώ στην παρέα σας. Καλώς ήρθες. Α, ο Κρίς είναι. Έλα ρε Κρυστάκο. Χάθηκε το αίτητο πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό και τώρα έχει ελπίδες ο Παναθηναϊκός. Θυμάστε μια ταινία με το συγχρονισμένο το Chuck Norris, το Invasion USA το 1985. Είχε βγει μια και καινούρια το Invasion του Telecom Center. By... Α, έλα μου ρε. Τώρα χαζομαρίτσες. Άρχισες και εσύ τα αστεία σου. Ακόμα δεν ήρθες, Κρίς. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ελάτε να πιούμε μια ρακή στη Σιτία Κρήτης. Είναι ο φίλος μας ο Νίκος που ρώτησε δημοσιογραφικά. Δεν ξέρω αν σε καλύψαμε, αλλά είπαμε και εμείς τη γνώμη μας, Νίκο. Αλλά εύκολα ερχόμουν Σιτία. Ε?
1: Χθες.
0: Χθες.
1: Ναι, ναι. Χθες.
0: Αλλά εκεί δεν είναι να πας για μια μέρα, είναι να πας. Θέλεις μια μέρα.
1: Ένα δεκαήμερο.
0: Ένα πανηγύρι. Να ακούσεις τη λύρα, να κουδουνιάσει το κεφάλι σου από τη λύρα. Από καρπούζι και ρακί και θες μια μέρα μετά για να συνέλθεις.
1: Έχεις πάει να ζήσεις με κριτικούς.
0: Αν έχω πάει με κριτικούς.
1: Ναι, να ζήσεις εκεί με κριτικούς, όχι να πας εσύ με την παρέα. Ρε παιδάκι μου, να πας πέντε μέρες και να συναστρέφεσαι μόνο με κριτικούς. Όχι να πάμε τώρα διακοπές εμείς οι τρεις απλά και θα είμαστε Αθηναίοι.
0: Ναι, για λέγε. Πού θες να καταλήξεις.
1: Αλκόολα. Σε μια εβδομάδα δεν λέγανε.
0: Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι από Αθήνα ή τέλος
1: πάντων. Εγώ να λέω. Να μην... Φτάνει, λέω, θα γίνει αλκοολικός. Δεν, δεν μπορώ άλλο.
0: Ναι. Έχει υποθεί μεγάλη ατάκα στο Ρέθινο το συγχωρημένο το Στελάκι. Του λέει. Έβαζε. Είχε ξημερώσει και ακόμα έβαζε. Και του λέει και ο Βασιλάκης ο Σκουτής, του λέει: Όχι άλλη, του λέει. Όχι άλλη, του λέει. Την ίδια σου βάζω. Μέχρι που ξεπατωθήκαμε και δεν γινόταν άλλο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, η Ιαπωνία στους 4 του Μουντιάλ αξίζει ένα δεκάρικο στο στοίχημα, λέει ο Νίκος. Όπα. Πιάσε τον Big Japan, σε παρακαλώ. Τώρα. Ακούσουμε, να το ακούσουμε.
1: Χθες τι είπε ο άλλος, Ολλανδία είχε πει, έτσι.
0: Ολλανδία, ναι, ναι. Ο καθηγητής Μιλάρ.
1: Ναι, ναι.
0: Ο καθηγητής Μιλάρ έλεγε κάτι για Ολλανδία.
1: Κάποια ομάδα δεν μπορεί, θα κάνει την έκπληξη.
0: Μα πέτυχε την Ισπανία, που εντάξει ήταν από το 8 φαινότανε. Πέτυχε τη Γερμανία μέσα στη Βραζιλία. Σημαντικό. Πέτυχε τη Γαλλία που ήταν grande favori στη Ρωσία. Έτσι. Και πέτυχε και την Αργεντινή. Νομίζω ότι όχι. Δεν πέτυχε την Ισπανία, πέτυχε Γερμανία στη Βραζιλία, στη Ρωσία, ναι, την Γαλλία και πέτυχε και την Αργεντινή στο Κατάρ. Και κάνει τους υπολογισμούς και του βγαίνει η Ολλανδία και σου λέει όπα. Και άρχισε τις δηλώσεις ότι αυτά είναι για άλλους λόγους.
1: Δεν είναι και...
0: Και κάνει τους υπολογισμούς και του βγαίνει η Ολλανδία και σου λέει όπα. Και άρχισε τις δηλώσεις ότι αυτά είναι για άλλους λόγους.
1: Δεν είναι και αιώνιος έτσι ότι ζει.
0: Ρε μεγάλε, όμως 12 χρόνια πουλάς ότι έχεις το

να τα λέμε όλα. Αλλά τουλάχιστον να αποδίδεις, δημοσιογραφικά μιλάμε, αυτά που βλέπεις. Τουλάχιστον έτσι όπως τα αντιλαμβάνεσαι εσύ. Τώρα, αν είσαι Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός, μιας και το ανέφερες, ή ΠΑΟΚ και Άρης, ή ΑΕΚ και Ολυμπιακός, είναι τελείως διαφορετικό από το πώς μεταφέρεις κάποιες πληροφορίες, με τι χρειά, ακόμα και η χρειά παίζει ρόλο, γιατί πολλοί μεταφέρουν μια είδηση και την λένε με ένα ειρωνικό υφάκι, επί παραδείγματι. Αυτός δεν είναι αντικειμενικός και, και του βγαίνει. Έτσι. Ωχ, μπήκε τζαμπάν, πάρτο. Νίκο, 10 ευρώ στη Big Japan.

0: Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε Ερασπορ. Ακούτε Δημήτρη Καϊμά.
1: Έλα, με έκλεισες.
0: Εσύ και έκλεισε για να μην το πεις, να μην το πεις, για να μην το πεις. Και αυτό το τραγούδι όμως, λες, υπάρχει περίπτωση να το ακούσει χειμώνα, όχι, καλοκαίρι. Σε βγάζει.
1: Να πίνει ποτάκι, έτσι.
0: Εντάξει, πάλι να πιει, εσύ πρέπει να πίνει. Να οδηγεί και να σκέφτεσαι. Ωραίο. Να φυσάει το αγέρι.
1: Ακούω άλλα τραγούδια.
0: Τι να ακούς, κάτι κουλτούρες ακούς.
1: Όχι, όχι, ή να μιλάνε. Όταν να οδηγώ, λέω έτσι.
0: Θες να ακούσει συζητήσει και.
1: Ναι.
0: Ναι. Οκ. Δεν έχει άδικο, γιατί είσαι δημοσιογράφο γι' αυτό. Σου αρέσει αυτό, όχι μόνο ο δημοσιογράφος και άλλοι το κάνουν, αλλά εντάξει, αυτά είναι ωραία τραγούδια όμως. Δεν τραγουδάς όταν οδηγείς. Δεν είσαι από τα σούργελα που τα βλέπεις στον δρόμο να τραγουδάνε, και εγώ είμαι αυτός.
1: Ξέρεις τι κάνω, όταν άμα μου αρέσει κάτι, κλείνω τα τζάμια.
0: Για να το δυναμώσεις και να το
1: κάνεις. Όχι, για να πιω ντομάτες.
0: Ναι,
1: όταν τραγουδάω.
0: Όχι, εγώ τα τραγουδάω, πώς θα γίνει. Εσείς τραγουδάτε στον μπάνιο, στο αυτοκίνητο, έτσι δεν ήταν η διαφήμιση? Τραγουδάτε στον μπάνιο.
1: Στον μπάνιο, ναι.
0: Λοιπόν, ο Αλέξανδρος. Καλησπέρα, παιδιά. Αυτός ο κύριος Λεπενιώτης είναι. Ναι, μωρέ, σιγά που είναι ντροπή αυτό το μπάσκετ. Που ήταν και στο Ρεσακέ, πουλάει ο Παδηλίκη και του φταίει πάντα ο Παναθηναϊκός. Ενώ στο σεφ όλες είναι Παναγίες. Μπαίνετε σε μια χαλιέστερε, τσάμπα χαλιέστερε. Δεν καταλαβαίνω γιατί χαλιέστε. Έβγαλε και ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός. Λέει και αυτό τα δικά του. Τα ακούσατε από το Γιάννη τον Παπαγιώργιο προηγουμένως. Και εγώ καταγγέλλω ότι ώρες από δύο γίνανε τρεις και κάποια στιγμή πρέπει να κοιμηθούμε. Είπαμε ο coach Μάνταλος στις Μεγαρίδες. Να πας στα Μέγαρα να φας τις μπριτζόλες. Να φάμε και τις μπριτζόλες μαζί, γίγαντα Μάνταλε. Ο Σπύρος, ο φίλος μας εδώ. Παιδιά, δεν λέω επώνυμα, μην με παρεξηγείτε, γιατί καταλαβαίνετε τους λόγους, έτσι. Δεν μπήκε μέσα στο ημίχρονο, μπήκε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Θα τιμωρηθεί το γήπεδο με δύο αγωνιστικές και κλεισμένο των θυρών, λέει ο Σπύρος. Πολύ πιθανό, Σπύρο, να γίνει έτσι και έτσι να γίνει. Αλλά έχω την εντύπωση ότι πάντα βρίσκουν τον τρόπο να είναι δύο αγωνιστικές και κλεισμένο των θυρών την επόμενη σεζόν. Τόσα χρόνια συμβαίνει αυτό. Εν πάση περιπτώσει. Θα το δούμε αυτό. Βρήκαμε, το είπε και ο Παπαγεωργίου, βρήκαμε κάτι να ασχολούμαστε μέχρι τη Δευτέρα. Και νομίζω ότι θα πάει και την Τρίτη το πράγμα. Ή τη Δευτέρα θα αποφασίσουν. Πρέπει να αποφασίσουν αμέσως, γιατί είναι και την Τετάρτη το.
1: Λογικά ναι, Τετάρτη, δηλαδή αν υπάρχει τιμωρία.
0: Ναι. Η Καλλιόπη εδώ σου λέει, Δημήτρη, να μας πεις ένα τραγούδι. Εδώ τι λέει.
1: Για να κλείσει το ραδιόφωνο.
0: Εδώ τι λέει εδώ, μήπως εγώ διαβάζω καλά. Εντάξει, αυτό που λέει. Α, είναι γι' αυτό σου είπα να το δεις εσύ, γιατί εσύ δεν καταλάβεις.
1: Όχι, Καλλιοπάκι μου, όχι.
0: Α, κατάλαβες και ποια είναι.
1: Κατάλαβε ποια είναι, και εσύ την ξέρεις.
0: Εντάξει, οκ, αφού την ξέρω κι εγώ.
1: Ναι. Την είδες και πριν από λίγες μέρες.
0: Α, κοριτσάκι μου αγαπημένο, να είσαστε καλά όλοι.
1: Την έβαλε ο Κυρπάνος.
0: Παλίκαρος μεγάλος. Τι ωραία τραγουδάκια βάζε. Μπράβο, Επιτρόπου, που βάζεις τόσο ωραία. Τα φιλιά του Κωστάκη στα γνωστά, στην Άνση, στη Θεόνη και στη Δέσποινα. Ο Νίκος, ελάτε.

0: Εδώ να σας φιλοξενήσουμε, λέει. Μπράβο ρε παιδιά μου, φτιάξατε το κέφι. Φτιάξαμε το κέφι που σου είπαμε για τους δημοσιογράφους ή για το Big Japan. Για το Big Japan φτιάχτηκε ο Νικόλας. Ο Γιώργος που πάντα στέλνει φωτογραφίες. Όπα, αυτό είναι ωραία φωτογραφία, γιατί βλέπω ένα φρεντάκι. Λοιπόν, βλέπω το Φρέντο, επειδή το σας αναγνωρίζω, Φρέντο Εσπρέσο, σας αναγνωρίζω από μακριά και είναι και μεγάλο το μήνυμά σου, ρε Γιώργο. Είναι μέτριος με μαύρη. Επιβεβαίωσε μου το, σε παρακαλώ, γιατί το λυμπίστηκα τώρα και έχω κόψει τη ζάχαρη. Λοιπόν, καλησπέρα φίλοι Τάσο και Δημήτρη. Γιατί εμείς από είμαστε? Όχι. Απλά ακούγαμε όπως πάντα Ερασπόρ και αυτές οι μεσημβρινές από το στέκι του κέντρου του Αγίου Ματθαίου Κέρκυρας, και εύχομαι και εσείς κάποια στιγμή όταν έρθετε στην Κέρκυρα να βρεθούμε εδώ και εδώ μείναμε να πιούμε κάτι περισσότερο από έναν καφέ, όπως λίγα χρόνια πριν με το φίλο μας το Δημητράκη συνέβη. Επισκεφτήκαμε την Κέρκυρα. Εννοείται ότι άμα έρθουμε Κέρκυρα θα το μάθετε, Γιώργο μου, και εκεί στον Άγιο Ματθαίο Κέρκυρας, και θα πιούμε το Φρέντο. Εσπρέσο Φρέντο, ναι, εσπρέσο Φρέντο, αλλά τι είναι, μέτριος με μαύρη, γιατί το βλέπω. Έτσι τον αντιλαμβάνομαι. Θέλω να μου το επιβεβαιώσει. Σε παρακαλώ πολύ, στείλε το μήνυμά σου για να επιβεβαιωθεί η κατάσταση. Ο Αποστόλης. Τι, όχι γκρίνια για τη διαιτησία. 18 φάσεις, είπε ο Παναθηναϊκός. 19 μέχρι αύριο θα έχω βγάλει εγώ, λέει ο Αποστόλης. Okay. Εγώ που αύριο θα θέλω να ακούσω το δικό μας το σπίτι σ' άλλους νοικιάστηκε. Δεν παίζουμε.
1: Δεν έχει αυτό το πράγμα.
0: Βλέπεις, είναι η αντικειμενικότητα, Νικό. Η αντικειμενικότητα, τη δημοσιογραφική.
1: Δεν έχει. Δεν το παίζουμε αυτό το τραγούδι. Που να χτυπιέστε κάτω.
0: Πρέπει να πω το λόγο, λέει, για να παιχτεί αυτό το τραγούδι.
1: Δεν το παίζουμε αυτό το τραγούδι.
0: Δεν παίζουμε.
1: Τελείωσε.
0: Μουσικάρες απόψε, λέει ο Πάνος. Όχι απλά μουσικάρες. Μπράβο, Επιτρόπου, που έχει βάλει αυτά τα τραγούδια. Έτσι, να τα λέτε. Πάμε αλεποχώρη, λέει η Καλλιόπη μας, με τον Πάνο προφανώς.
1: Όχι, time out ήταν, time out, αλλά ήταν σε διαφημίσεις. Όταν μπήκε ο Γιαννακόπουλος μέσα.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι. Δεν ήταν.
0: Εντάξει, δεν ήταν live εννοείς, και σου λέει αν έχετε πάρει πλάνο, λέει το αυτό. Εντάξει, προφανώς. Δεν ξέρω. Μπορεί να μην έχουν το πλάνο. Τι να κάνουμε τώρα. Απολογηθούμε αν έχει πλάνο η τηλεόραση, ρε παιδιά. Ρε, παιδιά. Να σε ενημερώσω ότι. Το καλό τραγούδι, το Unbible, ναι, δεν είναι το Big Japan, αλλά το Sounds Like a Melody. Εντάξει, καλό, αλλά το Big Japan έχει κάνει θράψη. Έτσι νομίζω.
1: 50, 60 χρόνια τραγούδι είναι.
0: Ναι, ρε. Ναι. 84 όλα αυτά.
1: Ωραία,
0: ναι.
1: 50.
0: Εντάξει, δεν είναι.
1: Λιγότερο.
0: Ο Γιώργος, εγώ Ολυμπιακός είμαι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να τιμωρηθεί το γήπεδο και οι οπαδοί που έχουν πληρώσει τα διαρκείες. Αυτό είναι μια παλιά ιστορία. Αυτά είναι μια παλιά ιστορία, χιλιοϊπωμένη, Γιώργο μου, που δεν πρόκειται να βγάλεις ποτέ άκρη.
1: Ευτυχώς η UEFA το έχει καταλάβει.
0: Ναι, και σου λέει. Ναι, αλλά για τα πέταλα λες.
1: Ναι, σου λέει θα τιμωρηθεί ούτε καν ολοκληρωμένο.
0: Ναι, αλλά το πήγε παράγοντας μέσα. Είναι άλλο η ιστορία είναι αυτή.
1: Τιμώρησε τον παράγοντα.
0: Ναι.
1: Αλλά ακόμη πλέον και στα επεισόδια, ναι, λένε ούτε καν ολοκληρή θύρα. Εκείνη οι 10. Ξέρω εγώ, 20 θέσεις, 30 θέσεις.
0: Αυτό,
1: λέει, γιατί λένε ότι είναι εκεί, αυτοί οι 30 δεν θα μπουν μέσα.
0: Επειδή ήταν διαρκείας εκεί.
1: Λέει, ακόμα καλή. Αυτοί είναι φοβερές. Τιμωρίες.
0: Η εξέλιξη των τιμωριών λέγεται αυτό. Στη διάρκεια. Ενώ άλλος δεν θέλω να χαρακτηρίσω, δεν μπορεί να κρατηθεί. Με κόσμο, πια στο πάρει ο καλύτερος, λέει ο Γιώργος, η πρότασή του. Να σου πω κάτι, Γιώργο. Το θέμα είναι να αλλάξουμε κουλτούρα. Δεν έχει να κάνει τώρα. Ωραία, και να τιμωρηθεί. Και τι. Εδώ υπάρχει άνθρωπος ο οποίος, επειδή δεν πήγε, είναι σε μια ομάδα, έχει διαρκείας, και επειδή δεν μπορούσε φέτος να πάει, έχει τρία παιδιά, δεν μπορούσε να πάει στο γήπεδο. Και επειδή δεν συμπλήρωσε έναν αριθμό παρουσίας στο γήπεδο, δεν θα μπλέξω ομάδες γιατί μετά θα πάμε σε άλλα
1: ομάδα. Δεν τον ανανεώσανε.
0: Όχι, ανανεώνει, αλλά θα πληρώσεις, λέει, και bonus, όχι bonus, penalty, 100 ευρώ. Έτσι μου είπε. Δεν το έχω κάνει το ρεπορτάζ, γι' αυτό και δεν αναφέρω και ομάδα. Οπότε.
1: Το καταλαβαίνω σε ένα σημείο.
0: Το να τιμωρήσω όμως την ομάδα.
1: Αλλά.
0: βλέπεις ότι από την άλλη οι ομάδες ζητάνε επιπλέον χρήματα, αν ισχύει αυτό, έτσι κρατάω μια επιφύλαξη. Μου το είπε σοβαρός άνθρωπος είναι, γιατί είναι και οικογενειάρχης, είναι και επιστήμον, δεν μπορώ να πω ότι είναι και κανένας μύθος. Όχι, δεν είναι αυτός. Κάποιος πήγε να μας βρει και μέσω Messenger και μην κάνετε κλήσεις τέτοιες ώρες. Κάνουμε τέτοιες, νομίζουμε ότι έχουμε και οικογένειες, έχουμε το νου μας. Και από την άλλη σου λέει, τιμωρείται και κλεισμένο το θηρίο. Κάτσε ρε φίλε. Αυτό λέει ο Γιώργος. Λέει, εγώ έχω λιώσει διαρκείας.
1: Ναι, μεγάλη, είναι κάτι που το ζητάμε εδώ και χρόνια και δεκαετίες.
0: Και συμβαίνει και σε όλες τις ομάδες, έτσι. Αλλά τέλος πάντων, αυτά είναι τώρα, θα αποφασίσουν οι αθλητικοί δικαστές.
1: Δυστυχώς το κάνει μόνο ο UEFA. Δεν το κάνει ακόμη εδώ στην Ελλάδα να υπάρχουν ανάλογες τιμωρίες, να τιμωρηθεί η μία θύρα ή μέρος της θύρας. Αυτό είναι πιο σωστή τιμωρία, όπως, γιατί πλέον οι ομάδες, οι ίδιες οι ομάδες βρίσκουν. Αποέφυγε το μπουκάλι από το Μίτσο. Και τι λένε, κύριε Δημήτρη, δεν θα ξαναμπείτε στο γήπεδο.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι άλλο όμως.
1: Ναι, είναι και εύκολο μετά και οι αρχές να τιμωρήσουν συγκεκριμένα, δηλαδή μισή θύρα. Θα πεις ο διπλάνος τη φταίει. Να μην τιμωρήσει και όλο το γήπεδο και όλη την ομάδα. Μία θύρα, μισή θύρα. Κάποια κομμάτια της έξεδρας.
0: Και τυχωματά.
1: Ναι.
0: Και τυχωματά, άσπρα καράβια, Σωτήρης Κήπης και Γιάννης Σπανός.

0: να σου πω κάτι, πριν το βάλεις στο τραγούδι, μην κάψουμε την τραγουδάρα αυτή, άστα να παίξει και μετά θα το βάλεις. Λοιπόν, πάντα με λίγη ζάχαρη, λέει ο Γιώργος, που τώρα φέρετε εσπρέσο μέτριο με μαύρη που έλεγα εγώ. Σε λίγες μέρες έχει και αυτός γενέθλια. Χρόνια σου πολλά από πολύ τώρα, χρόνος. Φίλε Γιώργο. Ο Νίκος, κάτι άσχετο. Χάμιλτον πρώτη νίκη με τη Φεράρι στο Μονακό την Κυριακή. Άλλο ένα δεκάρικο. Ο Νικόλα, μην πες στοίχημα, σε παρακαλώ. Γιατί δεκάρικο στο δεκάρικο θα μείνουμε άφραγκοι στο τέλος.
1: Ναι, αλλά μας δεκάρικο, δεκάρικο βγάζει.
0: Εντάξει, θέλει πολύ προσοχή και ποντάρουν ότι θα επανέλθεις. Εκεί ποντάρουν οι στοιχηματικές. Ο νόμος είναι νόμος, αλλά να εφαρμόζεται σε όλα τα γήπεδα και όχι à la carte. Αυτό είναι δεδομένο, Νίκο, και δεν το συζητάμε. Απλά βρίσκουν τα παράθυρα στην ερμηνεία του νόμου και σε κάποιες δικαιολογίες, λέγοντας ότι δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες, λέγοντας ότι σε αυτή την περίπτωση υπάρχει αυτή η λεπτομέρεια, και εκεί πατάνε γιατί. Γιατί πρέπει να έχουν δουλειά και οι δικηγόροι, ρε φίλε. Πώς θα γίνει και οι νομικοί.
1: Είχαμε και πρόσφατο παράδειγμα πάλι στο ΆΚΑ με κάποια επεισόδια και δεν έγινε τίποτα.
0: Ναι. Μακάρι να φτάσουμε στο σημείο να παρακολουθούμε έναν αγώνα μαζί, φίλε. Το δούμε. Εντάξει. Να σου πω κάτι. Εγώ πλέον δεν τα διαβάζω αυτά.
1: Και όχι σε αγώνα του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ, καταλαβαίνουμε έτσι. Ναι. Αν γίνει κάποια επεισόδια πάλι.
0: Για το Final Four λες.
1: Mm.
0: Και γιατί δεν το λες, να πούμε.
1: Όχι, λέω.
0: Δεν, επειδή δεν είσαι αντικειμενικός γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Παράτατα. Εντάξει, δεν είναι.
1: Λέω και πάλι δεν υπήρχε τιμωρία.
0: Ναι.
1: Γιατί και προσώπων.
0: Έγινε φασαρίες μέσα στο γήπεδο. Μέσα στο γήπεδο, λέω. Ρωτάω.
1: Βέβαια, είναι μέσα στο γήπεδο. Ναι,
0: ναι, δεν τα θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Αθλητικά και χωρίς ακρότες. Μακάρι το στόμα σου και αυτή, αυτή είναι η ευχή και τίποτα άλλο, Νίκο, γιατί τα έχουμε πει 300.000 φορές. Δεν έχει νόημα να μην μπορείς να παραδείς μια ομάδα. Καημά, εγώ για τη Φιλαδέλφια το λέω. Δεν το λέω για το ΟΑΚΑ. Μη τσιπάς.
1: Έχουμε φίλους στη Φιλαδέλφια.
0: Σε γλεντάει.
1: Έχουμε φίλους και εκεί όμως. Και ακούνε.
0: Φίλε Τάσο, υπάρχει δυνατότητα μεταβίβασης. Εγώ έχω διαρκέσει τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο. Όταν δεν μπορούσα, το μεταβίβαζα. Ναι, αλλά αυτός δεν το έδινε. Τι να κάνει, θα πληρώσει και πρόστιμο. Αν ισχύει για τον Ολυμπιακό που λες εσύ. Αυτό γίνεται γιατί υπάρχουν πολλοί που επιλέγουν αγώνες και ενώ είναι sold out το γήπεδο, είναι σχεδόν άδειο. Τραγουδάρα η προηγούμενη. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι μας.

Ευχαριστώ αγαπημένα Αριστοτέλη, να είσαι καλά, τα φιλιά μας στην Αυστραλία. Γιώργο μέσα και εσύ για την κλήρωση. Μέσω Messenger ο Γιώργος, εννοείται. Ρε φίλε, τι προγραμματάρα κάνεις. Ωραίο τραγούδι.

0: Στα όπλα, λέγεται το βιβλιαράκι που δίνουμε του Κίκε Πεϊνάδο, είναι η ιστορία της Ράγιο Βαγεκάνο. Σε μετάφραση Άρχελε Πέρεθ Γκοδάλεθ, είναι η τρίτη έκδοση. Καταλαβαίνετε ότι έχει γίνει χαμός με το βιβλιαράκι αυτό. Είχα και την παρουσίαση τα παιδιά σήμερα. Και έχει και φωτογραφίες, κάποιες όμορφες φωτογραφίες, αλλά κυρίως είναι το τι γράφει, έτσι. Τα παιδιά που μου έστειλαν εμένα το βιβλιαράκι, εν τω μεταξύ έχει και αυτοκόλλητο της Ράγιο Βαγεκάνο. Δεν ξέρω αν το δίνει. Τα αυτοκόλλητα, ξέρεις, αυτά τα περίεργα που έχουν τα πέταλα και εδώ στην Ελλάδα, κάπως έτσι είναι και της Ράγιο, έτσι λίγο πιο εκλεπτισμένα θα έλεγα. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ο διαγωνισμός τρέχει, θα τρέξει και σήμερα, θα τρέξει και αύριο, γιατί αξίζει τον κόπο να το διεκδικήσετε. Ήδη είσαστε και αρκετοί. Έχετε ξεπεράσει τις 70 συμμετοχές μέσω Messenger, μέσω email, μέσω Viber και μέσω SMS. Που σημαίνει ότι είμαστε σε γρήγορση και περιμένουμε τα μηνύματά σας. Ο Κρις επιμένει. Ρε Κρις, βάλτε quiz σε ποιο συγκρότημα έγινε διασκευή το τραγούδι των Animals, The House of the Rising Sun. Δεν ξέρω. Για να δούμε, θα το βρουν. Εσύ, τι μας πέρασες για τον Πετρίδη, μας πέρασες. Καϊμάς λέγεται ο άνθρωπος, δεν λέγεται Πετρίδης. Δεν τον μπερδεύεις. Λείπει, έχει πάει δίπλα τώρα, γι' αυτό τα λέω. Δεν ξέρει ότι τον κράζω, σαν σκυλί. Α, ήρθε. Εδώ ένας φίλος λέει να μας πει ποιος έχει κάνει την πετυχημένη διασκευή και άρχισε και μου λέει και κάτι τέτοια. Πρώτα απ' όλα είναι για Animals, η μουσική των Animals, να το πω γιατί το ξέρω, είναι μοναδική και πάτησαν πάνω στον τρόπο που έπαιζαν τη μουσική τους πάρα πολλά σπουδαία συγκροτήματα και μεγάλη μουσική. Και λέει και να καμπάνετε ένα quiz, λέει, και του λέω τι είμαστε, ο Καϊμάς είμαστε, δεν είμαστε ο Πετρίδης.
1: Έλατε.
0: Μα ξέρω εγώ να... Να τα.
1: Α, για το Καλλιοπάκι να μας στείλει αύριο μήνυμα για να τις βάλουμε τραγούδι.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς λέμε, το Καλλιοπάκι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό.
1: Όχι την Πόπη, την Πόπη τη βάλαμε την προηγούμενο Σάββατο. Άλλο τραγούδι.
0: Η Σάντα Εσμεράλτα είναι που είχαν κάνει τη διασκευή αυτή, λέει ο Κρις. Είμαστε άμπαλοι σε αυτά τώρα, μην μας κάνεις ρόμπα στον αέρα. Ο Νικόλας έστειλε και το βιβλίο του. Το βιβλίο του δεν έστειλε, το τηλεφωνό του έστειλε για διεκδικήσει βιβλίο. Τώρα σήμερα σε λίγη ώρα ξεκινάει και ο δεύτερος. Δεν βλέπεις καθόλου NBA.
1: Όχι.
0: Δεν σ' αρέσει, απλά δεν σε βολεύουν και οι ώρες.
1: Ναι, καλά όλα.
0: Τα όλα πάτε... μαζί,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Όλα μαζί. Spurs Knicks το δεύτερο παιχνίδι. Έκαναν διπλό οι Knicks. Και είναι το δεύτερο παιχνίδι, 3:30 ξεκινάει. Φοβερά πράγματα. Spurs Knicks λοιπόν. Σήμερα στις 3:30, σε λίγη ώρα δηλαδή. Σε μια μισή ώρα τέλος πάντων. Σιγά με τιμωρούς το ΆΚΑ για τον ιδιοκτήτη. Στο τέλος θα γίνουμε γραφικοί όλοι εμείς. Σήμερα έφταξε στον Ολυμπιακό αυτό. Μα δεν είπε κανένας ότι έφταξε στον Ολυμπιακό αυτό, ρε παιδιά. Αλλή μόνο τώρα. Αποστόλη, δεν είπε, υπόθηκε κάτι τέτοιο. Αφού όταν πήγε στο ΣΥΤΕΝΕΑ, αναχώρησε με πρώτο το Μπαρτζόκα. Δεν κατάλαβα. Αναχώρησε με πρώτο όταν πήγε στο ΣΥΤΕΝΕΑ. Δεν κατάλαβα. Δεν ξέρω τι εννοείς, δεν έφταιγε αυτό, δεν λέμε ότι αυτό έφταιγε, αλλά τηλεονόμος λέμε. Αυτά είναι η ειδικότητά μου, Τάσο, ήμουν παλιά σε πειρατικό σταθμό. Να σου πω κάτι, εσείς οι πειρατάδες, οι πειρατές, των ραδιοφωνικοί πειρατές που λέγαμε, ξέρετε πολύ καλύτερη μουσική από πάρα πολλούς παραγωγούς που κάνουμε εδώ εκπομπή και αποδεδειγμένα μας δείχνετε πόσο καλή είσαστε.
1: Λοιπόν, θα τον κοντράρω και θα του πω.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουμε από Κωνσταντίνου. Καλύτερη για μένα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Είναι τραγούδι του Κωνσταντίνου, το Δεν υπάρχω.
0: Α, το Δεν υπάρχω.
1: Αυτό
0: μάλιστα.
1: Είναι του Κρίστεμπεργκ.
0: Ναι. Και το έχει.
1: Νομίζω το λέει καλύτερα από το Κρίστεμπεργκ. Στην.
0: Πρώτα απ' όλα από Κωνσταντίνου είναι καλύτερο από το Κρίστεμπεργκ. Τελείωσε, είναι πολύ απλό.
1: Εντάξει, εγώ τώρα.
0: Δεν είσαι αντικειμενικό.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, ναι. Αλλά εγώ μια διασκευή και λέω ορίστε.
0: Είσαι και Παναθηναϊκός και.
1: Παπακοσταντανικός.
0: Βασιλομπίλαρος που λέγει και ο.
1: Ωραία, να το λέμε πιο ωραία έτσι, για να καταλαβαίνουν και ο κόσμος.
0: Να συνεννοούμαστε. Το λέγει ο Τσίλκος, τον έλεγε έτσι. Εδώ, και τον λέει έτσι. Ο Μάκης, ο Θωμάκος. Λοιπόν, ο Δημήτρης θέλει. Δημήτρης στα όπλα. Ο τίτλος. Το μήνυμα λέει Δημήτρης στα όπλα. Στα άρματα. Προχώρα, Δημήτρη. Ναι, εντάξει, 5.35 μέσα. Ο Πάνος. Προσωπικά η καλύτερη διασκευή του House of the Rising Rank είναι του Johnny Gass. Τα βλέπετε, ότι μας κάνετε ρόμπες τώρα πάνω.
1: Κάποια δεν τα ξέρουμε καν.
0: Για βρες το τραγούδι, φίλε, το House of the Rising Sun. Μπορείς. Μπορείς. Για να ακούσω τώρα. Αν δεν μ' αρέσει το κόβω, έτσι, να ξέρεις. Λοιπόν, ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, έχει μείνει ένα τεταρτάκι, στείλτε τα μηνύματά σας, διεκδικείς το βιβλίο και άμα κερδίσετε, εμένα μου γράψετε. Όχι, αστεύομαι.
1: Κάποιοι θα κερδίσουν έτσι.
0: Τρία άτομα, ούτε ένα ούτε δύο. Τρία βιβλιαράκια θα δώσουμε. Κάποιοι να είναι τυχεροί. Και κάποιοι θα είναι οι ατυχεροί, γίνεται να κερδίσουν όλοι. 70 μηνύματα. Ρίχτο, δεν το έχεις. Χωρίς γκάζ, ρε παιδί μου, βάλ το κανονικά το τραγούδι. Τι έγινε. Α, το παίξαμε πριν, ωραία. Τι λέμε τώρα. Σαν πως ακούμε και τι λέμε. Όλο χαμηλά τα έχεις. Όλα χαμηλά, δεν έχεις τη διασκευή. I had to escape. The city was sticking cruel. Είσαι άμπαλος, είσαι άμουσος. Είσαι...
1: Γενικότερα.
0: Δεν είσαι αντικειμενικός.
1: Για μένα όλα αυτά, έτσι.
0: Ναι,
1: αυτό δεν είναι.
0: Καϊμά λέμε, τώρα περνάς δικαστήριο. Τι άλλο είσαι. Είσαι αυτός που είσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Είσαι Παναθηναϊκάκιας.
1: Είμαι σαν τα μούτρα μου.
0: Όχι σαν τα μούτρα σου. Είσαι τα μούτρα σου.
1: Γενικότερα, για να το χοντρίνουμε ακόμη παραπάνω.
0: Τα έκανε σαν τα μούτρα σου, λένε. Εντάξει, δεν είσαι σαν τα μούτρα σου.

0: Δεν ακούω κρατζίδι, δεν ακούω γενικότερα λαϊκά. Ναι. Βρίσκω αρνητικά, ρε παιδάκι μου.
1: Ναι, έχεις πολλά κακά πάνω σου, το ξέρω. Σ' αγαπάμε και με τα ελάττωματά σου. Όχι, μην το κλείσεις, γιατί θα πούμε καλό ξημέρωμα στη Χρύσα, η οποία μάλλον νύσταξε, μας βαρέθηκε.
0: Εδώ νύσταξαμε εμείς. Δεν νύσταξε η Χρύσα.

0: Καλή τύχη στο νέο μας προπονητή Άντωνη Ιραόλα. Ή είναι, ή θα βγει Γουαδιόλα, ή θα βγει
1: Ιρακλατζίδες. Τους λέω Ιρακλατζίδες γιατί μου αρέσει. Το είδες?
0: Ανέβασα τον νέο προπονητή, τον Ισπανό της Λίβερπουλ, τον Ιραόλα. Τον ανέβασαν, μπαίνει στο Άλφιντ με κασκόλ του Ηρακλή. Όχι, δεν είναι Ηρακλητής, ήταν η ΠΑΕ.
1: Ηρακλή.
0: Εντάξει, είναι ωραία πράγματα αυτά και να περνάμε και ακόμη πιο όμορφα. Συμπληρωματικά στο βάζει πληροφορία για το Φρέντο Εσπρέτο. Το πριν κλείσετε, τα είδα όλα, Γιώργο, είσαι έτοιμος. Έχεις μπει και στην κλήρωση. Και ξαναπάω από εδώ. Έχουμε τίποτα SMS που τα οποία δεν προλαβαίνω να τα κοιτάξω?
1: Όχι, ό,τι έχουμε από εδώ, από το Viber.
0: Από το Viber, πολύ ωραία. Πάμε ξανά στο Viber, λοιπόν. Επιστρέφω, παύση αεροπλάνο. Καλησπέρα, Μποντένσε. Αυτό είναι της περασμένης εβδομάδας. Καλησπέρα, παιχταράδες. Δεν είμαστε παιχταράδες, παλαδόροι είμαστε. Πείτε κάτι για τον Δημήτρη τον Χατζηχρήστο, το μεγάλο αρχηγό της ΑΕΚΑΡΑΣ, ένας χρόνος που έφυγε από κοντά μας. Εντάξει, ήταν. Χαμήλωσε και λίγο τη μουσική τώρα, μην παίζει και το
1: τραγούδι. Εμβληματική μορφή για το παδικό κίνημα. Έτσι, ναι. Και για την ΑΕΚ, αλλά γενικότερα για το παδικό μήνυμα. ΑΕΚόπουλο, ΑΕΚΑΡΑΣ. Άλλωσε και δεν είναι αυτός που λένε, ωραία, πάμε να δίνουμε.
0: Όχι, καμία σχέση.
1: Όχι, αυτό λέω.
0: Και έχει πει πάρα πολλά ωραία. Όποιος έχει δει συνεντεύξεις του και σε κάποια κανάλια έτσι, τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλή. Πολύ αστήρευτο γέλιο, με ατάκες, πολύ ωραίος τύπος. Και ακόμη πιο ωραίο ήταν αυτό που είχε πει, το λέγαν τότε, γιατί έχει διατηρήσει και πρόεδρος της Ερασιτέχνικης. Του πήρε και να σώσει την ομάδα, το Ερασιτέχνη. Και λέει ερασιτεχνική, δεν υπάρχει ερασιτεχνική, του λέει. Τι εννοείς δεν υπάρχει? Η ΑΕΚ είναι μία, του λέει. Για να το τελειώσει, δηλαδή εκφράζοντας τον τρόπο που ήθελε να σκέφτονται και οι υπόλοιποι, γι' αυτό και το είπε. Εννοείται ότι υπήρχε ερασιτεχνική, έτσι. Και άλλα πολλά. Χατζηχρήστο και άλλα παιδιά, όχι μόνο ο Χατζηχρήστο, αλλά ο Χατζηχρήστο είναι μια εμβληματική μορφή που είπε και ο Δημήτρης για τις original. Ο Αλέξανδρος, πού είσαι, Αλέξανδρε, και σε χάσαμε. Καλό ξημέρωμα, παιδιά. Βάλτε ένα τραγούδι από κάθε χώρα που συμμετέχει στο Μουντιάλ. Αρχή με Ουσμπεκιστάν.
1: Κάτι θα κάνουμε και από αυτά. Κάτι θα κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε, να βάλουμε τραγούδια από το Ουσμπεκιστάν?
1: Όχι, okay, τουλάχιστον θα βάλουμε από τραγούδια του Μουντιάλ. Αλλά θα το παλέψουμε, έτσι. Μήπως κάνουμε κάτι και κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι. Ειδικά στις μέρες που δεν θα
1: που έχει αγώνες.
0: Που δεν θα έχει αγώνα.
1: Δηλαδή τις ημέρες που θα έχει Ουζουμπεκιστάν με κάτι.
0: Ναι, θα βρει ο Καϊμάς στο τραγούδι από το Ουζουμπεκιστάν.
1: Το ρόκερ, έναν Ουζμπέκο ρόκερ. Και άμα καταλάβουμε τίποτα.
0: Τι να σου πω τώρα. Μ' αρέσει που το συνεχίζεις. Καλησπέρα με τριφύλια. Και το βιβλίο να μην κερδίσω δεν πειράζει, αφού κερδίσει η Πανάθα, όλα καλά. Καλό σας βράδυ, λέει η αγαπητή κυρία Τατιάνα. Να σε καλά, ρε Τατιάνα. 908.
1: Excellent.
0: Ναι.
1: Γενικά το λέω το 6.
0: Σωστό, σωστό.

0: Ευτυχώς που δεν μας ακούνε όταν κλείνουμε τα ακουστικά.
1: Αυτό και τα πολλές φορές και το κόκκινο.
0: Αυτό λέω, το κόκκινο.
1: Μην ξεφτυλιστούμε, λέω.
0: Έχεις τον νου όταν μας βλέπεις και μιλάμε μεταξύ μας, γιατί εμείς αμολάμε πολλά και λέμε διάφορα. Θα το κλείνεις από μόνος σου όταν μιλάμε μεταξύ μας. Ο Κρις και το Σεμπάστιαν έκανε διασκευή από Κωνσταντινό. Άσε μας ρε Κρις, θα πούμε.
1: Ναι, αλλά το τι δεν υπάρχει.
0: Ο Πετρίδης είναι.
1: Το δεν υπάρχει νομίζω είναι πιο ωραίο.
0: Α, εντάξει. Α, είσαι και εσύ της νομοταξίας.
1: Για αυτό, για τη συγκεκριμένη, για Παπακό, ναι.
0: Ναι, ναι, ο Δημήτρης Πετρίδης. Δεν πειράζει βρε, εμείς σας αγαπάμε και ας είστε Παναθηναϊκοί, λέει ο Νικόλας. Καλό. Αποστόλης. Τι δεν καταλαβαίνεις, Επιτροπούλε, ότι πήγε ο Ολυμπιακός στο ΣΥΝ 9 πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Εξαφανίστηκε.
1: Πάμε παρακάτω τώρα, άμα δεν το καταλαβαίνουμε.
0: Εντάξει. Καημά πάλι καλά που δεν βλέπεις NBA, γιατί με ανώπαλους δεν μιλάω. Εντάξει, μπασκετάρα, άλλο άθλημα. Είναι άλλο άθλημα.
1: Να δεις τους τελικούς. Ναι, αλλά νωρίτερα είναι πολύ. Δεν
0: μ' αρέσει. Να αρχίσουν τα play-offs, να δεις τώρα NBA, τώρα ματσάρα.
1: Αν ήμουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και είχα χρήματα ή τη δυνατότητα να πάω να δω, θα πήγαινα, έτσι. Να δω οποιοδήποτε αγώνα NBA, δεν τους ζητάω οποιοδήποτε. Και πανεπιστημιακό. Για εμπειρία θα πήγαινα. Αυτό σαν να λέμε αθλητικός τουρισμός. Θα πήγαινα. Αλλά όμως να καθίσω να δω ωραία έχει μπασκετάκι, όχι. Προτιμώ χωρίς να είμαι ιερόσιλος με γαρίδα.
0: Καλά.
1: Δηλαδή να δω ρε παιδάκι μου α2, αυτό λέω έτσι.
0: Κοίταξε, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, χαμηλές κατηγορίες βλέπω, αλλά όχι τόσο φανατικά. Μπάσκετ όμως μπορώ να δω.
1: Λέω,
0: οποιοδήποτε παιχνίδι και οποιασδήποτε κατηγορία.
1: Δεν θα καθίσω, λέω, ωραία, αλλά θα πω όχι, θα δω καλύτερα, λέω.
0: Αν και είμαι ποδοσφαιρόφιλος.
1: Ναι, θα δω α2.
0: Πιο εύκολα βλέπω το. Χαμηλές κατηγορίες, δηλαδή, πιο εύκολα βλέπω μπάσκετ παρά να δω
1: ποδόσφαιρο.
0: Και άσε που πλέον, αυτό δεν είναι το λεγόμενο ερασιτεχνικό, δεν με καλύπτει, διότι δεν είναι ξέρω το γήπεδο. Αν δεν ξέρω το γήπεδο. Το ευχαριστιέσαι ρε παιδί μου. Να τους βλέπω όλοι.
1: Παρά δεις εδώ Παπάγου που ήταν στο χώμα.
0: Ποιο μωρό εκεί.
1: Ήταν η γειτονιά μας, αυτό λέω έτσι.
0: Αλλά ρε φίλε, ασκίζονται τα μπούτια, οι γάμπες.
1: Με το παραμικρό πέσιμο.
0: Και να μην μας άρεσε να ξανασηκώνεται και να σηκώνεται. Ξανά τάκλιν. Ωραίο.
1: Ο αδερφός μου.
0: Ο αδερφός σου ήταν έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παλαδό φάτσα.
1: Παρόλο που είναι 94, όλα τα πόδια ήταν διαλυμένα. Και η κυραρίνη.
0: Φωνάζε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 1,94 είναι.
1: Ναι, λέει, θα καταστραφεί τα πόδια σου, δεν τα βλέπει.
0: Φοβερά πράγματα. Σου πήρε και το δικό σου μπούι.
1: Και την ομορφιά μου πήρε.
0: Και την ομορφιά σου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όλα.
1: Όλα, όλα, ναι.
0: Πώς τον είπαμε,
1: Βασίλης.
0: Βασίλη, ομορφόπεδο. Λοιπόν, πάμε στο φινάλε τη.
1: Εσένα μόνο μου. Όλα τα άλλα διαφωνούμε μόνο στην ομάδα. Όλα τα υπόλοιπα ιδεολογικά, μουσικές, τα πάντα είναι. Βορράς νότος.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μόνο στο όνομα μοιάζεται.
1: Ναι. Η μάνα μ' άκουγε. Μία από Κωνσταντίνου και μία Καρά.
0: Καλησπέρα. Δεν καταλάβατε τι είναι. Μεθαύριο άσο και τελευταίο μάτς διπλό στο ΆΚΑ. Και καληνύχτα, εκεί που σήκωσε την Ευρωλίκα ο Ολυμπιακός, θα σηκώσει και το πρωτάθλημα, γελάει ο Γιώργης. Γιατί απίθανο είναι, πολύ εύκολο. Το είπε και ο κόουτς προηγουμένως, ο Μάνταλος. Έτσι όπως είναι και οι ομάδες, αυτές που είναι οι ομάδες, είναι κανένας, κάνουν και δύο συνεχόμενες νίκες και τελειώνουν.
1: Μπορεί να γίνουν και δύο συνεχόμενες νίκες, αλλά να είναι 1-2 μεθαύριο.
0: Αχ, Μελισσούλα!
1: Μπιγαλάρα.
0: Μπιγαλάρα. Big Gallis.

0: μελισσάκι.
1: Έχει πει για αυτό το τραγούδι ο Πηγάλης πρόσφατα στην συνέντευξη, τον είδα, ότι αυτό το τραγούδι τον εκτόξευσε.
2: Ναι, σίγουρα, σίγουρα, ναι, ναι.
1: Και ότι δεν ήταν τραγουδιστής ο Μπίγαλης, εγώ ήθελα να γράφω τραγούδια, λέει, μουσικές.
2: Αλλά είπε ένα τραγουδάκι, πέρασε και τσάω, έγινε τσάω αντένα.
1: Και έγινε πανικός, έγινε πανικός. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Κρίς, καλό ξημέρωμα και σε σένα, Τάσο. Έχεις μπει και στην κλήρωση, μην ελπίζεις.
2: Πάμε, γιατί... αύριο είναι η κλήρωση, έτσι.
1: Αύριο, εντάξει. Λοιπόν, αύριο με τις αφιερώσεις σας εδώ και πολύ μπάσκετ, θα έχει πέσει και λίγο η σκόνη.
2: Καλιοπίτσα στην μήνυμα ή αύριο για τραγούδι.
1: Η Καλλιόπη, ναι. Πάνω το νου σου. Ναι, μπορεί να ακούει ο...
2: Και αύριο θα, εδώ θα είναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, Γιάννης Κωσταράκης ήταν στην κονσόλα των ήχων. Ο Δημήτρης Καϊμάς και ο Τάσος Επιτρόπου ήταν στα μικρόφωνα εδώ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και της Ελλασπορ. Ήταν η βραδινή μπαλαδόρη. Είπαμε πάλι και εμείς τα δικά μας. Μας ανεχθήκατε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλά τα μηνύματα. Να είστε καλά. Θέλουμε κάτι άλλο να πεις?
2: Τίποτα.
1: Γεια Χαραντάν και τα κουγιά Μπαγλάμ.
2: Αύριο 12 και 5 εδώ.
1: 12 και 5.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συγγνώμη από την Ελλάδα για το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ζήτησε το Κίεβο. Ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών απέδωσε το συμβάν στις συνθήκες που δημιουργεί η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα και ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη διαχρονική στήριξή της. Υπενθυμίζεται ότι η Αθήνα είχε προχωρήσει σε διπλό διάβημα διαμαρτυρίας, επισημένοντας ότι το ντρόουν έθεσε σε κίνδυνο την αυσιπλοεία και την ασφάλεια πολιτών. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης ότι δεν έχει εξετάσει λεπτομερώς την ανοιχτή επιστολή του Βολοντίμι Ζελένσκι για συνάντηση κορυφής. Τόνισε πως δεν έχει αρνηθεί ποτέ να συναντηθεί μαζί του, αλλά θεωρεί ότι πρέπει πρώτα να υπάρξει συμφωνία σε βασικά ζητήματα. Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι κατηγόρησε το Ρώσο πρόεδρο ότι ο πόλεμος αρέσει μόνο σε αυτόν και σε όσους αντλούν χρήματα από αυτόν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του σημειώνει μεγάλη επιτυχία στο ζήτημα του Ιράν, απαντώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One. Επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς παράκτιους σταθμούς ραντάρ επιτήρησης στο Γκορούκ και στο νησί Κέσμ για να αμυνθούν απέναντι σε περαιτέρω επιθέσεις, αφού το Ιράν εκτόξευσε 4 επιθετικά ντρόνς σύμφωνα με τη διοίκηση κεντρικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς, ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε κορυφαίος υπουργός και διεκδικητής της ηγεσίας του κόμματος το 1996 και το 1997, ενώ αποσύρθηκε από την πολιτική το 2009. Με μακρά παρουσία στην κεντρική πολιτική σκηνή, συνέβαλε σε σημαντικές εξελίξεις της μεταπολιτευτικής περίοδου. Η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία εξέφρασε τη θλίψη και τα συλληπιτήριά της για την απώλειά του. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε ανάρτησή του χαρακτήρισε την πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο προσκήνιο προς όφελος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παράλληλα, ο Χάρης Δούκας επανέφερε την πρότασή του για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο μια προοδευτική διακυβέρνηση. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος την αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, κάνοντας λόγο για μείζον πολιτικό γεγονός και θετική πολιτική εξέλιξη. Στην ίδια γραμμή, Όλγα Γεροβασίλη και Κώστα Ζαχαριάδης, ενώ επιφυλάξεις, εξέφρασαν Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς. Ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε από το Ηράκλειο ότι έχει αντλήσει δύναμη και σοφία από τον κόσμο και θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του όταν και όπως πρέπει, σημειώνοντας ότι η κεντροδεξιά δεν εκπροσωπείται και ότι Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ μοιάζουν με δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος 13 κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κατηγορίες αφορούν εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα χρήματος. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Σοβαρό επεισόδιο στη Μαύρη Θάλασσα όταν τουρκικό αλλιευτικό δέχθηκε επίθεση με ένα νεκρό και 5 τραυματίες σύμφωνα με την τουρκική ακτοφυλακή. Το περιστατικό σημειώθηκε ανοιχτά τη Σεβαστούπολη στην Κριμαία, περιοχή που έχει προσαρτηθεί από τη Ρωσία. Οι τραυματίες διασώθηκαν από άλλο αλλιευτικό, ωστόσο ένας εξ αυτών κατέληξε κατά τη μεταφορά. Τουλάχιστον 6 εργάτες σκοτώθηκαν από έκρηξη σε παράνομο ανθρακοριχείο στην Κολομβία, η οποία προκλήθηκε από συσσόρευση μεθανίου, ανακοίνωσαν απόψε οι αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και ορεινές περιοχές. Έθριος ο καιρός στην Αθήνα με θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς. Νεφώσεις και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά της Θεσσαλονίκης και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: 13, 11. I yelled and screamed and telling him why he wasn't coming on 13, 11. And a heavy blow was starting to matter out.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συγγνώμη από την Ελλάδα για το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ζήτησε το Κίεβο. Ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών απέδωσε το συμβάν στις συνθήκες που δημιουργεί η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα και ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη διαχρονική στήριξή της. Υπενθυμίζεται ότι η Αθήνα είχε προχωρήσει σε διπλό διάβημα διαμαρτυρίας, επισημένοντας ότι το ντρόουν έθεσε σε κίνδυνο την αυσιπλοεία και την ασφάλεια πολιτών. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης ότι δεν έχει εξετάσει λεπτομερώς την ανοιχτή επιστολή του Βολοντίμι Ζελένσκι για συνάντηση κορυφής. Τόνισε πως δεν έχει αρνηθεί ποτέ να συναντηθεί μαζί του, αλλά θεωρεί ότι πρέπει πρώτα να υπάρξει συμφωνία σε βασικά ζητήματα. Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τον Ρώσο πρόεδρο ότι ο πόλεμος αρέσει μόνο σε αυτόν και σε όσους αντλούν χρήματα από αυτόν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δεσμεύτηκε να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο στο Ιράν, μιλώντας στο Ουισκόνσκιν εν ώψη ενδιάμεσων εκλογών. «Θα φύγουμε από το Ιράν πολύ γρήγορα», είπε. Νωρίτερα, μέσα στο Air Force One, επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ σημειώνουν μεγάλη επιτυχία χωρίς λεπτομέρειες για τις διαπραγματεύσεις, τονίζοντας πως η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με το Axios, οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Steve Witkoff και Jared Kushner, συνάντησαν κορυφαίους Αμερικανούς